0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είμαι αποδεκτός στην παρουσία του Θεού. Ναι, με τα λάθη μου, με τα προβλήματά μου, είμαι αποδεκτός. Με έχει δεχθεί ο Θεός. Με αγκαλιάζει κάθε μέρα. Με έχει ζωγραφισμένο στην παλάμη του, με βλέπει. Με προσέχει. Ακούει κάθε ψήθυρο, κάθε σκέψη μου. Είναι μαζί μου, είναι κοντά μου, είναι ο Θεός που είναι μαζί μου. Εμμανουήλ μου, δικός μου είναι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Έχω αφήσει τον Θεό να με ορίσει, να είμαι ακριβώς αυτό που με θέλει, να σταθώ εκεί που με θέλει, να είμαι όπως θέλει Εκείνος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, τρίτο κεφάλαιο. Επειδή, δέστε, ο Κύριος των δυνάμεων θα αφαιρέσει από την Ιερουσαλήμ και από τον Ιούδα κάθε υποστήριγμα και βοήθεια. Ολόκληρο το υποστήριγμα του ψωμιού και ολόκληρο το υποστήριγμα του νερού. Κάθε ισχυρόν και πολεμιστή, κριτή και προφήτη και συνετών και πρεσβύτερο, πεντικόνταρχο και έντιμον και σύμβουλο και σοφόν τεχνίτη και συνετών γοητευτή. Και θα δώσει πεδάρια για άρχοντες τους και νήπια θα εξουσιάζουν επάνω τους. Και ο λαός θα καταδυναστεύεται, άνθρωπος από άνθρωπο και καθένας από τον πλησίον του. Το παιδί θα φέρεται αλαζονικά προς τον γέροντα και ο ποταπός προς τον έντιμο. Αν κάποιος πιάσει τον αδελφό του από το σπίτι του πατέρα του, λέγοντας «Έχει σημάτιο, γίνε αρχηγός μας και αυτός ο αφανισμός σας είναι κάτω από το χέρι σου». Κατά την ημέρα εκείνη θα ορκιστεί λέγοντας «Δεν θα γίνω θεραπευτής, επειδή στο σπίτι μου δεν υπάρχει ούτε ψωμί ούτε ημάτιο. Μη με κάνετε αρχηγό του λαού». Επειδή η Ιερουσαλήμ αφανίστηκε και ο Ιούδας έπεσε, για το λόγο ότι η γλώσσα τους και τα έργα τους είναι ενάντια στον Κύριο, για να παροξύνουν τα μάτια της δόξας του. Η όψη του προσώπου τους μαρτυρεί εναντίον τους και κηρύττουν την αμαρτία τους όπως τα Σόδωμα. Δεν την κρύβουν. Αλίμονο στη ψυχή τους, επειδή ανταπέδωσαν κακά στον εαυτό τους. Πείτε στο δίκαιο ότι σε αυτόν θα υπάρχει καλό, επειδή θα φάει τον καρπό των έργων του. Αλίμονο στον άνομο, σε αυτόν θα υπάρχει κακό, επειδή θα του γίνει η ανταπόδοση των χεριών του. Το λαό μου τον καταδυναστεύουν παιδάρια και γυναίκες εξουσιάζουν επάνω του. Λαέ μου, οι οδηγοί σου σε κάνουν να πλανιέσαι και καταστρέφουν τον δρόμο των βημάτων σου. Ο Κύριος σηκώνεται για να δικάσει και στέκεται για να κρίνει τους λαούς. Ο Κύριος θα μπει σε κρίση με τους πρεσβύτερους του λαού του και με τους άρχοντες του. Επειδή εσείς έχετε καταφάει τον αμπελώνα, οι αρπαγές από το φτωχό είναι μέσα στα σπίτια σας. Γιατί καταδυναστεύετε το λαό μου και καταθλίβετε τα πρόσωπα των φτωχών, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Και ο Κύριος λέει, επειδή οι θυγατέρες της Σιών υπερηφανεύθηκαν και περπατούν με υψωμένο τράχυλο και με άσεμνα μάτια, περπατώντας τριφυλά και τρίζοντας με τα πόδια τους, γι' αυτό ο Κύριος θα φαλακρώσει την κορυφή του κεφαλιού των θυγατέρων της Σιών και ο Κύριος θα ξεσκεπάσει την τροπή τους. Κατά την ημέρα εκείνη, ο Κύριος θα αφαιρέσει τη δόξα των στολισμών που τρίζουν και τα περιπλέγματα και τους μηνίσκους, τα περιδέρεα και τα βραχιόλια και τις καλύπτρες, τα δικτυωτά επιθέματα του κεφαλιού και τις περισκελίδες και τα κεφαλόδεσμα και τις μυροθήκες και τα σκουλαρίκια, τα δακτυλίδια και τους χαλκάδες της μύτης και τις ποικίλες στολές και τα επανοφόρια και τα περικαλύματα και τις τσάντες, τους καθρέφτες και τα λεπτά λινά και τις μήτρες και τα ελαφρά καλοκαιρινά ενδύματα. Και αντί της γλυκιάς ευωδίας θα είναι δυσοδεία και αντί για ζώνη σχοινή και αντί για ωραία κόμωση φαλάκρωμα και αντί για επιστομάχιο ένδυμα περίζωμα από σακί, ηλιόκαμα αντί για ωραιότητα. Οι άνδρες σου θα πέσουν με μάχαιρα και η δύναμή σου σε πόλεμο. Και οι πύλες της θα στενάξουν και θα πενθήσουν και αυτή θα κοίταται ερημωμένη επάνω στο έδαφος. Ισαΐας, τέταρτο κεφάλαιο. Και κατά την ημέρα εκείνη, 7 γυναίκες θα πιάσουν ένα άνδρα, λέγοντας «Θα τρώμε το ψωμί μας, θα αντινόμαστε τα αιμάτια μας, μόνο άσα αναφέρετε το όνομά σου επάνω μας, για να αφαιρέσεις την τροπή μας». Κατά την ημέρα εκείνη, ο κλάδος του Κυρίου θα είναι ωραίος και ένδοξος και ο καρπός της γης εξαίρετος και εφρόσινος σε εκείνους που θα έχουν διασωθεί από τον Ισραήλ. Και ο υπόλοιπος στη Σιών και αυτός που εναπέμεινε στην Ιερουσαλήμ θα ονομαστεί Άγιος. Όλοι οι γραμμένοι ανάμεσα στους ζωντανούς στην Ιερουσαλήμ. Όταν ο Κύριος θα ξεπλύνει την ακαθαρσία των θυγατέρων της Σιών και θα καθαρίσει το αίμα της Ιερουσαλήμ από μέσα της με πνεύμα κρίσης και με πνεύμα καύσης. Και ο Κύριος θα δημιουργήσει επάνω σε κάθε τόπο του βουνού Σιών και πάνω στις συνάξεις της σύννεφο και καπνό την ημέρα, ενώ τη νύχτα λαμπρότητα φλογερής φωτιάς. Επειδή σε κάθε δόξα θα υπάρχει υπεράσπιση και θα υπάρχει σκηνή για να επισκιάζει την ημέρα από καύμα και για να είναι καταφύγιο και σκέπη από ανεμοζάλι και από βροχή. Δανιήλ 11ο κεφάλαιο. Και εγώ κατά τον πρώτο χρόνο του Δαρίου του Μίδου στεκόμουν για να τον κρατεώσω και να τον ενδυναμώσω. Και τώρα θα σου αναγγείλω την αλήθεια. Δες, ακόμα 3 βασιλιάδες θα σηκωθούν στην Περσία και ο τέταρτος θα είναι πολύ πλουσιότερος από όλους. Και αφού κρατεωθεί μέσα στον πλούτο του, θα διεγείρει το παν ενάντια στο βασίλειο της Ελλάδας. Θα σηκωθεί ένας δυνατός βασιλιάς και θα εξουσιάζει με μεγάλη δύναμη και θα κάνει σύμφωνα με τη θέλησή του. Και καθώς θα σταθεί, η βασιλεία του θα συντριφτεί και θα διαιρεθεί στους 4 ανέμους του ουρανού. Όμως όχι στους απογόνους του, ούτε σύμφωνα με την εξουσία του με την οποία εξουσίασε. Επειδή η βασιλεία του θα ξεριζωθεί και θα διαμεραστεί σε άλλους εκτός από αυτούς. Και ο βασιλιάς του Νότου θα γίνει ισχυρός και ένας από τους άρχοντες του. Και θα γίνει ισχυρός περισσότερο από αυτόν και θα εξουσιάσει. Και η εξουσία του θα είναι μεγάλη εξουσία. Και ύστερα από χρόνια θα συζευχθούν. Και η θυγατέρα του βασιλιά του Νότου θα έρθει προς τον βασιλιά του Βορρά για να κάνει συμφιλίωση. Όμως αυτή δεν θα αναχαιτήσει την δύναμη του βραχίωνα, ούτε το σπέρμα του θα σταθεί. Αλλά θα παραδοθεί αυτή και εκείνοι που τη φέρνουν και αυτό που θα γεννηθεί από αυτή και αυτός που την ενισχύει κατά καιρούς. Από τον βλαστό των ριζών της, όμως, θα σηκωθεί κάποιος ανταυτού και αφού έρθει με δύναμη, θα μπει μέσα στα οχυρώματα του βασιλιά του Βορρά και θα ενεργήσει εναντίον τους και θα υπερισχύσει και ακόμα στην Αίγυπτο θα φέρει αιχμαλό τους τους θεούς τους μαζί με τα χωνευτά τους, με τα πολύτιμα σκεύη τους, τα ασημένια και τα χρυσά. Και αυτός θα σταθεί μερικά χρόνια μακριά από τον βασιλιά του Βορρά. Και εκείνος θα μπει μέσα στο βασίλειο του βασιλιά του Νότου, όμως θα επιστρέψει στη γη του. Και οι γη του θα σηκωθούν σε πόλεμο και θα συγκεντρώσουν ένα πλήθος από πολλές δυνάμεις. Και ένας από αυτούς θα έρθει με ορμή και θα πλημμυρίσει και θα διαβεί. Και θα επανέλθει και θα σηκωθεί σε μάχη μέχρι το οχύρωμά του. Και ο βασιλιάς του Νότου θα εξαγριωθεί και θα βγει έξω και θα πολεμήσει μαζί του με το βασιλιά του Βορρά, ο οποίος θα παρατάξει ένα μεγάλο πλήθος. Όμως το πλήθος θα παραδοθεί στο χέρι του. Και αφού πατάξει το πλήθος, η καρδιά του θα υψωθεί και θα καταβάλει μυριάδες, όμως δεν θα κρατεωθεί. Και ο βασιλιάς του Βορρά θα επιστρέψει και θα παρατάξει ένα πλήθος μεγαλύτερο από ότι το πρώτο και στο τέλος των ορισμένων χρόνων θα έρθει με ορμή, με μεγάλη δύναμη και με μεγάλον πλούτο. Και κατά τους καιρούς εκείνους θα σηκωθούν πολλοί ενάντια στο βασιλιά του Νότου και οι διαφθορείς του λαού σου θα υπερηφανευθούν για να εκπληρώσουν την όραση. Όμως θα πέσουν. Και ο βασιλιάς του Βορρά θα έρθει και θα υψώσει ένα πρόχωμα και θα κυριεύσει τις οχυρές πόλεις. Και οι βραχίωνες του Νότου δεν θα αντισταθούν ούτε το πλήθος των εκλεκτών του και δεν θα υπάρχει δύναμη για αντίσταση. Και εκείνος που έρχεται εναντίον του θα κάνει σύμφωνα με τη θέλησή του και δεν θα υπάρχει κάποιος που να του αντιστέκεται. Και θα σταθεί στη γη της δόξας που θα αναλωθεί από τα χέρια του. Και θα στηρίξει το πρόσωπό του στο να μπει μέσα με τη δύναμη ολόκληρου του βασιλείου του και μαζί του θα είναι ευθύτητα και θα ενεργήσει, και θα του δώσει θυγατέρα από γυναίκες, διαφθείροντάς την. Όμως αυτή δεν θα σταθεί, ούτε θα είναι υπέρ αυτού. Έπειτα θα στρέψει το πρόσωπό του προς τα νησιά και θα κυριεύσει πολλά. Αλλά κάποιος ηγεμόνας θα σταματήσει από αυτόν το όνειδος. Εκτός αυτού θα επιστρέψει το όνειδος επάνω του. Τότε θα στρέψει το πρόσωπό του προς τα οχυρώματα της γης του. Όμως θα προσκόψει και θα πέσει και δεν θα βρεθεί. Και ανταυτού θα σηκωθεί ένας τύραννος που θα κάνει να παρέλθει η δόξα του βασιλείου. Όμως σε λίγες μέρες θα αφανιστεί και όχι με οργή ούτε με μάχη. Και ανταυτού θα σηκωθεί κάποιος εξουθενημένος, στον οποίο δεν θα δώσουν βασιλική τιμή. Αλλά θα έρθει ειρηνικά και θα κυριεύσει το βασίλειο με κολακίες. Και οι βραχίονες εκείνου που κατακλίζει θα κατακλειστούν μπροστά του και θα συντριφτούν. Ακόμη και αυτός ο άρχοντας της Διαθήκης. Και μετά τη συμμαχία που θα κάνει μαζί του θα φέρεται δόλια, επειδή θα ανέβει και θα υπερισχύσει με λίγον λαό. Θα έρθει μάλιστα ειρηνικά προς τους παχύτερους τόπους της επαρχίας και θα κάνει ό,τι δεν έκαναν οι πατέρες του, ούτε οι πατέρες των πατέρων του. Θα διαμοιράσει ανάμεσά τους διάρπαγμα και ελάφυρα και πλούτη και θα μηχανευτεί τις μηχανές του ενάντια στα οχυρώματα και αυτό μέχρι καιρό. Και θα διαγείρει τη δύναμή του και την καρδιά του ενάντια στο βασιλιά του Νότου με μεγάλη δύναμη. Και ο βασιλιάς του Νότου θα σηκωθεί σε πόλεμο μαζί με μεγάλη δύναμη και υπερβολικά ισχυρή. Όμως δεν θα μπορέσει να σταθεί, επειδή θα μηχανευτούν μηχανές εναντίον του. Και αυτοί που τρώνε τα φαγητά του θα τον συντρίψουν. Και ο στρατός του θα πλημμυρίσει. Και πολλοί θα πέσουν φωνευμένοι. Και οι καρδιές και των δύο αυτών βασιλιάδων θα είναι μέσα στην πονηρία και θα μιλούν ψέματα στο ίδιο τραπέζι. Αλλά αυτό δεν θα ευδοκιμήσει, επειδή ακόμα το τέλος θα είναι στον ορισμένο καιρό. Τότε θα επιστρέψει στη γη του με μεγάλον πλούτο και η καρδιά του θα είναι ενάντια στην Άγια Διαθήκη και θα ενεργήσει και θα επιστρέψει στη γη του. Στον ορισμένο καιρό θα επιστρέψει και θα έρθει προς τον Νότο. Όμως η τελευταία φορά δεν θα είναι όπως η πρώτη, επειδή τα πλοία των Κιτιαίων θα έρθουν εναντίον του. Και θα ταπεινωθεί και θα επιστρέψει και θα θυμώσει ενάντια στην Άγια Διαθήκη. Και θα ενεργήσει και θα επιστρέψει και θα συνεννοηθεί μαζί με εκείνους που εγκαταλείπουν την Άγια Διαθήκη. Και οι βραχίονες θα σηκωθούν εξαιτίας του και θα βεβηλώσουν το αγιαστήριο της δύναμης και θα αφαιρέσουν την παντοτινή θυσία και θα στήσουν το βδέλυγμα της ερήμωσης. Και εκείνους που ανομούν στη Διαθήκη θα τους διαφθείρει με κολακίες. Ο λαός όμως που γνωρίζει το Θεό του θα ισχύσει και θα κατορθώσει. Και οι συνετοί του λαού θα διδάξουν πολλούς. Όμως θα πέσουν με ρομφαία και με φλόγα, με εχμαλωσία και με ελαφυραγώγηση πολλών ημερών. Και όταν πέσουν θα βοηθηθούν με μικρή βοήθεια. Πολλοί όμως θα προσθεθούν σε αυτούς με κολακίες. Και από τους συνετούς θα πέσουν για να δοκιμαστούν και να καθαριστούν και να λευκανθούν μέχρι τον έσχατο καιρό, επειδή και αυτό θα γίνει στον ορισμένο καιρό. Και ο βασιλιάς θα κάνει σύμφωνα με τη θέλησή του και θα υψωθεί και θα μεγαληθεί πιο πάνω από κάθε θεό και θα μιλήσει αλαζονικά ενάντια στο Θεό των Θεών και θα ευημερεί μέχρι ότου συντελεστεί η οργή, επειδή το ορισμένο θα γίνει. Και δεν θα φροντίζει για τους θεούς τον πατέρα του, ούτε για τις επιθυμίες των γυναικών, ούτε θα φροντίζει για κανέναν θεό, επειδή θα μεγαληθεί πιο πάνω από όλους. Ενώ στον τόπο του θα δοξάσει το Θεό Μαουζίμ και θα τιμήσει ένα Θεό με χρυσάφι και ασίμι και με πολύτιμες πέτρες και με επιθυμητά πράγματα που οι πατέρες του δεν γνώρισαν. Έτσι θα κάνει στα οχυρώματα Μαουζίμ μαζί με ένα ξένο Θεό. Όσοι τον γνωρίσουν, σε αυτούς θα πληθύνει τη δόξα και θα τους κάνει να εξουσιάσουν πάνω σε πολλούς και θα διαμοιράσει τη γη με τιμή. και στον έσχατο καιρό ο βασιλιάς του Νότου θα συγκρουστεί μαζί του. Και ο βασιλιάς του Βορρά θα έρθει εναντίον του σαν άνεμος τρόβυλος, με άμαξες και με καβαλάριδες και με πολλά πλοία. Και θα έρθουν στους τόπους και θα πλημμυρίσουν και θα διαβούν. Θα μπει ακόμη μέσα στη γη της δόξας και πολλοί θα καταστραφούν. Αυτοί όμως θα διασωθούν από το χέρι του, ο Εδόμ και ο Μωάβ και οι πρώτοι των γιών του Αμών. Και θα εκτείνει το χέρι του επάνω στους τόπους και η γη της Αιγύπτου δεν θα ξεφύγει. Και θα κυριεύσει τους θησαυρούς από το χρυσάφι και από το ασίμι και όλα τα επιθυμητά της Αιγύπτου. Και οι Λίβοι και οι Αιθίωπες θα είναι πίσω από τα βήματά του. Όμως αγγελίες από την Ανατολή και από το Βορρά θα τον ταράξουν. Γι' αυτό θα βγει έξω με μεγάλο θυμό για να αφανίσει και να εξολοθρεύσει πολλούς. Και θα στήσει τις σκηνές της βασιλικής του κατοίκησης ανάμεσα στις θάλασσες, επάνω στο ένδοξο βουνό της Αγιότητας. Όμως θα έρθει στο τέλος του και δεν θα υπάρχει εκείνος που να τον βοηθάει. Δανιήλ 12ο κεφάλαιο. Και κατά τον καιρό εκείνο θα εγερθεί ο Μιχαήλ, ο μεγάλος άρχοντας, που στέκεται για τους γιους του λαού σου. Και θα είναι καιρός θλίψης, που ποτέ δεν έχει γίνει αφότου υπήρξε έθνος, μέχρι εκείνο τον καιρό. Και κατά τον καιρό εκείνο ο λαός σου θα διασωθεί, κάθε ένας που θα βρεθεί γραμμένος μέσα στο βιβλίο. Και πολλοί από αυτούς που κοιμούνται μέσα στο χώμα της γης θα σηκωθούν, ημέν σε αιώνια ζωή, ή δε σε αιωνιδισμό και αιώνια κατεσχήνη. Και οι συνετοί θα λάμψουν όπως η λαμπρότητα του στερεώματος, και αυτοί που επιστρέφουν πολλούς σε δικαιοσύνη, όπως τα αστέρια στους αιώνες των αιώνων. Και εσύ, Δανιήλ, κλείσε με ασφαλή τρόπο αυτά τα λόγια και σφράγισε το βιβλίο μέχρι τον έσχατο καιρό. Τότε πολλοί θα περιτρέχουν και η γνώση θα πληθυνθεί. Και εγώ, ο Δανιήλ, κοίταξα και ξάφνου δύο άλλοι στέκονταν, ένας απ' εδώ, επάνω στην όχθη του ποταμού, και ένας απ' εκεί, επάνω στην όχθη του ποταμού. Και ο ένας είπε στον άνδρα που ήταν ντυμένος λινά, ο οποίος ήταν επάνω από τα νερά του ποταμού, «Μέχρι πότε θα είναι το τέλος αυτών των θαυμάσιων πραγμάτων?» Και άκουσα τον άνδρα που ήταν ντυμένος λινά, ο οποίος ήταν επάνω από τα νερά του ποταμού, όταν ύψωσε το δεξί του χέρι και το αριστερό του στον ουρανό και ορκίστηκε σε αυτόν που ζει στον αιώνα ότι θα είναι σε καιρόν, καιρούς και μισόν καιρό. Και όταν συντελεστεί ο διασκορπισμός της δύναμης του Άγιου λαού, όλα αυτά θα εκπληρωθούν. Και εγώ άκουσα, αλλά δεν κατάλαβα. Τότε είπα, «Κύριε μου, ποιο είναι το τέλος τους?» Και είπε, «Πήγαινε, Δανιήλ, επειδή τα λόγια αυτά είναι κλεισμένα και σφραγισμένα μέχρι τον έσχατο καιρό. Πολλοί θα καθαριστούν και θα λευκανθούν και θα δοκιμαστούν. Και οι ασεβείς θα ασεβούν. Και κανένας από τους ασεβείς δεν θα καταλάβει. Όμως οι συνετοί θα καταλάβουν. Και από τον καιρό που η παντοτινή θυσία θα αφαιρεθεί και το βδέλυγμα της ερήμωσης θα στηθεί, θα είναι 1290 ημέρες. Μακάριος όποιος υπομείνει και φτάσει σε 1335 ημέρες. Αλλά εσύ πήγαινε μέχρι το τέλος και θα αναπαυθείς και θα σταθείς στον κλήρο σου στο τέλος των ημερών». Ιησούς του Ναβί, ένατο κεφάλαιο. Και όταν άκουσαν όλοι οι βασιλιάδες που ήσαν από την εδώ πλευρά του Ιορδάνη και αυτοί που ήσαν στην ορεινή περιοχή και εκείνοι που ήσαν στην παιδινή περιοχή και εκείνοι που ήσαν σε όλα τα παράλια της μεγάλης θάλασσας μέχρις απέναντι από το Λίβανο, οι Χετέοι και οι Αμορέοι, οι Χαναναίοι, οι Φερεζέοι, οι Εβέοι και οι Ιεβουσαίοι, συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί για να πολεμήσουν τον Ιησού και τον Ισραήλ. Και οι κάτοικοι της Γαβαών άκουσαν ό,τι είχε κάνει ο Ιησούς στην Ιεριχώ και στη Γε και έπραξαν και αυτοί με πανουργία και πήγαν και ετοιμάστηκαν με εφόδια και πήραν παλιούς σάκους επάνω στα γαϊδούρια τους και ασκιά με παλιό κρασί και σχισμένα και δεμένα και στα πόδια τους παλιά υποδήματα και μπαλωμένα και παλιά αιμάτια επάνω τους. Και όλο το ψωμί του εφοδιασμού τους ήταν ξερό και καταθρηματισμένο. Και ήρθαν στον Ιησού, στο στρατόπεδο στα Γάλγαλα, και είπαν σε αυτόν και στους άνδρες του Ισραήλ, «Ήρθαμε από μακρινή γη. Τώρα, λοιπόν, κάντε συνθήκη μαζί μας». Και οι άνδρες του Ισραήλ είπαν σε αυτούς τους Εβραίους, «Εσείς ίσως κατοικείτε ανάμεσά μας, και πώς θα κάνουμε συνθήκη μαζί σας». Και εκείνοι είπαν στον Ιησού, «Είμαστε δούλοι σου». Και ο Ιησούς είπε σε αυτούς, «Ποιοι είστε και από πού έρχεστε». Και του είπαν, «Οι δούλοι σου ήρθαν από πολύ μακρινή γη για το όνομα του Κυρίου του Θεού σου. Επειδή ακούσαμε τη φήμη του και όλα όσα έκανε στην Αίγυπτο και όλα όσα έκανε στους δύο βασιλιάδες των Αμοραίων που ήσαν πέρα από τον Ιορδάνη, στον Σιών, το βασιλιά της Εσεβών και στον Όγ, το βασιλιά της Βασάν, που ήταν στην Ασταρόθ. Γι' αυτό οι πρεσβύτεροι μας και όλοι οι κάτοικοι της γης μας είπαν σε μας λέγοντας, «Πάρτε μαζί σας εφόδια για το δρόμο και πηγαίνετε σε συνάντησή τους και πείτε τους, είμαστε δούλοι σας. Τώρα λοιπόν, κάντε συνθήκη μαζί μας. Το ψωμί μας αυτό το πήραμε από τα σπίτια μας ζεστό την ημέρα που φύγαμε για να έρθουμε σε εσάς. Και τώρα, να, είναι ξερό και καταθρηματισμένο. Και αυτά τα ασκιά του κρασιού που τα γεμίσαμε καινούρια, και να, είναι καταξεσχισμένα. Και τα αιμάτια μας αυτά και τα υποδήματά μας πάλιωσαν εξαιτίας του πολύ μακρινού δρόμου». Και δέχθηκαν τους άνδρες εξαιτίας των εφοδίων τους και δεν ρώτησαν τον Κύριο. Και ο Ιησούς έκανε ειρήνη μαζί τους και έκανε συνθήκη μαζί τους να διαφυλάξει τη ζωή τους. Και οι άρχοντες της συναγωγής ορκίστηκαν σε αυτούς. Και ύστερα από τρεις ημέρες, αφού έκαναν συνθήκη μαζί τους, άκουσαν ότι ήσαν γείτονές τους και κατοικούσαν μεταξύ τους. Και αφού οι γη Ισραήλ σηκώθηκαν, πήγαν στις πόλεις τους την τρίτη μέρα. Και οι πόλεις τους ήσαν η Γαβαών και η Χεφυρά και η Βηρώθ και η Κυριάθ Ιαρίμ. Και δεν τους πάταξαν οι γη Ισραήλ, επειδή οι άρχοντες της συναγωγής είχαν ορκιστεί προς αυτούς τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ. Και ολόκληρη συναγωγή γόγγιζε ενάντια στους άρχοντες. Όλοι όμως οι άρχοντες είπαν σε ολόκληρη τη συναγωγή, «Εμείς ορκιστήκαμε προς αυτούς τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ. Τώρα λοιπόν δεν μπορούμε να τους αγγίξουμε. Αυτό θα κάνουμε σε αυτούς. Θα διαφυλάξουμε τη ζωή τους για να μην είναι οργή Θεού επάνω μας εξαιτίας του όρκου που ορκιστήκαμε σε αυτούς». Και οι άρχοντες τους είπαν, «Ας ζουν. Ας είναι όμως ξυλοκόποι και υδροφόροι σε ολόκληρη τη συναγωγή, καθώς τους υποσχέθηκαν οι άρχοντες». Και ο Ιησούς τους συγκάλεσε και τους είπε λέγοντας, «Γιατί μας απατήσατε λέγοντας, είμαστε πολύ μακριά από σας, ενώ εσείς κατοικείτε μεταξύ μας? Τώρα λοιπόν είστε επικατάρατοι και δεν θα λείψει από σας δούλος και ξυλοκόπος και υδροφόρος στον οίκο του Θεού μου». Και αποκρίθηκαν στον Ιησού λέγοντας, «Επειδή οι δούλοι σου έμαθαν με πληροφορίες όσα ο Κύριος ο Θεός σου διέταξε στο δούλο του το Μωυσή να δώσει σε εσάς ολόκληρη τη γη και να εξολοθρεύσει από μπροστά σας όλους τους κατοίκους της γης. Γι' αυτό φοβηθήκαμε από εσάς υπερβολικά για τη ζωή μας και κάναμε αυτό το πράγμα. Και τώρα, να, είμαστε στα χέρια σου. Ό,τι σου φανεί καλό και αρεστό να κάνεις σε εμάς, κάνε». Και έκανε σε αυτούς έτσι και τους ελευθέρωσε από το χέρι των γιών Ισραήλ και δεν τους φώνευσαν. Και την ημέρα εκείνη, ο Ιησούς τους έκανε ξυλοκόπους και υδροφόρους μέχρι τώρα, στη συναγωγή και στο θυσιαστήριο του Κυρίου, στον τόπο που θα εκλέξει.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο έψιλον. Τώρα θέλω ψάλι εις τον ηγαπημένον μου άσμα του αγαπητού μου περί του αμπελώνος αυτού. Ο ηγαπημένος μου είχε να αμπελώνα επιλόφου παχυτά του και περιέφραξεν αυτόν και συνήθρισεν εξ αυτού τους λίθους και εφύτευσεν αυτόν με τα απλέον εκλεκτά κλίματα και εκτισεπύργωνεν το μέσο αυτού και κατεσκεύασεν έτη λινώνεν αυτό και περιέμενε να κάμει στα φύλλα, αλέκαμεν αγριοστάφυλλα. Και τώρα κάτοικοι Ιερουσαλήμ και άνδρες Ιούδα, κρίνατε παρακαλώ αναμέσων εμού και του αμπελώνος μου. Τι το δυνατόν να κάμω έτη στον αμπελώνα μου και δεν έκαμον εις αυτόν? Γιατί λοιπόν ενώ περιέμενον να κάμει στα φύλλα έκαμεν αγριοστάφυλλα? Τώρα λοιπόν θέλω σας αναγγείλει τι θέλω κάμει εγώ εις τον αμπελώνα μου. Θέλω αφαιρέσει τον φραγμόν αυτού και θέλει καταφαγωθεί. Θέλω χαλάσει τον τείχον αυτού και θέλει καταπατηθεί. Θέλω καταστήσει αυτόν έρημον. Δεν θέλει κλαδευθεί, ουδές καυθεί, αλλά θέλω συμβλαστήσει εκεί τρίβολη και άκανθε. Θέλω προστάξει έτη τα νέφη, να μη βρέξω συνυβροχήν επ' αυτόν. Άλλο αμπελών του Κυρίου των δυνάμεων είναι ο οίκος του Ισραήλ και οι άνδρες Ιούδα το αγαπητόν αυτού φυτών. Και περιέμενε κρίσιν, πλην ιδού καταδυνάστευσης, δικαιοσύνην, πλην ιδού κραυγή. Ουέις εκείνους ήτινες ενώνουσιν οικίαν με οικίαν και συνάπτουσιν αγρών με αγρών, εωσού μη μείνει τόπος δια να κατοικώσει μόνη εν το μέσο της γης. «Εις τα ότα μου», είπεν ο Κύριος των δυνάμεων, «βεβαίως πολλέ οικίε θέλου σημείνει ηρημωμένε, μεγάλε και καλέ, χωρίς κατοίκον. Ναι, 10 στρέμματα αμπελώνος θέλου σι δώσει εν βαθ και ο σπόρος ενός χωμόρ θέλει δώσει εν εφά. Ουέις εκείνους ήτινες εξεγυρώμενοι το πρωί, ζητούσι σίκερα. Ήτινες εξακολουθούσι μέχρι της εσπέρας, έως σου εξάψει ο ίνος αυτούς. Και η κιθάρα και η λύρα, το τύμπανον και ο αυλός, και ο ίνος είναι εν τη συμποσίης αυτών. Αλλά δεν παρατηρούσε το έργον του Κυρίου και δεν θεωρούσε την ενέργειαν των χειρών αυτού. Δια τούτο ο λαός μου εφέρθη εις εχμαλωσίαν, διότι δεν έχει επίγνωσιν. Και οι έντιμοι αυτών λιμοκτονούσι και το πλήθος αυτών κατεξηράνθη υποδίψεις. Δια ταύτα επλάτινεν ο άδης σε αυτόν και διήνυξεν υπέρμετρα το στόμα αυτού. Και η δόξα αυτών και το πλήθος αυτών και ο θόρυβος αυτών και οι εντρυφώντες θέλουσι καταβίης αυτών. Και ο κοινός άνθρωπος θέλει υποκύψει και ο δυνατός θέλει ταπεινωθεί και η οφθαλμή των υψηλών θέλουσι χαμηλωθεί. Ο δε Κύριος των δυνάμεων θέλει υψωθεί εις κρίσιν και ο Θεός ο Άγιος θέλει αγιαστεί εις δικαιοσύνην. Τότε τα αρνία θέλουσι βοσκηθεί κατά την συνήθειαν αυτών και οι ξένοι θέλουσι φάγει τους ερήμους τόπους των παχαίων. Ουέις εκείνους ήτινες επισύρουσι την ανομίαν διασχηνίων ματαιότητος και την αμαρτίαν ως διαλωρίων αμάξης. Ήτινες λέγουσιν «Ας σπεύσει, ας επιταχύνει το έργον αυτού δια να είδομεν και η βουλή του Αγίου του Ισραήλ ας πλησιάσει και ας έλθει δια να μάθομεν». Ουέις εκείνους ήτινες λέγουσι το κακόν καλόν και το καλόν κακόν. Ήτινες θέτουσι το σκότος δια φως και το φως δια σκότος. Ήτινες θέτουσι το πικρόν δια γλυκή και το γλυκή δια πικρόν. Ουέ εις τους όσοι είναι σοφοί εις τους οφθαλμούς αυτών και φρόνιμοι ενώπιον εαυτών. Ουέ εις τους όσοι είναι δυνατοί εις τον απείνωσιν ίνων και ισχυροί εις τον ασμίγωση σίκερα. Ήτινες δικαιώνουσι των παράνομων διαδώρα και το δίκαιον του δικαίου αφαιρούσιν απ' αυτού. Δια τούτο ως η γλώσσα του πυρός κατατρώγει την καλάμην και το άχυρον αφανίζεται εν τη φλογή, ούτως η ρίζα αυτών θέλει κατασταθεί ως σιπεδόν και το άνθος αυτών θέλει αναβεί ως κονιορτός. Διότι απέρριψαν τον νόμον του Κυρίου των δυνάμεων και κατεφρόνησαν τον λόγον του Αγίου του Ισραήλ. Δια τούτο ο θυμός του Κυρίου εξήφθη εναντίον του λαού αυτού και εκτείνα στην χείρα αυτού εναντίον αυτών επάταξεν αυτούς. Τα δε όρη έτρεμον και τα πτώματα αυτών έγιναν ως κοπρία εν μέσω των οδών. εν πάση τούτης ο θυμός αυτού δεν απεστράφει, αλλη χείρα αυτού είναι έτη εξυπλωμένη, και θέλει υψώσει εις τα έθνη σημείων από μακράν, και θέλει συρρήξει εις αυτά απάκρου της γης, και ιδού ταχαίως θέλου συνελθεί με τα σπουδής. Ουδής θέλει αποκάμει, ουδέ προσκρούσει μεταξύ αυτών, ουδής θέλει νηστάξει, ουδέ κοιμηθεί. Ουδέ η ζώνη της ως φύος αυτών θέλει λυθεί, ουδέ το λωρίον των υποδημάτων αυτών θέλει κοπεί. Των οποίων τα βέλη είναι οξέα και πάντα τα τόξα αυτών εντεταμένα. Οι όνυχες των ύπων αυτών θέλει συνομιστεί ως πυροβόλος πέτρα και η τροχή των αμαξών αυτών ως ανεμοστρόβιλος. Τα βρυχήματα αυτών θέλει συνείστε ως λέοντος. Θέλει συβριχάστε ως σκύμνη λέοντος. Ναι, θέλει συβριχάστε και θέλει συναρπάσει το θύραμα και φύγει. Και ουδείς ο ελευθερών. Και όταν κατ' εκείνην την ημέραν βοήσω συνεναντίον αυτών ως βοή της θαλάσσης, θέλουσιν εμβλέψει στην γην και ιδού σκότος, λύπη και το φως εσκοτίσθη εν το ουρανό αυτής. Ισαΐας, κεφάλαιο σίγμα. Κατά το έτος ενώ απέθανεν ο Ζίας ο βασιλεύς, είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου και το κράσπεδον αυτού εγέμισε τον ναόν. Άνωθεν αυτού ήσταν το Σεραφείμ, αναέξ πτέρυγας, έχοντα έκαστον. Με τας δύο εκάλυπτε το πρόσωπον αυτού, και με τας δύο εκάλυπτε τους πόδας αυτού, και με τας δύο επέτα. Και έκραζε το ένα προς το άλλο, και έλεγεν, «Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων, πάσα η γη είναι πλήρης της δόξης αυτού. Και η παραστάτε της θύρας εσύστησαν εκ της φωνής του κράζοντος, και ο οίκος επλήστη καπνού. Τότε είπα, «Ω τάλας εγώ, διότι εχάθην, επειδή είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων και κατοικώ εν μέσω λαού ακαθάρτων χιλέων. Επειδή η οφθαλμή μου είδων τον βασιλέα, τον Κύριον των δυνάμεων. Τότε επέτασε προς εμέ εν εκ των Σεραφείμ, έχων εν τη χειρή αυτού άνθρακα πυρός, τον οποίον έλαβε δια της λαβίδος από του θυσιαστηρίου». Και ίγγισεν αυτόν εις το στόμα μου και είπεν, «Ιδού, τούτο ίγγισε τα χείλη σου και η ανομία σου εξηλήφθη και η αμαρτία σου εκαθαρίσθη». Και ήκουσα την φωνήν του Κυρίου λέγοντος, «Τι να θέλω αποστείλει και τι θέλει η πάγη δια ημάς?» Τότε είπα, «Ιδού εγώ, απόστειλον με». Και είπεν, «Είπαγε και είπε προς τούτον των λαών, με την ακοήν θέλετε ακούσει και δεν θέλετε εννοήσει». Και βλέποντες θέλετε ειδή και δεν θέλετε καταλάβει. Επαχύνθη η καρδία του λαού τούτου και έγιναν βαρέα τα ότα αυτών και έκλεισαν τους οφθαλμούς αυτών, δια να μη βλέπωση με τους οφθαλμούς αυτών και ακούωση με τα ότα αυτών και νοήσωση με την καρδίαν αυτών και επιστρέψωση και θεραπευθώση. Τότε είπα, «Κύριε, έως πότε?» Και απεκρίθη, «Έως σου ερημωθώς είναι πόλης, ώστε να μην υπάρχει κάτοικος και εικίε, ώστε να μην υπάρχει άνθρωπος και η γη να ερημωθεί παντάπασιν. Και απομακρύνει ο Κύριος τους ανθρώπους και γίνει μεγάλη εγκατάληψης εν το μέσο της γης. Έτι όμως θέλει μείνει εν αυτή εν δέκατον και αυτό πάλιν θέλει καταφαγωθεί. Καθώς ιτερεύυνθος και ιδρύς, τον οποίον ο κορμός μένει εν αυτές όταν κόπτονται, ούτω το Άγιον Σπέρμα θελείστε ο κορμός αυτής».
2: Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιον Ιώτα. Και ως ήκουσεν Αδονισεδέκ ο βασιλεύς της Ιερουσαλήμ ότι ο Ιησούς εκυρίευσε την γη και εξολόθρευσε αυτήν, ότι καθώς έκαμε εις την Ιεριχώ και εις τον βασιλέα αυτής, ούτως έκαμε εις την γη και εις τον βασιλέα αυτής, και ότι οι κάτοικοι της Γαβαών έκαμον ειρήνη μετά του Ισραήλ και έμενον μεταξύ αυτών, εφοβήθησαν σφόδρα, διότι το πόλις μεγάλη η Γαβαών, ως μία των βασιλικών πόλεων, και διότι ή το μεγαλυτέρα της γε, και πάντες οι άνδρες αυτοίς δυνατοί. Δια τούτο απέστειλεν Αδονισεδέκ ο βασιλεύς της Ιερουσαλήμ προς τον Νοάμ βασιλέα της Χεβρών και προς τον Πυραμ βασιλέα της Ιαρμούθ και προς τον Ιαφιά βασιλέα της Λαχής και προς τον Δεβίρ, βασιλέα της Εγλών, λέγον, Ανάβητε προς εμέ και βοηθήσατε με, δια να πατάξομεν την Γαβαών, διότι έκαμεν ειρήνην μετά του Ιησού και μετά των Υιών Ισραήλ. Και συναχθέντες οι πέντε βασιλείς των Αμοραίων, ο βασιλεύς της Ιερουσαλήμ, ο βασιλεύς της Χεβρών, ο βασιλεύς της Ιαρμούθ, ο βασιλεύς της Λαχής, ο βασιλεύς της Εγλών, ανέβησαν αυτοί και πάντα τα στρατεύματα αυτών και στρατοπέδευσαν έμπροσθεν της Γαβαών και επολέμουν εναντίον αυτής. Και οι Γαβαωνίτε απέστειλαν προς τον Ιησούν εις το στρατόπεδον εις Γάλγαλα λέγοντες: «Μη αποσύρεις την χείρα σου από τον δούλον σου. Ανάβα προς ημάς ταχαίως και σώσον ημάς και βοήθησον ημάς. Διότι συνήχθησαν εναντίον ημών πάντες οι βασιλείς των Αμοραίων οι κατοικούντες στην ορεινή. Και ανέβη ο Ιησούς από Γαλγάλων αυτός και πάσο λαός ο πολεμιστής μετ' αυτού και πάντες η δυνατή ενισχύ. Και είπε Κύριος προς τον Ιησούν: «Μη φοβηθείς αυτούς, διότι παρέδωκα αυτούς εις την χείρα σου. Δεν θέλει σταθεί εμπροστά σου ουδείς εξ αυτών». Ήλθε λοιπόν επ' αυτούς ο Ιησούς εξέφνης, αναβάς από Γαλγάλων διόλης νυκτός. Και κατετρόπωσεν αυτούς ο Κύριος έμπροσθεν του Ισραήλ και επάταξαν αυτούς εν σφαγή μεγάλη εν Γαβαών και κατεδίωξαν αυτούς εις την οδόν την αναβαίνουσαν προς Βεθ Ορών και κατέκοπτον αυτούς έως Αζικά και έως Μακιδά. Και ενώ φεύγοντες απέμπροσθεν του Ισραήλ ήσαν εν την καταβάση της Βεθ Ορών, ο Κύριος έριψε εκ του ουρανού κατά αυτόν λίθους μεγάλους έως Αζικά και απέθανον. Περισσότεροι ήσαν οι αποθανόντες εκ των λίθων της χαλάζης, παρόσους οι Ισραήλ κατέκοψαν εν μαχαίρα. Τότε ελάλησε ο Ιησούς προς τον Κύριον, καθήν ημέραν ο Κύριος παρέδωκε τους Αμοραίους έμπροσθεν των Υιών Ισραήλ και είπε ενώπιον του Ισραήλ: «Στήθη ήλιε επί την Γαβαών και εσύ σελήνη επί την Φάραγγα Εαλών». Και ο ήλιος εστάθη και η σελήνη έμεινεν έως ο λαός εκδικήθη τους εχθρούς αυτού. Δεν είναι τούτο γεγραμμένον εν το βιβλίο του Ιασύρ? Και εστάθη ο ήλιος εν το μέσο του ουρανού και δεν έσπευσε να δύσει έως μιας ολοκλήρου ημέρας. Και τη αυτή ημέρα δεν υπήρξε ούτε πρώτερον ούτε ύστερον, ώστε ο Κύριος να ακούσει η φωνή ανθρώπου, διότι ο Κύριος επολέμει υπέρ του Ισραήλ. Και επέστρεψεν ο Ιησούς και πάσο Ισραήλ μετ' αυτού εις το στρατόπεδον εις Γάλγαλα. Οι δε πέντε βασιλείς ούτι έφυγον και εκρύφθησαν εις Πύλαιον εν Μακιδά και ανήγγυλαν προς τον Ιησούν λέγοντες: «Οι πέντε βασιλείς ευρέθησαν και κρυμμένοι εις Πύλαιον εν Μακιδά». Και είπεν ο Ιησούς: «Κηρύσατε λίθους μεγάλους εις το στόμα του σπηλαίου και καταστήσατε ανθρώπους πλησίων αυτού δια να φυλάτωσιν αυτούς. Και εσείς μη στέκεστε, καταδιώκετε τους εχθρούς σας και πατάξατε το όπισθεν αυτών. Μη αφήσετε αυτούς να εισέλθωσιν εις τας πόλης αυτών, διότι Κύριος ο Θεός σας παρέδωκεν αυτούς εις τας χείρας σας». Και αφού ο Ιησούς και οι Ισραήλ ετελείωσαν φωνεύοντες αυτούς εν σφαγή μεγάλη σφόδρα, έως ου εξολοθρεύθησαν, οι λοιποί εξ αυτών, όσοι διεσώθησαν, εισήλθον εις οχυρωμένας πόλης. Και πάσο λαός επέστρεψεν εις το στρατόπεδον προς τον Ιησούν, εις Μακιδά εν ειρήνη. Ουδείς εκκίνησε την γλώσσαν αυτού κατάτινος εκ των Υιών Ισραήλ. Και είπεν ο Ιησούς: «Ανοίξατε το στόμα του σπηλαίου και εξαγάγετε προς εμέ τους πέντε βασιλείς εκείνους εκ του σπηλαίου». Και έκαμον ούτω, και εξήγαγον προς αυτόν τους πέντε βασιλείς εκείνους εκ του σπηλαίου, τον βασιλέα της Ιερουσαλήμ, τον βασιλέα της Χεβρών, τον βασιλέα της Ιαρμούθ, τον βασιλέα της Λαχής, τον βασιλέα της Εγλών. Και αφού εξήγαγον προς τον Ιησούν τους βασιλείς εκείνους, εκάλεσεν ο Ιησούς πάντα στους άνδρας του Ισραήλ και είπε προς τους αρχηγούς των πολεμιστών, τους ελθώντας μετ' αυτού: «Πλησιάσατε, βάλετε τους πόδας σας επί τους τραχύλους των βασιλέων τούτων». Και αυτοί επλησίασαν και έβαλον τους πόδας αυτών επί τους τραχύλους αυτών. Και είπε προς αυτούς ο Ιησούς: Μη φοβήστε, μη δε δηλιάτε. Ανδρίζεστε και ενδυναμούστε, επειδή ούτω θελικά μη ο Κύριος εις πάντα στους εχθρούς σας κατά των οποίων μάχεστε. Και μετά ταύτα επάταξεν αυτούς ο Ιησούς και εθανάτωσεν αυτούς και εκρέμασεν αυτούς εις πέντε ξύλα και εκρέμοντο εις τα ξύλα έως εσπέρας. Περί δε την δύση του ηλίου προσέταξεν ο Ιησούς και κατεβίβασαν αυτούς από τον ξύλον και έριψαν αυτούς εις το σπήλαιον όπου είχαν κρυφθεί και κύλησαν λίθους μεγάλους εις το στόμα του σπηλαίου ή την εσμένουσιν έως τη σήμερον ημέρας. Και εν εκείνη τη ημέρα εκυρίευσεν ο Ιησούς την μακηδά και επάταξεν εν στόμα τη μαχαίρας αυτήν και τον βασιλέα αυτής. Εξολόθρευσεν αυτούς και πάσας τας ψυχάς τας εν αυτή. Δεν αφήκεν υπόλοιπον. Και έκαμεν εις τον βασιλέα της μακηδά, καθώς έκαμεν εις τον βασιλέα της Ιεριχώ. Και διέβη ο Ιησούς και πάσο Ισραήλ μετά αυτού εκ μακηδά εις Λιβνά και πολέμη την Λιβνά. Και παρέδωκεν ο Κύριος και αυτήν και τον βασιλέα αυτής εις την χείρα του Ισραήλ. Και επάταξεν εν στόμα τη μαχαίρας αυτήν και πάσας τας ψυχάς τας εν αυτή. Δεν αφήκεν εν αυτή υπόλοιπον. Και έκαμεν εις τον βασιλέα αυτής, καθώς έκαμε εις τον βασιλέα της Ιερικώ. Και διέβη ο Ιησούς και πάσο Ισραήλ μετ' αυτού εκ Λιβνά εις Λαχής και στρατοπέδευσε κατέναντι αυτής και επολέμη αυτήν. Και παρέδωκεν ο Κύριος την Λαχής εις τη χείρα του Ισραήλ και κυρίευσεν αυτήν τη δευτέραν ημέρα και επάταξεν εν στόμα τη μαχαίρας αυτήν και πάσας τας πόλης τας εν αυτή κατά πάντα όσα έκαμεν εις την Λιβνά. Τότε ανέβη ο Ραμ ο βασιλεύς της Γεζέρ δια να βοηθήσει την Λαχής. Και ο Ιησούς επάταξε αυτόν και τον λαόν αυτού εωσού δεν αφήκεν εις αυτόν υπόλοιπον. Και διέβη ο Ιησούς και πάσο Ισραήλ μετ' αυτού εκ Λαχής εις Εγλών και στρατοπέδευσαν κατέναντι αυτής και επολέμουν αυτήν. Και κυρίευσαν αυτήν εν τη ημέρα εκείνη και επάταξαν αυτήν εν στόμα τη μαχαίρας. Και εξολόθρευσεν εν εκείνη τη ημέρα πάσας τας ψυχάς τας εν αυτή κατά πάντα όσα έκαμεν εις την Λαχής. Και ανέβη ο Ιησούς και πάσο Ισραήλ μετ' αυτού εξ Εγλών εις Χεβρών και επολέμουν αυτήν. Και κυρίευσαν αυτήν και επάταξαν εν στόμα τη μαχαίρας αυτήν και τον βασιλέα αυτής και πάσας τας πόλης αυτής και πάσας τας ψυχάς τας εν αυτή. Δεν αφήκεν υπόλοιπον. Κατά πάντα όσα έκαμεν εις την Εγλών και εξολόθρευσεν αυτήν και πάσας τας ψυχάς τας εν αυτή. Και έστρεψεν ο Ιησούς και πάσο Ισραήλ μετ' αυτού εις Δεβίρ και επολέμουν αυτήν. Και εκυρίευσεν αυτήν και τον βασιλέα αυτής και πάσας τας πόλης αυτής. Και επάταξαν αυτούς εν στόμα τη μαχαίρας και εξολόθρευσαν πάσας τας ψυχάς τας εν αυτή. Δεν αφήκεν υπόλοιπον. Καθώς έκαμεν εις την Χεβρών, ούτως έκαμεν εις την Δεβίρ και εις τον βασιλέα αυτής. Και καθώς έκαμεν εις την Λιβνά και εις τον βασιλέα αυτής. Ούτως επάταξεν ο Ιησούς πάσαν την γην την ορεινήν και την μεσημβρινήν και την παιδινήν και την ασδόθ και πάντα στους βασιλείς αυτών. Δεν αφήκεν υπόλοιπον, αλλά εξολόθρευσεν πάτ το έχον πνοήν, καθώς προσέταξεν Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Και επάταξεν αυτούς ο Ιησούς από Κάδης Βαρνή έως Γάζης και πάσαν την γην Γεσέν έως Γαβαών. Και πάντα στούτους τους βασιλείς και την γην αυτών ο Ιησούς εκυρίευσε δια μιας, διότι Κύριος ο Θεός του Ισραήλ επολέμη υπέρ του Ισραήλ. Και επέστρεψεν ο Ιησούς και πας ο Ισραήλ μετ' αυτού εις το στρατόπεδον εις Γάλγαλα. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιον Ιώτα Αλφα. Και ως ήκουσεν η Ιαβίν ο βασιλεύς της Ασώα, απέστειλε προς τον Ιωβάβ βασιλέα της Μαδών και προς τον βασιλέα της Συμβρών και προς τον βασιλέα της Αχσάχ και προς τους βασιλείς τους προσβοράν εις την ορεινή και εις την παιδινή κατέναντι της Χινερόθ και εις την Κοιλάδα και εις την Νάφαθ Δόρ προς Δισμάς και προς τους Χαναναίους τους προς Ανατολάς και Δισμάς και προς τους Αμοραίους και τους Χεταίους και τους Φερεζαίους και τους Ιεβουσαίους και τους Ενδιορινοί και προς τους Εβαίους τους υπό την Αερμόν εν τη γη Μισπά. Και εξήλθαν αυτοί και πάντα τα στρατεύματα αυτών με ταυτών, λαός πολλής, όσοι άμωσοι παρά το χείλος της θαλάσσης κατά το πλήθος, με θύπων και αμαξών πολλών σφόδρα. Και συναχθέντες πάντες ούτι οι βασιλείς, ήρθαν και στρατοπέδευσαν ομού πλησίων των υδάτων με Ρώμ, δια να πολεμήσωση τον Ισραήλ. Και είπε Κύριος προς τον Ιησούν, «Μη φοβηθείς από προσώπου αυτών, διότι αύριον περί την ώραν ταύτην εγώ θέλω παραδώσει αυτούς πάντας πεφωνευμένους έμπροσθεν του Ισραήλ. Τους ύπους αυτών θέλεις νευροκοπήσει και τα σαμάξας αυτών θέλεις κατακάψει εν πυρή». Και υπήγεν εξέφνης ο Ιησούς και πάσο πολεμιστής λαός μεταυτού, εναντίον αυτών εις τα ύδατα με Ρώμ και επέπεσον επ' αυτούς. Και παρέδωκεν αυτούς ο Κύριος εις την χείρα του Ισραήλ και επάταξαν αυτούς και κατεδίωξεν αυτούς έως της μεγάλης Σιδώνας και έως Μισρεφόθ Μαΐμ και έως της Κοιλάδος Μισπά προς Ανατολάς. Και επάταξαν αυτούς έως ού δεν αφήκαν εις αυτούς υπόλοιπα. Και έκαμεν ο Ιησούς εις αυτούς καθώς προσέταξεν εις αυτόν ο Κύριος. Τους ύπους αυτών ενευροκόπησε και τα σαμάξας αυτών κατέκαυσεν εν πυρή. Και έστρεψεν ο Ιησούς κατά των αυτών καιρών και κυρίευσεν την Ασόρ και επάταξε τον βασιλέα αυτής εν μαχαίρα. Διότι η Ασόρ ή το πρώτερον η πρωτεύουσα πασών των βασιλειών τούτων. Και πάσας τας ψυχάστας εν αυτοί επάταξαν εν στόματι μαχαίρας και εξολόθρευσαν αυτούς. Δεν έμεινεν ουδέν έχων πνοή. Και την Ασόρ κατέκαυσεν εν πυρή. Και πάσα στας πόλεις των βασιλέων εκείνων και πάντα στους βασιλείς αυτών συνέλαβεν ο Ιησούς και επάταξεν αυτούς εν στόματι μαχαίρας. Εξολόθρευσεν αυτούς καθώς προσέταξε Μωυσής ο δούλος του Κυρίου. Πάσας δε τας πόλεις όσε έμενον μετά των προχωμάτων αυτών δεν έκαυσεν αυτάς ο Ισραήλ εκτός μόνην την Ασόρ κατέκαυσεν ο Ιησούς. Και πάντα τα λάφυρα των πόλεων τούτων και τα κτίνη ελαφυραγώγησαν εις αυτούς οι Ισραήλ. Τους δε ανθρώπους επάταξαν εν στόματι μαχαίρας έως ού εξολόθρευσαν αυτούς. Δεν αφήκαν ουδέν έχων πνοή. Καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν τον δούλον αυτού, ούτω προσέταξεν ο Μωυσής τον Ιησούν και ούτως έκαμεν ο Ιησούς. Δεν παρεύει ουδέν εκ πάντων όσα προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Και κυρίευσεν ο Ιησούς πάσαν εκείνην την γην, την ορεινήν και πάσαν την μεσημβρινήν και πάσαν την γην Γεσέν και την κοιλάδα και την παιδινήν και το όρος του Ισραήλ και την κοιλάδα αυτού. Από του όρους Αλάκ του αναβαίνοντος προς την Σιήρ έως Βααλ Γαδ εις την κοιλάδα του Λιβάνου υπό το όρος Αερμών. Και συνέλαβε πάντα στους βασιλείς αυτών και επάταξεν αυτούς και θανάτωσεν αυτούς. Πολύν καιρόν επολέμει ο Ιησούς προς πάντας τούτους τους βασιλείς. Δεν είτο πόλης ή της έκαμεν ειρήνη μετά των ιών Ισραήλ, εκτός των Εβαίων των κατοικούντων εν Γαβαών. Πάσας εκυρίευσαν εν πολέμου. Διότι παρακυρίου έγινε το να σκληρινθώσιν εκαρδίε αυτών, να έλθωσιν εις μάχην κατά του Ισραήλ, δια να εξολοθρευθώσει, να μην γίνει εις αυτούς έλεος, αλλά να εξαφανιστώσει, καθώς ο Κύριος προσέταξε εις τον Μωυσήν. Και ήλθεν ο Ιησούς κατ' εκείνον των καιρών και υφάνισε τους Ανακίμ από τον Ωραίον, από Χευρών, από Δεβίρ, από Ανάβ και από πάντων των Ωραίων του Ιούδα και από πάντων των Ωραίων του Ισραήλ. Εξολόθρευσεν αυτούς ο Ιησούς μετά των πόλεων αυτών. Δεν έμεινον Ανακίμ εν τη γη των ιών Ισραήλ, μόνον εν τη Γάζη, εν τη Γάθ και εν τη Αζώτο έμεινον. Και κυρίευσεν ο Ιησούς πάσαν την γη, κατά πάντα όσα είπεν ο Κύριος προς τον Μωυσήν. Και έδωκεν αυτήν ο Ιησούς εις τον Ισραήλ κληρονομίαν κατά των διαμερισμών αυτών εις τας φυλάς αυτών. Και η γη ησύχασεν από του πολέμου. Ιησούς του Ναβί. Κεφάλαιον Ιώτα Βήτα. Ούτι δε είναι οι βασιλείς της γης, τους οποίους επάταξαν οι Ισραήλ και κατεκυρίευσαν την γη αυτών εις το πέραν του Ιορδάνου προς ανατολά Σιλίου από του ποταμού Αρνών έως του όρους Αερμών και πάσαν την παιδινήν προς ανατολάς. Τον Σιών, βασιλέα των Αμοραίων, τον κατοικούντα εν Εσεβών, τον δεσπόζοντα από Αροήρ της παρατοχήλος του ποταμού Αρνών και το μέσον του ποταμού και το ίμιση της Γαλάδ έως του ποταμού Ιαβόκ του ορίου των Ιών Αμών και από της παιδινής έως της θαλάσσης Χινερόθ προς ανατολάς και έως της θαλάσσης της παιδιάδος της αλμυράς θαλάσσης προς ανατολάς κατά την οδόν την προς Βεθ Ιεσιμόθ και από του μεσημβρινού μέρους υπό την Ασδόθ Φασγά και τα όρια του Ογ βασιλέως της Βασάν του εναπολυφθέντος εκ των γιγάντων και κατοικούντος εν Ασταρόθ και εν Εδρεΐ ως της εξουσίαζεν εν το όρι Αερμών και εν Σαλχά και εν πάση τη Βασάν έως των ορίων των Γεσουριτών και των Μαχαθητών και επί του ημίσεως της Γαλάδ ορίου του Σιών βασιλέως της Εσεβών. Τούτους επάταξεν ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου και η Ισραήλ. Και έδωκε την γη αυτών ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, κληρονομίαν εις τους Ρουβινίτας και εις τους Γαδίτας και εις το ίμιση της φυλής Μανασί. Και ούτι είναι οι βασιλείς της γης, τους οποίους επάταξεν ο Ιησούς και η Ισραήλ, εντεύθεν του Ιορδάνου προς δισμάς, από Βάαλ Γάδ, εν τη κοιλάδη του Λιβάνου και έως του όρους Αλάκ του αναβαίνοντος εις Σιήρ. Και έδωκεν αυτήν ο Ιησούς εις τας φυλάς του Ισραήλ κληρονομία κατά των διαμερισμών αυτών. Εις τα όρη και εις τας κοιλάδας και εις τας παιδιάδας και εις Ασδόθ και εις την έρημον και εις το μέρος το μεσημβρινόν. Τους Χεταίους, τους Αμοραίους και τους Χαναναίους, τους Φερεζαίους, τους Εβαίους και τους Ιεβουσαίους. Τον βασιλέα της Ιεριχώ ένα, τον βασιλέα της Γε, της παρά την Βεθήλ ένα, τον βασιλέα της Ιερουσαλήμ ένα, τον βασιλέα της Χεβρών ένα, τον βασιλέα της Ιαρμούθ ένα, τον βασιλέα της Λαχής ένα, τον βασιλέα της Εγλών ένα, τον βασιλέα της Γεζέρ ένα, τον βασιλέα της Δεβίρ ένα, τον βασιλέα της Γεδέρ ένα, τον βασιλέα της Ορμά ένα, τον βασιλέα της Αράδ ένα, τον βασιλέα της Λιβνά ένα, τον βασιλέα της Οδολάμ ένα, τον βασιλέα της Μακιδά ένα, τον βασιλέα της Βεθήλ ένα, τον βασιλέα της Θαπφουά ένα, τον βασιλέα της Εφέρ ένα, τον βασιλέα της Αφέκ ένα, τον βασιλέα της Λασσαρών ένα, τον βασιλέα της Μαδών ένα, τον βασιλέα της Ασόρ ένα, τον βασιλέα της Συμφρών Μερών ένα, τον βασιλέα της Αχσάφ ένα, τον βασιλέα της Θανάχ ένα, τον βασιλέα της Μεγιδό ένα, τον βασιλέα της Κέδες ένα, τον βασιλέα της Ιοκνεάμ εν Καρμέλ ένα, τον βασιλέα της Δόρ εν Ναφαθ Δόρ ένα, τον βασιλέα των Εθνών εν Γαλγάλης ένα, τον βασιλέα της Θερσά ένα, πάντες οι βασιλείς τριάκοντα και εις.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πώς θέλουμε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο? Αμήν. Πώς θα το κηρύξουμε? Είναι μεγάλη υπόθεση το πώς κηρύττουμε και πώς ο Κύριος όρισε να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο. Και είμαστε πίσω. Δεν ξέρω πόσο πίσω είμαστε, αλλά ο Κύριος θα μας φέρει μπροστά. Αμήν. Γιατί εμάς έχει και όλο το σώμα του όπου είναι, αμήν. Αλλά εμάς έχει, εσένα έχει, εμένα έχει. Ελάτε να προσευχηθούμε. Κύριε Ιησού, σε προσκυνούμε αυτή την ώρα, Κύριε. Είσαι ο Θεός μας, ο Κύριός μας, ο Βασιλιάς μας, ο ποιμένας μας, ο καλός. Είσαι Εσύ η χαρά της ζωής μας, Κύριε. Σε ευλογούμε το βράδυ αυτό, σε ευχαριστούμε για όλα όσα έχεις κάνει, κάνεις και θα κάνεις, Κύριε, στη ζωή μας. Αλλά το βράδυ αυτό έχουμε ανάγκη από ιδιαίτερο χρήσμα, Κύριε. Θέλουμε να έρθεις Εσύ ζωντανά, να κηρύξεις τον κάθε ένα από εμάς, Κύριε, το θέλημά Σου. Κύριε, να παραμερίσεις τα εμπόδια τα οποία έχουν μπει μέσα στους αιώνες από παραδόσεις, από ανθρώπους, Κύριε, από σκοταδισμό. Και να μας φέρεις αντιμέτωπους με Σένα τον ίδιο, με την κλίση που μας έδωσες, με τις δυνάμεις που Εσύ έχεις ορίσει, Κύριε, να κηρύτεται το Ευαγγέλιο Σου, Χριστέ μου. Έλα και άλλαξε την Εκκλησία Σου, συνθέμελα, σε παρακαλώ. Γιατί είναι ώρα να εργαστείς, είναι ώρα να σώσεις, Κύριε. Ο διάβολος θερίζει, αλλά θέλουμε πρώτα να θερίσεις Εσύ τις ψυχές εκείνων που θα έρθουν, Κύριε. Να τους προσκαλέσεις στην πείμνη Σου. Να δούμε τα δεμάτια με το στάρι, Κύριε, μέσα στην αποθήκη Σου, Ιησού Άγιε. Έλα και μίλησέ μας σήμερα. Έχουμε ανάγκη από το χρήσμα Σου, χρήσε τα ότα την καρδιά. Βγάλε από μέσα μας κάθε άλλη ματαιότητα. Και προσήλωσέ μας το πρόσωπό Σου. Να νιώσουμε την αγωνία που έχεις, τη λαχτάρα που έχεις, να σώσει τις πηγές που κάνονται. Ταπεινά, Κύριε, Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Βασιλιά. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Σου. Αμήν. Αμήν. Ξέχασα να σου πω ότι έχουμε πολλά χαιρετίσματα από την Εκκλησία της Κύπρου. Από τα Άδανα πήγαμε το αεροπλάνο, είναι πολύ κοντά. Σου υπηρέτησα περασμένο Σάββατο και την Κυριακή και τη Δευτέρα γύρισα πίσω. Μετά ήρθα από τη Ρόδο, υπηρέτησα τη Ρόδο προχθές και χθες. Και σήμερα με τη χάρη του Κυρίου είμαι εδώ και ευχαριστώ τον Κύριο. Το λέω γιατί μου δίνει δύναμη και τον δοξάζω. Όσο έχουμε δύναμη, κάνουμε το θέλημα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αδελφοί, θυμάστε το κήρυγμα της τελευταίας Κυριακής πριν φύγω. Δεν θα κηρύξουμε γι' αυτό. Αλλά θέλω να σας θυμίσω κάτι. Γιατί μιλήσαμε για την πτώση του Ιωσφόρου. Τι ήταν αυτό, επειδή θα μιλήσουμε για διακονία. Ο Κύριος πάντα δίνει διακονίες. Μας δίνει δηλαδή μέρος μέσα στο έργο Του. Μας τιμάει με αυτό. Αμήν. Τον τίμησε τον Ιωσφόρο. Βέβαια. Πλήρης σκάλους και σοφίας. Για να υπηρετήσει αυτό που ο Θεός αγαπούσε πιο πολύ μέσα στην πλάση που έπλασε. Όταν, και είπαμε ότι όταν είδε ο Ιωσφόρος, ο Χαϊλέλ, όταν είδε την προοπτική του Αδάμ και της Εύας, τις ικανότητες, τις ιδιότητές τους, ότι ήταν αγκία σκεύη στα οποία μπορούσε να κατοικήσει ο Θεός και να πάρει αγάπη και να δώσει αγάπη, να έχει κοινωνία με τον άνθρωπο. Και ότι ο άνθρωπος στην τελική του φάση θα κάτσει μέσα στον θρόνο. Ενώ οι άγγελοι δεν κάθονται στον θρόνο. Τι έπαθε, αδελφοί. Εάν δεις έναν νέο πιστό, εσύ που είσαι χρόνια στην Εκκλησία, ξαφνικά να παίρνει χαρίσματα, να ενεργεί ο Θεός από μέσα του, να σώζονται άνθρωποι, να γίνονται έξοχα, θαυμάσια πράγματα. Πώς θα νιώσεις? Αυτό είναι η παγίδα στην οποία έπεσε ο εχθρός. Και έριξε μαζί του και άλλους ισχυρούς αγγέλους. Τόσο ισχυρούς, με τέτοια δύναμη που τους έχει στα τάρταρα μέσα, γιατί δεν τους επιτρέπει να είναι στο πρόσωπο της γης. Γιατί είπαμε ότι οι δυνάμεις τους αντιστρέφονται και γίνονται καταστροφής. Ακούστε λίγο, αδερφοί. Θα σου πω ένα λόγο σοφίας. Για να σε φυλάξει. Να φυλαχτείς από τέτοιου είδους καταστάσεις. Κάνω μια ερώτηση. Όταν υπηρετούμε, ποιον ή τι υπηρετούμε? Υπηρετούμε τον Κύριο. Σε ό,τι εκείνος θεωρεί ότι μπορούμε να προσφέρουμε. Και ξέρουμε το αντικείμενό του είναι οι άνθρωποι. Αν η υπηρεσία μας είναι μέσα στο σώμα, το σώμα. Αν είναι έξω στον Ευαγγελισμό, έξω. Πάλι ανθρώπους υπηρετούμε. Αλλά στην τελική φάση, μην ξεχνάς ότι υπηρετείς τον Κύριο Ιησού Χριστό. Είτε είσαι Ευαγγελιστής, είτε είσαι Απόστολος, είτε είσαι στην καθαριότητα και πλένεις τις τουαλέτες της Εκκλησίας. Ποιον υπηρετείς? Έχω πλύνει τουαλέτες πάρα πολλές. Αλλά μέσα μου, και ευχαριστώ τον Κύριο, τον δοξάζω, δεν το λέω για να περηφανευθώ, αλλά είναι αλήθεια, χαιρόμουν γιατί θα ερχόταν οι Άγιοι του Θεού να τις βρουν καθαρές. Να νιώσουν όμορφα. Και ήξερα ότι ο Κύριος χαιρόταν γι' αυτό. Αντί λοιπόν ο εσφόρος να πει ότι «Θεέ μου, χαίρομαι να κάνω το θέλημά σου. Σε ευχαριστώ για το προνόμιο που μου έδωσες. Και χαίρομαι που θα υπηρετήσω ανθρώπους τους οποίους υπέρ αγαπάς και έχεις τόσα σπουδαία σχέδια για αυτούς». Γιατί τελικά ποιος θα σου δώσει το μισθό? Εκείνος είναι ο μισθός. Εκείνος είναι. Μην ξεγελιέσαι. Τι έκανε λοιπόν? Υπερηφανεύτηκε, η καρδιά του φούσκωσε για το κάλος του, διέφυρε τη σοφία του και ξεκίνησε την επανάσταση ενάντια στον Θεό. Γέμισε με αφροσύνη, αντίσοφος έγινε πονηρός, επιτέθηκε στο αντικείμενο της αγάπης του Θεού, τον άνθρωπο, από υψηλή θέση, ανώτερη γνώση και δυνάμεις, τον έριξε, τον τζαλαπάτησε για να μην μπορεί ο Θεός να πάρει αυτό το οποίο ήθελε και για να βάλει αυτό στον εαυτό του πάνω σε όλα. Ενώ είναι κάτι τόσο πολύ απλό, αδερφοί μου, ότι σου δίνει ο Θεός να κάνεις ή ότι θα σου δώσει να κάνεις, θα σε ικανοποιεί το ότι το κάνεις για ποιον. για τον Κύριο. Ο μισθός σου είναι από ποιον? Από τον Κύριο. Σκεφτείτε τον Ιερεμία, ο οποίος μια ζωή προφήτευε και τελικά τι έγινε. Η Ιερουσαλήμ καταστράφηκε, όλοι πήγαν εχμάλωτοι, τελικά πήγε και αυτός μαζί τους στην Αίγυπτο και τελικά από ό,τι λένε ότι το σκοτώσανε εκεί τον Ιερεμία. Κανένα κραπό. Υπηρέτησε τέλεια το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το κλειδί, αδελφοί. Για αυτά που θα πούμε σήμερα, δεν θέλω να πάρουν τα μυαλά κανένας αέρα. Ακούστε, θα κατέβει ο Κύριος και θα αρχίσει να χρησιμοποιεί το κάθε παιδί, το άντρα ή γυναίκα, με θαύματα και δυνάμεις. Και το λέω από τώρα σαν μαρτυρία, για να μην πάρουν τα μυαλά μας αέρα. Θεός κάνει, τι να σου λέω. Σας έχω πει για έναν υπηρέτη, τον Τζένκινς, ο οποίος είχε χάρισμα στην παραμορφωτική αθρίτιδα. Φοβερό χάρισμα, έξω, μοναδικό. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Να βλέπεις στρεβλούς ανθρώπους να ισιώνουν. Και τελικά έγινε αυτό που έγινε και με τον Εωσφόρο. Υψώθη η καρδία σου δια το κάλλον σου και έφθυρες τη σοφία σου δια την λαμπρότητά σου. Πρόσεξε το κάλλος, πρόσεξε τη λαμπρότητα, πρόσεξε την δημοτικότητα. Πρόσεξε. Είμαστε μπροστά σε ζωή και σε θάνατο. Ο διάβολος δεν παίζει. Αν ξεγέλασε εκείνους τους αγγέλους όλους, εσύ και εγώ δεν είμαστε τίποτα μπροστά του, εάν δεν είμαστε κρυμμένοι μέσα στον Χριστό. Τη σχισμή του βράχου. Εκεί. Εκεί. Ελάτε λοιπόν να ακούσουμε σήμερα. Ξέρουμε ότι βρισκόμαστε στο τέλος της περιόδου της χάριτος. Πέρασανε 2.000 χρόνια. Και έχουμε άλλα 1.000 που είναι μέσα στη χιλιετή βασιλεία. Οπότε είμαστε στο τέλος για να γίνει η αρπαγή. Όμως για να γίνει η αρπαγή, κοιτάξτε τι λέει στο Ματθαίο 24:14. Και θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη τη οικουμένη, εις προσμαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη, και τότε θέλει ελθεί το τέλος. Τα ακούμε? Πότε τότε θα έρθει το τέλος, πότε τότε? Όταν κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη. Σας πληροφορώ ότι πάρα πολύ μεγάλο τμήμα της οικουμένης δεν έχει καν ακούσει το Ευαγγέλιο ακόμη. Και δεν εννοώ το δυτικό κόσμο και που εκεί πάλι γίνεται χαμός όσο το υπόλοιπο της γης. Α, πρέπει λοιπόν για να έρθει η ώρα εκείνη να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο. Γιατί είναι αναγκαίο να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο? Γιατί ο Θεός δεν θέλει να αφήσει τον εαυτό του αμαρτύρητο. Πρέπει να ακούσουν οι άνθρωποι, να ασκήσουν το ελεύθερο θέλος τους. Αλλά πρέπει να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο της Βασιλείας σύμφωνα με τα πρότυπα του Χριστού και της Εκκλησίας Του. Με τον ίδιο τρόπο. Μας έδωσε εντολή στο Ματθαίο 28:18. Λέει, εδόθησε με πάσα εξουσία εν ουρανό και πηγής. Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Πνεύματος. Διδάσκοντες αυτούς, α, πρέπει να γίνω δάσκαλος λοιπόν. Να μπορώ να διδάξω, να μπορώ να μαθητεύσω άλλους. Πρέπει να αποκτήσω τη χάρη και την ικανότητα να ξέρω το Λόγο του Θεού, να μπορώ να απαντήσω σε κάθε ερώτησή τους και να τους γεμίσω με το φως και το Λόγο του Κυρίου. Αυτό τι απαιτεί από εμάς? Απαιτεί μαθητεία. Πρέπει εμείς να μαθητεύσουμε. Πρέπει εμείς να καταβάλουμε κόπο, χρόνο και επιμέλεια στα πράγματα του Θεού, να μάθουμε αυτά τα οποία ο Κύριος θέλει να μάθουμε. Γι' αυτό και ονόμασε τους ακολούθους του μαθητές. Μαθητές, είσαι μαθητής. Και εγώ είμαι μαθητής. Και δεν σταματάμε ποτέ να είμαστε μαθητές. Γιατί συνεχώς αυξάνεται το επίπεδο, το βάθος, το μεγαλείο, η αποκάλυψη που ο Θεός φανερώνει και εξαρτάται από την καρδιά μας αυτό. Διδάσκονται σε αυτούς να φυλάτωσαν πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς και ιδού εγώ είμαι με θυμών πάσας τας ημέρας.

Επειδή έλεγε ότι είχε χαρίσματα. Και είχε χαρίσματα. Είχε προφητεία, είχε θεραπεία, είχε έξοχα πράγματα επάνω του. Και αυτοί που ήταν οι επίσκοποι της Αλεξάνδρειας που κάνανε όλο αυτό, ήταν οι ίδιοι που πήγαν μετά στην Οικουμενική Σύνοδο. Δηλαδή, άρχισαν να πολεμούν τα χαρίσματα. Προσέξτε λίγο. Εάν κάποιος έχει χαρίσματα, θεραπεύονται οι άνθρωποι. Βγαίνουν δαιμόνια. Γίνονται όλα αυτά που λέει ο Κύριος. Και ένας άλλος που λέει ότι είναι ανώτερος κατά κόσμο, πατέρας της Εκκλησίας, αν θέλετε, δεν έχει τίποτα. Είναι ξερός. Πώς θα νιώσει? Παθαίνει το ίδιο σύνδρομο που έπαθε και ο Εσφόρος. Ναι, το είναι γεμάτη ιστορία. Θέλω να σας ανοίξει ο Κύριος του, να το δείτε λίγο. Και να πάρουμε μια στάση προς αυτό. Μια στάση ζωής. Τώρα ο Κύριος αποκαθιστάνει πάλι στην Εκκλησία Του όλο το μεγαλείο. Αδελφοί, το πιστεύουμε? Αμήν. Δεν ξέρετε τι λαχτάρα έχει ο Κύριος να γεμίσει την Εκκλησία Του με θαύματα και δυνάμεις, με σημεία και τεράστια. Γιατί? Για να καλέσει τον κόσμο να έρθει. Πολλοί ρωτάνε, πώς θα κηρύξουμε το Ευαγγέλιο έξω, που οι άνθρωποι είναι ο καθένας και τη δική του θεωρία, τη δική του πίστη. Άλλος δεν έχει καθόλου πίστη. Είναι στην αθεία, αγνωστικισμό, Ισλάμ, Βουδισμός, Βραχμανισμός, Ταοϊσμός, ό,τι ισμός θέλεις. Πώς θα τους κάνουμε να ακούσουν το Ευαγγέλιο? Ναι. Καλή ερώτηση. Πώς θα τους κάνουμε, αδελφοί? Πώς θα κάνουμε όλο αυτό το σύστημα το οποίο κρατάει τους ανθρώπους δέσμιους στην άγνοια? Είναι σύστημα. Εδρεωμένο, έχει τύχη, έχει πύλες και μοχλούς. Πώς θα το κατακτήσουμε αυτό και οτιδήποτε άλλο με το Λόγο του Κυρίου? Ήξερε ο Θεός με τι έχουμε να κάνουμε. Να σας πω και το άλλο. Τον καιρό του Χριστού ήταν χειρότερα. Χειρότερα. Μιλάμε τώρα για την ομοφιλία. Τότε ήταν νόμιμη παντελώς. Τώρα αρχίζει και γίνεται πάλι το ίδιο. Παντελώς. Οι άνθρωποι ήταν στην τρέλα. Κάνανε τρελά πράγματα. Δεν υπήρχε ο ιερό και όσιο. Και όμως κήρυξαν το Ευαγγέλιο Απόστολοι. Ανακάτεψαν τον κόσμο όλο, γύρισαν τα κάτω πάνω. Ναι, πώς το έκαναν? Θα δούμε. Γιατί το Ευαγγέλιο δεν κηρύτεται μόνο με λόγο. Απαραίτητος ο λόγος. Απαραίτητη η γνώση, απαραίτητη η λογική. Και ο Κύριος βλέπουμε πόσο όμορφα λογικά απαντούσε στους Φαρισαίους και τους αποστόμωνε. Αλλά τι άλλο έχει το κήρυγμα, αδελφοί? Τι άλλο έχει? Απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως. Και αυτό είναι με το οποίο πρέπει να γεμίσει η Εκκλησία. Θα ζητήσουμε σήμερα ο Κύριος να ξεκινήσει να ρίχνει από τη δύναμη και τη δόξα του σε κάθε αγκείο που είναι πρόθυμο. Όποιος είναι πρόθυμος θα λάβει. Όποιος έχει λαχτάρα να φέρει ψυχές στον Κύριο, να κάνει το θέλημά Του. Όχι να δείξει, κοιτάξτε πώς τους έφερε. Εάν το κάνεις αυτό, ήδη έχεις πάρει κατιούσα. Και ιδού εγώ είμαι με θυμόν πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Είναι μαζί μας, αδελφοί. Είναι τώρα η συντέλεια του αιώνα, τουλάχιστον μέχρι την αρπαγή. Ναι, είναι. Άρα είναι μαζί μας και το ξέρουμε. Το ξέρουμε. Στο Μάρκο 16:15 λέει και είπε προς αυτούς, πορευθέντες, πρέπει να πορευθούμε. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δελαστικό, ιδιαίτερα όταν είναι λίγο καιρός χαλασμένος και αυτά, να κάτσουμε στο σαλόνι, πάρουμε δίπλα ένα φλιτζάνι καφέ, να φωνάξουμε 2-3 φίλους και να το κουβεντιάσουμε. Και να περάσει το βράδυ και να πάμε να κοιμηθούμε στα κρεβατάκια.

0: Τι είπε ο Κύριος Αρβή. Πορευθέντες. Πρέπει να πορευτείς. Δεν έχει σημασία πόσα βήματα θα κάνεις, αλλά πρέπει να βγεις έξω να βρεις το Απόλλωνο. Να σου ανοίξει ο Κύριος θύρες. Εκείνος θα το κάνει. Μάθε να ακούς τη φωνή Του. Να σε οδηγεί. Θα σε οδηγήσει. Έτσι οδηγούσε. Φίλιππε φύγε από τη Σαμαρία και πήγαινε στη Γάζα. Τη Γάζα. Κύριε, είναι έρημος. Και τι πάω να κάνω εκεί πέρα. Πήγαινε. Και σώθηκε ο Αιθίωπας. Και ακούστε, επιβεβαίωσε ο Θεός το λόγο του Φίλιππου στον Αιθίωπα. Πέστε μου, πώς τον επιβεβαίωσε. Τι θαύμα. Αρπάχτηκε ο Φίλιππος. Από εκεί που ήταν στη Γάζα βρέθηκε στην Ασδόθ, στην Άζω του. Ο Θεός θα επιβεβαιώσει το λόγο του με τα θαύματα. Αυτό μας λέει. Φοβάται κανείς τα θαύματα. Θα προσευχηθώ εγώ για τους ανθρώπους. Ναι, εσύ θα προσευχηθείς. Ποιος άλλος. Εσένα έχει εκεί ο Κύριος την ώρα εκείνη. Εσύ θα λειτουργήσεις και ο Θεός θα σε τιμήσει και θα υψώσει το όνομά Του. Δεν είναι πολύπλοκο, πιστέψτε με. Είναι κάτι πολύ απλό. Ξέρετε πόσο απλό είναι. Έχεις πετάξει ποτέ χαρταετό. Πόσοι έχουν πετάξει χαρταετό. Τι κάνουμε. Φυσάει ο αέρας, το πνεύμα του φυσάει. Και εσύ, το πνεύμα σου είναι αυτό. Και το αφήνεις. Τραβάς λίγο, ξαναφήνεις, τραβάς, ξαναφήνεις, τραβάς. Και τι κάνει αυτό. Φου, ανεβαίνει. Έτσι είναι. Τόσο απλό. Τόσο απλό να μάθει να κινείσαι μέσα στο πνεύμα του Θεού. Πορευθέντες στον κόσμο άπαντα, κηρύξε το Ευαγγέλιο πάση τη κτήση. Δεν σου λέει σε ποιους να κηρύξεις, σε ποιους να μην κηρύξεις. Τέτοιο πράγμα ο Θεός δεν μας λέει. Σε σοφούς και ασόφους, σε φτωχούς ή πλούσιους, σε όλα τα έθνη, σε έθνη τα οποία είναι διεστραμμένα, σε έθνη τα οποία είναι υψηλής περιοπής, σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις εκφάσεις του κόσμου. Πρέπει να πάει το Ευαγγέλιο. Και στους ναρκωμανείς, στα πορνοστάσια μέσα θα μπει το Ευαγγέλιο και μπαίνει. Στους ηθοποιούς, σε οποιοδήποτε στοιχείο υπάρχει, θα μπει το Ευαγγέλιο του Θεού, γιατί πρέπει να ακούσουν οι άνθρωποι. Δεν θέλει ο Θεός να χάνονται οι ψυχές, ή τουλάχιστον χωρίς μαρτυρία και χωρίς επιβεβαίωση. Γιατί είναι και άνθρωποι οι οποίοι ενώ βλέπουν το θαύμα και επιβεβαιώνεται ο λόγος, αυτοί διαλέγουν το σκοτάδι. Θέλουν να σκοτώσουν και τον Χριστό και τον Λάζαρο. Γιατί τον ανάστησε ο Κύριος. Αλλά είπαμε, το κάνουμε γιατί αγαπάμε τον Κύριο. Δηλαδή, είσαι μπροστά του. Κύριε, είμαι εδώ γιατί σε αγαπώ. Εσύ είσαι η αγάπη μου. Εσύ είσαι η ευφροσύνη μου. Για σένα το κάνω και επειδή μου έβαλες την αγάπη σου μέσα μου για τις ψυχές. Σε ευχαριστώ. Είσαι ασφαλής. Ό,τι και να κάνει Θεός μαζί σου, θα είσαι ασφαλής. Πράξεις 17, 30. Τους καιρούς λοιπόν της αγνίας παραβλέψεις ο Θεός, τώρα παραγγέλει εις πάντα στους ανθρώπους πανταχού να μετανοώσει, διότι προσδιόρισε εν ημέρα την Α, κατά την οποία πρόκειται να κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη. Δια ανδρός, τον οποίον διόρισε και έδωκεν εις πάντας βεβαίως εν περί τούτου αναστήσεις αυτών εκ νεκρών. Το Ευαγγέλιο του Παύλου στην Αθήνα είναι αυτό. Στους φιλόσοφους. Περί τούτου θέλω να σε ακούσει και πάλι. Και σε αυτούς. Τι ήταν αυτό όμως που ξεχώριζε στη διακονία του Ιησού. Καθώς ευαγγέλιζε τον Ισραήλ. Γιατί ο Θεός τον έστειλε πρώτα στα απολωλότα του Ισραήλ. Τι ήταν ξεχωριστό. Ήταν η φανέρωση της δύναμης του Θεού, αδελφοί. τα θαύματα, οι θεραπείες, οι δυνάμεις, τα σημεία και τα τεράστια που γινόταν κατά τη διάρκεια του κηρύγματος και της διακονίας του. Τόσα πολλά που ο Ιωάννης λέει δεν είναι δυνατόν να τα καταγράψουμε όλα. Το Ευαγγέλιο που θα κηρύξεις έχει από πίσω τρομακτική δύναμη και εμείς τι κάνουμε? Μπαίνουμε μπροστά, λέμε τους λόγους και λείπει η δύναμη. Και οι άνθρωποι ακούνε έναν κανονικό λόγο, τον οποίο το γράφουν πολλές φορές στα παλιά τους τα παπούτσια. Όλη η Γραφή είναι ένα βιβλίο το οποίο φανερώνει τη δύναμη του Θεού. Από την πρώτη σελίδα μέχρι την τελευταία. Γεμάτο θαύματα. Γεμάτο θαύματα. Δεν είναι κάτι που δεν σε έκανε και να μην περιέχει θαύμα. Κοιτάξτε, όταν έβγαλε τον Ισραήλ από την Αίγυπτο. Τι θαύματα έκανε. Μέσα στην έρημο τους γέμισε με θαύματα. Μέσα στη Χαναάν τους γέμισε με θαύματα. Καθώς κάναν τις μάχες τους, τους γέμισε με θαύματα. Αυτός είναι ο Θεός μας, αδελφοί. Θέλω να περάσει καλά μέσα μας. Να μην είναι το θαύμα και οι δυνάμεις κάτι ξένο. Μακρινό. Όχι. Η καθημερινότητά σου θα γίνει το υπερφυσικό. Ξαναπώ. Αυτό μέσα στο οποίο θα ζεις κάθε μέρα θα είναι το υπερφυσικό. Γιατί είναι αφύσικο να είσαι γιος του Θεού, να είσαι πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο, να σου έχει δώσει ο Θεός τέτοιες επαγγελίες και να ζεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να βλέπεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να κρίνεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Γιατί έκανε ο Θεός τα θαύματα, αδελφοί? Για να σώσει. Για να υψώσει το όνομά του, να κοιτάξουν σε αυτόν οι άνθρωποι να σωθούν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στο Ματθαίο 12:15 λέει, αλλά ο Ιησούς νοήσας ανεχώρησεν εκείτην και εκολούθησαν αυτόν όχλοι πολύ, ακούστε το, και εθεράπευσεν αυτούς πάντας. Όλους. Ξέρετε ότι ο Κύριος θα μας το δώσει αυτό. Θα μας το δώσει αυτό. Θα τακτοποιήσει την εκκλησία, θα τη φτιάξει στράτευμα ισχυρό, με σημαίες, δυνατό. Δεν θα έχει κανείς στο νου του στη ματαιότητα, στον κόσμο. Τι φάσαν έχουμε, τι να φορέσουμε και τι να μην φορέσουμε και τι να κάνουμε. Αυτό όλο θα φύγει, θα εξανεμιστεί από μπροστά σου. Ξέρεις τι θα βλέπεις. Το θρόνο του Κυρίου, τη δόξα Του, τους αγγέλους Του, την αγάπη που έχει ο Θεός για τον κόσμο. Αμήν, πέστε μου, ποιο είναι πιο πολύτιμο. Θέλεις να δεις τις δυνάμεις του Θεού να εκχέονται από μέσα σου και να αγγίζουν ανθρώπους να τους αλλάζουν πιο πολύ από το πώς φαίνομαι, πώς είμαι. Άραγε, με βλέπει κανένα αγόρι, κανένα κορίτσι με βλέπει. Δεν θα σε νοιάζουν αυτά τα πράγματα. Όχι ότι ο Θεός δεν θα σε ευλογήσει, ίσα θα σε υπερευλογήσει. Θα σου βγάλει τη ματαιότητα, θα σου βγάλει όλη αυτή τη σύγχυση από το κεφάλι μέσα, από τα συναισθήματά σου, θα σε κεντράρει στο θέλημά Του μέσα. Έλεγα σε ένα νέο, χτες, μια γυναίκα του Θεού, τι θέλει από έναν άντρα. Παρένθεση κάνω. Τι θέλει. Μια γυναίκα του Θεού. Θέλει ένα καλό σύζυγο. Θέλει έναν άνθρωπο κεντραρισμένο στα πράγματα του Θεού. Με σοβαρότητα. Να έχει επάνω του τη σφραγίδα του Θεού. Να μπορεί να οδηγήσει την οικογένεια και την ίδια. Πολλοί νέοι θέλουν γάμο, αλλά δεν είναι έτοιμοι για το γάμο. Δεν το καταλαβαίνουν. Γιατί, ποιο είναι το πρότυπο. Ο κόσμος. Ο κόσμος. Σε πιάνει εκεί ο εχθρός και σε έχει. Θα κάνεις αυτά που θέλει τελικά. Μάρκος 3:7 και ο Ιησούς ανεχώρησε με τον μαθητών αυτού προς την θάλασσα. Και ακούστε, οικολούθησαν αυτόν πολύ πλήθος από τις Γαλιλαίες. Συγγνώμη, νομίζω ότι έπρεπε να πάμε εμείς έξω. Κοιτάξτε τώρα πώς αντιστρέφονται οι όροι. Ποιος ακολουθεί ποιον. Το πλήθος. Όταν ο κόσμος καταλάβει ότι έχει εκτεθεί η δύναμη του Θεού, η αληθινή, και αρχίζουν και βλέπουν αυτά που έβλεπαν στην πρώτη εκκλησία, αδελφοί, θα γυρίσουν όλα, θα πω, απ' την καλή. Μην πω απ' την ανάποδη, απ' την καλή. Ερχόντουσαν απ' τη Φινίκη, από το Λίβανο, με τα πόδια. Στην Ιερουσαλήμ ή στην Γαλιλαία που ήταν ο Κύριος. Από τη Συρία κατέβαιναν οι άνθρωποι για να ακούσουν τους λόγους του Χριστού, να θεραπευτούν και να λάβουν αυτό που έχει ο Θεός. Να βάλουμε διαφημίσεις, να κάνουμε, αμήν. Εντάξει, δεν είμαι εναντίον, αμήν. Και χαίρομαι που γίνεται. Αλλά αδελφοί μου, αυτή είναι η διαφήμιση του Αγίου Πνεύματος. Δεν ντουμπλάρεται. Δεν μπορεί κανείς να το μιμηθεί αυτό το πράγμα. Το genuine, το αληθινό, αυτό που δίνει ο Κύριος για να σφραγίσει τη δόξα Του και το όνομά Του. Δεν θα το ανταλλάξουμε αυτό. Και εδώ είναι το υλικό του Θεού. Εδώ είναι αυτό που ο Θεός έχει. Τώρα πρέπει να γεμίσουμε. Να ξεχυλήσουμε. Θα σου δώσει ο Θεός ευκαιρίες εκεί που είσαι, δεν με ενδιαφέρει, στο σχολείο, στη δουλειά, μες στο σπίτι, στους συγγενείς, στον δρόμο, στην καφετέρια, όπου είσαι. Θα σου δώσει ο Κύριος πόρτα. Και πρέπει να έχεις τα αισθητήρια γυμνασμένα για να μπεις. Μπορούμε, παρακαλώ, να διαβάσουμε ξανά το βιβλίο των πράξεων. Μπορούμε. Το ξεκινήσουμε αυτή τη βδομάδα. Πόσοι είναι να το κάνουμε. Για να δω. Αμήν. Κι εγώ μαζί. Το έχω πάρει πολλές φορές, το ξέρετε. Αλλά κάθε φορά ο Θεός κάτι καινούριο σου δείχνει. Κάτι χτυπάει μέσα στην καρδιά σου. Και από Ιερουσαλήμων και από τις Ιδουμαίας, νότια Ιορδανία, και από πέραν του Ιορδάνου, Ιορδανία, όλα και τα μέρη, υπερ την Τύρων, Σιδώνα, η Φινίκη, πλήθος πολλοί ακούσαντες όσα έπρατεν ήλθον προς Αυτόν. Να πως θα επηρεάσουμε έθνη ολόκληρα. Και είπε προς μαθητάς αυτού να μένει πλησίον αυτό εν πλοιάριον εξαιτίας του όχλου. Έκανε άμβονα το πλοιάριο του Πέτρου γιατί πέφτανε οι άνθρωποι επάνω στο Χριστό για να θεραπευτούν και θεραπευόντουσαν. Διότι εθεράπευσε πολλούς ώστε έπιπτον επ' αυτόν δια να αγγίσω συν αυτόν ως ήχον αρρωστίας. Και τα πνεύματα τα ακάθαρτα, ότε θεωρούν αυτόν, προσέπιπτον εις αυτόν και έκρασαν λέγοντα ότι «Συ είσαι ο Υιός του Θεού» και πολλά επαιτεί με αυτά για να μην φανερώνονται συν αυτόν. Ξέρετε ο Κύριος τι είπε? Περισσότερα τούτον θέλετε κάμει εσείς. Τι χάνουμε, αδελφοί? Το έχεις σκεφτεί, τι χάνουμε? Γιατί? Τι λείπει, αδελφοί μου? Για να γίνει ένα θαύμα, ποιο είναι το πρώτο στοιχείο που πρέπει να υπάρχει? Πες το δυνατά.
2: Πίστη.
1: Για να γίνει όμως ένα θαύμα, δεν φτάνει μια σταλιά πίστη. Εντάξει. Τώρα. Δεν φτάνει αυτό, ξέχνα το. Να σας πω όμως πώς δουλεύουν αυτά και πώς ο Κύριος θα το κάνει. Όταν αρχίζει ο Κύριος να εκχαίει τη δόξα Του σε μεμονωμένα άτομα και αρχίζει να λειτουργεί το σώμα, στην αρχή σποραδικά. Ένα άτομο εδώ, ένα άτομο εκεί, γίνεται αυτή η θεραπεία, θα ακουστούν ομολογίες. Η Εκκλησία αμέσως τι καταλαβαίνει? Κινείται ο Κύριος. Ανεβαίνει η στάθμη. Μόλις ανεβεί η στάθμη, αρχίζει ο Κύριος και δίνει πολύ περισσότερα. Δίνει πολύ περισσότερα, ανεβαίνει πιο πολύ η πίστη. Και γίνεται η άνοδος αυτή σκαλοπάτια. Έχω δει, σας το έχω πει, το ξέρετε, θα έρχονται άνθρωποι και μόλις μπαίνουν μέσα τους θεραπεύει ο Κύριος. Θα σώζουν, θα δίνουν την καρδιά τους στον Κύριο. Το πνεύμα των ανθρώπων διψά, είναι φτιαγμένο από τον Θεό για να βρει τον Θεό του, να βρει τον τόπο που ανήκει. Και μόλις το νιώσει, παραδίνεται. Παραδίνεται. Μπορούμε, αδελφοί, να δημιουργήσουμε αυτό το περιβάλλον. Γιατί δεν έχουμε τίποτα άλλο. Τώρα έλεγα, Κύριε, άλλο δεν ξέρουμε εκτός από Σένα. Δεν λατρεύουμε κανέναν άλλον. Ό,τι ξέρουμε από Σένα, από το Λόγο Σου το ξέρουμε. Ό,τι κάνουμε μέσα από το Λόγο Σου είναι. Η καρδιά μας είναι να γνωρίσουμε Εσένα όλο και περισσότερο. Σε Σένα ανήκουμε. Έλα. Και θα έρθει ο Κύριος, να το θυμάστε. Θα έρθει. Θα έρθει. Στο Λουκά 6:17 λέει το ίδιο πράγμα. Στο 19 προσθέτει κάτι, λέει, και πας ο όχλος εζήτη να εγγύσει αυτόν, να εγγίζει αυτόν, διότι δύναμη σε εξήχθη παρά αυτού και ιάτρευε πάντα. Ο πρώτος άνθρωπος τώρα στην εποχή μας, ο οποίος τόλμησε να πιστέψει ότι ο Θεός μπορούσε να θεραπεύσει και να κάνει θαύματα σε τεράστιο πλήθος. Μια. Δια μιας. Ξέρετε ποιος ήταν? Το όνομά του είναι D.L. Osborne. Αυτός είδε τη διακονία του William Branham, του προφήτη. Πώς ο Θεός τον κινούσε. Τι γινότανε και άνοιξε η καρδιά του και άρχισε, άφησε, είχε εκκλησία ο άνθρωπος. άφησε την εκκλησία του, γιατί ο Κύριος τον κάλεσε, και άρχισε να ταξιδεύει στην Αφρική. Και εκεί μαζευόταν κόσμος και άρχισε ο Κύριος να θεραπεύει τα πλήθη. Μια και έξω. Έκανε μια προσευχή και ο Κύριος έκανε τεράστιες θεραπείες. Για σκέψου τώρα να είσαι μέσα στο Ηράκλειο, να κηρύττεις, να έχει μαζευτεί κόσμος και να κατέβει και να τους θεραπεύσει όλους δια μιας. Τι θα γίνει? Τελείωσε. Το Ηράκλειο δεν θα είναι το ίδιο. Δεν θέλει πολύ. Δεν θέλει πολύ. Αυτά που ο Κύριος μπορεί να κάνει σε μια μέρα, μπορεί να μην έχουν γίνει ούτε σε 1000 χρόνια. Αλλά ο Κύριος μπορεί όταν κατέβει εκείνος. Ματθαίος 21:14, και προσήλθον προς αυτόν τυφλοί, χολοί, εντοαιρώ και θεράπευεν αυτούς. Παράλληλα με το κήρυγμα. Παράλληλα με το κήρυγμα. Λέει ο Ιωάννης το 21:25, είναι δε και άλλα πολλά όσα έκαμε ο Ιησούς, τα οποία εγγραφθώσει καθέν, ένα-ένα δηλαδή. Ούτε αυτός ο κόσμος νομίζω θέλει χωρίσει τα γραφόμενα βιβλία. Τόσα πολλά. Τόσα πολλά. Άφησε τη σφραγίδα του ο Κύριος. Τη σφραγίδα του. Γι' αυτό ο Πέτρος την ημέρα σημαντική του λέει, τον Ιησού τον οποίο το γνωρίζετε πολύ καλά, γιατί δεν έγιναν όλα αυτά σε μια γωνία, ήταν φανερά. Οι άνθρωποι ήταν το άκρο άτο της υποκρισίας, οι ιερείς. Γιατί έκανε τα θαύματα? Γιατί έχουμε ανάγκη εμείς να κάνει ο Θεός τα θαύματα? Για να αποδειχθεί ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Ένας από τους λόγους. Όταν κηρύξει τον Ιησού και μετά κατέβει δόξα του Θεού και κάνει μεγαλεία, που μπορεί ο Θεός ανάλογα να δει, βλέποντας τις ανάγκες του κόσμου, μπορεί να σου δώσει ποικίλες δυνάμεις και αντιλήψεις. Να έρχονται άνθρωποι μπροστά σου και να τους αποκαλύπτει το πρόβλημά τους, χωρίς να τους ξέρεις. Και είναι κάτι που το ζω όταν είμαι έξω, σε άγνωστους ανθρώπους, το χρήσμα δουλεύει 100 φορές πιο δυνατά από ότι όταν είμαι εδώ. Το ίδιο θα δεις και εσύ. Γιατί δεν δουλεύει εδώ? Γιατί εδώ οι καρδιές είναι έτοιμες, δουλεμένες, έχουν ακούσει τον λόγο, είναι πιστοί άνθρωποι. Όπου χρειάζεται ο Κύριος κάνει ενέργεια, αμήν. Αλλά έξω, είναι το κάτι άλλο, αδερφοί. Είναι το κάτι άλλο. Και θέλω να το γευθείς. Να γευθείς τη δόξα του Κυρίου. Δεν υπάρχει καμιά αίσθηση, καμιά ευχαρίστηση που να μπορεί να παραλληλιστεί με αυτό που νιώθεις όταν ο Κύριος δουλεύει μέσα από σένα. Και βλέπεις το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ο Ιωάννης έστειλε τους μαθητές του, ο βαπτιστής, και του λέει στο Ματθαίο 11:2, λέει εσύ, στο 3, εσύ είσαι ο ερχόμενος ή άλλο προσδοκόμενο? Γιατί κάπου έφυγε από πάνω το χρήσμα, λέει εγώ πρέπει να ελαττώνω με εκείνος να αυξάνεται, και άρχισαν να δημιουργούνται ερωτηματικά μέσα του. Τι του απάντησε ο Κύριος, θυμάστε? Στο 5, τυφλή αναβλέπωση, πέσε στον Ιωάννη, τυφλή αναβλέπωση, χολή περιπατούση, λεπροί καθαρίζονται και κοφή ακούση, νεκροί εγείρονται και πτωχοί ευαγγελίζονται. Αυτά όλα θέλει ο Θεός να τα κάνει τώρα στη γενιά μας. Από τον κάθε έναν. Θυμάμαι μια προφητεία του Ρικ Τζόινερ, πολύ παλιά, και έλεγε ότι θα σηκώσει ο Κύριος νεαρούς πιστούς που θα κάνουν τέτοια σημεία και τεράστια που θα εκπλαγεί ο κόσμος. Και οι πιστοί. Αμήν, Κύριε, αμήν. Αμήν. Το πνεύμα του Κυρίου γιατί έρχεται πάνω στον πιστό, γιατί ήρθε πάνω στον Χριστό? Ισαΐας 61:1. Πνεύμα Κυρίου του Θεού είπε με, διότι ο Κύριος με έχρισε. Τι ωραία. Για ποιο λόγο? Ο πρώτος, για να ευαγγελίζουμε τους πτωχούς. Γιατί έχει έρθει το χρήσμα επάνω σου? Για να ευαγγελίζεις τους πτωχούς. Με απέστειλε για να ιατρεύσω τους συντετριμμένους στην καρδία. Να κηρύξω ελευθερία στους αιχμαλώτους. Άνοιξη δεσμοτηρίου στους δεσμίους. Να κηρύξω εν αυτόν ευπρόσδεκτον του Κυρίου. Και σταμάτησε εκεί ο Κύριος όταν αποστήθησε αυτό το εδάφιο μέσα στην συναγωγή της Ναζαρέτ. Εκεί σταμάτησε. Γιατί, τι λέει μετά. Και η μέρα εκδικήσεως του Θεού ημών. Αυτό είναι από πίσω. Τα άρθη και αυτό βάλα στην ώρα του. Δια να παρηγορήσω πάντα στους πενθούντας. Δια να θέσω εις τους πενθούντας εν σιών να δώσω εις αυτούς ωραιότητα αντί στάχτης, έλεον εφροσύνης, αντί του πένθους. Ακούστε την καρδιά του Θεού. Στολήν ενέσεως αντί του πνεύματος ακηδείας. Δια να ονομάζονται δέντρα δικαιοσύνης. Θύτευμα του Κυρίου εις δόξαν αυτού. Έτσι βλέπει την Εκκλησία ο Κύριος αδελφοί. Όταν λέει ότι την βλέπει χωρίς μόμο και σπήλο να είναι γεμάτη από τη δόξα του Θεού, έτσι την βλέπει. Λέει στον Ιωάννη 2:11, ταύτην την αρχή των θαυμάτων έκαμε ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας και εφανέρωσε την δόξαν αυτού και πίστευσαν εις αυτόν οι μαθηταί αυτού. Πώς πίστεψαν? Τα θαύματα. Ο πιο γρήγορος τρόπος για να πιστέψει ο κόσμος είναι αυτός. Ο πιο γρήγορος. Προσέξτε λίγο. Γιατί, θα δούμε, ο Παύλος λέει ότι δεν κήρυξε το Ευαγγέλιο εν λόγω μόνον. Όταν κηρύχτης έτσι το Ευαγγέλιο, χωρίς καμιά προοπτική για θαύματα κλπ. Πού απευθύνεσαι στο ποιόν του ανθρώπου? Πού απευθύνεσαι? Στη διάνοιά του. Απευθύνεσαι στο συνειδητό του. Ναι, αλλά το πρόβλημα που είναι, στο συνειδητό περισσότερο ή στο ασυνείδητο? Πού είναι το πνεύμα μας, η συνείδηση? Πού είναι το πρόβλημα? Η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή και σφόδρα διαφερμένη και ποιος μπορεί να τη γνωρίζει? Πού είναι αυτό, στη διάνοιά σου είναι ή μες στα βάθη του πνεύματος? Μέσα είναι, κρυφό, δεν το ξέρεις. Μπορείς λοιπόν να καταγίνεσαι με τη διάνοιά του και να προσπαθείς και μέσα να υπάρχουν τέτοιες σκοτεινές δυνάμεις που να αντιδρούν συνέχεια και ο άνθρωπος να μπουν να έρθει στο Χριστό. Εάν απορείς γιατί πολλοί ακούνε και δεν έρχονται, γι' αυτό. Γιατί ο Κύριος θέλει τα θαύματα? Γιατί θέλει το άγγιγμα του υπερφυσικού να έρθει πάνω στον άνθρωπο? Πώς άγγιξε τη Σαμαρίτισσα? Μέχρι κάποιο σημείο μιλούσανε διανοητικά. Πού να λατρεύουμε, εκεί, εδώ. Ποιος εσύ που είσαι Ιουδαίος, ήταν εδώ. Πότε μπήκε ο Κύριος μέσα στο υπερφυσικό και άγγιξε το πνεύμα της? Πότε? Όταν της αποκάλυψε τη ζωή της. Φέρε μου τον άντρα σου. Δεν έχω. Σωστά είπες, γιατί πέντε έλαβες και αυτός που έχεις πάλι είναι δικός. Άνοιξε αμέσως. Πού χτύπησε? Στο πνεύμα μέσα. Όταν είσαι γεμάτος από το πνεύμα του Θεού και ο άνθρωπος πάρει μια τέτοια εμπειρία και ξέρει ότι είναι ο Κύριος, δεν είσαι εσύ, θα ανοίξει. Θα σπάσει, θα αρχίσει να κλαίει. Ωερά. Πώς θα ευαγγελίσουμε, αδελφοί μου? Πώς θα μιλήσουμε στους ανθρώπους? Όλο εξαρτάται από τη σύνδεση που έχεις με τον Κύριο. Γιατί τίποτα και καμιά κατάσταση δεν είναι ίδια. Δεν είναι κάτι που να το μιμήσει και να το κάνεις το ίδιο. Προσέξτε το αυτό. Πρέπει κάθε φορά να είσαι ανοιχτός και να οι αντένες σου να είναι ανοιχτές και να δεις τι θέλει ο Κύριος να κάνει. Πώς θέλει να κινηθεί. Βλέπεις ανθρώπους, μην τους βλέπεις με τις αρχικά μάτια. Κοίταξε μέσα. Κύριε, άνοιξε μου τα μάτια να δω. Αν ο Κύριος θέλει, θα σου δείξει. Αν θέλει. Πολλές φορές, πριν του ζητήσεις, εκείνος σου δείχνει πράγματα. Για να τα υπηρετήσεις και οι άνθρωποι να σωθούν. Σας έχω πει για τη Γεωργία, σε μια από τις συναθρήσεις που είχαμε, όταν ο Κύριος μου λέει, προσευχήσου για όλους, ένα θέατρο, κατοντάδες κόσμο. Και καθώς μου έδινε πέντε λόγους προφητικούς για τον καθέναν. Τους χτυπούσε, ένιωθα, χτυπούσε το πνεύματος και σοριαζόντουσαν οι άνθρωποι κάτω. Με κλάματα. Με κλάματα. Έρχεται μια κυρία, 40 χρονών, 35 κάπου εκεί. Και μόλις έρχεται, αμέσως ο κύριος μου δείχνει ότι είχε άρρωστο στο σπίτι. Λέω, έχεις άρρωστο στο σπίτι. Ναι, ναι, είναι ο πατέρας μου. Ωραία, έλα να προσευχθούμε να το θεραπεύσει. Μου δείχνει ότι έχει πρόβλημα με τη μέση της και δεν μπορεί να περπατήσει καλά. Λέω, έχεις πρόβλημα με τη μέση σου. Ναι, ναι, έχω πρόβλημα. Αμέσως αρχίζει και σπάει. Γιατί? Ξεφεύγει από εδώ. Μιλάει ο Θεός μέσα στον άνθρωπο. Του λέει, κοίτα, εδώ είμαι. Τη βάζω, κάθεται, ισιώνουν τα πόδια της και αρχίζει και κλαίει και της λέω, θες να δώσεις την καρδιά σου στον Κύριο? Αυτός τα κάνει γιατί σε αγαπάει. Ναι, ναι, ναι, ευχαριστώ. Ναι. Τελείωσε, το ήτανε. Γρήγορα, μέσα σε 3-4 λεπτά, όλο. Και αυτή ήταν η υφυπουργός της παιδείας και των θρησκευμάτων της Γεωργίας. Δεν ξέρεις ποιον θα υπηρετήσεις. Δεν ξέρεις ποιον θα υπηρετήσεις. Ο Κύριος έστειλε τον Φίλιππο στη Γάζα και υπηρέτησε τον Υπουργό Οικονομικών της Κανδάκης, της Αιθιοπίας. Είσαι έτοιμος. Πέστε μου, αδελφοί, έχουμε κάτι άλλο πολύ πιο πολύτιμο? Είναι ένα έργο μπροστά μας. Ο Κύριος έχει φτάσει στα άκρα, θέλει να ξεκινήσει και πρέπει να σηκωθούμε, πρέπει να ξυπνήσουμε, πρέπει να αλλάξουμε. Από τον πιο νέο μέχρι τον πιο μεγάλο. Δεν έχει σημασία. Ο Θεός εργάζεται με όλες τις ηλικίες. Τα θαύματα ήταν μέρος της διδασκαλίας του Κυρίου και του Ευαγγελίου που κήρυτε. Τελείωσε. Άλλαξε αυτό? Πέστε μου, αδελφοί, δεν άλλαξε ποτέ. Οι άνθρωποι το χάλασαν. Μετά τον 3ο αιώνα, μέχρι τα μέσα του 3ου αιώνα, ακούμε θαύματα να γίνονται, δυνάμεις, προφητείες με τον Μοντανό και στην κεντρική Μικρά Ασία. Μετά έκανε μάχη η αυτοκρατορική εκκλησία και τα πέταξε έξω όλα. Τα πέταξε έξω, γιατί ήθελαν εξουσία, να μπουν αυτοί να εξουσιάσουν τον κόσμο. Και το Πνεύμα του Θεού φεύγει. Έφυγε. Περάσαμε στο Μεσαίωνα. Σκοτάδι, τίποτα, από λόγο. Αντίθετα, γέμιζε ο κόσμος μάγους, μάγισσες, μαυρίλα, ακαθαρσία, βρωμιά, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Λατρεία, που είναι να τραβάει κανείς τα μαλλιά του, να λατρεύουν ξύλα που ήταν κάποια εικόνα εκεί πάνω, αλλά δεν φαινότανε. Αυτό είμαι μάρτυρας ο ίδιος. Της Μαρίας, τη μαμά. Είχε μια γειτόνισσα που ήταν πολύ θρησκολήπτη. Και ήρθε εκεί και λέει, «Α, εγώ, λέει, έχω μια παλιά εικόνα. Πολύ παλιά που έχει ξεθοριάσει τελείως. Και την πηγαίνω στον παπά και μου την διαβάζει. Γιατί? Για να πάρει καινούργιες δυνάμεις, να ανανεωθεί η εικόνα. Και λέω, και ποια, τι εικόνα είναι εκεί, ποιος είναι εκεί? Λέει, δεν φαίνεται τίποτα. Α, δηλαδή, λατρεύεις ένα ξύλο. Αφού δεν υπάρχει κάποιο πρόσωπο, λατρεύεις το ξύλο. Εάν δεν βούμε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο, αδελφοί, οι άνθρωποι και τα ξύλα και τις πέτρες θα προσκυνήσουν, γιατί μέσα τους είναι φτιαγμένοι να προσκυνήσουν. Έτσι μας έφτιαξε ο Κύριος. Μέσα το πνεύμα του ανθρώπου έχει ανάγκη να σπάσει, να ανοίξει, να δώσει λατρεία, να δώσει προσκύνηση. Είναι ανάγκη πιο μεγάλη από το φαγητό, πιο μεγάλη από το ποτό. Η λατρεία. Και ο διάβολος το ξέρει αυτό. Και κοιτάξτε τι έκανε. Δεν είμαι Θεός. Τώρα θα δεις. Θα τους κάνω όλους Θεούς. Και άρεσε από τον Αδάμ και την Εύα. Θα γίνετε σαν Θεοί. Και αρχίζει να διδάσκει το Πάνθεο. Βάλα, Αστάρτη, ο Αμόν Ρα, Ίσις, Όσιρις, κάτω στην Ιδία, από τα ίδια, μια από τα ίδια εδώ στην Ελλάδα, γέμισε τον κόσμο θεούς, θεές, δαίμονες, νηρίδες, γέμισε νύμφες, γέμισε ό,τι θέλεις. Να σκεπάσει τι, τον ένα Θεό. Και αυτό το κάνει τώρα το σύστημα αυτό που λέγεται Βαβυλώνα. Και ο Κύριος σου λέει, παιδί μου, σήκω, οπλίσου. Και εγώ θα σε γεμίσω με τη δόξα μου. Θα δεις τη δόξα μου. Θέλει να δείξει ο Κύριος την καταστροφή του Σατανά. Ω, πόσο χαίρομαι όταν βλέπω, όχι στα δικά μου πόδια βέβαια, στο Κυρίου τα πόδια πέφτουνε. Και το έχουμε δει αυτό. Άνθρωποι, του, κάτω. Α, ελέμονες, τσιρίζουνε, φωνάζουνε. Ευχαριστώ, Κύριε. Αμήν. Κάτω! Είμαστε κυρίαρχοι με τον Κύριο. Θα βασιλεύσουμε πάνω σε αυτή τη γη χώρια αιώνια μέσα στη δόξα Του. Θαύματα! Γιατί ο Ιησούς έχει εξουσία πάνω στο κακό. Πρέπει να φανεί αυτό. Πρέπει να δουν οι άνθρωποι. Μας έλεγε ο αδερφός ο Εμίλ, το θυμάστε τον αδερφό του Εμίλ από την Αίγυπτο. Είναι με τον Κύριο τώρα ο αδερφός. Τον κάλεσαν μια εκκλησία στο Αμάν για να τους ποιμάνει. Και πήγε ο αδερφός. Ξαφνικά έρχεται η αστυνομία, τον πιάνει και τον βάζει μέσα στη φυλακή. Έτσι, χωρίς λόγο, χωρίς τίποτα. Μέσα στη φυλακή ήταν ένας γίγαντας. Πανύψηλος. Και ήταν ο αρχηγός των φυλακισμένων. Και μόλις μπαίνει ο Εμίλ μέσα, σηκώνεται αυτό το τέρας και πάει κοντά του. Και σηκώνει το χερούκλα του να του δώσει μια για να τον καθυλώσει. Μόλις σήκωσε το χέρι του, λέει ο αδερφός μου, «Στοπ στο όνομα του Ιησού Χριστού!» Κοκάλωσε το χέρι του, δεν κατέβαινε. Σε λίγο άσε να θέμει ολόκληρος. Σε παρακαλώ, προσευχή σου να κατέβει το χέρι μου. Προσεύχεται, κατεβαίνει. Ευαγγέλισε όλη τη φυλακή. Και τον δέχτηκαν. Άντε ευαγγέλισε μια φυλακή. Θα σηκωθώ. Τι είναι αυτά που λες. Θα σηκωθώσεις. Όταν όμως είναι εκεί η δύναμη του Θεού, τους πιάνει τεταρτιαίος. Γέμισε. Γέμισε. Αυτό είναι το κάλεσμα. Γέμισε με τη δόξα, με το μεγαλείο του Θεού. Τα θαύματα δείχνουν ότι ο Ιησούς ήρθε να ελευθερώσει το ανθρώπινο γένος από τα βάσανα και το θάνατο. Θα δεις ανθρώπους που βασανίζονται χρόνια να τους ελευθερώνει ο Κύριος. Δείχνουν ότι ο Ιησούς είναι ο χορηγός της ζωής. Ότι έχει πολύ συμπόνια για τον καταβλημένο λαό, όπως τους πεινασμένους, τους άρρωχους, άρρωστους φτωχούς. Που δεν έχουν ούτε χρήματα να πάνε στο γιατρό. Το είδα αυτό στην Αφρική. Ήταν στο κρεβάτι, άνθρωπο που τον έπιασε ξαφνικά, τον έπιασε λονοσία και άρχισε να τρέμει σαν το ψάρι στο κρεβάτι. Πειμένας. Θυμάμαι και το όνομά του, Τζόσουα. Λέει, ο αδερφός ο Τζόσουα έχει, τον έπιασε λονοσία. Και ήταν υπεύθυνος για το φαγητό και όλα αυτά για να μπορώ να κηρύξω στους εργάτες. Πάω κάτω. Προσεύχομαι, διατάσσω την ενωσία να φύγει από πάνω του, στο όνομα του Ιησού Χριστού και μου δείχνει ο Κύριος ώρα σε ένα άγγελο. Ήταν εκεί, λέω, Κύριε, ευχαριστώ. Ανεβαίνω πάνω, λέω, ο Κύριος τον θεράπευσε και συνεχίζουμε το μάθημα. Σε λίγο τον βλέπουμε να τρέχει ανεβαίνοντας επάνω και να λέει, εσύ κάνε αυτό, εσύ κάνε εκείνο. Λέω, βλέπετε, ο Κύριος τον θεράπευσε. Όλοι φωνάζανε. Αμήν. Αμήν. Στη Βουλγαρία αυτή η κοπέλα σου το έχω πει. Κάτι έγινε. Έκανε δίδυμα και δεν μπορούσε να σταματήσει αιμορραγία από τη μήτρα. Και οι γιατροί κάναν ό,τι μπορούσαν και μετά της είπαν να πάει στο σπίτι για να πεθάνει. Μου έκανε εντύπωση όταν μπήκαμε με τον Ιουλιάν μέσα, μύρισα τον θάνατο. Ο Θεός έχει να σου δώσει υπερβολικές αισθήσεις, έξοχες, από το πνεύμα Του που δεν τις γνωρίζεις. Θα ξέρεις, ξέρεις όμως τι είναι. Ήταν εκεί πνεύμα ακάθαρτο που ήθελε να σκοτώσει τη γυναίκα αυτή. Και ο άνδρας της με τα δύο μωρά. αγκαλιά. Κερί γυναίκα, πετσί και κόκαλο, κάτασπρη. Και της λέμε, έχεις πίστη να προσευχηθούμε, ο Κύριος να σε κάνει καλά. Ναι, μου λέει. Ωραία, έλα μαζί να προσευχηθούμε. Προσευχόμαστε, επιτιμήσαμε το θάνατο, διατάξαμε την αιμορραγία να σταματήσει και προσευχηθήκαμε με γλώσσες και ησυχάσαμε, νιώσαμε ότι ο Κύριος εργάστηκε. Φύγαμε. Πάω μετά από 1,5 μήνα στη Βουλγαρία, πάμε σε αυτό το χωριό. Στο Γκούρκοβο, χωριό Γκούρκοβο. Και βλέπω μια, στο τέλος μια κοπέλα με κοιτάει επίμονα. Και να γελά, μα χαμογελά, λέω, Ιουλία, ποια είναι αυτή η κοπέλα εκεί. Λέει, δεν την ξέρεις, μου λέει, δεν την ξέρω, ποια είναι. Είναι, λέει, αυτή που θεράπησε ο Κύριος με τα δίδυμα. Μια πανέμορφη κοπέλα. Αμέσως τη θεράπευσε. Λέει, ο Κύριος με θεράπευσε. Αμήν. Πες μου τώρα αυτό με τι πληρώνεται αυτό το πράγμα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θαύματα για να δείξει ότι η δύναμη και η παρουσία Θεού ήταν μαζί του. Θα σε υποστηρίξει ο Κύριος. Κηρύττεις το Ευαγγέλιο, θα αποδείξει ότι είναι μαζί σου. Γιατί θέλει και εσύ να αποδειχτείς. Γιατί είστε παρέα. Αμήν. Είσαι συνεργάτης του. Πώς έστειλε τους μαθητές του να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Πώς τους έστειλε. Κοιτάξτε. Ματθαίος 15ο εδάφιο. Τούτους τους 12 απέστειλε ο Ιησούς και παρήγγειλε σε αυτούς λέγον. Αυτή την εκκλησία εδώ ο Κύριος την απέστειλε και της παραγγέλνει τώρα λέγον. Τα ακούμε. Είσοδο εθνών μη υπάγεται, μας λέει πηγαίνετε στα έθνη. Σε πόλη Σαμαριτών μη εισέλθετε. Γιατί ήταν πρώτα να ακούσει ο Ισραήλ. Τιμούσε το λαό του ο Κύριος. Εμάς μας λέει σε όλο τον κόσμο. Αμήν. Υπάγεται δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλώτα. Σε αυτούς είπε το οίκο Ισραήλ. Και υπάγοντες κηρύτεται λέγοντες ότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Ασθενούντας θεραπεύεται, λεπρούς καθαρίζεται, νεκρούς εγείρεται, δαιμόνια εκβάλλεται, δωρεάν ελάβεται, δωρεάν δότε. Έτσι κηρύτεται το Ευαγγέλιο. Στο Λουκά 9:2 και απέστειλεν αυτούς δια να κηρύττωσιν τη βασιλεία του Θεού και να ιατρεύωσι τους ασθενούντας. Μαζί. Δεν ξεχωρίζεται το κήρυγμα του Ευαγγελίου από τα θαύματα της δυνάμεις της θεραπείας. Στο 9 λέει και θεραπεύεται τους εναυτοί ασθενείς και λέγεται προς αυτούς επλησίασιν εις εσάς βασιλεία του Θεού. Θεραπεία και Ευαγγελισμός. Θαύματα και Ευαγγελισμός μαζί. Διεκδίκησε το. Όλες οι Ευαγγελίες του Θεού δίνονται πώς. Πώς δίνονται αδελφοί. Διαπίστεως. Διαπίστεως. Θα πάρετε τη γη Χαναάν, σας την έχω δώσει. Μπρος. Όσοι πίστεψαν, μπήκαν. Όσοι πίστεψαν. Να η Χαναάν μπροστά μας, αδελφοί. Τα πολύτιμα του Θεού είναι εκεί έξω. Είναι εδώ αυτά που είναι, δόξα τον Κύριο. Αλλά τα πολύτιμα είναι έξω. Είναι οι ψυχές αυτές που λαχταρούν να γνωρίσουν τον Κύριο. Και να σας πω κάτι. Πολλοί που θα έρθουν, αδελφοί, θα κάνουν πολύ περισσότερα από ό,τι έχουμε κάνει όλοι εμείς μαζί. Αμήν. Ο Παύλος ήρθε αργότερα. Διώκτης. Αλλά έκανε πολύ περισσότερα από κάθε άλλον Απόστολο. Έχει εκπλήξεις ο Κύριος. Εβραίους 2:3 λέει, πώς εμείς θέλουμε να εκφύγει αν αμελήσουμε τόσο μεγάλη σωτηρία. Ακούστε, η οποία άρχισε να λαλείται δια του Κυρίου, η σωτηρία, το Ευαγγέλιο. Εβεβαιώθηση μας υπό τον ακουσάντων. Έχεις ισχυρή ομολογία ότι ναι, ζω με τον Κύριο, ανήκω σε Αυτόν, ήρθε στη ζωή μου, με άλλαξε. Είμαι μάρτυρας της παρουσίας Του. Ζει, είναι αναστημένος ο Κύριος. Τι είναι η δική σου μαρτυρία. Λέει, όταν ανεβαίνουν οι Άγιοι στην αρπαγή και αυτοί ενίκησαν αυτόν τον διάβολο δια του αίματος του αρνίου, δια του λόγου της μαρτυρίας του στόματος αυτών, κοιτάξτε πόσο σημαντικό είναι. Και διότι δεν αγάπησαν την ψυχή αυτών μέχρι θανάτου. Και ο Θεός συνεπε μαρτύρει με σημεία και τέρατα και με διάφορα θαύματα και με διανομάς του Αγίου Πνεύματος κατά την θέληση αυτού. Προσέξτε το αυτό. Κατά την θέληση αυτού. Γι' αυτό πρέπει να είναι συντονισμένος. Συμμαρτυρούσε ο Θεός. Θα συμμαρτυρήσει με σένα. Θα συμμαρτυρήσει. Γιατί ο Θεός, πώς ξέρουμε ότι θα μας συμμαρτυρήσει και με εμάς. Δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός. Ανοίγεις όπως και εκείνη, θα σου δώσει και σένα τέτοια πράγματα. Θα πω αυτό σαν κατακλίδα Κοιτάξτε, ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος θα λέγαμε είναι το πρότυπο που έχει βάλει ο Θεός για μας τους εθνικούς. Πώς κήρυτε το Ευαγγέλιο. Α Κορινθίους Β 4. Και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν γίνονται με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας. Καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας. Όχι. Αλλά πώς. Με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως, δια να είναι η πίστη σας ουχή δια της σοφίας των ανθρώπων, αλλά δια της δυνάμεως του Θεού. Αυτό που σας έλεγα. Η πίστη στηρίζεται στα μη βλεπόμενα και πρέπει να πάρουν ενέργεια μέσα από την παρουσία του Κυρίου. Και αυτό είναι που αλλάζει τη ζωή τους. Α Κορινθίους 4:20. Διότι η Βασιλεία του Θεού δεν είναι εν λόγω, αλλά εν δυνάμει. Κάτι πρέπει να κάνεις γι' αυτό. Ρωμαίους 15:18. Διότι δεν θέλω τολμήσει να είπε ότι εξεκείνουν τα οποία δεν έκανε ο Χριστός διεμού προς υπακοή των εθνών λόγο και έργο. Δεν μας έλεγε πράγματα άλλων, μας έλεγε αυτά που ο Θεός έκανε μέσα από τον ίδιο. Που ήταν αυτό που της μάρτης. Πώς? Με δύναμη σημείων και τεράτων, με δύναμη του Πνεύματος του Θεού, ώστε από Ιερουσαλήμ και Κύκλο μέχρι της Ιλυρίας. Ποια είναι η Ιλυρία? Η Αλβανία. Το Ιλυρικό. Μέχρι εκεί πάνω πήγε. Με τα πόδια. Με τα πόδια. Εξεπλήρωσα το κήρυγμα του Ευαγγελίου του Χριστού. Το εξεπλήρωσα. Ένιωθε ήσυχος μέσα του. Κήρυξα. Ακούσανε οι άνθρωποι. Ακούσανε. Πράξη 19:10. Έγινε δε τούτο επί δύο έτη. Εδώ τώρα ήταν στην Έφεσο ο Παύλος. Δίδασκε δύο έτη σε ένα σχολείο κάποιου ονόματι Τύρανο. Ώστε πάντες οι κατοικούντες στην Ασία ήκουσαν τον λόγο του Κυρίου, οι Ιουδαίοι και Έλληνες. Και ακούστε τώρα, και ο Θεός έκαμνε δια των χειρών του Παύλου θαύματα μεγάλα, ώστε και επί τους ασθενείς εφέροντα από του σώματος αυτού μανδύλια και περιζώματα και έφευγαν από αυτόν ασθένειε και τα πνεύματα πονηρά εξήρχονται από αυτόν. Δεν μπορείς να φανταστείς τι θα κάνει ο Θεός με τη δύναμή του. Τι εμβέλεια, τι βάθος. Και τι παράξενα πράγματα ο Θεός μπορεί να κάνει για να αγγίξει και να φέρει τους ανθρώπους. Θυμάστε όταν πιάσαν τους μαθητές και τους βάλαν φυλακή. Ήρθε ο άγγελος, τους άνοιξε την πόρτα. Και τι τους είπε? Παιδιά, εντάξει, πήγαινε να ξεκουραστείτε λίγο σπίτι και μετά ξαναρχίζουμε πάλι. Τι τους είπε, έρευε? Ακούστε τι είπε. Υπάγεται και σταθέντες λαλείτε εν το ιερό προς το λαόν πάντα στους λόγους της ζωής ταύτης. Μη χάνετε χρόνο. Γι' αυτό λέω ότι σε κάποια πράγματα έχουμε μείνει λίγο πίσω. Ποιμένος είμαι, τι θα πω. Λίγο πίσω έχουμε μείνει. Όχι, αδελφοί μου, δεν είναι ώρα γι' αυτό. Κήρυτα στην Τουρκία και ένιωθα τις ψυχές των ανθρώπων άδειες. Ήθελα να πω για τον Αχάβ. Και λέω, ξέρουμε ποιος είναι ο Αχάβ. Και μου κάνει ο ποιμένας, δεν ξέρανε ποιος είναι ο Αχάβ. Ξέρουμε ποιος είναι ο Αχάβ. Αν ξέρουμε. Μας έχει βγει ο λόγος από τα ρουδούνια, από τα αυτιά. Έχουμε γεμίσει και την ευχαριστούμε. Και θέλουμε κι άλλο, περισσότερο. Γιατί έτσι πρέπει. Ναι, τώρα τι θα κάνουμε όμως με αυτό. Τι θα κάνουμε. Ο Φίλιππος κατέβηκε στη Σαμάρια, την ευαγγέλισε, έκανε θαύματα, σημεία, τέρατα. Όλη η πόλη ήρθε στα πόδια του Χριστού. Ένας άνθρωπος. Τι ήταν αυτό που τους έλκυσε? Μέχρι ελκύστηκε και ο μάγος, ο Σίμων. Τι τον έλκυσε? Οι δυνάμεις. Και θα φέρουν τέτοιους ανθρώπους. Γιατί αυτοί είναι ερωτευμένοι με δύναμη. Για να έχουν εξουσία πάνω στους ανθρώπους. Αλλά το Πνεύμα του Θεού θα σου το άτομο αυτό θα το απομονώσει και θα τον φέρει αντιμέτωπο με τον Κύριο. Θεωρών σημεία και θαύματα μεγάλα γινόμενα, εξεπλήττετο ο Σίμων. Σημεία και θαύματα μεγάλα. Τέλος, πάμε Μάρκος 16 στο 20. Κοιτάξτε τι λέει. Πού είμαστε εκεί. Αφού τώρα τους είπε ο Κύριος, πάγεται σε όλο τον κόσμο, Κύριος, το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση, όποιος πιστέψει και θα σωθεί, όποιος απιστήσει θα κατακριθεί. Σημεία δε εις τους πιστεύσαντας, θέλουσιν παρακολουθά αυτά εν το ονόματι μου, θέλουσιν εκβάλλει δαιμόνια, θέλουσιν δηλαδή νέας γλώσσας, σημεία είναι αυτά. Όφης αρούσι, όπως ο Παύλος. Και αν θα να σημειώνει την πίεση, δεν θέλει βλάψει αυτούς. Και λέει στο 20, εκείνη δε, είναι δηλαδή η ώρα

0: είμαστε φορτωμένοι με άλλα πράγματα. Συνεργούντος το Κύριο και βεβαιούντος το κήρυγμα δια των επακολουθούντων θαυμάτων. Πρέπει το κήρυγμά σου να επιβεβαιωθεί από τα θαύματα που θα επακολουθούν τη διακονία σου. Το θέλουμε, αδελφοί. Λοιπόν, ελάτε με απλότητα. Μας μιλήσατε με απλότητα. Με απλότητα να το ζητήσουμε από τον Κύριο. Τι λέτε, να μας το δώσει? Τώρα μας βάζει στα δύσκολα. Όχι, αδελφέ μου, δεν σας βάζω εγώ στα δύσκολα. Και εγώ μαζί σας είμαι. Αυτή είναι η οδός. Πρέπει να την περπατήσουμε. Πρέπει να την περπατήσουμε. Για να είμαστε αντάξει της κλίσης του Κυρίου και του ονόματος που έδωσε και το έχουμε πάνω μας. Το όνομα του Ιησού. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε. Κύριε Ιησού, συγχώρησέ μας για τι έχουμε παραμελήσει, Κύριε, το έργο Σου. Συγχώρησέ μας γιατί έχουμε βάλει άλλα πράγματα μπροστά, γιατί έχουμε ανοίξει τα μάτια μας στα του κόσμου, έχουμε δεχθεί το φρόνημα του κόσμου και έχουμε βάλει αυτό μπροστά σε τόσα θέματα, Κύριε. Συγχώρησέ μας. Συγχώρησέ μας, Κύριε. Και ζητάμε σήμερα να ξεκινήσεις, Κύριε, ένα βαθύ εξονυχιστικό έργο μέσα μας. Κύριε Ιησού, να πιάσουμε το ημάτιό Σου και να μη Σε αφήσουμε μέχρι να έρθει η ευλογία Σου επάνω μας. Κύριε, ζητάμε Εσένα, ζητάμε το Πνεύμα Σου το Άγιο, ζητάμε τη συμμαρτυρία Σου, είμαστε συνεργοί Σου, Κύριε, και θέλουμε Εσύ να μας αλλάξεις, να βγάλεις από μέσα μας κάθε απιστία, κάθε ολιγορία, Κύριε, κάθε αργοπορία, Ιησού Άγιε, που έχουμε, αμέλεια, και να βάλεις το ζήλο Σου μέσα, καυτό, Κύριε Ιησού, να καταφάγει την ψυχή μας, Χριστέ μου Άγιε. Να μας δώσεις το θάρρος του λέοντα, Κύριε, να βγούμε έξω. Και Εσύ θα ανοίξεις θύρες, θα ανοίξεις οίκους, θα ανοίξεις τρόπους, Κύριε, να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο Σου. Θα φανεί η δόξα Σου, γιατί θα συμμαρτυρήσεις με τα παιδιά Σου, Κύριε. Έλα τώρα και γέμισέ μας. Είμαστε τα αγκία Σου, Κύριε. Σαν εκείνη τα αγκία του Ελισέ. Και θέλουμε να μας γεμίσεις με το έλεον του Πνεύματός Σου, Κύριε. Πλημμύρισε μας, Ιησού. Έλα και άλλαξε τον κάθε ένα από μας, Κύριε. Είσαι εδώ, παρόν αυτή την ώρα και το χέρι Σου το Άγιο είναι γεμάτο από ευλογία, γεμάτο από δύναμη, γεμάτο από χαρίσματα, γεμάτο από δόξα, Κύριε. Και θέλεις κάθε παιδί Σου, το οποίο Σε πιστεύει και ανοίγεται, να πλημμυρίσει με αυτή τη δόξα, Κύριε. Το ζητάμε και το λαμβάνουμε με πίστη αυτή την ώρα, Κύριε. Αυτή την ώρα. Γέμισε την Εκκλησία Σου. Κάνε μας στράτευμα τρομερό με σημαίες. Να τρέμει ο εχθρός μπροστά στο στράτευμά Σου, Κύριε. Γιατί Εσύ έχεις θέσει το όνομά Σου επάνω μας. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Ανέβασε την πίστη μας, Κύριε. Ανέβασε μας σε άλλο μέτρο πίστης, το οποίο είναι αναγκαίο για να μπορείς να κινηθείς, Ιησού. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Σε ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, 5ο κεφάλαιο. Τώρα θα ψάλω στον αγαπημένο μου ένα τραγούδι του αγαπητού μου για τον αμπελώνα του. Ο αγαπημένος μου είχε ένα αμπελώνα επάνω σε παχύτατο λόφο και τον έφραξε ολόγυρα και συγκέντρωσε από αυτόν τις πέτρες και τον φύτεψε με τα πλέον εκλεκτά κλίματα και έκτισε στο μέσον του ένα πύργο και ακόμα κατασκεύασε μέσα σε αυτόν ένα πατητήρι και περίμενε να κάνει σταφύλια, αλλά έκανε αγριοστάφυλλα. Και τώρα κάτοικοι της Ιερουσαλήμ και άνδρες του Ιούδα, κρίνετε παρακαλώ ανάμεσα σε μένα και στον αμπελώνα μου. Τι ήταν δυνατό να κάνω ακόμα στον αμπελώνα μου και δεν του το έκανα σε αυτόν? Γιατί λοιπόν ενώ περίμενα να κάνει σταφύλια έκανε αγριοστάφυλλα? Τώρα λοιπόν θα σας αναγγείλω τι θα κάνω εγώ στον αμπελώνα μου. Θα αφαιρέσω το φραγμό του και θα καταφαγωθεί. Θα χαλάσω τον τοίχο του και θα καταπατηθεί και θα τον κάνω έρημο. Δεν θα κλαδευθεί ούτε θα σκαφτεί, αλλά εκεί θα βλαστήσουν τριβόλια και αγκάθια. Θα προστάξω ακόμα τα σύννεφα να μην βρέξουν επάνω του βροχή. Αλλά ο αμπελώνας του Κυρίου των Δυνάμεων είναι ο οίκος Ισραήλ και οι άνδρες του Ιούδα το αγαπητό του φυτό. Και περίμενε κρίση, εν τούτης, δέστε, καταδυνάστευση. Δικαιοσύνη, εν τούτης, δέστε, κραυγή. Ουές εκείνους που ενώνουν σπίτι με σπίτι και συνδέουν χωράφι με χωράφι, μέχρι ότου μη μείνει τόπος, ώστε να κατοικούν μόνοι τους στο μέσον της γης. Στα αυτιά μου, ο Κύριος των Δυνάμειων είπε: «Βέβαια, πολλά σπίτια θα μείνουν ερημωμένα, μεγάλα και καλά, χωρίς κατοίκους. Ναι, 10 στρέμματα αμπελώνα θα δώσουν ένα βαθ και ο σπόρος ενός χωμόρ θα δώσει ένα εφά. Ουές εκείνους που, καθώς σηκώνονται το πρωί, αναζητούν σίκερα, οι οποίοι εξακολουθούν μέχρι το βράδυ, μέχρι ότου τους ανάψει το κρασί. Και η κιθάρα και η λύρα, το τύμπανο και ο αυλός και το κρασί είναι στα συμπόσια τους. Αλλά δεν παρατηρούν το έργο του Κυρίου και δεν θωρούν την ενέργεια των χεριών του. Γι' αυτό ο λαός μου φέρθηκε σε αιχμαλωσία, επειδή δεν έχει επίγνωση και οι έντιμοι από αυτούς λιμοκτονούν και το πλήθος τους καταξεράθηκε από δίψα. Γι' αυτά ο Άδης πλάτινε τον εαυτό του και άνοιξε υπέρμετρα το στόμα του και η δόξα τους και το πλήθος τους και ο θόρυβός τους και αυτοί που εντρυφούν θα κατέβουν σε αυτόν. Και ο κοινός άνθρωπος θα υποκύψει και ο δυνατός θα ταπεινωθεί και τα μάτια των ψηλών θα χαμηλώσουν. Και ο Κύριος των Δυνάμεων θα υψωθεί σε κρίση και ο Άγιος Θεός θα αγιαστεί σε δικαιοσύνη. Τότε τα αρνιά θα βοσκηθούν σύμφωνα με τη συνήθειά τους και οι ξένοι θα φάνε τους έρημους τόπους με τα παχιά. Ουές εκείνους που σέρνουν την ανομία με σχοινιά ματαιότητας και την αμαρτία σαν με λουριά άμαξας. Αυτοί που λένε «Ας σπεύσει, ας επιταχύνει το έργο του για να δούμε». Και η βουλή του Άγιου του Ισραήλ ας πλησιάσει και ας έρθει για να μάθουμε. Ουές εκείνους που λένε το κακό καλό και το καλό κακό. Αυτοί που βάζουν το σκοτάδι για φως και το φως για σκοτάδι. Αυτοί που βάζουν το πικρό για γλυκό και το γλυκό για πικρό. Ουές σε όσους είναι σοφοί στα μάτια τους και φρόνιμοι στον εαυτό τους. Ουές σε όσους είναι δυνατοί για να πίνουν κρασί και ισχυροί στο να ανακατεύουν σίκερα, οι οποίοι δικαιώνουν τον παράνομο για δώρα και το δίκαιο του δικαίου το αφαιρούν από αυτόν. Γι' αυτό, όπως η γλώσσα της φωτιάς κατατρώει το καλάμι και το άχυρο αφανίζεται στη φλόγα, έτσι και η ρίζα τους θα γίνει σαν σαπίλα και το άνθος τους θα ανέβει σαν σκόνη. Επειδή απέρριψαν τον νόμο του Κυρίου των Δυνάμεων και καταφρόνησαν το λόγο του Αγίου του Ισραήλ. Γι' αυτό ο θυμός του Κυρίου άναψε ενάντια στο λαό του και απλώνοντας το χέρι του εναντίον τους, τους πάταξε. Και τα βουνά έτρεμαν και τα πτώματά τους έγιναν σαν κοπριά στο μέσο των δρόμων. Σ' όλα αυτά ο θυμός του δεν αποστράφηκε, αλλά το χέρι του είναι ακόμη απλωμένο. Και θα υψώσει ένα σημείο στα έθνη από μακριά και θα συρρίξει προς αυτά από την άκρη της γης. Και δέστε, θα έρθουν γρήγορα, με βιασύνη. Κανένας ανάμεσά τους δεν θα αποκάμει, ούτε θα προσκρούσει. Κανένας δεν θα νιστάξει, ούτε θα κοιμηθεί. Ούτε η ζώνη της οσφίος τους θα λυθεί, ούτε το λουρί των υποδημάτων τους θα κοπεί. Τα βέλη των οποίων είναι οξέα και όλα τα τόξα τους τεντωμένα. Τα νύχια των αλόγων τους θα νομιστούν σαν σμυνθυροβόλα πέτρα και η τροχή των αμαξών τους σαν ανεμοστρόβιλος. Οι βρυχυθμοί τους θα είναι σαν λιονταριού. Θα βρυχάζουν σαν σκύμνη λιονταριού. Ναι, θα βρυχάζουν και θα αρπάξουν μαζί το θύραμα και θα φύγουν. Και δεν θα υπάρχει κανένας που να ελευθερώνει. Και όταν κατά την ημέρα εκείνη βοήσουν εναντίον τους σαν βοή θάλασσας, θα κοιτάξουν στη γη και δέστε, σκοτάδι, λύπη και το φως σκοτίστηκε στον ουρανό της. Ισαΐας, έκτο κεφάλαιο. Κατά τον χρόνο που πέθανε ο βασιλιάς Οζίας, είδα τον Κύριο να κάθεται πάνω σε ένα θρόνο ψηλό και υπερυψωμένο και το κράσπεδό του γέμισε το ναό. Από πάνω του στέκονταν σεραφείμ, που το καθένα είχε 6 φτερούγια. Με τα 2 σκέπαζε το πρόσωπό του και με τα άλλα 2 σκέπαζε τα πόδια του και με τα υπόλοιπα 2 πετούσε. Και το ένα έκραζε προς το άλλο και έλεγε «Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Κύριος των δυνάμεων. Ολόκληρη η γη είναι πλήρης από τη δόξα του». Και οι παραστάτες της θύρας σύστηκαν από τη φωνή εκείνου που έκραζε και ο οίκος γέμισε από καπνό. Τότε είπα «Ω, ταλέπορος εγώ, επειδή χάθηκα, για το λόγο ότι είμαι άνθρωπος με ακάθαρτα χείλη και κατοικώ ανάμεσα σε λαό με ακάθαρτα χείλη, επειδή τα μάτια μου είδαν τον βασιλιά, τον Κύριο των δυνάμεων». Τότε πέταξε προς εμένα ένα από τα σεραφείμ έχοντας στο χέρι του ένα κάρβουνο φωτιάς που πήρε με τη λαβίδα από το θυσιαστήριο και το άγγιξε στο στόμα μου και είπε «Δες, αυτό άγγιξε τα χείλη σου και η ανομία σου εξαλείφθηκε και η αμαρτία σου καθαρίστηκε». Και άκουσα τη φωνή του Κυρίου που έλεγε «Ποιον θα αποστείλω και ποιος θα πάει για μας?» Τότε είπα «Να με, εγώ, απόστειλέ με». Και είπε «Πήγαινε και πες σε αυτό το λαό, με την ακοή θα ακούσετε και δεν θα εννοήσετε. Και βλέποντας θα δείτε και δεν θα καταλάβετε. Η καρδιά αυτού του λαού πάχυνε και τα αυτιά τους έγιναν βαριά και έκλεισαν τα μάτια τους για να μην βλέπουν με τα μάτια τους και ακούν με τα αυτιά τους και καταλάβουν με την καρδιά τους και επιστρέψουν και θεραπευθούν». Τότε είπα «Κύριε, μέχρι πότε?» Και απάντησε «Μέχρι ότου ερημωθούν οι πόλεις, ώστε να μην υπάρχει κάτοικος και τα σπίτια, ώστε να μην υπάρχει άνθρωπος και η γη να ερημωθεί ολοκληρωτικά. Και ο Κύριος απομακρύνει τους ανθρώπους και γίνει μεγάλη εγκατάλειψη στο μέσο της γης. Εν τούτης, θα μείνει σε αυτή ακόμη ένα δέκατο και αυτό πάλι θα καταφαγωθεί, όπως η τερέβινθος και η βελανιδιά που ο κορμός μένει σε αυτά όταν κόβονται. Έτσι το Άγιο Σπέρμα θα είναι ο κορμός της». Ιησούς του Ναβί, δέκατο κεφάλαιο. Και καθώς ο Αδονισεδέκ, ο βασιλιάς της Ιερουσαλήμ, άκουσε ότι ο Ιησούς κυρίευσε τη γη και την εξολόθρευσε, ότι καθώς έκανε στην Ιεριχώ και στο βασιλιά της, έτσι έκανε και στη γη και στο βασιλιά της, και ότι οι κάτοικοι της Γαβαών έκαναν ειρήνη με τον Ισραήλ και έμειναν ανάμεσά τους, φοβήθηκαν υπερβολικά. Επειδή η Γαβαών ήταν μεγάλη πόλη, σαν μια από τις βασιλικές πόλεις, και επειδή ήταν μεγαλύτερη από τη Γε και όλοι οι άνδρες της ήσαν δυνατοί. Γι' αυτό ο Αδονισεδέκ, ο βασιλιάς της Ιερουσαλήμ, έστειλε στον Οάμ, το βασιλιά της Χεβρών, και στον Πιράμ, το βασιλιά της Ιαρμούθ, και στον Ιαφιά, το βασιλιά της Λαχής, και στο Δεβίρ, το βασιλιά της Εγλών, λέγοντας: «Ανεβείτε σε μένα και βοηθήστε με για να πατάξουμε τη Γαβαών», επειδή έκανε ειρήνη με τον Ιησού και με τους γιους Ισραήλ. Και αφού συγκεντρώθηκαν οι πέντε βασιλιάδες των Αμοραίων, ο βασιλιάς της Ιερουσαλήμ, ο βασιλιάς της Χεβρών, ο βασιλιάς της Ιαρμούθ, ο βασιλιάς της Λαχής, ο βασιλιάς της Εγλών, ανέβηκαν αυτοί και όλα τα στρατεύματά τους και στρατοπέδευσαν μπροστά από τη Γαβαών και πολεμούσαν εναντίον της. Και οι Γαβαωνίτες έστειλαν στον Ιησού, στο στρατόπεδο στα Γάλγαλα, λέγοντας: «Μη αποσύρεις το χέρι σου από τους δούλους σου. Ανέβα γρήγορα σε μας και σώσε μας και βοήθησέ μας. Επειδή συγκεντρώθηκαν εναντίον μας όλοι οι βασιλιάδες των Αμοραίων που κατοικούν στην ορεινή περιοχή». Και ο Ιησούς ανέβηκε από τα Γάλγαλα, αυτός και ολόκληρος ο πολεμιστής λαός μαζί του και όλοι οι δυνατοί πολεμιστές. Και ο Κύριος είπε στον Ιησού: «Μην τους φοβηθείς, επειδή τους παρέδωσα στο χέρι σου. Κανένας από αυτούς δεν θα σταθεί μπροστά σου». Ήρθε λοιπόν ο Ιησούς ξαφνικά κατά πάνω τους, αφού ανέβηκε από τα Γάλγαλα κατά τη διάρκεια όλης της νύχτας. Και ο Κύριος τους κατατρόπωσε μπροστά στον Ισραήλ και τους πάταξε με μεγάλη σφαγή στη Γαβαών και τους καταδίωξαν στο δρόμο που ανεβαίνει προς την Βεθορών και τους κατέκοβαν μέχρι την Αζικά και μέχρι τη Μακίδα. Και ενώ φεύγοντας από μπροστά από τον Ισραήλ ήταν στην κατάβαση της Βεθορών, ο Κύριος έριξε από τον ουρανό μεγάλες πέτρες εναντίον τους μέχρι την Αζικά και πέθαναν. Περισσότεροι ήταν εκείνοι που πέθαναν από τις πέτρες του χαλαζιού παρά όσους οι γη Ισραήλ κατέκοψαν με μάχαιρα. Τότε ο Ιησούς μίλησε στον Κύριο την ημέρα που ο Κύριος παρέδωσε τους Αμοραίους μπροστά στους γιους Ισραήλ και είπε μπροστά στον Ισραήλ: «Στάσου ήλιε επάνω στη Γαβαών και εσύ φεγγάρι επάνω στη Φάραγγα Εαλών». Και ο ήλιος στάθηκε και το φεγγάρι έμεινε ακίνητο μέχρι ότου ο λαός εκδικήθηκε τους εχθρούς του. Δεν είναι αυτό γραμμένο στο βιβλίο του Ιασύρ? Και ο ήλιος στάθηκε στο μέσον του ουρανού και δεν έσπευσε να δύσει μέχρι μια ολόκληρη ημέρα. Και τέτοια μέρα δεν υπήρξε ούτε πριν ούτε μετά, ώστε ο Κύριος να ακούσει φωνή ανθρώπου, επειδή ο Κύριος πολεμούσε υπέρ του Ισραήλ. Και ο Ιησούς επέστρεψε και μαζί του ολόκληρος ο Ισραήλ στο στρατόπεδο στα Γάλγαλα. Και οι πέντε βασιλιάδες αυτοί έφυγαν και κρύφτηκαν σε μια σπηλιά στη Μακίδα. Και ανήγγυλαν στον Ιησού λέγοντας: «Οι πέντε βασιλιάδες βρέθηκαν κρυμμένοι σε μια σπηλιά στη Μακίδα». Και ο Ιησούς είπε: «Κυλήστε μεγάλες πέτρες στο στόμιο της σπηλιάς και βάλτε κοντά τους ανθρώπους για να τους φυλάτουν. Και εσείς μη στέκεστε. Καταδιώκετε τους εχθρούς σας και πατάξτε την οπισθοφυλακή τους. Μην τους αφήσετε να μπουν στις πόλεις τους, επειδή ο Κύριος ο Θεός σας τους παρέδωσε στα χέρια σας». Και αφού ο Ιησούς και οι γιοι Ισραήλ τέλειωσαν να τους φωνεύουν με υπερβολικά μεγάλη σφαγή, μέχρι ότου εξολοθρεύτηκαν, οι υπόλοιποι από αυτούς, όσοι διασώθηκαν, μπήκαν σε οχυρωμένες πόλεις. Και ολόκληρος ο λαός επέστρεψε στο στρατόπεδο στον Ιησού, στη Μακιδά, ειρηνικά. Κανένας δεν κούνησε τη γλώσσα του ενάντια σε κάποιον από τους γιους Ισραήλ. Και ο Ιησούς είπε: «Ανοίξτε το στόμιο της σπηλιάς και βγάλτε έξω προς εμένα τους πέντε βασιλιάδες εκείνους από τη σπηλιά». Έτσι και έκαναν και έβγαλαν έξω προς αυτόν τους πέντε εκείνους βασιλιάδες από τη σπηλιά: το βασιλιά της Ιερουσαλήμ, το βασιλιά της Χεβρών, το βασιλιά της Ιαρμούθ, το βασιλιά της Λαχής, το βασιλιά της Εγλών. Και αφού έβγαλαν έξω προς τον Ιησού εκείνους τους βασιλιάδες, ο Ιησούς κάλεσε όλους τους άνδρες του Ισραήλ και είπε στους αρχηγούς των πολεμιστών που ήρθαν μαζί του: «Πλησιάστε, βάλτε τα πόδια σας επάνω στους λαιμούς αυτών των βασιλιάδων». Και αυτοί πλησίασαν και έβαλαν τα πόδια τους επάνω στους λαιμούς τους. Και ο Ιησούς τους είπε: «Μη φοβάστε, ούτε να δηλιάζετε. Γίνεστε ανδροί και ενδυναμώνεστε. επειδή έτσι θα κάνει ο Κύριος σε όλους τους εχθρούς σας ενάντια στους οποίους μάχεστε. Και ύστερα από αυτά, ο Ιησούς τους πάταξε και τους θανάτωσε και τους κρέμασε σε 5 ξύλα και κρέμονταν στα ξύλα μέχρι την εσπέρα. Και γύρω στη δύση του ήλιου, ο Ιησούς πρόσταξε και τους κατέβασαν από τα ξύλα και τους έριξαν στη σπηλιά όπου είχαν κρυφτεί. Και στο στόμιο της σπηλιάς σκύλησαν μεγάλες πέτρες, οι οποίες μένουν εκεί μέχρι τη σημερινή ημέρα. Και εκείνη την ημέρα ο Ιησούς κυρίευσε τη Μακηδά και πάταξε με μάχαιρα αυτή και το βασιλιά της. Εξολόθρευσε αυτούς και όλους τους ανθρώπους που ήσαν σε αυτήν. Δεν άφησε υπόλοιπο. Και στο βασιλιά της Μακηδά έκανε όπως έκανε και στο βασιλιά της Ιεριχώ. Και ο Ιησούς διάβηκε και μαζί του ολόκληρος ο Ισραήλ από τη Μακηδά στη Λιβνά και πολεμούσε τη Λιβνά. Και ο Κύριος παρέδωσε και αυτή και το βασιλιά της στο χέρι του Ισραήλ και την πάταξε με μάχαιρα και όλους τους ανθρώπους που ήσαν μέσα σε αυτή. Δεν άφησε σε αυτή υπόλοιπο. Και στο βασιλιά της έκανε όπως έκανε και στο βασιλιά της Ιεριχώ. Και ο Ιησούς διάβηκε και μαζί του ολόκληρος ο Ισραήλ από τη Λιβνά στη Λαχής και στρατοπέδευσε απέναντί της και την πολεμούσε. Και ο Κύριος παρέδωσε τη Λαχής στο χέρι του Ισραήλ και την κυρίευσε τη δεύτερη μέρα και πάταξε με μάχαιρα αυτή και όλους τους ανθρώπους που ήσαν σε αυτή, σύμφωνα με όσα έκανε στη Λιβνά. Τότε ο Ράμ, ο βασιλιάς της Γεζέρ, ανέβηκε για να βοηθήσει τη Λαχής. Και ο Ιησούς πάταξε αυτόν και το λαό του μέχρι ότου δεν του άφησε υπόλοιπο. Και ο Ιησούς διάβηκε και μαζί του ολόκληρος ο Ισραήλ από τη Λαχής στην Εγλών και στρατοπέδευσαν απέναντί της και την πολεμούσαν. Και την κυρίευσαν εκείνη την ημέρα και την πάταξαν με μάχαιρα. Και εξολόθρευσε εκείνη την ημέρα όλους τους ανθρώπους που ήσαν σε αυτή, σύμφωνα με όλα όσα έκανε στη Λαχής. Και ο Ιησούς ανέβηκε και μαζί του ολόκληρος ο Ισραήλ από την Εγλών στη Χεβρών και την πολεμούσαν. Και την κυρίευσαν και πάταξαν με μάχαιρα αυτή, το βασιλιά της και όλες τις πόλεις της και όλους τους ανθρώπους που ήσαν μέσα σε αυτή. Και δεν άφησε υπόλοιπο. Σύμφωνα με όλα όσα έκανε στην Εγλών. Και εξολόθρευσε αυτή και όλους τους ανθρώπους που ήσαν μέσα σε αυτή. Και ο Ιησούς στράφηκε και μαζί του ολόκληρος ο Ισραήλ στη Δεβίρ και την πολεμούσε. Και κυρίευσε αυτή και το βασιλιά της και όλες τις πόλεις της. Και τους πάταξε με στόμα μάχαιρας και εξολόθρευσε όλους τους ανθρώπους που ήσαν μέσα σε αυτή. Δεν άφησε υπόλοιπο. Όπως έκανε στη Χεβρών, έτσι έκανε και στη Δεβίρ και στο βασιλιά της. Και όπως έκανε στη Λιβνά και στο βασιλιά της. Με αυτόν τον τρόπο ο Ιησούς πάταξε ολόκληρη την ορεινή γη και τη μεσηβρινή και την παιδινή και την Ασδόθ και όλους τους βασιλιάδες της. Δεν άφησε υπόλοιπο, αλλά εξολόθρευσε κάθε τι που είχε πνοή, καθώς ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, είχε προστάξει. Και ο Ιησούς τους πάταξε από την Κάδης Βαρνή μέχρι τη Γάζα και ολόκληρη τη γη Γεσέν μέχρι τη Γαβαών. Και όλους αυτούς τους βασιλιάδες και τη γη τους, ο Ιησούς κυρίευσε με μιας, επειδή ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, πολεμούσε υπέρ του Ισραήλ. Και ο Ιησούς επέστρεψε στο στρατόπεδο στα Γάλγαλα και μαζί του ολόκληρος ο Ισραήλ. Ιησούς του Ναβί, 11ο κεφάλαιο. Και καθώς το άκουσε ο Ιαβίν, ο βασιλιάς της Ασόρ, έστειλε στον Ιωβάβ, το βασιλιά της Μαδών, και στο βασιλιά της Συμβρών, και στο βασιλιά της Αχσάφ, και στους βασιλιάδες που ήσαν στο βορρά, στην ορεινή περιοχή και στην παιδινή, απέναντι από την Χινερόθ, και στην Κοιλάδα, και στην Ναφαδόρ, δυτικά, και στους Χαναναίους, που ήσαν ανατολικά και δυτικά, και στους Αμοραίους, και στους Χεταίους, και στους Φερεζαίους, και στους Ιεβουσαίους, που ήσαν στην ορεινή περιοχή, και στους Εβαίους, που ήσαν κάτω από την Αερμόν, στη γη Μισπά. Και βγήκαν, αυτοί και όλα τα στρατεύματά τους, μαζί τους, πολλής λαός, σαν την Άμμο που είναι κοντά στην άκρη της θάλασσας, σε πλήθος, μαζί με άλογα και πολλές άμαξες σε υπερβολικό βαθμό. Και αφού όλοι αυτοί οι βασιλιάδες συγκεντρώθηκαν, ήρθαν και στρατοπέδευσαν μαζί κοντά στα νερά Μερόμ για να πολεμήσουν τον Ισραήλ. Και ο Κύριος είπε στον Ιησού, «Μη φοβηθείς από μπροστά τους, επειδή αύριο, περίπου αυτή την ώρα, εγώ θα τους παραδώσω όλους φωνευμένους μπροστά στον Ισραήλ. Τα λογά τους θα τα ακροτηριάσεις και τις άμαξές τους θα τις κατακάψεις με φωτιά. Και ο Ιησούς πήγε ξαφνικά και μαζί του όλος ο πολεμιστής λαός εναντίον τους στα νερά Μερόμ και έπεσαν επάνω τους. Και ο Κύριος τους παρέδωσε στο χέρι του Ισραήλ και τους πάταξε και τους καταδίωξε μέχρι τη Μεγάλη Σιδώνα και μέχρι τη Μιζερφώθ Μαΐμ και μέχρι την κοιλάδα Μισπά ανατολικά και τους πάταξαν μέχρι ότου δεν τους άφησαν υπόλοιπο. Και ο Ιησούς έκανε σε αυτούς καθώς ο Κύριος τον πρόσταξε. Τα άλογά τους τα ακροτηρίασε και τις άμαξές τους τις κατέκαψε με φωτιά. Και ο Ιησούς στράφηκε την ίδια αυτή εποχή και κυρίευσε την Ασόρ και πάταξε το βασιλιά της με μάχαιρα, επειδή η Ασόρ ήταν άλλοτε πρωτεύουσα όλων αυτών των βασιλιών. Και όλους τους ανθρώπους που ήσαν σε αυτήν, τους πάταξαν με μάχαιρα και τους εξολόθρευσαν. Δεν έμεινε τίποτε που είχε πνοή. Και την Ασόρ την κατέκαψε με φωτιά. Και όλες τις πόλεις εκείνων των βασιλιάδων και όλους τους βασιλιάδες τους, ο Ιησούς τους έπιασε και τους πάταξε με μάχαιρα. Τους εξολόθρευσε όπως πρόσταξε ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου. Και όλες τις πόλεις, όσες έμειναν μαζί με τα προχώματά τους, δεν τις έκαψε ο Ισραήλ, εκτός μόνο την Ασόρ κατέκαψε ο Ιησούς. Και όλα τα λάφυρα αυτών των πόλεων και τα κτίνη, οι γη Ισραήλ τα λαφυραγώγησαν για τον εαυτό τους. Όλους όμως τους ανθρώπους τους πάταξαν με μάχαιρα, μέχρι ότου τους εξολόθρευσαν. Δεν άφησαν τίποτε που είχε πνοή. Όπως ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή το δούλο του, έτσι και ο Μωυσής πρόσταξε τον Ιησού και έτσι έκανε ο Ιησούς. Δεν παρέβηκε τίποτε από όλα όσα ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Και ο Ιησούς κυρίευσε ολόκληρη εκείνη τη γη, την ορεινή και ολόκληρη τη μεσημβρινή και ολόκληρη τη γη Γεσέν και την κοιλάδα και την παιδινή περιοχή και το βουνό του Ισραήλ και την κοιλάδα του. Από το βουνό Αλάκ που υψώνεται προς τη Σιήρ μέχρι την Βαάλ Γάδ στην κοιλάδα του Λιβάνου, κάτω από το βουνό Αερμόν. Και έπιασε όλους τους βασιλιάδες τους και τους πάταξε και τους ανάτωσε. Πολύ καιρό ο Ιησούς πολεμούσε με όλους αυτούς τους βασιλιάδες. Δεν υπήρχε πόλη που έκανε ειρήνη με τους γιους Ισραήλ, εκτός από τους Εβραίους που κατοικούσαν στη Γαβαών. Όλες τις κυρίευσαν με πόλεμο. Επειδή έγινε από τον Κύριο το να σκληρινθούν οι καρδιές τους, να έρθουν σε μάχη ενάντια στον Ισραήλ για να εξολοθρευτούν, να μην γίνει σε αυτούς έλεος, αλλά να εξαφανιστούν, όπως ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Και ο Ιησούς ήρθε εκείνη την εποχή και αφάνισε τους Ανακίμ από τα βουνά, από τη Χεβρόν, από τη Δεβίρ, από την Ανάβ και από όλα τα βουνά του Ιούδα και από όλα τα βουνά του Ισραήλ. Ο Ιησούς τους εξολόθρευσε μαζί με τις πόλεις τους. Δεν έμειναν Ανακίμ στη γη των γιών Ισραήλ. Μόνο στη Γάζα, στη Γάθ και στην Άζωτο έμειναν. Και ο Ιησούς κυρίευσε ολόκληρη τη γη σύμφωνα με όλα όσα ο Κύριος είχε πει στον Μωυσή. Και ο Ιησούς την έδωσε στον Ισραήλ ως κληρονομιά, σύμφωνα με το διαμερισμό τους στις φυλές τους. Και η γη ησύχασε από πόλεμο. Ιησούς του Ναβί, 12ο κεφάλαιο. Και οι βασιλιάδες της γης, που οι γη Ισραήλ πάταξαν και κατακυρίευσαν τη γη τους στην περιοχή πέρα από τον Ιορδάνη, προς την ανατολή του ήλιου, από το ποταμό Αρνών μέχρι το βουνό Αερμών και ολόκληρη την παιδινή περιοχή ανατολικά, είναι τούτη. Ο Σιών, ο βασιλιάς των Αμοραίων, που κατοικούσε στην Εσεβών, που δέσποζε από την Αροήρ, που ήταν κοντά στην άκρη του ποταμού Αρνών και το μέσο του ποταμού και το μισό της γης Γαλάδ, μέχρι το ποταμό Ιαβόκ, το όριο των γιών Αμών. Και από την παιδινή περιοχή μέχρι τη θάλασσα Χινερόθ ανατολικά και μέχρι τη θάλασσα της Πεδιάδας, την Αλμυρή θάλασσα ανατολικά, προς το δρόμο που οδηγούσε στην Βέθ Ιεσιμόθ και από το μεσηβρινό μέρος, κάτω από την Ασδόθ Φασγά. Και τα όρια του Όγ, του βασιλιά της Βασάν, που εναπολύφθηκε από τους γίγαντες και που κατοικούσε στην Ασταρόθ και την Εδρέη, που εξουσίαζε στο βουνό Αερμόν και στη Σαλχά και σε ολόκληρη τη Βασάν, μέχρι τα όρια των Γεσουριτών και των Μαχηθητών και στο μισό της γης Γαλάδ, το όριο του Σιών του βασιλιά της Εσεβών. Αυτούς τους πάταξε ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, και η γη Ισραήλ. Και ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, έδωσε τη γη τους ως κληρονομιά στους Ρουβινίτες και στους Γαδίτες και στο μισό της φυλής του Μανασί. Και αυτοί είναι οι βασιλιάδες της γης που ο Ιησούς πάταξε και η γη Ισραήλ από την εδώ πλευρά του Ιορδάνη, δυτικά, από την Βαλ Γαδ στην κοιλάδα του Λιβάνου και μέχρι το βουνό Αλάκ που ανεβαίνει στο Σιήρ. Και ο Ιησούς την έδωσε στις φυλές του Ισραήλ ως κληρονομιά σύμφωνα με το διαμερισμό τους. Στα βουνά και στις κοιλάδες και στις πεδιάδες και στην Ασδόθ και στην έρημο και στο μεσηβρινό μέρος. Τους Χεταίους, τους Αμοραίους και τους Χαναναίους, τους Φερεζαίους, τους Εβαίους και τους Ιεβουσαίους. Το βασιλιά της Ιεριχώ έναν, το βασιλιά της Γε που ήταν κοντά στη Βεθήλ έναν, τον βασιλιά της Ιερουσαλήμ έναν, τον βασιλιά της Χεβρών έναν, το βασιλιά της Ιαρμούθ έναν, το βασιλιά της Λαχής έναν, το βασιλιά της Εγλών έναν, το βασιλιά της Γεζέρ έναν, τον βασιλιά της Δεβίρ έναν, τον βασιλιά της Γεδέρ έναν, τον βασιλιά της Ορμά έναν, τον βασιλιά της Αράδ έναν, τον βασιλιά της Λιβνά έναν, τον βασιλιά της Οδολάμ έναν, τον βασιλιά της Μακιδά έναν, τον βασιλιά της Βεθήλ έναν, τον βασιλιά της Θαπφουά έναν, τον βασιλιά της Εφέρ έναν, τον βασιλιά της Αφέκ έναν, τον βασιλιά της Λασαρών έναν, τον βασιλιά της Μαδών έναν, τον βασιλιά της Ασόρ έναν, τον βασιλιά της Συμβρών Μερών έναν, τον βασιλιά της Αχσάφ έναν, τον βασιλιά της Θαανάχ έναν, τον βασιλιά της Μεγιδό έναν, τον βασιλιά της Κέδες έναν, τον βασιλιά της Ιοκνεάμ στην Καρμέλ έναν, τον βασιλιά της Δόρ στην Νάφαθ Δόρ έναν, τον βασιλιά των Εθνών στα Γάλγαλα έναν, τον βασιλιά της Σερσά έναν. Όλοι οι βασιλιάδες ήσαν 31.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Βλέπουμε, αδερφοί, ότι ο καρπός του χριστιανού φαίνεται όταν τα ρήματα δεν είναι ομαλά. Έτσι. Εκεί είναι που φαίνεται ο καρπός του χριστιανού. Δηλαδή, συνήθως το πνεύμα, το οποίο, το πόσο μάλλον ο Θεός έχει εργαστεί στο να διαμορφώσει το πνεύμα σου σύμφωνα με το χαρακτήρα του Χριστού, φαίνεται μέσα στις αντικσότητες και όχι μέσα στα όταν όλα είναι μέλι γάλα. Γι' αυτό θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα, θυμάστε γιατί μιλήσαμε, την αγάπη είχαμε μιλήσει. Αυτό που είπε ο Κύριος, ότι μέχρι τέλους αγάπησε ο Ιησούς τους μαθητές του. Και μέσα σε όλο αυτό που μιλήσαμε για το πόσο ο Θεός θέλει να συμπεριφερόμαστε όσο αφορά τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους, και η ιδιαιτερότητα του χριστιανού ποια είναι, ότι ενώ ο άνθρωπος λέει στρέφεται εναντίον σου και σε καταργέται, εσύ τι πρέπει να κάνεις? Να τον ευλογείς. Ενώ ο άνθρωπος σου φέρεται με όλες τις ανάποδες συμπεριφορές και τις κατάρες και όλα αυτά, ο Κύριος σου λέει να τον αγαπάς και να μην λες το χέρι μόνο σε αυτούς οι οποίοι σε αγαπούν. Να μην ανταποδίδεις την αγάπη σου μόνο σε αυτούς που σε αγαπούν. Βλέπετε, μας βάζει ο Κύριος συνεχώς μέσα στα δύσκολα. Και αν θυμάστε, ένας από τους μακαρισμούς που λέει ο Κύριος στο 5ο κεφάλαιο στο Ματθαίο, μιλάει για τους ειρηνοποιούς. Και λέει ότι αυτοί οι οποίοι είναι ειρηνοποιοί είναι μακάρι. Και ο ειρηνοποιός τι κάνει? Ποια είναι η δουλειά του ειρηνοποιού? Η δουλειά του ειρηνοποιού δεν είναι μέσα στην ειρήνη να έχει ειρήνη κι αυτός. Η δουλειά του ειρηνοποιού είναι εκεί που είναι ακαταστασία και δυσκολία και προβλήματα, να, με το πνεύμα αυτό το οποίο αντιπροσωπεύει, να φέρνει ειρήνη. Εκεί που όλα είναι άνω κάτω, εκεί που δημιουργούνται φασαρίες, ανακατοσούρες και χίλια δύο πράγματα, ο ειρηνοποιός αυτός, ο οποίος έχει την ειρήνη μέσα του, πρέπει να φέρνει ειρήνη. Ειρήνη. Και αυτό σημαίνει ότι όπου σήμερα βλέπουμε τέτοιες αντίξιες καταστάσεις να συμβαίνουν, δύσκολες, σε εμάς τι πρέπει να υπάρχει, να υπερισχύει? Τι έχει το Πνεύμα του Χριστού? Τα αντίθετα από αυτά που λένε. Ζούνε μέσα στην ανασφάλεια, ο Κύριος θέλει να έχουμε ασφάλεια. Ζούνε, υπάρχει μέσα στον κόσμο ταραχή, εμείς θέλει να έχουμε ησυχία. Λέει, γι' αυτό λέει και στην ειρήνη, την ειρήνη τη δική μου δίνω σε εσάς, όχι καθώς ο κόσμος δίνει. Δηλαδή, στον κόσμο θα υπάρχει ταραχή, στον κόσμο θα υπάρχουν κύματα, αλλά ο Κύριος τι θέλει να έχουμε? Ειρήνη και ανάπαυση. Όταν όλα είναι άνω κάτω, θέλει εσύ να είσαι γεμάτος με την ασφάλειά του, την ειρήνη του. Και θέλω να διαβάσουμε από τον Ισαΐα κεφάλαιο 28, εδάφιο 9. Και μιλάει το Πνεύμα του Θεού και λέει με τον προφήτη, τι να θέλω διδάξει τη σοφία και τι να θέλω κάμει να καταλάβει τη διδασκαλία. Αυτή είναι σαν βρέφη απογεγαλακτισμένα, απεσπασμένα από τον μαστό. Ο Κύριος εδώ θέλει να μας δείχνει ποιος είναι αυτός ο οποίος θα λάβει τη γνώση και τη διδασκαλία. Και λέει, είναι ως βρέφη απογεγαλακτισμένα. Τώρα μπορεί να μιλάει για τους νέους πιστούς, οι οποίοι μόλις έχουν αναγεννηθεί και έχουν λάβει, αλλά πιστεύω ότι αν το πάρει σαν ερώτηση, ο Κύριος λέει ότι ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα λάβουν τη διδασκαλία και τη γνώση? Αυτοί οι οποίοι είναι ως βρέφη απογεγαλακτισμένα, σαν να μιλάει το Πνεύμα του Θεού και να λέει ότι θέλει να δώσει τη γνώση, τη διδασκαλία σε αυτούς οι οποίοι οριμάζουν μέσα στο Πνεύμα. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους, να διαβάσουμε στο 5 κεφάλαιο, στο 12. Λέει, επειδή ενός προς τον καιρόν έπρεπε να είστε διδάσκαλοι, πάλι ευκαιρία του να σας διδάσκει τι στα αρχικά στοιχεία των λόγων του Θεού, και καταντήσατε να έχετε χρία γάλακτος και ουχή στερεάς τροφής. Διότι λέει, πάσο μετέχον γάλακτος είναι άπειρος του λόγου της δικαιοσύνης, επειδή είναι νήπιος. Το τελείον όμως είναι η στερεά τροφή, οι οποίοι δια την έξι έχουν τα αισθητήρια και γυμνασμένα στο να διακρίνουν το καλό και το κακό. Δηλαδή, ο Κύριος, αδερφοί, επιθυμεί να διδάξει τον άνθρωπο, να του δώσει την σοφία του και τη διδασκαλία του. Λέει στον Α' Κορινθίους 14:20, «Αδερφοί, μη γίνεστε παιδεία κατά τας φρένας, αλλά γίνεστε νηπιημένοι στην κακία, τέλειοι όμως εις τας φρένας». Συνήθως, εμείς οι χριστιανοί τίνουμε να τα παίρνουμε λίγο ποδά, Δηλαδή, ενώ ο Κύριος θέλει να είμαστε νήπιοι στην κακία, εμείς τι κάνουμε? Είμαστε μεγάλοι. Ενώ θέλει να ταπεινώσουμε τους εαυτούς μας και να γίνουμε σαν παιδιά μικρά, γιατί αν δεν γίνουμε σαν τα παιδιά δεν μπορούμε να μπούμε μέσα στη Βασιλεία του Θεού, τι κάνουμε? Εμείς τα ξέρουμε όλα. Ξέρουμε εμείς καλύτερα. Άσε τι λέει. Εμείς ξέρουμε. Λέει ο Παύλος στο τρίτο κεφάλαιο της Α' Κορινθίους, στο πρώτο εδάφιο. Λέει, και εγώ αδελφοί, δεν ειδηνήθη να λαλήσω προς εσάς ως προς πνευματικούς, αλλά ως προς αρχικούς, ως προς νήπια εν Χριστώ. Γάλα σας επότισα και ουχή στερεά τροφή, διότι δεν ειδύναστε έτη να δεχθείτε αυτήν, αλλά ουδέ τώρα δύναστε έτη. Και λέει στο 10, πανερχόμαστε στον Ισαΐα 28:10. Είπαμε, το θέμα του Κυρίου ποιο είναι, λέει, ποιον θα διδάξει τη σοφία και ποιον θα κάνει να καταλάβει τη διδασκαλία. Και λέει στο 10, διότι με διδασκαλία επί διδασκαλία, με διδασκαλία επί διδασκαλία, με στίχο επί στίχο, στίχο επί στίχο, λίγο εδώ, λίγο εκεί. Και αρχίζει ο Κύριος να δείχνει το Πνεύμα του Θεού με ποιο τρόπο αποδεικνύει τη διδασκαλία. Τι λέει? Σου δίνει συσχετισμούς και συγκρίσεις της γραφής προκειμένου να εδραιώσει τη διδασκαλία και να σου δώσει αποκάλυψη. Είναι, αν ακούσουμε στα εβραϊκά πώς το λέει ο Λόγος του Θεού, είναι σαν επαναλαμβανόμενες συλλαβές και να μιλάει ο Θεός απλά, αλλά όμως όσο απλά είναι τόσο και πολύ πλήρη είναι. Και αποτελείται ο Λόγος Θεού από απλά τμήματα, τα οποία όμως προκειμένου να σχηματιστεί μέσα σου και να πάρεις όλο αυτό που ο Θεός έχει να σου δώσει τον πλούτο, όλα αυτά τα απλά πράγματα πρέπει να πλεχτούν μαζί, ώστε να δημιουργήσουν αυτό το μεγαλειώδη σχέδιο, τη βουλή του Θεού, που ακόμα και τους σοφούς των ανθρώπων τους εκπλήσει. Και έτσι γίνεται, λέει, με διδασκαλία. Τι είναι η διδασκαλία? Διδασκαλία είναι νόμοι, είναι αρχές της γραφής. Νόμοι, βλέπετε, ο Κύριος μας έβαλε να βαδίσουμε μέσα σε νόμους. Τι σημαίνει νόμος? Σημαίνει ότι έχεις το δικαίωμα να τους παραβείς και να κάνεις ό,τι θέλεις. Μπορείς? Δεν μπορείς. Και το παράξενο είναι πως οι άνθρωποι, ενώ καταλαβαίνουν τι σημαίνει ο νόμος, αυτοί νομίζουν ότι με τον νόμο του Θεού μπορεί να συμπεριφερθούν κάπως διαφορετικά. Και ναι, μεν ο Λόγος Θεού λέει έτσι, αλλά όμως εμείς έχουμε κάποιες απόψεις. Το θέμα είναι ότι το Πνεύμα του Θεού αυτούς τους νόμους και αυτή τη διδασκαλία θέλει να τη φτιάξει μέσα σου και μέσα μου, ώστε να τελειοποιηθεί το σχέδιο του Θεού, να το καταλάβεις, γιατί μόνο έτσι μπορείς να, θα λέγαμε, να αποδώσεις. Να είσαι αποδοτικός σαν άνθρωπος του Θεού. Με διδασκαλία, με στίχο. Στίχο. Εδώ το Πνεύμα του Θεού κάνει μια αλληγορία στην οικοδομή, στο χτίσιμο του τείχου. Στα τούβλα που λέγαμε, αν θυμάστε. Και χρησιμοποιεί το νήμα της στάθμης τόσο οριζόντια όσο και κάθετα, το οποίο χρησιμοποιείται σε μια οικοδομή προκειμένου να χτιστούν τα τούβλα. Και προσέξτε, δεν είναι αρκετό να έχουμε τα τούβλα. Είπαμε ότι είμαστε τούβλα με την καλή έννοια, έτσι. Αλλά δεν είναι αρκετό να υπάρχουν τα τούβλα. Το θέμα είναι ότι τα τούβλα πρέπει να ορθοτομηθούν. Πρέπει να χτιστούν τέλεια, με τιμιότητα θα λέγαμε, γιατί έτσι μόνο μπορεί να γίνει αυτό που ο Θεός θέλει. Σκεφτείτε λίγο, να χτίζει ο καθένας όπως θέλει. Κάποτε σας είπα, δεν ξέρω, μπορεί να σας το ξαναπεί, έχω ένα παιδί που δουλεύει μαζί και έκτισε ένα τοίχο, ο οποίος έφυγε έτσι. Και του λέγανε, θα πέσει, είναι στραβός, θα έρθει με το σοβά. Εδώ βλέπετε και μας δίνει, σας έχω ξαναπεί, το Πνεύμα του Θεού μας δείχνει για να, από αυτά τα μέτρα, τα κοσμικά, τα ανθρώπινα πράγματα, ώστε να μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται και στα πνευματικά. Γιατί όπως η οικοδομή δεν μπορεί να σταθεί εάν δεν είναι σωστά χτισμένη με πρώτα απ' όλα γερό και δυνατό θεμέλιο, έτσι δεν μπορεί να χτιστεί ούτε η οικοδομή του Θεού. Είτε έχει να κάνει με το σώμα, είτε έχει να κάνει με τη ζωή σου. Και αυτή είναι η δουλειά που κάνει το Πνεύμα του Θεού μέσα στη ζωή μας. Βλέπετε ότι ο Θεός, αδερφοί, είναι Θεός τάξεως. Είναι Θεός τάξεως και λογικής σκέψης. Γι' αυτό και ονομάζεται ο Λόγος του Θεού, γιατί έχει να κάνει με λογική σκέψη. Και εάν παρατηρήσεις όλα αυτά τα οποία το Πνεύμα του Θεού έχει φτιάξει, είναι όλα μέσα σε τέλεια τάξη και τέλεια αρμονία. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε. Και γι' αυτό λέει ο Παύλος στον Α Κορινθίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 13 εδάφιο, λέει, τα οποία και λαλούμεν ουχή με διδακτούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με διδακτούς του Πνεύματος του Αγίου, συγκρίνονται στα πνευματικά προς τα πνευματικά. Και λέει ο προφήτης, στο 10 εδάφιο που διαβάσαμε, στο 28 του Ισαΐα, λέει, ο λίγον εδώ, ο λίγον εκεί. Βλέπετε, οι αλήθειες του Θεού πώς είναι μέσα στο λόγο. Εάν ήτανε όλη η αλήθεια, ξέρω εγώ, να είναι γραμμένη στην Πεντάτευχο και με την Πεντάτευχο να έκλεινε όλο το βιβλίο. Το Πνεύμα του Θεού μας έδωσε από τη γέννηση μέχρι την Αποκάλυψη και έχει βάλει την αλήθεια του μέσα σε όλο το βιβλίο και περιμένει από μας, προκειμένου να πάρουμε την αλήθεια, τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να μπεις μέσα σε όλο το λόγο. Πρέπει να μπεις μέσα σε όλη τη γραφή. Γι' αυτό λέει το Πνεύμα του Θεού, λίγο εδώ, λίγο εκεί. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν πράγματα και γι' αυτό τι κάνουν. Τα αφήνουμε. Τώρα, πριν λίγο καιρό μιλούσα με ένα άτομο το οποίο ήθελα να του εξηγήσω κάτι μέσα από το βιβλίο της Αποκάλυψης, γιατί είχε πάρει τηλέφωνο κάποιον άνθρωπο, ποιμένα, ο οποίος του είπε ότι αυτό το βιβλίο είναι τόσο αλληγορικό που άστο μην το ρωτάς, δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Ο Κύριος δεν έγραψε το λόγο του, αδερφοί, για να μην το ξέρουμε. Έγραψε για να μπούμε μέσα και να διδαχτούμε τη διδασκαλία, να διδαχτούμε τη σοφία, γιατί θα δούμε εκείνη τη ζωή μας. Και μας έδωσε όλα τα εφόδια. Και θέλει το Πνεύμα του Θεού να, καθώς μπαίνουμε μέσα στο Πνεύμα του Θεού, γιατί αυτό είναι το θέμα μας, να κάνει όλες τις συνδέσεις μέσα στην καρδιά σου, ώστε ο Λόγος του Θεού, η διδασκαλία του, να ενωθεί μέσα σου και να μπορείς να τη γνωρίζεις, προκειμένου να τη ζήσεις και να τη μεταφέρεις, να τη διδάξεις. Γιατί η μακαριότητα είναι σε αυτόν που ακούει, πράττει και θα διδάξει, είπε ο Κύριος. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε. Βλέπετε, η αλήθεια της γραφής είναι, θα λέγαμε, μια συνεχιζόμενη, αυξανόμενη αποκάλυψη, η οποία δεν σταματάει. Και κάθε φορά είναι το Πνεύμα του Θεού βάζει μέσα μας, βάζει ένα στίχο, βάζει μια διδασκαλία και είναι σαν να φτιάχνει ο Κύριος μέσα σου ένα παζλ. Αλλά το παζλ αυτό τι δουλειά κάνει? Αφήνεις τη διδασκαλία αυτή να επηρεάσει τη ζωή σου και να σε διαμορφώσει. Γιατί αυτό είναι που το Πνεύμα του Θεού θέλει να κάνει. Και λέει στο 11, διαβάζω τον Ισαΐα 28:11, διότι με χείλη ψελίζοντα και με άλλη γλώσσα θέλει ομιλή προς το λαό τούτο. Με χείλη ψελίζοντα και με άλλη γλώσσα θέλει ομιλή προς το λαό τούτο. Προσέξτε τώρα. Ξέρουμε σε τι αναφέρεται. Σε τι αναφέρεται? Στο Πνεύμα του Άγιο. Χείλη ψελίζοντα και με άλλη γλώσσα θα ομιλεί σε αυτό το λαό. Και με τι το συνδέει το Πνεύμα του Άγιο? Με τη διδασκαλία. Το συνδέει με τη διδασκαλία και το πώς θα λάβεις τη διδασκαλία και θα πάρεις τη γνώση. Και μιλάει εδώ πέρα το Πνεύμα του Άγιου για την αποκάλυψη και το πώς ο Κύριος θέλει να πάρεις την αποκάλυψη. Πώς θέλει να πάρεις την κατανόηση. Και όλο αυτό γίνεται καθώς ο άνθρωπος πληρώνεται με το Πνεύμα του Άγιου. Αυτό μας λέει. Και είναι μια αλήθεια, θα λέγαμε είναι μια πανίσχυρη αλήθεια μέσα στο Λόγο του Θεού που δείχνει πόσο συνδεμένο είναι το Πνεύμα του Άγιο, το να βαφτιστεί ο άνθρωπος με Πνεύμα Άγιο, με το να κατανοήσει το Λόγο και να πάρει αποκάλυψη. Θυμάστε τι ρώτησε το Πνεύμα του Θεού στην αρχή, τι ρώτησε, σε ποιον θα διδάξει τη γνώση, σε ποιον θα διδάξει τη γνώση. Βλέπετε, η απάντηση είναι σε όλους αυτούς οι οποίοι θα γεμίσουν με το Πνεύμα, με τα χείλη ψελίζοντα, με τη γλώσσα, αυτό που λέει. Γιατί αν σήμερα η Εκκλησία, αδερφοί, βρίσκεται σε έλλειψη από την αποκάλυψη του Πνεύματος και από όλο αυτό που ο Θεός θέλει να δώσει, γιατί θα έλεγε κανείς, τους αιώνες που το Πνεύμα του Θεού μας έχει μιλήσει, μας έχει δώσει το Λόγο, έχει σηκώσει δασκάλους, έχει σηκώσει προφήτες, εργάτες να διδάξουν, να κηρύξουν,

Εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα και θέλει σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπων προς εσάς. Επίσης, στο 16 κεφάλαιο του Ιωάννη, στο 13 εδάφιο, λέει ο Κύριος, όταν δέλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας θέλει σας οδηγήσει σπάσα την αλήθεια, διότι δεν θέλει λαλήσει αφεαυτού, αλλά όσα αν ακούσει θέλει λαλήσει και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα. Δηλαδή, ο Κύριος μιλάει με χείλη ψελίζοντα, με άγνωστη γλώσσα, αλλά λόγω της σαρκικότητας του ανθρώπου, ο άνθρωπος τι παθαίνει, δεν μπορεί να ακούσει, δεν μπορεί να καταλάβει, δεν μπορεί να εννοήσει. Και ξέρουμε ότι το Πνεύμα του Άγιου, εδώ πέρα θα το δούμε παρακάτω, να διαβάσουμε το επόμενο εδάφιο, το 12, Ισαΐας 28, 12 λέει, προς τον οποίον είπε, αυτή είναι η ανάπαυση με την οποία δύναστε να αναπαύσετε τον κυκοπιασμένο και αυτή είναι η άνεση, αλλά αυτοί δεν ηθέλησαν να ακούσωση. Δηλαδή, το σημείο αυτό, το να σε πληρώσει ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο, με τι το συνδέει το Πνεύμα του Θεού? Με την ανάπαυση. Και όλο αυτό, η πλήρωση του Αγίου Πνεύματος, το οποίο ο Κύριος συνδέει με την ανάπαυση, με τι το συνδέει το Πνεύμα του Θεού, με τι ξεκινάει? Στο να σου αποκαλύψει, να μου αποκαλύψει την διδασκαλία και να σου δώσει τη γνώση. Το καταλαβαίνουμε? Μας μιλάει ο Κύριος έτσι, γιατί θέλει να εισέλθουμε μέσα στην ανάπαυση. Αλλά τι λέει? Αλλά αυτοί δεν ηθέλησαν ακούσωση. Και βλέπετε, αδερφοί, ότι όλη αυτή η ανάπαυση πού κρύβεται? Πού κρύβεται? Μέσα στο Πνεύμα. Οι άνθρωποι προσπαθούν να πάρουν ανάπαυση χαλιναγωγώντας τα συναισθήματά τους. Τι παθαίνει ο άνθρωπος? Ταράζεται στα συναισθήματά του και μετά έχετε δει αυτούς που κάνουν αναπνοές. Δηλαδή, άμα κάνεις αναπνοές, θα ησυχάσεις. Βλέπετε η ανάπαυση με τι έχει να κάνει? Ο Κύριος τι είπε? Με χείλη ψελίζοντα, με άλλη γλώσσα, θα μιλώ προς τούτο το λαό, προς τον οποίο είπε, αυτή είναι η ανάπαυση. Αυτή είναι η ανάπαυση. Αλλά κατά ένα παράξενο τρόπο, ενώ ο Κύριος μας δίνει τον τρόπο της ανάπαυσης, τι λέει το Πνεύμα του Θεού? Λέει ανάπαυση για τον κυκοπιασμένο και άνεση, αλλά οι άνθρωποι δεν θέλουν να ακούσουν. Γι' αυτό το Πνεύμα του Θεού αναρωτιέται ποιος θα πάρει την αποκάλυψη, ποιος θα πάρει τη διδασκαλία, ποιος θα πάρει τη γνώση. Γιατί ενώ ο Κύριος είναι ποταμός να σου δώσει, ποταμούς από το Πνεύμα Του, να σε γεμίσει με τους καταράκτες Του, ώστε να γεμίσεις με εκείνον και να αναπαυθείς, ο άνθρωπος τι θέλει να κάνει, τι λέει? Δεν θέλει να ακούσει. Δεν θέλει να ακούσει. Και όταν λέμε δεν θέλει να ακούσει, σημαίνει δεν θέλει να υπακούσει. Αυτό λέει το Πνεύμα του Θεού. Αυτό λέει. Κοιτάξτε τι λέει ο Κύριος κατά Ιωάννη, διαβάζω. Κεφάλαιο 6, εδάφιο 63. Ο Θεός, αδερφοί, είναι πνεύμα και αυτό που εξέρχεται από Αυτόν και έρχεται σε εμάς, τι είναι? Πνεύμα. Είναι πνεύμα. Και για να εννοήσεις το Πνεύμα Του, δεν μπορείς να εννοήσεις με τη σάρκα. Γι' αυτό οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν με τη σάρκα, αποτυγχάνουν να εννοήσουν τα του Θεού. Και λέει ο Κύριος, το Πνεύμα είναι αυτό το οποίο ζωοποιεί. Αμήν. Το Πνεύμα. Η σάρκα δεν ωφελεί ουδέν. Κοιτάξτε τι λέει. Οι λόγοι τους οποίους εγώ λαλώ προς εσάς, πνεύμα είναι και ζωή είναι. Με τι συνδέει το λόγο του? Με το πνεύμα. Σου δίνει από το πνεύμα του, σε γεμίζει με το πνεύμα του και καθώς παίρνεις το πνεύμα του μέσα, το οποίο το πνεύμα του Θεού, αυτό που κάνει είναι να σε φέρει σε κοινωνία με το πρόσωπό του, γιατί αυτό είναι όλο, να σε φέρει να γνωρίσεις δια του πνεύματος το πνεύμα, που είναι ο Θεός, και η κοινωνία αυτή να αρχίζει να σου ανοίγει τη γνώση και την αποκάλυψη της γραφής, ώστε καθώς γεμίζεις, τι να κάνεις, θα έρθει μέσα σου ανάπαυση και άνεση. Αμήν. Γιατί από εκεί έρχεται η ανάπαυση και η άνεση. Ο σαρκικός άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει και λέει και κάνει πράγματα

0: ενάντια σε αυτά που ο Θεός λέει, γιατί δεν μπορεί να αντιληφθεί. Κοιτάξτε πόσο ο Θεός μας καλεί να ζήσουμε. Μας καλεί να ζήσουμε δια του Πνεύματος. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος. Διαβάζω στην προς Ρωμαίους κεφάλαιο 8, εδάφιο 13. Βλέπετε, τα του Πνεύματος, αδερφοί, είναι σαν μία αλυσίδα. Σαν μία αλυσίδα που έχει κρίκους και δένει ο ένας κρίκος με τον άλλο και φέρνουν μια τέλεια ενότητα μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και ο άνθρωπος μπορεί να γίνει τέλειος. Λέει, διότι αν ζείτε κατά τη σάρκα, μέλετε να αποθάνετε. Αλλά εάν δια του Πνεύματος θανατώνετε τις πράξεις του σώματος, θέλετε ζήσει. Λέει στο 14, επειδή όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, ούτε είναι ή του Θεού. Ούτε είναι ή του Θεού. Και λέει στο 12 αυτό που διαβάσαμε ο Ισαΐας, αυτή είναι η ανάπαυση με την οποία δύναστε να αναπαύσετε τον κεκοπιασμένο και η άνεση, αλλά αυτή δεν είναι θέληση ανακούσωση. Μιλάει ο προφήτης, ο οποίος έζησε ο Ισαΐας μέσα σε μία περίοδο που ο λαός Ισραήλ, χωρισμένο στο Βόρειο Βασίλειο και στο Νότιο Βασίλειο, όλοι ήταν μέσα σε μία αναταραχή και σε μία απίθεια. Μέσα σε μία πολύ δύσκολη κατάσταση και μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση έρχεται ο Θεός να τους δώσει τον τρόπο της ανάπαυσης. Το πώς μπορούσαν να αναπαυθούν. Θυμάστε πότε ο Ισραήλ ήταν σε ανάπαυση, αδερφοί? Πάρουμε την περίπτωση της βασιλείας του Δαβίδ. Της βασιλείας του Δαβίδ. Τι έκανε ο Δαβίδ? Είχε αποκαταστήσει τη λατρεία, είχε αποκαταστήσει το λόγο, είχε προφήτες, ανθρώπους προφήτες να τον οδηγούν, να τον ελέγχουν και να υπακούει ο Δαβίδ. Και ο Κύριος τι έκανε στο λαό Ισραήλ, τι έφερε? Ανάπαυση. Τους έφερε ανάπαυση. Κατάκτησε ο Δαβίδ τα γύρω έθνη και ο Σολομώντας μετά και άπλωσε ο Θεός τη βασιλεία του μέσα στο λαό του και έφερε ανάπαυση μέσα στις καρδιές τους. Αμέσως μετά το Σολομώντα σηκώθηκαν οι επόμενοι βασιλιάδες, χωρίστηκε το βασίλειο, οι άνθρωποι απέρριψαν τον Κύριο, απέρριψαν το πνεύμα του, απέρριψαν το λόγο του, απέρριψαν τους προφήτες. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα μετά? Τι έπαθε ο Ισραήλ? Τι ήταν από την αρχή όταν έπεφταν μέσα σε απίθεια, εχμαλουσία, ταλαιπωρία, προβλήματα, δυσκολίες. Και είπαμε ότι το έργο του Θεού που κάνει μέσα στην καρδιά μας, είπαμε, θα φανεί μέσα στις αντίξωες συνθήκες. Όταν όλα είναι δύσκολα, όταν όλα είναι προβληματικά. Και ο Κύριος θέλει να μάθουμε από όλα αυτά που μας λέει, αδερφοί. Σαν να σου λέει ο Κύριος ότι, κοίτα, δες το παράδειγμα των μαθητών όταν ήταν μέσα στη λίμνη της Γαλιλαίας, μέσα στη βάρκα με τον Κύριο και υπήρχε όλη αυτή η αναταραχή. Και ο Κύριος τι έκανε? Κοιμότανε. Ο Κύριος κοιμότανε. Δες την κατάσταση της Μαρίας όταν ήρθε ο Κύριος και έκατσε η Μαρία στα πόδια του και άκουε το λόγο του Θεού και η καρδιά της τι πάθανε, τι είχε μέσα της. Ενώ η Μάρθα απ' την άλλη τι έκανε. Και επειδή την έτρωγε η μέρημνα τη Μάρθα, αντί να κάτσει στα πόδια του Κυρίου και να ησυχάσει, ήρθε κιόλας να ελέγξει τον Κύριο. Κύριε, δεν σε μένει ότι εγώ κάνω τόσα? Δηλαδή σαν να κατηγόρησε τον Κύριο ότι ήταν ανέμελος. Δεν τον ενδιέφερε τον Κύριο, δεν βλέπει, δεν καταλαβαίνει. Και όλο αυτό τι το κάνει? Βλέπετε οι καταστάσεις πώς λειτουργούν. Αλλά μέσα στις καταστάσεις της δυσκολίας, ο Θεός τι θέλει να έχουμε εμείς? Μας έχει δώσει από το πνεύμα του, αδερφοί. Μας έχει δώσει αυτό το δώρο που είναι ο ίδιος ο χαρακτήρας του, είναι μέσα από την καρδιά του Θεού, είναι η φύση του, την έχει βάλει μέσα μας, ώστε και εμείς να πάρουμε, να εννοήσουμε και να ζήσουμε ανάλογα. Ώστε όταν θα έρχεται η δυσκολία, τι να κάνεις? Να μην μικροψυχείς. Γιατί λέει, εάν μικροψυχήσεις την ημέρα της συμφοράς, δεν σου λέει ότι αν ακούσεις πουθενά συμφορά να συμβαίνει. Γιατί ξέρετε ότι ακούμε πολλές συμφορές, ακούμε πολλά να γίνονται, τα οποία είναι μακριά από μας. Και είμαστε ήσυχοι. Εδώ σου λέει, όταν θα έρθει η συμφορά και θα την περάσεις τη συμφορά, τι πρέπει να κάνεις. Τι πρέπει να κάνεις. Να μην μικροψυχήσεις, γιατί αλλιώς λέει, η δύναμή σου είναι μικρά, αλλά η δικιά μας δύναμη πόση πρέπει να είναι. Χωρίς όρια. Χωρίς όρια. Και σήμερα ο άνθρωπος ζει μέσα σε όλη αυτή την πίεση και δεν μπορεί να βρει ανάπαυση. Και όλο αυτό, αδερφοί, είναι εξαιτίας της ανυπακοής. Εξαιτίας της ανυπακοής. Θυμάστε ότι ο Κύριος συνδέει την ανάπαυση του Σαββάτου και την κατάπαυση, την ξεκούραση στον λαό Ισραήλ. Με τι τη συνδέει? Για ποιο λόγο δεν εισήλθαν, λέει, στην κατάπαυση? Εξαιτίας της απήθειας. Εξαιτίας της απήθειας. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος δεν ανοίγει ο λόγος να μπει μες στο λόγο, να υπακούσει το θέλημα του Θεού, εκεί είναι που χαλάει η συνταγή και αρχίζει και έχει ο άνθρωπος μέσα του ταραχή. Αλλιώς, όταν βασιλεύει ο Κύριος, όταν βασιλεύει το πνεύμα του, ο λόγος του μέσα σου, σε κάθε δυσκολία, σε κάθε πρόβλημα, τι θα έχεις?
1: Ειρήνη.
0: Και όχι μόνο θα είσαι ειρήνη, αλλά θα είσαι και ειρηνοποιός. Θα είσαι και ειρηνοποιός. Λέει στον Ψαλμό 132, εδάφιο 13. Λέει, διότι εξέλεξε ο Κύριος της Σιών, ευηρεστήθη να κατοικεί εν αυτή. Αυτή είναι η ανάπαυσή μου εις τον αιώνα του αιώνος. Εντάφθα θέλω κατοικεί, διότι αγάπησα αυτήν. Λέει, βλέπει ο Κύριος, δηλαδή, κοιτάξτε, ο Θεός είναι στη φύση του γεμάτος ανάπαυση. Και τώρα λέει ότι εξέλεξε τη Σιών και την έκανε τη Σιών τόπο ανάπαυσης δικό του. Δηλαδή, όταν ο Θεός έρχεται, να μην πάρουμε γενικά τον όρο του σώματος, να το πάρουμε προσωπικά μέσα στη ζωή σου, μέσα στην καρδιά σου και κατοικεί. Και πότε συμβαίνει αυτό? Στο βάπτισμα με το Πνεύμα του Άγιο, όταν σε βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο και έρχεται και σε κάνει τον τόπο της ανάπαυσής του. Ο Θεός τι θέλει να κάνει, δηλαδή, τη ζωή σου? Όταν έρχεται ο Κύριος μέσα σου, και προσέξτε, το Πνεύμα του Θεού δεν κάνει βόλτες. Θυμάστε όταν ήρθε πάνω στον Κύριο, λέει, είδε το Πνεύμα καταβαίνουν και μένουν επ' αυτού. Έρχεται το Πνεύμα του Θεού μέσα σου, μένει μέσα σου και θέλει να σε κάνει να είσαι ένας τόπος ανάπαυσης. Για εκείνον πρώτα. Για εκείνον πρώτα. Δηλαδή, να έχει ο Θεός μέσα σου άνεση. Άνεση. Και όχι δυσκολία και πρόβλημα. Γι' αυτό λέει στο Ματθαίο 11:28. Κοιτάξτε τι καλεί τους μαθητές, λέει, και όλους. Έλθετε προς με πάντες σκοπιώντες και υπεφορτισμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Θα σας αναπαύσω. Δηλαδή, μέσα σε όλες τις αντικσότητες της ζωής, τις δυσκολίες, τα προβλήματα, αυτά τα οποία σου φαίνονται ανυπέρβλητα εμπόδια και δεν μπορείς να τα περάσεις, ο Θεός πώς θέλει να ζεις? Ανάπαυση. Γιατί? Γιατί είναι μέσα σου αυτός, αναπαύεται εκείνος μέσα σου και εσύ αναπαύεσαι μέσα σε αυτόν. Και πρέπει να συμβαίνουν και τα δύο. Όχι να θέλει ο Θεός να αναπαυθεί μέσα σου και συνέχεια τι να γίνεται? Όχι, χάνομαι, πνίγομαι, Κύριε. Όταν ο Κύριος σηκώθηκε, ενώ ήταν μέσα στο σκάφος και οι μαθητές είχαν χάσει το μπούσουλα και δεν ξέρανε τι γινόταν και βλέπαν ότι πνίγονται, και σηκώθηκε ο Κύριος, τι τους είπε? Τους είπε, δίκιο έχετε, γιατί δεν με ξυπνήσατε πιο νωρίς. Τι τους είπε? Ο λιγόπιστος τους είπε. Δηλαδή, ο Κύριος θεωρούσε δεδομένο ότι μέσα στην ταραχή εκείνη έπρεπε να είναι ήσυχη. Και θεωρεί ο Θεός δεδομένο ότι σε όλο αυτό το κυματισμό που σηκώνεται, γιατί σηκώνεται. Το Πνεύμα του Θεού θέλει να μας μάθει να αναπαυόμαστε μέσα σε Αυτόν, και όλο αυτό είναι αλληλένδετο. Το Πνεύμα το Άγιο με την αποκάλυψη του Λόγου, να την πάρεις μέσα σου, να χτίσει ο Θεός τη διδασκαλία μέσα στην ψυχή σου, τη γνώση αυτή, ώστε άσχετα με το τι θα απλωθεί στο πρόσωπο της γης, εσύ να είσαι ήσυχος. Να είσαι ήσυχος. Και ξέρετε αδερφοί, αυτή την ησυχία θα δει ο κόσμος.
2: Αμήν.
0: Και θα έρθει. Αμήν. Αυτή την ησυχία. Θυμάμαι κάποτε μιλούσα σε ένα συμμαθητή μου όταν πίστεψα και μου λέει, έρθε μια μέρα και μου λέει, είδα ένα όνειρο. Και του λέω, τι είδες? Και μου λέει, ήταν ένα σπίτι που ήσασταν όλοι εσείς που είσαστε εκεί. Εκκλησία δηλαδή. Και γινόταν σεισμός, γινόταν χαμός απ' έξω. Τα κτίρια πηγαίναν δεξιά, αριστερά, πέφτανε. Και εσείς εκεί μέσα είχατε χορούς, χορεύατε, διασκεδάζατε και δεν σας ένοιαζε καθόλου. Ακριβώς πάρε μία εικόνα της εκκλησίας των τελευταίων ημερών. Μέσα σε όλο αυτό το την καταστροφή που θέλει να σηκώσει ο Αντίχριστος, η Εκκλησία πώς ο Κύριος τη θέλει να είναι.
2: Αμήν.
0: Και να ζήσει.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει στην προς Εβραίους κεφάλαιο 4, εδάφιο 7, ο Παύλος λέει: «Πάλι διορίζει η μέρα τεινά, σήμερον λέγω δια του Δαβίδ, μετά το σούτο καιρόν καθώς ήρετε, σήμερο εάν της φωνής αυτού ακούσετε, μη σκληρύνετε τας καρδίας σας, διότι αν ο Ιησούς του Ναβί είχε δώσει σε αυτούς κατάπαυση», συνδέει με τον Ιησού του Ναβί και το λαό Ισραήλ, «δεν ήθελε μετά ταύτα λαλή περί άλλης ημέρας, άρα μένει κατάπαυση στο λαό του Θεού». Φτιάξτε τώρα. «Διότι ο εισελθώνει στην κατάπαυση αυτού», δηλαδή αυτός ο οποίος μπαίνει μέσα στην κατάπαυση του Θεού, τι κάνει, λέει, «και αυτός καταπάβει από τον έργον αυτού, καθώς ο Θεός από τον εαυτό, από τον εαυτού». Δηλαδή, λέει ο Παύλος ότι μας καλεί ο Κύριος να μπούμε μέσα στην κατάπαυση του, και όταν μπεις μέσα στην κατάπαυση του Θεού, τι παθαίνεις? Αναπάβεσαι, όπως ο Θεός τι κάνει? Αναπάβεται. Γι' αυτό λέει στο 11, «ας σπουδάσουμε λοιπόν να εισέλθουμε εις εκείνη την κατάπαυση». Αμήν. Δηλαδή, μας καλεί το Πνεύμα του Θεού τι να κάνουμε? Να σπουδάσουμε. Αμήν. Είπαμε, η σπουδή έχει να κάνει και με την επιμέλεια και με την να βάλεις όλη σου τη δύναμη, αλλά και με τι άλλο? Με το τρέξιμο. Με την ταχύτητα. Είναι που λέει, είδατε που λέει, με τα σπουδής πήγε. Με ταχύτητα να μπεις μέσα σε αυτό και λέει, ας σπουδάσουμε λοιπόν να εισέλθουμε σε εκείνη την κατάπαυση για να μην πέσει κάποιος εις το αυτό παράδειγμα της απήθειας. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι πέσαν στο παράδειγμα της απήθειας? Οι Ισραηλίτες. Οι Ισραηλίτες δεν μπήκαν μέσα στην κατάπαυση του Θεού. Έπεσαν στο παράδειγμα της απήθειας. Και αυτή η απήθεια είναι, αδερφοί, η οποία τους κόστησε. Τους κόστησε. Και συνεχίζει ο Ισαΐας, διαβάσουμε στο 28:13. Λέει, Ισαΐας 28:13, «και ο λόγος του Κυρίου θέλει είστε προς αυτούς, διδασκαλία επί διδασκαλία, διδασκαλία επί διδασκαλία, στίχος επί στίχο, στίχος επί στίχων, ο λίγον εδώ, ο λίγον εκεί, για να περιπατήσωση και να προσκόπτωση εις τα οπίσω, και να συντριφθώσει και να παγιδευθώσει και να πιαστώσει». Βλέπετε, όταν ο άνθρωπος απορρίψει την ανάπαυση του Θεού, μετά ο Λόγος του Θεού τι γίνεται? Πρόσκομα. Γίνεται πρόσκομα. Και αυτό συμβαίνει στην κάθε αλήθεια που ο άνθρωπος κλείνει τον εαυτό του, ώστε να μην τη δεχτεί και δεν δέχεται το Λόγο του Θεού και βαδίζει στα δικά του μέσα. Όταν το Πνεύμα του Θεού θέλει να σου δώσει την αλήθεια, και βλέπετε, αδερφοί, για ποιο λόγο ο Κύριος το κάνει. Τι θέλει να κάνει το Πνεύμα του Θεού? Να σε βάλει να ζήσεις μέσα στην κατάπαυσή του, μέσα στην ανάπαυσή του. Και αυτό είναι με το να υπακούσεις. Και όταν δεν υπακούς, λέει, προσκόπτουν οι άνθρωποι στα οπίσω για να συντριφτούν, να παγιδευτούν, να πιαστούν. Για να πιαστούν. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν σπουδαιολογούν την αλήθεια. Αλλά όμως αναρωτιόμαστε τι πάει στραβά. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν σπουδαιολογεί την αλήθεια του Θεού, ώστε να την πράξει, και μετά αναρωτιέται μέσα στη ζωή του γιατί είναι δέσμιος. Θυμάστε τι είναι αυτό που ελευθερώνει, αδερφοί, τον άνθρωπο? Η αλήθεια. Λέει, θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Γι' αυτό ο Κύριος είπε, προσέχετε πώς ακούτε. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να ακούς την αλήθεια και αφού ακούς την αλήθεια μετά να βάλεις όλη σου την καρδιά, να σπουδάσεις, ώστε την αλήθεια αυτή να τη βάλεις σε εφαρμογή. Γιατί κάθε απήθεια στην αλήθεια, είτε σου φαίνεται μικρή είτε μεγάλη, έχει ένα κόστος. Έχει ένα κόστος. Και ζημιώνεται ο άνθρωπος του Θεού. Κοιτάξτε, μας έβαλε ο Θεός παράδειγμα, ένα ολόκληρο λαό, τον οποίο ήθελε να τον βάλει ακριβώς να ζήσει εκεί που θέλει ο Θεός να βάλει εμάς, μέσα στην κατάπαυσή του. Και αυτός ο λαός, σε κάθε κατάσταση της ζωής του, όποτε ερχόταν δυσκολία, τι έκανε? Γόγγιζε. Μεμψίμηρη. Τους λέει ο Κύριος, θα σας πάω από τη μεριά της ερυθράς θάλασσας, τους το λέει την αρχή, που θα μπείτε μέσα, θα σταθείτε εκεί πέρα και εκεί θα καταστρέψω τα στρατεύματα του Φαραώ και θα δοξαστώ επί τον Φαραώ. Και τους φέρνει εκεί πέρα ο Κύριος. Και τι κάνουν. Μωυσή, εδώ μας έφερες να μας καταστρέψεις. Και μας, τώρα θα μας σκοτώσουν γιατί δεν υπήρχαν τάφοι να θαυτούμε εκεί μέσα, να θαυτούμε μέσα στα νερά. Ανοίγει ο Κύριος την ερυθρά θάλασσα, περνάει ολός από μέσα και μόλις περνά από την απέναντι μεριά, τι παθαίνουνε, Μόλις δεν είχαν δουλειά και δεν είχαν λεφτά, όλα ήταν μαύρα και όλα ήταν άραχνα και μόλις έρθει τη λύση του προβλήματος, αμέσως τι κάνει ο άνθρωπος. Όλοι μαζί χορό. Ο Κύριος σύντριψε τον νεαίπο και τον αναβάτη και μας ελευθέρωσε. Τριαλαλά, τριαλαλό. Και μετά από τρεις μέρες βάδισμα, φτάνουν στη μερά να πιούμε λίγο νερό, βρε παιδί μου, και δοκιμάζουν τα ύδατα και τα ύδατα είναι πικρά. Και τι λένε. Μωυσή, μας έφερες εδώ να πεθάνουμε από τη δίψα, ενώ εκεί πέρα στην έρημο, στην Αίγυπτο, πόσο ωραία ήταν. Όλα ήταν πανέμορφα. Δηλαδή, ξύλο, βούρδουλας, από το πρωί μέχρι το βράδυ στον ήλιο, στη βροχή, να φτιάχνεις πλίνθους, να φτιάχνεις του Φαραώ, τις πυραμίδες, όλα ήταν όμορφα. Τι βλέπει ο άνθρωπος μπροστά του. Τι βλέπει. Δεν βλέπεις ότι έχεις μπροστά σου το Θεό της δόξης, τον Κύριο ο οποίος θα σε βοηθήσει να περάσεις μέσα από αυτά, αλλά επικεντρώνεσαι και βλέπεις τις δυσκολίες. Αδελφοί, πείτε μου, μας υποσχέθηκε κανένας ότι όταν έρθουμε στο Χριστό δεν θα περάσουμε από δυσκολίες. Μας το είπε κανείς. Σου είπε ο Κύριος, κοίτα, μόλις πιστέψεις, θα πηγαίνουν μπροστά άτομα και θα πετάνε με τριαντάφυλλα και εσύ θα πηγαίνεις και θα σε κρατάνε κιόλας να μην είναι στα πούπουλα να πηγαίνει. Το λέει. Λέει, ο Πέτρος λέει, εις τούτο είμαστε τεταγμένοι. Σε ποιο? Στο να πάθουμε, λέει. Στο να πάθουμε. Εις τούτο είμαστε τεταγμένοι. Και αν κάποιος περνάει, λέει, μέσα από δυσκολία, να μην νομίζει ότι συμβαίνει σε αυτόν κάτι παράδοξο. Αυτό λέει ο Παύλος. Λέει, αυτός ο οποίος θέλει να ζήσει ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού θα διωχθεί. Λέει, μας δίνει την εικόνα αυτινού του σοφού ανθρώπου, ο οποίος ποιος είναι. Αυτός ο οποίος οικοδομεί πάνω στην πέτρα, είναι αυτός που ακούει και πράττει, λέει. Μοιάζει με σοφό άνθρωπο, ο οποίος οικοδομεί στην πέτρα και μόλις χτίσει στην πέτρα τι θα γίνει. Φύσηξαν οι άνεμοι. Ήρθαν οι ποταμοί. Και όταν μας έρχονται εμάς οι ποταμοί, τι λέμε. Γιατί μας έρχονται οι ποταμοί. Αφού εμείς είμαστε χριστιανοί, γιατί μας έρχονται οι ποταμοί. Καταρχήν να σας πω κάτι. Έχεις να κάνεις με ένα εχθρό, ο οποίος δεν έχει στο στόχο τον κόσμο, έχει στο στόχο εσένα. Που είσαι παιδί του Θεού. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού λέει να είσαι ντυμένος τον οπλισμό και δείχνει την εικόνα του στρατιώτη του Ρωμαίου, ο οποίος είναι πατόκορφα ντυμένος και με τη μάχαιρα και την ασπίδα και την περικεφαλαία και τα σανδάλια και την οσφή του ντυμένη, να μην προσβάλλεται από πουθενά, και αυτός ο στρατιώτης λέει θα καταπολεμήσει τα πάντα και τελικά τι θα κάνει, θα σταθεί. Άρα σου λέει ο Κύριος ότι μόλις πιστέψεις έχεις να καταπολεμήσεις τα πάντα, αλλά θα σταθείς. Θα σταθείς, θα περάσεις, θα νικήσεις. Και αυτό κάνει η γνώση του λόγου. Αυτό κάνει η γνώση του λόγου. Κοιτάξτε τι παθαίνει ο άνθρωπος όταν δεν μείνει στο λόγο. Ισαΐας, κεφάλαιο 8, εδάφιο 20. Λέει, εις τον νόμο και εις την μαρτυρία, εάν δεν λαλώσει κατά το λόγο τούτο, βεβαίως δεν είναι φως εν αυτής. Δηλαδή, στους μαθητές του, ότι αν ο άνθρωπος δεν μένει μέσα στο λόγο και στη μαρτυρία της γραφής, μέσα του τι γίνεται, δεν έχει φως. Δεν έχει φως. Λέει στη Β' Κορινθίους κεφάλαιο 3, εδάφιο 14. Αλλά τυφλώθησαν εδιάνοι αυτών, Διότι ως σήμερα το αυτό κάλυμα μένει εν τη αναγνώση της Παλαιάς Διαθήκης, μη ανακαλυπτόμενον, επειδή καταργείται δια του Χριστού. Και οι άνθρωποι αυτοί διάλεξαν να κλείσουν τα αυτιά τους και ο Λόγος του Θεού είναι σκεπασμένος και δεν καταλαβαίνουν και παθαίνουν σύγχυση. Αυτό γίνεται. Και η εικόνα αυτή που λέει, δηλαδή να περιπατήσουν, να προσκόπτουν στα πίσω, να συντριφτούν, να παγιδευτούν και να πιαστούν, είναι η περιγραφή ενός ζώου το οποίο πέφτει μέσα στην παγίδα και πιάνεται. Ο Κύριος, αδερφοί, μας βάζει μέσα στο Σάββατο για να σταματήσουμε από κάθε έργο όπως αυτός είχε διατάξει. Αμήν. Θυμάστε που κάναμε τώρα τις 70 εβδομάδες, τι ήταν το πρόβλημα που ο Θεός τους μέτρησε, τους καταλόγησε? Ναι, δεν τηρούσαν τα Σάββατα της ανάπαυσης. Τα Σαββατικά έτη σταμάτησαν να τα τηρούν. Βλέπετε πόσο σημαντικό είναι να μπούμε μέσα στο Σάββατο, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Το Πνεύμα του Θεού έρθει και κατοικεί μέσα σου και περιμένει να αναπαυθείς μέσα σε Αυτόν για να κάνει τη δουλειά Του. Και θέλει το Σάββατο να γίνει μέσα στη ζωή σου ευχαρίστηση. Ευχαρίστηση. Γι' αυτό το βάδισμα το πνευματικό του χριστιανού είναι ευχαρίστηση, δεν είναι αγώνας. Δεν είναι δυσκολία. Θυμάστε, ο Κύριος λέει, και οι εντολές αυτού, λέει ο Ιωάννης, βαριές δεν είναι. Δεν είναι βαριές οι εντολές. Δεν είναι δύσκολο το να βαδίσεις μέσα στο θέλημα του Θεού, το να κάνεις. Όταν ο Κύριος βασιλεύει μέσα στη ζωή σου και γεμίζεις με το Πνεύμα Του και αναπαύεσαι μέσα σε Αυτόν, είναι το φυσικό σου το να κάνεις το θέλημά Του. Λέει ο Δαβίδ, το να εκτελώ το θέλημά σου είναι το αγαθό μου. Αυτό μου αρέσει. Σε έχω ξαναπεί την περίπτωση των ανθρώπων. Έχετε ακούσει ποτέ κανένα άνθρωπο ο οποίος είναι στον κόσμο να ζητάει οδηγία από τον Κύριο που υπηρετεί για το τι να κάνει για να τον ευχαριστήσει? Να ζητάει οδηγία εάν θα πρέπει να ξενυχτήσει μέχρι 3-4 η ώρα να γυρίζει στα μπαρ να πίνει. Το κάνουν, λέει, είμεθα εκφύσεως τέκνα οργής, λέει. Αλλά τώρα ο Κύριος θέλει, καθώς είναι μέσα μας, να γίνουμε εκφύσεως τέκνα της ημέρας. Που το φυσικό σου είναι να κάνεις το θέλημα του Θεού και αυτό ευχαριστεί τη ζωή σου. Δηλαδή, σκέψου, σε ευχαριστεί να αγαπάς τον άλλο όταν αυτός συμπεριφέρεται πώς? Αυτό σε ευχαριστεί, γιατί ο Κύριος το λέει. Σε ευχαριστεί μέσα σε όλες τις αντικσότητες και ενώ όλοι οι άνθρωποι μπορεί να είναι αντίον σου, εσύ να στέκεσαι γιατί ευχαριστείς τον Κύριο που αγαπάς. Και δεν σε νοιάζει. Σε ευχαριστεί. Σε ευχαριστεί να στέκεσαι και να ευλογείς τους ανθρώπους. Και βάλε ό,τι άλλο θέλεις μέσα από το θέλημα του Θεού. Σε ευχαριστεί να το κάνεις. Το κάνεις από τη φύση σου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αμήν. Το διέταξε ο Κύριος το Σάββατο. Τους το διέταξε. Και ήταν τόσο σημαντικό να μπουν μέσα στην ανάπαυση. Εξαιτίας αυτού ο Κύριος, είπαμε, τους έστειλε στη Βαβυλώνα. Προσέξτε. Επειδή δεν φύλαξαν την ανάπαυση αυτή τα Σαββατικά έτη, ο Κύριος τους έστειλε στη Βαβυλώνα. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Κύριος έφτιαξε σε 6 μέρες τη δημιουργία και την 7η μέρα τι έκανε? Αναπαύθηκε. Με τι έχει να κάνει η ανάπαυση αυτή? Η ανάπαυση αυτή έχει να κάνει με ξάπλα? Δηλαδή, λέτε ο Θεός να κουράστηκε και να πει κάτσε να παίξω ένα ύπνο να ξεκουραστώ? Ο Κύριος συνέχισε να δίνει ζωή στη δημιουργία και δεν έχει να κάνει με ξεκούραση. Γι' αυτό το Πνεύμα του Θεού τη λέει κατάπαυση. Την ονομάζει κατάπαυση. Με άλλα λόγια δηλαδή, αφού ο Θεός δημιούργησε, τώρα θέλει να απολαύσει την κοινωνία που δημιούργησε και να τη χαρεί μαζί με τα πλάσματά Του, να τη χαρεί με όλους εμάς. Αμήν. Αυτό θέλει ο Κύριος. Εξάλλου, ο Ιησούς λέει στο κατά Ιωάννη κεφάλαιο 5, εδάφιο 17, λέει, ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτούς, ο πατήρ μου εργάζεται έως τώρα και εγώ εργάζομαι. Δηλαδή, η ανάπαυση που ο Θεός θέλει να σε βάλει. Σε τι θα σε οθήσει? Τι θα σε οθήσει να κάνεις? Ναι, να εργάζεσαι. Να εργάζεσαι. Η ώρα της ξεκούρασης δεν είναι τώρα. Γι' αυτό λέμε ότι χριστιανοί συνταξιούχοι δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν χριστιανοί συνταξιούχοι. Δεν είναι η ώρα της ανάπαυσης τώρα. Θα έρθει η ώρα να μπούμε μέσα στη δόξα του και εκεί, και εκεί ο Κύριος έχει να μας δώσει. Έτσι. Τώρα είναι η ώρα. Ο Ιησούς είπε, ο Πατέρας μου εργάζεται ως τώρα και εγώ εργάζομαι. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε. Και λέει στον Ισαΐα, κεφάλαιο 58, εδάφιο 13. Λέει, εάν αποστρέψεις τον πόδα σου από του να κάνεις τα θελήματά σου, εν τη Αγία μου ημέρα και ονομάζεις το Σάββατο τρυφή, Αγία ημέρα του Κυρίου έντιμο, και τιμάς αυτό, μη ακολουθούν τα σοδού σου, μη βρίσκουν εν αυτό το θέλημά σου, μη δε λαλών τους λόγους σου, τότε θέλεις εν τρυφά εν Κυρίω, και εγώ θέλω σε υπεύσει επί τους υψηλούς τόπους της γης και σε θρέψει με την κληρονομία του πατρός σου Ιακώβ, διότι το στόμα του Κυρίου ελάλησε. Κοιτάξτε, ο Κύριος τους λέει, εάν αποστρέψεις τον πόδα σου από του Σαββάτου, από του να κάνεις, τι λέει, τα θελήματά σου. Δηλαδή ο Κύριος το Σάββατο θέλει να σταματήσεις να κάνεις τα θελήματά σου. Και το θέμα είναι ότι πότε μπαίνουμε, είπαμε, στο Σάββατο? Όταν μας βαφτίζουμε πνεύμα το Άγιο, μας βαφτίζουμε το πνεύμα το Άγιο και μπαίνουμε μέσα στην ανάπαυση. Που σημαίνει ότι ο Κύριος περιμένει να αποστρέψεις το πόδι σου από του να κάνεις τα θελήματά σου. Τα θελήματά σου την Αγία του ημέρα. Και τι άλλο λέει? Το Σάββατο τρίτο, Αγία είναι η μέρα του Κυρίου έντιμο, και τιμάς αυτό. Ο Κύριος περιμένει να το τιμήσεις. Πώς θα το τιμήσεις? Τι λέει? Μη ακολουθών τα σοδού σου, μη δε βρίσκον εν αυτό το θέλημά σου, μη δε λαλών τους λόγους σου. Δηλαδή, ούτε να κάνεις τα θελήματά σου, ούτε να ακολουθείς τους δρόμους σου, ούτε να κάνεις το δικό σου θέλημα, ούτε να μιλάς τα λόγια σου. Δηλαδή, εγώ πού πάω? Τι είμαι εγώ, βρε παιδί μου, σε αυτόν τον κόσμο? Ιδιαίτερα πολύ είναι αυτό στους κριτικούς. Εγώ έτσι είμαι και δεν αλλάζω. Εδώ πέρα τι λέει? Ούτε το θέλημά σου, ούτε τους λόγους σου, ούτε την οδό σου, ούτε το δικό σου θέλημα. Και όταν το κάνεις αυτό, τι θα κάνεις? Θα εντρυφάς εν Κυρίω και θα σε υπεύσω επί τους υψηλούς τόπους της γης και θα σε θρέψω με την κληρονομία του πατρός σου, διότι το στόμα του Κυρίου ελάλησε. Βλέπετε τι εργασία θέλει το Πνεύμα του Άγιο να κάνει μέσα μας. Δηλαδή, Κύριε, θες να πεις ότι όταν εγώ μιλάω τους λόγους μου, λέω αυτά που μου έρχονται, είμαι έξω από την ανάπαυση του Σαββάτου? Πείτε μου, αδερφοί, όταν ο άνθρωπος ζει και σκέφτεται βάσει των όσων ο κόσμος έχει σαν δεδομένα, αυτό σε αναπαύει ή σε ταλαιπωρεί? Είπανε στις ειδήσεις ότι τέρμα, ξέρω εγώ, η ενέργεια. Είπαν στις ειδήσεις έρχεται μεγάλο τραπεζικό κράχ. Εντάξει, αυτό δεν είναι εύστοχο, γιατί δεν μας απασχολεί μας. Αυτοί που έχουν στις τράπεζες είναι λίγοι. Μεγάλη τραπεζική κρίση έρχεται. Ή ξέρω εγώ, τώρα που γκρεμίσαν το φράγμα εκεί, τα σιτηρά θα πάρουν την κατιούσα. Ωραία. Και ζεις εσύ με αυτό και λες, άκουσες τι είπανε? Ή λες από μέσα σου, ο Κύριος λέει ότι πλούσιοι πείνασαν και πτώχευσαν, αυτοί όμως που εξητούν εκείνον δεν θα τους λείψει κανένα αγαθό. Και σου έβαλε και παράδειγμα, τον Ηλία. Δεν είχαν να φάνε, δεν είχαν να πιούνε, δεν είχαν να ποτίσουν τα ζώα τους, δεν είχαν τίποτα. Και ο Κύριος τι έκανε? Είχε ένα κόρακα εκπαιδευμένο, τον οποίο τον έστενε πρωί βράδυ και έφερνε στον Ηλία κρέας και άρτο. Και ήταν και στο χερίθ και ο Κύριος του έφερνε νερό. Και όταν στέρεψε ο χερίθ, του λέει, έλα, θα σε πάω, θα σε στείλω σε ασάρεπτα, είναι εκεί μια χείρα και εκεί θα φας και θα πιεις μέχρι να τελειώσει όλο αυτό. Στερήθηκε ο Ηλίας, αδερφή? Με στερήθηκε. δεν στερήθηκε. Γι' αυτό λέει ο Δαβίδ, δεν είδα τον άνθρωπο του Θεού αφημένο επί της γης. Δεν τον είδα. Και επιλέγεις, θα πιστέψεις αυτό που ο Λόγος Θεού λέει και μετά θα ησυχάσεις ή θα ζεις μες στην αγωνία, άραγε θα πληρωθώ τέλος του μήνα. Να σας πω κάτι αρφή, καθώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, έχει κανένα άγχος το παιδί σου το αν θα βρει να φάει? Δεν έχει. Ξέρει ότι θα κάνεις ό,τι περνάει από το χέρι σου για να το ευλογήσει. Και ο Κύριος έτσι περιμένει και στο λέει, σου λέει, κοίτα, σου δείχνω τα πετεινά του ουρανού. Δεν κοπιάζουν, δεν κάνουν αγώνα και όμως το φαΐ τους είναι στάνταρ. Δες τα κρίνια του αγρού. Ούτε κλώθουν, ούτε στο μεροκάμα το πάνε. Και όμως ο Σολομώντας σε όλη τη μεγαλοπρέπεια αντίθηκε σαν ένα από αυτά. Και περιμένει να πιστέψεις αυτό και να ησυχάσεις, να ησυχάσει η ψυχή σου και να είσαι ήσυχος άσχετα με το τι γίνεται. Βλέπετε αδερφοί, ποια είναι τα στάνταρ του Θεού, τα πνευματικά, σε σχέση με τα στάνταρ του κόσμου. Ο κόσμος τι σου λέει? Καταραίουν οι τράπεζες και θα διαλύσει το σύμπαν. Ο Κύριος τι σου λέει? Ο Κύριος σου λέει, εγώ είμαι ο Θεός, ο προμηθεύοντας. Δεν θα σε προμηθεύσει τράπεζα, εγώ θα σε προμηθεύσω. Γι' αυτό και ο Κύριος θα προσευχήθηκε, τι είπε? Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτει ο βασιλείας σου, γιατί το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε σε εμάς σήμερα. Δεν πήγε στον τραπεζίτη να ζητήσει τον άρτον των επιούσιων ο Κύριος. Και στην ανάγκη όταν ήτανε και έπρεπε να καλύψει την ανάγκη του, τι είπε στον Πέτρο? Για να μην τους σκανδαλίσουμε, πήγαινε, ρίξε το αγκίστρι, το πρώτο ψάρι που θα βρεις θα έχει ένα στατήρα στο στόμα του, πάρε και πλήρωσε τους φόρους. Για σένα και για μένα. Δεν είπε ο Κύριος, όχ, μου ήρθε η εφορία. Χάθηκα. Ή να κλέψω την εφορία για να μην χαθώ. Αυτό είναι το συνηθισμένο. Να κλέψω την εφορία για να μην χαθώ. Όχι. Λέει, τράβα το ψάρι, θα βρεις ένα στατήρα, δώσε για μένα και για σένα. Αυτό ξέρετε τι μου λέει, αδερφή. Θα μας ευλογήσει ο Κύριος. Και αυτό είναι το οποίο θέλει ο Θεός να γεμίσει η καρδιά μας μέσα, να ησυχάσουμε. Η γνώση του Θεού αυτή την αποκάλυψη σου δίνει. Και ό,τι κι αν σηκωθεί στον κόσμο, ό,τι κι αν έρθει εναντίον μας, θα σταθούμε γιατί ξέρουμε ότι πιστεύουμε σε ένα Θεό που αυτά που έχει πει μέσα είναι ναι και αμήν. Είναι ναι και αμήν. Και θέλει ο Θεός να μας μάθει, αδερφοί, κάθε μέρα που περνάει τη ζωή μας καθώς γνωρίζουμε, να εξαρτώμαστε από εκείνον. Να εξαρτώμαστε από εκείνον. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Λέει ένα παράδειγμα. Τώρα έχει ξαναέρθει, πώς τη λένε αυτή την ασθένεια που πέθανε ένα παιδάκι, στρεπτόκοκκος. Και έπιασε τους ανθρώπους αμόκ να βρούνε τα φάρμακα αυτά. Έχουνε, δεν έχουνε? Σου λέει να τα έχουμε, να είμαστε καλυμμένοι. Ωραία. Και αν τελειώσουν τα φάρμακα, τι θα γίνει? Τι θα γίνει? Θα πεθάνουμε από το φόβο μας επειδή τέλειωσαν τα φάρμακα και τι θα γίνουμε χωρίς φάρμακα? Ο Κύριος πού θέλει να είμαστε γατζωμένοι? Σε εκείνον. Σε εκείνον. Και να σας πω και κάτι, μη φοβάστε, από φαρμακευτικές εταιρείες έχουν αποθέματα αρκετά. Έτσι. Δεν παθαίνει τίποτα κανείς από αυτά να του λείψουν. Αλλά ο Κύριος θέλει να μάθεις να ζεις από αυτόν. Γι' αυτό λέει ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με άρτο. Ο άνθρωπος ζει με πάνω ό,τι εξέρχεται από το στόμα του Θεού. Από εκεί ζούμε. Και αυτό πρέπει να το πάρουμε μέσα μας. Με αυτό θα ζήσουμε. Και αυτό δεν έχει να κάνει μονάχα με το φαγητό του σώματος. Έχει να κάνει και με την ψυχή σου και με το πνεύμα σου. Και με το πνεύμα σου. Διαβάζω ένα εδάφιο. Διαβάζω Ψαλμός 55:22. Λέει, επίρριψον επί τον Κύριο το φορτίο σου. Και αυτός θέλησε να ακουφίσει. Αμήν. Δεν θέλει ποτέ συγχωρήσει να σαλευθεί ο δίκαιος. Κοιτάξτε, τι λέει? Δεν σου λέει να προσεύχεις όλη μέρα ο Θεός να σου σηκώσει το βάρος. Λάθος προσευχή κάνεις. Σου λέει, επίρριψε, δηλαδή ρίψε επί, πέτα το δηλαδή. Πέτα το, πέτα πάνω στον Κύριο το φορτίο σου και αυτός θα σε ανακουφίσει. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά? Το να προσεύχεσαι ο Θεός να σηκώσει το βάρος σου από το να επιρρύψεις το φορτίο σου επάνω του. Ποια είναι η διαφορά? Η πίστη. Το να επιρρύψεις το φορτίο σου στον Κύριο σημαίνει ότι πρέπει να τον εμπιστευθείς, να το αφήσεις στα πόδια του και να πεις: Κύριε, το αφήνω σε σένα, το ξεχνάω, κάνω ό,τι θες. Στην αντίθετη περίπτωση, ξέρεις τι κάνεις. Προσεύχεσαι: Κύριε, σήκωσε το βάρος μου, σήκωσε το βάρος μου, και το βάρος που είναι συνέχεια είναι πάνω σου. Κύριε, έλα να σηκώσει το βάρος. Ναι, αλλά εγώ σου λέω: πέτα το επάνω μου, βγάλ το. Είναι σαν να έχεις ένα βάρος επάνω στην πλάτη σου που ο Κύριος θέλει να το πετάξεις από πάνω σου και να τα αφήσεις. Και να βαδίσεις ελεύθερος. Λέει: δεν θα συγχωρήσει να σαλευθεί ο δίκαιος. Στην αντίθετη περίπτωση το κρατάς πάνω και λες: πάρε το βάρος μου, πάρε. Ας το βρε παιδί μου το φορτίο. Ας το, φύγε μέσα από αυτό. Δες σε μένα. Ποιος είναι αυτός ο οποίος με εμπιστεύτηκε και τελικά να βγει και ζημιωμένος. Ποιος. Και βάδισε έτσι. Για να είναι η ζωή σου πιο εύκολη. Για να μπορείς να περπατήσεις, γιατί με φορτίο μπορείς να περπατήσεις. Ε, δεν μπορείς. Λέει ο Κύριος, αυτό που διαβάσαμε στο Ματθαίο 11:28, να δούμε. Ματθαίος 11:28, λέει, έλθετε προς με πάντες οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Στο 29, άρατε το ζυγό μου εφημάς και μάθετε απ' εμού, διότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Πάλι ανάπαυση. Διότι ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου ελαφρό. Κοιτάξτε, ο Κύριος τι λέει. Πάρτε το ζυγό με πάνω σας, λέει, γιατί ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου ελαφρό. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ένας ζυγός και ένα φορτίο το οποίο είναι καλό και είναι του Κυρίου. Γι' αυτό ο Κύριος λέει το φορτίο μου. Αλλά μπορεί να υπάρχει και ένα άλλο φορτίο. Να υπάρχει ένας άλλος ζυγός, ο οποίος ούτε ελαφρός είναι, ούτε καλός είναι. Και τι κάνει τον άνθρωπο? Τον βάζει μέσα σε δεσμά. Και αυτή η δουλεία είναι, τα δεσμά είναι όταν ο άνθρωπος φύγει από την υπακοή του Κυρίου και μπαίνει μέσα σε δεσμά. Ενώ ο Θεός θέλει να ζεις ελεύθερος. Ελεύθερος. Λέει, με την ελευθερία με την οποία σας ελευθέρωσε ο Υιός, μέσα σε αυτή την ελευθερία να ζείτε. Γιατί, λέει, αφού ελευθερωθήκατε, πάλι υπόκειστε σε δεσμά δουλείας? Ο Κύριος θέλει να ζούμε ελεύθεροι, αδερφοί. Ας σηκωθούμε. Αμήν. Σε ευλογούμε, Ιησού μου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Ελλάδος.
1: Καταλαβαίνω ότι είμαι αμαρτωλός, ότι πάω στην κόλαση, εάν μείνω έτσι, και έχω ανάγκη από τον Σωτήρα, έχω ανάγκη από τη θυσία, έχω ανάγκη από τον Κύριο να έρθει, να με πλύνει, να με καθαρίσει και να με κάνει ένα νέο κτίσμα. Να μπει μέσα μου η αιώνια ζωή. Γι' αυτό και πρέπει να τον καλέσω τον Κύριο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο γάμα. Διότι ιδού ο Κύριος των δυνάμεων, θέλει αφαιρέσει από της Ιερουσαλήμ και από του Ιούδα υποστήριγμα και βοήθειαν, άπαν το υποστήριγμα του Άρτου και άπαν το υποστήριγμα του Ύδατος, ισχυρών και πολεμιστήν, κριτήν και προφήτην και συνετών και πρεσβύτερων, πεντικόνταρχων και έντιμων και σύμβουλων και σοφών τεχνίτην και συνετών γοητευτήν. Και θέλει δώσει πεδάρια άρχοντας αυτών και νήπια θέλου συνεξουσιάζει επ' αυτών. Και ο λαός θέλει καταδυναστεύεστε, άνθρωπος υπό ανθρώπου και έκαστος υπό του πλησίον αυτού. Το πεδίον θέλει αλαζονεύεστε προς τον γέροντα και ο ποταπός προς τον έντιμον. Εάν τις πιάσει των αδελφών αυτού, εκ του οίκου του πατρός αυτού, λέγον «Ημάτιον έχεις, γενού αρχηγός ημών και ο αφανισμός ούτος ας είναι υπό την χείρα σου». Εν εκείνη τη ημέρα θέλει ομώσει, λέγον «Δεν θέλω γίνει θεραπευτής, διότι εν τη οικία μου δεν είναι ούτε άρτος ούτε ημάτιον. Μη με κάμητε αρχηγόν του λαού. Διότι υφανίσθη η Ιερουσαλήμ και έπεσεν ο Ιούδας, επειδή η γλώσσα αυτών και τα έργα αυτών είναι εναντία εις τον Κύριον, δια να παροξύνωση τους οφθαλμούς της δόξης αυτού. Η όψης του προσώπου αυτών μαρτυρεί εναντίον αυτών. Και κηρύττουσι την αμαρτίαν αυτών ως τα Σόδωμα, δεν κρύπτουσιν αυτήν. Ουέι στην ψυχήν αυτών, διότι ανταπέδωκαν εις αυτούς κακά. Είπατε προς τον δίκαιον ότι καλόν θέλει είστε εις αυτόν, διότι θέλει φάγει των καρπών των έργων αυτού. Ουέι στον άνομον, κακόν θέλει είστε εις αυτόν, διότι η ανταπόδοση των χειρών αυτού θέλει γίνει εις αυτόν. Των λαών μου πεδάρια καταδυναστεύουσιν αυτόν και γυναίκες εξουσιάζουσιν επ' αυτού. Λαέ μου, οι οδηγοί σου σε κάμνουσι να πλανάσαι και καταστρέφουσι την οδόν των βημάτων σου. Ο Κύριος εξεγείρεται δια να δικάσει και ίσταται δια να κρίνει τους λαούς. Ο Κύριος θέλει εισέλθει εις κρίσιν μετά των πρεσβυτέρων του λαού αυτού και μετά των αρχόντων αυτού, διότι εσείς κατεφάγετε τον αμπελώνα. Τα αρπάγματα του πτωχού είναι εν τες οικίες ημών. Διατί καταδυναστεύετε των λαών μου και καταθλίβετε τα πρόσωπα των πτωχών, λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων. Και λέγει Κύριος, επειδή εθυγατέρες της Ιών υπερηφανεύθησαν και περιπατούσε με υψωμένων τράχυλων και με όματα άσεμνα, περιπατούσε τριφυλά και τρίζουσε με τους πόδας αυτών, δια τούτο ο Κύριος θέλει φαλακρώσει την κορυφήν της κεφαλής των θυγατέρων της Ιών και ο Κύριος θέλει εκαλύψει την εσχήνιν αυτών. Εν εκείνη τη ημέρα ο Κύριος θέλει αφαιρέσει την δόξαν των τριζώντων στολισμών και τα εμπλόκια και τους μηνίσκους, τα περιδέρια και τα βραχιόλια και τα σκαλύπτρας, τους κεκρυφάλους και τα σπερισκελίδας και τα κεφαλόδεσμα και τα σμυροθήκας και τα ενώτια, τα δακτυλίδια και τα έρινα, τα σπικίλας στολάς και τα επενδύματα και τα περικαλήματα και τα θυλάκια, τα κάτοπτρα και τα λεπτά λινά και τα σμήτρας και τα θέριστρα. Και αντί της γλυκίας ως μης, θέλει είστε δυσοδεία. Και αντί ζώνης, σχοινίων. Και αντί καλικομίας, φαλάκρωμα. Και αντί επιστομαχίου, περίζωμα σάκινων. Ηλιόκαυμα αντί ωραιότητος. Οι άνδρες σου θέλουν πέσει εν μαχαίρα και η δύναμή σου εν πολέμο. Και επίλε αυτής θέλουν συστενάξει και πενθήσει. Και αυτοί θελικείτεστε επί του εδάφους ηρημωμένοι. Ισαΐας, κεφάλαιο δέλτα. Και εν εκείνη τη ημέρα, επτά γυναίκες θελούσι πιάσει ένα άνδρα, λέγουσε «Θέλομεν τρώγει τον άρτον ημών και θέλομεν ενδύεστε τα ημάτια ημών. Μόνον ας κράζεται το όνομά σου εφ' ημάς, δια να αφαιρέσεις το όνειδος ημών». Εν εκείνη τη ημέρα ο κλάδος του Κυρίου θελήστε ωραίος και ένδοξος και ο καρπός της γης εξαίρετος και εφρόσινος εις τους διασωθέντας εκ του Ισραήλ. Και ο υπόλοιπος εν Σιών και ο εναπολευθής εν Ιερουσαλήμ θέλει ονομαστεί Άγιος, πάντες ηγεγραμμένοι μεταξύ των ζώντων εν Ιερουσαλήμ, όταν εκπλύνει ο Κύριος την ακαθαρσίαν των θυγατέρων της Ιών και καθαρίσει το αίμα της Ιερουσαλήμ εκ μέσου αυτής, διαπνεύματος κρίσεως και διαπνεύματος καύσεως. Και ο Κύριος θέλει δημιουργήσει επί πάντα τόπον του όρου Σιών και επί τας συναθρήσεις αυτής, νεφέλην και καπνών την ημέραν, εν δε την νυχτή λαμπρότητα φλογερού πυρός. Διότι επί πάσαν την δόξαν θέλει είστε υπεράσπισης και θέλει είστε σκηνή για να επισκιάζει από τη καύσεως εν ημέρα και για να είναι καταφύγιον και σκέπη από ανεμοζάλης και από βροχής.
2: Δανιήλ, κεφάλαιον Ιώτα Αλφα. Και εγώ εν το πρώτο έτη δαρίου του Μίδου, ιστάμιν δια να κρατεώσω και να ενδυναμώσω αυτόν. Και τώρα θέλω σι αναγγείλει την αλήθεια. Ιδού έτη τρεις βασιλείς θέλουν συνεγερθεί εν την Περσία, και ο τέταρτος θελείστε πολύ πλουσιότερος παραπάντας. Και αφού κρατεωθεί εν το πλούτο αυτού, θέλει διεγείρει το παν εναντίον του βασιλείου της Ελλάδος. Και θέλει σηκωθεί βασιλεύς δυνατός, και θέλει εξουσιάζει εν δυνάμει μεγάλη και κάμει κατά την θέλησιν αυτού. Και καθώς σταθεί, θέλει συντριφθεί η βασιλεία αυτού και θέλει διαιρεθεί εις τους τέσσερας ανέμους του ουρανού. Πλην ουχεί εις τους απογόνους αυτού, ουδέ κατά την εξουσίαν αυτού με την οποίαν εξουσίασε. Διότι η βασιλεία αυτού θέλει εκκριζωθεί και διαμεριστεί εις άλλους εκτός τούτων. Και ο βασιλεύς του Νότου θέλει ισχύσει και εις εκ των αρχόντων αυτού και θέλει ισχύσει υπέρ αυτών και θέλει εξουσιάσει. Η εξουσία αυτού θέλει είστε εξουσία μεγάλη και με τα έτη η θέλουση συζευχθεί και η θυγάτηρ του βασιλέως του Νότου θέλει ελθεί προς τον βασιλέα του Βορρά για να κάνει συμφιλίωση. Πλην αυτή δεν θέλει αναχαιτήσει την δύναμη του βραχίωνος ούτε το σπέρμα αυτού θέλει σταθεί αλλά θέλει παραδοθεί αυτή και οι φέροντες αυτήν και το γεννηθέν εξ αυτής και ο ενισχύον αυτήν εν καιρής. Εκ του βλαστού όμως των ριζών αυτής θέλει σηκωθεί της ανταυτού και ελθόν μεταδυνάμεως θέλει εισέλθει εις τα οχυρώματα του βασιλέως του Βορρά και θέλει ενεργήσει εναντίον αυτών και υπερισχύσει. Και προσέτει θέλει φέρει εχμαλώτους εις την Αίγυπτον τους θεούς αυτών μετά των χωνευτών αυτών μετά των πολυτίμων σκευών αυτών, των αργυρών και των χρυσών. Και αυτός θέλει σταθεί έτη τεινά υπέρ τον βασιλέα του Βορρά. Εκείνος δε θέλει εισέλθει στο βασίλειο του βασιλέως του Νότου, πλην θέλει επιστρέψει στην γη αυτού. Οι δε ιοί αυτού θέλουν συνεγερθεί εις πόλεμον και συνάξει πλήθος δυνάμεων πολλών. Και εις εξ αυτών θέλει ελθεί εν ορμή και πλημμυρίσει και διαβεί, και θέλει επανέλθει και γερθεί εις μάχην έως του οχυρώματος αυτού. Και ο βασιλεύς του Νότου θέλει εξαγριωθεί και θέλει εξέλθει και πολεμήσει μετά αυτού, μετά του βασιλέως του Βορρά. Ώστις θέλει παρατάξει πλήθος πολύ. Το πλήθος όμως θέλει παραδοθεί στην χείρα αυτού. Και αφού πατάξει το πλήθος, η καρδία αυτού θέλει υψωθεί και θέλει καταβάλει μυριάδας, πλην δεν θέλει κρατεωθεί. Και ο βασιλεύς του Βορρά θέλει επιστρέψει και θέλει παρατάξει πλήθος περισσότερον παρά το πρώτον και θέλει ελθεί εν ορμή εν το τέλη των ορισμένων ετών μετά δυνάμεως μεγάλης και μετά πλούτου πολλού. Και εν της καιρής εκείνης πολλοί θέλουσι σηκωθεί εναντίον του βασιλέως του Νότου και οι λιμεώνες εκ του λαού σου θέλουσιν επαρθεί δια να εκπληρώσωσιν όραση. Πλην θέλουσι πέσει και ο βασιλεύς του Βορρά θέλει ελθεί και υψώσει πρόχωμα και κυριεύσει τα σοχυράς πόλης. Και οι βραχίονες του Νότου δεν θέλουν συναντισταθεί ουδέ το πλήθος των εκλεκτών αυτού και δεν θέλει είστε δύναμης προς αντίσταση. Και ο ερχόμενος εναντίον αυτού θέλει κάμει κατά την θέληση αυτού και δεν θέλει είστε ο ανθιστάμενος εις αυτόν. Και θέλει σταθεί εν τη γη της δόξης ή της θέλει αναλωθεί υπό των χειρών αυτού. Και θέλει στηρίξει το πρόσωπον αυτού εις το να εισέλθει μετά της δυνάμεως παντός του βασιλείου αυτού και ευθύτης θέλει είστε μετά αυτού. Και θέλει ενεργήσει και θέλει δώσει εις αυτόν θυγατέρα γυναικών διαφθείρων αυτήν. Πλην αυτή δεν θέλει σταθεί ουδέ θέλει είστε υπέρ αυτού. Έπειτα θέλει στρέψει το πρόσωπον αυτού προς τας νήσους και θέλει κυριεύσει πολλάς. Αλλήγεμόν της θέλει παύσει το εξ αυτού όνειδος. Εκτός τούτου θέλει επιστρέψει το όνειδος αυτού επ' αυτόν. Τότε θέλει στρέψει το πρόσωπον αυτού προς τα οχυρώματα της γης αυτού. Πλην θέλει προσκόψει και πέσει και δεν θέλει ευρεθεί. Και ανταυτού θέλει σηκωθεί τύραννος, ώστις θέλει κάμι να παρέλθει η δόξα του βασιλείου. Πλην εν ολίγες ημέρες θέλει αφανιστεί και ουχή εν οργή, ουδέ εν μάχη. Και ανταυτού θέλει σηκωθεί εξουθενημένος της, εις τον οποίον δεν θέλουσι δώσει τιμήν βασιλικήν. Αλλά θέλει ελθεί ειρηνικός και κυριεύσει το βασίλειον εν κολακίες. Και οι βραχίονες του κατακλείζοντος θέλουσι κατακλειστεί έμπροσθεν αυτού και θέλουσι συντριφθεί. Και αυτός έτη ο άρχον της Διαθήκης. Και μετά την συμμαχία την μετ' αυτού θέλει φέρεστε δολίως, διότι θέλει αναβεί και υπερισχύσει με τα ολίγου λαού. Θέλει ελθεί μάλιστα ειρηνικός επί τους παχυτέρους τόπους της επαρχίας. Και θέλει κάμει ό,τι δεν έκαμον οι πατέρες αυτού, ουδέ οι πατέρες των πατέρων αυτού. Θέλει διαμοιράσει μεταξύ αυτών διάρπαγμα και λάφυρα και πλούτη. Και θέλει μηχανευθεί τας μηχανάς αυτού κατά των οχυρωμάτων και τούτο μέχρι καιρού. Και θέλει διεγείρει την δύναμην αυτού και την καρδίαν αυτού εναντίον του βασιλέως του νότου μεταδυνάμεως μεγάλης. Και ο βασιλεύς του νότου θέλει εγερθεί εις πόλεμον μεταδυνάμεως μεγάλης και ισχυράς σφόδρα. Πλην δεν θέλει δυνηθεί να σταθεί, διότι θέλουν συμμηχανευθεί μηχανάς κατά αυτού. Και οι τρώγοντες τα εδέσματα αυτού θέλουν συντρίψει αυτόν. Και το στράτευμα αυτού θέλει πλημμυρίσει. Και πολλοί θέλουν πέσει πεφωνευμένοι. Εδε καρδία αμφωτέρων τούτων των βασιλέων θέλουν είστε εν τη πονηρία και θέλουν λαλή ψεύδι εν τη αυτή τραπέζι. Αλλά τούτο δεν θέλει ευδοκιμήσει, επειδή έτι το τέλος θέλει ελθεί εν το ορισμένο καιρό. Τότε θέλει επιστρέψει στην γην αυτού με τα μεγάλου πλούτου, και η καρδία αυτού θέλει είστε εναντίον της Διαθήκης της Αγίας, και θέλει ενεργήσει και θέλει επιστρέψει στην γην αυτού. Εν το ορισμένο καιρό θέλει επιστρέψει και ελθεί προς τον νότον, πλην η εσχάτη φορά δεν θέλει είστε ως η πρώτη, διότι τα πλοία των Κιτιαίων θέλουν συνερθεί εναντίον αυτού, και θέλει ταπεινωθεί και επιστρέψει και θυμωθεί εναντίον της Διαθήκης της Αγίας. Και θέλει ενεργήσει και επιστρέψει και θέλει συνεννοηθεί μετά των εγκαταλειπώντων την Διαθήκη την Αγία. Και βραχίονες θέλουν συνεγερθεί εξ αυτού και θέλουν συμβεβηλώσει το αγιαστήριον της δυνάμεως και αφαιρέσει την παντοτινή θυσίαν και στήσει το βδέλυγμα της ερημόσεως. Και τους ανομούντας εις την Διαθήκην θέλει διαφθείριεν κολακίες. Ο λαός όμως ως της γνωρίζει τον Θεόν αυτού θέλει ισχύσει και κατορθώσει. Και η συνετή του λαού θέλουσι διδάξει πολλούς, πλην θέλουσι πέσει διαρομφέας και διαφλογός, διεχμαλωσίας και διαλαφυραγωγίας, πολλών ημερών. Και όταν πέσωσι θέλουσι βοηθηθεί μικράν βοήθειαν, πολλοί όμως θέλουσι προσθεθεί εις αυτούς εν κολακίες. Και εκ των συνετών θέλουσι πέσει δια να δοκιμαστώσει και να καθαριστώσει και να λευκανθώσειν έως του εσχάτου καιρού, διότι και τούτο θέλει γίνει εν το ορισμένο καιρό. Και ο βασιλεύς θέλει κάμει κατά την θέλησιν αυτού, και θέλει υψωθεί και μεγαλυνθεί υπεράνω παντός Θεού, και θέλει μεγαλωριμονήσει κατά του Θεού των Θεών, και θέλει ευημερεί έως σου συντελεστεί η οργή. Διότι το ορισμένον θέλει γίνει, και δεν θέλει φροντίζει περί των Θεών των Πατέρων αυτού, ουδέ περί επιθυμίας γυναικών, ουδέ θέλει φροντίζει περί ουδενός Θεού, διότι θέλει μεγαλυνθεί υπεράνω πάντων. Τον δε Θεόν Μαουζίν θέλει δοξάσει επί του τόπου αυτού, και Θεόν τον οποίον οι πατέρες αυτού δεν εγνώρισαν, θέλει τιμήσει με χρυσόν και άργυρον, και με πολυτίμους λίθους και με πράγματα επιθυμητά. Ούτω θέλει κάμει εις τα οχυρώματα Μαουζίν με τα Θεού αλλοτρίου. Όσοι γνωρίσω συν αυτόν, εις αυτούς θέλει πληθύνει δόξα, και θέλει κάμει αυτούς να εξουσιάσω συν επί πολλών, και την γη θέλει διαμοιράσει με τιμή. Και εν το εσχάτο καιρό ο βασιλεύς του νότου θέλει συγκερατιστεί μετά αυτού. Και ο βασιλεύς του βορρά θέλει ελθεί εναντίον αυτού, ως ανεμοστρόβιλος με τα αμαξών και με τα υπαίων και με τα πολλών πλοίων. Και θέλει ελθεί στους τόπους και θέλει πλημμυρίσει και διαβεί. Θέλει εισέλθει έτη εις την γη της δόξης και πολλοί τόποι θέλουσι καταστραφεί. Ούτι όμως θέλουσι διασωθεί εκ της χειρός αυτού ο Εδόμ και ο Μωάβ και οι πρώτοι των Ιών Αμών. Και θέλει εκτείνει την χείρα αυτού επί τους τόπους και η γη της Αιγύπτου δεν θέλει εκφύγει. Και θέλει κυριεύσει τους θησαυρούς του χρυσίου και του αργυρίου και πάντα τα επιθυμητά της Αιγύπτου. Και οι Λίβιες και οι Αιθίωπες θέλουσιν είστε κατόπιν των βημάτων αυτού. Πλην αγγελίε εκ της Ανατολής και εκ του Βορρά θέλουσι ταράξει αυτόν. Δια τούτο θέλει εκβεί μετά θυμού μεγάλου, δια να αφανίσει και να εξολοθρεύσει πολλούς. Και θέλει στήσει τα σκηνά της βασιλικής αυτού κατοικήσεως μεταξύ των θαλασσών, επί του ενδόξου όρους της αγιότητος. Πλην θέλει ελθεί στο τέλος αυτού και δεν θέλει υπάρχει ο βοηθόν αυτών. Δανιήλ, κεφάλαιον Ιώτα Βήτα. Και εν το καιρό εκείνο θέλει εγερθεί Μιχαήλ, ο άρχον ομέγας, ο ιστάμενος υπέρ των ιών του λαού σου. Και θέλει είστε καιρός θλίψεως, οποία ποτέ δεν έγινεν αφού υπήρξεν έθνος, μέχρι σε εκείνου του καιρού. Και εν το καιρό εκείνο θέλει διασωθεί ο λαός σου, πάσος της ευρεθεί γεγραμμένος εν το βιβλίο. Και πολλοί εκ των κοιμωμένων εν το χώματι της γης θέλουν συνεξεγερθεί, ημέν εις αιώνιον ζωήν, η δε εις ονειδισμόν και εις κατεσχήνιν αιώνιον. Και οι συνετοί θέλουν συνεκλάμψει όσοι λαμπρότης του στερεώματος, και οι επιστρέφοντες πολλούς εις δικαιοσύνην όσοι αστέρες εις τους αιώνας των αιώνων. Και εσύ, Δανιήλ, έγκλεισον τους λόγους και σφράγισον το βιβλίον έως του εσχάτου καιρού. Τότε πολλοί θέλουσι περιτρέχει και η γνώση θέλει πληθυνθεί. Και εγώ, Δανιήλ, εθεώρησα και ειδού ίσταντο δύο άλλοι εις εντεύθεν επί του χείλους του ποταμού και εις εκείθεν επί του χείλους του ποταμού. Και είπεν ο εις προς τον άνδρα των ενδεδειμένων λινά, ως τη σήτω επάνωθεν των υδάτων του ποταμού. Έως πότε θελείστε το τέλος των θαυμασίων τούτων? Και ήκουσα τον άνδρα των ενδεδειμένων λινά, ως τη σήτω επάνωθεν των υδάτων του ποταμού, ότε ύψωσε την δεξιάν αυτού και την αριστεράν αυτού εις των ουρανών, και όμωσεν εις των ζώντα εις τον αιώνα, ότι θελείστε εις καιρών, καιρούς και ίμιση καιρού. Και όταν συντελεστεί ο διασκορπισμός της δυνάμεως του Αγίου λαού, πάντα τα αυτά θέλουσιν εκπληρωθεί. Και εγώ ήκουσα, αλλά δεν ενόησα. Τότε είπον, Κύριε μου, ποιο το τέλος τούτον? Και είπε, είπαγε Δανιήλ, διότι οι λόγοι είναι και κλεισμένοι και εσφραγισμένοι έως του εσχάτου καιρού. Πολλοί θέλουσι καθαριστεί και λευκανθεί και δοκιμαστεί. Και οι ασεβείς θέλουσι να σεβεί, και ουδείς εκ των ασεβών θέλει νοήσει, αλλά οι συνετοί θέλουσι νοήσει. Και από του καιρού, καθόν η παντοτινή θυσία αφαιρεθεί και το βδέλυγμα της ερημόσεως στηθεί, θελουσιν είστε ημέρα 1290. Μακάριος όστις υπομείνει και φθάσει εις ημέρας 1335. Αλλά σύ είπαγε έως του τέλους. Και θέλεις αναπαυθεί και θέλεις σταθεί εν το κλήρο σου εις το τέλος των ημερών. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιον θήτα. Και ότε ήκουσαν πάντες οι βασιλείς, οι εντεύθεν του Ιορδάνου, οι εν τη ορεινή και οι εν τη παιδινή, και οι εν πάση της παραλίης της θαλάσσης της μεγάλης έως κατέναντι του Λιβάνου, οι Χεταίοι και οι Αμοραίοι, οι Χαναναίοι, οι Φερεζαίοι, οι Εβαίοι και οι Εβουσαίοι, συνήχθησαν πάντες ομού δια να πολεμήσωση των Ιησούν και των Ισραήλ. Οι δε κάτοικοι της Γαβαών ήκουσαν ό,τι έκαμεν ο Ιησούς εις την Ιεριχώ και εις την Ιγέ, και έπραξαν και ούτι μετά πανουργίας, και υπήγον και ετοιμάστησαν με εφόδια, και έλαβον σάκους παλαιούς επί των νότων αυτών, και ασκούς ίνου παλαιούς, και κατεσχισμένους, και δεδεμένους, και εις τους πόδας αυτών υποδήματα παλαιά και εμβαλωμένα, και η μάτια παλαιά εφ' αυτών. Και όλος ο άρτος του εφοδιασμού αυτών ήτο ξηρός και κατατεθριμένος. Και ήλθον προς τον Ιησούν εις το στρατόπεδον εις Γάλγαλα και είπον προς αυτόν και προς τους άνδρας του Ισραήλ. Από γης μακρά σήλθομεν. Τώρα λοιπόν κάμετε συνθήκην προς ημάς. Και είπον οι άνδρες του Ισραήλ προς τους Εβραίους τούτους. Σεις κατοικείτε ίσως εντομέσω ημών και πώς θέλομεν κάμει συνθήκην προς ημάς. Είδε είπον προς τον Ιησούν. Δούλη σου είμεθα. Είπε δε προς αυτούς ο Ιησούς, ποιοι είστε και πόθεν έρχεστε. Και είπον προς αυτόν, από πολύ μακράς γης ήλθον η δούλη σου, δια το όνομα Κυρίου του Θεού σου, διότι οικούσαμεν την φήμην αυτού και πάντα όσα έκαμεν εν Αιγύπτο και πάντα όσα έκαμεν εις τους δύο βασιλείς των Αμοραίων, τους πέραν του Ιορδάνου εις τον Σιών βασιλέα της Εσεβών και εις τον Ωγ βασιλέα της Βασάν των Εναστάρωθ. Δια τούτο είπον προς ημάς οι πρεσβύτεροι ημών και πάντες οι κάτοικοι της γης ημών λέγοντες. Λάβετε εις αυτούς εφόδια δια την οδόν και υπάγετε εις συνάντησιν αυτών και είπατε προς αυτούς. Δούλη σας είμεθα. Τώρα λοιπόν κάμετε συνθήκην προς ημάς. Τον άρτον ημών τούτον ζεστόν ελάβομεν εκ των οικειών ημών καθήν ημέραν εξήλθομεν δια να έλθομεν προς εσάς. Και τώρα ιδού είναι ξηρός και κατατεθριμένος. Και ούτε οι ασκοί του ίνου, τους οποίους εγεμίσαμε νέους, και ιδού είναι κατεσχισμένοι, και τα ημάτια ημών ταύτα και τα υποδήματα ημών επαλαιώθησαν δια την πολύ μακράν οδόν. Και δεύθησαν τους άνδρας εξαιτίας των εφοδίων αυτών και δεν ηρώτησαν τον Κύριο. Και έκαμεν ο Ιησούς ειρήνην προς αυτούς και έκαμε συνθήκην προς αυτούς να φυλάξει την ζωήν αυτών και οι άρχοντες της συναγωγής όμωσαν προς αυτούς. Και μετά τρεις ημέρας, αφού έκαμον συνθήκην προς αυτούς, ήκουσαν ότι ήσαν γείτονες αυτών και κατόκουν μεταξύ αυτών. Και σηκωθέντες οι Ισραήλ υπήγον εις τας πόλης αυτών την τρίτην ημέρα. Εδε πόλης αυτών ήσαν Γαβαών και Χεφυρά και Βηρώθ και Κυριάθ Ιαρήμ. Και δεν επάταξαν αυτούς οι Ισραήλ, διότι οι άρχοντες της συναγωγής είχαν ομώσει προς αυτούς τον Κύριον των Θεών του Ισραήλ. Και εγόγγιζε πάσα η συναγωγή κατά των αρχόντων. Πάντες όμως οι άρχοντες είπον προς πάσαν τη συναγωγή. Εμείς ομώσαμεν προς αυτούς τον Κύριον των Θεών του Ισραήλ. Τώρα λοιπόν δεν δυνάμεθα να εγγύσομεν αυτούς. Τούτο θέλομεν κάμει εις αυτούς. Θέλομεν φυλάξει την ζωήν αυτών δια να μην είναι οργή Θεού εφ' ημάς, δια των όρκων των οποίων ομώσαμεν προς αυτούς. Και οι άρχοντες είπον προς αυτούς, ας ζώσει. Πλην ας είναι ξυλοκόποι και υδροφόροι εισπάσαν την συναγωγήν, καθώς οι άρχοντες υπεσχέθησαν προς αυτούς. Και συνεκάλεσεν αυτούς ο Ιησούς και είπε προς αυτούς λέγον, «Διατί υπατήσατε ημάς λέγοντες, πολύ μακράν είμεθα από σας ενώ εις κατοικείτε μεταξύ μων. Τώρα λοιπόν επικατάρατοι είστε και δεν θέλει λείψη από σας δούλος και ξυλοκόπος και υδροφόρος εις τον οίκον του Θεού μου». Και απεκρίθησαν προς τον Ιησούν λέγοντες, «Επειδή η δούλη σου έμαθον μετά πληροφορίας, όσα Κύριος ο Θεός σου διέταξεν εις τον δούλον αυτού Μωυσήν, να δώσει εις εσάς πάσαν την γην, και να εξολοθρεύσει εμπροστές σας πάντα στους κατοίκους της γης, δια τούτο εφοβήθημεν από σας σφόδρα δια την ζωήν ημών και εκάμωμεν το πράγμα τούτο. Και τώρα ιδού εις τα σχήρα σου είμεθα, ότι σε φανεί καλόν και αρεστόν να κάμεις εις ημάς κάμε. Και έκαμεν ούτως εις αυτούς και ηλευθέρωσεν αυτούς εκ της χειρός των ιών Ισραήλ και δεν εφώνευσαν αυτούς. Και την ημέραν εκείνην έκαμεν αυτούς ο Ιησούς ξυλοκόπους και υδροφόρους μέχρι τούδε εις την συναγωγή και εις το θυσιαστήριο του Κυρίου εις τον τόπον όντι να εκλέξει.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμενοι σου μας, Κύριε μας, για αυτήν την ευλογημένη ώρα. Είμαστε εδώ μπροστά σου, Χριστέ μας Άγιε, να γνωρίσουμε εσένα πιο πολύ, Κύριε. Να δοξάσουμε το όνομα σου, το Άγιο Χριστέ μου. Το υπέρ παν όνομα, Κύριε, όπως εψάλαμε. Γιατί είναι αυτόν το όνομα, Κύριε μας, που ανοίγει τους ουρανούς και μας χαρίζει την αιωνιότητα, Κύριε μας. Αμήν Ιησού μου, Άγιε.
2: Στην Αποκάλυψη, σε μια από τις επιστολές προς την Εκκλησία της Φιλαδέλφειας, στο 3:8, λέει ο Κύριος, «Ξέρω τα έργα σου, ιδού έχω δώσει μπροστά σου θύρα ανοιγμένη που κανείς δεν δύναται να την κλείσει. Γιατί έχεις μικρή δύναμη, αλλά τήρησες το λόγο μου και δεν αρνήθηκες το όνομά μου».
1: Βλέπουμε ότι ο Κύριος υπόσχεται αυτή την ανοιχτή πόρτα, θύρα, και σε εμάς που ζούμε, γιατί είναι γραμμένα τα λόγια αυτά και προφητικά για εμάς. Είναι μια προφητική γραφή που πρόκειται να εκπληρωθεί. Γιατί ζούμε μαζί με όλον τον λαό του Θεού σε αυτή την περίοδο της Φιλαδέλφειας, που άρχισε στις αρχές του 1903, που πέσε το Πνεύμα του Άγιο στην Αζούζα, και πρόκειται να τελειώσει με την αρπαγή. Τώρα, δεν μπορούμε να ξέρουμε πότε θα είναι ακριβώς η ημερομηνία λήξεως, γιατί ο Κύριος δεν μας αποκάλυψε την ημερομηνία που θα έρθει. Αυτός ξέρει την ώρα και τη μέρα. Και βέβαια κάποιοι θα πούν, μα αυτά τώρα ήταν γραμμένα για τις εκκλησίες τότε εκεί στην Ασία που τις γράφει, τις 7 εκκλησίες, άρα εμείς τι σχέση έχουμε. Ήταν πριν 2.000 χρόνια. Ο Κύριος, αδερφοί, γράφει το λόγο του μέσα και ξέρουμε ότι πολλά είναι διαχρονικά. Πολλές προφητείες ήταν και για τότε και σε προέκταση είναι και τώρα. Και άλλα κομμάτια του Λόγου του Θεού ήταν για τότε και συνεχίζουν και ισχύουν για τώρα. Και γιατί να το καταγράψεις το Λόγο του? Γιατί η Αποκάλυψη είναι πράγματα τα οποία μέλλονται να γίνουν. Και ισχύει για όλη την Εκκλησία, για όλους αυτούς που πληρούν τους όρους που περιγράφει εδώ. Άρα και εμείς μπορούμε δικαιωματικά να διεκδικήσουμε αυτήν την υπόσχεση. Και μπορεί να το δούμε και στη χώρα μας ή στην πόλη μας ακόμη, ότι έχουμε μια ανοιχτή πόρτα. Και οι όροι αυτής της υπόσχεσης βρίσκονται στα εδάφια που λέει «γιατί φύλαξες το λόγο μου». Είναι δηλαδή όρος. Δεν είναι απλά να λέμε «έγινα χριστιανός και θα τα έχω όλα». Κάθε φορά που μαζευόμαστε, τι κάνουμε, υψώνουμε το όνομα του Κυρίου Ιησού. Γιατί ξέρουμε ποιος πραγματικά είναι. Γιατί το όνομα Ιησούς, αδερφοί, δεν είναι ανθρώπινο. Έχει θεία σημασία. Ιησούς σημαίνει ο Γιάχουε είναι σωτήρας. Το έδωσε αυτόν το όνομα. Και είναι ο μόνος που πραγματικά εκπληρώνει την έννοια αυτού του ονόματος. Γι' αυτό υψώνουμε το όνομα του Ιησού. Γι' αυτό ψάλαμε και ψάλουμε ύμνους δοξολογίας σε Αυτόν. Γιατί καταλαβαίνουμε ποιος είναι στην πραγματικότητα. Προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού. Λατρεύουμε στο όνομα του Ιησού. Επιτιμούμε, εκβάλλουμε δαιμόνια στο όνομα του Ιησού. Διατάζουμε θεραπεία στο όνομα του Ιησού. Βαφτίζουμε στο όνομα του Ιησού. Γιατί όλα αυτά? Γιατί Κολοσσαίς 3:17, κάθε τι, ό,τι αν κάνετε, με λόγια ή με έργα, όλα στο όνομα Κυρίου Ιησού, ευχαριστώντας το Θεό Πατέρα μέσω αυτού. Όλα στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Είτε είναι λόγος, είτε είναι έργο. Η Εκκλησία λοιπόν για την οποία μιλάμε, δεν έχει αρνηθεί το όνομα του. Και αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Δηλαδή, όχι απλά να μην αρνηθείς, πρέπει να αγαπάς τον Κύριο, να αγαπάς το όνομα του Ιησού. Όχι μόνο ηχητικά, ότι είναι ένα ωραίο Ιησούς, αλλά αυτό που αντιπροσωπεύει και να έχουμε πίστη σε αυτό. Και αδερφοί, ευχαριστούμε τον Θεό που έχουμε δεχθεί τον Κύριο στη ζωή μας. Είναι μεγάλο προνόμιο, όπως είπα και άλλες φορές, δεν το κατανοούμε, λέμε και εμείς άνθρωποι είμαστε όπως οι υπόλοιποι. Ο Κύριος, βλέπουμε, έχει κάνει μια μεγάλη διαχωριστική γραμμή και λέει η δική μου και του κόσμου. Ναι, αγαπάει όλο τον κόσμο και εμάς και τους άλλους, αλλά λέει όσοι τον εδέχθηκαν, σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Είσαι γιος μου, είσαι θυγατέρα μου, λέει ο Κύριος, που δεν το λέει αυτό στους υπόλοιπους. Εάν ο Κύριος κάνει αυτόν τον μεγάλο διαχωρισμό σε όλο τον κόσμο, η δική μου και αυτή που δεν είναι δική μου, εμείς δεν μπορούμε να έχουμε άλλη γνώμη. Υπάρχει ευλογία και μακαρισμός για αυτούς που δεν έχουν αρνηθεί το όνομα του Ιησού. Είναι πολλές φορές που βλέπουμε την Εκκλησία μας ότι μα είμαστε λίγοι, είμαστε λίγα άτομα, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε το όνομα του Ιησού και δεν το έχουμε αρνηθεί. Εκεί τώρα είναι η βάση μας. Άσχετα αν είμαστε λίγοι ή πολλοί, ο Κύριος βλέπει στην καρδιά του κάθε παιδιού του. Αρνήθηκα τον Κύριο? Όχι. Πιστεύω στο όνομα του ακράδαντα? Είμαι ένα κομμάτι από αυτό, κατοικεί μέσα μου με το πνεύμα του? Γιατί όλη η εξουσία και η δύναμη στον ουρανό είναι στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ματθαίος 28:18. Λίγο πριν φύγει ο Κύριος, μίλησε και είπε: «Μου δόθηκε κάθε εξουσία στον ουρανό και πάνω στη γη». Και έφυγε ο Κύριος. Ποιος έχει τώρα την εξουσία? Ο Κύριος την έχει, αλλά μέσα από τα παιδιά του ενεργεί. Επομένως, μπορούμε να εμπιστευόμαστε τον Θεό για θαύματα, μπορούμε να προσευχόμαστε για τους ασθενείς, μπορούμε να έχουμε εξουσία ενάντια στο διάβολο, όχι εμείς γιατί είμαστε απλοί άνθρωποι, αλλά επειδή ακριβώς έχουμε την εξουσία που μας έδωσε ο Κύριος. Μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, μπορούμε να κηρύξουμε τα καλά νέα της σωτηρίας. Πώς? Δια Πνεύματος Αγίου, με ο Κύριος που είναι μαζί μας. Γιατί πρέπει να σταματήσουμε να στεναχωριόμαστε για ό,τι δεν έχουμε και να κοιτάξουμε τι πραγματικά διαθέτουμε. Να είμαστε απλοί άνθρωποι, τι διαθέτουμε? Έχουμε αυτό που πολλοί άλλοι δεν έχουν. Το όνομα του Κυρίου Ιησού. Θυμάστε την ιστορία του Χολού στις Πράξεις των Αποστόλων, όταν ο Πέτρος και ο Ιωάννης πήγαιναν στον ναό για να προσευχηθούν και τι έκανε αυτός? Ο Ζητιάνος ήταν εκεί, ανάπηρος, και άπλωσε το χέρι να πάρει χρήματα. Αυτό ήξερε, δεν ήξερε τίποτε άλλο. Πράξεις 3:6. Τότε ο Πέτρος του είπε: «Άργυρος και χρυσάφι δεν υπάρχει σε μένα, αλλά ό,τι έχω, αυτό σου δίνω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σήκω και περπάτα». Ο Πέτρος και ο Άννης μπορεί να μην είχαν χρήματα να δώσουν, έτσι, σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά τι είχαν? Είχαν το όνομα του Ιησού Χριστού. Και όταν είπε ο Πέτρος «έχω», τι, δεν ήταν ότι το όνομα του Ιησού ήταν στην τσέπη του, να βγάλει ένα χαρτί που γράφει Ιησούς ή απλώς να το πει με λόγια, γιατί Ιησούς μπορεί να το πει οποιοδήποτε. Να σταματήσεις ένα στο δρόμο και να του πεις: «Πες μου Ιησούς, Ιησούς». Δεν έχει γίνει τίποτα, δεν έχει γίνει κάτι στον πνευματικό κόσμο επειδή ακούστηκε η λέξη αυτή. Όταν λέει ο Πέτρος «αυτό που έχω σου δίνω», το είχε μέσα του. Ο Κύριος ήταν μέσα του και αυτή ήταν η δύναμη που βγήκε. Όταν είπε στο όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σήκω και περπάτα, δεν ήταν η δύναμη του Πέτρου, ήταν ο Κύριος που κατοικούσε μέσα του, που σήκωσε τον χολό. Και βλέπουμε ότι μπορούσαν οι μαθητές να προσεύχονται στο όνομά του και να βλέπουν θαύματα. Επομένως, ο άνθρωπος αυτός, ο ταλέπορος, ήθελε χρήματα και αυτοί του δώσαν τη θεραπεία του. Ούτε σκεφτόταν για τη θεραπεία του, ούτε του περνούσε από το μυαλό. Αλλά εμείς, ποιο από τα δύο θα θέλαμε να έχουμε? Τα πλούτη του κόσμου ή το όνομα του Ιησού? Βλέπετε, το ένα είναι πνευματικό, το άλλο είναι υλικό. Και το ένα έχει δύναμη και το άλλο έχει δύναμη. Γι' αυτό ονομάζει τα χρήματα ο Μαμμονάς ότι είναι Κύριος. Δεν μπορεί να έχετε δύο Κυρίους, ή τον Μαμμονά είτε τον Κύριο. Γιατί με τα χρήματα είναι ένας σε εισαγωγικά Θεός. Πάει στο γιατρό και παίρνεις τη θεραπεία σου από ανθρώπους όσο γίνεται. Έχεις φαγητό, έχεις σπίτι, έχεις να δώσεις στους φτωχούς. Τέλος πάντων, είναι μια δύναμη, όπως και να το κάνουμε. Ασφαλώς θέλουμε τον Κύριο όμως. Και αν η Εκκλησία χρειάζεται χρήματα, ο Κύριος θα τα προμηθεύσει και αυτά. Αδερφοί, το κλειδί για τον Ευαγγελισμό δεν είναι τα χρήματα. Δεν μπορούμε να κερδίσουμε ψυχές με τα χρήματα. Τι θα πας να δίνεις λεφτά για να έρθεις στην εκκλησία, τους πληρώνεις. Δεν γίνεται. Και να έρθουν, θα βαρεθούν και θα φύγουν μετά. Θα κερδίσεις τις ψυχές με τη δύναμη του ονόματος του Ιησού Χριστού. Τι είχαμε δει πριν στην Αποκάλυψη, δεν έχουμε αρνηθεί το όνομά του, αλλά υπάρχει κάτι άλλο. Τήρησες το λόγο μου. Άρα είναι ένα πράγμα να μην αρνηθείς το όνομα του Κυρίου και είναι άλλο να τηρείς το λόγο, να κρατάς το λόγο. Το λόγο, η γραφή, τις εντολές, αυτό που ο Κύριος θέλει. Γι' αυτό πρέπει να υπακούμε στο λόγο του Θεού. Τώρα βέβαια το πνεύμα του Κυρίου, το Άγιο, ανάμεσά μας είναι απαραίτητο. Αλλά χρειαζόμαστε το λόγο του Θεού για να υπάρχει μια ισορροπία μέσα στη ζωή μας, μέσα στην Εκκλησία. Αμήν, ο λόγος είναι τέλειος και το χρειαζόμαστε, αλλά λέει το γράμμα σκοτώνει. Το πνεύμα ζωοποιεί. Δεν μπορείς όμως να έχεις το πνεύμα χωρίς τον λόγο. Πάλι δεν μπορεί να κρατηθείς. Γιατί δεν είναι απλά να έχεις μια δύναμη ουράνια, η οποία ποια θα είναι η βάση της. Όταν θα έρθει ο διάβολος να πειράξει, πώς θα σταθείς. Θυμάστε, ο Κύριος στους πειρασμούς στάθηκε πάνω στον λόγο. Εκεί είναι η ασφάλειά σου. Έστω και αν εμείς που είμαστε πιστοί έχουμε γραμμένο τον λόγο μέσα στις καρδιές μας, πάντα χρειαζόμαστε σαν δείχτη ασφαλείας το γραμμένο λόγο, τα ρήματα. Ούτως ώστε αν πάει να ξεγελαστείς από κάτι, έχεις το λόγο. Μη αυτό, μη εκείνο. Κάνε εκείνο, μη το κάνεις αυτό. Εκεί είναι η βάση μας. Γι' αυτό πρέπει να αγαπάμε τον λόγο του Θεού, όχι απλά να τον τηρούμε, να τον θέλουμε. Δεν μπορούμε, αδερφοί μου, να διδάξουμε κάτι ενάντια στο λόγο του Θεού. Δεν μπορούμε να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε κάτι, μας το απαγορεύει ο Κύριος. Γιατί στις μέρες μας υπάρχουν διάφορες διδασκαλίες και παράξενες πολλές φορές και παραδόσεις που δεν υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή. Οι άνθρωποι διδάσκουν ό,τι θέλουν. Αν βρουν ακροατές που τους αρέσουν τα λόγια και ακούνε, ένας καλός ρήτορας μπορεί να λέει ό,τι θέλει και είναι κάτι που συμβαίνει σήμερα. Αλλά διδασκαλίες που δεν υπάρχουν μέσα στο Λόγο του Θεού, δεν μπορούμε να τις κηρύττουμε, έστω και αν φαίνονται ελκυστικές. Δευτέρα Τιμοθέου 4:2. Πρέπει να παραμείνουμε μια εκκλησία που μιλάει την αλήθεια των Άγιων Γραφών. Τι είπε ο Παύλος στον Τιμόθεο? Κήρυξε το Λόγο. Επέμεινε σε κατάλληλο, ακατάλληλο καιρό. Έλεγξε, επιτίμησε, πρότρεψε με κάθε μακροθυμία και διδαχή. Γιατί θα υπάρξει καιρός, πότε, στο μέλλον, δηλαδή και σήμερα, που δεν θα ανέχονται την υγιή διδασκαλία, αλλά κατά τις δικές τους επιθυμίες θα μαζέψουν για τους εαυτούς τους δασκάλους κλπ. Συνεχίζει. Δηλαδή πρόκειται για εντολή για αυτούς που κηρύττουν το Λόγο του Θεού. Δεν μπορούμε να κηρύξουμε τα προσωπικά μας πιστεύω και τις φιλοσοφίες μας, αλλά πρέπει να κηρύξουμε το Λόγο. Δεν μπορούμε να ακολουθούμε τον πολιτισμό μας ή τους νόμους που γίνονται τώρα ή τις παραδόσεις μας. Πρέπει να κηρύξουμε το Λόγο. Αν είναι αντίθετα, εμείς θα μείνουμε στο Λόγο του Θεού. Αυτά μας έδωσε ο Κύριος και αυτά μας έστειλε να κηρύξουμε. Η Βίβλος λέει ότι είμαστε στο κάτω-κάτω ξένοι και πάρικοι από αυτόν τον κόσμο, περαστικοί. Το πολίτευμά μας είναι στον ουρανό. Εκεί είναι ο προορισμός μας. Εκεί είναι που θα πάμε μια μέρα. Πώς? Διαφυλάττοντας τις Άγιες Εντολές. Είναι εκεί ο λόγος γραμμένος και δεν αλλοιούται, δεν αλλάζει επειδή περνούν τα χρόνια. Πρέπει πάντοτε, καθώς αποφασίζουμε κάποια πράγματα, να ρωτάμε ο λόγος τι λέει. Η Αγία Γραφή τι λέει πάνω σε αυτόν το θέμα. Και με ειλικρίνεια και το χέρι στην καρδιά, με αυτό θέλει ο Κύριος, αυτό θα κάνουμε. Δεν πρέπει να ακολουθούμε μια διδασκαλία επειδή μας φαίνεται καλή ή επειδή μας βολεύει. Μα μπορεί να πει κάποιος αν είναι αλήθεια, μπορεί να είναι κάτι που ήταν κρυμμένο και ο Κύριος το φέρνει στην επιφάνεια τώρα. Ωραία. Κάθε φορά που ακούμε μια καινούργια διδασκαλία, ένας σοβαρός, πιστός άνθρωπος του Θεού θα πει: Κύριε, ωραία, ήρθε αυτή η διδασκαλία. Μπορεί να από σένα, μπορεί να από το διάβολο. Μπορεί να είναι μια ανθρώπινη. Ακούγεται λογικοφανής, θα μπορούσε να στηριχθεί. Μπορεί να βασίζεται και σε εδάφια. Αλλά και ο διάβολος όταν πείραξε τον Κύριο, σε εδάφια βασιζότανε. Πρέπει να την εξετάσεις προσεκτικά, δώσε χρόνο, νίστεψε προσευχή σου και αν συμφωνεί, τότε μπορείς να την ακολουθήσεις.
2: Δεν είναι ότι ο Κύριος δεν έχει να δώσει και νέα πράγματα στην Εκκλησία ή αυτά που είναι κρυμμένα από αιώνες να τα φέρει στην επιφάνεια. Πάμε γίνεται. Πίσω εκεί στη Δευτέρα Τιμωθέου 4:3 που είδαμε πριν. Θα υπάρξει, λέει ο Παύλος, καιρός που δεν θα ανέχονται την υγιή διδασκαλία, αλλά κατά τις δικές τους επιθυμίες θα μαζέψουν για τους εαυτούς τους σωρό από δασκάλους. Το αρχαίο λέει «επισορεύσουσιν διδασκάλους κνηθόμενοι την ακοήν και από μέν της αληθείας την ακοήν αποστρέψουσιν επί τους μύθους εκτραπήσονται». Γιατί να θέλουν να πάνε στους μύθους? Γιατί είναι ωραία τα παραμύθια, οι μύθοι. Όταν είμαστε παιδιά δεν μας αρέσαν τα παραμύθια. Γιατί έχουν ωραίο τέλος. Μιλάει ο άλλος, σου λέει την ιστορία μια φορά και ένα καιρό και μπορεί να βάλεις και τον εαυτό σου μέσα και τελειώνει ωραία και δεν έχεις ευθύνη. Δεν έχεις να τηρήσεις κάτι. Ο λόγος όμως είναι μαχαίρι. Σου υπόσχεται ένα σωρό και σου λέει όμως, αλλά για να τα κρατήσεις πρέπει να κάνεις αυτά. Έχεις μια τάξη, έχεις έναν δρόμο να κρατήσεις. Γιατί δεν είναι δικά σου λόγια, είναι του Κυρίου λόγια. Και αυτά τα λόγια πρέπει να τα διατηρήσουμε μέσα μας. Αυτός ο καιρός λοιπόν έχει έρθει, γιατί μπορούμε να δούμε από το γεγονός ότι συμβαίνει παντού. Οι άνθρωποι ακολουθούν δασκάλους, κηρύττοντάς τους αυτά που θέλουν να ακούσουν. Ξέρετε ότι έχει εκκλησίες ολόκληρες που όταν δεν τους αρέσει ο κήρυκας, δηλαδή αυτά που λέει ή είναι αυστηρά ή δεν ταιριάζουν με αυτά που θα ήθελαν να ακούσουν, έχουν συμβούλια, το βγάζουν και βάζουν άλλο. Βάζουν το δικό τους που τους λέει αυτά που θέλουν να ακούσουν. Τους αρέσουν οι δάσκαλοι αυτοί γιατί δικαιολογούν τις αμαρτίες με διάφορους τρόπους, με διάφορα τρίκ και μέσα από το Λόγο του Θεού. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, δεν πειράζει, δεν είναι κακό, δεν είναι αμαρτία. Η χάρη του Κυρίου. Ο Κύριος τα έκανε όλα. Θέλουν δασκάλους που θα αισθάνονται άνετα μαζί τους να εφησυχάζει τη συνείδησή τους. Γιατί αν είμαι εγώ σε ένα ακροατήριο πιστών και έχω κάποιον από τον Άμβωνα που είναι ο άνθρωπος του Θεού και μου λέει ότι δεν πειράζει, μπορεί να κάνεις και αυτόν και εκείνο, ο Κύριος είναι καλός, ο Κύριος καταλαβαίνει, μην ανησυχείς, νιώθω ωραία. Και λέω, αφού τα λέει ο άνθρωπος του Θεού, και δεν ελέγχω τη συνείδησή μου βαθιά, δεν ελέγχω με τον λόγο. Και αφού τα λέει, έτσι είναι, αφού χρησιμοποιεί και εδάφια. Εμείς, αδερφοί, δεν πρέπει ποτέ να γίνουμε έτσι. Αντίθετα, πρέπει να βάλουμε την πίστη μας στο λόγο του Θεού. Γι' αυτό χρειάζεται να τον μελετάμε. Και προσωπικά δηλαδή. Ωραία είναι τα κηρύγματα που ακούμε από εδώ ή οπουδήποτε από αλλού, αλλά δεν μας θέλει ο Κύριος να είμαστε όπως τους πίθηκους. Δηλαδή, αφού το είπε ο Α και ο Β και ο Γ, αυτό θα κάνουμε και εμείς, να μην ψάχνουμε ποτέ μας γιατί τα λένε οι άλλοι. Είναι σαν ένα βρέφος που σου παίρνει το κουταλάκι η μαμά και σου δίνει το φαγητό. Μάλιστα χυλό, έτοιμο, να μην χρειαστεί καν να το μασίσεις. Και σε ταΐζει και σε ταΐζει και μεγαλώνεις, αλλά δεν ξέρεις αυτό που σου δίνει τελικά. Είναι αγνό, καθαρό από τον λόγο. Ή είναι απλά να σε χαϊδεύει, να περάσει ο καιρός. Γι' αυτό ωραία είναι οι εκκλησίες και οι θέσεις κλπ. Αλλά ο Θεός θέλει από το κάθε παιδί του να είναι και το ίδιο υπεύθυνο για τον εαυτό του. Γιατί στο κάτω-κάτω, στο τέλος, λέει ο κάθε ένας θα δώσει λόγο στο Θεό για τον εαυτόν του. Επομένως, έχω γραφή και όλοι μας έχουμε Αγία Γραφή. Και στο κομπιούτερ και σαν βιβλίο και στο κινητό κλπ. Κανείς δεν σε εμποδίζει να ανοίξεις την καρδιά σου και να διαβάσεις το λόγο απευθείας. Δόξα στο Θεό, γράφτηκε στη γλώσσα μας. Μπορείς να διαβάσεις και να ελέξεις και αυτά που ακούς στην Εκκλησία, αλλά και προσωπικά. Τώρα, αν έχεις μια διαφορά, κάτι που δεν καταλαβαίνεις, αμήν. Θα το συζητήσεις με έναν πνευματικό αδερφό και θα προχωρήσεις. Αλλά χρειάζεται να μελετάς το λόγο, όχι απλή ανάγνωση, μελέτη. Να τον πιστεύεις, να τον υπακούς. Όσον τον μελετάς και τον πιστεύεις, είναι άλλο σκαλοπάτι να τον υπακούσεις, γιατί είναι κάποια που είναι δύσκολα. Η σάρκα θέλει τα δικά της, άλλοι θέλουν τα δικά τους και ο Κύριος θέλει τα δικά του, που πρέπει να δικά μας. Εκεί τώρα είναι που θα έρθεις καμιά φορά σε κόντρα με το εαυτό σου και θα πεις τι θα κάνω τώρα, το δικό μου θέλημα ή το δικό σου, Κύριε. Αν μελετάς, πιστεύεις, υπακούς, τότε θα έχεις ό,τι χρειάζεσαι για τη σωτηρία σου και τη χριστιανική σου ζωή. Αλλά όπως είπαμε, μην ξεχνάμε ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ του Λόγου και του Πνεύματος του Θεού μέσα μας.

αναζωπήρωση. Η αναζωπήρωση μπορεί να γίνει και σε ένα-δύο άτομα, τρία άτομα, πέντε άτομα. Και να είναι ο Κύριος ανάμεσά τους και να. Βεβαίως θα έρθουν οι ψυχές, αλλά θέλω να πω, γιατί υπάρχουν λεγόμενες mega churches, μεγάλες εκκλησίες με χιλιάδες κόσμο, και λες, για να είναι τόσο πολύς κόσμος, ο Κύριος είναι εκεί. Δεν λέω ότι ο Κύριος δεν είναι εκεί, αλλά μπορεί όμως να ακούν αυτό που είπαμε, γαργαλιζόμενοι την ακοή, και πάνε και νιώθουν ωραία, γιατί πήγα και στην εκκλησία, έκανα το καθήκον μου, δεν μου λέει να κάνω τίποτα που δεν μου αρέσει και προχωρούμε. Πρέπει όμως, αδελφοί, να κρατήσουμε το Λόγο του Θεού και να μην αρνηθούμε το όνομα του Ιησού. Όπως είδαμε στην Αποκάλυψη. Έχεις μικρή δύναμη, τήρησες το Λόγο μου και δεν αρνήθηκες το όνομά μου. Δεν αρνήθηκες το όνομά μου. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει να αποχωριστείς από τον κόσμο. Γιατί λέει η Γραφή, ο κόσμος αγαπά το δικό του, τα δικά του πράγματα. Εφόσον δεν αρνείσαι το όνομα, θα έρθει η ώρα που θα κοντράρεις, θα έρθεις σε εναντίωση με την αμαρτία, με το ψεύδος. Ίσως χρειαστεί να αποκοπείς και από ορισμένους αδελφούς. Όχι γιατί δεν τους αγαπάς, αλλά γιατί δεν θέλουν να κρατήσουν την αποκάλυψη του ονόματός του. Αν δεις ότι είναι έναν κούρπο ανθρώπων που αποστασιοποιούνται από αυτό που πιστεύεις για το όνομα του Ιησού Χριστού, λες, εντάξει, ευχαριστώ, σας αγαπώ, δεν σας εχθρεύομαι, αλλά κρατώ μια απόσταση. Είναι και αυτό μέσα στο κόστος της χριστιανικής ζωής. Θυμάστε τον Ιωσήφ στην Αίγυπτο. Όπως ο Ιωσήφ, έτσι και ο γιος ο Άρσεν στην Αποκάλυψη, θα αποβληθεί από τα αδέλφια του. Θυμάστε, οι αδερφοί του τον πούλησαν, ήθελαν να τον σκοτώσουν μάλιστα, και τον πούλησαν σκλάβο, λέει να μην τον σκοτώσουμε. Η εκκλησία της αρπαγής πώς θα βγει, μέσα από το σώμα των αναγεννημένων θα βγει η νύμφη. Μέσα από αυτόν το σώμα θα βγει. Και όπως τελικά ο Ιωσήφ υψώθηκε και έγινε δεύτερος μετά το Φαραώ και έγινε ο τροφοδότης του τότε κόσμου, θυμάστε με την πείνα που ήρθε όχι μόνο στην Αίγυπτο, σε όλη την περιοχή τη γύρω, έγινε τροφοδότης του Λόγου του Θεού σε όλους τους πεινασμένους, έτσι θα γίνει και τώρα. Παρόλο που οι αδελφοί του τον απέβαλαν, θυμάστε τι έγινε. Ο Θεός τον ύψωσε και χρησιμοποίησε τον ίδιο για να διατηρήσει τη ζωή των αδελφών του μετά. Έκανε τον κύκλο του, ήρθαν αδελφοί και τον προσκύνησαν. Και τελικά είδαν ότι τα όνειρα που τον κοροϊδεύαν και δεν τον ήθελαν, βγήκαν όλα αληθινά, γιατί ήταν από τον Κύριο. Αυτό θα γίνει και με τον ιό Άρσεν αυτές τις τελευταίες μέρες. Υπάρχουν άτομα σε αυτή την περίοδο της Εκκλησίας, που είναι η Εκκλησία της Αρπαγής, που θα σταθούν για το όνομα του Ιησού. Και αυτό θα έχει κόστος και για τους ίδιους, ανάλογα τι σχέση έχεις με τον Κύριο, γιατί αν είσαι πλήρης Πνεύματος Αγίου δεν θα σε νοιάζει καθόλου. Με χαρά θα το κάνεις, αλλά ως προς τους άλλους θα πούν τι κάνει αυτός. Ρισκάρει τα πάντα για τον Κύριο. Μην μιλάς να περάσουμε που λέμε. Μα κάποιος πρέπει να σταθεί και να μιλήσει. Όσοι δεν σταθούν για το υπέρπαν όνομα, για τη μαρτυρία του, δεν θα αντέξουν τους πειρασμούς, τη λιδωρία, τους διωγμούς εξαιτίας του όνοματός του. Και κινδυνεύουν να χάσουν αυτήν τη θαυμαστή θέση που έχουν κοντά του. Γιατί ο Κύριος μας τα λέει καθαρά. Έχεις μικρή δύναμη, τήρησες το λόγο μου. Προσέξτε, δεν λέει είμαστε αδύνατοι, αλλά σε σύγκριση με τη δύναμη του κόσμου, έτσι τώρα, το παγκόσμιο σύστημα, αυτό το σύστημα του Αντίχριστου που προχωράει, που γιγαντώνεται γύρω μας, στο φυσικό μάτι εμείς τι είμαστε τώρα. Έχουμε μικρή δύναμη, λέει, για την Εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Είμαστε λίγοι σε σχέση με τον κόσμο. Όμως πρέπει να εμπιστευτούμε τη δύναμη του Κυρίου Ιησού μέσα μας, έστω και αν εμείς ήδη δεν την, όχι δεν την πολυπιστεύουμε, δεν την βλέπουμε με τα φυσικά μας μάτια. Αυτή η δύναμη είναι που θα νικήσει τον κόσμο και την αμαρτία. Και όπως τις πρώτες μέρες η Εκκλησία είχε δύναμη, έτσι και τώρα η Εκκλησία θα έχει αυτή τη δύναμη. Ξέρουμε ότι θα γίνουν μεγάλα και τεράστια και σημεία. Λέει ο Κύριος, μεγαλύτερα θα δείτε από όσα έχουν γίνει. Και ξέρουμε, τουλάχιστον στις πράξεις των Αποστόλων και Ευαγγέλια, βλέπουμε πόσα ο Κύριος είχε κάνει και οι Απόστολοι μετά. Και μας λέει ότι μας περιμένουν ακόμη μεγαλύτερα. Οι υπερφυσικές δυνάμεις του Κυρίου θα εκδηλωθούν μέσα από ανθρώπους που αναγνωρίζουν ότι είναι αδύνατοι. Γιατί δεν είναι να πεις «έχω δύναμη». Θυμάστε τον Σαμσόν.

0: Δεν ήταν κανένας όπως το Γολιάθ, 3 μέτρα, τεράστιος, με μύς, για να τον βλέπουν οι άλλοι και να τον φοβούνται και να τους νικάει. Γιατί αν ήταν έτσι, δεν θα ήθελαν να τον πιάσουμε μπαμπεσιά από τη Δαλιδά. Πες του, πού βρίσκεται η δύναμή του, ποιο είναι το μυστικό. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος σαν τους άλλους εξωτερικά. Αλλά ήξεραν ότι υπήρχε ένα μυστικό. Αν ήταν εμφανισιακά τεράστιος, δυνατός, δεν θα ρωτάς ποιο είναι το μυστικό. Α, μυστικό είναι η δύναμή μου. Όχι. Ήταν κρυμμένη δύναμη μέσα του και εκδηλωνόταν την ώρα που ο Θεός ήθελε. Και σκότωνε εδώ και εκεί και δεν τους αφήνε να σταθούν. Άρα, ξέρουμε ότι η δύναμη που έχουμε δεν είναι δική μας. Είναι του Κυρίου που επιτρέπει να είναι μέσα μας. Και αυτή η μικρή δύναμη που έχουμε εμείς, η δική μας, για τον Κύριο είναι ανεκτίμητη, γιατί μας κρατάει ταπεινούς. Είναι η ελπίδα που έχει για αυτήν την περίοδο της Εκκλησίας. Διότι ο Κύριος μπορεί αυτήν τη μικρή δύναμη να την πολλαπλασιάσει και να την κάνει πολύ πολύ αποτελεσματική. Νομίζετε ο Πέτρος και ο Άννης και ο Παύλος ήταν τίποτα σούπερ άντρες. Ήταν στην πίστη, αλλά εξωτερικά δεν είχανε. Τι είχανε? Ακόμα και ο ίδιος ο Ιησούς δεν ήταν κανένας μεγαλειώδης εξωτερικά. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι όταν ήθελαν να τον συλλάβουν, επλήρωσαν τον Ιούδα για να τους αποκαλύψει όχι πού ήταν, πού κρυβόταν, αλλά ποιος είναι. Δεν ήταν ότι θα σας πω πού είναι γιατί κρύβεται. Λέει αυτόν που θα φιλήσω, αυτός είναι. Άρα δεν ξεχώριζε ανάμεσα στους μαθητές του. Και πρέπει να το φιλήσει, και λέμε το φιλί του Ιούδα, για να πούν αυτός είναι, πιάστε τον. Ήταν το σημάδι τους. Δεν ξεχώριζε ο Κύριος, αλλά η δύναμη που ήταν μέσα του ήταν που τον ξεχώριζε. Και όταν είπε, ποιον ήρθατε να πάρετε, τον Ιησού, τον Ναζαρέο, εγώ είμαι, το εγώ είμαι αυτό, το αιώνιο που βγήκε από μέσα του, τους έριξε κάτω.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Θεός είναι ικανός να πάρει τα μη όντα και να κατεσχύνει τα όντα, αυτοί που νομίζουν ότι είναι κάτι. Στοιχεία που για τη σάρκα φαίνονται μικρά και εξασθενημένα, ο Θεός θα τα χρησιμοποιήσει ένδοξα. Γιατί? Για να εκπληρώσει τα σχέδια του. Γιατί θα γίνει. Η εκκλησία αυτή της αρπαγής της Φιλαδέλφειας θα κάνει τη δουλειά που ο Θεός την έχει ορίσει. Αδελφοί, μπροστά στον Κύριο έχει ήδη γίνει, το έχει δει. Απλά εμείς περιμένουμε στον χρόνο να το δούμε. Λουκάς 12:32. Μη φοβάσαι, μικρό πίμνιο, γιατί ευαρεστήθηκε ο πατέρας σας να δώσει σε εσάς τη βασιλεία. Δηλαδή, παρόλο που ο κόσμος φαίνεται να βαδίζει σε άλλο δρόμο, μη φοβάστε. Εγώ σας οδηγώ με ασφάλεια. Εγώ θα σας χρησιμοποιήσω. Γιατί? Για να δοξαστεί το όνομά μου, λέει ο Κύριος. Μη φοβάστε. Κάνετε ό,τι σας λέω και τα άλλα είναι δουλειά δική μου. Αδερφοί, στο κάτω-κάτω δεν λέμε ότι είμαστε μαθητές του Χριστού, δούλοι του Κυρίου. Μας στέλνει ο Κύριος τους δούλους του να κάνουμε τη δουλειά του. Δεν μας ανησυχεί εμάς αν θα έχουμε τη δύναμη να το κάνουμε ή όχι. Αυτός είναι από πίσω μας. Εμείς είμαστε απλώς μπροστά, απεσταλμένοι, σαν Απόστολοι. Αυτό είναι όλο που ζητά ο Κύριος από εμάς. Δηλαδή, όταν ο Θεός μας κοιτάζει, βλέπει ότι είμαστε αδύνατοι, αλλά λέει: έχεις μικρή δύναμη. Μην ανησυχείς για ό,τι δεν έχεις. Αναγνώρισε αυτό που έχεις. Ακόμα και αν έχεις λίγη δύναμη, αυτό είναι αρκετό για μένα, λέει ο Κύριος. Αφού έτσι κι αλλιώς δεν εμπιστευόμαστε τις δικές μας ικανότητες, αλλά τη δύναμη του Κυρίου μας. Ξέρετε, αδερφοί, πολλές φορές λέμε για να έχουμε μια πολύ ωραία συνάθρηση, χρειαζόμαστε πολλά πράγματα. Δεν φτάνει μόνο μια μικρή αίθουσα και λίγες καρέκλες και, ξέρω εγώ, ο κήρυκας και το μικρόφωνο. Πρέπει να έχουμε μεγάλη αίθουσα, να έχουμε πολλά χρήματα, να έχουμε πολλά μουσικά όργανα, να έχουμε πιστούς με διάφορα ταλέντα, ο άλλος να παίζει βιολί, ο άλλος να παίζει πιάνο, ο άλλος να παίζει τα τύμπανα. Και ίσως επειδή δεν τα έχουμε όλα αυτά, νομίζουμε ότι δεν μπορούμε να ευαγγελίσουμε, δεν μπορούμε να αναπτυχθούμε. Είναι λογικό. Δεν είμαστε σαν τους άλλους. Ο Ιησούς όμως είπε: έχεις λίγη δύναμη και αυτή είναι αρκετή. Εγώ θα ανοίξω θύρα μπροστά σου, λέει. Πώς όμως? Υπάρχουν οι όροι. Αν κρατήσεις το λόγο μου και αν δεν αρνηθείς το όνομά μου. Γιατί δεν είναι όλα, είναι δωρεάν, αλλά δεν είναι δωρεάν. Με την έννοια του ότι υπάρχει όρος. Κράτησε το λόγο μου, αμήν, μην αρνηθείς το όνομά μου. Άρα μην περιμένεις πρώτα να έχεις πολύ δύναμη, να περπατάς και να πέφτουν όλοι κάτω. Μην περιμένεις να έχεις όλη τη γνώση, να μάθεις το λόγο τέλεια, να τα ξέρεις όλα τα εδάφια απ' έξω. Να έχεις εφράδια, να φτιάξεις την καλύτερη χοροδία. Έχει εκκλησίες που, αμήν, δεν είναι κακό, που έχει, βλέπεις εκεί πίσω μια χοροδία 60 άτομα. Ντυμένη, ωραία, όμορφα, με τις πρόβες τους και ψάλλουν στον Κύριο. Δεν είναι κακό, είναι καλό, αλλά μην περιμένεις να το έχεις αυτό για να μπορέσεις να ευαγγελίσεις. Μην ανάγκη να μάθεις πρώτα να παίζεις τέλεια κάποιο μουσικό όργανο, ας πούμε. Και πόσο καλός οργανοπαίχτης είσαι, ούτως ώστε να ελκύσεις τις ψυχές. Όχι, ευαισθητοποιήσου στη φωνή του Θεού. Γιατί η δύναμη είναι από Αυτόν που έρχεται. Όπου ο Κύριος σε οδηγεί, ακολούθησε Τον. Όπου σε καλεί, δούλεψε εκεί, ταπεινά, με τη μικρή σου δύναμη. Φιλαδέλφοι, αδελφοί, τι σημαίνει? Φίλος των αδελφών, αδελφική αγάπη. Και αυτό ακριβώς είναι το πνεύμα της Εκκλησίας της Αρπαγής. Και οι μέρες που ζούμε είναι αυτές που ο Κύριος υποσχέθηκε την ύφη του να την τελειοποιήσει. Να μας φέρει όλους σε ενότητα πίστης. Αν είναι δυνατόν να έχουμε μια φωνή, μια πίστη μεταξύ μας. Να μην έχουμε δηλαδή διαμάχες. Εγώ πιστεύω αυτό. Εγώ δεν το πιστεύω. Έτσι το πιστεύω αλλιώς. Εσύ ποιος κηρύγκας σου αρέσει, ο τάδε. Α, εμένα δεν μ' αρέσει. Αυτός μ' αρέσει, ο τάδε. Και υπάρχουν μικροδιαφορές και μικροδιχόνιες ανάμεσα. Ο Κύριος θέλει την ενότητα μαζί, ένα σώμα. Θυμάστε την προσευχή του? Όπως εγώ, ο πατέρα μου, μαζί σου είμαστε ένα, έτσι και αυτοί να είναι ένα, για να είμαστε όλοι ένα, η ενότητα. Είναι πιο πολύ σημαντικό από αυτό που πιστεύουμε, η ενότητα της πίστης. Κάπου λοιπόν είμαστε προς το τέλος της περίοδου της Φιλαδέλφειας. Όπως είπα, δεν ξέρουμε το τέλος. Ξέραμε την αρχή, πότε άρχισε. Μέρος της πέρασε, είναι ήδη παρελθόν, και μέρος της πρόκειται να εκπληρωθεί. Που σημαίνει ότι αυτές οι συμβουλές που δίνει το Πνεύμα σε εμάς είναι γεμάτες αλήθεια και μας αφορούν άμεσα. Είναι για μας σήμερα, όχι αύριο μεθαύριο, σήμερα και αύριο και όλες τις υπόλοιπες μέρες. Αν έχεις μικρή δύναμη, δεν πειράζει. Είναι αυτό που χρειάζεσαι. Γιατί έτσι μαθαίνεις να πιστεύεσαι τον Κύριο και όχι τη δική σου ισχύ. Σκεφτείτε το. Αν έχεις μεγάλη δύναμη, θέση στην κοινωνία, μόρφωση, να μπορείς να έχεις επιχειρήματα, να απαντήσεις τον άλλο, χρήματα, γνωριμίες και λες εγώ θα πάω να ευαγγελίσω, κανείς δεν μπορεί να μου σταθεί, θα τα καταφέρω. Μπορεί να μιλάς, μπορεί να πείθεις, ο άλλος να κουβαλάει το κεφάλι του, αλλά να μην πιστέψει κανείς. Όταν πας όμως με φόβον Κυρίου και με τη βασική γνώση, με τη λίγη δύναμη που έχεις, τότε ο Κύριος είναι που ελκύει. Και να σας πω ένα επιχείρημα που θα σας πείσω. Οι μεγαλύτεροι ευαγγελιστές, οι καλύτεροι που σώζουν ψυχές, είναι αυτοί που αναγεννήθηκαν και ενώ τι ξέρουν από το λόγο του Κυρίου, τίποτα, απλά έχουν αυτόν τον ενθουσιασμό μέσα τους, την πρώτη αγάπη, και αγαπάνε όλους την ίδια ώρα και δεν τους νοιάζει για τίποτα και πάνε και μιλάνε στους φίλους τους, στις φίλες τους. Έλα, σας πω ότι γνώρισα, έλα εδώ εκεί. Και τους τραβάνε και τους φέρνουν στις εκκλησίες. Ή τέλος πάντων συμμερίζονται αυτήν την εμπειρία που είχαν, που τι είναι στην εμπειρία που έχει ένας που είναι 20-30 χρόνια πιστός. Καλός ευαγγελιστής που ξέρει πώς να διαλεχθεί, πώς να απαντήσει. Μπορεί να τους ρωτάει, αλλά λέει δεν ξέρω αυτό, δεν ξέρω το άλλο, αλλά ξέρω αυτό. Ότι ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω. Όπως στην περίπτωση εκείνη του τυφλού. Το έχω δει πολλές φορές σε πολλές εκκλησίες, ένας παναγεννάται να φέρνει όλο την παρέα του, το σώιν του, τη συγγένειά του. Ειδικά αν έχει γίνει κανένα θαύμα, όλοι μέσα. Τι ήξερε από τον λόγο, σχεδόν τίποτα. Αλλά μιλάει για την εμπειρία του. Και μετά που μπαίνουν στην εκκλησία, μαθαίνουν το λόγο σιγά σιγά και κτίζονται και μεγαλώνουν. Άρα λοιπόν, αν έχεις μικρή δύναμη, δεν πειράζει. Μαθαίνεις να εμπιστεύεσαι τον Κύριο και όχι στη δική σου δύναμη. Μαθαίνεις να εξαρτάσαι από το Θεό. Γονατίζεις και λες, Κύριε, εγώ δεν ξέρω. Εμένα όταν με ευαγγέλισαν, πολλά πράγματα μου είπαν εκ των υστέρων, ανακάλυψα ότι ήταν λάθος. Δεν μου τα είπαν επίτηδες. Έτσι ξέρανε οι αδερφοί. Λέγαμε για τον Αντίχριστο, ανόητα πράγματα που δεν βγαίνουν, που δεν θα γίνουν ποτέ. Αλλά μιλήσαμε για τον Κύριο και ελκύστηκα. Και άρχισα να πηγαίνω εκκλησία και πίστεψα αμέσως και προχώρησα. Άρα δεν λέω να λέμε ανοησίες, αλλά θέλω να πω ότι μέσα στο ζήλο σου, στην προσπάθεια σου να μοιραστείς αυτό που ο Κύριος σου έδωσε, ο Κύριος θα σκεπάσει και τα λάθη που θα πεις και τις κουβέντες που θα πεις και θα φέρει την ψυχή. Μήπως ο Κύριος διάλεξε χιλιάδες για να φέρουν το μήνυμα. 12 μαθητές πήρε. Μπορούσε να καλέσει 30, 40, 50. Βασικά ήταν οι 12, τις οποίες απέστειλε μετά και έφεραν το μήνυμα. Διάλεξε τον Απόστολο Παύλο, που ήρθε και στη χώρα μας, και ένας άνθρωπος λέει, εσείς είστε που διατεράσετε την οικουμένη όλη, κάνε τον κόσμο άνω κάτω. Πού τι ήταν οι μαθητές στο κάτω-κάτω, πόσοι ήταν. Και τότε γνωστός κόσμος που δεν υπήρχε ίντερνετ, Facebook και αυτά να πεις ότι ο ένας θα διαδώσει με τον άλλο, πώς έφτασε η φήμη τους τόσο μακριά. Διατάραξαν την οικουμένη όλη, φαντάσου. Δηλαδή, είμαστε παραπάνω από αρκετοί για να ευαγγελίσουμε την πόλη μας, τη χώρα μας. Δεν είναι οι πολλές χιλιάδες που θα βγουν έξω για να αγγίξουν τις πολλές χιλιάδες. Να μην ανησυχούμε λοιπόν για όσα δεν έχουμε, αλλά ας κοιτάξουμε τι έχουμε. Βάζεις κάτω μια λίστα και λες τι έχω, Κύριε. Έχω λίγη δύναμη. Έχω όμως το Λόγο του Θεού, που τον ξέρουμε αρκετά καλά. Έχουμε το όνομα του Ιησού, το όνομα, το υπερπανόνομα που ανοίγει κάθε πόρτα. Έχουμε τη δύναμη του Πνεύματος μέσα μας, μα δεν εκδηλώνεται. Είναι εκεί ο Κύριος και θα έρθει η ώρα του που θα φουντώσει και θα κάνει ό,τι θέλει να κάνει. Φτάνει που τηρείς τους όρους. Το λόγο και δεν αρνείσαι το όνομα. Άρα μπορούμε να περάσουμε την πόρτα που ο Ιησούς λέει ότι έχει ανοίξει μπροστά μας και κανείς δεν μπορεί να την κλείσει. Γι' αυτό μη φοβάσαι το διάβολο, μη φοβάσαι τις παραδόσεις των ανθρώπων, μη φοβάσαι αυτούς που θέλουν να σε σταματήσουν, ανθρώπους σε θέσεις που θα προσπαθήσουν να μειώσουν την εκκλησία, αλλά μπες από την πόρτα που ο Κύριος έχει ανοίξει μπροστά σου. Σκέψου, νοερά μια πόρτα και λες πρέπει να την περάσω αυτή την πόρτα. Και κανείς δεν μπορεί να την κλείσει. Αυτός έχει τα κλειδιά. Όταν ανοίξει αυτός την πόρτα να περάσεις, κανείς δεν μπορεί να την κλείσει, θα περάσεις. Όταν κλείσει την πόρτα, κανείς δεν μπορεί να μπει. Αυτός διαλέγει, εμείς πρέπει να είμαστε κοντά του, να γνωρίζουμε το θέλημά του ότι είναι η πόρτα, Κύριε, θα περάσω. Αμήν, πέρασε. Ματθαίος 24:14. Θα κηρυχθεί αυτόν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας σε όλη την οικουμένη για μαρτυρία, σε όλα τα έθνη και τότε θα έρθει το τέλος. Κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας σε όλη την οικουμένη. Ψευτοκηρύχθηκε. Σε πολλούς τόπους κηρύχθηκε, αλλά δεν κηρύχθηκε σωστά. Κηρύχθηκε από θρησκείες ανθρώπων, με τα λάθη τους, τα στραβά τους, τις παραδόσεις τους, ανακαταμένα με μύθους και ο κόσμος δεν ξέρει τι γίνεται και τι του γίνεται. Πιστεύουμε ότι το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί τώρα παγκόσμια σωστά. Μια εκκλησία, η νύμφη θα φανεί. Θα φανεί ότι αυτοί είναι οι χριστιανοί. Μπορεί να μην τους αρέσουν, όπως είπε ο Κύριος, πορευθέντες μαθητεύσετε πάντα τα έθνη. Αυτός που θα πιστέψει και βαφτιστεί θα σωθεί, ο απιστής σας θα κατακριθεί. Εντάξει, πάντα θα υπάρχει αυτό ο διαχωρισμός. Αλλά λέει, το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί σε όλη την οικουμένη για μαρτυρία σε όλα τα έθνη. Για μαρτυρία, θα γίνει μαρτυρία. Θα γίνουν τα θαύματα, τα σημεία, τα τεράστια. Θα ακουστεί το όνομα, θα μαρτυρηθεί. Δεν θα πει κάποιος, μα δεν ξέρω, δεν ήξερα. Και τότε θα έρθει το τέλος. Ακούμε για διάφορες αναζωπηρώσεις σε όλο τον κόσμο, αλλά λέμε εμείς δεν έχουμε εδώ. Όχι μόνο εδώ. Γενικά στην Ευρώπη έτσι είναι λίγο ήσυχα τα πράγματα. Ο Κύριος θα φέρει αναζωπήρωση και εδώ, αδερφοί, πριν έρθει να πάρει την εκκλησία του. Αλλά η αναζωπήρωση δεν έρχεται απλά έτσι μαγικά, να το πω. Θαυματουργικά, πέστε το. Είναι η μικρή δύναμη μέσα μου, η μικρή δύναμη μέσα σου, η μικρή δύναμη στον άλλο, στον άλλο, στον άλλο, η εμπιστοσύνη στον λόγο. Να κρατήσουμε τον λόγο, να μην αρνηθούμε το όνομα και θα έρθει η ώρα που θα φουντώσει και θα γίνει. Γιατί από εμάς θα έρθει και θα πάει παρακάτω. Και από εμάς και από άλλα αδέρφια, κάθε πιστός που αγαπάει τον Κύριο και είναι ανοιχτός, ο Θεός είναι πατέρας του και αυτό που είπα για την ενότητα της πίστης. Ένα σώμα θα ευαγγελίσει όλο τον κόσμο και θα έρθει όπως ο Κύριος το θέλει. Άρα να μην απογοητευόμαστε ή να νιώθουμε ότι μα τι κάνουμε. Είμαστε λίγοι, περνάει ο καιρός, δεν βλέπουμε πολλή αλλαγή. Ναι, κάποιοι σώζονται, κάποιοι απομακρύνονται, κάποιοι μπαίνουν, κάποιοι βγαίνουν και περνάει ο καιρός. Αδερφοί, το έργο είναι του Κυρίου. Εμείς πρέπει να μείνουμε σταθεροί εδώ που μας θέλει, να τηρήσουμε τις όρους. Πέστε ότι είναι μια συμφωνία, είναι μια διαθήκη. Πού είναι μια διαθήκη? Να μείνουμε με τον Κύριο, να μην αρνηθούμε το όνομά του, να κρατηθούμε ταπεινοί, ήσυχοι και θα έρθει η ώρα που ο Κύριος θα κάνει το έργο του. Την ώρα που θέλει να το ανεβάσει απότομα δηλαδή. Αλλού το κάνει ήδη. Είμαστε εδώ πιστοί και περιμένουμε. Αμήν. Ευχαριστούμε Κύριε μας. Γιατί εσύ είσαι αγαθός Κύριε. Μας μιλάς μέσα από το λόγο σου. Μας δείχνεις Κύριε μας το θέλημά σου. Και μας ζητάς να κρατήσουμε τους όρους Κύριε μας. Να μην αρνηθούμε το όνομά σου Κύριε μας. Να τηρήσουμε το λόγο σου Χριστέ μας μέχρι τέλους Κύριε. Να μην αποκάμουμε. Πράττοντας το σωστό, το ορθό μπροστά σου. Φύλαξε μας Κύριε, φύλαξε όλον το σώμα σου, όλη την νύμφη σου Χριστέ μας Άγιε. Διόρθωνε μας Κύριε όπου χρειαζόμαστε διόρθωση. Φτιάξε εσύ Κύριε μας κάθε τι που έχει χαλάσει. Οτιδήποτε χρειάζεται αύξηση Κύριε μας, επίσης Χριστέ μας Άγιε. Εσύ είσαι ο Μέγας Ιατρός Κύριε μας και των σωμάτων και το ψυχό μας και του πνεύματος μας μέσα μας Κύριε. Τα πιστεύω μας Κύριε μας, το πώς βλέπουμε πράγματα Ιησού μας. Εσύ είσαι που ζωοποιείς την πίστη μας, Κύριε. Και ακόμα ένα κόκκο μικρό πίστεως να έχουμε, εσύ μπορεί να το κάνεις δέντρο μεγάλο, Χριστέ μας. Γιατί δεν είναι η δική μας, Κύριε, μας δύναμη, αλλά ο δικός σου ο λόγος που μπορεί να αφυτρώσει μέσα μας και να γίνει δάσος. Και σε ευχαριστούμε γι' αυτό, Κύριε, γιατί έτσι αναγνωρίζουμε ότι δικό σου είναι το έργο και εσύ είσαι που το κάνεις όπως το θέλεις και όποτε το θέλεις την ώρα του, Χριστέ μας. Απλά όσον αφορά εμάς, Κύριε, βοήθησε μας να μένουμε σταθεροί. Εδώ, χωρίς να αποκαμούμε, Χριστέ μας. Χωρίς να κοιτάζουμε πίσω, Κύριε, όπως τη γυναίκα του Λότ, αλλά μπροστά σε σένα. Και εσύ θα κάνεις το καλύτερο, Χριστέ μας. Αμήν Ιησού μου, Άγιε. Κύριε, να μας ευλογεί όλους.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν μάθεις να περπατάς μέσα στη Βουλή του Θεού και στο θέλημά Του, τίποτα δεν είναι που θα χρειαστείς και θα στο στερήσει ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού? Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο, που είναι ο λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του. Αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, τρίτο κεφάλαιο. Επειδή, δέστε, ο Κύριος των δυνάμεων θα αφαιρέσει από την Ιερουσαλήμ και από τον Ιούδα κάθε υποστήριγμα και βοήθεια. Ολόκληρο το υποστήριγμα του ψωμιού και ολόκληρο το υποστήριγμα του νερού. Κάθε ισχυρόν και πολεμιστή, κριτή και προφήτη και συνετών και πρεσβύτερο, πεντικόνταρχο και έντιμον και σύμβουλο και σοφόν τεχνίτη και συνετών γοητευτή. Και θα δώσει πεδάρια για άρχοντες τους και νήπια θα εξουσιάζουν επάνω τους. Και ο λαός θα καταδυναστεύεται, άνθρωπος από άνθρωπο και καθένας από τον πλησίον του. Το παιδί θα φέρεται αλαζονικά προς τον γέροντα και ο ποταπός προς τον έντιμο. Αν κάποιος πιάσει τον αδελφό του από το σπίτι του πατέρα του, λέγοντας «Έχει σημάτιο, γίνε αρχηγός μας και αυτός ο αφανισμός σας είναι κάτω από το χέρι σου». Κατά την ημέρα εκείνη θα ορκιστεί λέγοντας «Δεν θα γίνω θεραπευτής, επειδή στο σπίτι μου δεν υπάρχει ούτε ψωμί ούτε ημάτιο. Μη με κάνετε αρχηγό του λαού». Επειδή η Ιερουσαλήμ αφανίστηκε και ο Ιούδας έπεσε, για το λόγο ότι η γλώσσα τους και τα έργα τους είναι ενάντια στον Κύριο, για να παροξύνουν τα μάτια της δόξας του. Η όψη του προσώπου τους μαρτυρεί εναντίον τους και κηρύττουν την αμαρτία τους όπως τα Σόδομα. Δεν την κρύβουν. Αλίμονο στη ψυχή τους, επειδή ανταπέδωσαν κακά στον εαυτό τους. Πείτε στο δίκαιο ότι σε αυτόν θα υπάρχει καλό, επειδή θα φάει τον καρπό των εργοντού. Αλίμονο στον άνομο, σε αυτόν θα υπάρχει κακό, επειδή θα του γίνει η ανταπόδοση των χεριών του. Το λαό μου τον καταδυναστεύουν παιδάρια και γυναίκες εξουσιάζουν επάνω του. Λαέ μου, οι οδηγοί σου σε κάνουν να πλανιέσαι και καταστρέφουν το δρόμο των βημάτων σου. Ο Κύριος σηκώνεται για να δικάσει και στέκεται για να κρίνει τους λαούς. Ο Κύριος θα μπει σε κρίση με τους πρεσβύτερους του λαού του και με τους άρχοντες του. Επειδή εσείς έχετε καταφάει τον αμπελώνα, οι αρπαγές από το φτωχό είναι μέσα στα σπίτια σας. Γιατί καταδυναστεύετε το λαό μου και καταθλίβετε τα πρόσωπα των φτωχών, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Και ο Κύριος λέει, επειδή οι θυγατέρες της Σιών υπερηφανεύθηκαν και περπατούν με υψωμένο τράχυλο και με άσεμνα μάτια, περπατώντας τριφυλά και τρίζοντας με τα πόδια τους, γι' αυτό ο Κύριος θα φαλακρώσει την κορυφή του κεφαλιού των θυγατέρων της Σιών και ο Κύριος θα ξεσκεπάσει την τροπή τους. Κατά την ημέρα εκείνη, ο Κύριος θα αφαιρέσει τη δόξα των στολισμών που τρίζουν και τα περιπλέγματα και τους μηνίσκους, τα περιδέρεα και τα βραχιόλια και τις καλύπτρες, τα δικτυωτά επιθέματα του κεφαλιού και τις περισκελίδες και τα κεφαλόδεσμα και τις μυροθήκες και τα σκουλαρίκια, τα δαχτυλίδια και τους χαλκάδες της μύτης και τις ποικίλες στολές και τα επανοφόρια και τα περικαλήματα και τις τσάντες, τους καθρέφτες και τα λεπτά λινά και τις μήτρες και τα ελαφρά καλοκαιρινά ενδύματα. Και αντί της γλυκιάς ευωδίας θα είναι δυσοδεία και αντί για ζώνη σχοινή και αντί για ωραία κόμωση φαλάκρωμα και αντί για επιστομάχιο ένδυμα περίζωμα από σακί, ηλιόκαμα αντί για ωραιότητα. Οι άνδρες σου θα πέσουν με μάχαιρα και η δύναμή σου σε πόλεμο και οι πύλες της θα στενάξουν και θα πενθήσουν και αυτή θα κοίταται ερημωμένη επάνω στο έδαφος. Ισαΐας, τέταρτο κεφάλαιο. Και κατά την ημέρα εκείνη, 7 γυναίκες θα πιάσουν ένα άνδρα, λέγοντας «Θα τρώμε το ψωμί μας, θα αντινόμαστε τα αιμάτια μας, μόνο άσα αναφέρετε το όνομά σου επάνω μας, για να αφαιρέσεις την τροπή μας». κατά την ημέρα εκείνη, ο κλάδος του Κυρίου θα είναι ωραίος και ένδοξος και ο καρπός της γης εξαίρετος και εφρόσινος σε εκείνους που θα έχουν διασωθεί από τον Ισραήλ. Και ο υπόλοιπος στη Σιών και αυτός που εναπέμεινε στην Ιερουσαλήμ θα ονομαστεί Άγιος, όλοι οι γραμμένοι ανάμεσα στους ζωντανούς στην Ιερουσαλήμ, όταν ο Κύριος θα ξεπλύνει την ακαθαρσία των θυγατέρων της Σιών και θα καθαρίσει το αίμα της Ιερουσαλήμ από μέσα της, με πνεύμα κρίσης και με πνεύμα καύσης. Και ο Κύριος θα δημιουργήσει επάνω σε κάθε τόπο του βουνού Σιών και πάνω στις συνάξεις της σύννεφο και καπνό την ημέρα, ενώ τη νύχτα λαμπρότητα φλογερής φωτιάς. Επειδή σε κάθε δόξα θα υπάρχει υπεράσπιση και θα υπάρχει σκηνή για να επισκιάζει την ημέρα από καύμα και για να είναι καταφύγιο και σκέπη από ανεμοζάλι και από βροχή. Δανιήλ 11ο κεφάλαιο. Και εγώ κατά τον πρώτο χρόνο του Δαρίου του Μίδου στεκόμουν για να τον κρατεώσω και να τον ενδυναμώσω. Και τώρα θα σου αναγγείλω την αλήθεια. Δες, ακόμα 3 βασιλιάδες θα σηκωθούν στην Περσία και ο τέταρτος θα είναι πολύ πλουσιότερος από όλους. Και αφού κρατεωθεί μέσα στον πλούτο του, θα διεγείρει το παν ενάντια στο βασίλειο της Ελλάδας. Θα σηκωθεί ένας δυνατός βασιλιάς και θα εξουσιάζει με μεγάλη δύναμη και θα κάνει σύμφωνα με τη θέλησή του. Και καθώς θα σταθεί, η βασιλεία του θα συντριφτεί και θα διαιρεθεί στους 4 ανέμους του ουρανού. Όμως όχι στους απογόνους του, ούτε σύμφωνα με την εξουσία του με την οποία εξουσίασε. Επειδή η βασιλεία του θα ξεριζωθεί και θα διαμεραστεί σε άλλους εκτός από αυτούς. Και ο βασιλιάς του Νότου θα γίνει ισχυρός και ένας από τους άρχοντες του. Και θα γίνει ισχυρός περισσότερο από αυτόν και θα εξουσιάσει. Και η εξουσία του θα είναι μεγάλη εξουσία. Και ύστερα από χρόνια θα συζευχθούν. Και η θυγατέρα του βασιλιά του Νότου θα έρθει προς τον βασιλιά του Βορρά για να κάνει συμφιλίωση. Όμως αυτή δεν θα αναχαιτήσει την δύναμη του βραχίωνα, ούτε το σπέρμα του θα σταθεί. Αλλά θα παραδοθεί αυτή και εκείνοι που τη φέρνουν και αυτό που θα γεννηθεί από αυτή και αυτός που την ενισχύει κατά καιρούς. Από τον βλαστό των ριζών της, όμως, θα σηκωθεί κάποιος ανταυτού και αφού έρθει με δύναμη θα μπει μέσα στα οχυρώματα του βασιλιά του Βορρά και θα ενεργήσει εναντίον τους και θα υπερισχύσει και ακόμα στην Αίγυπτο θα φέρει αιχμαλώτους τους θεούς τους μαζί με τα χωνευτά τους, με τα πολύτιμα σκεύη τους, τα ασημένια και τα χρυσά. Και αυτός θα σταθεί μερικά χρόνια μακριά από τον βασιλιά του Βορρά. Και εκείνος θα μπει μέσα στο βασίλειο του βασιλιά του Νότου, όμως θα επιστρέψει στη γη του. Και οι γη του θα σηκωθούν σε πόλεμο και θα συγκεντρώσουν ένα πλήθος από πολλές δυνάμεις. Και ένας από αυτούς θα έρθει με ορμή και θα πλημμυρίσει και θα διαβεί. Και θα επανέλθει και θα σηκωθεί σε μάχη μέχρι το οχύρωμά του. Και ο βασιλιάς του Νότου θα εξαγριωθεί και θα βγει έξω και θα πολεμήσει μαζί του με το βασιλιά του Βορρά, ο οποίος θα παρατάξει ένα μεγάλο πλήθος. Όμως το πλήθος θα παραδοθεί στο χέρι του. Και αφού πατάξει το πλήθος, η καρδιά του θα υψωθεί και θα καταβάλει μυριάδες. Όμως δεν θα κρατεωθεί. Και ο βασιλιάς του Βορρά θα επιστρέψει και θα παρατάξει ένα πλήθος μεγαλύτερο από ότι το πρώτο και στο τέλος των ορισμένων χρόνων θα έρθει με ορμή, με μεγάλη δύναμη και με μεγάλον πλούτο. Και κατά τους καιρούς εκείνους θα σηκωθούν πολλοί ενάντια στο βασιλιά του Νότου και οι διαφθορείς του λαού σου θα υπερηφανευθούν για να εκπληρώσουν την όραση. Όμως θα πέσουν. Και ο βασιλιάς του Βορρά θα έρθει και θα υψώσει ένα πρόχωμα και θα κυριεύσει τις οχυρές πόλεις. Και οι βραχίωνες του Νότου δεν θα αντισταθούν ούτε το πλήθος των εκλεκτών του και δεν θα υπάρχει δύναμη για αντίσταση. Και εκείνος που έρχεται εναντίον του θα κάνει σύμφωνα με τη θέλησή του και δεν θα υπάρχει κάποιος που να του αντιστέκεται. Και θα σταθεί στη γη της δόξας που θα αναλωθεί από τα χέρια του. Και θα στηρίξει το πρόσωπό του στο να μπει μέσα με τη δύναμη ολόκληρου του βασιλείου του και μαζί του θα είναι ευθύτητα και θα ενεργήσει, και θα του δώσει θυγατέρα από γυναίκες, διαφθείροντάς την. Όμως αυτή δεν θα σταθεί, ούτε θα είναι υπέρ αυτού. Έπειτα θα στρέψει το πρόσωπό του προς τα νησιά και θα κυριεύσει πολλά. Αλλά κάποιος ηγεμόνας θα σταματήσει από αυτόν το όνειδος. Εκτός αυτού θα επιστρέψει το όνειδος επάνω του. Τότε θα στρέψει το πρόσωπό του προς τα οχυρώματα της γης του. Όμως θα προσκόψει και θα πέσει και δεν θα βρεθεί. Και ανταυτού θα σηκωθεί ένας τύραννος που θα κάνει να παρέλθει η δόξα του βασιλείου. Όμως σε λίγες μέρες θα αφανιστεί και όχι με οργή ούτε με μάχη. Και ανταυτού θα σηκωθεί κάποιος εξουθενημένος, στον οποίο δεν θα δώσουν βασιλική τιμή. Αλλά θα έρθει ειρηνικά και θα κυριεύσει το βασίλειο με κολακίες. Και οι βραχίονες εκείνου που κατακλίζει θα κατακλειστούν μπροστά του και θα συντριφτούν. Ακόμη και αυτός ο άρχοντας της Διαθήκης. Και μετά τη συμμαχία που θα κάνει μαζί του θα φέρεται δόλια, επειδή θα ανέβει και θα υπερισχύσει με λίγον λαό. Θα έρθει μάλιστα ειρηνικά προς τους παχύτερους τόπους της επαρχίας και θα κάνει ό,τι δεν έκαναν οι πατέρες του, ούτε οι πατέρες των πατέρων του. Θα διαμοιράσει ανάμεσά τους διάρπαγμα και ελάφυρα και πλούτη και θα μηχανευτεί τις μηχανές του ενάντια στα οχυρώματα και αυτό μέχρι καιρό. Και θα διαγείρει τη δύναμή του και την καρδιά του ενάντια στο βασιλιά του Νότου με μεγάλη δύναμη. Και ο βασιλιάς του Νότου θα σηκωθεί σε πόλεμο μαζί με μεγάλη δύναμη και υπερβολικά ισχυρή. Όμως δεν θα μπορέσει να σταθεί, επειδή θα μηχανευτούν μηχανές εναντίον του. Και αυτοί που τρώνε τα φαγητά του θα τον συντρίψουν. Και ο στρατός του θα πλημμυρίσει. Και πολλοί θα πέσουν φωνευμένοι. Και οι καρδιές και των δύο αυτών βασιλιάδων θα είναι μέσα στην πονηρία και θα μιλούν ψέματα στο ίδιο τραπέζι. Αλλά αυτό δεν θα ευδοκιμήσει, επειδή ακόμα το τέλος θα είναι στον ορισμένο καιρό. Τότε θα επιστρέψει στη γη του με μεγάλον πλούτο και η καρδιά του θα είναι ενάντια στην Άγια Διαθήκη και θα ενεργήσει και θα επιστρέψει στη γη του. Στον ορισμένο καιρό θα επιστρέψει και θα έρθει προς τον Νότο. Όμως η τελευταία φορά δεν θα είναι όπως η πρώτη, επειδή τα πλοία των Κιτιαίων θα έρθουν εναντίον του. Και θα ταπεινωθεί και θα επιστρέψει και θα θυμώσει ενάντια στην Άγια Διαθήκη. Και θα ενεργήσει και θα επιστρέψει και θα συνεννοηθεί μαζί με εκείνους που εγκαταλείπουν την Άγια Διαθήκη. Και οι βραχίονες θα σηκωθούν εξαιτίας του και θα βεβηλώσουν το αγιαστήριο της δύναμης και θα αφαιρέσουν την παντοτινή θυσία και θα στήσουν το βδέλυγμα της ερήμωσης. Και εκείνους που ανομούν στη Διαθήκη θα τους διαφθείρει με κολακίες. Ο λαός όμως που γνωρίζει το Θεό του θα ισχύσει και θα κατορθώσει. Και οι συνετοί του λαού θα διδάξουν πολλούς. Όμως θα πέσουν με ρομφαία και με φλόγα, με εχμαλωσία και με ελαφυραγώγηση πολλών ημερών. Και όταν πέσουν θα βοηθηθούν με μικρή βοήθεια. Πολλοί όμως θα προσθεθούν σε αυτούς με κολακίες. Και από τους συνετούς θα πέσουν για να δοκιμαστούν και να καθαριστούν και να λευκανθούν μέχρι τον έσχατο καιρό. Επειδή και αυτό θα γίνει στον ορισμένο καιρό. Και ο βασιλιάς θα κάνει σύμφωνα με τη θέλησή του και θα υψωθεί και θα μεγαληθεί πιο πάνω από κάθε θεό και θα μιλήσει αλαζονικά ενάντια στο Θεό των Θεών και θα ευημερεί μέχρι ότου συντελεστεί η οργή, επειδή το ορισμένο θα γίνει. Και δεν θα φροντίζει για τους θεούς τον πατέρα του, ούτε για τις επιθυμίες των γυναικών, ούτε θα φροντίζει για κανέναν Θεό, επειδή θα μεγαληθεί πιο πάνω από όλους. Ενώ στον τόπο του θα δοξάσει το Θεό Μαουζίμ και θα τιμήσει ένα Θεό με χρυσάφι και ασίμι και με πολύτιμες πέτρες και με επιθυμητά πράγματα που οι πατέρες του δεν γνώρισαν. Έτσι θα κάνει στα οχυρώματα Μαουζίμ μαζί με ένα ξένο Θεό. Όσοι τον γνωρίσουν, σε αυτούς θα πληθύνει τη δόξα και θα τους κάνει να εξουσιάσουν πάνω σε πολλούς και θα διαμοιράσει τη γη με τιμή. και στον έσχατο καιρό ο βασιλιάς του Νότου θα συγκρουστεί μαζί του. Και ο βασιλιάς του Βορρά θα έρθει εναντίον του σαν άνεμος τρόβυλος, με άμαξες και με καβαλάριδες και με πολλά πλοία. Και θα έρθουν στους τόπους και θα πλημμυρίσουν και θα διαβούν. Θα μπει ακόμη μέσα στη γη της δόξας και πολλοί θα καταστραφούν. Αυτοί όμως θα διασωθούν από το χέρι του, ο Εδόμ και ο Μωάβ και οι πρώτοι των γιών του Αμών. Και θα εκτείνει το χέρι του επάνω στους τόπους και η γη της Αιγύπτου δεν θα ξεφύγει. Και θα κυριεύσει τους θησαυρούς από το χρυσάφι και από το ασίμι και όλα τα επιθυμητά της Αιγύπτου. Και οι Λίβοι και οι Αιθίωπες θα είναι πίσω από τα βήματά του. Όμως αγγελίες από την Ανατολή και από το Βορρά θα τον ταράξουν. Γι' αυτό θα βγει έξω με μεγάλο θυμό για να αφανίσει και να εξολοθρεύσει πολλούς. Και θα στήσει τις σκηνές της βασιλικής του κατοίκησης ανάμεσα στις θάλασσες, επάνω στο ένδοξο βουνό της Αγιότητας. Όμως θα έρθει στο τέλος του και δεν θα υπάρχει εκείνος που να τον βοηθάει. Δανιήλ 12ο κεφάλαιο. Και κατά τον καιρό εκείνο θα εγερθεί ο Μιχαήλ, ο μεγάλος άρχοντας, που στέκεται για τους γιους του λαού σου. Και θα είναι καιρός θλίψης, που ποτέ δεν έχει γίνει αφότου υπήρξε έθνος, μέχρι εκείνο τον καιρό. Και κατά τον καιρό εκείνο ο λαός σου θα διασωθεί, κάθε ένας που θα βρεθεί γραμμένος μέσα στο βιβλίο. Και πολλοί από αυτούς που κοιμούνται μέσα στο χώμα της γης θα σηκωθούν, οι μεν σε αιώνια ζωή, οι δε σε αιωνιδισμό και αιώνια κατεσχήνη. Και οι συνετοί θα λάμψουν όπως η λαμπρότητα του στερεώματος. Και αυτοί που επιστρέφουν πολλούς σε δικαιοσύνη, όπως τα αστέρια στους αιώνες των αιώνων. Και εσύ, Δανιήλ, κλείσε με ασφαλή τρόπο αυτά τα λόγια και σφράγισε το βιβλίο μέχρι τον έσχατο καιρό. Τότε πολλοί θα περιτρέχουν και η γνώση θα πληθυνθεί. Και εγώ, ο Δανιήλ, κοίταξα και ξάφνου δύο άλλοι στέκονταν, ένας απ' εδώ, επάνω στην όχθη του ποταμού, και ένας απ' εκεί, επάνω στην όχθη του ποταμού. Και ο ένας είπε στον άνδρα που ήταν ντυμένος λινά, ο οποίος ήταν επάνω από τα νερά του ποταμού, «Μέχρι πότε θα είναι το τέλος αυτών των θαυμάσιων πραγμάτων?» Και άκουσα τον άνδρα που ήταν ντυμένος λινά, ο οποίος ήταν επάνω από τα νερά του ποταμού, όταν ύψωσε το δεξί του χέρι και το αριστερό του στον ουρανό και ορκίστηκε σε αυτόν που ζει στον αιώνα ότι θα είναι σε καιρόν, καιρούς και μισόν καιρό. Και όταν συντελεστεί ο διασκορπισμός της δύναμης του Άγιου λαού, όλα αυτά θα εκπληρωθούν. Και εγώ άκουσα, αλλά δεν κατάλαβα. Τότε είπα, «Κύριε μου, ποιο είναι το τέλος τους?» Και είπε, «Πήγαινε, Δανιήλ, επειδή τα λόγια αυτά είναι κλεισμένα και σφραγισμένα μέχρι τον έσχατο καιρό. Πολλοί θα καθαριστούν και θα λευκανθούν και θα δοκιμαστούν. Και οι ασεβείς θα ασεβούν. Και κανένας από τους ασεβείς δεν θα καταλάβει. Όμως οι συνετοί θα καταλάβουν. Και από τον καιρό που η παντοτινή θυσία θα αφαιρεθεί και το βδέλυγμα της ερήμωσης θα στηθεί, θα είναι 1290 ημέρες. Μακάριος όποιος υπομείνει και φτάσει σε 1335 ημέρες. Αλλά εσύ πήγαινε μέχρι το τέλος και θα αναπαυθείς και θα σταθείς στον κλήρο σου στο τέλος των ημερών». Ιησούς του Ναβί, 9ο κεφάλαιο. Και όταν άκουσαν όλοι οι βασιλιάδες που ήσαν από την εδώ πλευρά του Ιορδάνη και αυτοί που ήσαν στην ορεινή περιοχή και εκείνοι που ήσαν στην παιδινή περιοχή και εκείνοι που ήσαν σε όλα τα παράλια της μεγάλης θάλασσας μέχρις απέναντι από το Λίβανο, οι Χετέοι και οι Αμορέοι, οι Χανανέοι, οι Φερεζέοι, οι Εβέοι και οι Ιεβουσέοι, συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί για να πολεμήσουν τον Ιησού και τον Ισραήλ. Και οι κάτοικοι της Γαβαών άκουσαν ό,τι είχε κάνει ο Ιησούς στην Ιεριχώ και στη Γε και έπραξαν και αυτοί με πανουργία και πήγαν και ετοιμάστηκαν με εφόδια και πήραν παλιούς σάκους επάνω στα γαϊδούρια τους και ασκιά με παλιό κρασί και σχισμένα και δεμένα και στα πόδια τους παλιά υποδήματα και μπαλωμένα και παλιά αιμάτια επάνω τους. Και όλο το ψωμί του εφοδιασμού τους ήταν ξερό και καταθρηματισμένο. Και ήρθαν στον Ιησού, στο στρατόπεδο στα Γάλγαλα, και είπαν σε αυτόν και στους άνδρες του Ισραήλ, «Ήρθαμε από μακρινή γη. Τώρα, λοιπόν, κάντε συνθήκη μαζί μας». Και οι άνδρες του Ισραήλ είπαν σε αυτούς τους Εβραίους, «Εσείς ίσως κατοικείτε ανάμεσά μας, και πώς θα κάνουμε συνθήκη μαζί σας». Και εκείνοι είπαν στον Ιησού, «Είμαστε δούλοι σου». Και ο Ιησούς είπε σε αυτούς, «Ποιοι είστε και από πού έρχεστε». Και του είπαν, «Οι δούλοι σου ήρθαν από πολύ μακρινή γη για το όνομα του Κυρίου του Θεού σου. Επειδή ακούσαμε τη φήμη του και όλα όσα έκανε στην Αίγυπτο και όλα όσα έκανε στους δύο βασιλιάδες των Αμοραίων που ήσαν πέρα από τον Ιορδάνη, στον Σιών, το βασιλιά της Εσεβών και στον Όγ, το βασιλιά της Βασάν που ήταν στην Ασταρόθ. Γι' αυτό οι πρεσβύτεροι μας και όλοι οι κάτοικοι της γης μας είπαν σε μας λέγοντας «Πάρτε μαζί σας εφόδια για το δρόμο και πηγαίνετε σε συνάντησή τους και πείτε τους «Είμαστε δούλοι σας. Τώρα λοιπόν κάντε συνθήκη μαζί μας». Το ψωμί μας αυτό το πήραμε από τα σπίτια μας ζεστό την ημέρα που φύγαμε για να έρθουμε σε εσάς. Και τώρα, να, είναι ξερό και καταθρηματισμένο. Και αυτά τα ασκιά του κρασιού που τα γεμίσαμε καινούρια, και να, είναι καταξεσχισμένα. Και τα αιμάτια μας αυτά και τα υποδήματά μας πάλιωσαν εξαιτίας του πολύ μακρινού δρόμου. Και δέχθηκαν τους άνδρες εξαιτίας των εφοδίων τους και δεν ρώτησαν τον Κύριο. Και ο Ιησούς έκανε ειρήνη μαζί τους και έκανε συνθήκη μαζί τους να διαφυλάξει τη ζωή τους. Και οι άρχοντες της συναγωγής ορκίστηκαν σε αυτούς. Και ύστερα από τρεις ημέρες, αφού έκαναν συνθήκη μαζί τους, άκουσαν ότι ήσαν γείτονές τους και κατοικούσαν μεταξύ τους. Και αφού οι γη Ισραήλ σηκώθηκαν, πήγαν στις πόλεις τους την τρίτη μέρα. Και οι πόλεις τους ήσαν η Γαβαών και η Χεφυρά και η Βηρώθ και η Κυριά Θιαρίμ. Και δεν τους πάταξαν οι γη Ισραήλ, επειδή οι άρχοντες της συναγωγής είχαν ορκιστεί προς αυτούς τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ. Και ολόκληρη συναγωγή γόγγιζε ενάντια στους άρχοντες. Όλοι όμως οι άρχοντες είπαν σε ολόκληρη τη συναγωγή «Εμείς ορκιστήκαμε προς αυτούς τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ. Τώρα λοιπόν δεν μπορούμε να τους αγγίξουμε. Αυτό θα κάνουμε σε αυτούς. Θα διαφυλάξουμε τη ζωή τους για να μην είναι οργή Θεού επάνω μας εξαιτίας του όρκου που ορκιστήκαμε σε αυτούς». Και οι άρχοντες τους είπαν «Ας ζουν. Ας είναι όμως ξυλοκόποι και υδροφόροι σε ολόκληρη τη συναγωγή, καθώς τους υποσχέθηκαν οι άρχοντες». Και ο Ιησούς τους συγκάλεσε και τους είπε, λέγοντας, «Γιατί μας απατήσατε, λέγοντας, είμαστε πολύ μακριά από σας, ενώ εσείς κατοικείτε μεταξύ μας? Τώρα λοιπόν είστε επικατάρατοι, και δεν θα λείψει από σας δούλος και ξυλοκόπος και υδροφόρος στον οίκο του Θεού μου». Και αποκρίθηκαν στον Ιησού, λέγοντας, «Επειδή οι δούλοι σου έμαθαν με πληροφορίες όσα ο Κύριος ο Θεός σου διέταξε στο δούλο του το Μωυσή να δώσει σε σας ολόκληρη τη γη και να εξολοθρεύσει από μπροστά σας όλους τους κατοίκους της γης. Γι' αυτό φοβηθήκαμε από σας υπερβολικά για τη ζωή μας και κάναμε αυτό το πράγμα. Και τώρα, να, είμαστε στα χέρια σου. Ό,τι σου φανεί καλό και αρεστό να κάνεις σε μας, κάνε». Και έκανε σε αυτούς έτσι και τους ελευθέρωσε από το χέρι των γιών Ισραήλ και δεν τους φώνευσαν. Και την ημέρα εκείνη, ο Ιησούς τους έκανε ξυλοκόπους και υδροφόρους μέχρι τώρα, στη συναγωγή και στο θυσιαστήριο του Κυρίου, στον τόπο που θα εκλέξει.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο έψιλον. Τώρα θέλω ψάλι εις τον ηγαπημένον μου άσμα του αγαπητού μου περί του αμπελώνος αυτού. Ο ηγαπημένος μου είχε αμπελώνα επιλόφου παχυτά του και περιέφραξεν αυτόν και συνήθρισεν εξ αυτού τους λίθους και εφύτευσεν αυτόν με τα απλέον εκλεκτά κλίματα και εκ της επύργωνεν το μέσο αυτού και κατεσκεύασεν έτη λινώνεν αυτό και περιέμενε να κάμει στα φύλλα αλέκαμεν αγριοστάφυλλα. Και τώρα κάτοικοι Ιερουσαλήμ και άνδρες Ιούδα, κρίνατε παρακαλώ αναμέσων εμού και του αμπελώνος μου. Τι το δυνατόν να κάμω έτη στον αμπελώνα μου και δεν έκαμον εις αυτόν? Γιατί λοιπόν ενώ περιέμενον να κάμει στα φύλλα έκαμεν αγριοστάφυλλα? Τώρα λοιπόν θέλω σας αναγγείλει τι θέλω κάμει εγώ εις τον αμπελώνα μου. Θέλω αφαιρέσει τον φραγμόν αυτού και θέλει καταφαγωθεί. Θέλω χαλάσει τον τείχον αυτού και θέλει καταπατηθεί. Θέλω καταστήσει αυτόν έρημον. Δεν θέλει κλαδευθεί, ουδέ σκαφθεί, αλλά θέλει συμβλαστήσει εκεί τρίβολη και άκανθε. Θέλω προστάξει έτη τα νέφη, να μην βρέξω συν βροχήν επ' αυτόν. Άλλο αμπελών του Κυρίου των δυνάμεων είναι ο οίκος του Ισραήλ και οι άνδρες Ιούδα το αγαπητόν αυτού φυτών. Και περιέμενε κρίσιν, πλην ιδού καταδυνάστευσης, δικαιοσύνην, πλην ιδού κραυγή. Ουέις εκείνους ήτινες ενώνουσιν οικίαν με οικίαν και συνάπτουσιν αγρών με αγρών, εωσού μη μείνει τόπος δια να κατοικώσει μόνη εν το μέσο της γης. «Εις τα ότα μου», είπεν ο Κύριος των δυνάμεων, «βεβαίως πολλέ οικίε θέλουσι μείνει ηρημωμένε, μεγάλε και καλέ, χωρίς κατοίκον. Ναι, 10 στρέμματα αμπελώνος θέλουσι δώσει εν βαθ και ο σπόρος ενός χωμόρ θέλει δώσει εν εφά. Ουέις εκείνους ήτινες εξεγυρώμενοι το πρωί, ζητούσι σίκερα. Ήτινες εξακολουθούσι μέχρι της εσπέρας, εωσού εξάψει ο ίνος αυτούς. Και η κιθάρα και η λύρα, το τύμπανον και ο αυλός, και ο ίνος είναι εν τη συμποσίης αυτών. Αλλά δεν παρατηρούσι το έργον του Κυρίου και δεν θεωρούσι την ενέργειαν των χειρών αυτού. Δια τούτο ο λαός μου εφέρθη εις εχμαλωσίαν, διότι δεν έχει επίγνωσιν. Και οι έντιμοι αυτών λιμοκτονούσι και το πλήθος αυτών κατεξηράνθη υποδίψεις. Δια ταύτα επλάτινεν ο άδης σε αυτόν και διήνυξεν υπέρμετρα το στόμα αυτού. Και η δόξα αυτών και το πλήθος αυτών και ο θόρυβος αυτών και οι εντρυφώντες θέλουσι καταβίης αυτών. Και ο κοινός άνθρωπος θέλει υποκύψει και ο δυνατός θέλει ταπεινωθεί και η οφθαλμή των υψηλών θέλουσι χαμηλωθεί. Ο δε Κύριος των δυνάμεων θέλει υψωθεί εις κρίσιν και ο Θεός ο Άγιος θέλει αγιαστεί εις δικαιοσύνην. Τότε τα αρνία θέλουσι βοσκηθεί κατά την συνήθειαν αυτών και οι ξένοι θέλουσι φάγει τους ερήμους τόπους των παχαίων. Ουέις εκείνους ήτινες επισύρουσι την ανομίαν διασχηνίων ματαιότητος και την αμαρτίαν ως διαλωρίων αμάξης. Ήτινες λέγουσιν «ας σπεύσει, ας επιταχύνει το έργον αυτού δια να είδομεν και η βουλή του Αγίου του Ισραήλ ας πλησιάσει και ας έλθει δια να μάθομεν». Ουέις εκείνους ήτινες λέγουσι «το κακόν καλόν και το καλόν κακόν». Ήτινες θέτουσι το σκότος δια φως και το φως δια σκότος. Ήτινες θέτουσι το πικρόν δια γλυκή και το γλυκή δια πικρόν. Ουέ εις τους όσοι είναι σοφοί στους οφθαλμούς αυτών και φρόνιμοι ενώπιον εαυτών. Ουέ εις τους όσοι είναι δυνατοί εις τον απείνωσιν ίνων και ισχυροί εις τον ασμίγωση σίκερα. Ήτινες δικαιώνουσι των παράνομων διαδώρα και το δίκαιον του δικαίου αφαιρούσιν απ' αυτού. Δια τούτο ως η γλώσσα του πυρός κατατρώγει την καλάμην και το άχυρον αφανίζεται εν τη φλογή, ούτως η ρίζα αυτών θέλει κατασταθεί ως σιπεδόν και το άνθος αυτών θέλει αναβεί ως κονιορτός. Διότι απέρριψαν τον νόμον του Κυρίου των δυνάμεων και κατεφρόνησαν τον λόγον του Αγίου του Ισραήλ. Δια τούτο ο θυμός του Κυρίου εξήφθη εναντίον του λαού αυτού και εκτείνα στην χείρα αυτού εναντίον αυτών
2: επάταξεν αυτούς. Τα δε όρη έτρεμον και τα πτώματα αυτών έγιναν ως κοπρία εν μέσω των οδών. Εν πάση τούτης ο θυμός αυτού δεν απεστράφει, αλλά η χείρα αυτού είναι έτι εξυπλωμένη και θέλει υψώσει εις τα έθνη σημείων από μακράν και θέλει συρρήξει εις αυτά απάκρου της γης και ιδού ταχαίως θέλει συνελθεί με τα σπουδής. Ουδής θέλει αποκάμει, ουδέ προσκρούσει μεταξύ αυτών, ουδής θέλει νηστάξει, ουδέ κοιμηθεί. Ουδέ η ζώνη της οσφίος αυτών θέλει λυθεί, ουδέ το λωρίον των υποδημάτων αυτών θέλει κοπεί. Των οποίων τα βέλη είναι οξέα και πάντα τα τόξα αυτών εντεταμένα. Οι όνυχες των ύπων αυτών θέλει συνομιστεί ως πυροβόλος πέτρα και η τροχή των αμαξών αυτών ως ανεμοστρόβιλος. Τα βρυχήματα αυτών θέλουν συνείστε ως λέοντος. Θέλουν συμβριχάστε ως σκύμνη λέοντος. Ναι, θέλουν συμβριχάστε και θέλουν συναρπάσει το θύραμα και φύγει. Και ουδείς ο ελευθερών. Και όταν κατ' εκείνην την ημέραν βοήσως είναι εναντίον αυτών ως βοή της θαλάσσης, θέλουν συν εμβλέψει στην γην και ιδού σκότος, λύπη και το φως εσκοτίσθη εν το ουρανό αυτής. Ισαΐας κεφάλαιο σίγμα. Κατά το έτος ενώ απέθανεν ο Ζίας ο βασιλεύς, είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου, και το κράσπεδον αυτού εγέμισε τον ναόν. Άνωθεν αυτού ήσταν το Σεραφείμ, ανά εξ πτέρυγας έχοντα έκαστον. Με τας δύο εκάλυπτε το πρόσωπον αυτού, και με τας δύο εκάλυπτε τους πόδας αυτού, και με τας δύο επέτα. Και έκραζε το εν προς το άλλο, και έλεγεν «Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων, πάσα η γη είναι πλήρης της δόξης αυτού». Και η παραστάτη της θύρας εσύστησαν εκ της φωνής του κράζοντος και ο οίκος επλήστη καπνού. Τότε είπα «Ω τάλας εγώ, διότι εχάθην, επειδή είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων και κατοικώ εν μέσω λαού ακαθάρτων χιλέων». Επειδή η οφθαλμή μου είδων τον βασιλέα, τον Κύριον των δυνάμεων. Τότε επέτασε προς εμέ εν εκ των Σεραφείμ, έχων εν τη χειρή αυτού άνθρακα πυρός, τον οποίον έλαβε δια της λαβίδος από του θυσιαστηρίου. Και ίγγισεν αυτόν εις το στόμα μου και είπεν, «Ιδού, τούτο ίγγισε τα χείλη σου, και η ανομία σου εξυλήφθη και η αμαρτία σου εκαθαρίσθη». Και ήκουσα την φωνήν του Κυρίου λέγοντος, «Τι να θέλω αποστείλει και τι θέλει η πάγιοι δια ημάς?» Τότε είπα «Ιδού εγώ, αποστειλών με». Και είπεν «Είπαγε και είπε προς τούτον τον λαόν, με την ακοήν θέλετε ακούσει και δεν θέλετε εννοήσει, και βλέποντες θέλετε ειδή και δεν θέλετε καταλάβει. Επαχύνθη η καρδία του λαού τούτου και έγιναν βαρέα τα ότα αυτών και έκλεισαν τους οφθαλμούς αυτών, δια να μη βλέπωση με τους οφθαλμούς αυτών και ακούωση με τα ότα αυτών και νοήσωση με την καρδίαν αυτών και επιστρέψωση και θεραπευθώση. Τότε είπα «Κύριε, έως πότε?» Και απεκρίθη «Έως σου ερημωθός είναι πόλης, ώστε να μη υπάρχει κάτοικος και εικίε, ώστε να μη υπάρχει άνθρωπος και η γη να ερημωθεί παντάπασιν». Και απομακρύνει ο Κύριος τους ανθρώπους και γίνει μεγάλη εγκατάληψης εν το μέσο της γης. Έτι όμως θέλει μείνει εν αυτή εν δέκατον, και αυτό πάλιν θέλει καταφαγωθεί. Καθώς ιτερεύυνθος και ιδρύς, τον οποίον ο κορμός μένει εν αυτές όταν κόπτονται, ούτω το Άγιον Σπέρμα θέλει είστε ο κορμός αυτής.
3: Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιον Ιώτα. Κι ως ήκουσεν Αδονισεδέκ ο βασιλεύς της Ιερουσαλήμ, ότι ο Ιησούς εκυρίευσε την γη και εξολόθρευσε αυτήν, ότι καθώς έκαμε εις την Ιεριχώ και εις τον βασιλέα αυτής, ούτως έκαμε εις την γη και εις τον βασιλέα αυτής, και ότι οι κάτοικοι της Γαβαών έκαμον ειρήνη μετά του Ισραήλ και έμενον μεταξύ αυτών, εφοβήθησαν σφόδρα, διότι το πόλις μεγάλη η Γαβαών ως μία των βασιλικών πόλεων και διότι ήτο μεγαλυτέρα της γη και πάντες οι άνδρες αυτοί δυνατοί. Δια τούτο απέστειλεν Αδονισεδέκ ο βασιλεύς της Ιερουσαλήμ προς τον Νοάμ βασιλέα της Χεβρών και προς τον Πυράμ βασιλέα της Ιαρμούθ και προς τον Ιαφιά βασιλέα της Λαχής, και προς τον Δεβίρ, βασιλέα της Εγλών, λέγον: «Ανάβητε προς εμέ και βοηθήσατε με, δια να πατάξομεν την Γαβαών, διότι έκαμεν ειρήνην μετά του Ιησού και μετά των Υιών Ισραήλ». Και συναχθέντες οι πέντε βασιλείς των Αμοραίων, ο βασιλεύς της Ιερουσαλήμ, ο βασιλεύς της Χεβρών, ο βασιλεύς της Ιαρμούθ, ο βασιλεύς της Λαχής, ο βασιλεύς της Εγλών, ανέβησαν αυτοί και πάντα τα στρατεύματα αυτών και στρατοπέδευσαν έμπροσθεν της Γαβαών και επολέμουν εναντίον αυτής. Και οι Γαβαωνίτε απέστειλαν προς τον Ιησούν εις το στρατόπεδον εις Γάλγαλα, λέγοντες: «Μη αποσύρεις την χείρα σου από τον δούλον σου. Ανάβα προς ημάς ταχαίως και σώσον ημάς και βοήθησον ημάς. Διότι συνήχθησαν εναντίον ημών πάντες οι βασιλείς των Αμοραίων οι κατοικούντες στην ορεινή. Και ανέβη ο Ιησούς από Γαλγάλων αυτός και πάσο λαός ο πολεμιστής μετ' αυτού και πάντες οι δυνατοί ενισχύει. Και είπε Κύριος προς τον Ιησούν: Μη φοβηθείς αυτούς, διότι παρέδωκα αυτούς εις την χείρα σου. Δεν θέλει σταθεί εμπροστά σου ουδείς εξ αυτών. Ήρθε λοιπόν επ' αυτούς ο Ιησούς εξέφνης, αναβάς από Γαλγάλων διόλης νυκτός. Και κατετρόπωσεν αυτούς ο Κύριος έμπροσθεν του Ισραήλ και επάταξαν αυτούς εν σφαγή μεγάλη εν Γαβαών και κατεδίωξαν αυτούς εις την οδόν την αναβαίνουσαν προς Βεθ Ορών και κατέκοπτον αυτούς έως Αζικά και έως Μακιδά. Και ενώ φεύγοντες απέμπροσθεν του Ισραήλ ήσαν εν την καταβάση της Βεθ Ορών, ο Κύριος έριψε εκ του ουρανού κατά αυτόν λίθους μεγάλους έως Αζικά και απέθανον. Περισσότεροι ήσαν οι αποθανόντες εκ των λίθων της χαλάζης, παρόσους οι Ισραήλ κατέκοψαν εν μαχαίρα. Τότε ελάλησε ο Ιησούς προς τον Κύριον, καθήν ημέραν ο Κύριος παρέδωκε τους Αμοραίους έμπροσθεν των Υιών Ισραήλ και είπε ενώπιον του Ισραήλ: «Στήθη ήλιε επί την Γαβαών και εσύ σελήνη επί την Φάραγγα Εαλών. Και ο ήλιος εστάθη και η σελήνη έμεινεν έως ο λαός εκδικήθη τους εχθρούς αυτού. Δεν είναι τούτο γεγραμμένον εν το βιβλίο του Ιασύρ? Και εστάθη ο ήλιος εν το μέσο του ουρανού και δεν έσπευσε να δύσει έως μιας ολοκλήρου ημέρας. Και τη αυτή ημέρα δεν υπήρξε ούτε πρώτερον ούτε ύστερον, ώστε ο Κύριος να ακούσει η φωνή ανθρώπου. Διότι ο Κύριος επολέμει υπέρ του Ισραήλ. Και επέστρεψεν ο Ιησούς και πάσο Ισραήλ μετ' αυτού εις το στρατόπεδον εις Γάλγαλα. Οι δε πέντε βασιλείς ούτι έφυγον και εκρύφθησαν εις Πύλαιον εν Μακιδά. Και ανήγγυλαν προς τον Ιησούν λέγοντες: Οι πέντε βασιλείς ευρέθησαν και κρυμμένοι εις Πύλαιον εν Μακιδά. Και είπεν ο Ιησούς: Κηρύσατε λίθους μεγάλους εις το στόμα του σπηλαίου και καταστήσατε ανθρώπους πλησίων αυτού δια να φυλάτωσιν αυτούς. Και εσείς μη στέκεστε. Καταδιώκετε τους εχθρούς σας και πατάξατε το όπισθεν αυτών. Μη αφήσετε αυτούς να εισέλθωσιν εις τας πόλης αυτών, διότι Κύριος ο Θεός σας παρέδωκεν αυτούς εις τας χείρας σας». Και αφού ο Ιησούς και οι Ισραήλ ετελείωσαν φωνεύοντες αυτούς εν σφαγή μεγάλη σφόδρα, έως ου εξολοθρεύθησαν, οι λοιποί εξ αυτών, όσοι διεσώθησαν, εισήλθον εις οχυρωμένας πόλης. Και πάσο λαός επέστρεψεν εις το στρατόπεδον προς τον Ιησούν, εις Μακιδά εν ειρήνη. Ουδείς εκκίνησε την γλώσσαν αυτού κατάτινος εκ των Υιών Ισραήλ. Και είπεν ο Ιησούς: Ανοίξατε το στόμα του σπηλαίου και εξαγάγετε προς εμέ τους πέντε βασιλείς εκείνους εκ του σπηλαίου. Και έκαμον ούτω, και εξήγαγον προς αυτόν τους πέντε βασιλείς εκείνους εκ του σπηλαίου, τον βασιλέα της Ιερουσαλήμ, τον βασιλέα της Χεβρών, τον βασιλέα της Ιαρμούθ, τον βασιλέα της Λαχής, τον βασιλέα της Εγλών. Και αφού εξήγαγον προς τον Ιησούν τους βασιλείς εκείνους, εκάλεσεν ο Ιησούς πάντα στους άνδρας του Ισραήλ και είπε προς τους αρχηγούς των πολεμιστών, τους ελθώντας μετ' αυτού: «Πλησιάσατε, βάλετε τους πόδας σας επί τους τραχύλους των βασιλέων τούτων. Και αυτοί επλησίασαν και έβαλαν τους πόδας αυτών επί τους τραχύλους αυτών. Και είπε προς αυτούς ο Ιησούς, «Μη φοβήστε, μη δε δηλιάτε, ανδρίζεστε και ενδυναμούστε, επειδή ούτω θέλει κάμει ο Κύριος εις πάντα στους εχθρούς σας κατά τον οποίον μάχεστε». Και μετά ταύτα επάταξεν αυτούς ο Ιησούς και εθανάτωσεν αυτούς και εκρέμασεν αυτούς εις πέντε ξύλα και εκρέμοντο εις τα ξύλα έως εσπέρας. Περί δε την δύση του ηλίου προσέταξεν ο Ιησούς και κατεβίβασαν αυτούς από τον ξύλον και έριψαν αυτούς εις το σπήλαιον όπου είχαν κρυφθεί και εκείλησαν λίθους μεγάλους εις το στόμα του σπηλαίου, ήτινες μένουσιν έως της σήμερον ημέρας. Και εν εκείνη τη ημέρα εκυρίευσεν ο Ιησούς την μακηδά και επάταξεν εν στόμα τη μαχαίρας αυτήν και τον βασιλέα αυτής. Εξολόθρευσεν αυτούς και πάσαστας ψυχάς τας εν αυτή. Δεν αφήκεν υπόλοιπον. Και έκαμεν εις τον βασιλέα της μακηδά, καθώς έκαμεν εις τον βασιλέα της Ιεριχώ. Και διέβη ο Ιησούς και πάσο Ισραήλ μετά αυτού εκ μακηδά εις Λιβνά και πολέμει την Λιβνά. Και παρέδωκεν ο Κύριος και αυτήν και τον βασιλέα αυτής εις την χείρα του Ισραήλ. Και επάταξεν εν στόμα τη μαχαίρας αυτήν και πάσαστας ψυχάστας εν αυτή. Δεν αφήκεν εν αυτή υπόλοιπον. Και έκαμεν εις τον βασιλέα αυτής, καθώς έκαμε εις τον βασιλέα της Ιερικώ. Και διέβη ο Ιησούς και πάσο Ισραήλ μετ' αυτού εκ Λιβνά εις Λαχής και στρατοπέδευσε κατέναντι αυτής και επολέμη αυτήν. Και παρέδωκεν ο Κύριος την Λαχής εις τη χείρα του Ισραήλ και κυρίευσεν αυτήν τη δευτέραν ημέρα και επάταξεν εν στόμα τη μαχαίρας αυτήν και πάσα στας πόλεις τας εν αυτή κατά πάντα όσα έκαμεν εις την Λιβνά. Τότε ανέβη ο Ραμ ο βασιλεύς της Γεζέρ για να βοηθήσει την Λαχής. Και ο Ιησούς επάταξε αυτόν και τον λαόν αυτού, εωσού δεν αφήκεν εις αυτόν υπόλοιπον. Και διέβη ο Ιησούς και πάσο Ισραήλ μετ' αυτού εκ Λαχής εις Εγλών και στρατοπέδευσαν κατέναντι αυτής και επολέμουν αυτήν. Και κυρίευσαν αυτήν εν τη ημέρα εκείνη και επάταξαν αυτήν εν στόμα τη μαχαίρας. Και εξολόθρευσεν εν εκείνη τη ημέρα πάσα στας ψυχάς τας εν αυτή κατά πάντα όσα έκαμεν εις την Λαχής. Και ανέβη ο Ιησούς και πάσο Ισραήλ μετ' αυτού εξ Εγλών εις Χεβρών και επολέμουν αυτήν. Και κυρίευσαν αυτήν και επάταξαν εν στόμα τη μαχαίρας αυτήν και τον βασιλέα αυτής και πάσα στας πόλης αυτής και πάσα στας ψυχάς τας εν αυτή. Δεν αφήκεν υπόλοιπον. Κατά πάντα όσα έκαμεν εις την Εγλών και εξολόθρευσεν αυτήν και πάσα στας ψυχάς τας εν αυτή. Και έστρεψεν ο Ιησούς και πάσο Ισραήλ μετ' αυτού εις Δεβίρ και επολέμουν αυτήν. Και εκυρίευσεν αυτήν και τον βασιλέα αυτής και πάσα στας πόλης αυτής. Και επάταξαν αυτούς εν στόμα τη μαχαίρας και εξολόθρευσαν πάσα στας ψυχάς τας εν αυτή. Δεν αφήκεν υπόλοιπον. Καθώς έκαμεν εις την Χεβρών, ούτως έκαμεν εις την Δεβίρ και εις τον βασιλέα αυτής. Και καθώς έκαμεν εις την Λιβνά και εις τον βασιλέα αυτής. Ούτως επάταξεν ο Ιησούς πάσαν την γην την ορεινήν και την μεσημβρινήν και την παιδινήν και την ασδόθ και πάντα στους βασιλείς αυτών. Δεν αφήκεν υπόλοιπον, αλλά εξολόθρευσεν πάτ το έχον πνοή, καθώς προσέταξεν Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Και επάταξεν αυτούς ο Ιησούς από Κάδης Βαρνή έως Γάζης και πάσαν την γην Γεσέν έως Γαβαών. Και πάντα στούτους τους βασιλείς και την γην αυτών ο Ιησούς εκυρίευσε δια μιας, διότι Κύριος ο Θεός του Ισραήλ επολέμει υπέρ του Ισραήλ. Και επέστρεψεν ο Ιησούς και πας ο Ισραήλ μετ' αυτού εις το στρατόπεδον εις Γάλγαλα. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιον γιώτα αλφα. Και ως οίκουσεν η Αβήν ο βασιλεύς της Ασώα, απέστειλε προς τον Ιωβάβ βασιλέα της Μαδών και προς τον βασιλέα της Συμβρών και προς τον βασιλέα της Αχσάφ και προς τους βασιλείς τους προσβοράν εις την ορεινή και εις την παιδινή κατέναντι της Χινερόθ και εις την Κοιλάδα και εις την Νάφαθ Δόρ προς Δισμάς και προς τους Χαναναίους τους προς Ανατολάς και Δισμάς και προς τους Αμοραίους και τους Χεταίους και τους Φερεζαίους και τους Ιεβουσαίους και τους Ενδιορινή και προς τους Εβαίους τους υπό την Αερμόν εν τη γη Μισπά. Και εξήλθον αυτοί και πάντα τα στρατεύματα αυτών με ταυτών, λαός πολλής, όσοι άμωσοι παρά το χείλος της θαλάσσης κατά το πλήθος, με θύπων και αμαξών πολλών σφόδρα. Και συναχθέντες πάντες ούτι οι βασιλείς, ήλθον και στρατοπέδευσαν ομού πλησίων των υδάτων με Ρώμ, δια να πολεμήσωση τον Ισραήλ. Και είπε Κύριος προς τον Ιησούν, «Μη φοβηθείς από προσώπου αυτών, διότι αύριον περί την ώραν ταύτην εγώ θέλω παραδώσει αυτούς πάντας πεφωνευμένους έμπροσθεν του Ισραήλ. Τους ύπους αυτών θέλεις νευροκοπήσει και τα σαμάξας αυτών θέλεις κατακάψει εν πυρή». Και υπήγεν εξέφνης ο Ιησούς και πάσο πολεμιστής λαός μεταυτού εναντίον αυτών εις τα ύδατα με Ρώμ και επέπεσον επ' αυτούς. Και παρέδωκεν αυτούς ο Κύριος εις την χείρα του Ισραήλ και επάταξαν αυτούς και κατεδίωξεν αυτούς έως της μεγάλης Σιδώνας και έως Μισρεφόθ Μαΐμ και έως της Κοιλάδος Μισπά προς Ανατολάς και επάταξαν αυτούς έως ού δεν αφήκαν εις αυτούς υπόλοιπα. Και έκαμεν ο Ιησούς εις αυτούς καθώς προσέταξεν εις αυτόν ο Κύριος. Τους ύπους αυτών ενευροκόπησε και τα σαμάξας αυτών κατέκαυσεν εν πυρή. Και έστρεψεν ο Ιησούς κατά τον αυτόν καιρόν και κυρίευσεν την Ασόρ και επάταξε τον βασιλέα αυτής εν μαχαίρα. Διότι η Ασόρ ή το πρώτερον η πρωτεύουσα πασών των βασιλειών τούτων. Και πάσας τας ψυχάστας εν αυτοί επάταξαν εν στόματι μαχαίρας και εξολόθρευσαν αυτούς. Δεν έμεινεν ουδέν έχων πνοή. Και την Ασόρ κατέκαυσεν εν πυρή. Και πάσα στας πόλεις των βασιλέων εκείνων και πάντα στους βασιλείς αυτών συνέλαβεν ο Ιησούς και επάταξεν αυτούς εν στόματι μαχαίρας. Εξολόθρευσεν αυτούς καθώς προσέταξε Μωυσής ο δούλος του Κυρίου. Πάσας δε τας πόλεις όσε έμενον μετά των προχωμάτων αυτών δεν έκαυσεν αυτάς ο Ισραήλ εκτός μόνην την Ασόρ κατέκαυσεν ο Ιησούς. Και πάντα τα λάφυρα των πόλεων τούτων και τα κτίνη ελαφυραγώγησαν εις αυτούς οι Ισραήλ. Τους δε ανθρώπους επάταξαν εν στόματι μαχαίρας έως ού εξολόθρευσαν αυτούς. Δεν αφήκαν ουδέν έχων πνοή. Καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν τον δούλον αυτού, ούτω προσέταξεν ο Μωυσής τον Ιησούν και ούτως έκαμεν ο Ιησούς. Δεν παρεύει ουδέν εκ πάντων όσα προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Και κυρίευσεν ο Ιησούς πάσαν εκείνην την γην, την ορεινή και πάσαν την μεσημβρινή και πάσαν την γην Γεσέν και την Κοιλάδα και την παιδινή και το όρος του Ισραήλ και την Κοιλάδα αυτού. Από του όρους Αλάκ του αναβαίνοντος προς την Σιήρ έως Βάαλ Γάδ εις την Κοιλάδα του Λιβάνου υπό το όρος Αερμών. Και συνέλαβε πάντα στους βασιλείς αυτών και επάταξεν αυτούς και θανάτωσεν αυτούς. Πολύν καιρόν επολέμει ο Ιησούς προς πάντας τούτους τους βασιλείς. Δεν είτο πόλης ή της έκαμεν ειρήνην μετά των ιών Ισραήλ, εκτός των Εβαίων των κατοικούντων εν Γαβαών. Πάσας εκυρίευσαν εν πολέμου. Διότι παρακυρίου έγινε το να σκληρινθώσιν εκαρδίε αυτών, να έλθωσιν εις μάχην κατά του Ισραήλ, δια να εξολοθρευθώσει, να μην γίνει εις αυτούς έλεος, αλλά να εξαφανιστώσει, καθώς ο Κύριος προσέταξε εις τον Μωυσήν. Και ήλθεν ο Ιησούς κατ' εκείνον των καιρών και υφάνισε τους Ανακίμ από τον Ωραίον, από Χευρών, από Δεβίρ, από Ανάβ και από πάντων των Ωραίων του Ιούδα και από πάντων των Ωραίων του Ισραήλ. Εξολόθρευσεν αυτούς ο Ιησούς μετά των πόλεων αυτών. Δεν έμεινον Ανακίμ εν τη γη των ιών Ισραήλ, μόνον εν τη Γάζη, εν τη Γάθ και εν τη Αζώτο έμεινον. Και κυρίευσεν ο Ιησούς πάσαν την γη, κατά πάντα όσα είπεν ο Κύριος προς τον Μωυσή. Και έδωκεν αυτήν ο Ιησούς εις τον Ισραήλ κληρονομία κατά των διαμερισμών αυτών εις τας φυλάς αυτών. Και η γη ησύχασεν από του πολέμου. Ιησούς του Ναβί. Κεφάλαιον Ιωταβίτα. Ούτι δε είναι οι βασιλείς της γης, τους οποίους επάταξαν οι Ισραήλ και κατεκυρίευσαν την γη αυτών εις το πέραν του Ιορδάνου προς ανατολάς Ηλίου από του ποταμού Αρνών έως του όρους Αερμών και πάσαν την παιδινήν προς ανατολάς. Τον Σιών, βασιλέα των Αμοραίων, τον κατοικούντα εν Εσεβών, τον δεσπόζοντα από Αροήρ της παρατοχήλος του ποταμού Αρνών και το μέσον του ποταμού και το ίμιση της Γαλάδ έως του ποταμού Ιαβόκ του ορίου των Ιών Αμών και από της παιδινής έως της θαλάσσης Χινερόθ προς ανατολάς και έως της θαλάσσης της παιδιάδος της αλμυράς θαλάσσης προς ανατολάς κατά την οδόν την προς Βεθ Ιεσιμόθ και από του μεσημβρινού μέρους υπό την Ασδόθ Φασγά και τα όρια του Ογ βασιλέως της Βασάν του εναπολυφθέντος εκ των γιγάντων και κατοικούντος εν Ασταρόθ και εν Εδρεΐ ως της εξουσίαζεν εν το όρι Αερμών και εν Σαλχά και εν πάση τη Βασάν έως των ορίων των Γεσουριτών και των Μαχαθητών και επί του ημίσεως της Γαλάδ ορίου του Σιών βασιλέως της Εσεβών. Τούτους επάταξεν ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου και η Ισραήλ. Και έδωκε την γη αυτών ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, κληρονομίαν εις τους Ρουβινίτας και εις τους Γαδίτας και εις το ίμιση της φυλής Μανασί. Και ούτι είναι οι βασιλείς της γης, τους οποίους επάταξεν ο Ιησούς και η Ισραήλ, εντεύθεν του Ιορδάνου προς δυσμάς, από Βάαλ Γάδ, εν τη κοιλάδη του Λιβάνου και έως του όρους Αλάκ, του αναβαίνοντος εις Σιήρ. Και έδωκεν αυτήν ο Ιησούς εις τας φυλάς του Ισραήλ κληρονομία κατά των διαμερισμών αυτών. Εις τα όρη και εις τας κοιλάδας και εις τας παιδιάδας και εις Ασδόθ και εις την έρημον και εις το μέρος των μεσημβρινών. Τους Χεταίους, τους Αμοραίους και τους Χαναναίους, τους Φερεζαίους, τους Εβαίους και τους Ιεβουσαίους. Τον βασιλέα της Ιεριχώ ένα, τον βασιλέα της Γε, της παρά την Βεθήλ ένα, τον βασιλέα της Ιερουσαλήμ ένα, τον βασιλέα της Χεβρών ένα, τον βασιλέα της Ιαρμούθ ένα, τον βασιλέα της Λαχής ένα, τον βασιλέα της Εγλών ένα, τον βασιλέα της Γεζέρ ένα, τον βασιλέα της Δεβίρ ένα, τον βασιλέα της Γεδέρ ένα, τον βασιλέα της Ορμά ένα, τον βασιλέα της Αράδ ένα, τον βασιλέα της Λιβνά ένα, τον βασιλέα της Οδολάμ ένα, τον βασιλέα της Μακιδά ένα, τον βασιλέα της Βεθήλ ένα, τον βασιλέα της Θαπφουά ένα, τον βασιλέα της Εφέρ ένα, τον βασιλέα της Αφέκ ένα, τον βασιλέα της Λασσαρών ένα, τον βασιλέα της Μαδών ένα, τον βασιλέα της Ασόρ ένα, τον βασιλέα της Συμφρών Μερών ένα, τον βασιλέα της Αχσάφ ένα, τον βασιλέα της Θανάχ ένα, τον βασιλέα της Μεγιδό ένα, τον βασιλέα της Κέδες ένα, τον βασιλέα της Ιωκνεάμ εν Καρμέλ ένα, τον βασιλέα της Δόρ εν Ναφαθ Δόρ ένα, τον βασιλέα των Εθνών εν Γαλγάλης ένα, τον βασιλέα της Θερσά ένα, πάντες οι βασιλείς τριάκοντα και εις.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πώς θέλουμε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο? Αμήν. Πώς θα το κηρύξουμε? Είναι μεγάλη υπόθεση το πώς κηρύττουμε και πώς ο Κύριος όρισε να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο. Και είμαστε πίσω. Δεν ξέρω πόσο πίσω είμαστε, αλλά ο Κύριος θα μας φέρει μπροστά. Αμήν. Γιατί εμάς έχει και όλο το σώμα του όπου είναι, αμήν. Αλλά εμάς έχει, εσένα έχει, εμένα έχει. Ελάτε να προσευχηθούμε. Κύριε Ιησού, σε προσκυνούμε αυτή την ώρα, Κύριε. Είσαι ο Θεός μας, ο Κύριός μας, ο Βασιλιάς μας, ο ποιμένας μας, ο καλός. Είσαι εσύ η χαρά της ζωής μας, Κύριε. Σε ευλογούμε το βράδυ αυτό, σε ευχαριστούμε για όλα όσα έχεις κάνει, κάνεις και θα κάνεις, Κύριε, στη ζωή μας. Αλλά το βράδυ αυτό έχουμε ανάγκη από ιδιαίτερο χρήσμα, Κύριε. Θέλουμε να έρθεις εσύ ζωντανά, να κηρύξεις τον κάθε ένα από εμάς, Κύριε, το θέλημά σου. Κύριε, να παραμερίσεις τα εμπόδια τα οποία έχουν μπει μέσα στους αιώνες από παραδόσεις, από ανθρώπους, Κύριε, από σκοταδισμό. Και να μας φέρεις αντιμέτωπους με σένα τον ίδιο, με την κλίση που μας έδωσες. Με τις δυνάμεις που εσύ έχεις ορίσει, Κύριε, να κηρύτεται το Ευαγγέλιο σου, Χριστέ μου. Έλα και άλλαξε την Εκκλησία σου, συνθέμελα, σε παρακαλώ. Γιατί είναι ώρα να εργαστείς, είναι ώρα να σώσεις, Κύριε. Ο διάβολος θερίζει, αλλά θέλουμε πρώτα να θερίσεις εσύ τις ψυχές εκείνων που θα έρθουν, Κύριε. Να τους προσκαλέσεις στην πείμνη σου. Να δούμε τα δεμάτια με το στάρι, Κύριε, μέσα στην αποθήκη σου, Ιησού Άγιε. Έλα και μίλησέ μας σήμερα. Έχουμε ανάγκη από το χρήσμα σου, χρήσε τα ότα την καρδιά. Βγάλε από μέσα μας κάθε άλλη ματαιότητα. Και προσήλωσέ μας το πρόσωπό σου. Να νιώσουμε την αγωνία που έχεις. Τη λαχτάρα που έχεις να σώσει τις πηγές που κάνονται. Ταπεινά, Κύριε, σου δίνουμε όλη τη δόξα, Βασιλιά. Σε ευχαριστούμε, Κύριε σου. Αμήν. Αμήν. Ξέχασα να σου πω ότι έχουμε πολλά χαιρετίσματα από την Εκκλησία της Κύπρου. Από τα Άδανα πήγαμε το αεροπλάνο, είναι πολύ κοντά. Σου υπηρέτησα περασμένο Σάββατο και την Κυριακή και τη Δευτέρα γύρισα πίσω. Μετά ήρθα από τη Ρόδο, υπηρέτησα τη Ρόδο προχθές και χθες και σήμερα με τη χάρη του Κυρίου είμαι εδώ και ευχαριστώ τον Κύριο. Το λέω γιατί μου δίνει δύναμη και τον δοξάζω. Όσο έχουμε δύναμη, κάνουμε το θέλημα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αδελφοί, θυμάστε το κήρυγμα της τελευταίας Κυριακής πριν φύγω. Δεν θα κηρύξουμε γι' αυτό. Αλλά θέλω να σας θυμίσω κάτι. Γιατί μιλήσαμε για την πτώση του Ιωσφόρου. Τι ήταν αυτό, επειδή θα μιλήσουμε για διακονία. Ο Κύριος πάντα δίνει διακονίες. Μας δίνει δηλαδή μέρος μέσα στο έργο του. Μας τιμάει με αυτό. Αμήν. Τον τίμησε τον Ιωσφόρο. Βέβαια. Πλήρης σκάλους και σοφίας. Για να υπηρετήσει αυτό που ο Θεός αγαπούσε πιο πολύ μέσα στην πλάση που έπλασε. Όταν, και είπαμε ότι όταν είδε ο Ιωσφόρος, ο Χεϊλέλ, όταν είδε την προοπτική του Αδάμ και της Εύας, τις ικανότητες, τις ιδιότητές τους, ότι ήταν αγκία σκεύη στα οποία μπορούσε να κατοικήσει ο Θεός και να πάρει αγάπη και να δώσει αγάπη, να έχει κοινωνία με τον άνθρωπο. Και ότι ο άνθρωπος στην τελική του φάση θα κάτσει μέσα στον θρόνο. Ενώ οι άγγελοι δεν κάθονται στον θρόνο. Τι έπαθε? Τι έπαθε, αδελφοί? Εάν δεις έναν νέο πιστό, εσύ που είσαι χρόνια στην Εκκλησία, ξαφνικά να παίρνει χαρίσματα, να ενεργεί ο Θεός από μέσα του, να σώζονται άνθρωποι, να γίνονται έξοχα, θαυμάσια πράγματα, πώς θα νιώσεις? Αυτό είναι η παγίδα στην οποία έπεσε ο εχθρός και έριξε μαζί του και άλλους ισχυρούς αγγέλους. Τόσο ισχυρούς, με τέτοια δύναμη που τους έχει στα τάρταρα μέσα, γιατί δεν τους επιτρέπει να είναι στο πρόσωπο της γης. Γιατί είπαμε ότι οι δυνάμεις τους αντιστρέφονται και γίνονται καταστροφής. Ακούστε λίγο, αδελφοί. Θα σου πω ένα λόγο σοφίας για να σε φυλάξει. Να φυλαχτείς από τέτοιου είδους καταστάσεις. Κάνω μια ερώτηση. Όταν υπηρετούμε, ποιον ή τι υπηρετούμε? Υπηρετούμε τον Κύριο. Σε ό,τι Εκείνος θεωρεί ότι μπορούμε να προσφέρουμε. Και ξέρουμε το αντικείμενό του είναι οι άνθρωποι. Αν η υπηρεσία μας είναι μέσα στο σώμα, το σώμα. Αν είναι έξω στον Ευαγγελισμό, έξω. Πάλι ανθρώπους υπηρετούμε. Αλλά στην τελική φάση, μην ξεχνάς ότι υπηρετείς τον Κύριο Ιησού Χριστό. Είτε είσαι Ευαγγελιστής, είτε είσαι Απόστολος, είτε είσαι στην καθαριότητα και πλένεις τις τουαλέτες της Εκκλησίας. Ποιον υπηρετείς? Έχω πλύνει τουαλέτες πάρα πολλές. Αλλά μέσα μου, και ευχαριστώ τον Κύριο, τον δοξάζω, δεν το λέω για να περηφανευθώ, αλλά είναι αλήθεια, χαιρόμουν γιατί θα ερχόταν οι Άγιοι του Θεού να τις βρουν καθαρές. Να νιώσουν όμορφα. Και ήξερα ότι ο Κύριος χαιρόταν γι' αυτό. Αντί λοιπόν ο εσφόρος να πει ότι «Θεέ μου, χαίρομαι να κάνω το θέλημά σου. Σε ευχαριστώ για το προνόμιο που μου έδωσες. Και χαίρομαι που θα υπηρετήσω ανθρώπους τους οποίους υπέρ αγαπάς και έχεις τόσα σπουδαία σχέδια για αυτούς». Γιατί τελικά ποιος θα σου δώσει το μισθό? Εκείνος είναι ο μισθός. Εκείνος είναι. Μην ξεγελιέσαι. Τι έκανε λοιπόν? Υπερηφανεύτηκε, η καρδιά του φούσκωσε για το κάλος του, διέφυρε τη σοφία του και ξεκίνησε την επανάσταση ενάντια στον Θεό. Γέμισε με αφροσύνη, αντί σοφός έγινε πονηρός, επιτέθηκε στο αντικείμενο της αγάπης του Θεού, τον άνθρωπο, από υψηλή θέση, ανώτερη γνώση και δυνάμεις, τον έριξε, τον τζαλαπάτησε για να μην μπορεί ο Θεός να πάρει αυτό το οποίο ήθελε και για να βάλει αυτό στον εαυτό του πάνω σε όλα. Ενώ είναι κάτι τόσο πολύ απλό, αδελφοί μου. Ό,τι σου δίνει ο Θεός να κάνεις ή ότι θα σου δώσει να κάνεις, θα σε ικανοποιεί το ότι το κάνεις για ποιον. για τον Κύριο. Ο μισθός σου είναι από ποιον? Από τον Κύριο. Σκεφτείτε τον Ιερεμία, ο οποίος μια ζωή προφήτευε και τελικά τι έγινε. Η Ιερουσαλήμ καταστράφηκε, όλοι πήγαν εχμάλωτοι. Τελικά πήγε και αυτός μαζί τους στην Αίγυπτο και τελικά από ό,τι λένε ότι τον σκοτώσανε εκεί τον Ιερεμία. Κανένα κραπό. Υπηρέτησε τέλεια το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το κλειδί, αδελφοί. Για αυτά που θα πούμε σήμερα, δεν θέλω να πάρουν τα μυαλά κανένας αέρα. Ακούστε, θα κατέβει ο Κύριος και θα αρχίσει να χρησιμοποιεί το κάθε παιδί του, άντρα ή γυναίκα, με θαύματα και δυνάμεις. Και το λέω από τώρα σαν μαρτυρία, για να μην πάρουν τα μυαλά μας αέρα. Θεός κάνει, τι να σου λέω. Σας έχω πει για έναν υπηρέτη, τον Τζένγκινς, ο οποίος είχε χάρισμα στην παραμορφωτική ατρίτητα. Φοβερό χάρισμα, έξω, μοναδικό. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Να βλέπεις στρεβλούς ανθρώπους να αισιώνουν. Και τελικά έγινε αυτό που έγινε και με τον Εωσφόρο. Υψώθη η καρδία σου δια το κάλλον σου. Και έφθυρες τη σοφία σου δια την λαμπρότητά σου. Πρόσεξε το κάλλος, πρόσεξε την λαμπρότητα, πρόσεξε την δημοτικότητα. Πρόσεξε. Είμαστε μπροστά σε ζωή και σε θάνατο. Ο διάβολος δεν παίζει. Αν ξεγέλασε εκείνους τους αγγέλους όλους, εσύ και εγώ δεν είμαστε τίποτα μπροστά του, εάν δεν είμαστε κρυμμένοι μέσα στον Χριστό. Τη σχισμή του βράχου. Εκεί. Εκεί. Ελάτε λοιπόν να ακούσουμε σήμερα. Ξέρουμε ότι βρισκόμαστε στο τέλος της περιόδου της χάριτος. Πέρασανε 2.000 χρόνια. Και έχουμε άλλα 1.000 που είναι μέσα στη χιλιετή βασιλεία. Οπότε είμαστε στο τέλος για να γίνει η αρπαγή. Όμως για να γίνει η αρπαγή, κοιτάξτε τι λέει στο Ματθαίο 24:14. Και θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη την οικουμένη, εις προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη, και τότε θέλει ελθεί το τέλος. Τα ακούμε? Πότε τότε θα έρθει το τέλος, πότε τότε? Όταν κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη. Σας πληροφορώ ότι πάρα πολύ μεγάλο τμήμα της οικουμένης δεν έχει καν ακούσει το Ευαγγέλιο ακόμη. Και δεν εννοώ το δυτικό κόσμο και που εκεί πάλι γίνεται χαμός, όσο το υπόλοιπο της γης. Α, πρέπει λοιπόν για να έρθει η ώρα εκείνη να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο. Γιατί είναι αναγκαίο να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο? Γιατί ο Θεός δεν θέλει να αφήσει τον εαυτό του αμαρτύρητο. Πρέπει να ακούσουν οι άνθρωποι, να ασκήσουν το ελεύθερο θέλος τους. Αλλά πρέπει να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο της Βασιλείας σύμφωνα με τα πρότυπα του Χριστού και της Εκκλησίας Του. Με τον ίδιο τρόπο. Μας έδωσε εντολή στο Ματθαίο 28:18. Λέει, εδόθησε με πάσα εξουσία εν ουρανό και πηγής. Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Πνεύματος. Διδάσκοντες αυτούς, διδάσκοντες, πρέπει να γίνω δάσκαλος λοιπόν. Να μπορώ να διδάξω, να μπορώ να μαθητεύσω άλλους. Πρέπει να αποκτήσω τη χάρη και την ικανότητα να ξέρω το Λόγο του Θεού, να μπορώ να απαντήσω σε κάθε ερώτησή τους και να τους γεμίσω με το φως και το Λόγο του Κυρίου. Αυτό τι απαιτεί από εμάς? Απαιτεί μαθητεία. Πρέπει εμείς να μαθητεύσουμε. Πρέπει εμείς να καταβάλουμε κόπο, χρόνο και επιμέλεια στα πράγματα του Θεού, να μάθουμε αυτά τα οποία ο Κύριος θέλει να μάθουμε. Γι' αυτό και ονόμασε τους ακολούθους του μαθητές. Μαθητές, είσαι μαθητής. Και εγώ είμαι μαθητής. Και δεν σταματάμε ποτέ να είμαστε μαθητές. Γιατί συνεχώς αυξάνεται το επίπεδο, το βάθος, το μεγαλείο, η αποκάλυψη που ο Θεός φανερώνει και εξαρτάται από την καρδιά μας αυτό. Διδάσκονται σε αυτούς να φυλάτωση πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς και ειδού εγώ είμαι με θυμών πάσας τας ημέρας. Κοίτα, αυτό πρέπει να το αλλάξουμε, γιατί μέχρι το 100 μετά Χριστόν ήταν, τα θάματα σταματήσανε, ο Ευαγγελισμός σταμάτησε, τώρα δεν χρειάζονται πια. Μας λένε οι Ευαγγελικοί, μας λένε οι Βαπτιστές, μας λένε οι Μεθοδιστές, μας λένε ένα σωρό αποχρώσεις, καθολική Ορθοδοξία αν θέλετε. Ναι, οι εικόνες κάνουν θαύματα, νεκροί λείψαν να κάνουν θαύματα, αλλά όχι ζωντανοί άνθρωποι. Όχι! Το Παχώμιο κόντεψαν να το σκοτώσουν γύρω στο 315 μετά Χριστό. Επειδή έλεγε ότι είχε χαρίσματα. Και είχε χαρίσματα. Είχε προφητεία, είχε θεραπεία, είχε έξοχα πράγματα επάνω του. Και αυτοί που ήταν οι επίσκοποι της Αλεξάνδρειας που κάνανε όλο αυτό, ήταν οι ίδιοι που πήγαν μετά στην Οικουμενική Σύνοδο. Δηλαδή, άρχισαν να πολεμούν τα χαρίσματα. Προσέξτε λίγο. Εάν κάποιος έχει χαρίσματα, θεραπεύονται οι άνθρωποι, βγαίνουν δαιμόνια, γίνονται όλα αυτά που λέει ο Κύριος. Και ένας άλλος που λέει ότι είναι ανώτερος, κατά κόσμο, πατέρας της Εκκλησίας, αν θέλετε, δεν έχει τίποτα. Είναι ξερός. Πώς θα νιώσει? Παθαίνει το ίδιο σύνδρομο που έπαθε και ο Εσφόρος. Ναι, το είναι γεμάτη ιστορία. Θέλω να σας ανοίξει ο Κύριος του, να το δείτε λίγο. Και να πάρουμε μια στάση προς αυτό. Μια στάση ζωής. Τώρα ο Κύριος αποκαθιστάνει πάλι στην Εκκλησία Του όλο το μεγαλείο. Αδελφοί, το πιστεύουμε? Αμήν. Δεν ξέρετε τι λαχτάρα έχει ο Κύριος να γεμίσει την Εκκλησία Του με θαύματα και δυνάμεις, με σημεία και τεράστια. Γιατί? Για να καλέσει τον κόσμο να έρθει. Πολλοί ρωτάνε, πώς θα κηρύξουμε το Ευαγγέλιο έξω, που οι άνθρωποι είναι ο καθένας και τη δική του θεωρία, τη δική του πίστη. Άλλος δεν έχει καθόλου πίστη. Είναι στην αθεία, αγνωστικισμό, Ισλάμ, Βουδισμός, Βραχμανισμός, Ταοϊσμός, ό,τι ισμός θέλεις. Πώς θα τους κάνουμε να ακούσουν το Ευαγγέλιο? Ναι. Καλή ερώτηση. Πώς θα τους κάνουμε, αδελφοί? Πώς θα κάνουμε όλο αυτό το σύστημα το οποίο κρατάει τους ανθρώπους δέσμιους στην άγνοια? Είναι σύστημα. Εδρεωμένο, έχει τύχη, έχει πύλες και μοχλούς. Πώς θα το κατακτήσουμε αυτό και οτιδήποτε άλλο με το Λόγο του Κυρίου? Ήξερε ο Θεός με τι έχουμε να κάνουμε. Να σας πω και το άλλο. Τον καιρό του Χριστού ήταν χειρότερα. Χειρότερα. Μιλάμε τώρα για την ομοφιλία. Τότε ήταν νόμιμη παντελώς. Τώρα αρχίζει και γίνεται πάλι το ίδιο. Παντελώς. Οι άνθρωποι ήταν στην τρέλα. Κάνανε τρελά πράγματα. Δεν υπήρχε ο ιερό και όσιο. Και όμως κήρυξαν το Ευαγγέλιο Απόστολοι. Ανακάτεψαν τον κόσμο όλο. Γύρισαν τα κάτω πάνω. Ναι. Πώς το έκανα. Θα δούμε. Γιατί το Ευαγγέλιο δεν κηρύτεται μόνο με λόγο. Απαραίτητος ο λόγος. Απαραίτητη η γνώση, απαραίτητη η λογική. Και ο Κύριος βλέπουμε πόσο όμορφα λογικά απαντούσε στους Φαρισαίους και τους αποστόμωνε. Αλλά τι άλλο έχει το Κήρυγμα, αδελφοί. Τι άλλο έχει. Απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως. Και αυτό είναι με το οποίο πρέπει να γεμίσει η Εκκλησία. Θα ζητήσουμε σήμερα ο Κύριος να ξεκινήσει να ρίχνει από τη δύναμη και τη δόξα του σε κάθε αγκείο που είναι πρόθυμο. Όποιος είναι πρόθυμος θα λάβει. Όποιος έχει λαχτάρα να φέρει ψυχές στον Κύριο να κάνει το θέλημά του. Όχι να δείξει, κοιτάξτε πώς τους έφερα. Εάν το κάνεις αυτό, ήδη έχεις πάρει κατιούσα. Και ιδού εγώ είμαι με θυμόν πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Είναι μαζί μας, αρέσει. Είναι τώρα η συντέλεια του αιώνα. Τουλάχιστον μέχρι την αρπαγή. Ναι, είναι. Άρα είναι μαζί μας. Και το ξέρουμε. Το ξέρουμε. Στο Μάρκο 16:15 λέει και είπε προς αυτούς, πορευθέντες, πρέπει να πορευθούμε. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δελαστικό, ιδιαίτερα όταν είναι λίγο καιρός χαλασμένος και αυτά, να κάτσουμε στο σαλόνι,

Έτσι οδηγούσε. Φίλιππε, φύγε από τη Σαμαρία και πήγαινε στη Γάζα. Τη Γάζα. Κύριε, είναι έρημος και τι πάω να κάνω εκεί πέρα. Πήγαινε. Και σώθηκε ο Αιθίωπας. Και ακούστε, επιβεβαίωσε ο Θεός το λόγο του Φίλιππου στον Αιθίωπα. Πέστε μου, πώς τον επιβεβαίωσε. Τι θαύμα. Αρπάχτηκε ο Φίλιππος. Από εκεί που ήταν στη Γάζα βρέθηκε στην Ασδόθ, στην Άζωτο. Ο Θεός θα επιβεβαιώσει το λόγο του με τα θαύματα. Αυτό μας λέει. Φοβάται κανείς τα θαύματα. Θα προσευχηθώ εγώ για τους ανθρώπους. Ναι, εσύ θα προσευχηθείς. Ποιος άλλος. Εσένα έχει εκεί ο Κύριος την ώρα εκείνη. Εσύ θα λειτουργήσεις και ο Θεός θα σε τιμήσει και θα υψώσει το όνομά του. Δεν είναι πολυπλοκό, πιστέψτε με. Είναι κάτι πολύ απλό. Ξέρετε πόσο απλό είναι. Έχεις πετάξει ποτέ χαρταετό? Πόσοι έχουν πετάξει χαρταετό? Τι κάνουμε? Φυσάει ο αέρας, το πνεύμα του φυσάει και το πνεύμα σου είναι αυτό. Και το αφήνεις. Τραβάς λίγο, ξαναφήνεις, τραβάς, ξαναφήνεις, τραβάς και τι κάνει αυτό? Φου, ανεβαίνει. Έτσι είναι. Τόσο απλό. Τόσο απλό να μάθει να κινείσαι μέσα στο πνεύμα του Θεού. Πορευθέντες στον κόσμο άπαντα, κηρύξε το Ευαγγέλιο, πάση τη κτήση. Δεν σου λέει σε ποιους να κηρύξεις, σε ποιους να μην κηρύξεις. Τέτοιο πράγμα ο Θεός δεν μας λέει. Σε σοφούς και ασόφους, σε φτωχούς ή πλούσιους, σε όλα τα έθνη, σε έθνη τα οποία είναι διεστραμμένα, σε έθνη τα οποία είναι υψηλής περιοπής, σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις εκφάσεις του κόσμου, πρέπει να πάει το Ευαγγέλιο. Και στους ναρκωμανείς, στα πορνοστάσια μέσα, θα μπει το Ευαγγέλιο και μπαίνει. Στους ηθοποιούς, σε οποιοδήποτε στοιχείο υπάρχει, θα μπει το Ευαγγέλιο του Θεού, γιατί πρέπει να ακούσουν οι άνθρωποι. Δεν θέλει ο Θεός να χάνονται οι ψυχές ή τουλάχιστον χωρίς μαρτυρία και χωρίς επιβεβαίωση. Γιατί είναι και άνθρωποι οι οποίοι ενώ βλέπουν το θαύμα και επιβεβαιώνεται ο λόγος, αυτοί διαλέγουν το σκοτάδι. Θέλουν να σκοτώσουν και τον Χριστό και τον Λάζαρο. Γιατί τον ανάστησε ο Κύριος. Αλλά είπαμε, το κάνουμε γιατί αγαπάμε τον Κύριο. Δηλαδή είσαι μπροστά του, Κύριε, είμαι εδώ γιατί σε αγαπώ. Εσύ είσαι η αγάπη μου. Εσύ είσαι η ευφροσύνη μου. Για σένα το κάνω και επειδή μου έβαλες την αγάπη σου μέσα μου για τις ψυχές. Σε ευχαριστώ. Είσαι ασφαλής. Ό,τι και να κάνει εδώ μαζί σου, θα είσαι ασφαλής. Πράξεις 17, 30. Τους καιρούς λοιπόν της αγνίας παραβλέψεις ο Θεός, τώρα παραγγέλει εις πάντα στους ανθρώπους πανταχού να μετανοώσει, διότι προσδιόρισε ημέρα την Α, κατά την οποία πρόκειται να κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη. Διάνδρος, τον οποίο διόρισε και έδωκεν εις πάντας βεβαίωσιν περί τούτου αναστήσεις αυτών εκ νεκρών. Το Ευαγγέλιο του Παύλου στην Αθήνα είναι αυτό. Στους φιλόσοφους. Περί τούτου θέλω να σε ακούσει και πάλι. Και σε αυτούς. Τι ήταν αυτό όμως που ξεχώριζε στη διακονία του Ιησού, καθώς ευαγγέλιζε τον Ισραήλ, γιατί ο Θεός τον έστειλε πρώτα στα απολωλότα του Ισραήλ. Τι ήταν ξεχωριστό? Ήταν η φανέρωση της δύναμης του Θεού, αδερφοί. Τα θαύματα, οι θεραπείες, οι δυνάμεις, τα σημεία και τα τεράστια που γινόταν κατά τη διάρκεια του κηρύγματος και της διακονίας του. Τόσα πολλά που ο Ιωάννης λέει δεν είναι δυνατό να τα καταγράψουμε όλα. Το Ευαγγέλιο που θα κηρύξεις έχει από πίσω τρομακτική δύναμη

0: Εμείς τι κάνουμε, μπαίνουμε μπροστά, λέμε τους λόγους και λείπει η δύναμη. Και οι άνθρωποι ακούνε έναν κανονικό λόγο, τον οποίο το γράφουν πολλές φορές στα παλιά τους τα παπούτσια. Όλη η γραφή είναι ένα βιβλίο το οποίο φανερώνει τη δύναμη του Θεού. Από την πρώτη σελίδα μέχρι την τελευταία. Γεμάτο θαύματα. Γεμάτο θαύματα. Δεν είναι κάτι που δεν σε έκανε και να μην περιέχει θαύμα. Κοιτάξτε, όταν έβγαλε τον Ισραήλ από την Αίγυπτο, τι θαύματα έκανε. Μέσα στην έρημο τους γέμισε με θαύματα. Μέσα στη Χαναάν τους γέμισε με θαύματα. Καθώς κάναν τις μάχες τους, τους γέμισε με θαύματα. Αυτός είναι ο Θεός μας, αδελφοί. Θέλω να περάσει καλά μέσα μας. Να μην είναι το θαύμα και οι δυνάμεις κάτι ξένο. Μακρινό. Όχι. Η καθημερινότητά σου θα γίνει το υπερφυσικό. Ξαναπώ. Αυτό μέσα στο οποίο θα ζεις κάθε μέρα θα είναι το υπερφυσικό. Γιατί είναι αφύσικο να είσαι γιος του Θεού, να είσαι πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο. Να σου έχει δώσει ο Θεός τέτοιες επαγγελίες και να ζεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να βλέπεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να κρίνεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Γιατί έκανε ο Θεός τα θαύματα, αδελφοί? Για να σώσει. Για να υψώσει το όνομά του, να κοιτάξουν σε αυτόν οι άνθρωποι να σωθούν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στο Ματθαίο 12:15 λέει, αλλά ο Ιησούς νοήσας ανεχώρησεν εκείτην και εκολούθησαν αυτόν όχλη πολύ, ακούστε το, και εθεράπευσεν αυτούς πάντας. Όλους. Ξέρετε ότι ο Κύριος θα μας το δώσει αυτό. Θα μας το δώσει αυτό. Θα τακτοποιήσει την Εκκλησία, θα τη φτιάξει στράτευμα ισχυρό, με σημαίες, δυνατό. Δεν θα έχει κανείς στο νου του στη ματαιότητα, στον κόσμο. Τι φάσαν έχουμε, τι να φορέσουμε και τι να μην φορέσουμε και τι να κάνουμε. Αυτό όλο θα φύγει, θα εξανεμιστεί από μπροστά σου. Ξέρεις τι θα βλέπεις. Το θρόνο του Κυρίου, τη δόξα Του, τους αγγέλους Του, την αγάπη που έχει ο Θεός για τον κόσμο. Αμήν, πέστε μου, ποιο είναι πιο πολύτιμο. Θέλεις να δεις τις δυνάμεις του Θεού να εκχέονται από μέσα σου και να αγγίζουν ανθρώπους να τους αλλάζουν πιο πολύ από το πώς φαίνομαι, πώς είμαι. Άραγε, με βλέπει κανένα αγόρι, κανένα κορίτσι με βλέπει. Δεν θα σε νοιάζουν αυτά τα πράγματα. Όχι ότι ο Θεός δεν θα σε ευλογήσει, ίσα-ίσα θα σε υπερευλογήσει. Θα σου βγάλει τη ματαιότητα, θα σου βγάλει όλη αυτή τη σύγχυση από το κεφάλι μέσα, από τα συναισθήματά σου, θα σε κεντράρει στο θέλημά Του μέσα. Έλεγα σε ένα νέο, χτες, μια γυναίκα του Θεού, τι θέλει από έναν άντρα. Παρένθεση κάνω. Τι θέλει. Μια γυναίκα του Θεού. Θέλει ένα καλό σύζυγο. Θέλει έναν άνθρωπο κεντραρισμένο στα πράγματα του Θεού. Με σοβαρότητα. Να έχει επάνω του τη σφραγίδα του Θεού. Να μπορεί να οδηγήσει την οικογένεια και την ίδια. Πολλοί νέοι θέλουν γάμο, αλλά δεν είναι έτοιμοι για το γάμο. Δεν το καταλαβαίνουν. Γιατί, ποιο είναι το πρότυπο. Ο κόσμος. Ο κόσμος. Σε πιάνει εκεί ο εχθρός και σε έχει. Θα κάνεις αυτά που θέλει τελικά. Μάρκος 3:7 και ο Ιησούς ανεχώρησε με τον μαθητών αυτού προς την θάλασσα. Και ακούστε, ακολούθησαν αυτόν πολύ πλήθος από τις Γαλιλαίες. Συγγνώμη, νομίζω ότι έπρεπε να πάμε εμείς έξω. Κοιτάξτε τώρα πώς αντιστρέφονται οι όροι. Ποιος ακολουθεί ποιον. Το πλήθος. Όταν ο κόσμος καταλάβει ότι έχει εκτεθεί η δύναμη του Θεού, η αληθινή, και αρχίζουν και βλέπουν αυτά που έβλεπαν στην πρώτη εκκλησία, αδελφοί, θα γυρίσουν όλα, θα πω, απ' την καλή. Μην πω απ' την ανάποδη, απ' την καλή. Ερχόντουσαν απ' τη Φινίκη, από το Λίβανο, με τα πόδια. Στην Ιερουσαλήμ ή στην Γαλιλαία που ήταν ο Κύριος. Από τη Συρία κατέβαιναν οι άνθρωποι για να ακούσουν τους λόγους του Χριστού, να θεραπευτούν και να λάβουν αυτό που έχει ο Θεός. Να βάλουμε διαφημίσεις, να κάνουμε, αμήν. Εντάξει, δεν είμαι εναντίον, αμήν. Και χαίρομαι που γίνεται. Αλλά αδελφοί μου, αυτή είναι η διαφήμιση του Αγίου Πνεύματος. Δεν ντουμπλάρεται. Δεν μπορεί κανείς να το μιμηθεί αυτό το πράγμα. Το genuine, το αληθινό, αυτό που δίνει ο Κύριος για να σφραγίσει τη δόξα Του και το όνομά Του. Δεν θα το ανταλλάξουμε αυτό. Και εδώ είναι το υλικό του Θεού. Εδώ είναι αυτό που ο Θεός έχει. Τώρα πρέπει να γεμίσουμε. Να ξεχυλήσουμε. Θα σου δώσει ο Θεός ευκαιρίες εκεί που είσαι, δεν με ενδιαφέρει, στο σχολείο, στη δουλειά, μες στο σπίτι, στους συγγενείς, στον δρόμο, στην καφετέρια, όπου είσαι. Θα σου δώσει ο Κύριος πόρτα. Και πρέπει να έχεις τα αισθητήρια γυμνασμένα για να μπεις. Μπορούμε, παρακαλώ, να διαβάσουμε ξανά το βιβλίο των πράξεων. Μπορούμε. Το ξεκινήσουμε αυτή τη βδομάδα. Πώς είναι να το κάνουμε. Για να δω. Αμήν. Κι εγώ μαζί. Το έχω πάρει πολλές φορές, το ξέρετε. Αλλά κάθε φορά ο Θεός κάτι καινούριο σου δείχνει. Κάτι χτυπάει μέσα στην καρδιά σου. Και από Ιερουσαλήμων και από τις Ιδουμαίας, νότια Ιορδανία, και από πέραν του Ιορδάνου, Ιορδανία, όλα και τα μέρη, υπερ την Τύρων, Σιδώνα, η Φινίκη, πλήθος πολλοί ακούσαντες όσα έπρατεν ήλθον προς Αυτόν. Να πως θα επηρεάσουμε έθνη ολόκληρα. Και είπε προς μαθητάς αυτού να μένει πλησίον αυτό εν πλοιάριον εξαιτίας του όχλου. Έκανε άμβονα το πλοιάριο του Πέτρου γιατί πέφτανε οι άνθρωποι επάνω στο Χριστό για να θεραπευτούν και θεραπευόντουσαν. Διότι εθεράπευσε πολλούς ώστε έπιπτον επ' αυτών δια να αγγίσωσιν αυτών ως ήχον αρρωστίας. Και τα πνεύματα τα ακάθαρτα, ότε θεωρούν αυτόν, προσέπιπτον εις αυτόν και έκρασαν λέγοντα ότι «Σύ είσαι ο Υιός του Θεού» και πολλά επαιτήμα αυτά για να μην φανερώνονται σε αυτόν. Ξέρετε ο Κύριος τι είπε? Περισσότερα τούτον θέλετε κάμει εσείς. Τι χάνουμε, αδελφοί? Το έχεις σκεφτεί, τι χάνουμε? Γιατί? Τι λείπει, αδελφοί μου? Για να γίνει ένα θαύμα, ποιο είναι το πρώτο στοιχείο που πρέπει να υπάρχει? Πες του δυνατά.
2: Πίστη.
1: Για να γίνει όμως ένα θαύμα, δεν φτάνει μια σταλιά πίστη. Εντάξει. Τώρα. Δεν φτάνει αυτό, ξέχνα το. Να σας πω όμως πώς δουλεύουν αυτά και πώς ο Κύριος θα το κάνει. Όταν αρχίζει ο Κύριος να εκχέει τη δόξα Του σε μεμονωμένα άτομα και αρχίζει να λειτουργεί το σώμα, στην αρχή σποραδικά. Ένα άτομο εδώ, ένα άτομο εκεί, γίνεται αυτή η θεραπεία, θα ακούσουν ομολογίες. Η Εκκλησία αμέσως τι καταλαβαίνει? Κινείται ο Κύριος. Ανεβαίνει η στάθμη. Μόλις ανεβεί η στάθμη, αρχίζει ο Κύριος και δίνει πολύ περισσότερα. Δίνει πολύ περισσότερα, ανεβαίνει πιο πολύ η πίστη. Και γίνεται η άνοδος αυτή σκαλοπάτια. Έχω δει, σας το έχω πει, το ξέρετε, θα έρχονται άνθρωποι και μόλις μπαίνουν μέσα τους θεραπεύει ο Κύριος. Θα σώζουν, θα δίνουν την καρδιά τους στον Κύριο. Το πνεύμα των ανθρώπων διψά, είναι φτιαγμένο από τον Θεό για να βρει τον Θεό του, να βρει τον τόπο που ανήκει. Και μόλις το νιώσει, παραδίνεται. Παραδίνεται. Μπορούμε, αδελφοί, να δημιουργήσουμε αυτό το περιβάλλον. Γιατί δεν έχουμε τίποτα άλλο. Τώρα έλεγα, Κύριε, άλλο δεν ξέρουμε εκτός από Σένα. Δεν λατρεύουμε κανέναν άλλον. Ό,τι ξέρουμε από Σένα, από το Λόγο Σου το ξέρουμε. Ό,τι κάνουμε μέσα από το Λόγο Σου είναι. Η καρδιά μας είναι να γνωρίσουμε Εσένα όλο και περισσότερο. Σε Σένα ανήκουμε. Έλα. Και θα έρθει ο Κύριος, να το θυμάστε. Θα έρθει. Θα έρθει. Στο Λουκά 6:17 λέει το ίδιο πράγμα. Στο 19 προσθέτει κάτι, λέει «Και πας ο όχλος εζήτη να εγγύσει αυτόν, να εγγίζει αυτόν, διότι δύναμη σε εξήχθη παρά αυτού και ιάτρευε πάντα». Ο πρώτος άνθρωπος τώρα στην εποχή μας, ο οποίος τόλμησε να πιστέψει ότι ο Θεός μπορούσε να θεραπεύσει και να κάνει θαύματα σε τεράστιο πλήθος. Μια. Δια μιας. Ξέρετε ποιος ήταν? Το όνομά του είναι D.L. Osborne. Αυτός είδε τη διακονία του William Branham, του προφήτη. Πώς ο Θεός τον κινούσε. Τι γινότανε? Και άνοιξε η καρδιά του και άρχισε, άφησε, είχε εκκλησία ο άνθρωπος. άφησε την εκκλησία του, γιατί ο Κύριος τον κάλεσε, και άρχισε να ταξιδεύει στην Αφρική. Και εκεί μαζευόταν κόσμος και άρχισε ο Κύριος να θεραπεύει τα πλήθη. Μια και έξω. Έκανε μια προσευχή και ο Κύριος έκανε τεράστιες θεραπείες. Για σκέψου τώρα να είσαι μέσα στο Ηράκλειο, να κηρύττεις, να έχει μαζευτεί κόσμος και να κατέβει και να τους θεραπεύσει όλους δια μιας. Τι θα γίνει? Τελείωσε. Το Ηράκλειο δεν θα είναι το ίδιο. Δεν θέλει πολύ. Δεν θέλει πολύ. Αυτά που ο Κύριος μπορεί να κάνει σε μια μέρα, μπορεί να μην έχουν γίνει ούτε σε 1000 χρόνια. Αλλά ο Κύριος μπορεί όταν κατέβει εκείνος. Ματθαίος 21:14, και προσήλθον προς αυτόν τυφλή, χολή, εντοαιρό και θεράπευεν αυτούς. Παράλληλα με το κήρυγμα. Παράλληλα με το κήρυγμα. Λέει ο Ιωάννης το 21:25, είναι δε και άλλα πολλά όσα έκαμε ο Ιησούς, τα οποία έγραφθώσει καθέν, ένα-ένα δηλαδή. Ούτε αυτός ο κόσμος νομίζω θέλει χωρίσει τα γραφόμενα βιβλία. Τόσα πολλά. Τόσα πολλά. Άφησε τη σφραγίδα του ο Κύριος. Τη σφραγίδα του. Γι' αυτό ο Πέτρος την ημέρα σημαντική του λέει, τον Ιησού τον οποίο το γνωρίζετε πολύ καλά, γιατί δεν έγιναν όλα αυτά σε μια γωνία, ήταν φανερά. Οι άνθρωποι ήταν το άκρο άτο της υποκρισίας, οι ιερείς. Γιατί έκανε τα θαύματα? Γιατί έχουμε ανάγκη εμείς να κάνει ο Θεός τα θαύματα? Για να αποδειχθεί ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Ένας από τους λόγους. Όταν κηρύξει τον Ιησού και μετά κατέβει η δόξα του Θεού και κάνει η μεγαλεία, που μπορεί ο Θεός ανάλογα να δει, βλέποντας τις ανάγκες του κόσμου, μπορεί να σου δώσει ποικίλες δυνάμεις και αντιλήψεις. Να έρχονται άνθρωποι μπροστά σου και να τους αποκαλύπτει το πρόβλημά τους, χωρίς να τους ξέρεις. Και είναι κάτι που το ζω όταν είμαι έξω σε άγνωστους ανθρώπους, το χρήσμα δουλεύει 100 φορές πιο δυνατά από ότι όταν είμαι εδώ. Το ίδιο θα δεις και εσύ. Γιατί δεν δουλεύει εδώ? Γιατί εδώ οι καρδιές είναι έτοιμες, δουλεμένες, έχουν ακούσει τον λόγο, είναι πιστοί άνθρωποι. Όπου χρειάζεται ο Κύριος κάνει ενέργεια, αμήν. Αλλά έξω, είναι το κάτι άλλο, αδερφοί. Είναι το κάτι άλλο. Και θέλω να το γευθείς. Να γευθείς τη δόξα του Κυρίου. Δεν υπάρχει καμιά αίσθηση, καμιά ευχαρίστηση που να μπορεί να παραλληλιστεί με αυτό που νιώθεις όταν ο Κύριος δουλεύει μέσα από σένα. Και βλέπεις το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει. Ο Ιωάννης έστειλε τους μαθητές του, ο βαπτιστής, και του λέει στο Ματθαίο 11:2, λέει εσύ, στο 3, εσύ είσαι ο ερχόμενος ή άλλο προσδοκόμενο? Γιατί κάπου έφυγε από πάνω το χρήσμα, λέει εγώ πρέπει να ελαττώνω με εκείνος να αυξάνεται, και άρχισε να δημιουργούνται ερωτηματικά μέσα του. Τι του απάντησε ο Κύριος, θυμάστε? Στο 5. Τυφλή αναβλέπωση, πέσε στον Ιωάννη, τυφλή αναβλέπωση, χολή περιπατούση, λεπροί καθαρίζονται και κοφοί ακούσει, νεκροί εγείρονται και πτωχοί ευαγγελίζονται. Αυτά όλα θέλει ο Θεός να τα κάνει τώρα στη γενιά μας. Αμήν. Από τον κάθε έναν. Θυμάμαι μια προφητεία του Ρικ Τζόινερ, πολύ παλιά, και έλεγε ότι θα σηκώσει ο Κύριος νεαρούς πιστούς που θα κάνουν τέτοια σημεία και τεράστια που θα εκπλαγεί ο κόσμος. Και οι πιστοί. Αμήν, Κύριε, αμήν. Αμήν. Το πνεύμα του Κυρίου γιατί έρχεται πάνω στον πιστό, γιατί ήρθε πάνω στον Χριστό? Ισαΐας 61:1. Πνεύμα Κυρίου του Θεού επί με, διότι ο Κύριος με έχρισε. Τι ωραία. Για ποιο λόγο? Ο πρώτος, για να ευαγγελίζουμε τους πτωχούς. Γιατί έχει έρθει το χρήσμα επάνω σου? Για να ευαγγελίζεις τους πτωχούς. Με απέστειλε για να ιατρεύσω τους συντετριμμένους στην καρδία. Να κηρύξω ελευθερία στους αιχμαλώτους. Άνοιξη δεσμοτηρίου στους δεσμίους. Να κηρύξω εν αυτόν ευπρόσδεκτον του Κυρίου. Και σταμάτησε εκεί ο Κύριος όταν αποστήθησε αυτό το εδάφιο μέσα στην συναγωγή της Ναζαρέτ. Εκεί σταμάτησε. Γιατί τι λέει μετά. Και η μέρα εκδικήσεως του Θεού ημών. Αυτό είναι από πίσω. Τα άρθη και αυτό βάλα στην ώρα του. Δια να παρηγορήσω πάντα στους πενθούντας. Δια να θέσω εις τους πενθούντας εν σιών να δώσω εις αυτούς ωραιότητα αντί στάχτης, έλεον ευφροσύνης, αντί του πένθους. Ακούστε την καρδιά του Θεού. Στολήν ενέσεως αντί του πνεύματος ακηδείας. Δια να ονομάζονται δέντρα δικαιοσύνης. Θύτευμα του Κυρίου εις δόξαν αυτού. Έτσι βλέπει την Εκκλησία ο Κύριος αδελφοί. Όταν λέει ότι την βλέπει χωρίς μόμο και σπήλο να είναι γεμάτη από τη δόξα του Θεού, έτσι την βλέπει. Λέει στον Ιωάννη 2:11, ταύτην την αρχήν των θαυμάτων έκαμε ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας και εφανέρωσε την δόξαν αυτού και πίστευσαν εις αυτόν οι μαθηταί αυτού. Πώς πίστεψαν? Τα θαύματα. Ο πιο γρήγορος τρόπος για να πιστέψει ο κόσμος είναι αυτός. Ο πιο γρήγορος. Προσέξτε λίγο. Γιατί, θα δούμε, ο Παύλος λέει ότι δεν κήρυξε το Ευαγγέλιο εν λόγω μόνον. Όταν κηρύκτης έτσι το Ευαγγέλιο, χωρίς καμιά προοπτική για θαύματα κλπ. Πού απευθύνεσαι στο ποιόν του ανθρώπου? Πού απευθύνεσαι? Στη διάνοιά του. Απευθύνεσαι στο συνειδητό του. Ναι, αλλά το πρόβλημα που είναι, στο συνειδητό περισσότερο ή στο ασυνείδητο? Πού είναι το πνεύμα μας, η συνείδηση? Πού είναι το πρόβλημα? Η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή και σφόδρα διαφερμένη και ποιος μπορεί να τη γνωρίζει? Πού είναι αυτό, στη διάνοιά σου είναι ή μες στα βάθη του πνεύματος? Μέσα είναι, κρυφό, δεν το ξέρεις. Μπορείς λοιπόν να καταγίνεσαι με τη διάνοιά του και να προσπαθείς και μέσα να υπάρχουν τέτοιες σκοτεινές δυνάμεις που να αντιδρούν συνέχεια και ο άνθρωπος να μπουν να έρθει στο Χριστό. Εάν απορείς γιατί πολλοί ακούνε και δεν έρχονται, γι' αυτό. Γιατί ο Κύριος θέλει τα θαύματα? Γιατί θέλει το άγγιγμα του υπερφυσικού να έρθει πάνω στον άνθρωπο? Πώς άγγιξε τη Σαμαρίτισσα? Μέχρι κάποιο σημείο μιλούσανε διανοητικά. Πού να λατρεύουμε, εκεί, εδώ. Ποιος εσύ που είσαι Ιουδαίος, ήταν εδώ. Πότε μπήκε ο Κύριος μέσα στο υπερφυσικό και άγγιξε το πνεύμα της? Πότε? Όταν της αποκάλυψε τη ζωή της. Φέρε μου τον άντρα σου. Δεν έχω. Σωστά είπες, γιατί πέντε έλαβες και αυτός που έχεις πάλι είναι δικός. Άνοιξε αμέσως. Πού χτύπησε? Στο πνεύμα μέσα. Όταν είσαι γεμάτος από το πνεύμα του Θεού και ο άνθρωπος πάρει μια τέτοια εμπειρία και ξέρει ότι είναι ο Κύριος, δεν είσαι εσύ, θα ανοίξει. Θα σπάσει, θα αρχίσει να κλαίει. Ωερά. Πώς θα ευαγγελίσουμε, αδελφοί μου? Πώς θα μιλήσουμε στους ανθρώπους? Όλο εξαρτάται από τη σύνδεση που έχεις με τον Κύριο. Γιατί τίποτα και καμιά κατάσταση δεν είναι ίδια. Δεν είναι κάτι που να το μιμήσει και να το κάνεις το ίδιο. Προσέξτε το αυτό. Πρέπει κάθε φορά να είσαι ανοιχτός και να οι αντένες σου να είναι ανοιχτές και να δεις τι θέλει ο Κύριος να κάνει. Πώς θέλει να κινηθεί. Βλέπεις ανθρώπους, μην τους βλέπεις με τις αρχικά μάτια. Κοίταξε μέσα. Κύριε, άνοιξε μου τα μάτια να δω. Αν ο Κύριος θέλει, θα σου δείξει. Αν θέλει. Πολλές φορές, πριν του ζητήσεις, εκείνος σου δείχνει πράγματα. Για να τα υπηρετήσεις και οι άνθρωποι να σωθούν. Σας έχω πει για τη Γεωργία, σε μια από τις συναθρήσεις που είχαμε, όταν ο Κύριος μου λέει, προσευχήσου για όλους, ένα θέατρο, εκατοντάδες κόσμο. Και καθώς μου έδινε πέντε λόγους προφητικούς για τον καθέναν. Τους χτυπούσε, ένιωθα, χτυπούσε το πνεύμα τους και σοριαζόντουσαν οι άνθρωποι κάτω. Με κλάματα. Με κλάματα. Έρχεται μια κυρία, 40 χρονών, 35 κάπου εκεί. Και μόλις έρχεται, αμέσως ο κύριος μου δείχνει ότι είχε άρρωστο στο σπίτι. Λέω, έχεις άρρωστο στο σπίτι. Ναι, ναι, είναι ο πατέρας μου. Ωραία, έλα να προσευθούμε να το θεραπεύσει. Μου δείχνει ότι έχει πρόβλημα με τη μέση της και δεν μπορεί να περπατήσει καλά. Λέω, έχεις πρόβλημα με τη μέση σου. Ναι, ναι, έχω πρόβλημα. Αμέσως αρχίζει και σπάει. Γιατί? Ξεφεύγει από εδώ. Μιλάει ο Θεός μέσα στον άνθρωπο. Του λέει, κοίτα, εδώ είμαι. Τη βάζω, κάθεται, ισιώνουν τα πόδια της και αρχίζει και κλαίει και της λέω, θες να δώσεις την καρδιά σου στον Κύριο? Αυτός τα κάνει γιατί σε αγαπάει. Ναι, ναι, ναι, ευχαριστώ. Ναι. Τελείωσε, το ήτανε. Γρήγορα, μέσα σε 3-4 λεπτά, όλο. Και αυτή ήταν η υφυπουργός της παιδείας και των θρησκευμάτων της Γεωργίας. Δεν ξέρεις ποιον θα υπηρετήσεις. Δεν ξέρεις ποιον θα υπηρετήσεις. Ο Κύριος έστειλε τον Φίλιππο στη Γάζα και υπηρέτησε τον Υπουργό Οικονομικών της Κανδάκης, της Αιθιοπίας. Είσαι έτοιμος. Πέστε μου, αδελφοί, έχουμε κάτι άλλο πολύ πιο πολύτιμο? Είναι ένα έργο μπροστά μας. Ο Κύριος έχει φτάσει στα άκρα, θέλει να ξεκιθεί και πρέπει να σηκωθούμε, πρέπει να ξυπνήσουμε, πρέπει να αλλάξουμε. Από τον πιο νέο μέχρι τον πιο μεγάλο. Δεν έχει σημασία. Ο Θεός εργάζεται με όλες τις ηλικίες. Τα θαύματα ήταν μέρος της διδασκαλίας του Κυρίου και του Ευαγγελίου που κήρυτει. Τελείωσε. Άλλαξε αυτό? Πέστε μου, αδελφοί. Δεν άλλαξε ποτέ. Οι άνθρωποι το χάλασαν. Μετά τον 3ο αιώνα, μέχρι τα μέσα του 3ου αιώνα, ακούμε θαύματα να γίνονται, δυνάμεις, προφητείες με τον Μοντανό και στην κεντρική Μικρά Ασία. Μετά έκανε μάχη η αυτοκρατορική εκκλησία και τα πέταξε έξω όλα. Τα πέταξε έξω, γιατί ήθελαν εξουσία, να μπουν αυτοί να εξουσιάσουν τον κόσμο. Και το Πνεύμα του Θεού φεύγει. Έφυγε. Περάσαμε στο Μεσαίωνα. Σκοτάδι, τίποτα από λόγο. Αντίθετα γέμιζε ο κόσμος μάγους, μάγισσες, μαυρίλα, ακαθαρσία, βρωμιά, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Λατρεία που είναι να τραβάει κανείς τα μαλλιά του, να λατρεύουν ξύλα που ήταν κάποια εικόνα εκεί πάνω, αλλά δεν φαινόταν. Αυτό είμαι μάρτυρας ο ίδιος. Της Μαρίας, τη μαμά. Είχε μια γειτόνισσα που ήταν πολύ θρησκολήπτη. Και ήρθε εκεί και λέει, «Α, εγώ, λέει, έχω μια παλιά εικόνα. Πολύ παλιά που έχει ξεθοριάσει τελείως. Και την πηγαίνω στον παπά και μου την διαβάζει. Γιατί? Για να πάρει καινούργιες δυνάμεις, να ανανεωθεί η εικόνα». Και λέω, «Και ποια, τι εικόνα είναι εκεί, ποιος είναι εκεί?» Λέει, «Δεν φαίνεται τίποτα». «Α, δηλαδή, λατρεύεις ένα ξύλο, αφού δεν υπάρχει κάποιο πρόσωπο, λατρεύεις το ξύλο». Εάν δεν βούμε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο, αδελφοί, οι άνθρωποι και τα ξύλα και τις πέτρες θα προσκυνήσουν, γιατί μέσα τους είναι φτιαγμένοι να προσκυνήσουν. Έτσι μας έφτιαξε ο Κύριος. Μέσα το πνεύμα του ανθρώπου έχει ανάγκη να σπάσει, να ανοίξει, να δώσει λατρεία, να δώσει προσκύνηση. Είναι ανάγκη πιο μεγάλη από το φαγητό, πιο μεγάλη από το ποτό. Η λατρεία. Και ο διάβολος το ξέρει αυτό. Και κοιτάξτε τι έκανε. Δεν είμαι Θεός, τώρα θα δεις. Θα τους κάνω όλους Θεούς. Και άρεσε από τον Αδάμ και την Εύα. Θα γίνετε σαν Θεοί. Και αρχίζει να διδάσκει το πάνθεο. Βάλα, Αστάρτη, ο Αμόν Ρα, Ίσις, Όσιρις, κάτω στην Ιδία, από τα ίδια, μια από τα ίδια εδώ στην Ελλάδα, γέμισε τον κόσμο θεούς, θεές, δαίμονες, νηρίδες, γέμισε νύμφες, γέμισε ό,τι θέλεις. Να σκεπάσει τι, τον ένα Θεό. Και αυτό το κάνει τώρα το σύστημα αυτό που λέγεται Βαβυλώνα. Και ο Κύριος σου λέει, παιδί μου, σήκω, οπλίσου. Και εγώ θα σε γεμίσω με τη δόξα μου. Θα δεις τη δόξα μου. Θέλει να δείξει ο Κύριος την καταστροφή του Σατανά. Ω, πόσο χαίρομαι όταν βλέπω, όχι στα δικά μου πόδια βέβαια, στο Κυρίου τα πόδια πέφτουνε. Και το έχουμε δει αυτό. Άνθρωποι, του, κάτω. Α, λέμονες, τσιρίζουνε, φωνάζουνε. Ευχαριστώ, Κύριε. Αμήν. Κάτω! Είμαστε κυρίαρχοι με τον Κύριο. Θα βασιλεύσουμε πάνω σε αυτή τη γη, χώρια αιώνια μέσα στη δόξα Του. Θαύματα, γιατί ο Ιησούς έχει εξουσία πάνω στο κακό. Πρέπει να φανεί αυτό. Πρέπει να δουν οι άνθρωποι. Μας έλεγε ο αδερφός ο Εμίλ, το θυμάστε τον αδερφό του Εμίλ από την Αίγυπτο. Είναι με τον Κύριο τώρα ο αδερφός. Τον κάλεσαν μια εκκλησία στο Αμάν για να τους ποιμάνει. Και πήγε ο αδερφός. Ξαφνικά έρχεται η αστυνομία, τον πιάνει και τον βάζει μέσα στη φυλακή. Έτσι, χωρίς λόγο, χωρίς τίποτα. Μέσα στη φυλακή ήταν ένας γίγαντας, πανύψηλος. Και ήταν ο αρχηγός των φυλακισμένων. Και μόλις μπαίνει ο Εμίλ μέσα, σηκώνεται αυτό το τέρας και πάει κοντά του και σηκώνει το τυχερού κλατού να του δώσει μια για να τον καθυλώσει. Μόλις σήκωσε το χέρι του, λέει ο αδερφός Εμίλ, «Στοπ στο όνομα του Ιησού Χριστού!» Κοκάλωσε το χέρι του, δεν κατέβαινε. Σε λίγο άσε να θέμει ολόκληρος. Σε παρακαλώ, προσευχή σου να κατέβει το χέρι μου. Προσεύχεται, κατεβαίνει. Ευαγγέλισε όλη τη φυλακή. Και τον δέχτηκαν. Άντε ευαγγέλισε μια φυλακή. Θα σηκωθώ, τι είναι αυτά που λες, σηκωθώ. Όταν όμως είναι εκεί η δύναμη του Θεού, τους πιάνει τεταρτιαίος. Γέμισε. Γέμισε. Αυτό είναι το κάλεσμα. Γέμισε με τη δόξα, με το μεγαλείο του Θεού. Τα θαύματα δείχνουν ότι ο Ιησούς ήρθε να ελευθερώσει το ανθρώπινο γένος από τα βάσανα και το θάνατο. Θα δεις ανθρώπους που βασανίζονται χρόνια να τους ελευθερώνει ο Κύριος. Δείχνουν ότι ο Ιησούς είναι ο χορηγός της ζωής. Ότι έχει πολύ συμπόνια για τον καταβλημένο λαό, όπως τους πεινασμένους, τους άρρωχους, άρρωστους φτωχούς, που δεν έχουν ούτε χρήματα να πάνε στον γιατρό. Το είδα αυτό στην Αφρική. Ήταν στο κρεβάτι, άνθρωπο που τον έπιασε ξαφνικά, τον έπιασε λονοσία και άρχισε να τρέμει σαν το ψάρι στο κρεβάτι. Ποιμένας. Θυμάμαι και το όνομά του, Τζόσουα. Λέει, ο αδερφός ο Τζόσουα έχει, τον έπιασε λονοσία. Και ήταν υπεύθυνος για το φαγητό και όλα αυτά για να μπορώ να κηρύξω στους εργάτες. Πάω κάτω, προσεύχομαι, διατάσσω την ενωσία να φύγει από πάνω του, στο όνομα του Ιησού Χριστού και μου δείχνει ο Κύριος ώρα σε ένα άγγελο. Τέλε και λέω, Κύριε, ευχαριστώ. Ανεβαίνω πάνω, λέω, ο Κύριος τον θεράπευσε και συνεχίζουμε το μάθημα. Σε λίγο τον βλέπουμε να τρέχει ανεβαίνοντας επάνω και να λέει, εσύ κάνε αυτό, εσύ κάνε εκείνο. Λέω, βλέπετε, ο Κύριος τον θεράπευσε. Όλοι φωνάζανε. Αμήν. Αμήν. Στη Βουλγαρία αυτή η κοπέλα σας το έχω πει. Κάτι έγινε, έκανε δίδυμα και δεν μπορούσε να σταματήσει αιμορραγία από τη μήτρα. Και οι γιατροί κάναν ό,τι μπορούσαν και μετά της είπα να πάει στο σπίτι για να πεθάνει. Μου έκανε εντύπωση όταν μπήκαμε με τον Ιουλιάν μέσα, μύρισα τον θάνατο. Ο Θεός έχει να σου δώσει υπερβολικές αισθήσεις έξοχες από το πνεύμα του που δεν τις γνωρίζεις, θα ξέρεις, ξέρεις όμως τι είναι. Ήταν εκεί πνεύμα ακάθαρτο που θέλει να σκοτώσει τη γυναίκα αυτή. Και ο άντρας της με τα δύο μωρά, αγκαλιά. Κερί γυναίκα, πετσί και κόκαλο, κάτασπρη. Και της λέμε, έχεις πίστη να προσευχηθούμε, ο Κύριος να σε κάνει καλά. Ναι, μου λέει. Ωραία, έλα μαζί να προσευχηθούμε. Προσευχόμαστε, επιτιμήσαμε το θάνατο, διατάξαμε την αιμορραγία να σταματήσει και προσευχηθήκαμε με γλώσσες και ησυχάσαμε, νιώσαμε ότι ο Κύριος εργάστηκε. Φύγαμε. Πάω μετά από 1,5 μήνα στη Βουλγαρία, πάμε σε αυτό το χωριό. Στο Γκούρκοβο, το χωριό Γκούρκοβο. Και βλέπω μια, στο τέλος μια κοπέλα με κοιτάει επίμονα. Και να γελά, μα χαμογελά, λέω, Ιουλία, ποια είναι αυτή η κοπέλα εκεί. Λέει, δεν την ξέρεις, μου λέει, δεν την ξέρω, ποια είναι. Είναι, λέει, αυτή που θεράπησε ο Κύριος με τα δίδυμα. Μια πανέμορφη κοπέλα. Αμέσως τη θεράπευσε. Λέει, ο Κύριος με θεράπευσε. Αμήν. Πες μου τώρα αυτό με τι πληρώνεται αυτό το πράγμα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θαύματα για να δείξει ότι η δύναμη και η παρουσία Θεού ήταν μαζί του. Θα σε υποστηρίξει ο Κύριος. Κηρύττεις το Ευαγγέλιο, θα αποδείξει ότι είναι μαζί σου. Γιατί θέλει και εσύ να αποδειχθείς. Γιατί είστε παρέα. Αμήν. Είσαι συνεργάτης του. Πώς έστειλε τους μαθητές του να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Πώς τους έστειλε. Κοιτάξτε. Ματθαίος 10, 5 εδάφιο. Τούτους τους 12 απέστειλε ο Ιησούς και παρήγγειλε σε αυτούς λέγον. Αυτή την εκκλησία εδώ ο Κύριος την απέστειλε και της παραγγέλνει τώρα λέγον. Τα ακούμε. Η είσοδο εθνών μη υπάγεται, μας λέει πηγαίνετε στα έθνη. Σε πόλη Σαμαριτών μη εισέλθετε. Γιατί ήταν πρώτα να ακούσει ο Ισραήλ. Τιμούσε το λαό του ο Κύριος. Εμάς μας λέει σε όλο τον κόσμο. Αμήν. Υπάγεται δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλώτα. Σε αυτούς είπε το οίκο Ισραήλ. Και υπάγοντες κηρύτεται λέγοντες ότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Ασθενούντας θεραπεύεται, λεπρούς καθαρίζεται, νεκρούς εγείρεται, δαιμόνια εκβάλλεται, δωρεάν ελάβεται, δωρεάν δότε. Έτσι κηρύτεται το Ευαγγέλιο. Στο Λουκά 9:2 και απέστειλεν αυτούς δια να κηρύττωσιν τη βασιλεία του Θεού και να ιατρεύωσι τους ασθενούντας. Μαζί. Δεν ξεχωρίζεται το κήρυγμα του Ευαγγελίου από τα θαύματα της δυνάμεις της θεραπείας. Στο 9 λέει και θεραπεύεται τους εναυτοί ασθενείς και λέγεται προς αυτούς επλησίασιν εις εσάς βασιλεία του Θεού. Θεραπεία και Ευαγγελισμός. Θαύματα και Ευαγγελισμός μαζί. Διεκδίκησε το. Όλες οι Ευαγγελίες του Θεού δίνονται πώς. Πώς δίνονται αδελφοί. Διαπίστεως. Διαπίστεως. Θα πάρετε τη γη Χαναάν, σας την έχω δώσει. Μπρος. Όσοι πίστεψαν, μπήκαν. Όσοι πίστεψαν. Να η Χαναάν μπροστά μας, αδελφοί. Τα πολύτιμα του Θεού είναι εκεί έξω. Είναι εδώ αυτά που είναι, δόξα τον Κύριο. Αλλά τα πολύτιμα είναι έξω. Είναι οι ψυχές αυτές που λαχταρούν να γνωρίσουν τον Κύριο. Και να σας πω κάτι. Πολλοί που θα έρθουν, αδελφοί, θα κάνουν πολύ περισσότερα από ό,τι έχουμε κάνει όλοι εμείς μαζί. Αμήν. Ο Παύλος ήρθε αργότερα. Διώκτης. Αλλά έκανε πολύ περισσότερα από κάθε άλλον Απόστολο. Έχει εκπλήξεις ο Κύριος. Εβραίους 2:3 λέει, πώς εμείς θέλουμε να εκφύγει αν αμελήσουμε τόσο μεγάλη σωτηρία. Ακούστε, η οποία άρχισε να λαλείται δια του Κυρίου, η σωτηρία, το Ευαγγέλιο. Εβεβαιώθηση μας υπό τον ακουσάντων. Έχεις ισχυρή ομολογία ότι ναι, ζω με τον Κύριο, ανήκω σε Αυτόν, ήρθε στη ζωή μου, με άλλαξε. Είμαι μάρτυρας της παρουσίας Του. Ζει, είναι αναστημένος ο Κύριος. Τι είναι η δική σου μαρτυρία. Λέει, όταν ανεβαίνουν οι Άγιοι στην αρπαγή και αυτοί ενίκησαν αυτόν τον διάβολο δια του αίματος του αρνίου, δια του λόγου της μαρτυρίας του στόματος αυτών, κοιτάξτε πόσο σημαντικό είναι. Και διότι δεν αγάπησαν την ψυχή αυτών μέχρι θανάτου. Και ο Θεός συνεπεμαρτύρει με σημεία και τέρατα και με διάφορα θαύματα και με διανομάσεις του Αγίου Πνεύματος κατά την θέληση αυτού. Προσέξτε το αυτό. Κατά την θέληση αυτού. Γι' αυτό πρέπει να είναι συντονισμένος. Συμμαρτυρούσε ο Θεός. Θα συμμαρτυρήσει με σένα. Θα συμμαρτυρήσει. Γιατί ο Θεός, πώς ξέρουμε ότι θα μας συμμαρτυρήσει και με εμάς. Δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός. Ανοίγεις όπως και εκείνη, θα σου δώσει και σένα τέτοια πράγματα. Θα πω αυτό σαν κατακλίδα Κοιτάξτε, ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος θα λέγαμε είναι το πρότυπο που έχει βάλει ο Θεός για μας τους εθνικούς. Πώς κήρυτε το Ευαγγέλιο. Α Κορινθίους Β 4. Και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν γίνονται με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας. Καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας. Όχι. Αλλά πώς. Με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως, δια να είναι η πίστη σας ουχή δια της σοφίας των ανθρώπων, αλλά δια της δυνάμεως του Θεού. Αυτό που σας έλεγα. Η πίστη στηρίζεται στα μη βλεπόμενα και πρέπει να πάρουν ενέργεια μέσα από την παρουσία του Κυρίου. Και αυτό είναι που αλλάζει τη ζωή τους. Α Κορινθίους 4:20. Διότι η Βασιλεία του Θεού δεν είναι εν λόγω, αλλά εν δυνάμει. Κάτι πρέπει να κάνεις γι' αυτό. Ρωμαίους 15:18. Διότι δεν θέλω τολμήσει να είπε ότι εξεκείνουν τα οποία δεν έκανε ο Χριστός διεμού προς υπακοή των εθνών, λόγο και έργο. Δεν μας έλεγε πράγματα άλλων, μας έλεγε αυτά που ο Θεός έκανε μέσα από τον ίδιο, που ήταν αυτό που της μάρτης. Πώς? Με δύναμη σημείων και τεράτων, με δύναμη του Πνεύματος του Θεού, ώστε από Ιερουσαλήμ και Κύκλο μέχρι της Ιλυρίας. Ποια είναι η Ιλυρία? Η Αλβανία. Το Ιλυρικό. Μέχρι εκεί πάνω πήγε. Με τα πόδια. Με τα πόδια. Εξεπλήρωσα το κήρυγμα του Ευαγγελίου του Χριστού. Το εξεπλήρωσα. Ένιωθε ήσυχος μέσα του. Κήρυξα. Ακούσανε οι άνθρωποι. Ακούσανε. Πράξη 19:10. Έγινε δε τούτο επί δύο έτη. Εδώ τώρα ήταν στην Έφεσο ο Παύλος. Δίδασκε δύο έτη σε ένα σχολείο κάποιου ονόματι Τύρανο. Ώστε πάντες οι κατοικούντες στην Ασία ήκουσαν τον λόγο του Κυρίου, οι Ιουδαίοι και Έλληνες. Και ακούστε τώρα, και ο Θεός έκανε δια των χειρών του Παύλου θαύματα μεγάλα, ώστε και επί τους ασθενείς εφέροντα από του σώματος αυτού μανδύλια και περιζώματα και έφευγαν από αυτόν ασθένειε και τα πνεύματα πονηρά εξήρχονται από αυτόν. Δεν μπορείς να φανταστείς τι θα κάνει ο Θεός με τη δύναμή του. Τι εμβέλεια, τι βάθος. Και τι παράξενα πράγματα ο Θεός μπορεί να κάνει για να αγγίξει και να φέρει τους ανθρώπους. Θυμάστε όταν πιάσαν τους μαθητές και τους βάλαν φυλακή. Ήρθε ο άγγελος, τους άνοιξε την πόρτα. Και τι τους είπε? Παιδιά, εντάξει, πήγαινε να ξεκουραστείτε λίγο σπίτι και μετά ξαναρχίζουμε πάλι. Τι τους είπε, έρευε? Ακούστε τι είπε. Υπάγεται και σταθέντες λαλείτε εν το ιερό προς το λαόν πάντα στους λόγους της ζωής ταύτης. Μη χάνετε χρόνο. Γι' αυτό λέω ότι σε κάποια πράγματα έχουμε μείνει λίγο πίσω. Ποιμένος είμαι, τι θα πω. Λίγο πίσω έχουμε μείνει. Όχι, αδελφοί μου, δεν είναι ώρα γι' αυτό. Κήρυτα στην Τουρκία και ένιωθα τις ψυχές των ανθρώπων άδειες. Ήθελα να πω για τον Αχάβ. Και λέω, ξέρουμε ποιος είναι ο Αχάβ. Και μου κάνει ο ποιμένας, δεν ξέρανε ποιος είναι ο Αχάβ. Ξέρουμε ποιος είναι ο Αχάβ. Αν ξέρουμε. Μας έχει βγει ο λόγος από τα ρουδούνια, από τα αυτιά. Έχουμε γεμίσει και την ευχαριστούμε. Και θέλουμε κι άλλο, περισσότερο. Γιατί έτσι πρέπει. Ναι, τώρα τι θα κάνουμε όμως με αυτό. Τι θα κάνουμε. Ο Φίλιππος κατέβηκε στη Σαμάρια, την ευαγγέλισε, έκανε θαύματα, σημεία, τέρατα. Όλη η πόλη ήρθε στα πόδια του Χριστού. Ένας άνθρωπος. Τι ήταν αυτό που τους έλκυσε? Μέχρι ελκύστηκε και ο μάγος, ο Σίμων. Τι τον έλκυσε? Οι δυνάμεις. Και θα φέρουν τέτοιους ανθρώπους, γιατί αυτοί είναι ερωτευμένοι με δύναμη, για να έχουν εξουσία πάνω στους ανθρώπους. Αλλά το Πνεύμα του Θεού θα σου το άτομο αυτό θα το απομονώσει και θα τον φέρεις αντιμέτωπο με τον Κύριο. Θεωρών σημεία και θαύματα μεγάλα γινόμενα, εξεπλήττετο ο Σίμων. Σημεία και θαύματα μεγάλα. Τέλος, πάμε Μάρκος 16 στο 20. Κοιτάξτε τι λέει. Πού είμαστε εκεί. Αφού τώρα τους είπε ο Κύριος, πάγεται σε όλο τον κόσμο και ρίξει το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση, όποιος πιστέψει και θα σωθεί, όποιος απιστήσει θα κατακριθεί. Σημεία δε εις τους πιστεύσαντας, θέλουσι παρακολουθά αυτά εν το ονόματί μου, θέλουσι να εκβάλει δαιμόνια, θέλουσι να είναι νέας γλώσσας, σημεία είναι αυτά. Όφης αρούσι, όπως ο Παύλος. Και αν θα να σημειώνει την πίεση, δεν θέλει βλάψει αυτούς. Και λέει στο 20, εκείνη δε, είναι δηλαδή η ώρα πριν να αναλυφθεί ο Κύριος. Εξερθώντες, εκήρυξαν πανταχού, σημειώστε αυτή τη λέξη, συνεργούντος του Κυρίου. Σε στέλνει έξω και δεν σε στέλνει μόνο σου. Θα συνεργήσει μαζί σου. Θα αρχίσει να σου μιλάει, να σε οδηγεί και θα είναι αυτό καθημερινότητα για σένα. Θα ξυπνάς με οράσεις, θα κοιμάσαι, θα βλέπεις ενύπνοια, θα ακούς τη φωνή του Κυρίου στον ύπνο σου, στον ξύπνιο σου. Δεν σε αφήνει έτσι. Αν δεν γίνεται, είναι γιατί είμαστε αλλού. Είμαστε φορτωμένοι με άλλα πράγματα. Συνεργούντος το Κύριο και βεβαιούντος το κήρυγμα δια των επακολουθούντων θαυμάτων. Πρέπει το κήρυγμά σου να επιβεβαιωθεί από τα θαύματα που θα επακολουθούν τη διακονία σου. Το θέλουμε, αδελφοί. Λοιπόν, ελάτε με απλότητα. Μιλήσαμε με απλότητα. Με απλότητα να το ζητήσουμε από τον Κύριο. Τι λέτε, θα μας το δώσει. Τώρα μας βάζει στα δύσκολα. Όχι, αδελφοί μου, δεν σας βάζω εγώ στα δύσκολα. Και εγώ μαζί σας είμαι. Αυτή είναι η οδός. Πρέπει να την περπατήσουμε. Πρέπει να την περπατήσουμε. Για να είμαστε αντάξει της κλίσης του Κυρίου και του ονόματος που έδωσε και το έχουμε πάνω μας. Το όνομα του Ιησού. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Σε ευχαριστούμε Ιησού, σε ευχαριστούμε Κύριε. Σε ευχαριστούμε. Κύριε Ιησού, συγχώρησέ μας για τι έχουμε παραμελήσει Κύριε, το έργο Σου. Συγχώρησέ μας γιατί έχουμε βάλει άλλα πράγματα μπροστά. Γιατί έχουμε ανοίξει τα μάτια μας στα του κόσμου, έχουμε δεχθεί το φρόνημα του κόσμου και έχουμε βάλει αυτό μπροστά σε τόσα θέματα, Κύριε. Συγχώρησέ μας. Συγχώρησέ μας, Κύριε. Και ζητάμε σήμερα να ξεκινήσεις, Κύριε, ένα βαθύ εξονυχιστικό έργο μέσα μας. Κύριε Ιησού, να πιάσουμε το ημάτιό Σου και να μη Σε αφήσουμε μέχρι να έρθει η ευλογία Σου επάνω μας. Κύριε, ζητάμε Εσένα, ζητάμε το Πνεύμα Σου το Άγιο, ζητάμε τη συμμαρτυρία Σου, είμαστε συνεργοί Σου Κύριε και θέλουμε Εσύ να μας αλλάξεις, να βγάλεις από μέσα μας κάθε απιστία, κάθε ολιγορία Κύριε, κάθε αργοπορία Ιησού Άγιε που έχουμε. Αμέλεια και να βάλεις το ζήλο Σου μέσα καυτό Κύριε Ιησού να καταφάγει την ψυχή μας Χριστέ μου Άγιε να μας δώσεις το θάρρος του λέοντα Κύριε να βγούμε έξω και Εσύ θα ανοίξεις θύρες, θα ανοίξεις οίκους, θα ανοίξεις τρόπους Κύριε να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο Σου θα φανεί η δόξα Σου γιατί θα συμμαρτυρήσεις με τα παιδιά Σου Κύριε έλα τώρα και γέμισε μας είμαστε τα αγκία Σου Κύριε σαν εκείνη τα αγκία του Ελισέ και θέλουμε να μας γεμίσεις με το έλεον του Πνεύματός Σου, Κύριε. Πλημμύρισε μας, Ιησού. Έλα και άλλαξε τον κάθε ένα από μας, Κύριε. Είσαι εδώ, παρόν αυτή την ώρα και το χέρι Σου το Άγιο είναι γεμάτο από ευλογία, γεμάτο από δύναμη, γεμάτο από χαρίσματα, γεμάτο από δόξα, Κύριε. Και θέλεις κάθε παιδί Σου, το οποίο σε πιστεύει και ανοίγεται, να πλημμυρίσει με αυτή τη δόξα, Κύριε. Το ζητάμε και το λαμβάνουμε με πίστη αυτή την ώρα, Κύριε. Αυτή την ώρα. Γέμισε την Εκκλησία Σου. Κάνε μας στράτευμα τρομερό με σημαίες. να τρέμει ο εχθρός μπροστά στο στράτευμά σου, Κύριε. Γιατί εσύ έχεις θέσει το όνομά σου επάνω μας. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Ανέβασε την πίστη μας, Κύριε. Ανέβασε μας σε άλλο μέτρο πίστης, το οποίο είναι αναγκαίο για να μπορείς να κινηθείς, Ιησού. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, 5ο κεφάλαιο. Τώρα θα ψάλω στον αγαπημένο μου ένα τραγούδι του αγαπητού μου για τον αμπελώνα του. Ο αγαπημένος μου είχε ένα αμπελώνα επάνω σε παχύτατο λόφο και τον έφραξε ολόγυρα και συγκέντρωσε από αυτόν τις πέτρες και τον φύτεψε με τα πλέον εκλεκτά κλίματα και έκτισε στο μέσον του ένα πύργο και ακόμα κατασκεύασε μέσα σε αυτόν ένα πατητήρι και περίμενε να κάνει σταφύλια, αλλά έκανε ακριοστάφυλλα. Και τώρα κάτοικοι της Ιερουσαλήμ και άνδρες του Ιούδα, κρίνετε παρακαλώ ανάμεσα σε μένα και στον αμπελώνα μου. Τι ήταν δυνατό να κάνω ακόμα στον αμπελώνα μου και δεν του το έκανα σε αυτόν? Γιατί λοιπόν, ενώ περίμενα να κάνει σταφύλια, έκανε αγριοστάφυλλα? Τώρα λοιπόν, θα σας αναγγείλω τι θα κάνω εγώ στον αμπελώνα μου. Θα αφαιρέσω το φραγμό του και θα καταφαγωθεί. Θα χαλάσω τον τοίχο του και θα καταπατηθεί και θα τον κάνω έρημο. Δεν θα κλαδευθεί ούτε θα σκαφτεί, αλλά εκεί θα βλαστήσουν τριβόλια και αγκάθια. Θα προστάξω ακόμα τα σύννεφα να μην βρέξουν επάνω του βροχή. Αλλά ο αμπελώνας του Κυρίου των Δυνάμεων είναι ο οίκος Ισραήλ και οι άνδρες του Ιούδα το αγαπητό του φυτό. Και περίμενε κρίση, εν τούτης, δέστε, καταδυνάστευση. Δικαιοσύνη, εν τούτης, δέστε, κραυγή. Ουές εκείνους που ενώνουν σπίτι με σπίτι και συνδέουν χωράφι με χωράφι, μέχρι ότου μη μείνει τόπος, ώστε να κατοικούν μόνοι τους στο μέσον της γης. Στα αυτιά μου, ο Κύριος των Δυνάμεων είπε, «Βέβαια, πολλά σπίτια θα μείνουν ερημωμένα, μεγάλα και καλά, χωρίς κατοίκους. Ναι, 10 στρέμματα αμπελώνα θα δώσουν ένα βαθ και ο σπόρος ενός χωμόρ θα δώσει ένα εφά. Ουές εκείνους που, καθώς σηκώνονται το πρωί, αναζητούν σίκερα, οι οποίοι εξακολουθούν μέχρι το βράδυ, μέχρι ότου τους ανάψει το κρασί. Και η κιθάρα και η λύρα, το τύμπανο και ο αυλός και το κρασί είναι στα συμπόσια τους. Αλλά δεν παρατηρούν το έργο του Κυρίου και δεν θωρούν την ενέργεια των χεριών του. Γι' αυτό ο λαός μου φέρθηκε σε αιχμαλωσία, επειδή δεν έχει επίγνωση και οι έντιμοι από αυτούς λιμοκτονούν και το πλήθος τους καταξεράθηκε από δίψα. Γι' αυτά ο Άδης πλάτινε τον εαυτό του και άνοιξε υπέρμετρα το στόμα του. Και η δόξα τους και το πλήθος τους και ο θόρυβός τους και αυτοί που εντρυφούν θα κατέβουν σε αυτόν. Και ο κοινός άνθρωπος θα υποκύψει και ο δυνατός θα ταπεινωθεί και τα μάτια των ψηλών θα χαμηλώσουν. Και ο Κύριος των Δυνάμεων θα υψωθεί σε κρίση και ο Άγιος Θεός θα αγιαστεί σε δικαιοσύνη. Τότε τα αρνιά θα βοσκηθούν σύμφωνα με τη συνήθειά τους και οι ξένοι θα φάνε τους έρημους τόπους με τα παχιά. Ουές εκείνους που σέρνουν την ανομία με σχοινιά ματαιότητας και την αμαρτία σαν με λουριά άμαξας. Αυτοί που λένε «Ας σπεύσει, ας επιταχύνει το έργο του για να δούμε». Και η βουλή του Άγιου του Ισραήλ ας πλησιάσει και ας έρθει για να μάθουμε. Ουές εκείνους που λένε το κακό καλό και το καλό κακό. Αυτοί που βάζουν το σκοτάδι για φως και το φως για σκοτάδι. Αυτοί που βάζουν το πικρό για γλυκό και το γλυκό για πικρό. Ουές σε όσους είναι σοφοί στα μάτια τους και φρόνιμοι στον εαυτό τους. Ουές σε όσους είναι δυνατοί για να πίνουν κρασί και ισχυροί στο να ανακατεύουν σίκερα, οι οποίοι δικαιώνουν τον παράνομο για δώρα και το δίκαιο του δικαίου το αφαιρούν από αυτόν. Γι' αυτό, όπως η γλώσσα της φωτιάς κατατρώει το καλάμι και το άχυρο αφανίζεται στη φλόγα, έτσι και η ρίζα τους θα γίνει σαν σαπίλα και το άνθος τους θα ανέβει σαν σκόνη. Επειδή απέρριψαν τον νόμο του Κυρίου των Δυνάμεων και καταφρόνησαν το λόγο του Αγίου του Ισραήλ. Γι' αυτό ο θυμός του Κυρίου άναψε ενάντια στο λαό του και απλώνοντας το χέρι του εναντίον τους, τους πάταξε. Και τα βουνά έτρεμαν και τα πτώματά τους έγιναν σαν κοπριά στο μέσο των δρόμων. Σ' όλα αυτά ο θυμός του δεν αποστράφηκε, αλλά το χέρι του είναι ακόμη απλωμένο. Και θα υψώσει ένα σημείο στα έθνη από μακριά και θα συρρίξει προς αυτά από την άκρη της γης. Και δέστε, θα έρθουν γρήγορα, με βιασύνη. Κανένας ανάμεσά τους δεν θα αποκάμει, ούτε θα προσκρούσει. Κανένας δεν θα νιστάξει, ούτε θα κοιμηθεί. Ούτε η ζώνη της οσφίως τους θα λυθεί, ούτε το λουρί των υποδημάτων τους θα κοπεί. Τα βέλη των οποίων είναι οξέα και όλα τα τόξα τους τεντωμένα. Τα νύχια των αλόγων τους θα νομιστούν σαν σφινθυροβόλα πέτρα και η τροχή των αμαξών τους σαν ανεμοστρόβιλος. Οι βρυχυθμοί τους θα είναι σαν λιονταριού. Θα βρυχάζουν σαν σκύμνη λιονταριού. Ναι, θα βρυχάζουν και θα αρπάξουν μαζί το θύραμα και θα φύγουν. Και δεν θα υπάρχει κανένας που να ελευθερώνει. Και όταν κατά την ημέρα εκείνη βοήσουν εναντίον τους σαν βοή θάλασσας, θα κοιτάξουν στη γη και δέστε, σκοτάδι, λύπη και το φως σκοτίστηκε στον ουρανό της. Ισαΐας, έκτο κεφάλαιο. Κατά τον χρόνο που πέθανε ο βασιλιάς Οζίας, είδα τον Κύριο να κάθεται πάνω σε ένα θρόνο ψηλό και υπερυψωμένο και το κράσπεδό του γέμισε το ναό. Από πάνω του στέκονταν σεραφείμ, που το καθένα είχε 6 φτερούγια. Με τα 2 σκέπαζε το πρόσωπό του και με τα άλλα 2 σκέπαζε τα πόδια του και με τα υπόλοιπα 2 πετούσε. Και το ένα έκραζε προς το άλλο και έλεγε «Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Κύριος των δυνάμεων. Ολόκληρη η γη είναι πλήρης από τη δόξα του». Και οι παραστάτες της θύρας σύστηκαν από τη φωνή εκείνου που έκραζε και ο οίκος γέμισε από καπνό. Τότε είπα «Ω, ταλέπορος εγώ, επειδή χάθηκα, για το λόγο ότι είμαι άνθρωπος με ακάθαρτα χείλη και κατοικώ ανάμεσα σε λαό με ακάθαρτα χείλη, επειδή τα μάτια μου είδαν τον βασιλιά, τον Κύριο των δυνάμεων». Τότε πέταξε προς εμένα ένα από τα σεραφείμ έχοντας στο χέρι του ένα κάρβουνο φωτιάς που πήρε με τη λαβίδα από το θυσιαστήριο και το άγγιξε στο στόμα μου και είπε «Δες, αυτό άγγιξε τα χείλη σου και η ανομία σου εξαλείφθηκε και η αμαρτία σου καθαρίστηκε». Και άκουσα τη φωνή του Κυρίου που έλεγε «Ποιον θα αποστείλω και ποιος θα πάει για μας?» Τότε είπα «Να με, εγώ, απόστειλέ με». Και είπε «Πήγαινε και πες σε αυτό το λαό, με την ακοή θα ακούσετε και δεν θα εννοήσετε, και βλέποντας θα δείτε και δεν θα καταλάβετε. Η καρδιά αυτού του λαού πάχυνε και τα αυτιά τους έγιναν βαριά και έκλεισαν τα μάτια τους για να μην βλέπουν με τα μάτια τους και ακούν με τα αυτιά τους και καταλάβουν με την καρδιά τους και επιστρέψουν και θεραπευθούν». Τότε είπα «Κύριε, μέχρι πότε?» Και απάντησε «Μέχρι ότου ερημωθούν οι πόλεις, ώστε να μην υπάρχει κάτοικος, και τα σπίτια, ώστε να μην υπάρχει άνθρωπος, και η γη να ερημωθεί ολοκληρωτικά. Και ο Κύριος απομακρύνει τους ανθρώπους και γίνει μεγάλη εγκατάλειψη στο μέσον της γης. Εν τούτης, θα μείνει σε αυτή ακόμη ένα δέκατο, και αυτό πάλι θα καταφαγωθεί, όπως η τερέβυνθος και η βελανιδιά που ο κορμός μένει σε αυτά όταν κόβονται. Έτσι το Άγιο Σπέρμα θα είναι ο κορμός της». Ιησούς του Ναβί, δέκατο κεφάλαιο. Και καθώς ο Αδονισεδέκ, ο βασιλιάς της Ιερουσαλήμ, άκουσε ότι ο Ιησούς κυρίευσε τη γη και την εξολόθρευσε, ότι καθώς έκανε στην Ιεριχώ και στο βασιλιά της, έτσι έκανε και στη γη και στο βασιλιά της, και ότι οι κάτοικοι της Γαβαών έκαναν ειρήνη με τον Ισραήλ και έμειναν ανάμεσά τους, φοβήθηκαν υπερβολικά. Επειδή η Γαβαών ήταν μεγάλη πόλη, σαν μια από τις βασιλικές πόλεις, και επειδή ήταν μεγαλύτερη από τη γη, και όλοι οι άνδρες της ήσαν δυνατοί. Γι' αυτό ο Αδονισεδέκ, ο βασιλιάς της Ιερουσαλήμ, έστειλε στον Οάμ, το βασιλιά της Χεβρών, και στον Πιράμ, το βασιλιά της Ιαρμούθ, και στον Ιαφιά, το βασιλιά της Λαχής, και στο Δεβίρ, το βασιλιά της Εγλών, λέγοντας: «Ανεβείτε σε μένα και βοηθήστε με για να πατάξουμε τη Γαβαών», επειδή έκανε ειρήνη με τον Ιησού και με τους γιους Ισραήλ. Και αφού συγκεντρώθηκαν οι πέντε βασιλιάδες των Αμοραίων, ο βασιλιάς της Ιερουσαλήμ, ο βασιλιάς της Χεβρών, ο βασιλιάς της Ιαρμούθ, ο βασιλιάς της Λαχής, ο βασιλιάς της Εγλών, ανέβηκαν αυτοί και όλα τα στρατεύματά τους και στρατοπέδευσαν μπροστά από τη Γαβαών και πολεμούσαν εναντίον της. Και οι Γαβαωνίτες έστειλαν στον Ιησού, στο στρατόπεδο στα Γάλγαλα, λέγοντας: «Μη αποσύρεις το χέρι σου από τους δούλους σου. Ανέβα γρήγορα σε μας και σώσε μας και βοήθησέ μας. Επειδή συγκεντρώθηκαν εναντίον μας όλοι οι βασιλιάδες των Αμοραίων που κατοικούν στην ορεινή περιοχή». Και ο Ιησούς ανέβηκε από τα Γάλγαλα, αυτός και ολόκληρος ο πολεμιστής λαός μαζί του και όλοι οι δυνατοί πολεμιστές. Και ο Κύριος είπε στον Ιησού: «Μην τους φοβηθείς, επειδή τους παρέδωσα στο χέρι σου. Κανένας από αυτούς δεν θα σταθεί μπροστά σου». Ήρθε λοιπόν ο Ιησούς ξαφνικά κατά πάνω τους, αφού ανέβηκε από τα Γάλγαλα κατά τη διάρκεια όλης της νύχτας. Και ο Κύριος τους κατατρόπωσε μπροστά στον Ισραήλ και τους πάταξε με μεγάλη σφαγή στη Γαβαών και τους καταδίωξαν στο δρόμο που ανεβαίνει προς την Βεθορών και τους κατέκοβαν μέχρι την Αζικά και μέχρι τη Μακίδα. Και ενώ φεύγοντας από μπροστά από τον Ισραήλ ήταν στην κατάβαση της Βεθορών, ο Κύριος έριξε από τον ουρανό μεγάλες πέτρες εναντίον τους μέχρι την Αζικά και πέθαναν. Περισσότεροι ήταν εκείνοι που πέθαναν από τις πέτρες του χαλαζιού παρά όσους οι γιοι Ισραήλ κατέκοψαν με μάχαιρα. Τότε ο Ιησούς μίλησε στον Κύριο την ημέρα που ο Κύριος παρέδωσε τους Αμοραίους μπροστά στους γιους Ισραήλ και είπε μπροστά στον Ισραήλ: «Στάσου ήλιε επάνω στη Γαβαών και εσύ φεγγάρι επάνω στη Φάραγγα Εαλών». Και ο ήλιος στάθηκε και το φεγγάρι έμεινε ακίνητο μέχρι ότου ο λαός εκδικήθηκε τους εχθρούς του. Δεν είναι αυτό γραμμένο στο βιβλίο του Ιασύρ? Και ο ήλιος στάθηκε στο μέσον του ουρανού και δεν έσπευσε να δύσει μέχρι μια ολόκληρη ημέρα. Και τέτοια μέρα δεν υπήρξε ούτε πριν ούτε μετά, ώστε ο Κύριος να ακούσει φωνή ανθρώπου, επειδή ο Κύριος πολεμούσε υπέρ του Ισραήλ. Και ο Ιησούς επέστρεψε και μαζί του ολόκληρος ο Ισραήλ στο στρατόπεδο στα Γάλγαλα. Και οι πέντε βασιλιάδες αυτοί έφυγαν και κρύφτηκαν σε μια σπηλιά στη Μακίδα. Και ανήγγυλαν στον Ιησού λέγοντας: «Οι πέντε βασιλιάδες βρέθηκαν κρυμμένοι σε μια σπηλιά στη Μακίδα». Και ο Ιησούς είπε: «Κυλήστε μεγάλες πέτρες στο στόμιο της σπηλιάς και βάλτε κοντά τους ανθρώπους για να τους φυλάτουν. Και εσείς μη στέκεστε. Καταδιώκετε τους εχθρούς σας και πατάξτε την οπισθοφυλακή τους. Μην τους αφήσετε να μπουν στις πόλεις τους, επειδή ο Κύριος ο Θεός σας τους παρέδωσε στα χέρια σας». Και αφού ο Ιησούς και οι γιοι Ισραήλ τέλειωσαν να τους φωνεύουν με υπερβολικά μεγάλη σφαγή, μέχρι ότου εξολοθρεύτηκαν, οι υπόλοιποι από αυτούς, όσοι διασώθηκαν, μπήκαν σε οχυρωμένες πόλεις. Και ολόκληρος ο λαός επέστρεψε στο στρατόπεδο, στον Ιησού, στη Μακιδά, ειρηνικά. Κανένας δεν κούνησε τη γλώσσα του ενάντια σε κάποιον από τους γιους Ισραήλ. Και ο Ιησούς είπε: «Ανοίξτε το στόμιο της σπηλιάς και βγάλτε έξω προς εμένα τους πέντε βασιλιάδες εκείνους από τη σπηλιά». Έτσι και έκαναν και έβγαλαν έξω προς αυτόν τους πέντε εκείνους βασιλιάδες από τη σπηλιά: το βασιλιά της Ιερουσαλήμ, το βασιλιά της Χεβρών, το βασιλιά της Ιαρμούθ, το βασιλιά της Λαχής, το βασιλιά της Εγλών. Και αφού έβγαλαν έξω προς τον Ιησού εκείνους τους βασιλιάδες, ο Ιησούς κάλεσε όλους τους άνδρες του Ισραήλ και είπε στους αρχηγούς των πολεμιστών που ήρθαν μαζί του: «Πλησιάστε, βάλτε τα πόδια σας επάνω στους λαιμούς αυτών των βασιλιάδων». Και αυτοί πλησίασαν και έβαλαν τα πόδια τους επάνω στους λαιμούς τους. Και ο Ιησούς τους είπε: «Μη φοβάστε, ούτε να δηλιάζετε. Γίνεστε ανδροί και ενδυναμώνεστε. επειδή έτσι θα κάνει ο Κύριος σε όλους τους εχθρούς σας ενάντια στους οποίους μάχεστε. Και ύστερα από αυτά, ο Ιησούς τους πάταξε και τους θανάτωσε και τους κρέμασε σε 5 ξύλα και κρέμονταν στα ξύλα μέχρι την εσπέρα. Και γύρω στη δύση του ήλιου, ο Ιησούς πρόσταξε και τους κατέβασαν από τα ξύλα και τους έριξαν στη σπηλιά όπου είχαν κρυφτεί. Και στο στόμιο της σπηλιάς σκύλησαν μεγάλες πέτρες, οι οποίες μένουν εκεί μέχρι τη σημερινή ημέρα. Και εκείνη την ημέρα ο Ιησούς κυρίευσε τη Μακηδά και πάταξε με μάχαιρα αυτή και το βασιλιά της. Εξολόθρευσε αυτούς και όλους τους ανθρώπους που ήσαν σε αυτήν. Δεν άφησε υπόλοιπο. Και στο βασιλιά της Μακηδά έκανε όπως έκανε και στο βασιλιά της Ιεριχώ. Και ο Ιησούς διάβηκε και μαζί του ολόκληρος ο Ισραήλ από τη Μακηδά στη Λιβνά και πολεμούσε τη Λιβνά. Και ο Κύριος παρέδωσε και αυτή και το βασιλιά της στο χέρι του Ισραήλ και την πάταξε με μάχαιρα και όλους τους ανθρώπους που ήσαν μέσα σε αυτή. Δεν άφησε σε αυτή υπόλοιπο. Και στο βασιλιά της έκανε όπως έκανε και στο βασιλιά της Ιεριχώ. Και ο Ιησούς διάβηκε και μαζί του ολόκληρος ο Ισραήλ από τη Λιβνά στη Λαχής και στρατοπέδευσε απέναντί της και την πολεμούσε. Και ο Κύριος παρέδωσε τη Λαχής στο χέρι του Ισραήλ και την κυρίευσε τη δεύτερη μέρα και πάταξε με μάχαιρα αυτή και όλους τους ανθρώπους που ήσαν σε αυτή, σύμφωνα με όσα έκανε στη Λιβνά. Τότε ο Ράμ, ο βασιλιάς της Γεζέρ, ανέβηκε για να βοηθήσει τη Λαχής. Και ο Ιησούς πάταξε αυτόν και το λαό του μέχρι ότου δεν του άφησε υπόλοιπο. Και ο Ιησούς διάβηκε και μαζί του ολόκληρος ο Ισραήλ από τη Λαχής στην Εγλών και στρατοπέδευσαν απέναντί της και την πολεμούσαν. Και την κυρίευσαν εκείνη την ημέρα και την πάταξαν με μάχαιρα. Και εξολόθρευσε εκείνη την ημέρα όλους τους ανθρώπους που ήσαν σε αυτή, σύμφωνα με όλα όσα έκανε στη Λαχής. Και ο Ιησούς ανέβηκε και μαζί του ολόκληρος ο Ισραήλ από την Εγλών στη Χεβρών και την πολεμούσαν. Και την κυρίευσαν και πάταξαν με μάχαιρα αυτή, το βασιλιά της και όλες τις πόλεις της και όλους τους ανθρώπους που ήσαν μέσα σε αυτή. Και δεν άφησε υπόλοιπο. Σύμφωνα με όλα όσα έκανε στην Εγλών. Και εξολόθρευσε αυτή και όλους τους ανθρώπους που ήσαν μέσα σε αυτή. Και ο Ιησούς στράφηκε και μαζί του ολόκληρος ο Ισραήλ στη Δεβίρ και την πολεμούσε. Και κυρίευσε αυτή και το βασιλιά της και όλες τις πόλεις της. Και τους πάταξε με στόμα μάχερας και εξολόθρευσε όλους τους ανθρώπους που ήσαν μέσα σε αυτή. Δεν άφησε υπόλοιπο. Όπως έκανε στη Χεβρών, έτσι έκανε και στη Δεβίρ και στο βασιλιά της. Και όπως έκανε στη Λιβνά και στο βασιλιά της. Με αυτόν τον τρόπο ο Ιησούς πάταξε ολόκληρη την ορεινή γη και τη μεσηβρινή και την παιδινή και την Ασδόθ και όλους τους βασιλιάδες της. Δεν άφησε υπόλοιπο, αλλά εξολόθρευσε κάθε τι που είχε πνοή, καθώς ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, είχε προστάξει. Και ο Ιησούς τους πάταξε από την Κάδης Βαρνή μέχρι τη Γάζα και ολόκληρη τη γη Γεσέν μέχρι τη Γαβαών. Και όλους αυτούς τους βασιλιάδες και τη γη τους, ο Ιησούς κυρίευσε με μιας, επειδή ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, πολεμούσε υπέρ του Ισραήλ. Και ο Ιησούς επέστρεψε στο στρατόπεδο στα Γάλγαλα και μαζί του ολόκληρος ο Ισραήλ. Ιησούς του Ναβί, 11ο κεφάλαιο. Και καθώς το άκουσε ο Ιαβίν, ο βασιλιάς της Ασόρ, έστειλε στον Ιωβάβ, το βασιλιά της Μαδών, και στο βασιλιά της Συμβρών και στο βασιλιά της Αχσάφ και στους βασιλιάδες που ήσαν στο βορρά, στην ορεινή περιοχή και στην παιδινή, απέναντι από την Χινερόθ και στην Κοιλάδα και στην Ναφαδόρ δυτικά και στους Χαναναίους που ήσαν ανατολικά και δυτικά και στους Αμοραίους και στους Χεταίους και στους Φερεζαίους και στους Ιεβουσαίους που ήσαν στην ορεινή περιοχή και στους Εβαίους που ήσαν κάτω από την Αερμόν στη γη Μισπά. Και βγήκαν αυτοί και όλα τα στρατεύματά τους μαζί τους. Πολλοί λαός, σαν την Άμμο που είναι κοντά στην άκρη της θάλασσας σε πλήθος. Μαζί με άλογα και πολλές άμαξες σε υπερβολικό βαθμό. Και αφού όλοι αυτοί οι βασιλιάδες συγκεντρώθηκαν, ήρθαν και στρατοπέδευσαν μαζί κοντά στα νερά Μερόμ για να πολεμήσουν τον Ισραήλ. Και ο Κύριος είπε στον Ιησού, «Μη φοβηθείς από μπροστά τους». Επειδή αύριο, περίπου αυτή την ώρα, εγώ θα τους παραδώσω όλους φωνευμένους μπροστά στον Ισραήλ. Τα λογά τους θα τα ακροτηριάσεις και τις άμαξές τους θα τις κατακάψεις με φωτιά. Και ο Ιησούς πήγε ξαφνικά και μαζί του όλος ο πολεμιστής λαός εναντίον τους στα νερά Μερόμ και έπεσαν επάνω τους. Και ο Κύριος τους παρέδωσε στο χέρι του Ισραήλ και τους πάταξε και τους καταδίωξε μέχρι τη Μεγάλη Σιδώνα και μέχρι τη Μιζερφόθ Μαΐμ και μέχρι την κοιλάδα Μισπά ανατολικά και τους πάταξαν μέχρι ότου δεν τους άφησαν υπόλοιπο. Και ο Ιησούς έκανε σε αυτούς καθώς ο Κύριος τον πρόσταξε. Τα άλογά τους τα ακροτηρίασε και τις άμαξές τους τις κατέκαψε με φωτιά. Και ο Ιησούς στράφηκε την ίδια αυτή εποχή και κυρίευσε την Ασόρ και πάταξε το βασιλιά της με μάχαιρα, επειδή η Ασόρ ήταν άλλοτε πρωτεύουσα όλων αυτών των βασιλιών. Και όλους τους ανθρώπους που ήσαν σε αυτήν, τους πάταξαν με μάχαιρα και τους εξολόθρευσαν. Δεν έμεινε τίποτε που είχε πνοή. Και την Ασόρ την κατέκαψε με φωτιά. Και όλες τις πόλεις εκείνων των βασιλιάδων και όλους τους βασιλιάδες τους, ο Ιησούς τους έπιασε και τους πάταξε με μάχαιρα. Τους εξολόθρευσε όπως πρόσταξε ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου. Και όλες τις πόλεις, όσες έμειναν μαζί με τα προχώματά τους, δεν τις έκαψε ο Ισραήλ, εκτός μόνο την Ασόρ κατέκαψε ο Ιησούς. Και όλα τα λάφυρα αυτών των πόλεων και τα κτίνη, οι γη Ισραήλ τα λαφυραγώγησαν για τον εαυτό τους. Όλους όμως τους ανθρώπους τους πάταξαν με μάχαιρα, μέχρι ότου τους εξολόθρευσαν. Δεν άφησαν τίποτε που είχε πνοή. Όπως ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή το δούλο του, έτσι και ο Μωυσής πρόσταξε τον Ιησού και έτσι έκανε ο Ιησούς. Δεν παρέβηκε τίποτε από όλα όσα ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Και ο Ιησούς κυρίευσε ολόκληρη εκείνη τη γη, την ορεινή και ολόκληρη τη μεσημβρινή και ολόκληρη τη γη Γεσέν και την κοιλάδα και την παιδινή περιοχή και το βουνό του Ισραήλ και την κοιλάδα του. Από το βουνό Αλάκ που υψώνεται προς τη Σιήρ μέχρι την Βαλγάδ στην κοιλάδα του Λιβάνου, κάτω από το βουνό Αερμόν. Και έπιασε όλους τους βασιλιάδες τους και τους πάταξε και τους ανάτωσε. Πολύ καιρό ο Ιησούς πολεμούσε με όλους αυτούς τους βασιλιάδες. Δεν υπήρχε πόλη που έκανε ειρήνη με τους γιους Ισραήλ, εκτός από τους Εβραίους που κατοικούσαν στη Γαβαών. Όλες τις κυρίευσαν με πόλεμο. Επειδή έγινε από τον Κύριο το να σκληρινθούν οι καρδιές τους, να έρθουν σε μάχη ενάντια στον Ισραήλ για να εξολοθρευτούν, να μην γίνει σε αυτούς έλεος, αλλά να εξαφανιστούν, όπως ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Και ο Ιησούς ήρθε εκείνη την εποχή και αφάνισε τους Ανακίμ από τα βουνά, από τη Χεβρών, από τη Δεβίρ, από την Ανάβ και από όλα τα βουνά του Ιούδα και από όλα τα βουνά του Ισραήλ. Ο Ιησούς τους εξολόθρευσε μαζί με τις πόλεις τους. Δεν έμειναν Ανακίμ στη γη των γιών Ισραήλ. Μόνο στη Γάζα, στη Γάθ και στην Άζωτο έμειναν. Και ο Ιησούς κυρίευσε ολόκληρη τη γη σύμφωνα με όλα όσα ο Κύριος είχε πει στον Μωυσή. Και ο Ιησούς την έδωσε στον Ισραήλ ως κληρονομιά, σύμφωνα με το διαμερισμό τους στις φυλές τους. Και η γη ησύχασε από πόλεμο. Ιησούς του Ναβί, 12ο κεφάλαιο. Και οι βασιλιάδες της γης, που οι γη Ισραήλ πάταξαν και κατακυρίευσαν τη γη τους στην περιοχή πέρα από τον Ιορδάνη, προς την ανατολή του ήλιου, από το ποταμό Αρνών μέχρι το βουνό Αερμών και ολόκληρη την παιδινή περιοχή ανατολικά, είναι τούτη. Ο Σιών, ο βασιλιάς των Αμοραίων, που κατοικούσε στην Εσεβών, που δέσποζε από την Αροήρ, που ήταν κοντά στην άκρη του ποταμού Αρνών και το μέσο του ποταμού και το μισό της γης Γαλάδ, μέχρι το ποταμό Ιαβόκ, το όριο των γιών Αμών. Και από την παιδινή περιοχή μέχρι τη θάλασσα Χινερόθ ανατολικά και μέχρι τη θάλασσα της Πεδιάδας, την Αλμυρή θάλασσα ανατολικά, προς το δρόμο που οδηγούσε στην Βέθ Ιεσιμόθ και από το μεσημβρινό μέρος, κάτω από την Ασδόθ Φασγά. Και τα όρια του Όγ, του βασιλιά της Βασάν, που εναπολύφθηκε από τους γίγαντες και που κατοικούσε στην Ασταρόθ και την Εδρέη, που εξουσίαζε στο βουνό Αερμόν και στη Σαλχά και σε ολόκληρη τη Βασάν, μέχρι τα όρια των Γεσουριτών και των Μαχηθητών και στο μισό της γης Γαλάδ, το όριο του Σιών του βασιλιά της Εσεβών. Αυτούς τους πάταξε ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, και η γη Ισραήλ. Και ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, έδωσε τη γη τους ως κληρονομιά στους Ρουβινίτες και στους Γαδίτες και στο μισό της φυλής του Μανασί. Και αυτοί είναι οι βασιλιάδες της γης που ο Ιησούς πάταξε και η γη Ισραήλ από την εδώ πλευρά του Ιορδάνη, δυτικά, από την Βαλ Γαδ στην κοιλάδα του Λιβάνου και μέχρι το βουνό Αλάκ που ανεβαίνει στο Σιήρ. Και ο Ιησούς την έδωσε στις φυλές του Ισραήλ ως κληρονομιά σύμφωνα με το διαμερισμό τους. Στα βουνά και στις κοιλάδες και στις πεδιάδες και στην Ασδόθ και στην έρημο και στο μεσημβρινό μέρος. Τους Χεταίους, τους Αμοραίους και τους Χαναναίους, τους Φερεζαίους, τους Εβαίους και τους Ιεβουσαίους. Το βασιλιά της Ιεριχώ έναν, το βασιλιά της Γε που ήταν κοντά στη Βεθήλ έναν, τον βασιλιά της Ιερουσαλήμ έναν, τον βασιλιά της Χεβρών έναν, το βασιλιά της Ιαρμούθ έναν, το βασιλιά της Λαχής έναν, το βασιλιά της Εγλών έναν, το βασιλιά της Γεζέρ έναν, τον βασιλιά της Δεβίρ έναν, τον βασιλιά της Γεδέρ έναν, τον βασιλιά της Ορμά έναν, τον βασιλιά της Αράδ έναν, τον βασιλιά της Λιβνά έναν, τον βασιλιά της Οδολάμ έναν, τον βασιλιά της Μακιδά έναν, τον βασιλιά της Βεθήλ έναν, τον βασιλιά της Θαπφουά έναν, τον βασιλιά της Εφέρ έναν, τον βασιλιά της Αφέκ έναν, τον βασιλιά της Λασαρών έναν, τον βασιλιά της Μαδών έναν, τον βασιλιά της Ασόρ έναν, τον βασιλιά της Συμβρών Μερών έναν, τον βασιλιά της Αχσάφ έναν, τον βασιλιά της Θαανάχ έναν, τον βασιλιά της Μεγιδό έναν, τον βασιλιά της Κέδες έναν, τον βασιλιά της Ιοκνεάμ στην Καρμέλ έναν, τον βασιλιά της Δόρ στην Νάφαθ Δόρ έναν, τον βασιλιά των Εθνών στα Γάλγαλα έναν, τον βασιλιά της Θερσά έναν. Όλοι οι βασιλιάδες ήσαν 31.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Βλέπουμε, αδερφοί, ότι ο καρπός του χριστιανού φαίνεται όταν τα ρήματα δεν είναι ομαλά. Έτσι. Εκεί είναι που φαίνεται ο καρπός του χριστιανού. Δηλαδή, συνήθως το πνεύμα, το οποίο, το πόσο μάλλον ο Θεός έχει εργαστεί στο να διαμορφώσει το πνεύμα σου σύμφωνα με το χαρακτήρα του Χριστού, φαίνεται μέσα στις αντικσότητες και όχι μέσα στα όταν όλα είναι μέλι γάλα. Γι' αυτό θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα, θυμάστε γιατί μιλήσαμε, την αγάπη είχαμε μιλήσει. Αυτό που είπε ο Κύριος, ότι μέχρι τέλους αγάπησε ο Ιησούς τους μαθητές του. Και μέσα σε όλο αυτό που μιλήσαμε για το πόσο ο Θεός θέλει να συμπεριφερόμαστε όσο αφορά τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους, και η ιδιαιτερότητα του χριστιανού ποια είναι, ότι ενώ ο άνθρωπος λέει στρέβεται εναντίον σου και σε καταργέται, εσύ τι πρέπει να κάνεις? Να τον ευλογείς. Ενώ ο άνθρωπος σου φέρεται με όλες τις ανάποδες συμπεριφορές και τις κατάρες και όλα αυτά, ο Κύριος σου λέει να τον αγαπάς και να μην λες το χέρι μόνο σε αυτούς οι οποίοι σε αγαπούν. Να μην ανταποδίδεις την αγάπη σου μόνο σε αυτούς που σε αγαπούν. Βλέπετε, μας βάζει ο Κύριος συνεχώς μέσα στα δύσκολα. Και αν θυμάστε, ένας από τους μακαρισμούς που λέει ο Κύριος στο 5ο κεφάλαιο στο Ματθαίο, μιλάει για τους ειρηνοποιούς. Και λέει ότι αυτοί οι οποίοι είναι ειρηνοποιοί είναι μακάροι. Και ο ειρηνοποιός τι κάνει? Ποια είναι η δουλειά του ειρηνοποιού? Η δουλειά του ειρηνοποιού δεν είναι μέσα στην ειρήνη να έχει ειρήνη κι αυτός. Η δουλειά του ειρηνοποιού είναι εκεί που είναι ακαταστασία και δυσκολία και προβλήματα, να, με το πνεύμα αυτό το οποίο αντιπροσωπεύει, να φέρνει ειρήνη. Εκεί που όλα είναι άνω κάτω, εκεί που δημιουργούνται φασαρίες, ανακατοσούρες και χίλια δύο πράγματα, ο ειρηνοποιός αυτός, ο οποίος έχει την ειρήνη μέσα του, πρέπει να φέρνει ειρήνη. Ειρήνη. Και αυτό σημαίνει ότι όπου σήμερα βλέπουμε τέτοιες αντίξιες καταστάσεις να συμβαίνουν, δύσκολες, σε εμάς τι πρέπει να υπάρχει, να υπερισχύει? Τι έχει το Πνεύμα του Χριστού? Τα αντίθετα από αυτά που λένε. Ζούνε μέσα στην ανασφάλεια, ο Κύριος θέλει να έχουμε ασφάλεια. Ζούνε, υπάρχει μέσα στον κόσμο ταραχή, εμείς θέλει να έχουμε ησυχία. Λέει, γι' αυτό λέει και στην ειρήνη, την ειρήνη τη δική μου δίνω σε εσάς, όχι καθώς ο κόσμος δίνει. Δηλαδή, στον κόσμο θα υπάρχει ταραχή, στον κόσμο θα υπάρχουν κύματα, αλλά ο Κύριος τι θέλει να έχουμε? Ειρήνη και ανάπαυση. Όταν όλα είναι άνω κάτω, θέλει εσύ να είσαι γεμάτος με την ασφάλειά του, την ειρήνη του. Και θέλω να διαβάσουμε από τον Ισαΐα κεφάλαιο 28 εδάφιο 9. Και μιλάει το Πνεύμα του Θεού και λέει με τον προφήτη, τι να θέλω διδάξει τη σοφία και τι να θέλω κάμει να καταλάβει τη διδασκαλία. Αυτή είναι σαν βρέφη απογεγαλακτισμένα, απεσπασμένα από τον μαστό. Ο Κύριος εδώ θέλει να μας δείξει ποιος είναι αυτός ο οποίος θα λάβει τη γνώση και τη διδασκαλία. Και λέει, είναι ως βρέφη απογεγαλακτισμένα. Τώρα μπορεί να μιλάει για τους νέους πιστούς, οι οποίοι μόλις έχουν αναγεννηθεί και έχουν λάβει, αλλά πιστεύω ότι αν το πάρει σαν ερώτηση, ο Κύριος λέει ότι ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα λάβουν τη διδασκαλία και τη γνώση? Αυτοί οι οποίοι είναι ως βρέφη απογεγαλακτισμένα, σαν να μιλάει το Πνεύμα του Θεού και να λέει ότι θέλει να δώσει τη γνώση, τη διδασκαλία σε αυτούς οι οποίοι οριμάζουν μέσα στο Πνεύμα. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους, να διαβάσουμε στο 5 κεφάλαιο, στο 12. Λέει, επειδή ενός προς τον καιρόν έπρεπε να είστε διδάσκαλοι, πάλι ευκαιρία του να σας διδάσκει τι στα αρχικά στοιχεία των Λόγων του Θεού, και καταντήσατε να έχετε χρία γάλακτος και ουχή στερεάς τροφής. Διότι λέει, πάσο μετέχον γάλακτος είναι άπειρος του λόγου της δικαιοσύνης, επειδή είναι νήπιος. Το τελείον όμως είναι η στερεά τροφή, οι οποίοι δια την έξι έχουν τα αισθητήρια και γυμνασμένα στο να διακρίνουν το καλό και το κακό. Δηλαδή, ο Κύριος, αδερφοί, επιθυμεί να διδάξει τον άνθρωπο, να του δώσει την σοφία του και τη διδασκαλία του. Λέει στον Α Κορινθίους 14:20, αδερφοί, μη γίνεστε παιδεία κατά τας φρένας, αλλά γίνεστε νήπιοι στην κακία, τέλειοι όμως εις τας φρένας. Συνήθως, εμείς οι χριστιανοί τίνουμε να τα παίρνουμε λίγο ποδά, Δηλαδή, ενώ ο Κύριος θέλει να είμαστε νήπιοι στην κακία, εμείς τι κάνουμε, είμαστε μεγάλοι. Ενώ θέλει να ταπεινώσουμε τους εαυτούς μας και να γίνουμε σαν παιδιά μικρά, γιατί αν δεν γίνουμε σαν τα παιδιά δεν μπορούμε να μπούμε μέσα στη Βασιλεία του Θεού, τι κάνουμε. Εμείς τα ξέρουμε όλα. Ξέρουμε εμείς καλύτερα. Άσε τι λέει, εμείς ξέρουμε. Λέει ο Παύλος στο τρίτο κεφάλαιο της Α Κορινθίου, στο πρώτο εδάφιο. Λέει, και εγώ αδελφοί, δεν ειδηνήθη να λαλήσω προς εσάς ως προς πνευματικούς, αλλά ως προς αρχικούς, ως προς νήπια εν Χριστώ. Γάλα σας επότισα και ουχή στερεά τροφή, διότι δεν ειδύναστε έτη να δεχθείτε αυτήν, αλλά ουδέ τώρα δύναστε έτη. Και λέει στο 10, πανερχόμαστε στον Ισαΐα 28:10. Είπαμε, το θέμα του Κυρίου ποιο είναι, λέει, ποιον θα διδάξει τη σοφία και ποιον θα κάνει να καταλάβει τη διδασκαλία. Και λέει στο 10, διότι με διδασκαλία επί διδασκαλία, με διδασκαλία επί διδασκαλία, με στίχο επί στίχο, στίχο επί στίχο, λίγο εδώ, λίγο εκεί. Και αρχίζει ο Κύριος να δείχνει το Πνεύμα του Θεού με ποιο τρόπο αποδεικνύει τη διδασκαλία. Τι λέει, σου δίνει συσχετισμούς και συγκρίσεις της γραφής προκειμένου να εδραιώσει τη διδασκαλία και να σου δώσει αποκάλυψη. Είναι, αν ακούσουμε στα εβραϊκά πώς το λέει ο Λόγος του Θεού, είναι σαν επαναλαμβανόμενες συλλαβές και να μιλάει ο Θεός απλά, αλλά όμως όσο απλά είναι, τόσο και πολύ πλήρη είναι. Και αποτελεί το Λόγος Θεού από απλά τμήματα, τα οποία όμως προκειμένου να σχηματιστεί μέσα σου και να πάρεις όλο αυτό που ο Θεός έχει να σου δώσει στον πλούτο, όλα αυτά τα απλά πράγματα πρέπει να πλεχτούν μαζί, ώστε να δημιουργήσουν αυτό το μεγαλειώδη σχέδιο, τη βουλή του Θεού, που ακόμα και τους σοφούς των ανθρώπων τους εκπλήσει. Και έτσι γίνεται, λέει, με διδασκαλία. Τι είναι η διδασκαλία? Διδασκαλία είναι νόμοι, είναι αρχές της γραφής. Νόμοι, βλέπετε, ο Κύριος μας έβαλε να βαδίσουμε μέσα σε νόμους. Τι σημαίνει νόμος? Σημαίνει ότι έχεις το δικαίωμα να τους παραβείς και να κάνεις ό,τι θέλεις. Μπορείς? Δεν μπορείς. Και το παράξενο είναι πως οι άνθρωποι, ενώ καταλαβαίνουν τι σημαίνει ο νόμος, αυτοί νομίζουν ότι με τον νόμο του Θεού μπορεί να συμπεριφερθούν κάπως διαφορετικά. Και ναι, μεν ο Λόγος Θεού λέει έτσι, αλλά όμως εμείς έχουμε κάποιες απόψεις. Το θέμα είναι ότι το Πνεύμα του Θεού αυτούς τους νόμους και αυτή τη διδασκαλία θέλει να τη φτιάξει μέσα σου και μέσα μου, ώστε να τελειοποιηθεί το σχέδιο του Θεού, να το καταλάβεις, γιατί μόνο έτσι μπορείς να, θα λέγαμε, να αποδώσεις. Να είσαι αποδοτικός σαν άνθρωπος του Θεού. Με διδασκαλία, με στίχο. Στίχο. Εδώ το Πνεύμα του Θεού κάνει μια αλληγορία στην οικοδομή, στο χτίσιμο του τείχου. Στα τούβλα που λέγαμε, αν θυμάστε. Και χρησιμοποιεί το νήμα της στάθμης τόσο οριζόντια όσο και κάθετα, το οποίο χρησιμοποιείται σε μια οικοδομή προκειμένου να χτιστούν τα τούβλα. Και προσέξτε, δεν είναι αρκετό να έχουμε τα τούβλα. Είπαμε ότι είμαστε τούβλα με την καλή έννοια, έτσι. Αλλά δεν είναι αρκετό να υπάρχουν τα τούβλα. Το θέμα είναι ότι τα τούβλα πρέπει να ορθοτομηθούν. Πρέπει να χτιστούν τέλεια, με τιμιότητα θα λέγαμε, γιατί έτσι μόνο μπορεί να γίνει αυτό που ο Θεός θέλει. Σκεφτείτε λίγο, να χτίζει ο καθένας όπως θέλει. Ε. Κάποτε σας είπα, δεν ξέρω, μπορεί να σας το ξαναπεί, έχω ένα παιδί που δουλεύει μαζί και έκτισε ένα τοίχο, ο οποίος έφυγε έτσι. Και του λέγανε, θα πέσει, είναι στραβός, θα έρθει με το σοβά. Εδώ βλέπετε και μας δίνει, σας έχω ξαναπεί, το Πνεύμα του Θεού μας δείχνει για να, από αυτά τα μέτρα, τα κοσμικά, τα ανθρώπινα πράγματα, ώστε να μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται και στα πνευματικά. Γιατί όπως η οικοδομή δεν μπορεί να σταθεί εάν δεν είναι σωστά χτισμένη με πρώτα απ' όλα γερό και δυνατό θεμέλιο, έτσι δεν μπορεί να χτιστεί ούτε η οικοδομή του Θεού. Είτε έχει να κάνει με το σώμα, είτε έχει να κάνει με τη ζωή σου. Και αυτή είναι η δουλειά που κάνει το Πνεύμα του Θεού μέσα στη ζωή μας. Βλέπετε ότι ο Θεός, αδερφοί, είναι Θεός τάξιος. Ε? Είναι Θεός τάξιος και λογικής σκέψης. Γι' αυτό και ονομάζεται ο Λόγος του Θεού, γιατί έχει να κάνει με λογική σκέψη. Και εάν παρατηρήσεις όλα αυτά τα οποία το Πνεύμα του Θεού έχει φτιάξει, είναι όλα μέσα σε τέλεια τάξη και τέλεια αρμονία. Αμήν. Τον ευχαριστούμε. Και γι' αυτό λέει ο Παύλος στον Α' Κορινθίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 13 εδάφιο, λέει, τα οποία και λαλούμεν οχι με διδακτούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με διδακτούς του Πνεύματος του Αγίου, συγκρίνονται στα πνευματικά προς τα πνευματικά. Και λέει ο προφήτης, στο 10 εδάφιο που διαβάσαμε, στο 28 του Ισαΐα, λέει, ο λίγον εδώ, ο λίγον εκεί. Βλέπετε, οι αλήθειες του Θεού πώς είναι μέσα στο λόγο. Εάν ήτανε όλη η αλήθεια, ξέρω εγώ, να είναι γραμμένη στην Πεντάτευχο και με την Πεντάτευχο να έκλεινε όλο το βιβλίο. Το Πνεύμα του Θεού μας έδωσε από τη γέννηση μέχρι την Αποκάλυψη και έχει βάλει την αλήθεια του μέσα σε όλο το βιβλίο και περιμένει από μας, προκειμένου να πάρουμε την αλήθεια, τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να μπεις μέσα σε όλο το λόγο. Πρέπει να μπεις μέσα σε όλη τη γραφή. Γι' αυτό λέει το Πνεύμα του Θεού, λίγο εδώ, λίγο εκεί. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν πράγματα και γι' αυτό τι κάνουν. Τα αφήνουμε. Τώρα, πριν λίγο καιρό μιλούσα με ένα άτομο το οποίο ήθελα να του εξηγήσω κάτι μέσα από το βιβλίο της Αποκάλυψης, γιατί είχε πάρει τηλέφωνο κάποιον άνθρωπο, ποιμένα, ο οποίος του είπε ότι αυτό το βιβλίο είναι τόσο αλληγορικό που άστο μην το ρωτάς, δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Ο Κύριος δεν έγραψε το λόγο του, αρφή, για να μην το ξέρουμε. Έγραψε για να μπούμε μέσα και να διδαχτούμε τη διδασκαλία, να διδαχτούμε τη σοφία, γιατί θα δούμε εκείνη η ζωή μας. Και μας έδωσε όλα τα εφόδια. Και θέλει το Πνεύμα του Θεού να, καθώς μπαίνουμε μέσα στο Πνεύμα του Θεού, γιατί αυτό είναι το θέμα μας, να κάνει όλες τις συνδέσεις μέσα στην καρδιά σου, ώστε ο Λόγος του Θεού, η διδασκαλία του, να ενωθεί μέσα σου και να μπορείς να τη γνωρίζεις, προκειμένου να τη ζήσεις και να τη μεταφέρεις, να τη διδάξεις. Γιατί η μακαριότητα είναι σε αυτόν που ακούει, πράττει και θα διδάξει, είπε ο Κύριος. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε. Βλέπετε, η αλήθεια της γραφής είναι, θα λέγαμε, μια συνεχιζόμενη, αυξανόμενη αποκάλυψη, η οποία δεν σταματάει. Και κάθε φορά είναι το Πνεύμα του Θεού βάζει μέσα μας, βάζει ένα στίχο, βάζει μια διδασκαλία και είναι σαν να φτιάχνει ο Κύριος μέσα σου ένα παζλ. Αλλά το παζλ αυτό τι δουλειά κάνει? Αφήνεις τη διδασκαλία αυτή να επηρεάσει τη ζωή σου και να σε διαμορφώσει. Γιατί αυτό είναι που το Πνεύμα του Θεού θέλει να κάνει. Και λέει στο 11, διαβάζω τον Ισαΐα 28:11, διότι με χείλη ψελίζοντα και με άλλη γλώσσα θέλει ομιλή προς το λαό τούτο. Με χείλη ψελίζοντα και με άλλη γλώσσα θέλει ομιλή προς το λαό τούτο. Προσέξτε τώρα. Ξέρουμε σε τι αναφέρεται. Σε τι αναφέρεται? Στο Πνεύμα του Άγιο. Χείλη ψελίζοντα και με άλλη γλώσσα θα ομιλήσει αυτό το λαό. Και με τι το συνδέει το Πνεύμα του Άγιο? Με τη διδασκαλία. Το συνδέει με τη διδασκαλία και το πώς θα λάβεις τη διδασκαλία και θα πάρεις τη γνώση. Και μιλάει εδώ πέρα το Πνεύμα του Άγιου για την αποκάλυψη, για το πώς ο Κύριος θέλει να πάρεις την αποκάλυψη, πώς θέλει να πάρεις την κατανόηση. Και όλο αυτό γίνεται καθώς ο άνθρωπος πληρώνεται με το Πνεύμα του Άγιου. Αυτό μας λέει. Και είναι μια αλήθεια, θα λέγαμε είναι μια πανίσχυρη αλήθεια μέσα στο Λόγο του Θεού, που δείχνει πόσο συνδεμένο είναι το Πνεύμα του Άγιου, το να βαφτιστεί ο άνθρωπος με Πνεύμα Άγιο, με το να κατανοήσει το Λόγο και να πάρει αποκάλυψη. Θυμάστε τι ρώτησε το Πνεύμα του Θεού στην αρχή, Τι ρώτησε, σε ποιον θα διδάξει τη γνώση, σε ποιον θα διδάξει τη γνώση. Βλέπετε, η απάντηση είναι σε όλους αυτούς οι οποίοι θα γεμίσουν με το Πνεύμα, με τα χείλη ψελίζοντα, με τη γλώσσα, αυτό που λέει. Γιατί αν σήμερα η Εκκλησία, αδερφοί, βρίσκεται σε έλλειψη από την αποκάλυψη του Πνεύματος και από όλο αυτό που ο Θεός θέλει να δώσει, γιατί θα έλεγε κανείς, στους αιώνες που το Πνεύμα του Θεού μας έχει μιλήσει, μας έχει δώσει το Λόγο, έχει σηκώσει δασκάλους, έχει σηκώσει προφήτες, εργάτες να διδάξουν, να κηρύξουν, γιατί να μην είναι η Εκκλησία στην κορύφωση της γνώσης της και να ξέρει αυτό που ο Κύριος θέλει να ξέρει. Γιατί λέτε? Τι είναι ακριβώς αυτό το πράγμα? Ακριβώς αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε ο Κύριος τι είπε. Κοιτάξτε ο Κύριος τι είπε, και αυτό είναι μια άλλη μια αποκάλυψη στο να καταλάβουμε για ποιο λόγο δεν έχει συμβεί όλο αυτό. Διαβάζω το κατά Ιωάννη κεφάλαιο 14, εδάφιο 26. Λέει, ο δε παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο το οποίο θέλει πέμψει ο Πατήρ εν το ονόματι μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα και θέλει σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπων προς εσάς. Επίσης, στο 16 κεφάλαιο του Ιωάννη, στο 13 εδάφιο, λέει ο Κύριος, όταν δέλθει εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει σπάσα την αλήθεια, διότι δεν θέλει λαλήσει αφεαυτού, αλλά όσα αν ακούσει θέλει λαλήσει και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα. Δηλαδή, ο Κύριος μιλάει με χείλη ψελίζοντα, με άγνωστη γλώσσα, αλλά λόγω της σαρκικότητας του ανθρώπου, ο άνθρωπος τι παθαίνει? Δεν μπορεί να ακούσει. Δεν μπορεί να καταλάβει, δεν μπορεί να εννοήσει. Και ξέρουμε ότι το Πνεύμα το Άγιο, εδώ πέρα θα το δούμε παρακάτω, να διαβάσουμε το επόμενο εδάφιο, το 12, Ισαΐας 28, 12 λέει, προς τον οποίον είπε, αυτή είναι η ανάπαυση με την οποία δύναστε να αναπαύσετε τον κυκοπιασμένο και αυτή είναι η άνεση, αλλά αυτοί δεν ηθέλησαν να ακούσωσι. Δηλαδή, το σημείο αυτό, το να σε πληρώσει ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο, με τι το συνδέει το Πνεύμα του Θεού? Με την ανάπαυση. Και όλο αυτό, η πλήρωση του Αγίου Πνεύματος, το οποίο ο Κύριος συνδέει με την ανάπαυση, με τι το συνδέει το Πνεύμα του Θεού, με τι ξεκινάει? Στο να σου αποκαλύψει, να μου αποκαλύψει την διδασκαλία και να σου δώσει τη γνώση. Το καταλαβαίνουμε? Μας μιλάει ο Κύριος έτσι, γιατί θέλει να εισέλθουμε μέσα στην ανάπαυση. Αλλά τι λέει? Αλλά αυτοί δεν ηθέλησαν ακούσωση. Και βλέπετε αδερφοί ότι όλη αυτή η ανάπαυση πού κρύβεται? Πού κρύβεται? Μέσα στο Πνεύμα. Οι άνθρωποι προσπαθούν να πάρουν ανάπαυση χαλιναγωγώντας τα συναισθήματά τους. Τι παθαίνει ο άνθρωπος? Ταράζεται στα συναισθήματά του και μετά έχετε δει αυτούς που κάνουν αναπνοές. Δηλαδή, άμα κάνεις αναπνοές, θα ησυχάσεις. Βλέπετε η ανάπαυση με τι έχει να κάνει? Ο Κύριος τι είπε? Με χείλη ψελίζοντα, με άλλη γλώσσα, θα μιλώ προς τούτο το λαό προς τον οποίο είπε, αυτή είναι η ανάπαυση. Αυτή είναι η ανάπαυση. Αλλά κατά ένα παράξενο τρόπο, ενώ ο Κύριος μας δίνει τον τρόπο της ανάπαυσης, τι λέει το Πνεύμα του Θεού? Λέει ανάπαυση για τον κυκοπιασμένο και άνεση, αλλά οι άνθρωποι δεν θέλουν να ακούσουν. Γι' αυτό το Πνεύμα του Θεού αναρωτιέται ποιος θα πάρει την αποκάλυψη, ποιος θα πάρει τη διδασκαλία, ποιος θα πάρει τη γνώση. Γιατί ενώ ο Κύριος είναι ποταμός να σου δώσει, ποταμούς από το πνεύμα του, να σε γεμίσει με τους καταράκτες του, ώστε να γεμίσεις με εκείνον και να αναπαυθείς. Ο άνθρωπος τι θέλει να κάνει, τι λέει? Δεν θέλει να ακούσει. Δεν θέλει να ακούσει. Και όταν λέμε δεν θέλει να ακούσει, σημαίνει δεν θέλει να υπακούσει. Αυτό λέει το Πνεύμα του Θεού. Αυτό λέει. Κοιτάξτε τι λέει ο Κύριος κατά Ιωάννη, διαβάζω. Κεφάλαιο 6, εδάφιο 63. Ο Θεός, αδερφοί, είναι πνεύμα. Και αυτό που εξέρχεται από Αυτόν και έρχεται σε εμάς, τι είναι? Πνεύμα. Είναι πνεύμα. Και για να εννοήσεις το πνεύμα του, δεν μπορείς να εννοήσεις με τη σάρκα. Γι' αυτό οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν με τη σάρκα αποτυγχάνουν να εννοήσουν τα του Θεού. Και λέει ο Κύριος, το πνεύμα είναι αυτό το οποίο ζωοποιεί. Αμήν. Το πνεύμα. Η σάρκα δεν ωφελεί ουδέν. Κοιτάξτε τι λέει. Οι λόγοι τους οποίους εγώ λαλώ προς εσάς, πνεύμα είναι και ζωή είναι. Με τι συνδέει το λόγο του? Με το πνεύμα. Σου δίνει από το πνεύμα του, σε γεμίζει με το πνεύμα του, και καθώς παίρνεις το πνεύμα του μέσα, το οποίο το πνεύμα του Θεού, αυτό που κάνει είναι να σε φέρει σε κοινωνία με το πρόσωπό του, γιατί αυτό είναι όλο. Να σε φέρει να γνωρίσεις δια του πνεύματος

δια του πνεύματος. Εντάξει, τι λέει ο Παύλος. Διαβάζω στην προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8, εδάφιο 13. Βλέπετε, τα του πνεύματος, αδερφοί, είναι σαν μία αλυσίδα. Σαν μία αλυσίδα που έχει κρίκους και δένει ο ένας κρίκος με τον άλλο και φέρνουν μια τέλεια ενότητα μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και ο άνθρωπος μπορεί να γίνει τέλειος. Λέει, διότι αν ζείτε κατά τη σάρκα, μέλετε να αποθάνετε. Αλλά εάν δια του πνεύματος θανατώνετε τις πράξεις του σώματος, θέλετε ζήσει. Λέει στο 14, επειδή όσοι διοικούνται υπό του πνεύματος του Θεού, ούτε είναι ή του Θεού. Ούτε είναι ή του Θεού. Και λέει στο 12 αυτό που διαβάσαμε ο Ισαΐας, αυτή είναι η ανάπαυση με την οποία δύναστε να αναπαύσετε τον κεκοπιασμένο και η άνεση, αλλά αυτή δεν είναι θέληση ανακούσωση. Μιλάει ο προφήτης, ο οποίος έζησε ο Ισαΐας μέσα σε μία περίοδο που ο λαός Ισραήλ, χωρισμένο στο Βόρειο Βασίλειο και στο Νότιο Βασίλειο, όλοι ήταν μέσα σε μία αναταραχή και σε μία απίθεια. Μέσα σε μία πολύ δύσκολη κατάσταση και μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση έρχεται ο Θεός να τους δώσει τον τρόπο της ανάπαυσης. Το πώς μπορούσαν να αναπαυθούν. Θυμάστε πότε ο Ισραήλ ήταν σε ανάπαυση, αδερφοί? Να πάρουμε την περίπτωση της βασιλείας του Δαβίδ. Της βασιλείας του Δαβίδ. Τι έκανε ο Δαβίδ? Είχε αποκαταστήσει τη λατρεία, είχε αποκαταστήσει το λόγο, είχε προφήτες, ανθρώπους προφήτες να τον οδηγούν, να τον ελέγχουν και να υπακούει ο Δαβίδ. Και ο Κύριος τι έκανε στο λαό Ισραήλ, τι έφερε? Ανάπαυση. Τους έφερε ανάπαυση. Κατάκτησε ο Δαβίδ τα γύρω έθνη και ο Σολομώντας μετά και άπλωσε ο Θεός τη βασιλεία του μέσα στο λαό του και έφερε ανάπαυση μέσα στις καρδιές τους. Αμέσως μετά το Σολομώντα σηκώθηκαν οι επόμενοι βασιλιάδες, χωρίστηκε το βασίλειο, οι άνθρωποι απέρριψαν τον Κύριο, απέρριψαν το πνεύμα του, απέρριψαν το λόγο του, απέρριψαν τους προφήτες και ποιο ήταν το αποτέλεσμα μετά? Ε, τι έπαθε ο Ισραήλ? Τι ήταν από την αρχή? Όταν έπεφταν μέσα σε απίθεια, εχμαλουσία, ταλαιπωρία, προβλήματα, δυσκολίες. Και είπαμε ότι το έργο του Θεού που κάνει μέσα στην καρδιά μας, είπαμε, θα φανεί μέσα στις αντίξωες συνθήκες. Όταν όλα είναι δύσκολα, όταν όλα είναι προβληματικά. Και ο Κύριος θέλει να μάθουμε από όλα αυτά που μας λέει, αδερφοί. Σαν να σου λέει ο Κύριος ότι, κοίτα, δες το παράδειγμα των μαθητών όταν ήταν μέσα στη λίμνη της Γαλιλαίας, μέσα στη βάρκα με τον Κύριο και υπήρχε όλη αυτή η αναταραχή. Και ο Κύριος τι έκανε? Κοιμότανε. Ο Κύριος κοιμόταν. Δες την κατάσταση της Μαρίας όταν ήρθε ο Κύριος και έκατσε η Μαρία στα πόδια του και άκουε το λόγο του Θεού και η καρδιά της τι πάθαινε, τι είχε μέσα της. Ενώ η Μάρθα απ' την άλλη τι έκανε. Και επειδή την έτρωγε η μέρημνα τη Μάρθα, αντί να κάτσει στα πόδια του Κυρίου και να ησυχάσει, ήρθε κιόλας να ελέγξει τον Κύριο. Κύριε, δεν σε μένει ότι εγώ κάνω τόσα? Δηλαδή σαν να κατηγόρησε τον Κύριο ότι ήταν ανέμελος. Δεν τον ενδιέφερε τον Κύριο, δεν βλέπει, δεν καταλαβαίνει. Και όλο αυτό τι το κάνει? Βλέπετε οι καταστάσεις πώς λειτουργούν. Αλλά μέσα στις καταστάσεις της δυσκολίας ο Θεός τι θέλει να έχουμε εμείς? Μας έχει δώσει από το πνεύμα του, αδερφοί. Μας έχει δώσει αυτό το δώρο που είναι ο ίδιος ο χαρακτήρας του, είναι μέσα από την καρδιά του Θεού, είναι η φύση του, την έχει βάλει μέσα μας, ώστε και εμείς να πάρουμε, να εννοήσουμε και να ζήσουμε ανάλογα. Ώστε όταν θα έρχεται η δυσκολία, τι να κάνεις? Να μην μικροψυχείς. Γιατί λέει, εάν μικροψυχήσεις την ημέρα της συμφοράς, δεν σου λέει ότι αν ακούσεις πουθενά συμφορά να συμβαίνει. Γιατί ξέρετε ότι ακούμε πολλές συμφορές, ακούμε πολλά να γίνονται, τα οποία είναι μακριά από μας και είμαστε ήσυχοι. Εδώ σου λέει, όταν θα έρθει η συμφορά και θα την περάσεις τη συμφορά, τι πρέπει να κάνεις? Τι πρέπει να κάνεις? Να μην μικροψυχείς.

0: ισχύσεις, γιατί αλλιώς λέει η δύναμή σου είναι μικρά, αλλά η δικιά μας δύναμη πόση πρέπει να είναι. Χωρίς όρια. Χωρίς όρια. Και σήμερα ο άνθρωπος ζει μέσα σε όλη αυτή την πίεση και δεν μπορεί να βρει ανάπαυση. Και όλο αυτό, αδερφοί, είναι εξαιτίας της ανυπακοής. Εξαιτίας της ανυπακοής. Θυμάστε ότι ο Κύριος συνδέει την ανάπαυση του Σαββάτου και την κατάπαυση, την ξεκούραση στον λαό Ισραήλ. Με τι τη συνδέει? Για ποιο λόγο δεν εισήλθαν, λέει, στην κατάπαυση? Εξαιτίας της απήθειας. Εξαιτίας της απήθειας. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος δεν ανοίγει ο λόγος να μπει μες στο λόγο, να υπακούσει το θέλημα του Θεού, εκεί είναι που χαλάει η συνταγή και αρχίζει και έχει ο άνθρωπος μέσα του ταραχή. Αλλιώς, όταν βασιλεύει ο Κύριος, όταν βασιλεύει το πνεύμα του, ο λόγος του μέσα σου, σε κάθε δυσκολία, σε κάθε πρόβλημα, τι θα έχεις?
1: Ειρήνη.
0: Και όχι μόνο θα είσαι ειρήνη, αλλά θα είσαι και ειρηνοποιός. Θα είσαι και ειρηνοποιός. Λέει στον Ψαλμό 132, εδάφιο 13. Λέει, διότι εξέλεξε ο Κύριος τη Σιών, ευηρεστήθη να κατοικεί εν αυτή. Αυτή είναι η ανάπαυσή μου εις τον αιώνα του αιώνος. Εντάφθα θέλω κατοικεί, διότι αγάπησα αυτήν. Λέει, βλέπει ο Κύριος, δηλαδή, κοιτάξτε, ο Θεός είναι στη φύση του γεμάτος ανάπαυση. Και τώρα λέει ότι εξέλεξε τη Σιών και την έκανε τη Σιών τόπο ανάπαυσης δικό του. Δηλαδή, όταν ο Θεός έρχεται, να μην πάρουμε γενικά τον όρο του σώματος, να το πάρουμε προσωπικά μέσα στη ζωή σου, μέσα στην καρδιά σου και κατοικεί. Και πότε συμβαίνει αυτό? Στο βάπτισμα με το Πνεύμα του Άγιο, όταν σε βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο και έρχεται και σε κάνει τον τόπο της ανάπαυσής του. Ο Θεός τι θέλει να κάνει δηλαδή τη ζωή σου? Όταν έρχεται ο Κύριος μέσα σου, και προσέξτε, το Πνεύμα του Θεού δεν κάνει βόλτες. Θυμάστε όταν ήρθε πάνω στον Κύριο, λέει, είδε το Πνεύμα καταβαίνουν και μένουν επ' αυτού. Έρχεται το Πνεύμα του Θεού μέσα σου, μένει μέσα σου και θέλει να σε κάνει να είσαι ένας τόπος ανάπαυσης. Για εκείνον πρώτα. Για εκείνον πρώτα. Δηλαδή, να έχει ο Θεός μέσα σου άνεση. Άνεση. Και όχι δυσκολία και πρόβλημα. Γι' αυτό λέει στο Ματθαίο 11:28. Κοιτάξτε τι καλεί τους μαθητές, λέει, και όλους. Έλθετε προς με πάντες σκοπιώντες και υπεφορτισμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Θα σας αναπαύσω. Δηλαδή, μέσα σε όλες τις αντικσότητες της ζωής, τις δυσκολίες, τα προβλήματα, αυτά τα οποία σου φαίνονται ανυπέρβλητα εμπόδια και δεν μπορείς να τα περάσεις, ο Θεός πώς θέλει να ζεις? Ανάπαυση. Γιατί? Γιατί είναι μέσα σου αυτός, αναπαύεται εκείνος μέσα σου και εσύ αναπαύεσαι μέσα σε αυτόν. Και πρέπει να συμβαίνουν και τα δύο. Όχι να θέλει ο Θεός να αναπαυθεί μέσα σου και συνέχεια τι να γίνεται? Όχι, χάνομαι, πνίγομαι, Κύριε. Όταν ο Κύριος σηκώθηκε, ενώ ήταν μέσα στο σκάφος και οι μαθητές είχαν χάσει το μπούσουλα και δεν ξέρανε τι γινόταν και βλέπαν ότι πνίγονται, και σηκώθηκε ο Κύριος, τι τους είπε? Τους είπε, δίκιο έχετε, τι δεν με ξυπνήσατε πιο νωρίς? Τι τους είπε? Ο λιγόπιστος τους είπε. Δηλαδή, ο Κύριος θεωρούσε δεδομένο ότι μέσα στην ταραχή εκείνη έπρεπε να είναι ήσυχη. Και θεωρεί ο Θεός δεδομένο ότι σε όλο αυτό το κυματισμό που σηκώνεται, γιατί σηκώνεται, το Πνεύμα του Θεού θέλει να μας μάθει να αναπαυόμαστε μέσα σε Αυτόν, και όλο αυτό είναι αλληλένδετο. Το Πνεύμα το Άγιο με την αποκάλυψη του Λόγου, να την πάρεις μέσα σου, να χτίσει ο Θεός τη διδασκαλία μέσα στην ψυχή σου, τη γνώση αυτή, ώστε άσχετα με το τι θα απλωθεί στο πρόσωπο της γης, εσύ να είσαι ήσυχος. Να είσαι ήσυχος. Και ξέρετε, αδερφοί, αυτή την ησυχία θα δει ο κόσμος.
1: Αμήν.
0: Και και θα έρθει. Αυτή την ησυχία. Θυμάμαι κάποτε μιλούσα σε ένα συμμαθητή μου όταν πίστεψα και μου λέει, έρθε μια μέρα και μου λέει, είδα ένα όνειρο. Και του λέω, τι είδες? Και μου λέει, ήταν ένα σπίτι που ήσασταν όλοι εσείς που είσαστε εκεί. Εκκλησία δηλαδή. Και γινόταν σεισμός, γινόταν χαμός απ' έξω. Τα κτίρια πηγαίναν δεξιά, αριστερά, πέφτανε. Και εσείς εκεί μέσα είχατε χορούς, χορεύατε, διασκεδάζατε και δεν σας ένοιαζε καθόλου. Ακριβώς πάρε μία εικόνα της εκκλησίας των τελευταίων ημερών. Μέσα σε όλο αυτό το την καταστροφή που θέλει να σηκώσει ο Αντίχριστος, η εκκλησία πόσο Κύριος τη θέλει να είναι.
2: Αμήν.
0: Και να ζήσει.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει στην προς Εβραίους κεφάλαιο 4, εδάφιο 7, ο Παύλος λέει: «Πάλι διορίζει η μέρα την σήμερον λέγω δια του Δαβίδ, μετά το σούτο καιρόν καθώς ήρηται, σήμερο εάν τη φωνής αυτού ακούσετε, μη σκληρύνετε τα σκαρδία σας, διότι αν ο Ιησούς του Ναβί είχε δώσει σε αυτούς κατάπαυση», συνδέει με τον Ιησού του Ναβί και το λαό Ισραήλ, «δεν ήθελε μετά ταύτα λαλή περί άλλης ημέρας, άρα μένει κατάπαυση στο λαό του Θεού». Φτιάξτε τώρα. «Διότι ο εισελθώνει στην κατάπαυση αυτού», δηλαδή αυτός ο οποίος μπαίνει μέσα στην κατάπαυση του Θεού, τι κάνει, λέει, «και αυτός καταπάβει από τον έργον αυτού, καθώς ο Θεός από τον εαυτό, από τον εαυτού». Δηλαδή, λέει ο Παύλος ότι μας καλεί ο Κύριος να μπούμε μέσα στην κατάπαυση του, και όταν μπεις μέσα στην κατάπαυση του Θεού, τι παθαίνεις? Αναπάβεσαι, όπως ο Θεός τι κάνει, αναπάβεται. Γι' αυτό λέει στο 11, «ας σπουδάσουμε λοιπόν να εισέλθουμε εις εκείνη την κατάπαυση». Αμήν. Δηλαδή, μας καλεί το Πνεύμα του Θεού τι να κάνουμε, να σπουδάσουμε. Αμήν. Είπαμε, η σπουδή έχει να κάνει και με την επιμέλεια και με την να βάλεις όλη σου τη δύναμη, αλλά και με τι άλλο? Με το τρέξιμο, με την ταχύτητα. Είναι που λέει, δηλαδή που λέει, με τα σπουδής πήγε. Ε? Με ταχύτητα να μπεις μέσα σε αυτό, και λέει «ας σπουδάσουμε λοιπόν να εισέλθουμε σε εκείνη την κατάπαυση, για να μην πέσει κάποιος εις το αυτό παράδειγμα της απήθειας». Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι πέσαν στο παράδειγμα της απήθειας? Οι Ισραηλίτες. Οι Ισραηλίτες δεν μπήκαν μέσα στην κατάπαυση του Θεού, έπεσαν στο παράδειγμα της απήθειας. Και αυτή η απήθεια είναι, αδερφοί, η οποία τους κόστησε. Τους κόστησε. Και συνεχίζει ο Ισαΐας, διαβάσουμε στο 28:13. Λέει, Ισαΐας 28:13, «και ο λόγος του Κυρίου θέλει είστε προς αυτούς, διδασκαλία επί διδασκαλία, διδασκαλία επί διδασκαλία, στίχος επί στίχο, στίχος επί στίχων, ο λίγον εδώ, ο λίγον εκεί, για να περιπατήσωση και να προσκόπτωση εις τα οπίσω, και να συντριφθώσει και να παγιδευθώσει και να πιαστώσει». Βλέπετε, όταν ο άνθρωπος απορρίψει την ανάπαυση του Θεού, μετά ο Λόγος του Θεού τι γίνεται? Πρόσκομα. Γίνεται πρόσκομα. Και αυτό συμβαίνει στην κάθε αλήθεια που ο άνθρωπος κλείνει τον εαυτό του, ώστε να μην τη δεχτεί, και δεν δέχεται το Λόγο του Θεού και βαδίζει στα δικά του μέσα. Όταν το Πνεύμα του Θεού θέλει να σου δώσει την αλήθεια, και βλέπετε, αδερφοί, για ποιο λόγο ο Κύριος το κάνει. Ε? Τι θέλει να κάνει το Πνεύμα του Θεού? Να σε βάλει να ζήσεις μέσα στην κατάπαυσή του, μέσα στην ανάπαυσή του. Και αυτό είναι με το να υπακούσεις, και όταν δεν υπακούς, λέει, προσκόπτουν οι άνθρωποι στα οπίσω για να συντριφτούν, να παγιδευτούν, να πιαστούν. Για να πιαστούν. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν σπουδαιολογούν την αλήθεια. Αλλά όμως αναρωτιόμαστε τι πάει στραβά. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν σπουδαιολογεί την αλήθεια του Θεού ώστε να την πράξει, και μετά αναρωτιέται μέσα στη ζωή του γιατί είναι δέσμιος. Θυμάστε τι είναι αυτό που ελευθερώνει, αδερφοί, τον άνθρωπο? Η αλήθεια. Λέει, θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Γι' αυτό ο Κύριος είπε, προσέχετε πώς ακούτε. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να ακούς την αλήθεια, και αφού ακούς την αλήθεια, μετά να βάλεις όλη σου την καρδιά, να σπουδάσεις, ώστε την αλήθεια αυτή να τη βάλεις σε εφαρμογή. Γιατί κάθε απήθεια στην αλήθεια, είτε σου φαίνεται μικρή είτε μεγάλη, έχει ένα κόστος. Έχει ένα κόστος. Και ζημιώνεται ο άνθρωπος του Θεού. Κοιτάξτε, μας έβαλε ο Θεός παράδειγμα, ένα ολόκληρο λαό, τον οποίο ήθελε να τον βάλει ακριβώς να ζήσει εκεί που θέλει ο Θεός να βάλει εμάς, μέσα στην κατάπαυσή του. Και αυτός ο λαός, σε κάθε κατάσταση της ζωής του, όποτε ερχόταν δυσκολία, τι έκανε? Γόγγιζε. Μεμψίμηρη. Ε? Τους λέει ο Κύριος, θα σας πάω από τη μεριά της ερυθράς θάλασσας, τους το λέει την αρχή, που θα μπείτε μέσα, θα σταθείτε εκεί πέρα και εκεί θα καταστρέψω τα στρατεύματα του Φαραώ και θα δοξαστώ επί τον Φαραώ. Και τους φέρνει εκεί πέρα ο Κύριος. Και τι κάνουν? Μωυσή, εδώ μας έφερες να μας καταστρέψεις και μας, τώρα θα μας σκοτώσουν γιατί δεν υπήρχαν τάφοι να θαυτούμε εκεί μέσα, να θαυτούμε μέσα στα νερά. Ανοίγει ο Κύριος στην ερυθρά θάλασσα, περνάει ολός από μέσα και μόλις περνά από την απέναντι μεριά, τι παθαίνουνε, Μόλις δεν είχαν δουλειά και δεν είχαν λεφτά, όλα ήταν μαύρα και όλα ήταν άραχνα και μόλις έρθει η λύση του προβλήματος, αμέσως τι κάνει ο άνθρωπος? Όλοι μαζί χορό. Ο Κύριος σύντριψε τον νέα ύποχη, τον αναβάτη και μας ελευθέρωσε. Τριαλαλά, τριαλαλό. Και μετά από τρεις μέρες βάδισμα, φτάνουν στη μερά, να πιούμε λίγο νερό, βρε παιδί μου, και δοκιμάζουν τα ύδατα και τα ύδατα είναι πικρά. Και τι λένε? Μωυσή, μας έφερες εδώ να πεθάνουμε από τη δίψα, ενώ εκεί πέρα στην έρημο, στην Αίγυπτο, πόσο ωραία ήτανε. Όλα ήταν πανέμορφα. Δηλαδή, ξύλο, βούρδουλας, από το πρωί μέχρι το βράδυ στον ήλιο, στη βροχή, να φτιάχνεις πλίνθους, να φτιάχνεις του Φαραώ, τις πυραμίδες. Όλα ήταν όμορφα. Τι βλέπει ο άνθρωπος μπροστά του? Τι βλέπει? Δεν βλέπεις ότι έχεις μπροστά σου το Θεό της δόξης, τον Κύριο, ο οποίος θα σε βοηθήσει να περάσεις μέσα από αυτά, αλλά επικεντρώνεσαι και βλέπεις τις δυσκολίες. Αδελφοί, πείτε μου, μας υποσχέθηκε κανένας ότι όταν έρθουμε στο Χριστό δεν θα περάσουμε από δυσκολίες? Μας το είπε κανείς? Σου είπε ο Κύριος, κοίτα, μόλις πιστέψεις θα πηγαίνουν μπροστά άτομα και θα πετάνε με τριαντάφυλλα και εσύ θα πηγαίνεις και θα σε κρατάνε κιόλας να μην στα πούπουλα να πηγαίνει. Το λέει. Λέει, ο Πέτρος λέει, εις τούτο είμαστε τεταγμένοι. Σε ποιο? Στο να πάθουμε, λέει. Στο να πάθουμε. Εις τούτο είμαστε τεταγμένοι. Και αν κάποιος περνάει, λέει, μέσα από δυσκολία, να μην νομίζει ότι συμβαίνει σε αυτόν κάτι παράδοξο. Αυτό λέει ο Παύλος. Λέει, αυτός ο οποίος θέλει να ζήσει ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού θα διωχθεί. Λέει, μας δίνει την εικόνα αυτινού του σοφού ανθρώπου, ο οποίος ποιος είναι? Αυτός ο οποίος οικοδομεί πάνω στην πέτρα, είναι αυτός που ακούει και πράττει, λέει, μοιάζει με σοφό άνθρωπο, ο οποίος οικοδομεί στην πέτρα και μόλις χτίσει στην πέτρα τι θα γίνει? Φύσηξαν οι άνεμοι, ήρθαν οι ποταμοί. Και όταν μας έρχονται εμάς οι ποταμοί, τι λέμε? Γιατί μας έρχονται οι ποταμοί? Αφού εμείς είμαστε χριστιανοί, γιατί μας έρχονται οι ποταμοί? Καταρχήν να σας πω κάτι. Έχεις να κάνεις με ένα εχθρό, ο οποίος δεν έχει στο στόχο τον κόσμο, έχει στο στόχο εσένα. Που είσαι παιδί του Θεού. Γι' αυτό ο Λόγος Θεού λέει να είσαι ντυμένος τον οπλισμό και δείχνει την εικόνα του στρατιώτη του Ρωμαίου, ο οποίος είναι πατόκορφα ντυμένος, και με τη μάχαιρα και την ασπίδα και την περικεφαλαία και τα σανδάλια και την οσφή του ντυμένη, να μην προσβάλλεται από πουθενά, και αυτός ο στρατιώτης λέει θα καταπολεμήσει τα πάντα και τελικά τι θα κάνει? Θα σταθεί. Άρα σου λέει ο Κύριος ότι μόλις πιστέψεις έχεις να καταπολεμήσεις τα πάντα, αλλά θα σταθείς, θα σταθείς, θα περάσεις, θα νικήσεις. Και αυτό κάνει η γνώση του λόγου. Αυτό κάνει η γνώση του λόγου. Κοιτάξτε τι παθαίνει ο άνθρωπος όταν δεν μείνει στο λόγο. Ισαΐας, κεφάλαιο 8, εδάφιο 20. Λέει, εις τον νόμο και εις την μαρτυρία, εάν δεν λαλώσει κατά το λόγο τούτο, βεβαίως δεν είναι φως εν αυτής. Δηλαδή, στους μαθητές του, ότι αν ο άνθρωπος δεν μένει μέσα στο λόγο και στη μαρτυρία της γραφής, μέσα του τι γίνεται? Δεν έχει φως. Δεν έχει φως. Λέει στη Β' Κορινθίους κεφάλαιο 3, εδάφιο 14. Αλετυφλώθησαν εδιάνοι αυτών, Διότι ως τη σήμερα το αυτό κάλυμα μένει εν τη αναγνώση της Παλαιάς Διαθήκης, μη ανακαλυπτόμενον, επειδή καταργείται δια του Χριστού. Και οι άνθρωποι αυτοί διάλεξαν να κλείσουν τα αυτιά τους και ο Λόγος του Θεού είναι σκεπασμένος και δεν καταλαβαίνουν και παθαίνουν σύγχυση. Αυτό γίνεται. Και η εικόνα αυτή που λέει, δηλαδή να περιπατήσουν, να προσκόπτουν στα πίσω, να συντριφτούν, να παγιδευτούν και να πιαστούν, είναι η περιγραφή ενός ζώου το οποίο πέφτει μέσα στην παγίδα και πιάνεται. Ο Κύριος, αδερφοί, μας βάζει μέσα στο Σάββατο για να σταματήσουμε από κάθε έργο όπως αυτός είχε διατάξει. Αμήν. Θυμάστε που κάναμε τώρα τις 70 εβδομάδες, τι ήταν το πρόβλημα που ο Θεός τους μέτρησε, τους καταλόγησε? Ναι, δεν τηρούσαν τα Σάββατα της ανάπαυσης. Τα σαββατικά έτη σταμάτησαν να τα τηρούν. Βλέπετε πόσο σημαντικό είναι να μπούμε μέσα στο Σάββατο, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Το Πνεύμα του Θεού έρθει και κατοικεί μέσα σου και περιμένει να αναπαυθείς μέσα σε Αυτόν για να κάνει τη δουλειά Του. Και θέλει το Σάββατο να γίνει μέσα στη ζωή σου ευχαρίστηση. Ευχαρίστηση. Γι' αυτό το βάδισμα το πνευματικό του χριστιανού είναι ευχαρίστηση, δεν είναι αγώνας. Δεν είναι δυσκολία. Θυμάστε, ο Κύριος λέει, και οι εντολές αυτού, λέει ο Ιωάννης, βαριές δεν είναι. Δεν είναι βαριές οι εντολές. Δεν είναι δύσκολο το να βαδίσεις μέσα στο θέλημα του Θεού, το να κάνεις. Όταν ο Κύριος βασιλεύει μέσα στη ζωή σου και γεμίζεις με το Πνεύμα Του και αναπαύεσαι μέσα σε Αυτόν, είναι το φυσικό σου το να κάνεις το θέλημά Του. Λέει ο Δαβίδ, το να εκτελώ το θέλημά σου είναι το αγαθό μου. Αυτό μου αρέσει. Σε έχω ξαναπεί την περίπτωση των ανθρώπων. Έχετε ακούσει ποτέ κανένα άνθρωπο ο οποίος είναι στον κόσμο να ζητάει οδηγία από τον Κύριο που υπηρετεί για το τι να κάνει για να τον ευχαριστήσει? Να ζητάει οδηγία εάν θα πρέπει να ξενυχτήσει μέχρι 3-4 η ώρα να γυρίζει στα μπαρ να πίνει. Το κάνουν, λέει, είμαι θα εκφύσιος τέκνα οργής, λέει. Αλλά τώρα ο Κύριος θέλει, καθώς είναι μέσα μας, να γίνουμε εκφύσεως τέκνα της ημέρας. Που το φυσικό σου είναι να κάνεις το θέλημα του Θεού και αυτό ευχαριστεί τη ζωή σου. Δηλαδή, σκέψου, σε ευχαριστεί να αγαπάς τον άλλο όταν αυτός συμπεριφέρεται πώς? Αυτό σε ευχαριστεί, γιατί ο Κύριος το λέει. Σε ευχαριστεί μέσα σε όλες τις αντικσότητες, και ενώ όλοι οι άνθρωποι μπορεί να είναι αντίον σου, εσύ να στέκεσαι γιατί ευχαριστείς τον Κύριο που αγαπάς. Και δεν σε νοιάζει. Σε ευχαριστεί. Σε ευχαριστεί να στέκεσαι και να ευλογείς τους ανθρώπους. Και βάλε ό,τι άλλο θέλεις μέσα από το θέλημα του Θεού. Σε ευχαριστεί να το κάνεις. Το κάνεις από τη φύση σου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αμήν. Το διέταξε ο Κύριος το Σάββατο. Τους το διέταξε. Και ήταν τόσο σημαντικό να μπουν μέσα στην ανάπαυση. Εξαιτίας αυτού ο Κύριος, είπαμε, τους έστειλε στη Βαβυλώνα. Προσέξτε. Επειδή δεν φύλαξαν την ανάπαυση αυτή τα σαββατικά έτη, ο Κύριος τους έστειλε στη Βαβυλώνα. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Κύριος έφτιαξε σε 6 μέρες τη δημιουργία και την 7η μέρα τι έκανε? Αναπαύθηκε. Με τι έχει να κάνει η ανάπαυση αυτή? Η ανάπαυση αυτή έχει να κάνει με ξάπλα? Δηλαδή, λέτε ο Θεός να κουράστηκε και να πει κάτσε να παίξω ένα ύπνο να ξεκουραστώ? Ο Κύριος συνέχισε να δίνει ζωή στη δημιουργία και δεν έχει να κάνει με ξεκούραση. Γι' αυτό το Πνεύμα του Θεού τη λέει κατάπαυση. Την ονομάζει κατάπαυση. Με άλλα λόγια δηλαδή, αφού ο Θεός δημιούργησε, τώρα θέλει να απολαύσει την κοινωνία που δημιούργησε και να τη χαρεί μαζί με τα πλάσματά Του, να τη χαρεί με όλους εμάς. Αμήν. Αυτό θέλει ο Κύριος. Εξάλλου, ο Ιησούς λέει στο κατά Ιωάννη κεφάλαιο 5, εδάφιο 17, λέει, ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτούς. Ο πατήρ μου εργάζεται έως τώρα και εγώ εργάζομαι. Δηλαδή, η ανάπαυση που ο Θεός θέλει να σε βάλει, σε τι θα σε οθήσει, τι θα σε οθήσει να κάνεις? Να εργάζεσαι. Να εργάζεσαι. Η ώρα της ξεκούρασης δεν είναι τώρα. Γι' αυτό λέμε ότι χριστιανοί συνταξιούχοι δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν χριστιανοί συνταξιούχοι. Δεν είναι η ώρα της ανάπαυσης τώρα. Θα έρθει η ώρα να μπούμε μέσα στη δόξα του και εκεί, και εκεί ο Κύριος έχει να μας δώσει. Έτσι. Τώρα είναι η ώρα. Ο Ιησούς είπε, ο Πατέρας μου εργάζεται ως τώρα και εγώ εργάζομαι. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε. Και λέει στον Ισαΐα, κεφάλαιο 58, εδάφιο 13. Λέει, εάν αποστρέψεις τον πόδα σου από του να κάνεις τα θελήματά σου, εν τη Αγία μου ημέρα και ονομάζεις το Σάββατο τρυφή, Αγία ημέρα του Κυρίου έντιμο, και τιμάς αυτό, μη ακολουθούν τα σοδούς σου, μη βρίσκουν εν αυτό το θέλημά σου, μη δε λαλών τους λόγους σου, τότε θέλει σε τρυφά εν Κυρίω και εγώ θέλω σε υπεύση επί τους υψηλούς τόπους της γης και σε θρέψει με την κληρονομία του πατρός σου Ιακώβ, διότι το στόμα του Κυρίου ελάλησε. Κοιτάξτε, ο Κύριος τους λέει, εάν αποστρέψεις τον πόδα σου από του Σαββάτου, από του να κάνεις, τι λέει, τα θελήματά σου. Δηλαδή ο Κύριος το Σάββατο θέλει να σταματήσεις να κάνεις τα θελήματά σου. Και το θέμα είναι, πότε μπαίνουμε, είπαμε, στο Σάββατο? Όταν μας βαφτίζουμε πνεύμα το Άγιο, μας βαφτίζουμε το πνεύμα το Άγιο και μπαίνουμε μέσα στην ανάπαυση. Που σημαίνει ότι ο Κύριος περιμένει να αποστρέψεις το πόδι σου από του να κάνεις τα θελήματά σου, τα θελήματά σου την Αγία του ημέρα. Και τι άλλο λέει? Το Σάββατο Αγία είναι η μέρα του Κυρίου έντιμο και τιμάς αυτό. Ο Κύριος περιμένει να το τιμήσεις. Πώς θα το τιμήσεις? Τι λέει? Μη ακολουθών τα σοδού σου. Μη δε ευρίσκον εν αυτό το θέλημά σου. Μη δε λαλών τους λόγους σου. Δηλαδή, ούτε να κάνεις τα θελήματά σου, ούτε να ακολουθείς τους δρόμους σου, ούτε να κάνεις το δικό σου θέλημα, ούτε να μιλάς τα λόγια σου. Δηλαδή, εγώ πού πάω? Τι είμαι εγώ, βρε παιδί μου, σε αυτόν τον κόσμο? Ιδιαίτερα πολύ είναι αυτό στους κριτικούς. Εγώ έτσι είμαι και δεν αλλάζω. Εδώ πέρα τι λέει? Ούτε το θέλημά σου, ούτε τους λόγους σου, ούτε την οδό σου, ούτε το δικό σου θέλημα. Και όταν το κάνεις αυτό, τι θα κάνεις? Θα εντρυφάς εν Κυρίω και θα σε υπεύσω επί τους υψηλούς τόπους της γης και θα σε θρέψω με την κληρονομία του πατρός σου, διότι το στόμα του Κυρίου ελάλησε. Βλέπετε τι εργασία θέλει το πνεύμα του Άγιο να κάνει μέσα μας. Δηλαδή, Κύριε, θες να πεις ότι όταν εγώ μιλάω τους λόγους μου, λέω αυτά που μου έρχονται, είμαι έξω από την ανάπαυση του Σαββάτου? Πείτε μου, αδερφοί, όταν ο άνθρωπος ζει και σκέφτεται βάσει των όσων ο κόσμος έχει σαν δεδομένα, αυτό σε αναπαύει ή σε ταλαιπωρεί. Είπανε στις ειδήσεις ότι τέρμα, ξέρω εγώ, η ενέργεια. Είπαν στις ειδήσεις έρχεται μεγάλο τραπεζικό κράχ. Εντάξει, αυτό δεν είναι εύστοχο γιατί δεν μας απασχολεί μας. Αυτοί που έχουν στις τράπεζες είναι λίγοι. Μεγάλη τραπεζική κρίση έρχεται. Ή ξέρω εγώ, τώρα που γκρεμίσαν το φράγμα εκεί, τα σιτηρά θα πάρουν την κατιούσα. Ωραία. Και ζεις εσύ με αυτό και λες, άκουσες τι είπανε? Ή λες από μέσα σου, ο Κύριος λέει ότι πλούσιοι πείνασαν και πτώχευσαν, αυτοί όμως που εξητούν εκείνον δεν θα τους λείψει κανένα αγαθό. Και σου έβαλε και παράδειγμα, τον Ηλία. Δεν είχαν να φάνε, δεν είχαν να πιούνε, δεν είχαν να ποτίσουν τα ζώα τους, δεν είχαν τίποτα. Και ο Κύριος τι έκανε? Είχε ένα κόρακα εκπαιδευμένο, τον οποίο τον έστενε πρωί βράδυ και έφερνε στον Ηλία κρέας και άρτο. Και ήταν και στο Χερίθ και ο Κύριος του έφερνε νερό. Και όταν στέρεψε ο Χερίθ, του λέει, έλα, θα σε πάω, θα σε στείλω στις Ασάρεπτα, είναι εκεί μια χείρα και εκεί θα φας και θα πιεις μέχρι να τελειώσει όλο αυτό. Στερήθηκε ο Ηλίας, αδερφοί, με στερήθηκε. δεν στερήθηκε. Γι' αυτό λέει ο Δαβίδ, δεν είδα τον άνθρωπο του Θεού αφημένο επί της γης. Δεν τον είδα. Και επιλέγεις, θα πιστέψεις αυτό που ο Λόγος Θεού λέει και μετά θα ησυχάσεις ή θα ζεις μες στην αγωνία, άραγε θα πληρωθώ τέλος του μήνα. Να σας πω κάτι, αδελφοί. Καθώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, έχει κανένα άγχος το παιδί σου το αν θα βρει να φάει? Ε? Δεν έχει. Ξέρει ότι θα κάνεις ό,τι περνάει από το χέρι σου για να το ευλογήσεις. Και ο Κύριος έτσι περιμένει και στο λέει, σου λέει, κοίτα, σου δείχνω τα πετεινά του ουρανού. Δεν κοπιάζουν, δεν κάνουν αγώνα και όμως το φαΐ τους είναι στάνταρ. Δες τα κρίνια του αγρού. Ούτε κλώθουν, ούτε στο μεροκάμα το πάνε. Ε? Και όμως ο Σολομώντας σε όλη τη μεγαλοπρέπεια αντίθηκε σαν ένα από αυτά. Και περιμένει να πιστέψεις σε αυτό και να ησυχάσεις, να ησυχάσει η ψυχή σου και να είσαι ήσυχος άσχετα με το τι γίνεται. Βλέπετε, αδελφοί, ποια είναι τα στάνταρ του Θεού, τα πνευματικά, σε σχέση με τα στάνταρ του κόσμου. Ο κόσμος τι σου λέει? Καταραίουν οι τράπεζες και θα διαλύσει το σύμπαν. Ο Κύριος τι σου λέει? Ο Κύριος σου λέει, εγώ είμαι ο Θεός, ο προμηθεύοντας. Δεν θα σε προμηθεύσει τράπεζα, εγώ θα σε προμηθεύσω. Γι' αυτό και ο Κύριος θα προσευχήθηκε, τι είπε? Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτει ο βασιλείας σου, γίνεται το θέλημά σου, ως ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε σε εμάς σήμερα. Δεν πήγε στον τραπεζίτη να ζητήσει τον άρτο των επιούσιων, ο Κύριος. Και στην ανάγκη, όταν ήτανε και έπρεπε να καλύψει την ανάγκη του, τι είπε στον Πέτρο? Για να μην του σκανδαλίσουμε, πήγαινε, ρίξε το αγκίστρι, το πρώτο ψάρι που θα βρεις θα έχει ένα στατήρα στο στόμα του, πάρε και πλήρωσε τους φόρους. Για σένα και για μένα. Δεν είπε ο Κύριος, όχ, μου ήρθε η εφορία. Χάθηκα. Ή να κλέψω την εφορία για να μην χαθώ. Αυτό είναι το συνηθισμένο. Ε? Να κλέψω την εφορία για να μην χαθώ. Όχι. Λέει, τράβα το ψάρι, θα βρεις ένα στατήρα, δώσε για μένα και για σένα. Αυτό ξέρετε τι μου λέει, αδερφή. Θα μας ευλογήσει ο Κύριος. Και αυτό είναι το οποίο θέλει ο Θεός να γεμίσει η καρδιά μας μέσα, να ησυχάσουμε. Η γνώση του Θεού, αυτή την αποκάλυψη σου δίνει. Και ό,τι κι αν σηκωθεί στον κόσμο, ό,τι κι αν έρθει εναντίον μας, θα σταθούμε γιατί ξέρουμε ότι πιστεύουμε σε ένα Θεό που αυτά που έχει πει μέσα είναι ναι και αμήν. Είναι ναι και αμήν. Και θέλει ο Θεός να μας μάθει, αδερφοί, κάθε μέρα που περνάει τη ζωή μας καθώς γνωρίζουμε, να εξαρτώμαστε από εκείνον. Να εξαρτώμαστε από εκείνον. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Λέει ένα παράδειγμα. Τώρα έχει ξαναέρθει, πώς τη λένε αυτή την ασθένεια, πέθανε ένα παιδάκι, στρεπτόκοκκος. Και έπιασε τους ανθρώπους αμόκ να βρούνε τα φάρμακα αυτά. Έχουνε, δεν έχουνε? Σου λέει να τα έχουμε, να είμαστε καλυμμένοι. Ωραία. Και αν τελειώσουν τα φάρμακα, τι θα γίνει? Τι θα γίνει? Θα πεθάνουμε από το φόβο μας επειδή τέλειωσαν τα φάρμακα και τι θα γίνουμε χωρίς φάρμακα? Ο Κύριος πού θέλει να είμαστε γατζωμένοι? Σε εκείνον. Σε εκείνον. Και να σας πω και κάτι, μη φοβάστε από φαρμακευτικές εταιρείες, έχουν αποθέματα αρκετά. Έτσι. Δεν παθαίνει τίποτα κανείς από αυτά να του λείψουν. Αλλά ο Κύριος θέλει να μάθεις να ζεις από αυτόν. Γι' αυτό λέει ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με άρτο. Ο άνθρωπος ζει με πάνω ό,τι εξέρχεται από το στόμα του Θεού. Από εκεί ζούμε. Και αυτό πρέπει να το πάρουμε μέσα μας. Με αυτό θα ζήσουμε. Και αυτό δεν έχει να κάνει μονάχα με το φαγητό του σώματος. Έχει να κάνει και με την ψυχή σου και με το πνεύμα σου. Και με το πνεύμα σου. Διαβάζω ένα εδάφιο. Διαβάζω Ψαλμός 55:22. Λέει, επίρριψον επί τον Κύριο το φορτίο σου. Και αυτός θέλει σε ανακουφίσει. Αμήν. Δεν θέλει ποτέ συγχωρήσει να σαλευθεί ο δίκαιος. Κοιτάξτε, τι λέει. Δεν σου λέει να προσεύχεις όλη μέρα ο Θεός να σου σηκώσει το βάρος. Λάθος προσευχή κάνεις. Σου λέει, επίρριψε, δηλαδή ρίψε επί, πέτα το δηλαδή. Πέτα το, πέτα πάνω στον Κύριο το φορτίο σου και αυτός θα σε ανακουφίσει. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά? Το να προσεύχεσαι ο Θεός να σηκώσει το βάρος σου από το να επιρρύψεις το φορτίο σου επάνω του. Ποια είναι η διαφορά? Η πίστη. Το να επιρρύψεις το φορτίο σου στον Κύριο σημαίνει ότι πρέπει να τον εμπιστευθείς, να το αφήσεις στα πόδια του και να πεις: Κύριε, το αφήνω σε σένα, το ξεχνάω, κάνω ό,τι θες. Στην αντίθετη περίπτωση, ξέρεις τι κάνεις. Προσεύχεσαι: Κύριε, σήκωσε το βάρος μου, σήκωσε το βάρος μου, και το βάρος που είναι συνέχεια είναι πάνω σου. Κύριε, έλα να σηκώσει το βάρος. Ναι, αλλά εγώ σου λέω: πέτα το επάνω μου, βγάλω το. Είναι σαν να έχεις ένα βάρος επάνω στην πλάτη σου που ο Κύριος θέλει να το πετάξεις από πάνω σου και να τα αφήσεις. Και να βαδίσεις ελεύθερος. Λέει: δεν θα συγχωρήσει να σαλευθεί ο δίκαιος. Στην αντίθετη περίπτωση το κρατάς πάνω και λες: πάρε το βάρος μου, πάρε. Άστο βρε παιδί μου το φορτίο. Άστο, φύγε μέσα από αυτό. Δε σε μένα. Ποιος είναι αυτός ο οποίος με εμπιστεύτηκε και τελικά να βγει και ζημιωμένος. Ποιος. Και βάδισε έτσι. Για να είναι η ζωή σου πιο εύκολη. Για να μπορείς να περπατήσεις. Γιατί με φορτίο μπορείς να περπατήσεις. Ε, δεν μπορείς. Λέει ο Κύριος αυτό που διαβάσαμε στο Ματθαίο 11:28. Να δούμε. Ματθαίος 11:28. Λέει: έλθετε προς με πάντες οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Στο 29. Άρατε το ζυγό μου εφημάς και μάθετε απ' εμού, διότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Πάλι ανάπαυση. Διότι ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου ελαφρό. Κοιτάξτε ο Κύριος τι λέει. Πάρτε το ζυγό μου επάνω σας. Λέει: γιατί ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου ελαφρό. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει ένας ζυγός και ένα φορτίο το οποίο είναι καλό και είναι του Κυρίου. Γι' αυτό ο Κύριος λέει το φορτίο μου. Αλλά μπορεί να υπάρχει και ένα άλλο φορτίο. Να υπάρχει ένας άλλος ζυγός. Ο οποίος ούτε ελαφρός είναι, ούτε καλός είναι. Και τι κάνει τον άνθρωπο? Τον βάζει μέσα σε δεσμά. Και αυτή η δουλεία είναι, τα δεσμά είναι όταν ο άνθρωπος φύγει από την υπακοή του Κυρίου και μπαίνει μέσα σε δεσμά. Ενώ ο Θεός θέλει να ζεις ελεύθερος. Ελεύθερος. Λέει, με την ελευθερία με την οποία σας ελευθέρωσε ο Υιός, μέσα σε αυτή την ελευθερία να ζείτε. Γιατί λέει, αφού ελευθερωθήκατε, πάλι υπόκειστε σε δεσμά δουλείας? Ο Κύριος θέλει να ζούμε ελεύθεροι, αδερφοί. Ας σηκωθούμε. Αμήν. Σε ευλογούμε, Ιησού μου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, αυτοί είναι οι του Θεού. Αυτοί είναι οι του Θεού. Όταν πραγματικά διοικείσαι από το Πνεύμα το Άγιο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο γάμα. Διότι ιδού ο Κύριος των δυνάμεων, θέλει αφαιρέσει από της Ιερουσαλήμ και από του Ιούδα υποστήριγμα και βοήθειαν, άπαν το υποστήριγμα του Άρτου και άπαν το υποστήριγμα του Ύδατος, ισχυρών και πολεμιστήν, κριτήν και προφήτην, και συνετών και πρεσβύτερων, πεντικόνταρχων και έντιμων, και σύμβουλων και σοφών τεχνίτην, και συνετών γοητευτήν. Και θέλει δώσει πεδάρια άρχοντας αυτών, και νήπια θέλου συνεξουσιάζει επ' αυτών. Και ο λαός θέλει καταδυναστεύεστε, άνθρωπος υπό ανθρώπου και έκαστος υπό του πλησίον αυτού. Το πεδίον θέλει αλαζονεύεστε προς τον γέροντα και ο ποταπός προς τον έντιμον. Εάν της πιάσει των αδελφών αυτού, εκ του οίκου του πατρός αυτού, λέγον «Ημάτιον έχεις, γενού αρχηγός ημών και ο αφανισμός ούτος ας είναι υπό την χείρα σου». Εν εκείνη τη ημέρα θέλει ομώσει, λέγον «Δεν θέλω γίνει θεραπευτής, διότι εν τη οικία μου δεν είναι ούτε άρτος ούτε ημάτιον. Μη με κάμητε αρχηγόν του λαού». Διότι υφανίσθη η Ιερουσαλήμ και έπεσεν ο Ιούδας, επειδή η γλώσσα αυτών και τα έργα αυτών είναι εναντία εις τον Κύριον, δια να παροξύνωσι τους οφθαλμούς της δόξης αυτού. Η όψης του προσώπου αυτών μαρτυρεί εναντίον αυτών, και κηρύττουσι την αμαρτίαν αυτών ως τα Σόδωμα, δεν κρύπτουσιν αυτήν. Ουέι στην ψυχήν αυτών, διότι ανταπέδωκαν εις αυτούς κακά. Είπατε προς τον δίκαιον, ότι καλόν θέλει είστε εις αυτόν, διότι θέλει φάγει των καρπών των έργων αυτού. Ουέι στον άνομον, κακόν θέλει είστε εις αυτόν, διότι η ανταπόδοση των χειρών αυτού θέλει γίνει εις αυτόν. Των λαών μου πεδάρια καταδυναστεύουσιν αυτόν, και γυναίκες εξουσιάζουσιν επ' αυτού. Λαέ μου, οι οδηγοί σου σε κάμνουσι να πλανάσαι και καταστρέφουσι την οδόν των βημάτων σου. Ο Κύριος εξεγείρεται δια να δικάσει και ίσταται δια να κρίνει τους λαούς. Ο Κύριος θέλει εισέλθει εις κρίσιν μετά των πρεσβυτέρων του λαού αυτού και μετά των αρχόντων αυτού, διότι εσείς κατεφάγετε τον αμπελώνα. Τα αρπάγματα του πτωχού είναι εν τες οικίες ημών. Διατί καταδυναστεύετε των λαών μου και καταθλίβετε τα πρόσωπα των πτωχών, λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων. Και λέγει Κύριος, επειδή εθυγατέρες της Ιών υπερηφανεύθησαν και περιπατούσε με υψωμένων τράχυλων και με όματα άσεμνα, περιπατούσε τριφυλά και τρίζουσε με τους πόδας αυτών, δια τούτο ο Κύριος θέλει φαλακρώσει την κορυφήν της κεφαλής των θυγατέρων της Ιών και ο Κύριος θέλει εκαλύψει την εσχήνην αυτών. Εν εκείνη τη ημέρα ο Κύριος θέλει αφαιρέσει την δόξαν των τριζώντων στολισμών και τα εμπλόκια και τους μηνίσκους, τα περιδέρια και τα βραχιόλια και τα σκαλύπτρας, τους κεκρυφάλους και τα σπερισκελίδας και τα κεφαλόδεσμα και τα σμυροθήκας και τα ενώτια, τα δακτυλίδια και τα έρινα, τα σπικίλας στολάς και τα επενδύματα και τα περικαλήματα και τα θυλάκια, τα κάτοπτρα και τα λεπτά λινά και τα σμήτρας και τα θέριστρα. Και αντί της γλυκίας ως μης, θέλει είστε δυσοδεία. Και αντί ζώνης, σχοινίων. Και αντί καλικομίας, φαλάκρωμα. Και αντί επιστομαχίου, περίζωμα σάκινων. Ηλιόκαυμα αντί ωραιότητος. Οι άνδρες σου θέλουσι πέσει εν μαχαίρα και η δύναμή σου εν πολέμο. Και επίλε αυτής θέλουσι στενάξει και πενθήσει. Και αυτή θέλει κοίτεστε επί του εδάφους ηρημωμένη. Ισαΐας, κεφάλαιο δέλτα. Και εν εκείνη τη ημέρα, επτά γυναίκες θέλουσι πιάσει ένα άνδρα, λέγουσε «Θέλομεν τρώγει τον άρτον ημών και θέλομεν ενδύεστε τα ημάτια ημών. Μόνον ας κράζεται το όνομά σου εφ' ημάς, δια να αφαιρέσεις το όνειδος ημών». Εν εκείνη τη ημέρα ο κλάδος του Κυρίου θελήστε ωραίος και ένδοξος και ο καρπός της γης εξαίρετος και εφρόσινος εις τους διασωθέντας εκ του Ισραήλ. Και ο υπόλοιπος εν Σιών και ο εναπολυφθής εν Ιερουσαλήμ θέλει ονομαστεί Άγιος, πάντες ηγεγραμμένοι μεταξύ των ζώντων εν Ιερουσαλήμ, όταν εκπλύνει ο Κύριος την ακαθαρσίαν των θυγατέρων της Σιών και καθαρίσει το αίμα της Ιερουσαλήμ εκ μέσου αυτής, διαπνεύματος κρίσεως και διαπνεύματος καύσεως. Και ο Κύριος θέλει δημιουργήσει επί πάντα τόπον του όρου Σιών και επί τας συναθρήσεις αυτής, νεφέλην και καπνών την ημέραν, εν δε την νυχτή λαμπρότητα φλογερού πυρός. Διότι επί πάσαν την δόξαν θέλει είστε υπεράσπισης και θέλει είστε σκηνή για να επισκιάζει από τη καύσεως εν ημέρα και για να είναι καταφύγιον και σκέπη από ανεμοζάλης και από βροχής.
2: Δανιήλ, κεφάλαιον Ι.Α. Και εγώ εν το πρώτο έτη δαρίου του Μίδου ιστάμιν για να κρατεώσω και να ενδυναμώσω αυτόν. Και τώρα θέλω σε αναγγείλει την αλήθεια. Ιδού έτη τρεις βασιλείς θέλου συνεγερθεί εν τη Περσία, και ο τέταρτος θελείστε πολύ πλουσιότερος παραπάντας. Και αφού κρατεωθεί εν το πλούτο αυτού, θέλει διεγείρει το παν εναντίον του βασιλείου της Ελλάδος. Και θέλει σηκωθεί βασιλεύς δυνατός, και θέλει εξουσιάζει εν δυνάμει μεγάλη και κάμει κατά την θέληση αυτού. Και καθώς σταθεί, θέλει συντριφθεί η βασιλεία αυτού και θέλει διαιρεθεί εις τους τέσσερας ανέμους του ουρανού. Πλην ουχή εις τους απογόνους αυτού, ουδέ κατά την εξουσίαν αυτού με την οποίαν εξουσίασε. Διότι η βασιλεία αυτού θέλει εκριζωθεί και διαμεριστεί εις άλλους εκτός τούτων. Και ο βασιλεύς του νότου θέλει ισχύσει και εις εκ των αρχόντων αυτού και θέλει ισχύσει υπέρ αυτών και θέλει εξουσιάσει. Η εξουσία αυτού θέλει είστε εξουσία μεγάλη. Και με τα έτη η θέλουση συζευχθεί. Και η θυγάτηρ του βασιλέως του νότου θέλει ελθεί προς τον βασιλέα του βορρά για να κάνει συμφιλίωση. Πλην αυτή δεν θέλει αναχαιτήσει την δύναμη του βραχίωνος, ούτε το σπέρμα αυτού θέλει σταθεί, αλλά θέλει παραδοθεί αυτή και οι φέροντες αυτήν και το γεννηθέν εξ αυτής και ο ενισχύον αυτήν εν καιρής. Εκ του βλαστού όμως των ριζών αυτής θέλει σηκωθεί της ανταυτού και ελθόν μεταδυνάμεως θέλει εισέλθει εις τα οχυρώματα του βασιλέως του βορρά και θέλει ενεργήσει εναντίον αυτών και υπερισχύσει. Και προσέτει θέλει φέρει εχμαλώτους εις την Αίγυπτον τους θεούς αυτών μετά των χωνευτών αυτών, μετά των πολυτίμων σκευών αυτών, των αργυρών και των χρυσών. Και αυτός θέλει σταθεί έτιτινά υπέρ τον βασιλέα του βορρά. Εκείνος δε θέλει εισέλθει στο βασίλειο του βασιλέως του νότου, πλην θέλει επιστρέψει στην γη αυτού. Οι δε ιοι αυτού θέλουν συνεγερθεί εις πόλεμον και συνάξει πλήθος δυνάμεων πολλών. Και εις εξ αυτών θέλει ελθεί εν ορμή και πλημμυρίσει και διαβεί και θέλει επανέλθει και γερθεί εις μάχην έως του οχυρώματος αυτού. Και ο βασιλεύς του νότου θέλει εξαγριωθεί και θέλει εξέλθει και πολεμήσει μετά αυτού, μετά του βασιλέως του βορρά. Ώστις θέλει παρατάξει πλήθος πολύ. Το πλήθος όμως θέλει παραδοθεί στην χείρα αυτού. Και αφού πατάξει το πλήθος, η καρδία αυτού θέλει υψωθεί και θέλει καταβάλει μυριάδας, πλην δεν θέλει κρατεωθεί. Και ο βασιλεύς του βορρά θέλει επιστρέψει και θέλει παρατάξει πλήθος περισσότερον παρά το πρώτον και θέλει ελθεί εν ορμή εν το τέλη των ορισμένων ετών μετά δυνάμεως μεγάλης και μετά πλούτου πολλού. Και εν της καιρής εκείνης πολλοί θέλουσι σηκωθεί εναντίον του βασιλέως του νότου και οι λιμεώνες εκ του λαού σου θέλουσιν επαρθεί δια να εκπληρώσωσιν όραση. Πλην θέλουσι πέσει και ο βασιλεύς του βορρά θέλει ελθεί και υψώσει πρόχωμα και κυριεύσει τα σοχυράς πόλης. Και οι βραχίωνες του νότου δεν θέλουν συναντισταθεί ούτε το πλήθος των εκλεκτών αυτού και δεν θέλει είστε δύναμης προς αντίσταση. Και ο ερχόμενος εναντίον αυτού θέλει κάμει κατά την θέληση αυτού και δεν θέλει είστε ο ανθιστάμενος εις αυτόν. Και θέλει σταθεί εν τη γη της δόξης ή της θέλει αναλωθεί υπό των χειρών αυτού. Και θέλει στηρίξει το πρόσωπον αυτού εις το να εισέλθει μετά της δυνάμεως παντός του βασιλείου αυτού και ευθύτης θέλει είστε μετά αυτού. Και θέλει ενεργήσει και θέλει δώσει εις αυτόν θυγατέρα γυναικών διαφθείρων αυτήν. Πλην αυτή δεν θέλει σταθεί ουδέ θέλει είστε υπέρ αυτού. Έπειτα θέλει στρέψει το πρόσωπον αυτού προς τας νήσους και θέλει κυριεύσει πολλάς. Αλλιγεμόν της θέλει παύσει το εξ αυτού όνειδος. Εκτός τούτου θέλει επιστρέψει το όνειδος αυτού επ' αυτόν. Τότε θέλει στρέψει το πρόσωπον αυτού προς τα οχυρώματα της γης αυτού. Πλην θέλει προσκόψει και πέσει και δεν θέλει ευρεθεί. Και ανταυτού θέλει σηκωθεί τύραννος, ώστις θέλει κάμει να παρέλθει η δόξα του βασιλείου. Πλην εν ολίγες ημέρες θέλει αφανιστεί και ουχή εν οργή, ουδέ εν μάχη. Και ανταυτού θέλει σηκωθεί εξουθενημένος της, εις τον οποίον δεν θέλουσι δώσει τιμήν βασιλικήν. Αλλά θέλει ελθεί ειρηνικός και κυριεύσει το βασίλειον εν κολακίες. Και οι βραχίονες του κατακλείζοντος θέλουσι κατακλειστεί έμπροσθεν αυτού και θέλουσι συντριφθεί. Και αυτός έτι ο άρχον της Διαθήκης. Και μετά την συμμαχία την μετ' αυτού θέλει φέρεστε δολίως, διότι θέλει αναβεί και υπερισχύσει με τα ολίγου λαού. Θέλει ελθεί μάλιστα ειρηνικός επί τους παχυτέρους τόπους της επαρχίας και θέλει κάμει ό,τι δεν έκαμον οι πατέρες αυτού, ουδέ οι πατέρες των πατέρων αυτού. Θέλει διαμοιράσει μεταξύ αυτών διάρπαγμα και λάφυρα και πλούτη. Και θέλει μηχανευθεί τας μηχανάς αυτού κατά των οχυρωμάτων και τούτο μέχρι καιρού. Και θέλει διεγείρει την δύναμη αυτού και την καρδίαν αυτού εναντίον του βασιλέως του Νότου μεταδυνάμεως μεγάλης. Και ο βασιλεύς του Νότου θέλει εγερθεί εις πόλεμον μεταδυνάμεως μεγάλης και ισχυράς φόδρα. Πλην δεν θέλει δυνηθεί να σταθεί, διότι θέλουσι μηχανευθεί μηχανάς κατά αυτού. Και οι τρώγοντες τα εδέσματα αυτού θέλουσι συντρίψει αυτόν. Και το στράτευμα αυτού θέλει πλημμυρίσει. Και πολλοί θέλουσι πέσει πεφωνευμένοι. Εδε καρδία αμφωτέρων τούτων των βασιλέων θέλουσι είστε εν τη πονηρία και θέλουσι λαλεί ψεύδι εν τη αυτή τραπέζι. Αλλά τούτο δεν θέλει ευδοκιμήσει, επειδή έτι το τέλος θέλει ελθεί εν το ορισμένο καιρό. Τότε θέλει επιστρέψει στην γη αυτού με τα μεγάλου πλούτου και η καρδία αυτού θέλει είστε εναντίον της Διαθήκης της Αγίας και θέλει ενεργήσει και θέλει επιστρέψει στην γη αυτού. Εν το ορισμένο καιρό θέλει επιστρέψει και ελθεί προς τον Νότον. Πλην η εσχάτη φορά δεν θέλει είστε ως η πρώτη. Διότι τα πλοία των Κιτιαίων θέλουν συνερθεί εναντίον αυτού. Και θέλει ταπεινωθεί και επιστρέψει και θυμωθεί εναντίον της Διαθήκης της Αγίας. Και θέλει ενεργήσει και επιστρέψει και θέλει συνεννοηθεί μετά των εγκαταλειπώντων την Διαθήκην την Αγία. Και βραχίονες θέλουν συνεγερθεί εξ αυτού και θέλουν συμβεβηλώσει το αγιαστήριον της δυνάμεως και αφαιρέσει την παντοτινή θυσίαν και στήσει το βδέλυγμα της ερημόσεως. Και τους ανομούντας εις την Διαθήκην θέλει διαφθήριεν κολακίες. Ο λαός όμως ως της γνωρίζει τον Θεόν αυτού θέλει ισχύσει και κατορθώσει. Και η συνετή του λαού θέλουν διδάξει πολλούς, πλην θέλουν πέσει διαρομφέας και διαφλογός, διεχμαλωσίας και διαλαφυραγωγίας, πολλών ημερών. Και όταν πέσωση θέλουν βοηθηθεί μικράν βοήθειαν, πολλοί όμως θέλουν προσθεθεί εις αυτούς εν κολακίες. Και εκ των συνετών θέλουν πέσει δια να δοκιμαστώσει και να καθαριστώσει και να λευκανθώσει έως του εσχάτου καιρού, διότι και τούτο θέλει γίνει εν το ορισμένο καιρό. Και ο βασιλεύς θέλει κάμει κατά την θέληση αυτού, και θέλει υψωθεί και μεγαλυνθεί υπεράνω παντός Θεού, και θέλει μεγαλορημονήσει κατά του Θεού των Θεών, και θέλει ευημερεί έως σου συντελεστεί η οργή. Διότι το ορισμένον θέλει γίνει, και δεν θέλει φροντίζει περί των Θεών των πατέρων αυτού, ουδέ περί επιθυμίας γυναικών, ουδέ θέλει φροντίζει περί ουδενός Θεού, διότι θέλει μεγαλυνθεί υπεράνω πάντων. Τον δε Θεόν Μαουζίν θέλει δοξάσει επί του τόπου αυτού, και Θεόν τον οποίον οι πατέρες αυτού δεν εγνώρισαν, θέλει τιμήσει με χρυσόν και άργυρον, και με πολυτίμους λίθους και με πράγματα επιθυμητά. Ούτω θέλει κάμει εις τα οχυρώματα Μαουζίν με τα Θεού αλλοτρίου. Όσοι γνωρίσω συν αυτόν, εις αυτούς θέλει πληθύν η δόξα και θέλει κάμει αυτούς να εξουσιάσω συν επί πολλών και την γη θέλει διαμοιράσει με τιμήν. Και εν το εσχάτο καιρό ο βασιλεύς του Νότου θέλει συγκερατιστεί μετά αυτού. Και ο βασιλεύς του βορρά θέλει ελθεί εναντίον αυτού, ως ανεμοστρόβιλος με τα αμαξών και με τα υπαίων και με τα πολλών πλοίων. Και θέλει ελθεί εις τους τόπους και θέλει πλημμυρίσει και διαβεί. Θέλει εισέλθει έτη εις την γη της δόξης και πολλοί τόποι θέλουσι καταστραφεί. Ούτι όμως θέλουσι διασωθεί εκ της χειρός αυτού, ο Εδόμ και ο Μωάβ και οι πρώτοι των Ιών Αμών. Και θέλει εκτείνει την χείρα αυτού επί τους τόπους, και η γη της Αιγύπτου δεν θέλει εκφύγει. Και θέλει κυριεύσει τους θησαυρούς του χρυσίου και του αργυρίου και πάντα τα επιθυμητά της Αιγύπτου. Και οι Λίβιες και οι Αιθίωπες θέλουσιν είστε κατόπιν των βημάτων αυτού. Πλην αγγελίε εκ της Ανατολής και εκ του Βορρά θέλουσι ταράξει αυτόν. Δια τούτο θέλει εκβεί μετά θυμού μεγάλου, δια να αφανίσει και να εξολοθρεύσει πολλούς. Και θέλει στήσει τα σκηνά της βασιλικής αυτού κατοικήσεως μεταξύ των θαλασσών επί του ενδόξου όρους της αγιότητος. Πλην θέλει ελθεί στο τέλος αυτού και δεν θέλει υπάρχει ο βοηθόν αυτών. Δανιήλ, κεφάλαιον γιώτα βήτα. Και εν το καιρό εκείνο θέλει εγερθεί Μιχαήλ ο άρχον ομέγας, ο ιστάμενος υπέρ των ιών του λαού σου. Και θέλει είστε καιρός θλίψεως, οποία ποτέ δεν έγινεν αφού υπήρξεν έθνος, μέχρι σε εκείνου του καιρού. Και εν το καιρό εκείνο θέλει διασωθεί ο λαός σου, πας ώστις ευρεθεί γεγραμμένος εν το βιβλίο. Και πολλοί εκ των κοιμωμένων εν το χώματι της γης θέλουσιν εξεγερθεί, ημέν εις αιώνιον ζωήν, ιδέ εις ονειδισμόν και εις κατεσχήνιν αιώνιον. Και οι συνετοί θέλουσιν εκλάμψει ως οι λαμπρότης του στερεώματος. Και οι επιστρέφοντες πολλούς εις δικαιοσύνην, ως οι αστέρες εις τους αιώνας των αιώνων. Και εσύ, Δανιήλ, έγκλεισον τους λόγους και σφράγισον το βιβλίον έως του εσχάτου καιρού. Τότε πολλοί θέλουσι περιτρέχει και η γνώση θέλει πληθυνθεί. Και εγώ, Δανιήλ, εθεώρησα και ειδού ίσταντο δύο άλλοι εις εντεύθεν επί του χείλους του ποταμού και εις εκείθεν επί του χείλους του ποταμού. Και είπεν ο εις προς τον άνδρα των ενδεδειμένων λινά, ως τη σήτω επάνωθεν των υδάτων του ποταμού. Έως πότε θελείστε το τέλος των θαυμασίων τούτων? Και ήκουσα τον άνδρα των ενδεδειμένων λινά, ως τη σήτω επάνωθεν των υδάτων του ποταμού, ότε ύψωσε την δεξιάν αυτού και την αριστεράν αυτού εις των ουρανών, και όμωσεν εις τον ζώντα εις τον αιώνα, ότι θελείστε εις καιρών καιρούς και ίμιση καιρού. Και όταν συντελεστεί ο διασκορπισμός της δυνάμεως του Αγίου λαού, πάντα τα αυτά θέλουν συνεκπληρωθεί. Και εγώ ήκουσα, αλλά δεν εννοήσα. Τότε είπον, Κύριε μου, ποιο το τέλος τούτον? Και είπε, είπαγε Δανιήλ, διότι οι λόγοι είναι και κλεισμένοι και εσφραγισμένοι έως του εσχάτου καιρού. Πολλοί θέλουσι καθαριστεί και λευκανθεί και δοκιμαστεί. Και οι ασεβείς θέλουσι να σεβεί. Και ουδείς εκ των ασεβών θέλει νοήσει, αλλοί συνετοί θέλουσι νοήσει. Και από του καιρού, καθόν η παντοτινή θυσία αφαιρεθεί και το βδέλυγμα της ερημόσεως στηθεί, θέλουσιν είστε ημέρα 1290. Μακάριος ώστις υπομείνει και φτάσει εις ημέρας 1335. Αλλά σύ είπαγε έως του τέλους. Και θέλεις αναπαυθεί και θέλεις σταθεί εν το κλήρο σου, εις το τέλος των ημερών. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιον θήτα. Και ότε ήκουσαν πάντες οι βασιλείς, οι εντεύθεν του Ιορδάνου, οι εν τη ορεινή και οι εν τη παιδινή, και οι εν πάση της παραλίης της θαλάσσης της μεγάλης έως κατέναντι του Λιβάνου, οι Χετέοι και οι Αμορέοι, οι Χαναναίοι, οι Φερεζέοι, οι Εβέοι και οι Εβουσέοι, συνήχθησαν πάντες ομού δια να πολεμήσωση των Ιησούν και των Ισραήλ. Οι δε κάτοικοι της Γαβαών ήκουσαν ό,τι έκαμεν ο Ιησούς εις την Ιεριχώ και εις την Γε, και έπραξαν και ούτι μεταπανουργίας, και υπήγον και ετοιμάστησαν με εφόδια, και έλαβον σάκους παλαιούς επί των νότων αυτών, και ασκούς ίνου παλαιούς και κατεσχισμένους και δεδεμένους, και εις τους πόδας αυτών υποδήματα παλαιά και εμβαλωμένα και η μάτια παλαιά εφε αυτών. και όλος ο άρτος του εφοδιασμού αυτών ήτο ξηρός και κατατεθριμένος. Και ήρθαν προς τον Ιησούν εις το στρατόπεδον εις Γάλγαλα και είπαν προς αυτόν και προς τους άνδρας του Ισραήλ: «Από γης μακράς ήλθομεν. Τώρα λοιπόν κάμετε συνθήκην προς ημάς». Και είπαν οι άνδρες του Ισραήλ προς τους Εβραίους τούτους: «Σεις κατοικείτε ίσως εν το μέσο ημών, και πώς θέλομεν κάμει συνθήκην προς ημάς?» Είδε είπον προς τον Ιησούν: «Δούλη σου είμεθα». Είπε δε προς αυτούς ο Ιησούς: «Ποι είστε και πόθεν έρχεστε?» Και είπον προς αυτόν: «Από πολύ μακράς γης ήλθον η δούλη σου, δια το όνομα Κυρίου του Θεού σου, διότι οικούσαμεν την φήμην αυτού και πάντα όσα έκαμεν εν Αιγύπτο και πάντα όσα έκαμεν εις τους δύο βασιλείς των Αμοραίων, τους πέραν του Ιορδάνου, εις τον Σιών βασιλέα της Εσεβών και εις τον Ωγ βασιλέα της Βασάν των Εναστάρωθ. Δια τούτο είπον προς ημάς οι πρεσβύτεροι ημών και πάντες οι κάτοικοι της γης ημών λέγοντες: «Λάβετε εις αυτούς εφόδια δια την οδόν και υπάγετε εις συνάντησιν αυτών και είπατε προς αυτούς: δούλοι σας είμεθα. Τώρα λοιπόν κάμετε συνθήκην προς ημάς. Τον άρτον ημών τούτον ζεστόν ελάβομεν εκ των οικειών ημών, καθήν ημέραν εξήλθομεν δια να έλθομεν προς εσάς. Και τώρα ιδού είναι ξηρός και κατατεθριμένος. Και ούτε οι ασκοί του ίνου, τους οποίους εγεμίσαμε νέους, και ιδού είναι κατεσχισμένοι, και τα ημάτια ημών ταύτα και τα υποδήματα ημών επαλαιώθησαν δια την πολύ μακράν οδόν. Και δέχθησαν τους άνδρας εξαιτίας των εφοδίων αυτών και δεν ηρώτησαν τον Κύριο. Και έκαμεν ο Ιησούς ειρήνην προς αυτούς και έκαμε συνθήκην προς αυτούς να φυλάξει την ζωήν αυτών και οι άρχοντες της συναγωγής όμωσαν προς αυτούς. Και μετά τρεις ημέρας, αφού έκαμον συνθήκην προς αυτούς, ήκουσαν ότι ήσαν γείτονες αυτών και κατόκουν μεταξύ αυτών. Και σηκωθέντες οι Ισραήλ υπήγον εις τας πόλης αυτών την τρίτην ημέρα. Εδε πόλης αυτών ήσαν Γαβαών και Χεφυρά και Βηρώθ και Κυριάθ Ιαρήμ. Και δεν επάταξαν αυτούς οι Ισραήλ, διότι οι άρχοντες της συναγωγής είχαν ομώσει προς αυτούς τον Κύριον των Θεών του Ισραήλ. Και εγόγγιζε πάσα η συναγωγή κατά των αρχόντων. Πάντες όμως οι άρχοντες είπον προς πάσαν τη συναγωγή: «Εμείς ομώσαμεν προς αυτούς τον Κύριον των Θεών του Ισραήλ. Τώρα λοιπόν δεν δυνάμεθα να εγγύσομεν αυτούς. Τούτο θέλουμε κάμει εις αυτούς. Θέλουμε φυλάξει την ζωήν αυτών, δια να μην είναι οργή Θεού εφ' ημάς, δια των όρκων των οποίων ομώσαμεν προς αυτούς». Και οι άρχοντες είπον προς αυτούς: «Ας ζώσει. Πλην ας είναι ξυλοκόποι και υδροφόροι εις πάσαν την συναγωγήν, καθώς οι άρχοντες υπεσχέθησαν προς αυτούς». Και συνεκάλεσεν αυτούς ο Ιησούς και είπε προς αυτούς λέγον: «Δια τι υπατήσατε ημάς λέγοντες: πολύ μακράν ήμεθα από σας ενώ εις κατοικείτε μεταξύ μων? Τώρα λοιπόν επικατάρατι είστε και δεν θέλει λείψει από σας δούλος και ξυλοκόπος και υδροφόρος εις τον οίκον του Θεού μου». Και απεκρίθησαν προς τον Ιησούν λέγοντες: «Επειδή οι δούλοι σου έμαθαν μετά πληροφορίας όσα Κύριος ο Θεός σου διέταξεν εις τον δούλον αυτού Μωυσήν, να δώσει εις εσάς πάσαν την γην και να εξολοθρεύσει εμπροστές σας πάντα στους κατοίκους της γης, δια τούτο εφοβήθημεν από σας σφόδρα δια την ζωήν ημών και εκάμωμεν το πράγμα τούτο. Και τώρα ιδού εις τας χείρας σου ήμεθα, ότι σε φανεί καλόν και αρεστόν να κάμεις εις ημάς κάμε». Και έκαμεν ούτως εις αυτούς και ηλευθέρωσεν αυτούς εκ της χειρός των ιών Ισραήλ και δεν εφώνευσαν αυτούς. Και την ημέραν εκείνην έκαμεν αυτούς ο Ιησούς ξυλοκόπους και υδροφόρους μέχρι τούδε εις την συναγωγή και εις το θυσιαστήριον του Κυρίου εις τον τόπον όντι να εκλέξει.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε Ιησού μας, Κύριε μας, για αυτήν την ευλογημένη ώρα. Είμαστε εδώ μπροστά Σου, Χριστέ μας Άγιε, να γνωρίσουμε Εσένα πιο πολύ, Κύριε. Να δοξάσουμε το όνομα Σου, το Άγιο Χριστέ μου. Το υπέρ παν όνομα, Κύριε, όπως εψάλαμε. Γιατί είναι αυτόν το όνομα, Κύριε μας, που ανοίγει τους ουρανούς και μας χαρίζει την αιωνιότητα, Κύριε μας. Αμήν Ιησού μου, Άγιε. Στην Αποκάλυψη, σε μια από τις επιστολές προς την Εκκλησία της Φιλαδέλφειας, στο 3:8, λέει ο Κύριος, «Ξέρω τα έργα σου, ιδού έχω δώσει μπροστά σου θύρα ανοιγμένη που κανείς δεν δύναται να την κλείσει. Γιατί έχεις μικρή δύναμη, αλλά τήρησες το λόγο μου και δεν αρνήθηκες το όνομά μου». Βλέπουμε ότι ο Κύριος υπόσχεται αυτή την ανοιχτή πόρτα, θύρα, και σε εμάς που ζούμε, γιατί είναι γραμμένα τα λόγια αυτά και προφητικά για εμάς. Είναι μια προφητική γραφή που πρόκειται να εκπληρωθεί. Γιατί ζούμε μαζί με όλον τον λαό του Θεού σε αυτή την περίοδο της Φιλαδέλφειας, που άρχισε στις αρχές του 1903, που πέσε το Πνεύμα του Άγιο στην Αζούζα, και πρόκειται να τελειώσει με την αρπαγή. Τώρα, δεν μπορούμε να ξέρουμε πότε θα είναι ακριβώς η ημερομηνία λήξεως, γιατί ο Κύριος δεν μας αποκάλυψε την ημερομηνία που θα έρθει. Αυτός ξέρει την ώρα και τη μέρα. Και βέβαια κάποιοι θα πούν, μα αυτά τώρα ήταν γραμμένα για τις εκκλησίες τότε εκεί στην Ασία που τις γράφει, τις 7 εκκλησίες, άρα εμείς τι σχέση έχουμε. Ήταν πριν 2.000 χρόνια. Ο Κύριος, αδερφοί, γράφει το λόγο του μέσα και ξέρουμε ότι πολλά είναι διαχρονικά, πολλές προφητείες. Ήτανε και για τότε και σε προέκταση είναι και τώρα. Και άλλα κομμάτια του Λόγου του Θεού ήτανε για τότε και συνεχίζουν και ισχύουν για τώρα. Και γιατί να το καταγράψεις το Λόγο του? Γιατί η Αποκάλυψη είναι πράγματα τα οποία μέλλονται να γίνουν. Και ισχύει για όλη την Εκκλησία, για όλους αυτούς που πληρούν τους όρους που περιγράφει εδώ. Άρα και εμείς μπορούμε δικαιωματικά να διεκδικήσουμε αυτήν την υπόσχεση. Και μπορεί να το δούμε και στη χώρα μας ή στην πόλη μας ακόμη, ότι έχουμε μια ανοιχτή πόρτα. Και οι όροι αυτής της υπόσχεσης βρίσκονται στα εδάφια που λέει «Γιατί φύλαξες το λόγο μου». Είναι δηλαδή όρος. Δεν είναι απλά να λέμε «έγινα χριστιανός και θα τα έχω όλα». Κάθε φορά που μαζευόμαστε, τι κάνουμε, υψώνουμε το όνομα του Κυρίου Ιησού. Γιατί ξέρουμε ποιος πραγματικά είναι. Γιατί το όνομα Ιησούς, αδερφοί, δεν είναι ανθρώπινο. Έχει θεία σημασία. Ιησούς σημαίνει ο Γιάχουε είναι σωτήρας. Το έδωσε αυτόν το όνομα. Είναι ο μόνος που πραγματικά εκπληρώνει την έννοια αυτού του ονόματος. Γι' αυτό υψώνουμε το όνομα του Ιησού. Γι' αυτό ψάλαμε και ψάλουμε ύμνους δοξολογίας σε Αυτόν. Γιατί καταλαβαίνουμε ποιος είναι στην πραγματικότητα. Προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού. Λατρεύουμε στο όνομα του Ιησού. Επιτιμούμε, εκβάλλουμε δαιμόνια στο όνομα του Ιησού. Διατάζουμε θεραπεία στο όνομα του Ιησού. Βαπτίζουμε στο όνομα του Ιησού. Γιατί όλα αυτά, γιατί Κολοσσαίς 3:17, κάθε τι, ό,τι αν κάνετε, με λόγια ή με έργα, όλα στο όνομα Κυρίου Ιησού, ευχαριστώντας το Θεό Πατέρα μέσω αυτού. Όλα στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Είτε είναι λόγος, είτε είναι έργο. Η Εκκλησία λοιπόν για την οποία μιλάμε, δεν έχει αρνηθεί το όνομα του και αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Δηλαδή, όχι απλά να μην αρνηθείς, πρέπει να αγαπάς τον Κύριο, να αγαπάς το όνομα του Ιησού. Όχι μόνο ηχητικά, ότι είναι ένα ωραίο Ιησούς, αλλά αυτό που αντιπροσωπεύει και να έχουμε πίστη σε αυτό. Και αδερφοί, ευχαριστούμε τον Θεό που έχουμε δεχθεί τον Κύριο στη ζωή μας. Είναι μεγάλο προνόμιο, όπως είπα και άλλες φορές, δεν το κατανοούμε, λέμε και εμείς άνθρωποι είμαστε όπως οι υπόλοιποι. Ο Κύριος, βλέπουμε, έχει κάνει μια μεγάλη διαχωριστική γραμμή και λέει η δική μου και του κόσμου. Ναι, αγαπάει όλο τον κόσμο, και εμάς και τους άλλους, αλλά λέει, όσοι τον εδέχθηκαν, σε αυτούς έδωσε εν εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Είσαι γιος μου, είσαι θυγατέρα μου, λέει ο Κύριος, που δεν το λέει αυτό στους υπόλοιπους. Εάν ο Κύριος κάνει αυτόν τον μεγάλο διαχωρισμό σε όλο τον κόσμο, η δική μου και αυτή που δεν είναι δική μου, εμείς δεν μπορούμε να έχουμε άλλη γνώμη. Υπάρχει ευλογία και μακαρισμός για αυτούς που δεν έχουν αρνηθεί το όνομα του Ιησού. Είναι πολλές φορές που βλέπουμε την Εκκλησία μας ότι μα είμαστε λίγοι, είμαστε λίγα άτομα, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε το όνομα του Ιησού και δεν το έχουμε αρνηθεί. Εκεί τώρα είναι η βάση μας. Άσχετα αν είμαστε λίγοι ή πολλοί, ο Κύριος βλέπει στην καρδιά του κάθε παιδιού του. Αρνήθηκα τον Κύριο? Όχι. Πιστεύω στο όνομα του ακράδαντα? Είμαι ένα κομμάτι από αυτόν? Κατοικεί μέσα μου με το πνεύμα του? Γιατί όλη η εξουσία και η δύναμη στον ουρανό είναι στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ματθαίος 28:18. Λίγο πριν φύγει ο Κύριος, μίλησε και είπε, «Μου δόθηκε κάθε εξουσία στον ουρανό και πάνω στη γη». Και έφυγε ο Κύριος. Ποιος έχει τώρα την εξουσία? Ο Κύριος την έχει, αλλά μέσα από τα παιδιά του ενεργεί. Επομένως, μπορούμε να εμπιστευόμαστε τον Θεό για θαύματα, μπορούμε να προσευχόμαστε για τους ασθενείς, μπορούμε να έχουμε εξουσία ενάντια στο διάβολο, όχι εμείς γιατί είμαστε απλοί άνθρωποι, αλλά επειδή ακριβώς έχουμε την εξουσία που μας έδωσε ο Κύριος. Μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, μπορούμε να κηρύξουμε τα καλά νέα της σωτηρίας. Πώς? Δια Πνεύματος Αγίου, με ο Κύριος που είναι μαζί μας. Γιατί πρέπει να σταματήσουμε να στεναχωριόμαστε για ό,τι δεν έχουμε και να κοιτάξουμε τι πραγματικά διαθέτουμε. Να είμαστε απλοί άνθρωποι, τι διαθέτουμε? Έχουμε αυτό που πολλοί άλλοι δεν έχουν. Το όνομα του Κυρίου Ιησού. Θυμάστε την ιστορία του Χολού στις Πράξεις των Αποστόλων, όταν ο Πέτρος και ο Ιωάννης πήγαιναν στον ναό για να προσευχηθούν, και τι έκανε αυτός ο Ζητιάνος? Ήταν εκεί ανάπηρος και άπλωσε το χέρι να πάρει χρήματα. Αυτό ήξερε, δεν ήξερε τίποτε άλλο. Πράξεις 3:6. Τότε ο Πέτρος του είπε, «Άργυρος και χρυσάφι δεν υπάρχει σε μένα, αλλά ό,τι έχω, αυτό σου δίνω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σήκω και περπάτα». Ο Πέτρος και ο Ιωάννης μπορεί να μην είχαν χρήματα να δώσουν, έτσι, σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά τι είχαν? Είχαν το όνομα του Ιησού Χριστού. Και όταν είπε ο Πέτρος, «Έχω», τι, δεν ήταν ότι το όνομα του Ιησού ήταν στην τσέπη του, να βγάλει ένα χαρτί που γράφει Ιησούς, ή απλώς να το πει με λόγια, γιατί Ιησούς μπορεί να το πει οποιοδήποτε. Να σταματήσεις ένα στον δρόμο και να του πεις, «Πες μου Ιησούς, Ιησούς». Δεν έχει γίνει τίποτα, δεν έχει γίνει κάτι στον πνευματικό κόσμο επειδή ακούστηκε η λέξη αυτή. Όταν λέει ο Πέτρος, «Αυτό που έχω σου δίνω», το είχε μέσα του. Ο Κύριος ήταν μέσα του. Και αυτή ήταν η δύναμη που βγήκε. Όταν είπε στο όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σήκω και περπάτα, δεν ήταν η δύναμη του Πέτρου, ήταν ο Κύριος που κατοικούσε μέσα του, που το σήκωσε τον χολό. Και βλέπουμε ότι μπορούσαν οι μαθητές να προσεύχονται στο όνομά του και να βλέπουν θαύματα. Επομένως, ο άνθρωπος αυτός, ο ταλέπορος, ήθελε χρήματα και αυτοί του δώσαν τη θεραπεία του. Ούτε σκεφτόταν για τη θεραπεία του, ούτε του περνούσε από το μυαλό. Αλλά εμείς ποιο από τα δύο θα θέλαμε να έχουμε? Τα πλούτη του κόσμου ή το όνομα του Ιησού? Βλέπετε, το ένα είναι πνευματικό, το άλλο είναι υλικό. Και το ένα έχει δύναμη και το άλλο έχει δύναμη. Γι' αυτό ονομάζει τα χρήματα ο Μαμμονάς ότι είναι Κύριος. Δεν μπορεί να έχετε δύο Κυρίους, ή τον Μαμμονά είτε τον Κύριο. Γιατί με τα χρήματα είναι ένας σε εισαγωγικά Θεός. Πάει στο γιατρό και παίρνεις τη θεραπεία σου από ανθρώπους όσο γίνεται. Έχεις φαγητό, έχεις σπίτι, έχεις να δώσεις στους φτωχούς. Τέλος πάντων, είναι μια δύναμη, όπως και να το κάνουμε. Ασφαλώς θέλουμε τον Κύριο όμως. Και αν η Εκκλησία χρειάζεται χρήματα, ο Κύριος θα τα προμηθεύσει και αυτά. Αδερφοί, το κλειδί για τον Ευαγγελισμό δεν είναι τα χρήματα. Δεν μπορούμε να κερδίσουμε ψυχές με τα χρήματα. Τι θα πας, θα πας να δίνεις λεφτά για να έρθεις στην εκκλησία, τους πληρώνεις. Δεν γίνεται. Και να έρθουν, θα βαρεθούν και θα φύγουν μετά. Θα κερδίσεις τις ψυχές με τη δύναμη του ονόματος του Ιησού Χριστού. Τι είχαμε δει πριν στην Αποκάλυψη? Δεν έχουμε αρνηθεί το όνομά του, αλλά υπάρχει κάτι άλλο. Τήρησες το λόγο μου. Άρα είναι ένα πράγμα να μην αρνηθείς το όνομα του Κυρίου και είναι άλλο να τηρείς το λόγο, να κρατάς το λόγο. Το λόγο, η γραφή, τις εντολές, αυτό που ο Κύριος θέλει. Γι' αυτό πρέπει να υπακούμε στο λόγο του Θεού. Τώρα βέβαια το πνεύμα του Κυρίου, το Άγιο, ανάμεσά μας είναι απαραίτητο. Αλλά χρειαζόμαστε το λόγο του Θεού για να υπάρχει μια ισορροπία μέσα στη ζωή μας, μέσα στην Εκκλησία. Αμήν, ο λόγος είναι τέλειος και το χρειαζόμαστε, αλλά λέει το γράμμα σκοτώνει, το πνεύμα ζωοποιεί. Δεν μπορείς όμως να έχεις το πνεύμα χωρίς τον λόγο. Πάλι δεν μπορεί να κρατηθείς. Γιατί δεν είναι απλά να έχεις μια δύναμη ουράνια, η οποία ποια θα είναι η βάση της. Όταν θα έρθει ο διάβολος να πειράξει, πώς θα σταθείς? Θυμάστε, ο Κύριος στους πειρασμούς στάθηκε πάνω στον λόγο. Εκεί είναι η ασφάλειά σου. Έστω και αν εμείς που είμαστε πιστοί έχουμε γραμμένο τον λόγο μέσα στις καρδιές μας, πάντα χρειαζόμαστε σαν δείχτη ασφαλείας το γραμμένο λόγο, τα ρήματα. Ούτως ώστε αν πάνε να ξεγελαστείς από κάτι, έχεις το λόγο. Μη αυτό, μη εκείνο. Κάνε εκείνο, μη το κάνεις αυτό. Εκεί είναι η βάση μας. Γι' αυτό πρέπει να αγαπάμε τον λόγο του Θεού, όχι απλά να τον τηρούμε, να τον θέλουμε. Δεν μπορούμε, αδερφοί μου, να διδάξουμε κάτι ενάντια στο λόγο του Θεού. Δεν μπορούμε να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε κάτι, μας το απαγορεύει ο Κύριος. Γιατί στις μέρες μας υπάρχουν διάφορες διδασκαλίες και παράξενες πολλές φορές και παραδόσεις που δεν υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή. Οι άνθρωποι διδάσκουν ό,τι θέλουν. Αν βρουν ακροατές που τους αρέσουν τα λόγια και ακούνε, ένας καλός ρήτορας μπορεί να λέει ό,τι θέλει και είναι κάτι που συμβαίνει σήμερα. Αλλά διδασκαλίες που δεν υπάρχουν μέσα στο Λόγο του Θεού δεν μπορούμε να τις κηρύττουμε, έστω και αν φαίνονται ελκυστικές. Δευτέρα Τιμοθέου 4:2. Πρέπει να παραμείνουμε μια εκκλησία που μιλάει την αλήθεια των Άγιων Γραφών. Τι είπε ο Παύλος στον Τιμόθεο? Κήρυξε το Λόγο. Επέμεινε σε κατάλληλο, ακατάλληλο καιρό. Έλεγξε, επιτίμησε, πρότρεψε με κάθε μακροθυμία και διδαχή. Γιατί θα υπάρξει καιρός, πότε, στο μέλλον, δηλαδή και σήμερα, που δεν θα ανέχονται την υγιή διδασκαλία, αλλά κατά τις δικές τους επιθυμίες θα μαζέψουν για τους εαυτούς τους δασκάλους κλπ. Συνεχίζει. Δηλαδή πρόκειται για εντολή για αυτούς που κηρύττουν το Λόγο του Θεού. Δεν μπορούμε να κηρύξουμε τα προσωπικά μας πιστεύω και τις φιλοσοφίες μας, αλλά πρέπει να κηρύξουμε το Λόγο. Δεν μπορούμε να ακολουθούμε τον πολιτισμό μας ή τους νόμους που γίνονται τώρα ή τις παραδόσεις μας. Πρέπει να κηρύξουμε το Λόγο. Αν είναι αντίθετα, εμείς θα μείνουμε στο Λόγο του Θεού. Αυτά μας έδωσε ο Κύριος και αυτά μας έστειλε να κηρύξουμε. Η Βίβλος λέει ότι είμαστε στο κάτω-κάτω ξένοι και πάρικοι από αυτόν τον κόσμο, περαστικοί. Το πολίτευμά μας είναι στον ουρανό. Εκεί είναι ο προορισμός μας. Εκεί είναι που θα πάμε μια μέρα. Πώς? Διαφυλάττοντας τις Άγιες Εντολές. Είναι εκεί ο λόγος γραμμένος και δεν αλλοιούται, δεν αλλάζει επειδή περνούν τα χρόνια. Πρέπει πάντοτε, καθώς αποφασίζουμε κάποια πράγματα, να ρωτάμε ο λόγος τι λέει. Η Αγία Γραφή τι λέει πάνω σε αυτό το θέμα. Και με ειλικρίνεια και το χέρι στην καρδιά, με αυτό θέλει ο Κύριος, αυτό θα κάνουμε. Δεν πρέπει να ακολουθούμε μια διδασκαλία επειδή μας φαίνεται καλή ή επειδή μας βολεύει. Μα μπορεί να πει κάποιος, αν είναι αλήθεια, μπορεί να είναι κάτι που ήταν κρυμμένο και ο Κύριος το φέρνει στην επιφάνεια τώρα. Ωραία. Κάθε φορά που ακούμε μια καινούργια διδασκαλία, ένας σοβαρός, πιστός άνθρωπος του Θεού θα πει, Κύριε, ωραία, ήρθε αυτή η διδασκαλία. Μπορεί να από σένα, μπορεί να από το διάβολο. Μπορεί να είναι μια ανθρώπινη. Ακούγεται λογικοφανής, θα μπορούσε να στηριχθεί. Μπορεί να βασίζεται και σε εδάφια. Αλλά και ο διάβολος όταν πείραξε τον Κύριο, σε εδάφια βασιζότανε. Πρέπει να την εξετάσεις προσεκτικά, δώσε χρόνο, νίστεψε προσευχή σου και αν συμφωνεί, τότε μπορείς να την ακολουθήσεις. Δεν είναι ότι ο Κύριος δεν έχει να δώσει και νέα πράγματα στην Εκκλησία ή αυτά που είναι κρυμμένα από αιώνες να τα φέρει στην επιφάνεια. Πάμε είναι. Πίσω εκεί στη Δευτέρα Τιμωθέου 4:3 που είδαμε πριν. Θα υπάρξει, λέει ο Παύλος, καιρός που δεν θα ανέχονται την υγιή διδασκαλία, αλλά κατά τις δικές τους επιθυμίες θα μαζέψουν για τους εαυτούς τους σωρό από δασκάλους. Το αρχαίο λέει «επισορεύσουσιν διδασκάλους κνηθόμενοι την ακοήν και από μέν της αληθείας την ακοήν αποστρέψουσιν επί τους μύθους εκτραπήσονται». Γιατί να θέλουν να πάνε στους μύθους? Γιατί είναι ωραία τα παραμύθια, οι μύθοι. Όταν είμαστε παιδιά δεν μας αρέσαν τα παραμύθια. Γιατί έχουν ωραίο τέλος. Μιλάει ο άλλος, σου λέει την ιστορία μια φορά και ένα καιρό και μπορεί να βάλεις και τον εαυτό σου μέσα και τελειώνει ωραία και δεν έχεις ευθύνη. Δεν έχεις να τηρήσεις κάτι. Ο λόγος όμως είναι μαχαίρι. Σου υπόσχεται ένα σωρό και σου λέει όμως, αλλά για να τα κρατήσεις πρέπει να κάνεις αυτά. Έχεις μια τάξη, έχεις έναν δρόμο να κρατήσεις. Γιατί δεν είναι δικά σου λόγια, είναι του Κυρίου λόγια. Και αυτά τα λόγια πρέπει να τα διατηρήσουμε μέσα μας. Αυτός ο καιρός λοιπόν έχει έρθει, γιατί μπορούμε να δούμε από το γεγονός ότι συμβαίνει παντού. Οι άνθρωποι ακολουθούν δασκάλους, κηρύττοντάς τους αυτά που θέλουν να ακούσουν. Ξέρετε ότι έχει εκκλησίες ολόκληρες που όταν δεν τους αρέσει ο κήρυκας, δηλαδή αυτά που λέει ή είναι αυστηρά ή δεν ταιριάζουν με αυτά που θα ήθελαν να ακούσουν, έχουν συμβούλια, το βγάζουν και βάζουν άλλο. Βάζουν το δικό τους που τους λέει αυτά που θέλουν να ακούσουν. Τους αρέσουν οι δάσκαλοι αυτοί γιατί δικαιολογούν τις αμαρτίες με διάφορους τρόπους, με διάφορα τρίκ και μέσα από το λόγο του Θεού. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, δεν πειράζει, δεν είναι κακό, δεν είναι αμαρτία. Η χάρη του Κυρίου. Ο Κύριος τα έκανε όλα. Θέλουν δασκάλους που θα αισθάνονται άνετα μαζί τους να εφησυχάζει τη συνείδησή τους. Γιατί αν είμαι εγώ σε ένα ακροατήριο πιστών και έχω κάποιον από τον Άμβωνα που είναι ο άνθρωπος του Θεού και μου λέει ότι δεν πειράζει, μπορεί να κάνεις και αυτόν και εκείνο, ο Κύριος είναι καλός, ο Κύριος καταλαβαίνει, μην ανησυχείς, νιώθω ωραία. Και λέω, αφού τα λέει ο άνθρωπος του Θεού και δεν ελέγχω τη συνείδησή μου βαθιά, δεν ελέγχω με τον λόγο και λέω, αφού τα λέει έτσι είναι, αφού χρησιμοποιεί και εδάφια. Εμείς, αδερφοί, δεν πρέπει ποτέ να γίνουμε έτσι. Αντίθετα, πρέπει να βάλουμε την πίστη μας στο λόγο του Θεού. Γι' αυτό χρειάζεται να τον μελετάμε. Και προσωπικά δηλαδή. Ωραία είναι τα κηρύγματα που ακούμε από εδώ ή οπουδήποτε από αλλού, αλλά δεν μας θέλει ο Κύριος να είμαστε όπως τους πίθηκους. Δηλαδή, αφού το είπε ο Α και ο Β και ο Γ, αυτό θα κάνουμε και εμείς να μην ψάχνουμε ποτέ μας γιατί τα λένε οι άλλοι. Είναι σαν ένα βρέφος που σου παίρνει το κουταλάκι η μαμά και σου δίνει το φαγητό. Μάλιστα χυλό, έτοιμο, να μην χρειαστεί καν να το μασίσεις. Και σε ταΐζει και σε ταΐζει και μεγαλώνεις, αλλά δεν ξέρεις αυτό που σου δίνει τελικά. Είναι αγνό, καθαρό από τον λόγο. Ή είναι απλά να σε χαϊδεύει, να περάσει ο καιρός. Γι' αυτό ωραία είναι οι εκκλησίες και οι θέσεις κλπ. Αλλά ο Θεός θέλει από το κάθε παιδί του να είναι και το ίδιο υπεύθυνο για τον εαυτό του. Γιατί στο κάτω-κάτω, στο τέλος, λέει ο κάθε ένας θα δώσει λόγο στο Θεό για τον εαυτό του. Επομένως, έχω γραφή και όλοι μας έχουμε Αγία Γραφή. Και στο κομπιούτερ και σαν βιβλίο και στο κινητό κλπ. Κανείς δεν σε εμποδίζει να ανοίξεις την καρδιά σου και να διαβάσεις το λόγο απευθείας. Δόξα στο Θεό, γράφτηκε στη γλώσσα μας. Μπορείς να διαβάσεις και να ελέξεις και αυτά που ακούς στην Εκκλησία, αλλά και προσωπικά. Τώρα, αν έχεις μια διαφορά, κάτι που δεν καταλαβαίνεις, αμήν. Θα το συζητήσεις με έναν πνευματικό αδερφό και θα προχωρήσεις. Αλλά χρειάζεται να μελετάς το λόγο, όχι απλή ανάγνωση, μελέτη. Να τον πιστεύεις, να τον υπακούς. Όσον τον μελετάς και τον πιστεύεις, είναι άλλο σκαλοπάτι να τον υπακούσεις, γιατί είναι κάποια που είναι δύσκολα. Η σάρκα θέλει τα δικά της, άλλοι θέλουν τα δικά τους και ο Κύριος θέλει τα δικά του, που πρέπει να δικά μας. Εκεί τώρα είναι που θα έρθεις καμιά φορά σε κόντρα με το εαυτό σου και θα πεις τι θα κάνω τώρα, το δικό μου θέλημα ή το δικό σου, Κύριε. Αν μελετάς, πιστεύεις, υπακούς, τότε θα έχεις ό,τι χρειάζεσαι για τη σωτηρία σου και τη χριστιανική σου ζωή. Αλλά όπως είπαμε, μην ξεχνάμε ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ του Λόγου και του Πνεύματος του Θεού μέσα μας. Δηλαδή πρέπει να δεχόμαστε τον Λόγο με πίστη, αφήνοντας τον μαζί με το Πνεύμα να συνεργάζονται στη ζωή μας. Γιατί όπως είπα, μόνο το μη, ενώ είναι Άγιον και καλό, και ο Κύριος το θέλει, είναι σκληρό για τον άνθρωπο, τον απλό. Όταν όμως το Πνεύμα του Άγιο κατοικεί μέσα σου, αυτό το απαλύνει. Γιατί ανοίγει η καρδιά σου και λες «θέλω τον Λόγο» και σου δίνει τη δύναμη να τον εκτελέσεις και μάλιστα με χαρά. Τότε πραγματικά μπορείς να δεις και να δω αναζωπήρωση στη ζωή μου και στις εκκλησίες μας. Προσέξτε, όχι εισρωή πολλών ανθρώπων, αναζωπήρωση. Η αναζωπήρωση μπορεί να γίνει και σε ένα, δύο άτομα, τρία άτομα, πέντε άτομα. Και να είναι ο Κύριος ανάμεσά τους και να. Βεβαίως θα έρθουν οι ψυχές, αλλά θέλω να πω, γιατί υπάρχουν λεγόμενες mega churches, μεγάλες εκκλησίες με χιλιάδες κόσμο, και λες, για να είναι τόσο πολύς κόσμος, ο Κύριος είναι εκεί. Δεν λέω ότι ο Κύριος δεν είναι εκεί, αλλά μπορεί όμως να ακούν αυτό που είπαμε, γαργαλιζόμενοι την ακοή και πάνε και νιώθουν ωραία γιατί. Πήγα και στην εκκλησία, έκανα το καθήκον μου. Δεν μου λέει να κάνω τίποτα που δεν μου αρέσει και προχωρούμε. Πρέπει όμως, αδελφοί, να κρατήσουμε το λόγο του Θεού και να μην αρνηθούμε το όνομα του Ιησού. Όπως είδαμε στην Αποκάλυψη. Έχεις μικρή δύναμη, τήρησες το λόγο μου και δεν αρνήθηκες το όνομά μου. Δεν αρνήθηκες το όνομά μου. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει να αποχωριστείς από τον κόσμο. Γιατί λέει η Γραφή, ο κόσμος αγαπά το δικό του, τα δικά του πράγματα. Εφόσον δεν αρνείσαι το όνομα, θα έρθει η ώρα που θα κοντράρεις, θα έρθεις σε εναντίωση με την αμαρτία, με το ψεύδος. Ίσως χρειαστεί να αποκοπείς και από ορισμένους αδελφούς. Όχι γιατί δεν τους αγαπάς, αλλά γιατί δεν θέλουν να κρατήσουν την αποκάλυψη του ονόματός του. Αν δεις ότι είναι έναν κούρπο ανθρώπων που αποστασιοποιούνται από αυτό που πιστεύεις για το όνομα του Ιησού Χριστού, λες, εντάξει, ευχαριστώ. Σας αγαπώ, δεν σας εχθρεύομαι, αλλά κρατώ μια αναπόσταση. Είναι και αυτό μέσα στο κόστος της χριστιανικής ζωής. Θυμάστε τον Ιωσήφ στην Αίγυπτο. Όπως ο Ιωσήφ, έτσι και ο γιος ο Άρσεν στην Αποκάλυψη, θα αποβληθεί από τα αδέλφια του. Θυμάστε, οι αδερφοί του τον πούλησαν, ήθελαν να τον σκοτώσουν μάλιστα, και τον πούλησαν σκλάβο, λέει να μην τον σκοτώσουμε. Η εκκλησία της αρπαγής πώς θα βγει, μέσα από το σώμα των αναγεννημένων θα βγει η νύμφη. Μέσα από αυτόν το σώμα θα βγει. Και όπως τελικά ο Ιωσήφ υψώθηκε και έγινε δεύτερος μετά το Φαραώ και έγινε ο τροφοδότης του τότε κόσμου, θυμάστε με την πείνα που ήρθε όχι μόνο στην Αίγυπτο, σε όλη την περιοχή τη γύρω, έγινε τροφοδότης του Λόγου του Θεού σε όλους τους πεινασμένους, έτσι θα γίνει και τώρα. Παρόλο που οι αδελφοί του τον απέβαλαν, θυμάστε τι έγινε. Ο Θεός τον ύψωσε και χρησιμοποίησε τον ίδιο για να διατηρήσει τη ζωή των αδελφών του μετά. Έκανε τον κύκλο του, ήρθαν αδελφοί και τον προσκύνησαν. Και τελικά είδαν ότι τα όνειρα που τον κοροϊδεύαν και δεν τον ήθελαν, βγήκαν όλα αληθινά, γιατί ήταν από τον Κύριο. Αυτό θα γίνει και με τον ιό Άρσεν.

0: και να μιλήσει. Όσοι δεν σταθούν για το υπέρπαν όνομα, για τη μαρτυρία του, δεν θα αντέξουν τους πειρασμούς, τη λιδωρία, τους διωγμούς εξαιτίας του όνοματός του. Και κινδυνεύουν να χάσουν αυτήν τη θαυμαστή θέση που έχουν κοντά του. Γιατί ο Κύριος μας τα λέει καθαρά. Έχεις μικρή δύναμη, τήρησες το λόγο μου. Προσέξτε, δεν λέει είμαστε αδύνατοι, αλλά σε σύγκριση με τη δύναμη του κόσμου, έτσι τώρα, το παγκόσμιο σύστημα, αυτό το σύστημα του Αντίχριστου που προχωράει, που γιγαντώνεται γύρω μας, στο φυσικό μάτι εμείς τι είμαστε τώρα. Έχουμε μικρή δύναμη, λέει, για την Εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Είμαστε λίγοι σε σχέση με τον κόσμο. Όμως πρέπει να εμπιστευτούμε τη δύναμη του Κυρίου Ιησού μέσα μας, έστω και αν εμείς ήδη δεν την πολυπιστεύουμε, δεν την βλέπουμε με τα φυσικά μας μάτια. Αυτή η δύναμη είναι που θα νικήσει τον κόσμο και την αμαρτία. Και όπως τις πρώτες μέρες η Εκκλησία είχε δύναμη, έτσι και τώρα η Εκκλησία θα έχει αυτή τη δύναμη. Ξέρουμε ότι θα γίνουν μεγάλα και τεράστια και σημεία, λέει ο Κύριος, μεγαλύτερα θα δείτε από όσα έχουν γίνει. Και ξέρουμε, τουλάχιστον στις πράξεις των Αποστόλων και Ευαγγέλια, βλέπουμε πόσα ο Κύριος είχε κάνει και οι Απόστολοι μετά, και μας λέει ότι μας περιμένουν ακόμη μεγαλύτερα. Οι υπερφυσικές δυνάμεις του Κυρίου θα εκδηλωθούν μέσα από ανθρώπους που αναγνωρίζουν ότι είναι αδύνατοι. Γιατί δεν είναι να πεις «έχω δύναμη». Θυμάστε τον Σαμψόν. Δεν ήταν κανένας όπως το Γολιάθ, 3 μέτρα, τεράστιος, με μυς, για να τον βλέπουν οι άλλοι και να τον φοβούνται και να τους νικάει. Γιατί αν ήταν έτσι, δεν θα ήθελαν να τον πιάσουμε μπαμπεσιά από τη Δαλιδά, πες του, πού βρίσκεται η δύναμή του, ποιο είναι το μυστικό. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος σαν τους άλλους, εξωτερικά. Αλλά ήξεραν ότι υπήρχε ένα μυστικό. Αν ήταν εμφανισιακά τεράστιος, δυνατός, δεν θα ρωτάς ποιο είναι το μυστικό. Α, μυστικό είναι η δύναμή μου. Όχι. Ήταν κρυμμένη δύναμη μέσα του και εκδηλωνόταν την ώρα που ο Θεός ήθελε. Και σκότωνε εδώ και εκεί και δεν τους αφήνε να σταθούν. Άρα, ξέρουμε ότι η δύναμη που έχουμε δεν είναι δική μας. Είναι του Κυρίου που επιτρέπει να είναι μέσα μας. Και αυτή η μικρή δύναμη που έχουμε εμείς, η δική μας, για τον Κύριο είναι ανεκτίμητη, γιατί μας κρατάει ταπεινούς. Είναι η ελπίδα που έχει για αυτήν την περίοδο της Εκκλησίας. Διότι ο Κύριος μπορεί αυτήν τη μικρή δύναμη να την πολλαπλασιάσει και να την κάνει πολύ πολύ αποτελεσματική. Νομίζετε ο Πέτρος και ο Άννης και ο Παύλος ήταν τίποτα σούπερ άντρες? Ήταν στην πίστη, αλλά εξωτερικά δεν είχανε. Τι είχανε? Ακόμα και ο ίδιος ο Ιησούς δεν ήταν κανένας μεγαλειώδης εξωτερικά. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι όταν ήθελαν να τον συλλάβουν, επλήρωσαν τον Ιούδα για να τους αποκαλύψει όχι πού ήταν, πού κρυβόταν, αλλά ποιος είναι. Δεν ήταν ότι θα σας πω πού είναι γιατί κρύβεται. Λέει αυτόν που θα φιλήσω, αυτός είναι. Άρα δεν ξεχώριζε ανάμεσα στους μαθητές του. Και πρέπει να το φιλήσει, και λέμε το φιλί του Ιούδα, για να πούν αυτός είναι, πιάστε τον. Ήταν το σημάδι τους. Δεν ξεχώριζε ο Κύριος, αλλά η δύναμη που ήταν μέσα του ήταν που τον ξεχώριζε. Και όταν είπε, ποιον ήρθατε να πάρετε, τον Ιησού, τον Ναζαρέο, εγώ είμαι, το εγώ είμαι αυτό, το αιώνιο που βγήκε από μέσα του, τους έριξε κάτω.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Θεός είναι ικανός να πάρει τα μη όντα και να κατεσχύνει τα όντα, αυτοί που νομίζουν ότι είναι κάτι. Στοιχεία που για τη σάρκα φαίνονται μικρά και εξασθενημένα, ο Θεός θα τα χρησιμοποιήσει ένδοξα. Γιατί? Για να εκπληρώσει τα σχέδια του. Γιατί θα γίνει. Η εκκλησία αυτή της αρπαγής της Φιλαδέλφειας θα κάνει τη δουλειά που ο Θεός την έχει ορίσει. Αδελφοί, μπροστά στον Κύριο έχει ήδη γίνει, το έχει δει. Απλά εμείς περιμένουμε στον χρόνο να το δούμε. Λουκάς 12:32. Μη φοβάσαι, μικρό πίμνιο, γιατί ευαρεστήθηκε ο πατέρας σας να δώσει σε εσάς τη βασιλεία. Δηλαδή, παρόλο που ο κόσμος φαίνεται να βαδίζει σε άλλο δρόμο, μη φοβάστε. Εγώ σας οδηγώ με ασφάλεια. Εγώ θα σας χρησιμοποιήσω. Γιατί? Για να δοξαστεί το όνομά μου, λέει ο Κύριος. Μη φοβάστε. Κάνετε ό,τι σας λέω και τα άλλα είναι δουλειά δική μου. Αδερφοί, στο κάτω-κάτω δεν λέμε ότι είμαστε μαθητές του Χριστού, δούλοι του Κυρίου? Μας στέλνει ο Κύριος τους δούλους του να κάνουμε τη δουλειά του. Δεν μας ανησυχεί εμάς αν θα έχουμε τη δύναμη να το κάνουμε ή όχι. Αυτός είναι από πίσω μας. Εμείς είμαστε απλώς μπροστά, απεσταλμένοι, σαν Απόστολοι. Αυτό είναι όλο που ζητά ο Κύριος από εμάς. Δηλαδή, όταν ο Θεός μας κοιτάζει, βλέπει ότι είμαστε αδύνατοι, αλλά λέει: έχεις μικρή δύναμη. Μην ανησυχείς για ό,τι δεν έχεις. Αναγνώρισε αυτό που έχεις. Ακόμα και αν έχεις λίγη δύναμη, αυτό είναι αρκετό για μένα, λέει ο Κύριος. Αφού έτσι κι αλλιώς δεν εμπιστευόμαστε τις δικές μας ικανότητες, αλλά τη δύναμη του Κυρίου μας. Ξέρετε, αδερφοί, πολλές φορές λέμε για να έχουμε μια πολύ ωραία συνάθρηση, χρειαζόμαστε πολλά πράγματα. Δεν φτάνει μόνο μια μικρή αίθουσα και λίγες καρέκλες και, ξέρω εγώ, ο κήρυκας και το μικρόφωνο. Πρέπει να έχουμε μεγάλη αίθουσα, να έχουμε πολλά χρήματα, να έχουμε πολλά μουσικά όργανα, να έχουμε πιστούς με διάφορα ταλέντα, ο άλλος να παίζει βιολί, ο άλλος να παίζει πιάνο, ο άλλος να παίζει τα τύμπανα. Και ίσως επειδή δεν τα έχουμε όλα αυτά, νομίζουμε ότι δεν μπορούμε να ευαγγελίσουμε, δεν μπορούμε να αναπτυχθούμε. Είναι λογικό. Δεν είμαστε σαν τους άλλους. Ο Ιησούς όμως είπε: έχεις λίγη δύναμη και αυτή είναι αρκετή. Εγώ θα ανοίξω θύρα μπροστά σου, λέει. Πώς όμως? Υπάρχουν οι όροι. Αν κρατήσεις το λόγο μου και αν δεν αρνηθείς το όνομά μου. Γιατί δεν είναι όλα, είναι δωρεάν, αλλά δεν είναι δωρεάν. Με την έννοια του ότι υπάρχει όρος. Κράτησε το λόγο μου, αμήν, μην αρνηθείς το όνομά μου. Άρα μην περιμένεις πρώτα να έχεις πολύ δύναμη να περπατάς και να πέφτουν όλοι κάτω. Μην περιμένεις να έχεις όλη τη γνώση, να μάθεις το λόγο τέλεια, τα ξέρεις όλα τα εδάφια απ' έξω. Να έχεις εφράδια, να φτιάξεις την καλύτερη χοροδία. Έχει εκκλησίες που, αμήν, δεν είναι κακό, που έχει, βλέπεις εκεί πίσω μια χοροδία 60 άτομα. Ντυμένη, ωραία, όμορφα, με τις πρόβες τους και ψάλλουν στον Κύριο. Δεν είναι κακό, είναι καλό, αλλά μην περιμένεις να το έχεις αυτό για να μπορέσεις να ευαγγελίσεις. Μην να μάθεις πρώτα να παίζεις τέλεια κάποιο μουσικό όργανο, ας πούμε. Και πόσο καλός οργανοπαίχτης είσαι, ούτως ώστε να ελκύσεις τις ψυχές. Όχι, ευαισθητοποιήσου στη φωνή του Θεού. Γιατί η δύναμη είναι από Αυτόν που έρχεται. Όπου ο Κύριος σε οδηγεί, ακολούθησε Τον. Όπου σε καλεί, δούλεψε εκεί, ταπεινά, με τη μικρή σου δύναμη. Φιλαδέλφοι, αδελφοί, τι σημαίνει? Φίλος των αδελφών, αδελφική αγάπη. Και αυτό ακριβώς είναι το πνεύμα της Εκκλησίας της Αρπαγής. Και οι μέρες που ζούμε είναι αυτές που ο Κύριος υποσχέθηκε την ύφη του να την τελειοποιήσει. Να μας φέρει όλους σε ενότητα πίστης. Αν είναι δυνατόν να έχουμε μια φωνή, μια πίστη μεταξύ μας. Να μην έχουμε δηλαδή διαμάχες. Εγώ πιστεύω αυτό. Εγώ δεν το πιστεύω. Έτσι το πιστεύω αλλιώς. Εσύ ποιος κηρύγκας σου αρέσει, ο τάδε? Α, εμένα δεν μ' αρέσει. Αυτός μ' αρέσει, ο τάδε. Και υπάρχουν μικροδιαφορές και μικροδιχόνιες ανάμεσα. Ο Κύριος θέλει την ενότητα μαζί, ένα σώμα. Θυμάστε την προσευχή του? Όπως εγώ, ο πατέρα μου, μαζί σου είμαστε ένα, έτσι και αυτή να είναι ένα, για να είμαστε όλοι ένα, η ενότητα. Είναι πιο πολύ σημαντικό από αυτό που πιστεύουμε, η ενότητα της πίστης. Κάπου λοιπόν είμαστε προς το τέλος της περίοδου της Φιλαδέλφειας. Όπως είπα, δεν ξέρουμε το τέλος, ξέραμε την αρχή, πότε άρχισε. Μέρος της πέρασε, είναι ήδη παρελθόν, και μέρος της πρόκειται να εκπληρωθεί. Που σημαίνει ότι αυτές οι συμβουλές που δίνει το Πνεύμα σε μας είναι γεμάτες αλήθεια και μας αφορούν άμεσα. Είναι για μας σήμερα, όχι αύριο μεθαύριο, σήμερα και αύριο και όλες τις υπόλοιπες μέρες. Αν έχεις μικρή δύναμη, δεν πειράζει. Είναι αυτό που χρειάζεσαι. Γιατί έτσι μαθαίνεις να πιστεύεσαι τον Κύριο και όχι τη δική σου ισχύ. Σκεφτείτε το. Αν έχεις μεγάλη δύναμη, θέση στην κοινωνία, μόρφωση, να μπορείς να έχεις επιχειρήματα, να απαντήσεις τον άλλο, χρήματα, γνωριμίες και λες εγώ θα πάω να ευαγγελίσω, κανείς δεν μπορεί να μου σταθεί, θα τα καταφέρω. Μπορεί να μιλάς, μπορεί να πείθεις, ο άλλος να κουβαλάει το κεφάλι του, αλλά να μην πιστέψει κανείς. Όταν πας όμως με φόβον Κυρίου και με τη βασική γνώση, με τη λίγη δύναμη που έχεις, τότε ο Κύριος είναι που ελκύει. Και να σας πω ένα επιχείρημα που θα σας πείσω. Οι μεγαλύτεροι ευαγγελιστές, οι καλύτεροι που σώζουν ψυχές, είναι αυτοί που αναγεννήθηκαν και ενώ τι ξέρουν από το λόγο του Κυρίου, τίποτα, απλά έχουν αυτόν τον ενθουσιασμό μέσα τους, την πρώτη αγάπη, και αγαπάνε όλους την ίδια ώρα και δεν τους νοιάζει για τίποτα και πάνε και μιλάνε στους φίλους τους, στις φίλες τους. Έλα, σας πω ότι γνώρισα, έλα εδώ εκεί. Και τους τραβάνε και τους φέρνουν στις εκκλησίες. Ή τέλος πάντων συμμερίζονται αυτήν την εμπειρία που είχαν, που τι είναι στην εμπειρία που έχει ένας που είναι 20-30 χρόνια πιστός. Καλός ευαγγελιστής που ξέρει πώς να διαλεχθεί, πώς να απαντήσει. Μπορεί να τους ρωτάει και λέει: δεν ξέρω αυτό, δεν ξέρω το άλλο, αλλά ξέρω αυτό. Ότι ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω. Όπως στην περίπτωση εκείνη του τυφλού. Το έχω δει πολλές φορές σε πολλές εκκλησίες. Ένας παναγεννάται να φέρνει όλο την παρέα του, το σώιν του, τη συγγένειά του. Ειδικά αν έχει γίνει και ένα θαύμα, όλοι μέσα. Τι ήξερε από τον λόγο, σχεδόν τίποτα. Αλλά μιλάει για την εμπειρία του. Και μετά που μπαίνουν στην εκκλησία μαθαίνουν το λόγο σιγά σιγά και κτίζονται και μεγαλώνουν. Άρα λοιπόν, αν έχεις μικρή δύναμη, δεν πειράζει. Μαθαίνεις να πιστεύεσαι τον Κύριο και όχι στη δική σου δύναμη. Μαθαίνεις να εξαρτάσαι από το Θεό. Γονατίζεις και λες, Κύριε, εγώ δεν ξέρω. Εμένα όταν με ευαγγέλισαν, πολλά πράγματα μου είπαν εκ των υστέρων, ανακάλυψα ότι ήταν λάθος. Δεν μου τα είπαν επίτηδες. Έτσι ξέρανε οι αδερφοί. Λέγαμε για τον Αντίχριστο, ανόητα πράγματα που δεν βγαίνουν, που δεν θα γίνουν ποτέ. Αλλά μιλήσαμε για τον Κύριο και ελκύστηκα. Και άρχισα να πηγαίνω εκκλησία και πίστεψα αμέσως και προχώρησα. Άρα δεν λέω να λέμε ανοησίες, αλλά θέλω να πω ότι μέσα στο ζήλο σου, στην προσπάθεια σου να μοιραστείς αυτό που ο Κύριος σου έδωσε, ο Κύριος θα σκεπάσει και τα λάθη που θα πεις και τις κουβέντες που θα πεις και θα φέρει την ψυχή. Μήπως ο Κύριος διάλεξε χιλιάδες για να φέρουν το μήνυμα. 12 μαθητές πήρε. Μπορούσε να καλέσει 30, 40, 50. Βασικά ήταν οι 12, τις οποίες απέστειλε μετά και έφεραν το μήνυμα. Διάλεξε τον Απόστολο Παύλο, που ήρθε και στη χώρα μας. Και ένας άνθρωπος λέει, εσείς είσαστε που διατεράσετε την οικουμένη όλη. Κάνε τον κόσμο άνω κάτω. Πού τι ήταν οι μαθητές στο κάτω-κάτω, πόσοι ήταν. Και τότε γνωστός κόσμος που δεν υπήρχε ίντερνετ, Facebook και αυτά, να πεις ότι ο ένας θα διαδώσει με τον άλλο, πώς έφτασε η φήμη τους τόσο μακριά. Διατάραξαν την οικουμένη όλη, φαντάσου. Δηλαδή, είμαστε παραπάνω από αρκετοί για να ευαγγελίσουμε την πόλη μας, τη χώρα μας. Δεν είναι οι πολλές χιλιάδες που θα βγουν έξω για να αγγίξουν τις πολλές χιλιάδες. Να μην ανησυχούμε λοιπόν για όσα δεν έχουμε, αλλά ας κοιτάξουμε τι έχουμε. Βάζεις κάτω μια λίστα και λες τι έχω Κύριε. Έχω λίγη δύναμη. Έχω όμως το Λόγο του Θεού που τον ξέρουμε αρκετά καλά. Έχουμε το όνομα του Ιησού, το όνομα, το υπέρπαν όνομα που ανοίγει κάθε πόρτα. Έχουμε τη δύναμη του Πνεύματος μέσα μας. Μα δεν εκδηλώνεται. Είναι εκεί ο Κύριος και θα έρθει η ώρα του που θα φουντώσει και θα κάνει ό,τι θέλει να κάνει. Φτάνει που τηρείς τους όρους. Το λόγο και δεν αρνείσαι το όνομα. Άρα μπορούμε να περάσουμε την πόρτα που ο Ιησούς λέει ότι έχει ανοίξει μπροστά μας και κανείς δεν μπορεί να την κλείσει. Γι' αυτό μη φοβάσαι το διάβολο, μη φοβάσαι τις παραδόσεις των ανθρώπων, μη φοβάσαι αυτούς που θέλουν να σε σταματήσουν, ανθρώπους σε θέσεις που θα προσπαθήσουν να μειώσουν την εκκλησία, αλλά μπες από την πόρτα που ο Κύριος έχει ανοίξει μπροστά σου. Σκέψου, νοερά μια πόρτα και λες πρέπει να την περάσω αυτή την πόρτα. Και κανείς δεν μπορεί να την κλείσει. Αυτός έχει τα κλειδιά. Όταν ανοίξει αυτός την πόρτα να περάσεις, κανείς δεν μπορεί να την κλείσει, θα περάσεις. Όταν κλείσει την πόρτα, κανείς δεν μπορεί να μπει. Αυτός διαλέγει, εμείς πρέπει να είμαστε κοντά του, να γνωρίζουμε το θέλημά του ότι είναι η πόρτα, Κύριε, θα περάσω. Αμήν, πέρασε. Ματθαίος 24:14. Θα κηρυχθεί αυτόν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας σε όλη την οικουμένη για μαρτυρία, σε όλα τα έθνη και τότε θα έρθει το τέλος. Κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας σε όλη την οικουμένη. Ψευτοκηρύχθηκε. Σε πολλούς τόπους κηρύχθηκε, αλλά δεν κηρύχθηκε σωστά. Κηρύχθηκε από θρησκείες ανθρώπων, με τα λάθη τους, τα στραβά τους, τις παραδόσεις τους, ανακαταμένα με μύθους και ο κόσμος δεν ξέρει τι γίνεται και τι του γίνεται. Πιστεύουμε ότι το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί τώρα παγκόσμια σωστά. Μια εκκλησία, η νύφη θα φανεί. Θα φανεί ότι αυτοί είναι οι χριστιανοί. Μπορεί να μην τους αρέσουν, όπως είπε ο Κύριος, πορευθέντες μαθητεύσετε πάντα τα έθνη. Αυτός που θα πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί, ο απιστής σας θα κατακριθεί. Εντάξει, πάντα θα υπάρχει αυτό, ο διαχωρισμός. Αλλά λέει, το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί σε όλη την οικουμένη για μαρτυρία, σε όλα τα έθνη, για μαρτυρία, θα γίνει μαρτυρία. Θα γίνουν τα θαύματα, τα σημεία, τα τεράστια, θα ακουστεί το όνομα, θα μαρτυρηθεί. Δεν θα πει κάποιος, μα δεν ξέρω, δεν ήξερα. Και τότε θα έρθει το τέλος. Ακούμε για διάφορες αναζωπηρώσεις σε όλο τον κόσμο, αλλά λέμε εμείς δεν έχουμε εδώ. Όχι μόνο εδώ. Γενικά στην Ευρώπη έτσι είναι λίγο ήσυχα τα πράγματα. Ο Κύριος θα φέρει αναζωπήρωση και εδώ, αδερφοί, πριν έρθει να πάρει την εκκλησία του. Αλλά η αναζωπήρωση δεν έρχεται απλά έτσι μαγικά, να το πω, θαυματουργικά πέστε το, είναι η μικρή δύναμη μέσα μου, η μικρή δύναμη μέσα σου, η μικρή δύναμη στον άλλον, στον άλλο, στον άλλο, η εμπιστοσύνη στον λόγο, να κρατήσουμε τον λόγο, να μην αρνηθούμε το όνομα και θα έρθει η ώρα που θα φουντώσει και θα γίνει. Γιατί από εμάς θα έρθει και θα πάει παρακάτω. Και από εμάς και από άλλα αδέρφια, κάθε πιστός που αγαπάει τον Κύριο και είναι ανοιχτός, ο Θεός είναι πατέρας του και αυτό που είπα για την ενότητα της πίστης. Ένα σώμα θα ευαγγελίσει όλο τον κόσμο και θα έρθει όπως ο Κύριος το θέλει. Άρα να μην απογοητευόμαστε ή να νιώθουμε ότι μα τι κάνουμε, είμαστε λίγοι, περνάει ο καιρός, δεν βλέπουμε πολλή αλλαγή. Ναι, κάποιοι σώζονται, κάποιοι απομακρύνονται, κάποιοι μπαίνουν, κάποιοι βγαίνουν και περνάει ο καιρός. Αδερφοί, το έργο είναι του Κυρίου. Εμείς πρέπει να μείνουμε σταθεροί εδώ που μας θέλει, να τηρήσουμε τις όρους. Πέστε ότι είναι μια συμφωνία, είναι μια διαθήκη. Πού είναι μια διαθήκη? Να μείνουμε με τον Κύριο, να μην αρνηθούμε το όνομά του, να κρατηθούμε ταπεινοί, ήσυχοι και θα έρθει η ώρα που ο Κύριος θα κάνει το έργο του, την ώρα που θέλει να το ανεβάσει απότομα δηλαδή. Αλλού το κάνει ήδη. Είμαστε εδώ πιστοί και περιμένουμε. Αμήν. Ευχαριστούμε Κύριε μας, γιατί εσύ είσαι αγαθός Κύριε. Μας μιλάς μέσα από το λόγο σου, μας δείχνεις Κύριε μας το θέλημά σου και μας ζητάς να κρατήσουμε τους όρους Κύριε μας. Να μην αρνηθούμε το όνομά σου Κύριε μας. Να τηρήσουμε το λόγο σου Χριστέ μας μέχρι τέλους Κύριε. Να μην αποκάμουμε πράττοντας το σωστό, το ορθό μπροστά σου. Φύλαξε μας Κύριε, φύλαξε όλον το σώμα σου, όλη την νύφη σου Χριστέ μας Άγιε. Διόρθωνε μας Κύριε όπου χρειαζόμαστε διόρθωση. Φτιάξε εσύ Κύριε μας κάθε τι που έχει χαλάσει. Οτιδήποτε χρειάζεται αύξηση Κύριε μας, επίσης Χριστέ μας Άγιε. Εσύ είσαι ο Μέγας Ιατρός Κύριε μας και των σωμάτων και το ψυχό μας και του πνεύματος μας μέσα μας Κύριε. Τα πιστεύω μας Κύριε μας, το πώς βλέπουμε πράγματα Ιησού μας. Εσύ είσαι που ζωοποιείς την πίστη μας Κύριε. Και ακόμα ένα κόκκο μικρό πίστεως να έχουμε, εσύ μπορεί να το κάνεις δέντρο μεγάλο Χριστέ μας. Γιατί δεν είναι η δική μας Κύριε μας δύναμη, αλλά ο δικός σου ο λόγος που μπορεί να αφυτρώσει μέσα μας και να γίνει δάσος. Και σε ευχαριστούμε γι' αυτό Κύριε, γιατί έτσι αναγνωρίζουμε ότι δικό σου είναι το έργο και εσύ είσαι που το κάνεις όπως το θέλεις και όποτε το θέλεις την ώρα του Χριστέ μας. Απλά όσον αφορά εμάς Κύριε, βοήθησε μας να μένουμε σταθεροί εδώ χωρίς να αποκάμουμε Χριστέ μας. Χωρίς να κοιτάζουμε πίσω Κύριε, όπως τη γυναίκα του Λότ, αλλά μπροστά σε σένα. Και εσύ θα κάνεις το καλύτερο Χριστέ μας. Αμήν Ιησού μου Άγιε. Κύριος μας ευλογεί όλους.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ναι, πιστεύω στον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι ο Κύριός μου. Ήρθε στη ζωή μου, άλλαξε τη ζωή μου. Και αυτή είναι η ομολογία μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Εάν είσαι ακόμα στη Βασιλεία του Σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη Βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος θέλει να πλημμυρίζεις με το πνεύμα του κάθε μέρα, γιατί από εκεί είναι οι πηγές της ζωής. Από εκεί είναι οι δυνάμεις, από εκεί έρχονται οι ομορφιές και οι ικανοποιήσεις που έχεις ανάγκη σαν άνθρωπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, τρίτο κεφάλαιο. Επειδή, δέστε, ο Κύριος των δυνάμεων θα αφαιρέσει από την Ιερουσαλήμ και από τον Ιούδα κάθε υποστήριγμα και βοήθεια. Ολόκληρο το υποστήριγμα του ψωμιού και ολόκληρο το υποστήριγμα του νερού. Κάθε ισχυρόν και πολεμιστή, κριτή και προφήτη και συνετών και πρεσβύτερο, πεντικόνταρχο και έντιμον και σύμβουλο και σοφόν τεχνίτη και συνετών γοητευτή. Και θα δώσει πεδάρια για άρχοντες τους και νήπια θα εξουσιάζουν επάνω τους. Και ο λαός θα καταδυναστεύεται, άνθρωπος από άνθρωπο και καθένας από τον πλησίον του. Το παιδί θα φέρεται αλαζονικά προς τον γέροντα και ο ποταπός προς τον έντιμο. Αν κάποιος πιάσει τον αδελφό του από το σπίτι του πατέρα του λέγοντας «Έχει σημάτιο, γίνε αρχηγός μας και αυτός ο αφανισμός σας είναι κάτω από το χέρι σου». Κατά την ημέρα εκείνη θα ορκιστεί λέγοντας «Δεν θα γίνω θεραπευτής, επειδή στο σπίτι μου δεν υπάρχει ούτε ψωμί ούτε ημάτιο. Μη με κάνετε αρχηγό του λαού». Επειδή η Ιερουσαλήμ αφανίστηκε και ο Ιούδας έπεσε για το λόγο ότι η γλώσσα τους και τα έργα τους είναι ενάντια στον Κύριο για να παροξύνουν τα μάτια της δόξας του. Η όψη του προσώπου τους μαρτυρεί εναντίον τους και κηρύττουν την αμαρτία τους όπως τα Σόδωμα. Δεν την κρύβουν. Αλίμονο στη ψυχή τους, επειδή ανταπέδωσαν κακά στον εαυτό τους. Πείτε στο δίκαιο ότι σε αυτόν θα υπάρχει καλό, επειδή θα φάει τον καρπό των έργων του. Αλίμονο στον άνομο, σε αυτόν θα υπάρχει κακό, επειδή θα του γίνει η ανταπόδοση των χεριών του. Το λαό μου τον καταδυναστεύουν παιδάρια και γυναίκες εξουσιάζουν επάνω του. Λαέ μου, οι οδηγοί σου σε κάνουν να πλανιέσαι και καταστρέφουν τον δρόμο των βημάτων σου. Ο Κύριος σηκώνεται για να δικάσει και στέκεται για να κρίνει τους λαούς. Ο Κύριος θα μπει σε κρίση με τους πρεσβύτερους του λαού του και με τους άρχοντες του. Επειδή εσείς έχετε καταφάει τον αμπελώνα, οι αρπαγές από το φτωχό είναι μέσα στα σπίτια σας. Γιατί καταδυναστεύετε το λαό μου και καταθλίβετε τα πρόσωπα των φτωχών, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Και ο Κύριος λέει, επειδή οι θυγατέρες της Σιών υπερηφανεύθηκαν και περπατούν με υψωμένο τράχυλο και με άσεμνα μάτια, περπατώντας τριφυλά και τρίζοντας με τα πόδια τους, γι' αυτό ο Κύριος θα φαλακρώσει την κορυφή του κεφαλιού των θυγατέρων της Σιών και ο Κύριος θα ξεσκεπάσει την τροπή τους. Κατά την ημέρα εκείνη, ο Κύριος θα αφαιρέσει τη δόξα των στολισμών που τρίζουν και τα περιπλέγματα και τους μηνίσκους, τα περιδέρεα και τα βραχιόλια και τις καλύπτρες, τα δικτυωτά επιθέματα του κεφαλιού και τις περισκελίδες και τα κεφαλόδεσμα και τις μυροθήκες και τα σκουλαρίκια, τα δακτυλίδια και τους χαλκάδες της μύτης, και τις ποικίλες στολές και τα επανοφόρια και τα περικαλήματα και τις τσάντες, τους καθρέφτες και τα λεπτά λινά και τις μήτρες και τα ελαφρά καλοκαιρινά ενδύματα. Και αντί της γλυκιάς ευωδίας θα είναι δυσοδεία, και αντί για ζώνη σχοινή, και αντί για ωραία κόμωση φαλάκρωμα, και αντί για επιστομάχιο ένδυμα περίζωμα από σακί, ηλιόκαμα αντί για ωραιότητα. Οι άνδρες σου θα πέσουν με μάχαιρα και η δύναμή σου σε πόλεμο. Και οι πύλες της θα στενάξουν και θα πενθήσουν και αυτή θα κοίταται ερημωμένη επάνω στο έδαφος. Ισαΐας, τέταρτο κεφάλαιο. Και κατά την ημέρα εκείνη, 7 γυναίκες θα πιάσουν ένα άνδρα, λέγοντας «Θα τρώμε το ψωμί μας, θα αντινόμαστε τα αιμάτια μας, μόνο άσα αναφέρετε το όνομά σου επάνω μας, για να αφαιρέσεις την τροπή μας». Κατά την ημέρα εκείνη, ο κλάδος του Κυρίου θα είναι ωραίος και ένδοξος. Και ο καρπός της γης εξαίρετος και εφρόσινος σε εκείνους που θα έχουν διασωθεί από τον Ισραήλ. Και ο υπόλοιπος στη Σιών και αυτός που εναπέμεινε στην Ιερουσαλήμ θα ονομαστεί Άγιος. Όλοι οι γραμμένοι ανάμεσα στους ζωντανούς στην Ιερουσαλήμ. Όταν ο Κύριος θα ξεπλύνει την ακαθαρσία των θυγατέρων της Σιών και θα καθαρίσει το αίμα της Ιερουσαλήμ από μέσα της με πνεύμα κρίσης και με πνεύμα καύσης. Και ο Κύριος θα δημιουργήσει επάνω σε κάθε τόπο του βουνού Σιών και πάνω στις συνάξεις της σύννεφο και καπνό την ημέρα, ενώ τη νύχτα λαμπρότητα φλογερής φωτιάς. Επειδή σε κάθε δόξα θα υπάρχει υπεράσπιση και θα υπάρχει σκηνή για να επισκιάζει την ημέρα από καύμα και για να είναι καταφύγιο και σκέπη από ανεμοζάλι και από βροχή. Δανιήλ 11ο κεφάλαιο. Και εγώ κατά τον πρώτο χρόνο του Δαρίου του Μίδου στεκόμουν για να τον κρατεώσω και να τον ενδυναμώσω. Και τώρα θα σου αναγγείλω την αλήθεια. Δες, ακόμα 3 βασιλιάδες θα σηκωθούν στην Περσία και ο τέταρτος θα είναι πολύ πλουσιότερος από όλους. Και αφού κρατεωθεί μέσα στον πλούτο του, θα διεγείρει το παν ενάντια στο βασίλειο της Ελλάδας. Θα σηκωθεί ένας δυνατός βασιλιάς και θα εξουσιάζει με μεγάλη δύναμη και θα κάνει σύμφωνα με τη θέλησή του. Και καθώς θα σταθεί, η βασιλεία του θα συντριφτεί και θα διαιρεθεί στους 4 ανέμους του ουρανού. Όμως όχι στους απογόνους του, ούτε σύμφωνα με την εξουσία του με την οποία εξουσίασε. Επειδή η βασιλεία του θα ξεριζωθεί και θα διαμεραστεί σε άλλους εκτός από αυτούς. Και ο βασιλιάς του Νότου θα γίνει ισχυρός και ένας από τους άρχοντες του. Και θα γίνει ισχυρός περισσότερο από αυτόν και θα εξουσιάσει. Και η εξουσία του θα είναι μεγάλη εξουσία. Και ύστερα από χρόνια θα συζευχθούν. Και η θυγατέρα του βασιλιά του Νότου θα έρθει προς τον βασιλιά του Βορρά για να κάνει συμφιλίωση. Όμως αυτή δεν θα αναχαιτήσει την δύναμη του βραχίωνα, ούτε το σπέρμα του θα σταθεί. Αλλά θα παραδοθεί αυτή και εκείνοι που τη φέρνουν και αυτό που θα γεννηθεί από αυτή και αυτός που την ενισχύει κατά καιρούς. Από τον βλαστό των ριζών της, όμως, θα σηκωθεί κάποιος ανταυτού και αφού έρθει με δύναμη, θα μπει μέσα στα οχυρώματα του βασιλιά του Βορρά και θα ενεργήσει εναντίον τους και θα υπερισχύσει και ακόμα στην Αίγυπτο θα φέρει αιχμαλώτους τους θεούς τους μαζί με τα χωνευτά τους, με τα πολύτιμα σκεύη τους, τα ασημένια και τα χρυσά. Και αυτός θα σταθεί μερικά χρόνια μακριά από τον βασιλιά του Βορρά. Και εκείνος θα μπει μέσα στο βασίλειο του βασιλιά του Νότου, όμως θα επιστρέψει στη γη του. Και οι γη του θα σηκωθούν σε πόλεμο και θα συγκεντρώσουν ένα πλήθος από πολλές δυνάμεις. Και ένας από αυτούς θα έρθει με ορμή και θα πλημμυρίσει και θα διαβεί. Και θα επανέλθει και θα σηκωθεί σε μάχη μέχρι το οχύρωμά του. Και ο βασιλιάς του Νότου θα εξαγριωθεί και θα βγει έξω και θα πολεμήσει μαζί του με το βασιλιά του Βορρά, ο οποίος θα παρατάξει ένα μεγάλο πλήθος. Όμως το πλήθος θα παραδοθεί στο χέρι του. Και αφού πατάξει το πλήθος, η καρδιά του θα υψωθεί και θα καταβάλει μυριάδες. Όμως δεν θα κρατεωθεί. Και ο βασιλιάς του Βορρά θα επιστρέψει και θα παρατάξει ένα πλήθος μεγαλύτερο από ότι το πρώτο και στο τέλος των ορισμένων χρόνων θα έρθει με ορμή, με μεγάλη δύναμη και με μεγάλον πλούτο. Και κατά τους καιρούς εκείνους θα σηκωθούν πολλοί ενάντια στο βασιλιά του Νότου και οι διαφθορείς του λαού σου θα υπερηφανευθούν για να εκπληρώσουν την όραση. Όμως θα πέσουν. Και ο βασιλιάς του Βορρά θα έρθει και θα υψώσει ένα πρόχωμα και θα κυριεύσει τις οχυρές πόλεις. Και οι βραχίωνες του Νότου δεν θα αντισταθούν ούτε το πλήθος των εκλεκτών του και δεν θα υπάρχει δύναμη για αντίσταση. Και εκείνος που έρχεται εναντίον του θα κάνει σύμφωνα με τη θέλησή του και δεν θα υπάρχει κάποιος που να του αντιστέκεται. Και θα σταθεί στη γη της δόξας που θα αναλωθεί από τα χέρια του. Και θα στηρίξει το πρόσωπό του στο να μπει μέσα με τη δύναμη ολόκληρου του βασιλείου του και μαζί του θα είναι ευθύτητα και θα ενεργήσει, και θα του δώσει θυγατέρα από γυναίκες, διαφθείροντάς την. Όμως αυτή δεν θα σταθεί ούτε θα είναι υπέρ αυτού. Έπειτα θα στρέψει το πρόσωπό του προς τα νησιά και θα κυριεύσει πολλά. Αλλά κάποιος ηγεμόνας θα σταματήσει από αυτόν το όνειδος. Εκτός αυτού θα επιστρέψει το όνειδος επάνω του. Τότε θα στρέψει το πρόσωπό του προς τα οχυρώματα της γης του. Όμως θα προσκόψει και θα πέσει και δεν θα βρεθεί. Και ανταυτού θα σηκωθεί ένας τύραννος που θα κάνει να παρέλθει η δόξα του βασιλείου. Όμως σε λίγες μέρες θα αφανιστεί και όχι με οργή ούτε με μάχη. Και ανταυτού θα σηκωθεί κάποιος εξουθενημένος, στον οποίο δεν θα δώσουν βασιλική τιμή. Αλλά θα έρθει ειρηνικά και θα κυριεύσει το βασίλειο με κολακίες. Και οι βραχίονες εκείνου που κατακλίζει θα κατακλειστούν μπροστά του και θα συντριφτούν. Ακόμη και αυτός ο άρχοντας της Διαθήκης. Και μετά τη συμμαχία που θα κάνει μαζί του θα φέρεται δόλια, επειδή θα ανέβει και θα υπερισχύσει με λίγον λαό. Θα έρθει μάλιστα ειρηνικά προς τους παχύτερους τόπους της επαρχίας και θα κάνει ό,τι δεν έκαναν οι πατέρες του, ούτε οι πατέρες των πατέρων του. Θα διαμοιράσει ανάμεσά τους διάρπαγμα και ελάφυρα και πλούτη και θα μηχανευτεί τις μηχανές του ενάντια στα οχυρώματα και αυτό μέχρι καιρό. Και θα διεγείρει τη δύναμή του και την καρδιά του ενάντια στο βασιλιά του Νότου με μεγάλη δύναμη. Και ο βασιλιάς του Νότου θα σηκωθεί σε πόλεμο μαζί με μεγάλη δύναμη και υπερβολικά ισχυρή. Όμως δεν θα μπορέσει να σταθεί, επειδή θα μηχανευτούν μηχανές εναντίον του. Και αυτοί που τρώνε τα φαγητά του θα τον συντρίψουν. Και ο στρατός του θα πλημμυρίσει. Και πολλοί θα πέσουν φωνευμένοι. Και οι καρδιές και των δύο αυτών βασιλιάδων θα είναι μέσα στην πονηρία και θα μιλούν ψέματα στο ίδιο τραπέζι. Αλλά αυτό δεν θα ευδοκιμήσει, επειδή ακόμα το τέλος θα είναι στον ορισμένο καιρό. Τότε θα επιστρέψει στη γη του με μεγάλον πλούτο και η καρδιά του θα είναι ενάντια στην Άγια Διαθήκη και θα ενεργήσει και θα επιστρέψει στη γη του. Στον ορισμένο καιρό θα επιστρέψει και θα έρθει προς τον Νότο. Όμως η τελευταία φορά δεν θα είναι όπως η πρώτη, επειδή τα πλοία των Κιτιαίων θα έρθουν εναντίον του. Και θα ταπεινωθεί και θα επιστρέψει και θα θυμώσει ενάντια στην Άγια Διαθήκη. Και θα ενεργήσει και θα επιστρέψει και θα συνεννοηθεί μαζί με εκείνους που εγκαταλείπουν την Άγια Διαθήκη. Και οι βραχίονες θα σηκωθούν εξαιτίας του και θα βεβηλώσουν το αγιαστήριο της δύναμης και θα αφαιρέσουν την παντοτινή θυσία και θα στήσουν το βδέλυγμα της ερήμωσης. Και εκείνους που ανομούν στη Διαθήκη θα τους διαφθείρει με κολακίες. Ο λαός όμως που γνωρίζει το Θεό του θα ισχύσει και θα κατορθώσει. Και οι συνετοί του λαού θα διδάξουν πολλούς. Όμως θα πέσουν με ρομφαία και με φλόγα, με εχμαλωσία και με ελαφυραγώγηση πολλών ημερών. Και όταν πέσουν θα βοηθηθούν με μικρή βοήθεια. Πολλοί όμως θα προσθεθούν σε αυτούς με κολακίες. Και από τους συνετούς θα πέσουν για να δοκιμαστούν και να καθαριστούν και να λευκανθούν μέχρι τον έσχατο καιρό. Επειδή και αυτό θα γίνει στον ορισμένο καιρό. Και ο βασιλιάς θα κάνει σύμφωνα με τη θέλησή του και θα υψωθεί και θα μεγαληθεί πιο πάνω από κάθε θεό και θα μιλήσει αλαζονικά ενάντια στο Θεό των Θεών και θα ευημερεί μέχρι ότου συντελεστεί η οργή, επειδή το ορισμένο θα γίνει. Και δεν θα φροντίζει για τους θεούς τον πατέρα του, ούτε για τις επιθυμίες των γυναικών, ούτε θα φροντίζει για κανέναν Θεό, επειδή θα μεγαληθεί πιο πάνω από όλους. Ενώ στον τόπο του θα δοξάσει το Θεό Μαουζίμ και θα τιμήσει ένα Θεό με χρυσάφι και ασίμι και με πολύτιμες πέτρες και με επιθυμητά πράγματα που οι πατέρες του δεν γνώρισαν. Έτσι θα κάνει στα οχυρώματα Μαουζίμ μαζί με ένα ξένο Θεό. Όσοι τον γνωρίσουν, σε αυτούς θα πληθύνει τη δόξα και θα τους κάνει να εξουσιάσουν πάνω σε πολλούς και θα διαμοιράσει τη γη με τιμή. και στον έσχατο καιρό ο βασιλιάς του Νότου θα συγκρουστεί μαζί του. Και ο βασιλιάς του Βορρά θα έρθει εναντίον του σαν άνεμος τρόβυλος, με άμαξες και με καβαλάριδες και με πολλά πλοία. Και θα έρθουν στους τόπους και θα πλημμυρίσουν και θα διαβούν. Θα μπει ακόμη μέσα στη γη της δόξας και πολλοί θα καταστραφούν. Αυτοί όμως θα διασωθούν από το χέρι του, ο Εδόμ και ο Μωάβ και οι πρώτοι των γιών του Αμών. Και θα εκτείνει το χέρι του επάνω στους τόπους και η γη της Αιγύπτου δεν θα ξεφύγει. Και θα κυριεύσει τους θησαυρούς από το χρυσάφι και από το ασίμι και όλα τα επιθυμητά της Αιγύπτου. Και οι Λίβοι και οι Αιθίωπες θα είναι πίσω από τα βήματά του. Όμως αγγελίες από την Ανατολή και από το Βορρά θα τον ταράξουν. Γι' αυτό θα βγει έξω με μεγάλο θυμό για να αφανίσει και να εξολοθρεύσει πολλούς. Και θα στήσει τις σκηνές της βασιλικής του κατοίκησης ανάμεσα στις θάλασσες, επάνω στο ένδοξο βουνό της Αγιότητας. Όμως θα έρθει στο τέλος του και δεν θα υπάρχει εκείνος που να τον βοηθάει. Δανιήλ 12ο κεφάλαιο. Και κατά τον καιρό εκείνο θα εγερθεί ο Μιχαήλ, ο μεγάλος άρχοντας, που στέκεται για τους γιους του λαού σου. Και θα είναι καιρός θλίψης που ποτέ δεν έχει γίνει αφότου υπήρξε έθνος μέχρι εκείνο τον καιρό. Και κατά τον καιρό εκείνο ο λαός σου θα διασωθεί κάθε ένας που θα βρεθεί γραμμένος μέσα στο βιβλίο. Και πολλοί από αυτούς που κοιμούνται μέσα στο χώμα της γης θα σηκωθούν, οι μεν σε αιώνια ζωή, οι δε σε αιωνιδισμό και αιώνια κατεσχήνη. Και οι συνετοί θα λάμψουν όπως η λαμπρότητα του στερεώματος. Και αυτοί που επιστρέφουν πολλούς σε δικαιοσύνη, όπως τα αστέρια στους αιώνες των αιώνων. Και εσύ, Δανιήλ, κλείσε με ασφαλή τρόπο αυτά τα λόγια και σφράγισε το βιβλίο μέχρι τον έσχατο καιρό. Τότε πολλοί θα περιτρέχουν και η γνώση θα πληθυνθεί. Και εγώ, ο Δανιήλ, κοίταξα και ξάφνου δύο άλλοι στέκονταν, ένας απ' εδώ, επάνω στην όχθη του ποταμού, και ένας απ' εκεί, επάνω στην όχθη του ποταμού. Και ο ένας είπε στον άνδρα που ήταν ντυμένος λινά, ο οποίος ήταν επάνω από τα νερά του ποταμού, «Μέχρι πότε θα είναι το τέλος αυτών των θαυμάσιων πραγμάτων?» Και άκουσα τον άνδρα που ήταν ντυμένος λινά, ο οποίος ήταν επάνω από τα νερά του ποταμού, όταν ύψωσε το δεξί του χέρι και το αριστερό του στον ουρανό και ορκίστηκε σε αυτόν που ζει στον αιώνα, ότι θα είναι σε καιρόν, καιρούς και μισόν καιρό. Και όταν συντελεστεί ο διασκορπισμός της δύναμης του Άγιου λαού, όλα αυτά θα εκπληρωθούν. Και εγώ άκουσα, αλλά δεν κατάλαβα. Τότε είπα, «Κύριε μου, ποιο είναι το τέλος τους?» Και είπε, «Πήγαινε, Δανιήλ, επειδή τα λόγια αυτά είναι κλεισμένα και σφραγισμένα μέχρι τον έσχατο καιρό. Πολλοί θα καθαριστούν και θα λευκανθούν και θα δοκιμαστούν. Και οι ασεβείς θα ασεβούν. Και κανένας από τους ασεβείς δεν θα καταλάβει. Όμως οι συνετοί θα καταλάβουν. Και από το καιρό που η παντοτινή θυσία θα αφαιρεθεί και το βδέλυγμα της ερήμωσης θα στηθεί, θα είναι 1290 ημέρες. Μακάριος όποιος υπομείνει και φτάσει σε 1335 ημέρες. Αλλά εσύ πήγαινε μέχρι το τέλος και θα αναπαυθείς και θα σταθείς στον κλήρο σου στο τέλος των ημερών». Ιησούς του Ναβί, ένατο κεφάλαιο. Και όταν άκουσαν όλοι οι βασιλιάδες που ήσαν από την εδώ πλευρά του Ιορδάνη και αυτοί που ήσαν στην ορεινή περιοχή και εκείνοι που ήσαν στην παιδινή περιοχή και εκείνοι που ήσαν σε όλα τα παράλια της μεγάλης θάλασσας μέχρις απέναντι από το Λίβανο, οι Χεταίοι και οι Αμοραίοι, οι Χαναναίοι, οι Φερεζαίοι, οι Εβαίοι και οι Ιεβουσαίοι, συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί για να πολεμήσουν τον Ιησού και τον Ισραήλ. Και οι κάτοικοι της Γαβαών άκουσαν ό,τι είχε κάνει ο Ιησούς στην Ιεριχώ και στη Γε και έπραξαν και αυτοί με πανουργία και πήγαν και ετοιμάστηκαν με εφόδια και πήραν παλιούς σάκους επάνω στα γαϊδούρια τους και ασκιά με παλιό κρασί και σχισμένα και δεμένα και στα πόδια τους παλιά υποδήματα και μπαλωμένα και παλιά ημάτια επάνω τους. Και όλο το ψωμί του εφοδιασμού τους ήταν ξερό και καταθρηματισμένο. Και ήρθαν στον Ιησού, στο στρατόπεδο στα Γάλγαλα, και είπαν σε αυτόν και στους άνδρες του Ισραήλ, «Ήρθαμε από μακρινή γη. Τώρα, λοιπόν, κάντε συνθήκη μαζί μας». Και οι άνδρες του Ισραήλ είπαν σε αυτούς τους Εβραίους, «Εσείς ίσως κατοικείτε ανάμεσά μας, και πώς θα κάνουμε συνθήκη μαζί σας». Και εκείνοι είπαν στον Ιησού, «Είμαστε δούλοι σου». Και ο Ιησούς είπε σε αυτούς, «Ποιοι είστε και από πού έρχεστε». Και του είπαν, «Οι δούλοι σου ήρθαν από πολύ μακρινή γη για το όνομα του Κυρίου του Θεού σου. Επειδή ακούσαμε τη φήμη του και όλα όσα έκανε στην Αίγυπτο και όλα όσα έκανε στους δύο βασιλιάδες των Αμοραίων που ήσαν πέρα από τον Ιορδάνη, στον Σιών, το βασιλιά της Εσεβών και στον Όγ, το βασιλιά της Βασάν, που ήταν στην Ασταρόθ. Γι' αυτό οι πρεσβύτεροι μας και όλοι οι κάτοικοι της γης μας είπαν σε μας λέγοντας, «Πάρτε μαζί σας εφόδια για το δρόμο και πηγαίνετε σε συνάντησή τους και πείτε τους, είμαστε δούλοι σας. Τώρα λοιπόν, κάντε συνθήκη μαζί μας. Το ψωμί μας αυτό το πήραμε από τα σπίτια μας ζεστό την ημέρα που φύγαμε για να έρθουμε σε εσάς. Και τώρα, να, είναι ξερό και καταθρηματισμένο. Και αυτά τα ασκιά του κρασιού που τα γεμίσαμε καινούρια, και να, είναι καταξεσχισμένα. Και τα αιμάτια μας αυτά και τα υποδήματά μας πάλιωσαν εξαιτίας του πολύ μακρινού δρόμου». Και δέχθηκαν τους άνδρες εξαιτίας των εφοδίων τους και δεν ρώτησαν τον Κύριο. Και ο Ιησούς έκανε ειρήνη μαζί τους και έκανε συνθήκη μαζί τους να διαφυλάξει τη ζωή τους. Και οι άρχοντες της συναγωγής ορκίστηκαν σε αυτούς. Και ύστερα από τρεις ημέρες, αφού έκαναν συνθήκη μαζί τους, άκουσαν ότι ήσαν γείτονές τους και κατοικούσαν μεταξύ τους. Και αφού οι γη Ισραήλ σηκώθηκαν, πήγαν στις πόλεις τους την τρίτη μέρα. Και οι πόλεις τους ήσαν η Γαβαών και η Χεφυρά και η Βηρώθ και η Κυριάθιαρίμ. Και δεν τους πάταξαν οι γη Ισραήλ, επειδή οι άρχοντες της συναγωγής είχαν ορκιστεί προς αυτούς τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ. Και ολόκληρη συναγωγή γόγγιζε ενάντια στους άρχοντες. Όλοι όμως οι άρχοντες είπαν σε ολόκληρη τη συναγωγή, «Εμείς ορκιστήκαμε προς αυτούς τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ. Τώρα λοιπόν δεν μπορούμε να τους αγγίξουμε. Αυτό θα κάνουμε σε αυτούς. Θα διαφυλάξουμε τη ζωή τους για να μην είναι οργή Θεού επάνω μας εξαιτίας του όρκου που ορκιστήκαμε σε αυτούς». Και οι άρχοντες τους είπαν, «Ας ζουν. Ας είναι όμως ξυλοκόποι και υδροφόροι σε ολόκληρη τη συναγωγή, καθώς τους υποσχέθηκαν οι άρχοντες». Και ο Ιησούς τους συγκάλεσε και τους είπε λέγοντας, «Γιατί μας απατήσατε λέγοντας, είμαστε πολύ μακριά από σας, ενώ εσείς κατοικείτε μεταξύ μας? Τώρα λοιπόν είστε επικατάρατοι και δεν θα λείψει από σας δούλος και ξυλοκόπος και υδροφόρος στον οίκο του Θεού μου». Και αποκρίθηκαν στον Ιησού λέγοντας, «Επειδή οι δούλοι σου έμαθαν με πληροφορίες όσα ο Κύριος ο Θεός σου διέταξε στο δούλο του το Μωυσή να δώσει σε εσάς ολόκληρη τη γη και να εξολοθρεύσει από μπροστά σας όλους τους κατοίκους της γης. Γι' αυτό φοβηθήκαμε από εσάς υπερβολικά για τη ζωή μας και κάναμε αυτό το πράγμα. Και τώρα, να, είμαστε στα χέρια σου. Ό,τι σου φανεί καλό και αρεστό να κάνεις σε εμάς, κάνε». Και έκανε σε αυτούς έτσι και τους ελευθέρωσε από το χέρι των γιών Ισραήλ και δεν τους φώνευσαν. Και την ημέρα εκείνη, ο Ιησούς τους έκανε ξυλοκόπους και υδροφόρους μέχρι τώρα, στη συναγωγή και στο θυσιαστήριο του Κυρίου, στον τόπο που θα εκλέξει.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είσαι γεμάτος, νιώθεις πλούσιος, οδηγήσει από το χέρι του Θεού, εκείνος σε κρατάει. Και αυτό σου δίνει χαρά.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο έψιλον. Τώρα θέλω ψάλι εις τον ηγαπημένον μου άσμα του αγαπητού μου περί του αμπελώνος αυτού. Ο ηγαπημένος μου είχε αμπελώνα επιλόφου παχυτά του και περιέφραξεν αυτόν και συνήθρισεν εξ αυτού τους λίθους και εφύτευσεν αυτόν με τα απλέον εκλεκτά κλίματα και εκ της επύργωνεν το μέσο αυτού και κατεσκεύασεν έτη λινώνεν αυτό και περιέμενε να κάμει στα φύλλα, αλέκαμεν αγριοστάφυλλα. Και τώρα κάτοικοι Ιερουσαλήμ και άνδρες Ιούδα, κρίνατε παρακαλώ αναμέσον εμού και του αμπελώνος μου. Τι το δυνατόν να κάμω έτη στον αμπελώνα μου και δεν έκαμον εις αυτόν? Γιατί λοιπόν ενώ περιέμενον να κάμει στα φύλλα έκαμεν αγριοστάφυλλα? Τώρα λοιπόν θέλω σας αναγγείλει τι θέλω κάμει εγώ εις τον αμπελώνα μου. Θέλω αφαιρέσει τον φραγμόν αυτού και θέλει καταφαγωθεί. Θέλω χαλάσει τον τείχον αυτού και θέλει καταπατηθεί. Θέλω καταστήσει αυτόν έρημον. Δεν θέλει κλαδευθεί, ουδές καυθεί, αλλά θέλω συμβλαστήσει εκεί τρίβολη και άκανθε. Θέλω προστάξει έτη τα νέφη, να μη βρέξω συν βροχήν επ' αυτόν. Άλλο αμπελόν του Κυρίου των δυνάμεων είναι ο οίκος του Ισραήλ και οι άνδρες Ιούδα το αγαπητόν αυτού φυτών. Και περιέμενε κρίσιν, πλην ιδού καταδυνάστευσης, δικαιοσύνην, πλην ιδού κραυγή. Ουέις εκείνους ήτινες ενώνουσιν οικίαν με οικίαν και συνάπτουσιν αγρών με αγρών, εωσού μη μείνει τόπος, διανακατοικώσει μόνη εν το μέσο της γης.

0: «Εις τα ότα μου», είπε ο Κύριος των δυνάμεων, «βεβαίως πολλέ οικίε θελουσιμήνη ηρημωμένε, μεγάλε και καλέ, χωρίς κατοίκον. Ναι, 10 στρέμματα αμπελώνος θελουσι δώσει εν βαθ και ο σπόρος ενός χωμόρ θελει δώσει εν εφά. Ουέις εκείνους ήτινες εξεγυρώμενοι το πρωί, ζητούσι σίκερα. Ήτινες εξακολουθούσι μέχρι της εσπέρας, έως σου εξάψει ο ίνος αυτούς. Και η κιθάρα και η λύρα, το τύμπανον και ο αυλός, και ο ίνος είναι εν τη συμποσίης αυτών. Αλλά δεν παρατηρούσι το έργον του Κυρίου και δεν θεωρούσι την ενέργεια των χειρών αυτού. Δια τούτο ο λαός μου εφέρθη εις εχμαλωσίαν, διότι δεν έχει επίγνωσιν. Και οι έντιμοι αυτών λιμοκτονούσι και το πλήθος αυτών κατεξηράνθη υποδίψεις. Δια ταύτα επλάτινεν ο άδη σε αυτών και διήνυξεν υπέρμετρα το στόμα αυτού. Και η δόξα αυτών και το πλήθος αυτών και ο θόρυβος αυτών και οι εντρυφώντες θέλουσι καταβίης αυτών. Και ο κοινός άνθρωπος θέλει υποκύψει και ο δυνατός θέλει ταπεινωθεί και η οφθαλμή των υψηλών θέλουσι χαμηλωθεί. Ο δε Κύριος των δυνάμεων θέλει υψωθεί εις κρίσιν και ο Θεός ο Άγιος θέλει αγιαστεί εις δικαιοσύνην. Τότε τα αρνία θέλουσι βοσκηθεί κατά την συνήθειαν αυτών και οι ξένοι θέλουσι φάγει τους ερήμους τόπους των παχαίων. Ουέις εκείνους ήτινες επισύρουσι την ανομίαν διασχηνίων ματαιότητος και την αμαρτίαν ως διαλωρίων αμάξης. Ήτινες λέγουσιν «Ας σπεύσει, ας επιταχύνει το έργον αυτού δια να είδομεν». Και η βουλή του Αγίου του Ισραήλ ας πλησιάσει και ας έλθει δια να μάθομεν. Ουέις εκείνους ήτινες λέγουσι το κακόν καλόν και το καλόν κακόν. Ήτινες θέτουσι το σκότος δια φως και το φως δια σκότος. Ήτινες θέτουσι το πικρόν δια γλυκή και το γλυκή δια πικρόν. Ουέ εις τους όσοι είναι σοφοί εις τους οφθαλμούς αυτών και φρόνιμοι ενώπιον εαυτών. Ουέ εις τους όσοι είναι δυνατοί εις τον απείνωσιν ίνων και ισχυροί εις τον ασμίγωση σίκερα. Ήτινες δικαιώνουσι των παράνομων διαδώρα και το δίκαιον του δικαίου αφαιρούσιν απ' αυτού. Δια τούτο ως η γλώσσα του πυρός κατατρώγει την καλάμην και το άχυρον αφανίζεται εν τη φλογή, ούτως η ρίζα αυτών θέλει κατασταθεί ως σιπεδόν και το άνθος αυτών θέλει αναβεί ως κονιορτός. Διότι απέρριψαν τον νόμον του Κυρίου των δυνάμεων και κατεφρόνησαν τον λόγον του Αγίου του Ισραήλ. Δια τούτο ο θυμός του Κυρίου εξήφθη εναντίον του λαού αυτού και εκτείνα στην χείρα αυτού εναντίον αυτών επάταξεν αυτούς. Τα δε όρη έτρεμον και τα πτώματα αυτών έγιναν ως κοπρία εν μέσω των οδών. Εν πάση τούτης ο θυμός αυτού δεν απεστράφει, αλλά η χείρα αυτού είναι έτη εξυπλωμένη. Και θέλει υψώσει εις τα έθνη σημείων από μακράν και θέλει συρρήξει εις αυτά απάκρου της γης. Και ιδού ταχαίως θέλου συνελθεί με τα σπουδής. Ουδείς θέλει αποκάμει, ουδέ προσκρούσει μεταξύ αυτών, ουδείς θέλει νηστάξει, ουδέ κοιμηθεί. Ουδέ η ζώνη της οσφίος αυτών θέλει λυθεί, ουδέ το λωρίον των υποδημάτων αυτών θέλει κοπεί. Των οποίων τα βέλη είναι οξέα και πάντα τα τόξα αυτών εντεταμένα. Οι όνυχες των ύπων αυτών θέλουν συνομιστεί ως πυροβόλος πέτρα και η τροχή των αμαξών αυτών ως ανεμοστρόβιλος. Τα βρυχήματα αυτών θέλουν συνείστε ως λέοντος. Θέλουν συβριχάστε ως σκύμνη λέοντος. Ναι, θέλουν συβριχάστε και θέλουν συναρπάσει το θύραμα και φύγει. Και ουδείς ο ελευθερών. Και όταν κατ' εκείνην την ημέραν βοήσωσιν εναντίον αυτών ως βοή της θαλάσσης, θέλουσιν εμβλέψει εις την γην και ιδού σκότος, λύπη και το φως εσκοτίσθη εν το ουρανό αυτής. Ισαΐας, κεφάλαιο σίγμα. Κατά το έτος ενώ απέθανεν ο Ζίας ο βασιλεύς, είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου και το κράσπεδον αυτού εγέμισε τον ναόν. Άνωθεν αυτού ίσταντο Σεραφείμ αναέξ πτέρυγας έχοντα έκαστον. Με τας δύο εκάλυπτε το πρόσωπον αυτού και με τας δύο εκάλυπτε τους πόδας αυτού και με τας δύο επέτα. Και έκραζε το εν προς το άλλο και έλεγεν «Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων, πάσα η γη είναι πλήρης της δόξης αυτού». και οι παραστάτε της θύρας εσύστησαν εκ της φωνής του κράζοντος και ο οίκος επλήστη καπνού. Τότε είπα «Ω τάλας εγώ, διότι εχάθην, επειδή είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων και κατοικώ εν μέσω λαού ακαθάρτων χιλέων, επειδή η οφθαλμή μου είδων τον βασιλέα, τον κύριον των δυνάμεων. Τότε επέτασε προς εμέ εν εκ των Σεραφείμ, έχων εν τη χειρία αυτού άνθρακα πυρός, τον οποίον έλαβε δια της λαβίδος από του θυσιαστηρίου. Και ίγγισεν αυτόν εις το στόμα μου και είπεν, «Ιδού, τούτο ίγγισε τα χείλη σου, και η ανομία σου εξηλήφθη και η αμαρτία σου εκαθαρίσθη». Και ήκουσα την φωνήν του Κυρίου λέγοντος, «Τι να θέλω αποστείλει και τι θέλει η πάγη δια ημάς?» Τότε είπα, «Ιδού εγώ, απόστειλόν με». Και είπεν, «Είπαγε και είπε προς τούτον τον λαόν, με την ακοήν θέλετε ακούσει και δεν θέλετε εννοήσει, και βλέποντες θέλετε ειδή και δεν θέλετε καταλάβει. Επαχύνθη η καρδία του λαού τούτου και έγιναν βαρέα τα ότα αυτών και έκλεισαν τους οφθαλμούς αυτών, δια να μη βλέπωση με τους οφθαλμούς αυτών και ακούωση με τα ότα αυτών και νοήσωση με την καρδίαν αυτών και επιστρέψωση και θεραπευθώση». Τότε είπα, «Κύριε, έως πότε?» Και απεκρίθη, «Έως σου ερημωθός είναι πόλης, ώστε να μη υπάρχει κάτοικος, και εικίε, ώστε να μη υπάρχει άνθρωπος, και η γη να ερημωθεί παντάπασιν. Και απομακρύνει ο Κύριος τους ανθρώπους, και γίνει μεγάλη εγκατάληψης εν το μέσο της γης. Έτι όμως θέλει μείνει εν αυτή εν δέκατον, και αυτό πάλιν θέλει καταφαγωθεί. Καθώς ιτερεύυνθος και ιδρύς, τον οποίον ο κορμός μένει εν αυτές όταν κόπτονται, ούτω το Άγιον Σπέρμα θέλει είστε ο κορμός αυτής».
1: Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιον Ιώτα. Κι ως ήκουσεν Αδονισεδέκ ο βασιλεύς της Ιερουσαλήμ, ότι ο Ιησούς εκυρίευσε την γη και εξολόθρευσε αυτήν, ότι καθώς έκαμε εις την Ιεριχώ και εις τον βασιλέα αυτής, ούτως έκαμε εις την γη και εις τον βασιλέα αυτής, και ότι οι κάτοικοι της Γαβαών έκαμον ειρήνη μετά του Ισραήλ και έμενον μεταξύ αυτών, εφοβήθησαν σφόδρα, διότι το πόλις μεγάλη η Γαβαών ως μία των βασιλικών πόλεων, και διότι ή το μεγαλυτέρα της γη και πάντες οι άνδρες αυτής δυνατοί. Δια τούτο απέστειλεν Αδονισεδέκ ο βασιλεύς της Ιερουσαλήμ προς τον Νοάμ βασιλέα της Χεβρών και προς τον Πυράμ βασιλέα της Ιαρμούθ και προς τον Ιαφιά βασιλέα της Λαχής και προς τον Δεβίρ βασιλέα της Εγλών λέγον, «Ανάβητε προς εμέ και βοηθήσατε μη δια να πατάξομεν την Γαβαών, διότι έκαμεν ειρήνην μετά του Ιησού και μετά τον Υιόν Ισραήλ. Και συναχθέντες οι πέντε βασιλείς των Αμοραίων, ο βασιλεύς της Ιερουσαλήμ, ο βασιλεύς της Χεβρών, ο βασιλεύς της Ιαρμούθ, ο βασιλεύς της Λαχής, ο βασιλεύς της Εγλών, ανέβησαν αυτοί και πάντα τα στρατεύματα αυτών και στρατοπέδευσαν έμπροσθεν της Γαβαών και επολέμουν εναντίον αυτής. Και οι Γαβαονίτε απέστειλαν προς τον Ιησούν εις το στρατόπεδον εις Γάλγαλα λέγοντες, «Μη αποσύρεις την χείρα σου από τον δούλον σου. Ανάβα προς ημάς ταχαίως και σώσον ημάς και βοήθησον ημάς. Διότι συνήχθησαν εναντίον ημών πάντες οι βασιλείς των Αμοραίων οι κατοικούντες στην ορεινή. Και ανέβη ο Ιησούς από Γαλγάλων αυτός και πάσο λαός ο πολεμιστής με ταυτού και πάντες οι δυνατοί ενισχύει. Και είπε Κύριος προς τον Ιησούν, «Μη φοβηθείς αυτούς, διότι παρέδωκα αυτούς εις την χείρα σου. Δεν θέλει σταθεί εμπροσθέν σου ουδείς εξ αυτών». Ήλθε λοιπόν επ' αυτούς ο Ιησούς εξέφνης, αναβάς από Γαλγάλων, διόλης νυκτός. Και κατετρόπωσεν αυτούς ο Κύριος έμπροσθεν του Ισραήλ και επάταξαν αυτούς εν σφαγή μεγάλη εν Γαβαών και κατεδίωξαν αυτούς εις την οδόν την αναβαίνουσαν προς Βεθ Ορών και κατέκοπτον αυτούς έως Αζικά και έως Μακιδά. Και ενώ φεύγοντες απέμπροσθεν του Ισραήλ ήσαν εν την καταβάση της Βεθορών, ο Κύριος έριψε εκ του ουρανού κατά αυτών λίθους μεγάλους έως Αζικά και απέθανον. Περισσότεροι ήσαν οι αποθανόντες εκ των λίθων της θαλάζης, παρόσους οι Ισραήλ κατέκοψαν εν μαχαίρα. Τότε ελάλησε ο Ιησούς προς τον Κύριον, καθήν ημέραν ο Κύριος παρέδωκε τους Αμοραίους έμπροσθεν των ιών Ισραήλ και είπε ενώπιον του Ισραήλ. Στήθη Ήλιε επί την Γαβαών και εσύ σελήνη επί την Φάραγγα Εαλών. Και ο ήλιος εστάθη και η σελήνη έμεινεν έως σου ο λαός εκδικήθη τους εχθρούς αυτού. Δεν είναι τούτο γεγραμμένον εν το βιβλίο του Ιασύρ. Και εστάθη ο ήλιος εν το μέσο του ουρανού και δεν έσπευσε να δύσει έως μιας ολοκλήρου ημέρας. Και τη αυτή ημέρα δεν υπήρξε ούτε πρώτερον ούτε ύστερον, ώστε ο Κύριος να ακούσει η φωνή ανθρώπου. Διότι ο Κύριος επολέμει υπέρ του Ισραήλ. Και επέστρεψε ο Ιησούς και πάσο Ισραήλ μετ' αυτού εις το στρατόπεδον εις Γάλγαλα. Οι δε πέντε βασιλείς ούτι έφυγον και εκρύφθησαν εις Πύλαιον εν Μακηδά. Και ανήγγυλαν προς τον Ιησούν λέγοντες, οι πέντε βασιλείς ευρέθησαν και κρυμμένοι εις Πύλαιον εν Μακηδά. Και είπεν ο Ιησούς, κηρύσατε λίθους μεγάλους εις το στόμα του σπηλαίου και καταστήσατε ανθρώπους πλησίων αυτού δια να φυλάτωσιν αυτούς. Και εσείς μη στέκεστε, καταδιώκετε τους εχθρούς σας και πατάξατε το όπισθεν αυτών. Μη αφήσετε αυτούς να εισέλθωσιν εις τας πόλης αυτών, διότι Κύριος ο Θεός σας παρέδωκεν αυτούς εις τας χείρας σας. Και αφού ο Ιησούς και οι Ισραήλ ετελείωσαν φωνεύοντες αυτούς εν σφαγή μεγάλη σφόδρα, έως ου εξολοθρεύθησαν, οι λοιποί εξ αυτών όσοι διεσώθησαν εισήλθον εις οχυρωμένας πόλης. Και πάσο λαός επέστρεψεν εις το στρατόπεδον προς τον Ιησούν εις Μακηδά εν ειρήνη. Ουδής εκκίνησε την γλώσσαν αυτού κατά την ως εκ των ιών Ισραήλ. Και είπεν ο Ιησούς, ανοίξατε το στόμα του σπηλαίου και εξαγάγετε προς εμέ τους πέντε βασιλείς εκείνους εκ του σπηλαίου. Και έκαμον ούτω, και εξήγαγον προς αυτόν τους πέντε βασιλείς εκείνους εκ του σπηλαίου, τον βασιλέα της Ιερουσαλήμ, τον βασιλέα της Χεβρών, τον βασιλέα της Ιαρμούθ, τον βασιλέα της Λαχής, τον βασιλέα της Εγλών. Και αφού εξήγαγον προς τον Ιησούν τους βασιλείς εκείνους, εκάλεσεν ο Ιησούς πάντα στους άνδρας του Ισραήλ και είπε προς τους αρχηγούς των πολεμιστών, τους ελθώντας μετ' αυτού. Πλησιάσατε, βάλετε τους πόδας σας επί τους τραχύλους των βασιλέων τούτων. Και αυτοί επλησίασαν και έβαλον τους πόδας αυτών επί τους τραχύλους αυτών. Και είπε προς αυτούς ο Ιησούς, «Μη φοβήστε, μη δε δηλιάτε, ανδρίζεστε και ενδυναμούστε, επειδή ούτω θελικά μη ο Κύριος εις πάντα στους εχθρούς σας κατά τον οποίον μάχεστε». Και μετά ταύτα επάταξεν αυτούς ο Ιησούς και εθανάτωσεν αυτούς και εκρέμασεν αυτούς εις πέντε ξύλα και εκρέμοντο εις τα ξύλα έως εσπέρας. Περί δε την δύση του ηλίου προσέταξεν ο Ιησούς και κατεβίβασαν αυτούς από τον ξύλον και έριψαν αυτούς εις το σπήλαιον όπου είχαν κρυφθεί και κύλησαν λίθους μεγάλους εις το στόμα του σπηλαίου, ήτινες μένουσιν έως της σήμερον ημέρας. Και εν εκείνη τη ημέρα εκυρίευσεν ο Ιησούς την Μακηδά και επάταξεν εν στόμα τη μαχαίρας αυτήν και τον βασιλέα αυτής. Εξολόθρευσεν αυτούς και πάσας τας ψυχάς τας εν αυτή. Δεν αφήκεν υπόλοιπον. Και έκαμεν εις τον βασιλέα της Μακηδά καθώς έκαμεν εις τον βασιλέα της Ιεριχώ. Και διέβη ο Ιησούς και πάσο Ισραήλ μετ' αυτού εκ Μακηδά εις Λιβνά και επολέμη την Λιβνά. Και παρέδωκεν ο Κύριος και αυτήν και τον βασιλέα αυτής εις την χείρα του Ισραήλ. Και επάταξεν εν στόμα τη μαχαίρας αυτήν και πάσας τας ψυχάς τας εν αυτή. Δεν αφήκεν εν αυτή υπόλοιπον. Και έκαμεν εις τον βασιλέα αυτής, καθώς έκαμε εις τον βασιλέα της Ιερικώ. Και διέβη ο Ιησούς και πάσο Ισραήλ μετ' αυτού εκ Λιβνά εις Λαχής και στρατοπέδευσε κατέναντι αυτής και επολέμη αυτήν. Και παρέδωκεν ο Κύριος την Λαχής εις τη χείρα του Ισραήλ και κυρίευσεν αυτήν τη δευτέραν ημέρα και επάταξεν εν στόμα τη μαχαίρας αυτήν και πάσα στας πόλεις τας εν αυτή κατά πάντα όσα έκαμεν εις τη Λιβνά. Τότε ανέβη ο Ραμ ο βασιλεύς της Γεζέρ για να βοηθήσει την Λαχής, και ο Ιησούς επάταξε αυτόν και τον λαόν αυτού, εώσου δεν αφήκεν εις αυτόν υπόλοιπον. Και διέβη ο Ιησούς και πάσο Ισραήλ μετ' αυτού εκ Λαχής εις Εγλών, και στρατοπέδευσαν κατέναντι αυτής και επολέμουν αυτήν. Και κυρίευσαν αυτήν εν τη ημέρα εκείνη και επάταξαν αυτήν εν στόματι μαχαίρας. Και εξολόθρευσεν εν εκείνη τη ημέρα πάσας τας ψυχάς τας εν αυτή, κατά πάντα όσα έκαμεν εις την Λαχής. Και ανέβη ο Ιησούς και πάσο Ισραήλ μετ' αυτού εξ Εγλών εις Χεβρών και επολέμουν αυτήν. Και κυρίευσαν αυτήν και επάταξαν εν στόματι μαχαίρας αυτήν και τον βασιλέα αυτής και πάσας τας πόλης αυτής και πάσας τας ψυχάς τας εν αυτή. Δεν αφήκεν υπόλοιπον. Κατά πάντα όσα έκαμεν εις την Εγλών και εξολόθρευσεν αυτήν και πάσας τας ψυχάς τας εν αυτή. Και έστρεψεν ο Ιησούς και πάσο Ισραήλ μετ' αυτού εις Δεβίρ και επολέμουν αυτήν. Και κυρίευσεν αυτήν και τον βασιλέα αυτής και πάσα στας πόλης αυτής. Και επάταξαν αυτούς εν στόματι μαχαίρας και εξολόθρευσαν πάσα στας ψυχάς τας εν αυτή. Δεν αφήκεν υπόλοιπον. Καθώς έκαμεν εις την Χεβρών, ούτως έκαμεν εις την Δεβίρ και εις τον βασιλέα αυτής. Και καθώς έκαμεν εις την Λιβνά και εις τον βασιλέα αυτής. Ούτως επάταξεν ο Ιησούς πάσαν την γην την ορεινήν και την μεσημβρινήν και την παιδινήν και την ασδόθ και πάντα στους βασιλείς αυτών. Δεν αφήκεν υπόλοιπον, αλλά εξολόθρευσεν πάτ το έχον πνοήν, καθώς προσέταξεν Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Και επάταξεν αυτούς ο Ιησούς από Κάδης Βαρνή έως Γάζης και πάσαν την γην Γεσέν έως Γαβαών. Και πάντα στούτους τους βασιλείς και την γην αυτών ο Ιησούς εκυρίευσε δια μιας, διότι Κύριος ο Θεός του Ισραήλ επολέμει υπέρ του Ισραήλ. Και επέστρεψεν ο Ιησούς και πας ο Ισραήλ μετ' αυτού εις το στρατόπεδον εις Γάλγαλα. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιον γιώτα αλφα. Και ως οίκουσεν η Αβίν ο βασιλεύς της Ασώα, απέστειλε προς τον Ιωβάβ βασιλέα της Μαδών και προς τον βασιλέα της Συμβρών και προς τον βασιλέα της Αχσάφ και προς τους βασιλείς τους προσβοράν, εις την ορεινή και εις την παιδινή, κατέναντι της Χινερόθ και εις την Κοιλάδα και εις την Νάφαθ Δόρ προς Δισμάς και προς τους Χαναναίους τους προς Ανατολάς και Δισμάς και προς τους Αμοραίους και τους Χεταίους και τους Φερεζαίους και τους Ιεβουσαίους και τους Ενδιορεινή και προς τους Εβαίους τους υπό την Αερμόν εν τη γη Μισπά. Και εξήλθον αυτοί και πάντα τα στρατεύματα αυτών μετ' αυτών, λαός πολλής, όσοι άμωσοι παρά το χείλος της θαλάσσης κατά το πλήθος, με θύπων και αμαξών πολλών σφόδρα. Και συναχθέντες πάντες ούτι οι βασιλείς, ήλθον και στρατοπέδευσαν ομού πλησίον των υδάτων με Ρώμ δια να πολεμήσωση τον Ισραήλ. Και είπε Κύριος προς τον Ιησούν, «Μη φοβηθείς από προσώπου αυτών, διότι αύριον περί την ώραν ταύτην εγώ θέλω παραδώσει αυτούς πάντας πεφωνευμένους έμπροσθεν του Ισραήλ. Τους ύπους αυτών θέλεις νευροκοπήσει και τα σαμάξας αυτών θέλεις κατακάψει εν πυρή». Και υπήγεν εξέφνης ο Ιησούς και πάσο πολεμιστής λαός μετ' αυτού, εναντίον αυτών εις τα ύδατα με Ρώμ, και επέπεσον επ' αυτούς. Και παρέδωκεν αυτούς ο Κύριος εις την χείρα του Ισραήλ και επάταξαν αυτούς και κατεδίωξεν αυτούς έως της μεγάλης Σιδώνας και έως Μισρεφόθ Μαΐμ και έως της Κοιλάδος Μισπά προς Ανατολάς. Και επάταξαν αυτούς έως ου δεν αφήκαν εις αυτούς υπόλοιπα. Και έκαμεν ο Ιησούς εις αυτούς καθώς προσέταξεν εις αυτόν ο Κύριος. Τους ύπους αυτών ενευροκόπησε και τα σαμάξας αυτών κατέκαυσεν εν πυρή. Και έστρεψεν ο Ιησούς κατά των αυτών καιρών και κυρίευσεν την Ασώρ και επάταξε τον βασιλέα αυτής εν μαχαίρα. διότι ασώ ή το πρώτερον η πρωτεύουσα πασών των βασιλειών τούτων. Και πάσας τας ψυχάστας εν αυτοί επάταξαν εν στόματι μαχαίρας και εξολόθρευσαν αυτούς. Δεν έμεινεν ουδέν έχων πνοή. Και την Ασόρ κατέκαυσεν εν πυρή. Και πάσας τας πόλεις των βασιλέων εκείνων και πάντα στους βασιλείς αυτών συνέλαβεν ο Ιησούς και επάταξεν αυτούς εν στόματι μαχαίρας. Εξολόθρευσεν αυτούς καθώς προσέταξε Μωυσής ο δούλος του Κυρίου. Πάσας δε τας πόλεις όσε έμενον μετά των προχωμάτων αυτών, δεν έκαυσεν αυτάς ο Ισραήλ, εκτός μόνην την Ασόρ κατέκαυσεν ο Ιησούς. Και πάντα τα λάφυρα των πόλεων τούτων και τα κτίνη ελαφυραγώγησαν εις αυτούς οι Ισραήλ. Τους δε ανθρώπους επάταξαν εν στόματι μαχαίρας, εωσού εξολόθρευσαν αυτούς. Δεν αφήκαν ουδέν έχων πνοή. Καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν τον δούλον αυτού, ούτω προσέταξεν ο Μωυσής τον Ιησούν, και ούτως έκαμεν ο Ιησούς. Δεν παρεύει ουδέν εκ πάντων όσα προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Και κυρίευσεν ο Ιησούς πάσαν εκείνην την γην, την ορεινήν και πάσαν την μεσημβρινήν και πάσαν την γην Γεσέν και την κοιλάδα και την παιδινήν και το όρος του Ισραήλ και την κοιλάδα αυτού. Από του όρους Αλάκ, του αναβαίνοντος προς την Σιήρ, έως Βααλ Γαδ, εις την κοιλάδα του Λιβάνου, υπό το όρος Αερμών. Και συνέλαβε πάντα στους βασιλείς αυτών, και επάταξεν αυτούς και θανάτωσεν αυτούς. Πολύν καιρόν επολέμει ο Ιησούς προς πάντα στούτους τους βασιλείς. Δεν είτο πόλης ή της έκαμεν ειρήνην μετά των ιών Ισραήλ, εκτός των Εβαίων των κατοικούντων εν Γαβαών. Πάσας εκυρίευσαν εν πολέμου. Διότι παρακυρίου έγινε το να σκληρινθώσιν εκαρδίε αυτών, να έλθωσιν εις μάχην κατά του Ισραήλ, δια να εξολοθρευθώσει, να μην γίνει εις αυτούς έλεος, αλλά να εξαφανιστώσει, καθώς ο Κύριος προσέταξε εις τον Μωυσήν. Και ήλθεν ο Ιησούς κατ' εκείνον των καιρών, και υφάνισε τους Ανακίμ από τον Ωραίον, από Χευρών, από Δεβίρ, από Ανάβ και από πάντων των Ωραίων του Ιούδα και από πάντων των Ωραίων του Ισραήλ. Εξολόθρευσεν αυτούς ο Ιησούς μετά των πόλεων αυτών. Δεν έμεινον Ανακίμ εν τη γη των ιών Ισραήλ, μόνον εν τη Γάζη, εν τη Γάθ και εν τη Αζώτο έμεινον. Και κυρίευσεν ο Ιησούς πάσαν την γη, κατά πάντα όσα είπεν ο Κύριος προς τον Μωυσήν. Και έδωκεν αυτήν ο Ιησούς εις τον Ισραήλ κληρονομίαν κατά των διαμερισμών αυτών εις τας φυλάς αυτών. Και η γη ησύχασεν από του πολέμου. Ιησούς του Ναβί. Κεφάλαιον Ιωταβίτα. Ούτι δε είναι οι βασιλείς της γης, τους οποίους επάταξαν οι Ισραήλ και κατεκυρίευσαν την γη αυτών εις το πέραν του Ιορδάνου, προς ανατολάς Ηλίου, από του ποταμού Αρνών έως του όρους Αερμών, και πάσαν την παιδινήν προς ανατολάς. Τον Σιών, βασιλέα των Αμοραίων, τον κατοικούντα εν Εσεβών, τον δεσπόζοντα από Αροήρ της παρατοχήλος του ποταμού Αρνών, και το μέσον του ποταμού, και το ίμιση της Γαλάδ έως του ποταμού Ιαβόκ του ορίου των Ιών Αμών. Και από της παιδινής έως της θαλάσσης Χινερόθ προς Ανατολάς και έως της θαλάσσης της Παιδιάδος της Αλμυράς θαλάσσης προς Ανατολάς κατά την οδόν την προς Βεθ Ιεσιμόθ και από του μεσημβρινού μέρους υπό την Ασδόθ Φασγά και τα όρια του Ογ βασιλέως της Βασάν του εναπολυφθέντος εκ των γιγάντων και κατοικούντος εν Ασταρόθ και εν Εδρεΐ. Ως της εξουσίαζεν εν το όρι Αερμών και εν Σαλχά και εν πάση τη Βασάν έως των ορίων των Γεσουριτών και των Μαχαθητών και επί του ημίσεως της Γαλάδ ορίου του Σιών βασιλέως της Εσεβών. Τούτους επάταξεν ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου και η Ισραήλ. Και έδωκε την γην αυτών ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, κληρονομίαν εις τους Ρουβινίτας και εις τους Γαδίτας και εις το ίμιση της φυλής Μανασί. και ούτε είναι οι βασιλείς της γης, τους οποίους επάταξεν ο Ιησούς και οι Ισραήλ εντεύθεν του Ιορδάνου προς εις μας, από Βάαλ Γαδ εν τη κοιλάδη του Λιβάνου και έως του όρους Αλάκ του αναβαίνοντος εις Σιήρ. Και έδωκεν αυτήν ο Ιησούς εις τας φυλάς του Ισραήλ κληρονομία κατά των διαμερισμών αυτών. Εις τα όρη και εις τας κοιλάδας και εις τας παιδιάδας και εις Ασδόθ και εις την έρημον και εις το μέρος των Μεσημβρινών. Τους Χεταίους, τους Αμοραίους και τους Χαναναίους, τους Φερεζαίους, τους Εβαίους και τους Ιεβουσαίους. Τον βασιλέα της Ιεριχώ, ένα. Τον βασιλέα της Γε, της παρά την Βεθήλ, ένα. Τον βασιλέα της Ιερουσαλήμ, ένα. Τον βασιλέα της Χεβρών, ένα. Τον βασιλέα της Ιαρμούθ, ένα. Τον βασιλέα της Λαχής, ένα. Τον βασιλέα της Εγλών, ένα. Τον βασιλέα της Γεζέρ, ένα. Τον βασιλέα της Δεβίρ, ένα. Τον βασιλέα της Γεδέρ, ένα. Τον βασιλέα της Ορμά, ένα. Τον βασιλέα της Αράδ, ένα. Τον βασιλέα της Λιβνά, ένα. Τον βασιλέα της Οδολάμ, ένα. Τον βασιλέα της Μακιδά, ένα. Τον βασιλέα της Βεθήλ, ένα. Τον βασιλέα της Θαπφουά, ένα. Τον βασιλέα της Εφέρ, ένα. Τον βασιλέα της Αφέκ, ένα. Τον βασιλέα της Λασσαρών, ένα. Τον βασιλέα της Μαδών, ένα. Τον βασιλέα της Ασόρ, ένα. Τον βασιλέα της Συμφρών, Μερών, ένα. Τον βασιλέα της Αχσάφ, ένα. Τον βασιλέα της Θανάχ, ένα. Τον βασιλέα της Μεγιδό, ένα. Τον βασιλέα της Κέδες, ένα. Τον βασιλέα της Ιωκνεάμ, εν Καρμέλ, ένα. Τον βασιλέα της Δόρ, εν Ναφαθ Δόρ, ένα. Τον βασιλέα των εθνών εν Γαλγάλης, ένα. Τον βασιλέα της Θερσά, ένα. Πάντες οι βασιλείς, τριάκοντα και εις.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πώς θέλουμε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο? Αμήν. Πώς θα το κηρύξουμε? Είναι μεγάλη υπόθεση το πώς κηρύττουμε και πώς ο Κύριος όρισε να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο. Και είμαστε πίσω. Δεν ξέρω πόσο πίσω είμαστε, αλλά ο Κύριος θα μας φέρει μπροστά. Αμήν. Γιατί εμάς έχει και όλο το σώμα του όπου είναι, αμήν. Αλλά εμάς έχει, εσένα έχει, εμένα έχει. Ελάτε να προσευχηθούμε. Κύριε Ιησού, σε προσκυνούμε αυτή την ώρα, Κύριε. Είσαι ο Θεός μας, ο Κύριός μας, ο Βασιλιάς μας, ο ποιμένας μας, ο καλός. Είσαι Εσύ η χαρά της ζωής μας, Κύριε. Σε ευλογούμε το βράδυ αυτό. Σε ευχαριστούμε για όλα όσα έχεις κάνει, κάνεις και θα κάνεις, Κύριε, στη ζωή μας. Αλλά το βράδυ αυτό έχουμε ανάγκη από ιδιαίτερο χρήσμα, Κύριε. Θέλουμε να έρθεις Εσύ ζωντανά, να κηρύξεις τον κάθε ένα από εμάς, Κύριε, το θέλημά Σου. Κύριε, να παραμερίσεις τα εμπόδια τα οποία έχουν μπει μέσα στους αιώνες από παραδόσεις, από ανθρώπους, Κύριε, από σκοταδισμό. Και να μας φέρεις αντιμέτωπους με Σένα τον ίδιο, με την κλίση που μας έδωσες, με τις δυνάμεις που Εσύ έχεις ορίσει, Κύριε, να κηρύτεται το Ευαγγέλιο Σου, Χριστέ μου. Έλα και άλλαξε την Εκκλησία Σου, συνθέμελα, σε παρακαλώ. Γιατί είναι ώρα να εργαστείς, είναι ώρα να σώσεις, Κύριε. Ο διάβολος θερίζει. Αλλά θέλουμε πρώτα να θερίσεις Εσύ τις ψυχές εκείνων που θα έρθουν, Κύριε. Να τους προσκαλέσεις την πίμνη Σου. Να δούμε τα δεμάτια με το στάρι, Κύριε, μέσα στην αποθήκη Σου, Ιησού Άγιε. Έλα και μίλησέ μας σήμερα. Έχουμε ανάγκη από το χρήσμα Σου, χρήσε τα ότα την καρδιά. Βγάλε από μέσα μας κάθε άλλη ματαιότητα. Και προσήλωσέ μας το πρόσωπό Σου. Να νιώσουμε την αγωνία που έχεις, τη λαχτάρα που έχεις, να σώσει τις πληγές που κάνονται. Ταπεινά, Κύριε, Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Βασιλιά. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Σου. Αμήν. Αμήν. Ξέχασα να σου πω ότι έχουμε πολλά χαιρετίσματα από την Εκκλησία της Κύπρου. Από τα Άδανα πήγαμε το αεροπλάνο, είναι πολύ κοντά. Σου υπηρέτησα περασμένο Σάββατο και την Κυριακή και τη Δευτέρα γύρισα πίσω. Μετά ήρθα από τη Ρόδο. Υπηρέτησα τη Ρόδο προχθές και χθες. Και σήμερα με τη χάρη του Κυρίου είμαι εδώ και ευχαριστώ τον Κύριο. Το λέω γιατί μου δίνει δύναμη και τον δοξάζω. Όσο έχουμε δύναμη, κάνουμε το θέλημα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αδελφοί, θυμάστε το κήρυγμα της τελευταίας Κυριακής πριν φύγω. Δεν θα κηρύξουμε γι' αυτό. Αλλά θέλω να σας θυμίσω κάτι. Γιατί μιλήσαμε για την πτώση του Ιασφόρου. Τι ήταν αυτό, επειδή θα μιλήσουμε για διακονία. Ο Κύριος πάντα δίνει διακονίες. Μας δίνει δηλαδή μέρος μέσα στο έργο Του. Μας τιμάει με αυτό. Αμήν. Τον τίμησε τον Ιασφόρο. Βέβαια. Πλήρης σκάλους και σοφίας. Για να υπηρετήσει αυτό που ο Θεός αγαπούσε πιο πολύ μέσα στην πλάση που έπλασε. Όταν, και είπαμε ότι όταν είδε ο Ιασφόρος, ο Χεϊλέλ, όταν είδε την προοπτική του Αδάμ και της Εύας, τις ικανότητες, τις ιδιότητές τους, ότι ήταν αγκία σκεύη στα οποία μπορούσε να κατοικήσει ο Θεός και να πάρει αγάπη και να δώσει αγάπη, να έχει κοινωνία με τον άνθρωπο. Και ότι ο άνθρωπος στην τελική του φάση θα κάτσει μέσα στον θρόνο. Ενώ οι άγγελοι δεν κάθονται στον θρόνο. Τι έπαθε, αδελφοί. Εάν δεις έναν νέο πιστό, εσύ που είσαι χρόνια στην Εκκλησία, ξαφνικά να παίρνει χαρίσματα, να ενεργεί ο Θεός από μέσα του, να σώζονται άνθρωποι, να γίνονται έξοχα, θαυμάσια πράγματα. Πώς θα νιώσεις? Αυτό είναι η παγίδα στην οποία έπεσε ο εχθρός. Και έριξε μαζί του και άλλους ισχυρούς αγγέλους. Τόσο ισχυρούς, με τέτοια δύναμη που τους έχει στα τάρταρα μέσα, γιατί δεν τους επιτρέπει να είναι στο πρόσωπο της γης. Γιατί είπαμε ότι οι δυνάμεις τους αντιστρέφονται και γίνονται καταστροφής. Ακούστε λίγο, αδερφοί. Θα σου πω ένα λόγο σοφίας. Για να σε φυλάξει. Να φυλαχτείς από τέτοιου είδους καταστάσεις. Κάνω μια ερώτηση. Όταν υπηρετούμε, ποιον ή τι υπηρετούμε? Υπηρετούμε τον Κύριο. Σε ό,τι εκείνος θεωρεί ότι μπορούμε να προσφέρουμε. Και ξέρουμε το αντικείμενό του είναι οι άνθρωποι. Αν η υπηρεσία μας είναι μέσα στο σώμα, το σώμα. Αν είναι έξω στον Ευαγγελισμό, έξω. Πάλι ανθρώπους υπηρετούμε. Αλλά στην τελική φάση, μην ξεχνάς ότι υπηρετείς τον Κύριο Ιησού Χριστό. Είτε είσαι ευαγγελιστής, είτε είσαι απόστολος, είτε είσαι στην καθαριότητα και πλένεις τις τουαλέτες της Εκκλησίας. Ποιον υπηρετείς? Έχω πλύνει τουαλέτες πάρα πολλές. Αλλά μέσα μου, και ευχαριστώ τον Κύριο, τον δοξάζω, δεν το λέω για να περηφανευθώ, αλλά είναι αλήθεια, χαιρόμουν γιατί θα ερχόταν οι Άγιοι του Θεού να τις βρουν καθαρές. Να νιώσουν όμορφα. Και ήξερα ότι ο Κύριος χαιρόταν γι' αυτό. Αντί λοιπόν ο εσφόρος να πει ότι «Θεέ μου, χαίρομαι να κάνω το θέλημά σου. Σε ευχαριστώ για το προνόμιο που μου έδωσες. Και χαίρομαι που θα υπηρετήσω ανθρώπους τους οποίους υπέρ αγαπάς και έχεις τόσα σπουδαία σχέδια για αυτούς». Γιατί τελικά ποιος θα σου δώσει το μισθό? Εκείνος είναι ο μισθός. Εκείνος είναι. Μην ξεγελιέσαι. Τι έκανε λοιπόν? Υπερηφανεύτηκε, η καρδιά του φούσκωσε για το κάλος του, διέφυρε τη σοφία του και ξεκίνησε την επανάσταση ενάντια στον Θεό. Γέμισε με αφροσύνη, αντί σοφός έγινε πονηρός, επιτέθηκε στο αντικείμενο της αγάπης του Θεού, τον άνθρωπο, από υψηλή θέση, ανώτερη γνώση και δυνάμεις, τον έριξε, τον τζαλαπάτησε για να μην μπορεί ο Θεός να πάρει αυτό το οποίο ήθελε και για να βάλει αυτό στον εαυτό του πάνω σε όλα. Ενώ είναι κάτι τόσο πολύ απλό, αδερφοί μου. Ό,τι σου δίνει ο Θεός να κάνεις ή ότι θα σου δώσει να κάνεις, θα σε ικανοποιεί το ότι το κάνεις για ποιον. για τον Κύριο. Ο μισθός σου είναι από ποιον? Από τον Κύριο. Σκεφτείτε τον Ιερεμία, ο οποίος μια ζωή προφήτευε και τελικά τι έγινε. Η Ιερουσαλήμ καταστράφηκε, όλοι πήγαν εχμάλωτοι, τελικά πήγε και αυτός μαζί τους στην Αίγυπτο και τελικά από ό,τι λένε ότι το σκοτώσανε εκεί τον Ιερεμία. Κανένα καρπό. Υπηρέτησε τέλεια το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το κλειδί, αδελφοί. Για αυτά που θα πούμε σήμερα, δεν θέλω να πάρουν τα μυαλά κανένας αέρα. Ακούστε, θα κατέβει ο Κύριος και θα αρχίσει να χρησιμοποιεί το κάθε παιδί, το άντρα ή γυναίκα, με θαύματα και δυνάμεις. Και το λέω από τώρα σαν μαρτυρία, για να μην πάρουν τα μυαλά μας αέρα. Θεός κάνει, τι να σου λέω. Σας έχω πει για έναν υπηρέτη, τον Τζένκινς, ο οποίος είχε χάρισμα στην παραμορφωτική αθρίτιδα. Φοβερό χάρισμα, έξω, μοναδικό. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Να βλέπεις στρεβλούς ανθρώπους να ισιώνουν. Και τελικά έγινε αυτό που έγινε και με τον Εωσφόρο. Υψώθη η καρδία σου δια το κάλλον σου και έφθυρες τη σοφία σου δια την λαμπρότητά σου. Πρόσεξε το κάλλος, πρόσεξε την λαμπρότητα, πρόσεξε την δημοτικότητα. Πρόσεξε. Είμαστε μπροστά σε ζωή και σε θάνατο. Ο διάβολος δεν παίζει. Αν ξεγέλασε εκείνους τους αγγέλους όλους, εσύ και εγώ δεν είμαστε τίποτα μπροστά του, εάν δεν είμαστε κρυμμένοι μέσα στον Χριστό. Τη σχισμή του βράχου. Εκεί. Εκεί. Ελάτε λοιπόν να ακούσουμε σήμερα. Ξέρουμε ότι βρισκόμαστε στο τέλος της περιόδου της χάριτος. Πέρασανε 2.000 χρόνια. Και έχουμε άλλα 1.000 που είναι μέσα στη χιλιετή βασιλεία. Οπότε είμαστε στο τέλος για να γίνει η αρπαγή. Όμως για να γίνει η αρπαγή, κοιτάξτε τι λέει στο Ματθαίο 24:14. Και θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη τη οικουμένη, εις προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη, και τότε θέλει ελθεί το τέλος. Τα ακούμε? Πότε τότε θα έρθει το τέλος, πότε τότε? Όταν κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη. Σας πληροφορώ ότι πάρα πολύ μεγάλο τμήμα της οικουμένης δεν έχει καν ακούσει το Ευαγγέλιο ακόμη. Και δεν εννοώ το δυτικό κόσμο και που εκεί πάλι γίνεται χαμός, όσο το υπόλοιπο της γης. Α, πρέπει λοιπόν για να έρθει η ώρα εκείνη να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο. Γιατί είναι αναγκαίο να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο? Γιατί ο Θεός δεν θέλει να αφήσει τον εαυτό του αμαρτύρητο. Πρέπει να ακούσουν οι άνθρωποι να ασκήσουν το ελεύθερο θέλω τους. Αλλά πρέπει να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο της Βασιλείας σύμφωνα με τα πρότυπα του Χριστού και της Εκκλησίας Του. Με τον ίδιο τρόπο. Μας έδωσε εντολή στο Ματθαίο 28:18. Λέει, εδόθησε με πάσα εξουσία εν ουρανό και πηγής. Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Πνεύματος. Διδάσκοντες αυτούς, α, πρέπει να γίνω δάσκαλος λοιπόν. Να μπορώ να διδάξω, να μπορώ να μαθητεύσω άλλους. πρέπει να αποκτήσω τη χάρη και την ικανότητα να ξέρω το Λόγο του Θεού, να μπορώ να απαντήσω σε κάθε ερώτησή τους και να τους γεμίσω με το φως και το Λόγο του Κυρίου. Αυτό τι απαιτεί από μας; Απαιτεί μαθητεία. Πρέπει εμείς να μαθητεύσουμε. Πρέπει εμείς να καταβάλουμε κόπο, χρόνο και επιμέλεια στα πράγματα του Θεού, να μάθουμε αυτά τα οποία ο Κύριος θέλει να μάθουμε. Γι' αυτό και ονόμασε τους ακολούθους του μαθητές. Μαθητές, είσαι μαθητής. Και εγώ είμαι μαθητής. Και δεν σταματάμε ποτέ να είμαστε μαθητές. Γιατί συνεχώς αυξάνεται το επίπεδο, το βάθος, το μεγαλείο, η αποκάλυψη που ο Θεός φανερώνει και εξαρτάται από την καρδιά μας αυτό. Διδάσκονται σε αυτούς να φυλάτωσαν πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς και ειδού εγώ είμαι με θυμών πάσας τας ημέρας. Κοίτα, αυτό πρέπει να το αλλάξουμε γιατί μέχρι το 100 μετά Χριστόν ήταν, τα θαύματα σταματήσανε, ο Ευαγγελισμός σταμάτησε, τώρα δεν χρειάζονται πια. Μας λένε οι Ευαγγελικοί, μας λένε οι Βαπτιστές, μας λένε οι Μεθοδιστές, μας λένε ένα σωρό αποχρώσεις, καθολική Ορθοδοξία αν θέλετε. Ναι, οι εικόνες κάνουν θαύματα, νεκροί λείψαν να κάνουν θαύματα, αλλά όχι ζωντανοί άνθρωποι, όχι! Τον Παχώμιο κόντεψαν να το σκοτώσουν γύρω στο 315 μετά Χριστό. Επειδή έλεγε ότι είχε χαρίσματα. Και είχε χαρίσματα. Είχε προφητεία, είχε θεραπεία, είχε έξοχα πράγματα επάνω του. Και αυτοί που ήταν οι επίσκοποι της Αλεξάνδρειας που κάνανε όλο αυτό, ήταν οι ίδιοι που πήγαν μετά στην Οικουμενική Σύνοδο. Δηλαδή, άρχισαν να πολεμούν τα χαρίσματα. Προσέξτε λίγο. Εάν κάποιος έχει χαρίσματα, θεραπεύονται οι άνθρωποι. Βγαίνουν δαιμόνια. Γίνονται όλα αυτά που λέει ο Κύριος. Και ένας άλλος που λέει ότι είναι ανώτερος κατά κόσμο, πατέρας της Εκκλησίας, αν θέλετε, δεν έχει τίποτα. Είναι ξερός. Πώς θα νιώσει; Παθαίνει το ίδιο σύνδρομο που έπαθε και ο Εσφόρος. Ναι, το είναι γεμάτη ιστορία. Θέλω να σας ανοίξει ο Κύριος να το δείτε λίγο. Και να πάρουμε μια στάση προς αυτό. Μια στάση ζωής. Τώρα ο Κύριος αποκαθιστάνει πάλι στην Εκκλησία Του όλο το μεγαλείο. Αδελφοί, το πιστεύουμε; Αμήν. Δεν ξέρετε τι λαχτάρα έχει ο Κύριος να γεμίσει την Εκκλησία Του με θαύματα και δυνάμεις, με σημεία και τεράστια. Γιατί; Για να καλέσει τον κόσμο να έρθει. Πολλοί ρωτάνε, πώς θα κηρύξουμε το Ευαγγέλιο έξω, που οι άνθρωποι είναι ο καθένας και τη δική του θεωρία, τη δική του πίστη. Άλλος δεν έχει καθόλου πίστη. Είναι στην αθεία, αγνωστικισμό, Ισλάμ, Βουδισμός, Βραχμανισμός, Ταοϊσμός, ό,τι ισμός θέλεις. Πώς θα τους κάνουμε να ακούσουν το Ευαγγέλιο; Ναι. Καλή ερώτηση. Πώς θα τους κάνουμε, αδελφοί; Πώς θα κάνουμε όλο αυτό το σύστημα το οποίο κρατάει τους ανθρώπους δέσμιους στην άγνοια; Είναι σύστημα. Εδρεωμένο, έχει τύχη, έχει πύλες και μοχλούς. Πώς θα το κατακτήσουμε αυτό και οτιδήποτε άλλο με το Λόγο του Κυρίου; Ήξερε ο Θεός με τι έχουμε να κάνουμε. Να σας πω και το άλλο. Τον καιρό του Χριστού ήταν χειρότερα. Χειρότερα. Μιλάμε τώρα για την ομοφιλία. Τότε ήταν νόμιμη παντελώς. Τώρα αρχίζει και γίνεται πάλι το ίδιο. Παντελώς. Οι άνθρωποι ήταν στην τρέλα. Κάνανε τρελά πράγματα. Δεν υπήρχε ο ιερό και όσιο. Και όμως κήρυξαν το Ευαγγέλιο Απόστολοι. Ανακάτεψαν τον κόσμο όλο. Γύρισαν τα κάτω πάνω. Ναι. Πώς το έκανα. Θα δούμε. Γιατί το Ευαγγέλιο δεν κηρύτεται μόνο με λόγο. Απαραίτητος ο λόγος. Απαραίτητη η γνώση, απαραίτητη η λογική. Και ο Κύριος βλέπουμε πόσο όμορφα λογικά απαντούσε στους Φαρισαίους και τους αποστόμωνε. Αλλά τι άλλο έχει το κήρυγμα, αδερφοί. Τι άλλο έχει. Απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως. Και αυτό είναι με το οποίο πρέπει να γεμίσει η Εκκλησία. Θα ζητήσουμε σήμερα ο Κύριος να ξεκινήσει να ρίχνει από τη δύναμη και τη δόξα του σε κάθε αγκείο που είναι πρόθυμο. Όποιος είναι πρόθυμος θα λάβει. Όποιος έχει λαχτάρα να φέρει ψυχές στον Κύριο να κάνει το θέλημά του. Όχι να δείξει, κοιτάξτε πώς τους έφερε. Εάν το κάνεις αυτό, ήδη έχεις πάρει κατιούσα. Και ιδού εγώ είμαι με θυμόν πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Είναι μαζί μας, αρέσει. Είναι τώρα η συντέλεια του αιώνα. Τουλάχιστον μέχρι την αρπαγή. Ναι, είναι. Άρα είναι μαζί μας. Και το ξέρουμε. Το ξέρουμε. Στο Μάρκο 16:15 λέει και είπε προς αυτούς, πορευθέντες, πρέπει να πορευθούμε. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δελαστικό, ιδιαίτερα όταν είναι λίγο καιρός χαλασμένος και αυτά, να κάτσουμε στο σαλόνι, πάρουμε δίπλα ένα φιντζάνι καφέ, να φωνάξουμε 2-3 φίλους και να το κουβεντιάσουμε. Και να περάσει το βράδυ και να πάμε να κοιμηθούμε στα κρεβατάκια μας. Τι είπε ο Κύριος Αρβή. Πορευθέντες. Πρέπει να πορευτείς. Δεν έχει σημασία πόσα βήματα θα κάνεις, αλλά πρέπει να βγεις έξω να βρεις το Απόλλωνο. Να σου ανοίξει ο Κύριος θύρες. Εκείνος θα το κάνει. Μάθε να ακούς τη φωνή Του. Να σε οδηγεί. Θα σε οδηγήσει. Έτσι οδηγούσε. Φίλιππε φύγε από τη Σαμαρία και πήγαινε στη Γάζα. Τη Γάζα. Κύριε, είναι έρημος και τι πάω να κάνω εκεί πέρα. Πήγαινε. Και σώθηκε ο Αιθίωπας. Και ακούστε, επιβεβαίωσε ο Θεός το λόγο του Φίλιππου στον Αιθίωπα. Πέστε μου, πώς τον επιβεβαίωσε. Τι θα πω. Αρπάχτηκε ο Φίλιππος. Από εκεί που ήταν στη Γάζα, βρέθηκε στην Ασδόθ, στην Άζω του. Ο Θεός θα επιβεβαιώσει το λόγο Του με τα θαύματα. Αυτό μας λέει. Φοβάται κανείς τα θαύματα. Θα προσευχηθώ εγώ για τους ανθρώπους. Ναι, εσύ θα προσευχηθείς. Ποιος άλλος. Εσένα έχει εκεί ο Κύριος, την ώρα εκείνη, εσύ θα λειτουργήσεις και ο Θεός θα σε τιμήσει και θα υψώσει το όνομά Του. Δεν είναι πολύπλοκο, πιστέψτε με, είναι κάτι πολύ απλό. Ξέρετε πόσο απλό είναι. Έχεις πετάξει ποτέ χαρταετό. Πόσοι έχουν πετάξει χαρταετό. Τι κάνουμε. Φυσάει ο αέρας, το πνεύμα του φυσάει και εσύ, το πνεύμα σου είναι αυτό. Και το αφήνεις. Τραβάς λίγο, ξαναφήνεις, τραβάς, ξαναφήνεις, τραβάς. Και τι κάνει αυτό. Φου, ανεβαίνει. Έτσι είναι. Τόσο απλό. Τόσο απλό να μάθει να κινείσαι μέσα στο πνεύμα του Θεού. Πορευθέντες στον κόσμο άπαντα κηρύξε το Ευαγγέλιο πάση τη κτήση. Δεν σου λέει σε ποιους να κηρύξεις, σε ποιους να μην κηρύξεις. Τέτοιο πράγμα ο Θεός δεν μας λέει. Σε σοφούς και ασόφους, σε φτωχούς ή πλούσιους, σε όλα τα έθνη, σε έθνη τα οποία είναι διεστραμμένα, σε έθνη τα οποία είναι υψηλής περιοπής, σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις εκφάσεις του κόσμου. Πρέπει να πάει το Ευαγγέλιο. Και στους ναρκωμανείς, στα πορνοστάσια μέσα θα μπει το Ευαγγέλιο και μπαίνει. στους ηθοποιούς, σε οποιοδήποτε στοιχείο υπάρχει, θα μπει το Ευαγγέλιο του Θεού, γιατί πρέπει να ακούσουν οι άνθρωποι. Δεν θέλει ο Θεός να χάνονται οι ψυχές, ή τουλάχιστον χωρίς μαρτυρία και χωρίς επιβεβαίωση. Γιατί είναι και άνθρωποι οι οποίοι ενώ βλέπουν το θαύμα και επιβεβαιώνεται ο λόγος, αυτοί διαλέγουν το σκοτάδι. Θέλουν να σκοτώσουν και τον Χριστό και τον Λάζαρο, γιατί τον ανάστησε ο Κύριος. Αλλά είπαμε, το κάνουμε γιατί αγαπάμε τον Κύριο. Δηλαδή, είσαι μπροστά του, Κύριε, είμαι εδώ γιατί σε αγαπώ. Εσύ είσαι η αγάπη μου. Εσύ είσαι η ευφροσύνη μου. Για σένα το κάνω και επειδή μου έβαλες την αγάπη σου μέσα μου για τις ψυχές. Σε ευχαριστώ. Είσαι ασφαλής. Ό,τι και να κάνει εδώ μαζί σου, θα είσαι ασφαλής. Πράξεις 17, 30. Τους καιρούς λοιπόν της αγνίας παραβλέψεις ο Θεός τώρα παραγγέλει εις πάντα στους ανθρώπους πανταχού να μετανοώσει, διότι προσδιορίσε ημέρα την κατά την οποία πρόκειται να κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη.

0: έκθεση της δύναμης του Θεού, αδερφοί. Τα θαύματα, οι θεραπείες, οι δυνάμεις, τα σημεία και τα τεράστια που γινόταν κατά τη διάρκεια του κηρύγματος και της διακονίας του. Τόσα πολλά που ο Ιωάννης λέει δεν είναι δυνατόν να τα καταγράψουμε όλα. Το Ευαγγέλιο που θα κηρύξεις έχει από πίσω τρομακτική δύναμη και εμείς τι κάνουμε, μπαίνουμε μπροστά, λέμε τους λόγους και λείπει η δύναμη. Και οι άνθρωποι ακούνε έναν κανονικό λόγο, τον οποίο το γράφουν πολλές φορές στα παλιά τους τα παπούτσια. Όλη η Γραφή είναι ένα βιβλίο το οποίο φανερώνει τη δύναμη του Θεού. Από την πρώτη σελίδα μέχρι την τελευταία. Γεμάτο θαύματα. Γεμάτο θαύματα. Δεν είναι κάτι που δεν σε έκανε και να μην περιέχει θαύμα. Κοιτάξτε, όταν έβγαλε τον Ισραήλ από την Αίγυπτο. Τι θαύματα έκανε. Μέσα στην έρημο τους γέμισε με θαύματα. Μέσα στη Χαναάν τους γέμισε με θαύματα. Καθώς κάναν τις μάχες τους, τους γέμισε με θαύματα. Αυτός είναι ο Θεός μας, αδερφοί. Θέλω να περάσει καλά μέσα μας. Να μην είναι το θαύμα και οι δυνάμεις κάτι ξένο. Μακρινό. Όχι. Η καθημερινότητά σου θα γίνει το υπερφυσικό. Ξαναπώ. Αυτό μέσα στο οποίο θα ζεις κάθε μέρα θα είναι το υπερφυσικό. Γιατί είναι αφύσικο να είσαι γιος του Θεού, να είσαι πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο, να σου έχει δώσει ο Θεός τέτοιες επαγγελίες και να ζεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να βλέπεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να κρίνεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Γιατί έκανε ο Θεός τα θαύματα, αδελφοί? Για να σώσει. Για να υψώσει το όνομά του, να κοιτάξουν σε αυτόν οι άνθρωποι να σωθούν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στο Ματθαίο 12:15 λέει, αλλά ο Ιησούς νοήσας ανεχώρησεν εκείτην και εκολούθησαν αυτόν όχλοι πολλοί, ακούστε το, και εθεράπευσεν αυτούς πάντας.

όλους. Ξέρετε ότι ο Κύριος θα μας το δώσει αυτό. Θα μας το δώσει αυτό. Θα τακτοποιήσει την Εκκλησία, θα τη φτιάξει στράτευμα ισχυρό, με σημαίες, δυνατό. Δεν θα έχει κανείς στο νου του στη ματαιότητα, στον κόσμο. Τι φάσον έχουμε, τι να φορέσουμε και τι να μην φορέσουμε και τι να κάνουμε. Αυτό όλο θα φύγει, θα εξανεμιστεί από μπροστά σου. Ξέρεις τι θα βλέπεις. Το θρόνο του Κυρίου, τη δόξα του, τους αγγέλους του, την αγάπη που έχει ο Θεός για τον κόσμο. Αμήν, πέστε μου, ποιο είναι πιο πολύτιμο. Θέλεις να δεις τις δυνάμεις του Θεού να εκχέονται από μέσα σου και να αγγίζουν ανθρώπους να τους αλλάζουν πιο πολύ από το πώς φαίνομαι, πώς είμαι. Άραγε, με βλέπει κανένα αγόρι, κανένα κορίτσι με βλέπει. Δεν θα σε νοιάζουν αυτά τα πράγματα. Όχι ότι ο Θεός δεν θα σε ευλογήσει, ίσα-ίσα θα σε υπερευλογήσει. Θα σου βγάλει τη ματαιότητα, θα σου βγάλει όλη αυτή τη σύγχυση από το κεφάλι μέσα, από τα συναισθήματά σου, θα σε κεντράρει στο θέλημά του μέσα. Έλεγα σε ένα νέο, χτες, μια γυναίκα του Θεού, τι θέλει από έναν άντρα. Παρένθεση κάνω. Τι θέλει. Μια γυναίκα του Θεού. Θέλει ένα καλό σύζυγο. Θέλει έναν άνθρωπο κεντραρισμένο στα πράγματα του Θεού. Με σοβαρότητα. Να έχει επάνω του τη σφραγίδα του Θεού. Να μπορεί να οδηγήσει την οικογένεια και την ίδια. Πολλοί νέοι θέλουν γάμο, αλλά δεν είναι έτοιμοι για το γάμο. Και δεν το καταλαβαίνουν. Γιατί, ποιο είναι το πρότυπο. Ο κόσμος. Ο κόσμος. Σε πιάνει εκεί ο εχθρός και σε έχει. Θα κάνεις αυτά που θέλει τελικά. Μάρκος 3:7. Και ο Ιησούς ανεχώρησε με τον μαθητών αυτού προς την θάλασσα. Και ακούστε, ακολούθησαν αυτόν πολύ πλήθος από τις Γαλιλαίες. Συγγνώμη, νομίζω ότι έπρεπε να πάμε εμείς έξω. Κοιτάξτε τώρα πώς αντιστρέφονται οι όροι. Ποιος ακολουθεί ποιον. Το πλήθος. Όταν ο κόσμος καταλάβει ότι έχει εκτεθεί η δύναμη του Θεού, η αληθινή, και αρχίζουν και βλέπουν αυτά που έβλεπαν στην πρώτη εκκλησία, αδελφοί, θα γυρίσουν όλα, θα πω, απ' την καλή. Μην πω απ' την ανάποδη, απ' την καλή. Ερχόντουσαν απ' τη Φινίκη, από το Λίβανο, με τα πόδια. Στην Ιερουσαλήμ ή στην Γαλιλαία που ήταν ο Κύριος. Από τη Συρία κατέβαιναν οι άνθρωποι για να ακούσουν τους λόγους του Χριστού, να θεραπευτούν και να λάβουν αυτό που έχει ο Θεός. Να βάλουμε διαφημίσεις, να κάνουμε, αμήν. Εντάξει, δεν είμαι εναντίον, αμήν. Και χαίρομαι που γίνεται. Αλλά αδελφοί μου, αυτή είναι η διαφήμιση του Αγίου Πνεύματος. Δεν ντουμπλάρεται. Δεν μπορεί κανείς να το μιμηθεί αυτό το πράγμα. Το genuine, το αληθινό, αυτό που δίνει ο Κύριος για να σφραγίσει τη δόξα του και το όνομά του. Δεν θα το ανταλλάξουμε αυτό. Και εδώ είναι το υλικό του Θεού. Εδώ είναι αυτό που ο Θεός έχει. Τώρα πρέπει να γεμίσουμε. Να ξεχυλήσουμε. Θα σου δώσει ο Θεός ευκαιρίες εκεί που είσαι, δεν με ενδιαφέρει, στο σχολείο, στη δουλειά, μες στο σπίτι, στους συγγενείς, στον δρόμο, στην καφετέρια, όπου είσαι. Θα σου δώσει ο Κύριος πόρτα. Και πρέπει να έχεις τα αισθητήρια γυμνασμένα για να μπεις. Μπορούμε, παρακαλώ, να διαβάσουμε ξανά το βιβλίο των Πράξεων. Μπορούμε. Το ξεκινήσουμε αυτή τη βδομάδα. Πώς είναι να το κάνουμε. Για να δω. Αμήν. Κι εγώ μαζί. Το έχω πάρει πολλές φορές, το ξέρετε. Αλλά κάθε φορά ο Θεός κάτι καινούριο σου δείχνει. Κάτι χτυπάει μέσα στην καρδιά σου. Και από Ιερουσαλήμ
Και από τις Ιδουμαίας, νότια Ιορδανία. Και από πέραν του Ιορδάνου, Ιορδανία, όλα και τα μέρη, υπέρ την Τύρων, Σιδώνα, η Φινίκη, πλήθος πολλοί ακούσαντες όσα έπρατεν ήλθον προς αυτόν. Να πώς θα επηρεάσουμε έθνη ολόκληρα. Και είπε προς μαθητάς αυτού να μένει πλησίον αυτό εν πλοιάριον εξαιτίας του όχλου. Έκανε άμβονα το πλοιάριο του Πέτρου γιατί πέφτανε οι άνθρωποι επάνω στο Χριστό για να θεραπευτούν και θεραπευόντουσαν. Διότι εθεράπευσε πολλούς ώστε έπιπτον επ' αυτών δια να αγγίσωσιν αυτών ως ήχον αρρωστίας. Και τα πνεύματα τα ακάθαρτα ότε θεωρούν αυτόν προσέπιπτον εις αυτόν και έκραζον λέγοντα ότι «Σύ είσαι ο Υιός του Θεού» και πολλά επαιτήμα αυτά για να μην φανερώνονται σε αυτόν. Ξέρετε ο Κύριος τι είπε? Περισσότερα τούτον θέλετε κάμει εσείς. Τι χάνουμε αδελφοί? Το έχεις σκεφτεί τι χάνουμε? Γιατί? Τι λείπει αδελφοί μου? Για να γίνει ένα θαύμα, ποιο είναι το πρώτο στοιχείο που πρέπει να υπάρχει? Πες το δυνατά. Πίστη. Για να γίνει όμως ένα θαύμα, δεν φτάνει μια σταλιά πίστη. Εντάξει. Τώρα. Δεν φτάνει αυτό, ξέχνα το. Να σας πω όμως πώς δουλεύουν αυτά και πώς ο Κύριος θα το κάνει. Όταν αρχίζει ο Κύριος να εκχέει τη δόξα Του σε μεμονωμένα άτομα και αρχίζει να λειτουργεί το σώμα. Στην αρχή σποραδικά. Ένα άτομο εδώ, ένα άτομο εκεί, γίνεται αυτή η θεραπεία, θα ακουστούν ομολογίες. Η Εκκλησία αμέσως τι καταλαβαίνει? Κινείται ο Κύριος. Ανεβαίνει η στάθμη. Μόλις ανεβεί η στάθμη, αρχίζει ο Κύριος και δίνει πολύ περισσότερα. Δίνει πολύ περισσότερα, ανεβαίνει πιο πολύ η πίστη. Και γίνεται η άνοδος αυτή, σκαλοπάτια. Έχω δει, σας το έχω πει, το ξέρετε, θα έρχονται άνθρωποι και μόλις μπαίνουν μέσα τους θεραπεύει ο Κύριος. Θα σώζουν, θα δίνουν την καρδιά τους στον Κύριο. Το πνεύμα των ανθρώπων διψά, είναι φτιαγμένο από τον Θεό για να βρει τον Θεό του, να βρει τον τόπο που ανήκει. Και μόλις το νιώσει, παραδίνεται. Παραδίνεται. Μπορούμε, αδελφοί, να δημιουργήσουμε αυτό το περιβάλλον. Γιατί δεν έχουμε τίποτα άλλο. Τώρα έλεγα, Κύριε, άλλο δεν ξέρουμε εκτός από Σένα. Δεν λατρεύουμε κανέναν άλλον. Ό,τι ξέρουμε από Σένα, από το Λόγο Σου το ξέρουμε. Ό,τι κάνουμε μέσα από το Λόγο Σου είναι. Η καρδιά μας είναι να γνωρίσουμε Εσένα όλο και περισσότερο. Σε Σένα ανήκουμε. Έλα. Και θα έρθει ο Κύριος, να το θυμάστε. Θα έρθει. Θα έρθει. Στο Λουκά 6:17 λέει το ίδιο πράγμα. Στο 19 προσθέτει κάτι, λέει «Και πας ο όχλος εζήτη να εγγύσει αυτόν, να εγγύζει αυτόν, διότι δύναμη σε εξήχθη παρά αυτού και ιάτρευε πάντα». Ο πρώτος άνθρωπος τώρα στην εποχή μας, ο οποίος τόλμησε να πιστέψει ότι ο Θεός μπορούσε να θεραπεύσει και να κάνει θαύματα σε τεράστιο πλήθος. Μια. Δια μιας. Ξέρετε ποιος ήταν? Το όνομά του είναι D.L. Osborne. Αυτός είδε τη διακονία του William Branham, του προφήτη. Πώς ο Θεός τον κινούσε. Τι γινότανε και άνοιξε η καρδιά του και άφησε, είχε εκκλησία ο άνθρωπος. Άφησε την εκκλησία του γιατί ο Κύριος τον κάλεσε και άρχισε να ταξιδεύει στην Αφρική. Και εκεί μαζευόταν κόσμος και άρχισε ο Κύριος να θεραπεύει τα πλήθη. Μια και έξω. Έκανε μια προσευχή και ο Κύριος έκανε τεράστιες θεραπείες. Για σκέψου τώρα
Να είσαι μέσα στο Ηράκλειο, να κηρύττεις, να έχει μαζευτεί κόσμος και να κατέβει και να τους θεραπεύσει όλους δια μιας. Τι θα γίνει? Τελείωσε. Το Ηράκλειο δεν θα είναι το ίδιο. Δεν θέλει πολύ. Δεν θέλει πολύ. Αυτά που ο Κύριος μπορεί να κάνει σε μια μέρα, μπορεί να μην έχουν γίνει ούτε σε 1000 χρόνια. Αλλά ο Κύριος μπορεί όταν κατέβει εκείνος. Ματθαίος 21:14 και προσήλθον προς αυτόν τυφλοί, χολοί, εντοαιρώ και θεράπευεν αυτούς. Παράλληλα με το κήρυγμα. Παράλληλα με το κήρυγμα. Λέει ο Ιωάννης το 21:25. Είναι δε και άλλα πολλά όσα έκαμε ο Ιησούς, τα οποία έγραφθώσει καθέν. Ένα-ένα δηλαδή. Ούδε αυτός ο κόσμος νομίζω θέλει χωρίσει τα γραφόμενα βιβλία. Τόσα πολλά. Τόσα πολλά. Άφησε τη σφραγίδα του ο Κύριος. Τη σφραγίδα του. Γι' αυτό ο Πέτρος την ημέρα σημαντική σου λέει τον Ιησού τον οποίο το γνωρίζετε πολύ καλά. Γιατί δεν έγιναν όλα αυτά σε μια γωνία. Ήταν φανερά. Οι άνθρωποι ήταν το άκρο άτο της υποκρισίας. Οι ιερείς. Γιατί έκανε τα θαύματα? Γιατί έχουμε ανάγκη εμείς να κάνει ο Θεός τα θαύματα? Για να αποδειχθεί ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Ένας από τους λόγους. Όταν κηρύξει τον Ιησού και μετά κατέβει η δόξα του Θεού και κάνει η μεγαλεία, που μπορεί ο Θεός ανάλογα να δει, βλέποντας τις ανάγκες του κόσμου, μπορεί να σου δώσει ποικίλες δυνάμεις και αντιλήψεις. Να έρχονται άνθρωποι μπροστά σου και να τους αποκαλύπτει το πρόβλημά τους, χωρίς να τους ξέρεις. Και είναι κάτι που το ζω όταν είμαι έξω σε άγνωστους ανθρώπους, το χρήσμα δουλεύει 100 φορές πιο δυνατά από ότι όταν είμαι εδώ. Το ίδιο θα δεις και εσύ. Γιατί δεν δουλεύει εδώ? Γιατί εδώ οι καρδιές είναι έτοιμες, δουλεμένες, έχουν ακούσει τον λόγο, είναι πιστοί άνθρωποι. Όπου χρειάζεται ο Κύριος κάνει ενέργεια, αμήν. Αλλά έξω, είναι το κάτι άλλο, αδελφοί. Είναι το κάτι άλλο. Και θέλω να το γευθείς. Να γευθείς τη δόξα του Κυρίου. Δεν υπάρχει καμιά αίσθηση, καμιά ευχαρίστηση που να μπορεί να παραλληλιστεί με αυτό που νιώθεις όταν ο Κύριος δουλεύει μέσα από σένα. Και βλέπεις το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει. Ο Ιωάννης έστειλε τους μαθητές του, ο βαπτιστής, και του λέει στο Ματθαίο 11:2, λέει εσύ, στο 3, εσύ είσαι ο ερχόμενος ή άλλο προσδοκόμενο? Γιατί κάπου έφυγε από πάνω το χρήσμα, λέει εγώ πρέπει να ελαττώνω με εκείνος να αυξάνεται, και άρχισε να δημιουργούνται ερωτηματικά μέσα του. Τι του απάντησε ο Κύριος, θυμάστε? Στο 5. Τυφλή αναβλέπωση, πέσε στον Ιωάννη, τυφλή αναβλέπωση, χολή περιπατούση, λεπροί καθαρίζονται και κοφοί ακούσει, νεκροί εγείρονται και πτωχοί ευαγγελίζονται. Αυτά όλα θέλει ο Θεός να τα κάνει τώρα στη γενιά μας. Από τον κάθε έναν. Θυμάμαι μια προφητεία του Ρικ Τζόινερ, πολύ παλιά, και έλεγε ότι θα σηκώσει ο Κύριος νεαρούς πιστούς που θα κάνουν τέτοια σημεία και τεράστια που θα εκπλαγεί ο κόσμος. Και οι πιστοί. Αμήν, Κύριε, αμήν. Αμήν. Το πνεύμα του Κυρίου γιατί έρχεται πάνω στον πιστό, γιατί ήρθε πάνω στον Χριστό? Ισαΐας 61:1. Πνεύμα Κυρίου του Θεού είπε με, διότι ο Κύριος με έχρισε. Τι ωραία. Για ποιο λόγο? Ο πρώτος, για να ευαγγελίζουμε τους πτωχούς. Γιατί έχει έρθει το χρήσμα επάνω σου? Για να ευαγγελίζεις τους πτωχούς. Με απέστειλε για να ιατρεύσω τους συντετριμμένους στην καρδία. Να κηρύξω ελευθερία στους αιχμαλώτους. Άνοιξη δεσμοτηρίου στους δεσμίους. Να κηρύξω εν αυτόν ευπρόσδεκτον του Κυρίου. Και σταμάτησε εκεί ο Κύριος όταν αποστήθησε αυτό το εδάφιο μέσα στην συναγωγή της Ναζαρέτ.
Εκεί σταμάτησε. Γιατί τι λέει μετά. Και η μέρα εκδικήσεως του Θεού ημών. Αυτό είναι από πίσω. Τα άρτη και αυτό βάλα στην ώρα του. Δια να παρηγορήσω πάντα στους πενθούντας. Δια να θέσω εις τους πενθούντας εν σιών να δώσω εις αυτούς ωραιότητα αντί στάχτης, έλεον εφροσύνης, αντί του πένθους. Ακούστε την καρδιά του Θεού. Στολήν ενέσεως αντί του πνεύματος της ακιδείας. Δια να ονομάζονται δέντρα δικαιοσύνης. Θύτευμα του Κυρίου εις δόξαν αυτού. Έτσι βλέπει την Εκκλησία ο Κύριος αδελφοί. Όταν λέει ότι την βλέπει χωρίς μόμο και σπήλο να είναι γεμάτη από τη δόξα του Θεού, έτσι την βλέπει. Λέει στον Ιωάννη 2:11, ταύτην την αρχήν των θαυμάτων έκαμε ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας και εφανέρωσε την δόξαν αυτού και πίστευσαν εις αυτόν οι μαθηταί αυτού. Πώς πίστεψαν? Τα θαύματα. Ο πιο γρήγορος τρόπος για να πιστέψει ο κόσμος είναι αυτός. Ο πιο γρήγορος. Προσέξτε λίγο. Γιατί, θα δούμε, ο Παύλος λέει ότι δεν κήρυξε το Ευαγγέλιο εν λόγω μόνον. Όταν κηρύκτης έτσι το Ευαγγέλιο, χωρίς καμιά προοπτική για θαύματα κλπ. Πού απευθύνεσαι στο ποιόν του ανθρώπου? Πού απευθύνεσαι? Στη διάνοιά του. Απευθύνεσαι στο συνειδητό του. Ναι, αλλά το πρόβλημα πού είναι, στο συνειδητό περισσότερο ή στο ασυνείδητο? Πού είναι το πνεύμα μας, η συνείδηση? Πού είναι το πρόβλημα? Η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή και σφόδρα διαφερμένη και ποιος μπορεί να τη γνωρίζει? Πού είναι αυτό, στη διάνοιά σου είναι ή μέσα στα βάθη του πνεύματος? Μέσα είναι, κρυφό, δεν το ξέρεις. Μπορείς λοιπόν να καταγίνεσαι με τη διάνοιά του και να προσπαθείς και μέσα να υπάρχουν τέτοιες σκοτεινές δυνάμεις που να αντιδρούν συνέχεια και ο άνθρωπος να μπορεί να έρθει στο Χριστό. Εάν απορρίζεις γιατί πολλοί ακούνε και δεν έρχονται, γι' αυτό. Γιατί ο Κύριος θέλει τα θαύματα? Γιατί θέλει το άγγιγμα του υπερφυσικού να έρθει πάνω στον άνθρωπο? Πώς άγγιξε τη Σαμαρίτισσα? Μέχρι κάποιο σημείο μιλούσανε διανοητικά. Πού να λατρεύουμε, εκεί, εδώ. Ε, ποιος εσύ που είσαι Ιουδαίος, ήταν εδώ. Πότε μπήκε ο Κύριος μέσα στο υπερφυσικό και άγγιξε το πνεύμα της? Πότε? Όταν της αποκάλυψε τη ζωή της. Φέρε μου τον άνδρα σου. Δεν έχω. Σωστά είπες, γιατί πέντε έλαβες και αυτός που έχεις πάλι είναι δικός. Άνοιξε αμέσως. Πού χτύπησε? Στο πνεύμα μέσα. Όταν είσαι γεμάτος από το πνεύμα του Θεού και ο άνθρωπος πάρει μια τέτοια εμπειρία και ξέρει ότι είναι ο Κύριος, δεν είσαι εσύ, θα ανοίξει. Θα σπάσει, θα αρχίσει να κλαίει. Ουερά. Πώς θα ευαγγελίσουμε, αδελφοί μου? Πώς θα μιλήσουμε στους ανθρώπους? Όλο εξαρτάται από τη σύνδεση που έχεις με τον Κύριο. Γιατί τίποτα και καμιά κατάσταση δεν είναι η ίδια. Δεν είναι κάτι που να το μιμήσει και να το κάνεις το ίδιο. Προσέξτε το αυτό. Πρέπει κάθε φορά να είσαι ανοιχτός και να οι αντένες σου να είναι ανοιχτές και να δεις τι θέλει ο Κύριος να κάνει. Πώς θέλει να κινηθεί. Βλέπεις ανθρώπους, μην τους βλέπεις με τις αρχικά μάτια. Κοίταξε μέσα. Κύριε, άνοιξε μου τα μάτια να δω. Αν ο Κύριος θέλει, θα σου δείξει. Αν θέλει. Πολλές φορές, πριν του ζητήσεις, εκείνος σου δείχνει πράγματα. Για να τα υπηρετήσεις και οι άνθρωποι να σωθούν. Σας έχω πει για τη Γεωργία, σε μια από τις συναθρήσεις που είχαμε, όταν ο Κύριος μου λέει, προσευχήσου για όλους, ένα θέατρο, εκατοντάδες κόσμο. Και καθώς μου έδινε πέντε λόγους προφητικούς για τον καθέναν, τους χτυπούσε, ένιωθα, χτυπούσε το πνεύμα τους και σοριαζόντουσαν οι άνθρωποι κάτω. Με κλάματα. Με κλάματα. Έρχεται μια κυρία 40 χρονών, 35 κάπου εκεί. Και μόλις έρχεται, αμέσως ο Κύριος μου δείχνει ότι είχε άρρωστο στο σπίτι.
Λέω, έχεις άρρωστο σπίτι. Ναι, ναι, είναι ο πατέρας μου. Ωραία, έλα να προσευχθούμε να το θεραπεύσει. Μου δείχνει ότι έχει πρόβλημα με τη μέση της και δεν μπορεί να περπατήσει καλά. Λέω, έχεις πρόβλημα με τη μέση σου. Ναι, ναι, έχω πρόβλημα. Αμέσως αρχίζει και σπάει. Γιατί? Ξεφεύγει από εδώ. Μιλάει ο Θεός μέσα στον άνθρωπο. Του λέει, κοίτα, εδώ είμαι. Τη βάζω, κάθεται, ισιώνουν τα πόδια της και αρχίζει και κλαίει και της λέω, θες να δώσεις την καρδιά σου στον Κύριο? Αυτός τα κάνει γιατί σε αγαπάει. Ναι, ναι, ναι, ευχαριστώ. Ναι. Τελείωσε, το ήτανε. Γρήγορα, μέσα σε 3-4 λεπτά, όλο. Και αυτή ήταν η υφυπουργός της παιδείας και των θρησκευμάτων της Γεωργίας. Δεν ξέρεις ποιον θα υπηρετήσεις. Δεν ξέρεις ποιον θα υπηρετήσεις. Ο Κύριος έστειλε τον Φίλιππο στη Γάζα και υπηρέτησε τον Υπουργό Οικονομικών της Κανδάκης, της Αιθιοπίας. Είσαι έτοιμος? Πέστε μου, αδελφοί, έχουμε κάτι άλλο πολύ πιο πολύτιμο? Είναι ένα έργο μπροστά μας. Ο Κύριος έχει φτάσει στα άκρα, θέλει να ξεκινηθεί και πρέπει να σηκωθούμε, πρέπει να ξυπνήσουμε, πρέπει να αλλάξουμε. Από τον πιο νέο μέχρι τον πιο μεγάλο. Δεν έχει σημασία. Ο Θεός εργάζεται με όλες τις ηλικίες. Τα θαύματα ήταν μέρος της διδασκαλίας του Κυρίου και του Ευαγγελίου που κήρυτε. Τελείωσε. Άλλαξε αυτό? Πέστε μου, αδελφοί. Δεν άλλαξε ποτέ. Οι άνθρωποι το χάλασαν. Μετά τον 3ο αιώνα, μέχρι τα μέσα του 3ου αιώνα, ακούμε θαύματα να γίνονται δυνάμεις, προφητείες με τον Μοντανό και στην κεντρική Μικρά Ασία. Μετά έκανε μάχη η αυτοκρατορική εκκλησία και τα πέταξε έξω όλα. Τα πέταξε έξω, γιατί ήθελαν εξουσία. Να μπουν αυτοί να εξουσιάσουν τον κόσμο. Και το Πνεύμα του Θεού φεύγει. Έφυγε. Περάσαμε στο Μεσαίωνα. Σκοτάδι, τίποτα από λόγο. Αντίθετα γέμιζε κόμπος μάγους, μάγισσες, μαυρίλα, ακαθαρσία, βρωμιά, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Λατρεία που είναι να τραβάει κανείς τα μαλλιά του, να λατρεύουν ξύλα που ήταν κάποια εικόνα εκεί πάνω, αλλά δεν φαινότανε. Αυτό είμαι μάρτυρας ο ίδιος. Της Μαρίας, τη μαμά. Είχε μια γειτόνισσα που ήταν πολύ θρησκολήπτη. Και ήρθε εκεί και λέει, «Α, εγώ, λέει, έχω μια παλιά εικόνα. Πολύ παλιά που έχει ξεθοριάσει τελείως. Και την πηγαίνω στον παπά και μου την διαβάζει. Γιατί? Για να πάρει καινούργιες δυνάμεις, να ανανεωθεί η εικόνα. Και λέω, και ποια, τι εικόνα είναι εκεί, ποιος είναι εκεί? Λέει, δεν φαίνεται τίποτα. Α, δηλαδή, λατρεύεις ένα ξύλο. Αφού δεν υπάρχει κάποιο πρόσωπο, λατρεύεις το ξύλο. Εάν δεν βγούμε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο, αδελφοί, οι άνθρωποι και τα ξύλα και τις πέτρες θα προσκυνήσουν, γιατί μέσα τους είναι φτιαγμένοι να προσκυνήσουν. Έτσι μας έφτιαξε ο Κύριος. Μέσα το πνεύμα του ανθρώπου έχει ανάγκη να σπάσει, να ανοίξει, να δώσει λατρεία, να δώσει προσκύνηση. Είναι ανάγκη πιο μεγάλη από το φαγητό, πιο μεγάλη από το ποτό. Η λατρεία. Και ο διάβολος το ξέρει αυτό. Και κοιτάξτε τι έκανε. Δεν είμαι Θεός, τώρα θα δεις. Θα τους κάνω όλους Θεούς. Και άρχισε από τον Αδάμ και την Εύα. Θα γίνετε σαν Θεοί. Και αρχίζει να διδάσκει το πάνθεο. Βάλα, Στάρτη, ο Αμόν Ρα, Ίσις, Όσιρις, κάτω στην Ιδία, από τα ίδια, μια από τα ίδια εδώ στην Ελλάδα. Γέμισε τον κόσμο θεούς, θεές, δαίμονες, νηρίδες, γέμισε νύμφες, γέμισε ό,τι θέλεις. Να σκεπάσει τι? Τον ένα Θεό. Και αυτό το κάνει τώρα το σύστημα αυτό που λέγεται Βαβυλώνα.
Και ο Κύριος λέει, παιδί μου, σήκω. Οπλίσου. Και εγώ θα σε γεμίσω με τη δόξα μου. Θα δεις τη δόξα μου. Θέλει να δείξει ο Κύριος την καταστροφή του Σατανά. Ω, πόσο χαίρομαι όταν βλέπω, όχι στα δικά μου πόδια βέβαια, στο Κυρίου τα πόδια πέφτουνε. Και το έχουμε δει αυτό. Άνθρωποι, τους, κάτω. Α, ελέμονες, τσιρίζουνε, φωνάζουνε. Ευχαριστώ, Κύριε. Αμήν. Κάτω. Είμαστε κυρίαρχοι με τον Κύριο. Θα βασιλεύσουμε πάνω σε αυτή τη γη, χώρια αιώνια μέσα στη δόξα Του. Θαύματα, γιατί ο Ιησούς έχει εξουσία πάνω στο κακό. Πρέπει να φανεί αυτό. Πρέπει να δουν οι άνθρωποι. Μας έλεγε ο αδερφός ο Εμίλ, το θυμάστε, ο αδερφός ο Εμίλ από την Αίγυπτο. Είναι με τον Κύριο τώρα ο αδερφός. Τον κάλεσαν μια εκκλησία στο Αμάν για να τους ποιμάνει. Και πήγε ο αδερφός. Ξαφνικά έρχεται η αστυνομία, τον πιάνει και τον βάζει μέσα στη φυλακή. Έτσι, χωρίς λόγο, χωρίς τίποτα. Μέσα στη φυλακή ήταν ένας γίγαντας, πανύψηλος. Και ήταν ο αρχηγός των φυλακισμένων. Και μόλις μπαίνει ο Εμίλ μέσα, σηκώνεται αυτό το τέρας και πάει κοντά του και σηκώνει το χερούκλα του να του δώσει μια για να τον καθυλώσει. Μόλις σήκωσε το χέρι του, λέει ο αδερφός Εμίλ, «Στοπ στο όνομα του Ιησού Χριστού!» Κοκάλωσε το χέρι του, δεν κατέβαινε. Σε λίγο άσε να τρέμει ολόκληρος. Σε παρακαλώ, προσευχή σου να κατέβει το χέρι μου. Προσεύχεται, κατεβαίνει. Ευαγγέλισε όλη τη φυλακή. Και τον δέχτηκαν. Αν δεν ευαγγέλισε μια φυλακή. Θα σηκωθώ, τι είναι αυτά που λέτε, θα σηκωθώσεις. Όταν όμως είναι εκεί η δύναμη του Θεού, τους πιάνει τεταρτιαίος. Γέμισε. Γέμισε. Αυτό είναι το κάλεσμα. Γέμισε με τη δόξα, με το μεγαλείο του Θεού. Τα θαύματα δείχνουν ότι ο Ιησούς ήρθε να ελευθερώσει το ανθρώπινο γένος από τα βάσανα και το θάνατο. Θα δεις ανθρώπους που βασανίζονται χρόνια να τους ελευθερώνει ο Κύριος. Δείχνουν ότι ο Ιησούς είναι ο χορηγός της ζωής. Ότι έχει πολύ συμπόνια για τον καταβλημένο λαό, όπως τους πεινασμένους, τους άρρωχους, άρρωστους φτωχούς, που δεν έχουν ούτε χρήματα να πάνε στο γιατρό. Το είδα αυτό στην Αφρική. Ήταν στο κρεβάτι, ο άνθρωπος τον έπιασε ξαφνικά, τον έπιασε λονοσία και άρχισε να τρέμει σαν το ψάρι στο κρεβάτι. Πειμένος τον έπιασε ξαφνικά, τον έπιασε λονοσία και άρχισε να τρέμει σαν το ψάρι στο κρεβάτι. Πειμένος. Θυμάμαι και το όνομά του, Τζόσουα. Λέει, ο αδερφός ο Τζόσουα έχει, τον έπιασε λονοσία. Και ήταν υπεύθυνος για το φαγητό και όλα αυτά για να μπορώ να κηρύξω στους εργάτες. Πάω κάτω, προσεύχομαι, διατάσσω την λονοσία να φύγει από πάνω του, στο όνομα του Ιησού Χριστού και μου δείχνει ο Κύριος ώρας ένα άγγελο, ούτε ένα και λέω, Κύριε, ευχαριστώ. Ανεβαίνω πάνω, λέω, ο Κύριος τον θεράπευσε και συνεχίζουμε το μάτι μου. Σε λίγο τον βλέπουμε να τρέχει ανεβαίνοντας επάνω και να λέει, εσύ κάνε αυτό, εσύ κάνε εκείνο. Λέω, βλέπετε, ο Κύριος τον θεράπευσε. Όλοι φωνάζανε. Αμήν. Αμήν. Στη Βουλγαρία αυτή η κοπέλα σας το έχω πει. Κάτι έγινε, έκανε δίδυμα και δεν μπορούσε να σταματήσει αιμορραγία από τη μήτρα. Και οι γιατροί κάναν ό,τι μπορούσαν και μετά της είπα να πάει στο σπίτι για να πεθάνει. Μου έκανε εντύπωση όταν μπήκαμε με τον Ιουλιάν μέσα, μύρισα τον θάνατο. Ο Θεός έχει να σου δώσει υπερβολικές αισθήσεις, έξοχες, από το πνεύμα Του που δεν τις γνωρίζεις. Θα ξέρεις, ξέρεις όμως τι είναι. Ήταν εκεί πνεύμα ακάθαρτο που θα σκοτώσει τη γυναίκα αυτή. Και ο άντρας της με τα δύο μωρά, αγκαλιά. Κερί, γυναίκα, πετσί και κόκαλο, κάτασπρι. Και της λέμε, έχεις πίστη να προσευχηθούμε και να σε κάνει καλά. Ναι, μου λέει. Ωραία, έλα μαζί να προσευχηθούμε. Προσευχόμαστε, επιτιμήσαμε το θάνατο, διατάξαμε την αιμορραγία να σταματήσει
και

0: προσευχήματα με γλώσσες και ησυχάσαμε, νιώσαμε ότι ο Κύριος εργάστηκε. Φύγαμε. Πάω μετά από 1,5 μήνα στη Βουλγαρία, πάμε σε αυτό το χωριό. Στο Γκούρκοβο, χωριό Γκούρκοβο. Και βλέπω μια, στο τέλος μια κοπέλα με κοιτάει επίμονα. Και να γελά, μου χαμογελά, λέω, Ιουλία, ποια είναι αυτή η κοπέλα εκεί. Λέει, δεν την ξέρεις, μου λέει, δεν την ξέρω, ποια είναι. Είναι, λέει, αυτή που θεράπησε ο Κύριος με τα δίδυμα. Μια πανέμορφη κοπέλα. Αμέσως τη θεράπησε. Λέει, ο Κύριος με θεράπευσε. Αμήν. Πες μου τώρα αυτό με τι πληρώνεται αυτό το πράγμα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θαύματα για να δείξει ότι η δύναμη και η παρουσία Θεού ήταν μαζί του. Θα σε υποστηρίξει ο Κύριος. Κηρύττεις το Ευαγγέλιο, θα αποδείξει ότι είναι μαζί σου. Γιατί θέλει και εσύ να αποδειχθείς. Γιατί είστε παρέα. Αμήν. Είσαι συνεργάτης του. Πώς έστειλε τους μαθητές του να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Πώς τους έστειλε. Κοιτάξτε. Ματθαίος 10, 5ο εδάφιο. Τούτους τους 12 απέστειλε ο Ιησούς και παρήγγειλε σε αυτούς λέγον. Αυτή την εκκλησία εδώ ο Κύριος την απέστειλε και της παραγγέλνει τώρα λέγον. Τα ακούμε. Η είσοδο εθνών μη υπάγεται, μας λέει πηγαίνετε στα έθνη. Σε πόλη Σαμαριτών μη εισέλθετε. Γιατί ήταν πρώτα να ακούσει ο Ισραήλ. Τιμούσε το λαό του ο Κύριος. Εμάς μας λέει σε όλο τον κόσμο. Αμήν. Υπάγεται δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλώτα. Σε αυτούς είπε το οίκο Ισραήλ. Και υπάγοντες κηρύτεται λέγοντες ότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Ασθενούντας θεραπεύεται, λεπρούς καθαρίζεται, νεκρούς εγείρεται, δαιμόνια εκβάλλεται, δωρεάν ελάβεται, δωρεάν δότε. Έτσι κηρύτεται το Ευαγγέλιο. Στο Λουκά 9:2 και απέστειλεν αυτούς δια να κηρύττωσιν τη Βασιλεία του Θεού και να ιατρεύωσι τους ασθενούντας. Μαζί. Δεν ξεχωρίζεται το κήρυγμα του Ευαγγελίου από τα θαύματα της δυνάμεις της θεραπείας. Στο 9 λέει και θεραπεύεται τους εναυτοί ασθενείς και λέγεται προς αυτούς επλησίασιν σε εσάς Βασιλεία του Θεού. Θεραπεία και Ευαγγελισμός. Θαύματα και Ευαγγελισμός μαζί. Διεκδίκησε το. Όλες οι Ευαγγελίες του Θεού δίνονται πώς. Πώς δίνονται αδελφοί. Διαπίστεως. Διαπίστεως. Θα πάρετε τη γη Χαναάν, σας την έχω δώσει. Μπρος. Όσοι πίστεψαν, μπήκαν. Όσοι πίστεψαν. Να η Χαναάν μπροστά μας, αδελφοί. Τα πολύτιμα του Θεού είναι εκεί έξω. Είναι εδώ αυτά που είναι, δόξα τον Κύριο. Αλλά τα πολύτιμα είναι έξω. Είναι οι ψυχές αυτές που λαχταρούν να γνωρίσουν τον Κύριο. Και να σας πω κάτι. Πολλοί που θα έρθουν, αδελφοί, θα κάνουν πολύ περισσότερα από ό,τι έχουμε κάνει όλοι εμείς μαζί. Αμήν. Ο Παύλος ήρθε αργότερα. Διώκτης. Αλλά έκανε πολύ περισσότερα από κάθε άλλον Απόστολο. Έχει εκπλήξεις ο Κύριος. Εβραίους 2:3 λέει, πώς εμείς θέλουμε να εκφύγει αν αμελήσουμε τόσο μεγάλη σωτηρία. Ακούστε, η οποία άρχισε να λαλείται δια του Κυρίου, η σωτηρία, το Ευαγγέλιο. Εβεβαιώθηση μας υπό τον ακουσάντων. Έχεις ισχυρή ομολογία ότι ναι, ζω με τον Κύριο, ανήκω σε Αυτόν, ήρθε στη ζωή μου, με άλλαξε. Είμαι μάρτυρας της παρουσίας Του. Ζει, είναι αναστημένος ο Κύριος. Τι είναι η δική σου μαρτυρία. Λέει, όταν ανεβαίνουν οι Άγιοι στην αρπαγή και αυτοί ενίκησαν αυτόν τον διάβολο δια του αίματος του αρνίου, δια του λόγου της μαρτυρίας του στόματος αυτών, κοιτάξτε πόσο σημαντικό είναι. Και διότι δεν αγάπησαν την ψυχή αυτών μέχρι θανάτου. Και ο Θεός συνεπεμαρτύρει με σημεία και τέρατα και με διάφορα θαύματα και με διανομάσεις του Αγίου Πνεύματος κατά την θέληση αυτού. Προσέξτε το αυτό. Κατά την θέληση αυτού. Γι' αυτό πρέπει να είναι συντονισμένος. Συμμαρτυρούσε ο Θεός. Θα συμμαρτυρήσει με σένα. Θα συμμαρτυρήσει. Γιατί ο Θεός, πώς ξέρουμε ότι θα μας συμμαρτυρήσει και με εμάς. Δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός. Ανοίγεις όπως και εκείνη, θα σου δώσει και σένα τέτοια πράγματα. Θα πω αυτό σαν κατακλίδα Κοιτάξτε, ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος θα λέγαμε είναι το πρότυπο που έχει βάλει ο Θεός για μας τους εθνικούς. Πώς κήρυτε το Ευαγγέλιο. Α Κορινθίους Β 4. Και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν γίνονται με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας. Καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας. Όχι. Αλλά πώς. Με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως, δια να είναι η πίστη σας ουχή δια της σοφίας των ανθρώπων, αλλά δια της δυνάμεως του Θεού. Αυτό που σας έλεγα. Η πίστη στηρίζεται στα μη βλεπόμενα και πρέπει να πάρουν ενέργεια μέσα από την παρουσία του Κυρίου. Και αυτό είναι που αλλάζει τη ζωή τους. Α Κορινθίους 4:20. Διότι η Βασιλεία του Θεού δεν είναι εν λόγω, αλλά εν δυνάμει. Κάτι πρέπει να κάνεις γι' αυτό. Ρωμαίους 15:18. Διότι δεν θέλω τολμήσει να είπε ότι εξεκείνουν τα οποία δεν έκανε ο Χριστός διεμού προς υπακοήν των εθνών λόγο και έργο. Δεν μας έλεγε πράγματα άλλων, μας έλεγε αυτά που ο Θεός έκανε μέσα από τον ίδιο. Που ήταν αυτό που της μάρτυρες. Πώς? Με δύναμη σημείων και τεράτων, με δύναμη του Πνεύματος του Θεού, ώστε από Ιερουσαλήμ και Κύκλο μέχρι της Ιλυρίας. Ποια είναι η Ιλυρία? Η Αλβανία. Το Ιλυρικό. Μέχρι εκεί πάνω πήγε. Με τα πόδια. Με τα πόδια. Εξεπλήρωσα το κήρυγμα του Ευαγγελίου του Χριστού. Το εξεπλήρωσα. Ένιωθε ήσυχος μέσα του. Κήρυξα. Ακούσανε οι άνθρωποι. Ακούσανε. Πράξεις 19:10. Έγινε δε τούτο επί 2 έτη. Εδώ τώρα ήταν στην Έφεσο ο Παύλος. Δίδασκε 2 έτη σε ένα σχολείο κάποιου ονόματι Τύρανου. Ώστε πάντες οι κατοικούντες στην Ασία ήκουσαν τον λόγο του Κυρίου, οι Ιουδαίοι και οι Ελλήνες. Και ακούστε τώρα, και ο Θεός έκανε δια των χειρών του Παύλου θαύματα μεγάλα, ώστε και επί τους ασθενείς εφέροντα από τους σώματος αυτού μανδύλια και περιζώματα και έφευγαν από αυτόν ασθένειε και τα πνεύματα πονηρά εξήρχονται από αυτόν. Δεν μπορείς να φανταστείς τι θα κάνει ο Θεός με τη δύναμή του. Τι εμβέλεια, τι βάθος. Και τι παράξενα πράγματα ο Θεός μπορεί να κάνει για να αγγίξει και να φέρει τους ανθρώπους. Θυμάστε όταν πιάσαν τους μαθητές και τους βάλαν φυλακή. Ήρθε ο άγγελος και τους άνοιξε την πόρτα. Και τι τους είπε? Παιδιά, εντάξει, πήγαινε να ξεκουραστείτε λίγο σπίτι και μετά ξαναρχίζουμε πάλι. Τι τους είπε, έρευε? Ακούστε τι είπε. Υπάγεται και σταθέντες λαλείτε εν το ιερό προς το λαόν πάντα στους λόγους της ζωής ταύτης. Μη χάνετε χρόνο. Γι' αυτό λέω ότι σε κάποια πράγματα έχουμε μείνει λίγο πίσω. Ποιμένος είμαι, τι θα πω. Λίγο πίσω έχουμε μείνει. Όχι, αδελφοί μου, δεν είναι ώρα γι' αυτό. Κήρυτα στην Τουρκία και ένιωθα τις ψυχές των ανθρώπων άδειες. Ήθελα να πω για τον Αχάβ. Και λέω, ξέρουμε ποιος είναι ο Αχάβ. Και μου κάνει ο ποιμένας, δεν ξέρανε ποιος είναι ο Αχάβ. Ξέρουμε ποιος είναι ο Αχάβ. Αν ξέρουμε. Μας έχει βγει ο λόγος από τα ρουδούνια, από τα αυτιά. Έχουμε γεμίσει και την ευχαριστούμε. Και θέλουμε κι άλλο, περισσότερο. Γιατί έτσι πρέπει. Ναι, τώρα τι θα κάνουμε όμως με αυτό. Τι θα κάνουμε. Ο Φίλιππος κατέβηκε στη Σαμάρια, την ευαγγέλισε, έκανε θαύματα, σημεία, τέρατα. Όλη η πόλη ήρθε στα πόδια του Χριστού. Ένας άνθρωπος. Τι ήταν αυτό που τους έλκυσε? Μέχρι ελκύστηκε και ο μάγος, ο Σίμων. Τι τον έλκυσε? Οι δυνάμεις. Και θα φέρουν τέτοιους ανθρώπους, γιατί αυτοί είναι ερωτευμένοι με δύναμη, για να έχουν εξουσία πάνω στους ανθρώπους. Αλλά το Πνεύμα του Θεού θα σου το άτομο αυτό θα το απομονώσει και θα τον φέρει αντιμέτωπο με τον Κύριο. Θεωρών σημεία και θαύματα μεγάλα γινόμενα, εξεπλήτε το ο Σίμων. Σημεία και θαύματα μεγάλα. Τέλος, πάμε Μάρκος 16 στο 20. Κοιτάξτε τι λέει. Πού είμαστε εκεί. Αφού τώρα τους είπε ο Κύριος, πάγεται σε όλο τον κόσμο και ρίξει το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση, όποιος πιστέψει και θα σωθεί, όποιος απιστήσει θα κατακριθεί. Σημεία δε εις πιστεύσαντας θέλουσι παρακολουθά αυτά εν το ονόματι μου, θέλουσι να εκβάλει η δαιμόνια, θέλουσι να είναι νέας γλώσσας, σημεία είναι αυτά. Όφης αρούσι, όπως ο Παύλος. Και αν θα να σημειώνει την πίεση, δεν θέλει βλάψει αυτούς. Και λέει στο 20, εκείνη δε, είναι δηλαδή η ώρα πριν να αναλυφθεί ο Κύριος. Εξερθώντες, εκήρυξαν πανταχού, σημειώστε αυτή τη λέξη, συνεργούντος του Κυρίου. Σε στέλνει έξω και δεν σε στέλνει μόνο σου. Θα συνεργήσει μαζί σου. Θα αρχίσει να σου μιλάει, να σε οδηγεί και θα είναι αυτό καθημερινότητα για σένα. Θα ξυπνάς με οράσεις, θα κοιμάσαι, θα βλέπεις ενύπνοια, θα ακούς τη φωνή του Κυρίου στον ύπνο σου, στον ξύπνιο σου. Δεν σε αφήνει έτσι. Αν δεν γίνεται, είναι γιατί είμαστε αλλού. Είμαστε φορτωμένοι με άλλα πράγματα. Συνεργούντος το Κύριο και βεβαιούντος το κήρυγμα δια των επακολουθούντων θαυμάτων. Πρέπει το κήρυγμά σου να επιβεβαιωθεί από τα θαύματα που θα επακολουθούν τη διακονία σου. Το θέλουμε, αδελφοί. Λοιπόν, ελάτε με απλότητα. Μιλήσαμε με απλότητα. Με απλότητα να το ζητήσουμε από τον Κύριο. Τι λέτε, να μας το δώσει. Τώρα μας βάζει στα δύσκολα. Όχι, αδελφοί μου, δεν σας βάζω εγώ στα δύσκολα. Και εγώ μαζί σας είμαι. Αυτή είναι η οδός. Πρέπει να την περπατήσουμε. Πρέπει να την περπατήσουμε. Για να είμαστε αντάξει της κλίσης του Κυρίου και του ονόματος που έδωσε και το έχουμε πάνω μας. Το όνομα του Ιησού. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Σε ευχαριστούμε Ιησού, σε ευχαριστούμε Κύριε. Σε ευχαριστούμε. Κύριε Ιησού, συγχώρησέ μας για τι έχουμε παραμελήσει, Κύριε, το έργο Σου. Συγχώρησέ μας γιατί έχουμε βάλει άλλα πράγματα μπροστά, γιατί έχουμε ανοίξει τα μάτια μας στα του κόσμου, έχουμε δεχθεί το φρόνημα του κόσμου και έχουμε βάλει αυτό μπροστά σε τόσα θέματα, Κύριε. Συγχώρησέ μας. Συγχώρησέ μας, Κύριε. Και ζητάμε σήμερα να ξεκινήσεις, Κύριε, ένα βαθύ εξονυχιστικό έργο μέσα μας. Κύριε Ιησού, να πιάσουμε το ημάτιό Σου και να μη Σε αφήσουμε μέχρι να έρθει η ευλογία Σου επάνω μας. Κύριε, ζητάμε Εσένα, ζητάμε το Πνεύμα Σου το Άγιο, ζητάμε τη συμμαρτυρία Σου, είμαστε συνεργοί Σου Κύριε και θέλουμε Εσύ να μας αλλάξεις, να βγάλεις από μέσα μας κάθε απιστία, κάθε ολιγορία Κύριε, κάθε αργοπορία Ιησού Άγιε που έχουμε, αμέλεια και να βάλεις το ζήλο Σου μέσα καυτό Κύριε Ιησού να καταφάγει την ψυχή μας Χριστέ μου Άγιε. Να μας δώσεις το θάρρος του λέοντα, Κύριε, να βγούμε έξω. Και Εσύ θα ανοίξεις τύρες, θα ανοίξεις οίκους, θα ανοίξεις τρόπους, Κύριε, να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο Σου. Θα φανεί η δόξα Σου, γιατί θα συμμαρτυρήσεις με τα παιδιά Σου, Κύριε. Έλα τώρα και γέμισέ μας. Είμαστε τα αγκία Σου, Κύριε. Σαν εκείνη τα αγκία του Ελισέ. Και θέλουμε να μας γεμίσεις με το έλεον του Πνεύματός Σου, Κύριε. Πλημμύρισε μας Ιησού. Έλα και άλλαξε τον κάθε ένα από μας, Κύριε. Είσαι εδώ παρόν αυτή την ώρα και το χέρι Σου το Άγιο είναι γεμάτο από ευλογία, γεμάτο από δύναμη, γεμάτο από χαρίσματα, γεμάτο από δόξα, Κύριε. Και θέλεις κάθε παιδί Σου το οποίο σε πιστεύει και ανοίγεται να πλημμυρίσει με αυτή τη δόξα, Κύριε. Το ζητάμε και το λαμβάνουμε με πίστη αυτή την ώρα, Κύριε. Αυτή την ώρα. Γέμισε την Εκκλησία Σου. Κάνε μας στράτευμα τρομερό με σημαίες. να τρέμει ο εχθρός μπροστά στο στράτευμά σου, Κύριε. Γιατί εσύ έχεις θέσει το όνομά σου επάνω μας. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Ανέβασε την πίστη μας, Κύριε. Ανέβασε μας σε άλλο μέτρο πίστης, το οποίο είναι αναγκαίο για να μπορείς να κινηθείς, Ιησού. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, 5ο κεφάλαιο. Τώρα θα ψάλω στον αγαπημένο μου ένα τραγούδι του αγαπητού μου για τον αμπελώνα του. Ο αγαπημένος μου είχε ένα αμπελώνα επάνω σε παχύτατο λόφο και τον έφραξε ολόγυρα και συγκέντρωσε από αυτόν τις πέτρες και τον φύτεψε με τα πλέον εκλεκτά κλίματα και έκτισε στο μέσον του ένα πύργο και ακόμα κατασκεύασε μέσα σε αυτόν ένα πατητήρι και περίμενε να κάνει σταφύλια, αλλά έκανε αγριοστάφυλλα. Και τώρα κάτοικοι της Ιερουσαλήμ και άνδρες του Ιούδα, κρίνετε, παρακαλώ, ανάμεσα σε μένα και στον αμπελώνα μου. Τι ήταν δυνατό να κάνω ακόμα στον αμπελώνα μου και δεν του το έκανα σε αυτόν? Γιατί λοιπόν, ενώ περίμενα να κάνει σταφύλια, έκανε αγριοστάφυλλα? Τώρα λοιπόν, θα σας αναγγείλω τι θα κάνω εγώ στον αμπελώνα μου. Θα αφαιρέσω το φραγμό του και θα καταφαγωθεί. Θα χαλάσω τον τοίχο του και θα καταπατηθεί και θα τον κάνω έρημο. Δεν θα κλαδευθεί ούτε θα σκαφτεί, αλλά εκεί θα βλαστήσουν τριβόλια και αγκάθια. Θα προστάξω ακόμα τα σύννεφα να μην βρέξουν επάνω του βροχή. Αλλά ο αμπελώνας του Κυρίου των Δυνάμεων είναι ο οίκος Ισραήλ και οι άνδρες του Ιούδα το αγαπητό του φυτό. Και περίμενε κρίση, εντούτοις, δέστε, καταδυνάστευση. Δικαιοσύνη, εντούτοις, δέστε, κραυγή. Ουές εκείνους που ενώνουν σπίτι με σπίτι και συνδέουν χωράφι με χωράφι, μέχρι ότου μη μείνει τόπος, ώστε να κατοικούν μόνοι τους στο μέσον της γης. Στα αυτιά μου, ο Κύριος των Δυνάμεων είπε: «Βέβαια, πολλά σπίτια θα μείνουν ερημωμένα, μεγάλα και καλά, χωρίς κατοίκους. Ναι, 10 στρέμματα αμπελώνα θα δώσουν ένα βαθ και ο σπόρος ενός χωμόρ θα δώσει ένα εφά. Ουές εκείνους που, καθώς σηκώνονται το πρωί, αναζητούν σίκερα, οι οποίοι εξακολουθούν μέχρι το βράδυ, μέχρι ότου τους ανάψει το κρασί. Και η κιθάρα και η λύρα, το τύμπανο και ο αυλός και το κρασί είναι στα συμπόσια τους. Αλλά δεν παρατηρούν το έργο του Κυρίου και δεν θωρούν την ενέργεια των χεριών του. Γι' αυτό ο λαός μου φέρθηκε σε αιχμαλωσία, επειδή δεν έχει επίγνωση και οι έντιμοι από αυτούς λιμοκτονούν και το πλήθος τους καταξεράθηκε από δίψα. Γι' αυτά ο Άδης πλάτινε τον εαυτό του και άνοιξε υπέρμετρα το στόμα του και η δόξα τους

0: το πλήθος τους και ο θόρυβός τους και αυτοί που εντρυφούν θα κατέβουν σε αυτόν. Και ο κοινός άνθρωπος θα υποκύψει και ο δυνατός θα ταπεινωθεί και τα μάτια των ψηλών θα χαμηλώσουν. Και ο Κύριος των δυνάμεων θα υψωθεί σε κρίση και ο Άγιος Θεός θα αγιαστεί σε δικαιοσύνη. Τότε τα αρνιά θα βοσκηθούν σύμφωνα με τη συνήθειά τους και οι ξένοι θα φάνε τους έρημους τόπους με τα παχιά. Ουές εκείνους που σέρνουν την ανομία με σχοινιά ματαιότητας και την αμαρτία σαν με λουριά άμαξας. Αυτοί που λένε «Ας σπεύσει, ας επιταχύνει το έργο του για να δούμε». Και η Βουλή του Άγιου του Ισραήλ ας πλησιάσει και ας έρθει για να μάθουμε. Ουές εκείνους που λένε το κακό καλό και το καλό κακό. Αυτοί που βάζουν το σκοτάδι για φως και το φως για σκοτάδι. Αυτοί που βάζουν το πικρό για γλυκό και το γλυκό για πικρό. Ουές σε όσους είναι σοφοί στα μάτια τους και φρόνιμοι στον εαυτό τους. Ουές σε όσους είναι δυνατοί για να πίνουν κρασί και ισχυροί στο να ανακατεύουν σίκερα, οι οποίοι δικαιώνουν τον παράνομο για δώρα και το δίκαιο του δικαίου το αφαιρούν από αυτόν. Γι' αυτό, όπως η γλώσσα της φωτιάς κατατρώει το καλάμι και το άχυρο αφανίζεται στη φλόγα, έτσι και η ρίζα τους θα γίνει σαν σαπίλα και το άνθος τους θα ανέβει σαν σκόνη. Επειδή απέρριψαν τον νόμο του Κυρίου των δυνάμεων και καταφρόνησαν το λόγο του Αγίου του Ισραήλ. Γι' αυτό ο θυμός του Κυρίου άναψε ενάντια στο λαό του και απλώνοντας το χέρι του εναντίον τους, τους πάταξε. Και τα βουνά έτρεμαν και τα πτώματά τους έγιναν σαν κοπριά στο μέσο των δρόμων. Σ' όλα αυτά ο θυμός του δεν αποστράφηκε, αλλά το χέρι του είναι ακόμη απλωμένο. Και θα υψώσει ένα σημείο στα έθνη από μακριά και θα συρρίξει προς αυτά από την άκρη της γης. Και δέστε, θα έρθουν γρήγορα, με βιασύνη. Κανένας ανάμεσά τους δεν θα αποκάμει, ούτε θα προσκρούσει. Κανένας δεν θα νιστάξει, ούτε θα κοιμηθεί. Ούτε η ζώνη της οσφίος τους θα λυθεί, ούτε το λουρί των υποδημάτων τους θα κοπεί. Τα βέλη των οποίων είναι οξέα και όλα τα τόξα τους τεντωμένα. Τα νύχια των αλόγων τους θα νομιστούν σαν σμυνθυροβόλα πέτρα και η τροχή των αμαξών τους σαν ανεμοστρόβιλος. Οι βρυχυθμοί τους θα είναι σαν λιονταριού. Θα βρυχάζουν σαν σκύμνη λιονταριού. Ναι, θα βρυχάζουν και θα αρπάξουν μαζί το θύραμα και θα φύγουν. Και δεν θα υπάρχει κανένας που να ελευθερώνει. Και όταν κατά την ημέρα εκείνη βοήσουν εναντίον τους σαν βοή θάλασσας, θα κοιτάξουν στη γη και δέστε, σκοτάδι, λύπη και το φως σκοτίστηκε στον ουρανό της. Ισαΐας, έκτο κεφάλαιο. Κατά τον χρόνο που πέθανε ο βασιλιάς Οζίας, είδα τον Κύριο να κάθεται πάνω σε ένα θρόνο ψηλό και υπερυψωμένο και το κράσπεδό του γέμισε το ναό. Από πάνω του στέκονταν σεραφείμ, που το καθένα είχε 6 φτερούγια. Με τα 2 σκέπαζε το πρόσωπό του και με τα άλλα 2 σκέπαζε τα πόδια του και με τα υπόλοιπα 2 πετούσε. Και το ένα έκραζε προς το άλλο και έλεγε «Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Κύριος των δυνάμεων. Ολόκληρη η γη είναι πλήρης από τη δόξα του». Και οι παραστάτες της θύρας σύστηκαν από τη φωνή εκείνου που έκραζε και ο οίκος γέμισε από καπνό. Τότε είπα «Ω, ταλέπορος εγώ, επειδή χάθηκα, για το λόγο ότι είμαι άνθρωπος με ακάθαρτα χείλη και κατοικώ ανάμεσα σε λαό με ακάθαρτα χείλη, επειδή τα μάτια μου είδαν τον βασιλιά, τον Κύριο των δυνάμεων». Τότε πέταξε προς εμένα ένα από τα σεραφείμ έχοντας στο χέρι του ένα κάρβουνο φωτιάς που πήρε με τη λαβίδα από το θυσιαστήριο και το άγγιξε στο στόμα μου και είπε «Δες, αυτό άγγιξε τα χείλη σου και η ανομία σου εξαλείφθηκε και η αμαρτία σου καθαρίστηκε». Και άκουσα τη φωνή του Κυρίου που έλεγε ποιον θα αποστείλω και ποιος θα πάει για μας?» Τότε είπα, «Να με, εγώ, απόστειλέ με». Και είπε, «Πήγαινε και πες σε αυτό το λαό, με την ακοή θα ακούσετε και δεν θα εννοήσετε, και βλέποντας θα δείτε και δεν θα καταλάβετε. Η καρδιά αυτού του λαού πάχυνε και τα αυτιά τους έγιναν βαριά και έκλεισαν τα μάτια τους για να μην βλέπουν με τα μάτια τους και ακούν με τα αυτιά τους και καταλάβουν με την καρδιά τους και επιστρέψουν και θεραπευθούν». Τότε είπα, «Κύριε, μέχρι πότε?» Και απάντησε, «Μέχρι ότου ερημωθούν οι πόλεις, ώστε να μην υπάρχει κάτοικος, και τα σπίτια, ώστε να μην υπάρχει άνθρωπος, και η γη να ερημωθεί ολοκληρωτικά. Και ο Κύριος απομακρύνει τους ανθρώπους και γίνει μεγάλη εγκατάλειψη στο μέσον της γης. Εν τούτης, θα μείνει σε αυτή ακόμη ένα δέκατο, και αυτό πάλι θα καταφαγωθεί, όπως η τερέβινθος και η βελανιδιά που ο κορμός μένει σε αυτά όταν κόβονται. Έτσι το Άγιο Σπέρμα θα είναι ο κορμός της». Ιησούς του Ναβί, 10ο κεφάλαιο. Και καθώς ο Αδονισεδέκ, ο βασιλιάς της Ιερουσαλήμ, άκουσε ότι ο Ιησούς κυρίευσε τη γη και την εξολόθρευσε, ότι καθώς έκανε στην Ιεριχώ και στο βασιλιά της, έτσι έκανε και στη γη και στο βασιλιά της, και ότι οι κάτοικοι της Γαβαών έκαναν ειρήνη με τον Ισραήλ και έμειναν ανάμεσά τους, φοβήθηκαν υπερβολικά. Επειδή η Γαβαών ήταν μεγάλη πόλη, σαν μια από τις βασιλικές πόλεις, και επειδή ήταν μεγαλύτερη από τη γη, και όλοι οι άνδρες της ήσαν δυνατοί. Γι' αυτό ο Αδονισεδέκ, ο βασιλιάς της Ιερουσαλήμ, έστειλε στον Οάμ, το βασιλιά της Χεβρών, και στον Πιράμ, το βασιλιά της Ιαρμούθ, και στον Ιαφιά, το βασιλιά της Λαχής, και στο Δεβίρ, το βασιλιά της Εγλών, λέγοντας, «Ανεβείτε σε μένα και βοηθήστε με για να πατάξουμε τη Γαβαών», επειδή έκανε ειρήνη με τον Ιησού και με τους γιους Ισραήλ. Και αφού συγκεντρώθηκαν οι πέντε βασιλιάδες των Αμοραίων, ο βασιλιάς της Ιερουσαλήμ, ο βασιλιάς της Χεβρών, ο βασιλιάς της Ιαρμούθ, ο βασιλιάς της Λαχής, ο βασιλιάς της Εγλών, ανέβηκαν αυτοί και όλα τα στρατεύματά τους και στρατοπέδευσαν μπροστά από τη Γαβαών και πολεμούσαν εναντίον της. Και οι Γαβαονίτες έστειλαν στον Ιησού, στο στρατόπεδο στα Γάλγαλα, λέγοντας, «Μη αποσύρεις το χέρι σου από τους δούλους σου. Ανέβα γρήγορα σε μας και σώσε μας και βοήθησέ μας. Επειδή συγκεντρώθηκαν εναντίον μας όλοι οι βασιλιάδες των Αμοραίων που κατοικούν στην ορεινή περιοχή». Και ο Ιησούς ανέβηκε από τα Γάλγαλα, αυτός και ολόκληρος ο πολεμιστής λαός μαζί του και όλοι οι δυνατοί πολεμιστές. Και ο Κύριος είπε στον Ιησού, «Μην τους φοβηθείς, επειδή τους παρέδωσα στο χέρι σου. Κανένας από αυτούς δεν θα σταθεί μπροστά σου». Ήρθε λοιπόν ο Ιησούς ξαφνικά κατά πάνω τους, αφού ανέβηκε από τα Γάλγαλα κατά τη διάρκεια όλης της νύχτας. Και ο Κύριος τους κατατρόπωσε μπροστά στον Ισραήλ και τους πάταξε με μεγάλη σφαγή στη Γαβαών και τους καταδίωξαν στο δρόμο που ανεβαίνει προς την Βεθορών και τους κατέκοβαν μέχρι την Αζικά και μέχρι τη Μακίδα. Και ενώ φεύγοντας από μπροστά από τον Ισραήλ ήταν στην κατάβαση της Βεθορών, ο Κύριος έριξε από τον ουρανό μεγάλες πέτρες εναντίον τους μέχρι την Αζικά και πέθαναν. Περισσότεροι ήταν εκείνοι που πέθαναν από τις πέτρες του χαλαζιού παρά όσους οι γη Ισραήλ κατέκοψαν με μάχαιρα. Τότε ο Ιησούς μίλησε στον Κύριο την ημέρα που ο Κύριος παρέδωσε τους Αμοραίους μπροστά στους γιους Ισραήλ και είπε μπροστά στον Ισραήλ, «Στάσου ήλιε επάνω στη Γαβαών και εσύ φεγγάρι επάνω στη Φάραγγα Εαλών». Και ο ήλιος στάθηκε και το φεγγάρι έμεινε ακίνητο μέχρι ότου ο λαός εκδικήθηκε τους εχθρούς του. Δεν είναι αυτό γραμμένο στο βιβλίο του Ιασύρ? Και ο ήλιος στάθηκε στο μέσον του ουρανού και δεν έσπευσε να δύσει μέχρι μια ολόκληρη ημέρα. Και τέτοια μέρα δεν υπήρξε ούτε πριν ούτε μετά, ώστε ο Κύριος να ακούσει φωνή ανθρώπου, επειδή ο Κύριος πολεμούσε υπέρ του Ισραήλ. Και ο Ιησούς επέστρεψε και μαζί του ολόκληρος ο Ισραήλ στο στρατόπεδο στα Γάλγαλα. Και οι πέντε βασιλιάδες αυτοί έφυγαν και κρύφτηκαν σε μια σπηλιά στη Μακίδα. και ανήγγειλαν στον Ιησού, λέγοντας: «Οι πέντε βασιλιάδες βρέθηκαν κρυμμένοι σε μια σπηλιά στη Μακεδά». Και ο Ιησούς είπε: «Κυλήστε μεγάλες πέτρες στο στόμιο της σπηλιάς και βάλτε κοντά τους ανθρώπους για να τους φυλάτουν. Και εσείς μη στέκεστε. Καταδιώκετε τους εχθρούς σας και πατάξτε την οπισθοφυλακή τους. Μην τους αφήσετε να μπουν στις πόλεις τους, επειδή ο Κύριος ο Θεός σας τους παρέδωσε στα χέρια σας». Και αφού ο Ιησούς και οι γιοι Ισραήλ τέλειωσαν να τους φωνεύουν με υπερβολικά μεγάλη σφαγή, μέχρι ότου εξολοθρεύτηκαν, οι υπόλοιποι από αυτούς, όσοι διασώθηκαν, μπήκαν σε οχυρωμένες πόλεις. Και ολόκληρος ο λαός επέστρεψε στο στρατόπεδο στον Ιησού, στη Μακηδά, ειρηνικά. Κανένας δεν κούνησε τη γλώσσα του ενάντια σε κάποιον από τους γιους Ισραήλ. Και ο Ιησούς είπε: «Ανοίξτε το στόμιο της σπηλιάς και βγάλτε έξω προς εμένα τους πέντε βασιλιάδες εκείνους από τη σπηλιά». Έτσι και έκαναν και έβγαλαν έξω προς αυτόν τους πέντε εκείνους βασιλιάδες από τη σπηλιά. Το βασιλιά της Ιερουσαλήμ, το βασιλιά της Χεβρών, το βασιλιά της Ιαρμούθ, το βασιλιά της Λαχής, το βασιλιά της Εγλών. Και αφού έβγαλαν έξω προς τον Ιησού εκείνους τους βασιλιάδες, ο Ιησούς κάλεσε όλους τους άνδρες του Ισραήλ και είπε στους αρχηγούς των πολεμιστών που ήρθαν μαζί του: «Πλησιάστε, βάλτε τα πόδια σας επάνω στους λαιμούς αυτών των βασιλιάδων». Και αυτοί πλησίασαν και έβαλαν τα πόδια τους επάνω στους λαιμούς τους. Και ο Ιησούς τους είπε: «Μη φοβάστε, ούτε να δηλιάζετε. Γίνεστε ανδροί και ενδυναμώνεστε. Επειδή έτσι θα κάνει ο Κύριος σε όλους τους εχθρούς σας ενάντια στους οποίους μάχεστε». Και ύστερα από αυτά, ο Ιησούς τους πάταξε και τους θανάτωσε και τους κρέμασε σε πέντε ξύλα. Και κρέμονταν στα ξύλα μέχρι την εσπέρα. Και γύρω στη δύση του ήλιου, ο Ιησούς πρόσταξε και τους κατέβασαν από τα ξύλα και τους έριξαν στη σπηλιά όπου είχαν κρυφτεί. Και στο στόμιο της σπηλιάς σκύλησαν μεγάλες πέτρες, οι οποίες μένουν εκεί μέχρι τη σημερινή ημέρα. Και εκείνη την ημέρα ο Ιησούς κυρίευσε τη Μακηδά και πάταξε με μάχαιρα αυτή και το βασιλιά της. Εξολόθρευσε αυτούς και όλους τους ανθρώπους που ήσαν σε αυτήν. Δεν άφησε υπόλοιπο. Και στο βασιλιά της Μακηδά έκανε όπως έκανε και στο βασιλιά της Ιεριχώ. Και ο Ιησούς διάβηκε και μαζί του ολόκληρος ο Ισραήλ από τη Μακηδά στη Λιβνά και πολεμούσε τη Λιβνά. Και ο Κύριος παρέδωσε και αυτή και το βασιλιά της στο χέρι του Ισραήλ και την πάταξε με μάχαιρα και όλους τους ανθρώπους που ήσαν μέσα σε αυτή. Δεν άφησε σε αυτή υπόλοιπο. Και στο βασιλιά της έκανε όπως έκανε και στο βασιλιά της Ιεριχώ. Και ο Ιησούς διάβηκε και μαζί του ολόκληρος ο Ισραήλ από τη Λιβνά στη Λαχής και στρατοπέδευσε απέναντί της και την πολεμούσε. Και ο Κύριος παρέδωσε τη Λαχής στο χέρι του Ισραήλ και την κυρίευσε τη δεύτερη μέρα και πάταξε με μάχαιρα αυτή και όλους τους ανθρώπους που ήσαν σε αυτή, σύμφωνα με όσα έκανε στη Λιβνά. Τότε ο Ράμ, ο βασιλιάς της Γεζέρ, ανέβηκε για να βοηθήσει τη Λαχής. Και ο Ιησούς πάταξε αυτόν και το λαό του μέχρι ότου δεν του άφησε υπόλοιπο. Και ο Ιησούς διάβηκε και μαζί του ολόκληρος ο Ισραήλ από τη Λαχής στην Εγλών και στρατοπέδευσαν απέναντί της και την πολεμούσαν. Και την κυρίευσαν εκείνη την ημέρα και την πάταξαν με μάχαιρα. Και εξολόθρευσε εκείνη την ημέρα όλους τους ανθρώπους που ήσαν σε αυτή, σύμφωνα με όλα όσα έκανε στη Λαχής. Και ο Ιησούς ανέβηκε και μαζί του ολόκληρος ο Ισραήλ από την Εγλών στη Χεβρών και την πολεμούσαν. Και την κυρίευσαν και πάταξαν με μάχαιρα αυτή, το βασιλιά της και όλες τις πόλεις της και όλους τους ανθρώπους που ήσαν μέσα σε αυτή. Και δεν άφησε υπόλοιπο. Σύμφωνα με όλα όσα έκανε στην Εγλών. Και εξολόθρευσε αυτή και όλους τους ανθρώπους που ήσαν μέσα σε αυτή. Και ο Ιησούς στράφηκε και μαζί του ολόκληρος ο Ισραήλ στη Δεβίρ και την πολεμούσε. Και κυρίευσε αυτή και το βασιλιά της και όλες τις πόλεις της. Και τους πάταξε με στόμα μάχερας και εξολόθρευσε όλους τους ανθρώπους που ήσαν μέσα σε αυτή. Δεν άφησε υπόλοιπο. Όπως έκανε στη Χεβρών, έτσι έκανε και στη Δεβίρ και στο βασιλιά της. Και όπως έκανε στη Λιβνά και στο βασιλιά της. Με αυτόν τον τρόπο ο Ιησούς πάταξε ολόκληρη την ορεινή γη και τη μεσηβρινή και την παιδινή και την Ασδόθ και όλους τους βασιλιάδες της. Δεν άφησε υπόλοιπο, αλλά εξολόθρευσε κάθε τι που είχε πνοή, καθώς ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, είχε προστάξει. Και ο Ιησούς τους πάταξε από την Κάδης Βαρνή μέχρι τη Γάζα και ολόκληρη τη γη Γεσέν μέχρι τη Γαβαών. Και όλους αυτούς τους βασιλιάδες και τη γη τους, ο Ιησούς κυρίευσε με μιας, επειδή ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, πολεμούσε υπέρ του Ισραήλ. Και ο Ιησούς επέστρεψε στο στρατόπεδο στα Γάλγαλα και μαζί του ολόκληρος ο Ισραήλ. Ιησούς του Ναβί, 11ο κεφάλαιο. Και καθώς το άκουσε ο Ιαβίν, ο βασιλιάς της Ασόρ, έστειλε στον Ιωβάβ, το βασιλιά της Μαδών, και στο βασιλιά της Συμβρών, και στο βασιλιά της Αχσάφ, και στους βασιλιάδες που ήσαν στο βορρά, στην ορεινή περιοχή και στην Παιδινή, απέναντι από την Χινερόθ, και στην Κοιλάδα, και στην Ναφαδόρ, δυτικά, και στους Χαναναίους, που ήσαν ανατολικά και δυτικά, και στους Αμοραίους, και στους Χεταίους, και στους Φερεζαίους, και στους Ιεβουσαίους, που ήσαν στην ορεινή περιοχή, και στους Εβαίους, που ήσαν κάτω από την Αερμόν, στη γη Μισπά. Και βγήκαν αυτοί και όλα τα στρατεύματά τους μαζί τους, πολλής λαός, σαν την άμμο που είναι κοντά στην άκρη της θάλασσας σε πλήθος, μαζί με άλογα και πολλές άμαξες σε υπερβολικό βαθμό. Και αφού όλοι αυτοί οι βασιλιάδες συγκεντρώθηκαν, ήρθαν και στρατοπέδευσαν μαζί κοντά στα νερά Μερόμ για να πολεμήσουν τον Ισραήλ. Και ο Κύριος είπε στον Ιησού, «Μη φοβηθείς από μπροστά τους, επειδή αύριο, περίπου αυτή την ώρα, εγώ θα τους παραδώσω όλους φωνευμένους μπροστά στον Ισραήλ. Τα λογά τους θα τα ακροτηριάσεις και τις άμαξές τους θα τις κατακάψεις με φωτιά». Και ο Ιησούς πήγε ξαφνικά και μαζί του όλος ο πολεμιστής λαός εναντίον τους στα νερά Μερόμ και έπεσαν επάνω τους. Και ο Κύριος τους παρέδωσε στο χέρι του Ισραήλ και τους πάταξε και τους καταδίωξε μέχρι τη Μεγάλη Σιδώνα και μέχρι τη Μιζερφόθ Μαΐμ και μέχρι την κοιλάδα Μισπά ανατολικά και τους πάταξαν μέχρι ότου δεν τους άφησαν υπόλοιπο. Και ο Ιησούς έκανε σε αυτούς καθώς ο Κύριος τον πρόσταξε. Τα άλογά τους τα ακροτηρίασε και τις άμαξές τους τις κατέκαψε με φωτιά. Και ο Ιησούς στράφηκε την ίδια αυτή εποχή και κυρίευσε την Ασόρ και πάταξε το βασιλιά της με μάχαιρα, επειδή η Ασόρ ήταν άλλοτε πρωτεύουσα όλων αυτών των βασιλιών. Και όλους τους ανθρώπους που ήσαν σε αυτήν, τους πάταξαν με μάχαιρα και τους εξολόθρευσαν. Δεν έμεινε τίποτε που είχε πνοή, και την Ασόρ την κατέκαψε με φωτιά. Και όλες τις πόλεις εκείνων των βασιλιάδων και όλους τους βασιλιάδες τους, ο Ιησούς τους έπιασε και τους πάταξε με μάχαιρα. Τους εξολόθρευσε όπως πρόσταξε ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου. Και όλες τις πόλεις, όσες έμειναν μαζί με τα προχώματά τους, δεν τις έκαψε ο Ισραήλ, εκτός μόνο την Ασόρ κατέκαψε ο Ιησούς. Και όλα τα λάφυρα αυτών των πόλεων και τα κτίνη, οι υγιοί Ισραήλ τα λαφυραγώγησαν για τον εαυτό τους. Όλους όμως τους ανθρώπους τους πάταξαν με μάχαιρα, μέχρι ότου τους εξολόθρευσαν. Δεν άφησαν τίποτε που είχε πνοή. Όπως ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή το δούλο του, έτσι και ο Μωυσής πρόσταξε τον Ιησού και έτσι έκανε ο Ιησούς. Δεν παρέβηκε τίποτε από όλα όσα ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Και ο Ιησούς κυρίευσε ολόκληρη εκείνη τη γη, την ορεινή και ολόκληρη τη μεσημβρινή και ολόκληρη τη γη Γεσέν και την κοιλάδα και την παιδινή περιοχή και το βουνό του Ισραήλ και την κοιλάδα του. Από το βουνό Αλάκ που υψώνεται προς τη Σιήρ μέχρι την Βαάλ Γαδ, στη κοιλάδα του Λιβάνου, κάτω από το βουνό Αερμόν. Και έπιασε όλους τους βασιλιάδες τους και τους πάταξε και τους ανάτωσε. Πολύ καιρό ο Ιησούς πολεμούσε με όλους αυτούς τους βασιλιάδες. Δεν υπήρχε πόλη που έκανε ειρήνη με τους γιους Ισραήλ, εκτός από τους Εβραίους που κατοικούσαν στη Γαβαών. Όλες τις κυρίευσαν με πόλεμο. Επειδή έγινε από τον Κύριο το να σκληρινθούν οι καρδίες τους, να έρθουν σε μάχη ενάντια στον Ισραήλ για να εξολοθρευτούν, να μην γίνει σε αυτούς έλεος, αλλά να εξαφανιστούν, όπως ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Και ο Ιησούς ήρθε εκείνη την εποχή και αφάνισε τους Ανακίμ από τα βουνά, από τη Χεβρών, από τη Δεβίρ, από την Ανάβ και από όλα τα βουνά του Ιούδα και από όλα τα βουνά του Ισραήλ. Ο Ιησούς τους εξολόθρευσε μαζί με τις πόλεις τους. Δεν έμειναν Ανακίμ στη γη των γιών Ισραήλ. Μόνο στη Γάζα, στη Γάθ και στην Άζωτο έμειναν. Και ο Ιησούς κυρίευσε ολόκληρη τη γη σύμφωνα με όλα όσα ο Κύριος είχε πει στον Μωυσή. Και ο Ιησούς την έδωσε στον Ισραήλ ως κληρονομιά, σύμφωνα με το διαμερισμό τους στις φυλές τους. Και η γη ησύχασε από πόλεμο. Ιησούς του Ναβί, 12ο κεφάλαιο. Και οι βασιλιάδες της γης, που οι γη Ισραήλ πάταξαν και κατακυρίευσαν τη γη τους στην περιοχή πέρα από τον Ιορδάνη, προς την ανατολή του ήλιου, από το ποταμό Αρνών μέχρι το βουνό Αερμών και ολόκληρη την παιδινή περιοχή ανατολικά, είναι τούτη. Ο Σιών, ο βασιλιάς των Αμοραίων, που κατοικούσε στην Εσεβών, που δέσποζε από την Αροήρ, που ήταν κοντά στην άκρη του ποταμού Αρνών και το μέσο του ποταμού και το μισό της γης Γαλάδ, μέχρι το ποταμό Ιαβόκ, το όριο των Ιωναμών. Και από την παιδινή περιοχή μέχρι τη θάλασσα Χινερόθ ανατολικά και μέχρι τη θάλασσα της Πεδιάδας, την Αλμυρή θάλασσα ανατολικά, προς το δρόμο που οδηγούσε στην Βέθ Ιεσιμώθ και από το μεσηβρινό μέρος, κάτω από την Ασδόθ Φασγά. Και τα όρια του Όγ, του βασιλιά της Βασάν, που εναπολύφθηκε από τους γίγαντες και που κατοικούσε στην Ασταρόθ και την Εδρέη, που εξουσίαζε στο βουνό Αερμών και στη Σαλχά και σε ολόκληρη τη Βασάν, μέχρι τα όρια των Γεσουριτών και των Μααχηθητών και στο μισό της γης Γαλάδ, το όριο του Σιών του βασιλιά της Εσεβών. Αυτούς τους πάταξε ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, και η γη Ισραήλ. Και ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, έδωσε τη γη τους ως κληρονομιά στους Ρουβινίτες και στους Γαδίτες και στο μισό της φυλής του Μανασί. Και αυτοί είναι οι βασιλιάδες της γης που ο Ιησούς πάταξε και η γη Ισραήλ από την εδώ πλευρά του Ιορδάνη, δυτικά, από την Βαλ Γαδ, στην κοιλάδα του Λιβάνου και μέχρι το βουνό Αλάκ, που ανεβαίνει στο Σιήρ. Και ο Ιησούς την έδωσε στις φυλές του Ισραήλ ως κληρονομιά, σύμφωνα με το διαμερισμό τους. Στα βουνά και στις κοιλάδες και στις πεδιάδες και στην Ασδόθ και στην έρημο και στο μεσηβρινό μέρος. Τους Χεταίους, τους Αμοραίους και τους Χαναναίους, τους Φερεζαίους, τους Εβαίους και τους Ιεβουσαίους. Το βασιλιά της Ιεριχώ έναν, το βασιλιά της Γε που ήταν κοντά στη Βεθήλ έναν, τον βασιλιά της Ιερουσαλήμ έναν, τον βασιλιά της Χεβρών έναν, το βασιλιά της Ιαρμούθ έναν, το βασιλιά της Λαχής έναν, το βασιλιά της Εγλών έναν, το βασιλιά της Γεζέρ έναν, τον βασιλιά της Δεβίρ έναν, τον βασιλιά της Γεδέρ έναν, τον βασιλιά της Ορμά έναν, το βασιλιά της Αράδ έναν, τον βασιλιά της Λιβνά έναν, τον βασιλιά της Οδολάμ έναν, τον βασιλιά της Μακιδά έναν, τον βασιλιά της Βεθήλ έναν, τον βασιλιά της Θαπφουά έναν, τον βασιλιά της Εφέρ έναν, τον βασιλιά της Αφέκ έναν, τον βασιλιά της Λασαρών έναν, τον βασιλιά της Μαδών έναν, τον βασιλιά της Ασόρ έναν, τον βασιλιά της Συμβρών Μερών έναν, τον βασιλιά της Αχσάφ έναν, τον βασιλιά της Θαανάχ έναν, τον βασιλιά της Μεγιδό έναν, τον βασιλιά της Κέδες έναν, τον βασιλιά της Ιοκνεάμ στην Καρμέλ έναν, τον βασιλιά της Δόρ στην Νάφαθ Δόρ έναν, τον βασιλιά των Εθνών στα Γάλγαλα έναν, τον βασιλιά της Σερσά έναν. Όλοι οι βασιλιάδες ήσαν 31.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Γλυκέ μας σωτήρα, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, είναι τιμή μας Κύριε που για άλλη μια φορά στεκόμαστε μπροστά Σου, μπροστά στο θρόνο Σου, βλέποντας Κύριε την Άγια Δόξα Σου. Είναι τιμή μας Κύριε που μπορούμε να μιλάμε σε Σένα και είναι τιμή μας Κύριε που Εσύ ο Κύριος έρχεσαι και μας μιλάς. Μας λες Άγια Λόγια, Λόγια πίστης, δύναμης, χρίσματος Κύριε, και Σε ευχαριστούμε, Σε ευγνωμονούμε για όλη αυτή την ευλογία που ζούμε με Σένα Κύριε, ο οποίος Είσαι ο Κύριος, ο Θεός μας, αλληλούια. Το χρίσμα Σου, η δόξα Σου, το Άγιο Σου αίμα. Αμήν. Σε ευχαριστούμε για όλα Κύριε. Αμήν. Σε ευχαριστούμε. Αμήν. Ο Θεός να μας ευλογήσει αδελφοί. Και θα ήθελα να διαβάσουμε προς Εβραίους 11:1. Είναι δε η πίστης ελπιζομένων πεποίθησης, βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπομένων. Όταν διαβάζουμε αυτό το εδάφιο, ο Κύριος μας λέει ότι πίστη είναι η σιγουριά του ανθρώπου σε ενέργειες και πράξεις που επιτελούνται ασχέτως εάν εμείς ως άνθρωποι δεν μπορούμε να τις αντιληφθούμε με τα φυσικά μας μάτια. Πίστη είναι η βεβαιότητα ότι κάθε υπόσχεση του Θεού έχει ήδη πραγματοθεί στην σφαίρα του Πνεύματος και σε λίγο καιρό θα πραγματοθεί και στη δικιά μας σφαίρα. Κυριολεκτικά κάθε υπόσχεση του Θεού θα μας δοθεί, καθώς ήδη όπως είπα έχει δοθεί στην σφαίρα του Πνεύματος. Και σήμερα, καθώς θα μιλήσουμε για τον Δημιουργό των πάντων, θα μιλήσουμε αδελφοί με στοιχεία τα οποία θα μας βοηθήσουν να αυξήσουμε την πίστη και παράλληλα να μας δώσει ο Κύριος εφόδια για να μπορούμε να μιλάμε σε ανθρώπους βοηθώντας τους ώστε να βγουν από την απιστία. Υπάρχουν ένα σωρό διδασκαλίες, ένα σωρό κοσμοθεωρίες, ένα σωρό φιλοσοφίες, ενώ η αλήθεια είναι μόνο μία. Ο δρόμος είναι μόνο ένας και η ζωή μονάχα αυτή του Κυρίου Ιησού Χριστού, που καθώς ζει στους αιώνες μας χαρίζει αυτήν την ζωή. Πρώτα την ζωή του Πνεύματος, καθώς ζούμε την επίγεια μας ζωή, μια άγια καθαρή ταπεινή εν Χριστώ Ιησού ζωή, και μετά αδελφοί ο Κύριος μας παίρνει, θα μας πάρει μάλλον στην παρουσία Του, ώστε εκεί να ζούμε μέσα στην χάρη Του, μέσα στο άπλυτο φως Του, μέσα στην αιωνιότητα τη δόξα Του, την παρουσία Του, την αιώνια ζωή. Στο Γένεσης 1:1 ο Λόγος μας λέει ότι ο Θεός εν αρχή επίησεν. Ο Θεός εν αρχή επίησεν. Και αμέσως κατανοούμε την ύπαρξη ενός ανώτερου πνευματικά όντος που είναι ο σχεδιαστής, ο πλάστης, ο δημιουργός ορατών και αοράτων. Ό,τι βλέπουμε και ό,τι δεν μπορούμε να δούμε με τους ανθρώπινους μας οφθαλμούς, τα έχει κάνει με την δύναμη και την ενέργειά Του ο Κύριος ο Θεός. Εάν κάποιος αποδεχθεί με πίστη την διδασκαλία της δημιουργίας, τότε θα έχει θέσει ένα γερό θεμέλιο που θα τον βοηθήσει να σταθεί δυνατός και όρθιος, λαμβάνοντας κάθε υπόσχεση του Θεού. Αντίθετα, εάν κάποιος πιστός έχει έστω και μία μικρή αμφιβολία για το ποιος είναι ο δημιουργός, τότε πώς θα πιστέψει στο σχέδιο, στις υποσχέσεις του Θεού και πώς θα πάρει τις ευλογίες του Κυρίου. Β' προς Κορινθίους 4:4. Τον οποίον απίστων όντων. Είναι μια φοβερή δήλωση μέσα στο Λόγο του Θεού, αδελφοί. Τον οποίον απίστων όντων ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε το νου για να μην επιλάμψει σε αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξας του Χριστού, ώστις είναι εικόν του Θεού. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η δημιουργία προϋποθέτει δημιουργό. Όταν όμως ένας άνθρωπος είναι μέσα στο σκοτάδι, έχοντας ένα πνεύμα απιστίας, δεν μπορεί να δει την αλήθεια ότι ο κτήτορας των πάντων είναι ο Κύριος ο Θεός. Και βλέπουμε ότι οι άνθρωποι δηλητηριασμένοι από το αιωσφορικό δηλητήριο ζουν μέσα στο σκοτάδι μια ζωή απιστίας, ακολουθώντας ένα σωρό κοσμοθεωρίες, φιλοσοφίες και διδασκαλίες, απορρίπτοντας με αυτούς τους τρόπους τη δόξα του Θεού και την επίγνωση της αληθείας. Ο διάβολος έχει ένα σωρό τρόπους, ένα σωρό δρόμους για να πλανήσει τον άνθρωπο, τους ανθρώπους. Και αν είναι δυνατόν και τα παιδιά του Θεού. Και βλέπουμε, αδελφοί, ότι από την πρώτη στιγμή ο διάβολος ήρθε στην Εύα να διδάξει, να της πει κάτι διαφορετικό από αυτό που είχε πει ο Κύριος ο Θεός. Να της δώσει μια άλλη αντίληψη για τα πνευματικά. Μετά, ο Κάιν, μέσα του, δεν είχε και αυτός μια υγιή διδασκαλία. Ενώ οι γονείς του, ο Αδάμ και η Εύα, τον είχαν διδάξει για την υγιή διδασκαλία ως προς την θυσία που θα έπρεπε να προσφέρει, ο Κάιν, ακολουθώντας το αιωσφορικό πνεύμα και τη σάρκα του, άλλαξε την θυσία με αποτέλεσμα να δυσαρεστηθεί ο Κύριος ο Θεός. Βλέπουμε, αδελφοί, οι άνθρωποι πόσο εύκολα πέφτουν στην παγίδα του σατανά. Για τον κάθε άνθρωπο, για την κάθε καρδιά, ο διάβολος έχει μία διδασκαλία που ταιριάζει γάντι στο θέλω του ανθρώπου. Και ο Κύριος να ευλογήσει τους ανθρώπους, να τους ελευθερώσει από όλα αυτά τα ψέματα και εμάς να μας κρατήσει στον δρόμο της αλήθειας, δίνοντάς μας την δύναμη να βοηθήσουμε αυτούς εκεί έξω τους ανθρώπους να γνωρίσουν με επίγνωση το δρόμο του Θεού, τη ζωή του Κυρίου και την αλήθειά Του. Υπάρχουν πάρα πολλά που ο διάβολος έχει δώσει στους ανθρώπους αυτές τις χιλιετηρίδες που υφίσταται η κτήση. Και αν ρωτήσουμε τους ανθρώπους, θα δούμε ότι ο κάθε άνθρωπος έχει ένα πιστεύω. Ξέρετε, μέχρι περίπου το 1600, αν θυμάμαι καλά, δεν υπήρχε άθεος άνθρωπος. Όλοι πίστευαν σε έναν Θεό. Είτε στον αληθινό Θεό, είτε σε ψεύτικους θεούς, κατ' επέκταση τον διάβολο. Από εκεί και μετά, άρχισε να υπάρχει και ο αθεϊσμός μαζί με όλες τις ψευδοδιδασκαλίες του διαβόλου. Και μιλάμε με πολλούς ανθρώπους. Ακούμε την γνώμη τους. Ακούμε τις αντιλήψεις τους. Ακούμε το τι πιστεύουν. Και είναι λυπηρό που πιστεύουν τα όσα πιστεύουν μην πιστεύοντας το Λόγο του Θεού και τη δόξα του Κυρίου. Μιλάμε με πολλούς ανθρώπους και αυτά που θα σας πω, αδελφοί, τα έχουμε συζητήσει, τα έχουμε ακούσει και δυστυχώς μας έχουν στεναχωρήσει καθώς οι άνθρωποι όχι μονάχα τα λένε, αλλά τα υπερασπίζονται φανατικά, δογματικά και πεισματώδη. Και ρωτώντας τους ανθρώπους, πες μου σε παρακαλώ, πες μου, καλέ μου άνθρωπε, εσύ ποια γνώμη έχεις ως προς την δημιουργία, ως προς το ποιος είναι ο δημιουργός? Αν ρωτήσουμε τους ανθρώπους αυτή την ερώτηση, μετά από το αρχικό σοκ, θα αρχίσει ο κάθε άνθρωπος να μας αναλύει τη δικιά του γνώμη, το δικό του πιστεύω, τη δικιά του φιλοσοφία, που αυτά τα οποία θα ακούσουμε θα σας τα πω σε λίγο, ώστε να πάρουμε μια γνώση, να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε, να αντικρούσουμε τα πιστεύω, τα λανθασμένα των ανθρώπων, αλλά παράλληλα, αδελφοί, να τους βοηθήσουμε. Δεν είναι το θέμα να τους αντικρούσουμε, το θέμα είναι να τους βοηθήσουμε. Και η πρώτη θεωρία για την δημιουργία της κτήσης είναι ότι προερχόμαστε από εξωγήινους. Υπάρχουν άνθρωποι ανά τον κόσμο, και μάλιστα πάρα πολλοί, που πιστεύουν ότι ό,τι έχει δημιουργηθεί και ζει αυτή τη στιγμή στον πλανήτη Γη προέρχεται από εξωγήινους. Μάλιστα υπάρχουν και κάποιες θεωρίες που αυτοί οι άνθρωποι ομολογούν με απόλυτη βεβαιότητα. Κατά την προϊστορική λοιπόν περίοδο, εξελιγμένα όντα ήρθαν από κάποιον άλλο πλανήτη και ράντισαν την Γη με μικρόβια, με κάποιους λοιπόν μικροοργανισμούς, και το αποτέλεσμα ήταν να προέλθει η κάθε ύπαρξη. Από αυτόν τον μικροοργανισμό άρχισε να ζει η Αγελάδα, από τον άλλον ο άνθρωπος, από τον άλλον μικροοργανισμό το πρόβατο και ούτω καθεξής. Αυτό λέγεται πανσπερμία. Κάποιοι άλλοι λένε ότι εξωγήινοι πέταξαν απόβλητα στο διάστημα, και καθώς σε αυτά τα απόβλητα επάνω υπήρχαν κάποιοι μικροοργανισμοί, ήρθαν στην επιφάνεια της Γης με αποτέλεσμα να γεννηθεί η ζωή. Κάποιοι άλλοι λένε ότι πριν 350.000 χρόνια μία φυλή εξωγήινων με το όνομα Ανουκάκη ήρθε στην Γη θέλοντας να εκμεταλλευτεί το πλούσιο υπέδαφος της. Έτσι αυτά τα εξελιγμένα εξωγήινα όντα συνευρέθησαν με ζώα. Η θεωρία λέει είτε γήινα ζώα είτε δικά τους ζώα, με αποτέλεσμα να γεννηθεί από αυτή τη συνέβρεση ο άνθρωπος που θα εργαζόταν ως δούλος αυτών των όντων το έδαφος της Γης υπέρ των εξωγήινων. Φυσικά υπάρχουν και άλλες θεωρίες, αλλά το θεωρώ αστείο να πω κάτι περισσότερο. Β' Τιμωθέου 4:4. Και από μέν της αληθείας χέλουσι αποστρέψει την ακοή αυτών, εις δε τους μύθους χέλουσι εκτραπεί. Θα εκτραπούν στους μύθους. Και η δεύτερη θεωρία που θα σας αναλύσω μιλάει για τον τρόπο σκέψης των Ελληνιστών, οι οποίοι σύμφωνα με την ελληνιστική μυθολογία αναλύουν το πώς δημιουργήθηκε η ζωή και αυτός ο κόσμος. Κατά αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους, στην αρχή υπήρχε ένας θεός που ονομαζόταν Χάος. Ο θεός αυτός, καθώς κουράστηκε να είναι μόνος του, παρέθηκε. Έπλασε τα πάντα. Αρχικά έπλασε την θεά Γη, μετά τον φοβερό Τάρταρο, τη μαύρη νύχτα και την όμορφη ημέρα. Η θεά γη γέννησε με τη σειρά της κάθε τι που υπάρχει στην φύση. Σε αυτά που δημιούργησε υπήρχε και ο Θεός ουρανός, ο οποίος αφού παντρεύτηκε την θεά γη γέννησε πολλούς θεούς, και οι θεοί με τη σειρά τους γέννησαν το ανθρώπινο γένος. Κάποια στιγμή, και καθώς η Πανδώρα σκόρπισε όλα τα κακά στον κόσμο, ο Δίας εξόντωσε το ανθρώπινο γένος που ξαναδημιουργήθηκε όταν ο Δευκαλίωνας, ένας ημίθεος, και η Πύρα πετούσαν πέτρες πίσω τους. Σε αυτές του Δευκαλίωνα γίνονταν άνδρες, ενώ σε αυτές της Πύρας γυναίκες. Αυτή είναι η ελληνιστική θεωρία για το πώς δημιουργήθηκε η γη και ο άνθρωπος. Α Τιμοθέου 1.4. Μη δε να προσέχωσιν εις μύθους και γενεαλογίας απεράντους έτινες προξενούσι φιλονικίες μάλλον, παρά την εις την πίστην οικοδομήν του Θεού ούτω πράτε. Στο πέρασμα των χρόνων, αδελφοί, των αιώνων, άρχισε να υπάρχει και η εξελεκτική θεωρία, ο δαρβινισμός. Είναι θεωρία που λέει ότι προερχόμαστε από τους πιθήκους. Καταρχήν να πούμε ότι υπάρχουν τρεις υποθέσεις γύρω από την δημιουργία της ζωής κατά τους υποστηριχτές αυτής της θεωρίας. Η πρώτη υπόθεση μας λέει ότι η ζωή άρχισε στην γη από ένα μικρό σπέρμα που βρισκόταν επάνω σε έναν μετεωρίτη ή κάποιο άλλο αντικείμενο το οποίο έπεσε στην γη. Η δεύτερη κατά αυτούς υπόθεση υποστηρίζει ότι η ζωή εμφανίστηκε κάποτε αυτόματα με την αυτόματη γένεση σε ένα φρισμένο πρασινοπό κύμα στον ωκεανό. Και η τρίτη υπόθεση υποστηρίζει ότι μια μεγάλη αστραπή πέρασε την ατμόσφαιρα της γης και δημιούργησε τον πρώτο πυρήνα ζωής στην γη. Ο μεγάλος μικροβιολόγος Λουδοβίκος Παστέρ, μετά από λεπτομερείς μελέτες, είπε «εξ νυξίλο νυξίλη», που σημαίνει «από το τίποτα δεν μπορεί να προέλθει τίποτα». Και μάλιστα αντίκρουσε την θεωρία του Georges Lemaître το 1927, ο οποίος διατύπωσε την θεωρία της μεγάλης εκρήξεως και της αρχής του σύμπαντος, το γνωστό Big Bang. Η εξελεκτική θεωρία λέει ότι στην αρχή η ζωή δημιουργήθηκε από την ένωση ατόμων αζότου, άνθρακα, υδρογόνου, μαζί με λίγο θιάφη και μερικά άλλα συστατικά. Ακούστε, σας παρακαλώ, τι λένε αυτοί οι άνθρωποι. Πιστεύουν όλα αυτά αντί να πιστέψουν ότι ο Κύριος ο Θεός έπλασε τα πάντα. Και τους ευλογάμε, αδελφοί, το φως να λάμψει στο μυαλό τους, το πνεύμα και την καρδιά τους, για να πιστέψουν τη μοναδική αλήθεια και να βγουν από τα δεσμά και τις αλυσίδες κάθε ψέματος και αναλήθειας. Η πρώτη λοιπόν μορφή κατά αυτού ζωής ήταν ένα στίγμα από αυτές τις ενώσεις. Το μικρό αυτό στίγμα μετατράπηκε σε αμοιβάδα. Η αμοιβάδα εξελίχθηκε σε ψάρι. Το ψάρι έγινε αμφίβιο ζώο. Το αμφίβιο ζώο έγινε ερπετό. Το ερπετό έγινε πουλί. Από το πουλί προήλθε το θηλαστικό και από το θηλαστικό ο άνθρωπος. Η μεταλλαγή των ειδών, λένε, έγινε γιατί εφαρμόστηκε τέλεια ο νόμος του ισχυρού. Και την εξελεκτική θεωρία την διατύπωσε ο Δαρβίνος Κατά τη διάρκεια του πεντάχρονου εξερευνητικού του ταξιδιού με το πλοίο Beagle 1831 μετά Χριστό, 1836 μετά Χριστό, κυρίως στα νησιά Γκαλαπάγκος. Ο νόμος του ισχυρού τι είναι? Ένα είδος το οποίο ήθελε να κυριαρχήσει και να επιβιώσει. Με την πάροδο του χρόνου και κάτω από φυσικές συνθήκες αφαιρούσε ασήμαντα, άχρηστα οργανικά κομμάτια από πάνω του, από την φύση του και πρόσθεται άλλα πιο ικανά. Αυτοί οι άνθρωποι υποστηρίζουν για την εμφάνιση του πρώτου ματιού τα παρακάτω. Πάνω λοιπόν στο σώμα ενός ζώου πριν εκατομμύρια χρόνια υπήρχε ένα σημαδάκι, μια προεξοχή. Όταν το φως του ηλίου έπεφτε επάνω σε αυτό το ζώο, το δέρμα στο σημείο με την προεξοχή ήταν πιο ευαίσθητο. Έτσι το ζώο έστρεψε το σημαδάκι αυτό προς τον ήλιο, ώστε τα κύματα του φωτός να πέφτουν επάνω του. Έτσι και διαμέσου εκατομμυρίων ετών το σημαδάκι μεταβλήθηκε σε νεύρο που στην συνέχεια έγινε το γνωστό μάτι. Το πόδι δε κατά αυτούς δημιουργήθηκε όταν κάποιο ζώο απέκτησε μία προεξοχή, ένα εξογκωματάκι τέλος πάντων στο σώμα του. Και αφού ανακάλυψε ότι χρησιμοποιώντας αυτό το εξόγκωμα θα μπορούσε να κινηθεί καλύτερα, με την πάρο των χρόνων αναπτύχθηκε το πόδι. Τέλος, αποπίθηκοι γινήκαμε άνθρωποι κατά αυτούς ένεκεν της γενετήσιας επιλογής. Δηλαδή, οι πυθικίνες προτιμούσαν αρσενικούς πυθίκους με λιγότερο τρίχωμα. Και έτσι αυτό σιγά σιγά εξαφάνισε με την πάροδο των χρόνων το περίσσιο μαλλί στο σώμα, ενώ για την καλυτέρευση του ανθρώπου ως είδος έναν των πυθίκων λένε ότι ίσχυσε η θεωρία του ισχυρού. Αυτά που σας λέω είναι πράγματα τα οποία τα πιστεύουν άνθρωποι και τα ομολογούν ως αλήθειες. Είναι λυπηρό, αδελφοί. Πόσο πρέπει να νηστεύσουμε, πόσο πρέπει να προσευχηθούμε για αυτούς τους ανθρώπους. Ας σπάσουν οι αλυσίδες, αδελφοί. Προς Ρωμαίους 1, 22 και μετά 25 εδάφιο. Προς Ρωμαίους 1, 22 και μετά 25. Λέγοντες ότι είναι σοφοί, εμοράνθησαν. Και στο 25, ήτινες, μετήλαξαν την αλήθεια του Θεού εις το ψεύδος και στεβάστησαν και λάτρευσαν την κτήση μάλλον παρά τον κτήσαντα, ώστε είναι ευλογητός εις τους αιώνες. Αμήν. Ας δούμε τώρα και κάποιες άλλες ανθρώπινες θεωρίες για τη δημιουργία. Οι Πολυνήσιοι έλεγαν ότι κάποιο πουλί γέννησε πρώτα ένα αυγό από το οποίο προήλθε η ζωή. Οι Αιγύπτιοι και οι Ινδουιστές έλεγαν ότι οι θεοί τους έστειλαν ένα αυγό μέσω του οποίου ήρθαν στην ύπαρξη οι μορφές της ζωής. Στην αρχαία Ελλάδα, ο Θαλής ο Μιλήσιος το 600 π.Χ. έλεγε ότι όλα προήλθαν από το νερό. Ο Αναξίμανδρος από την Μίλητο την ίδια εποχή έλεγε ότι η ζωή ξεπήδησε από την πρωτόγονη λάσπη. Ο Αναξιμένης γύρω στο 550 π.Χ. θεωρούσε τον αέρα, την μήτρα, κάθε όντος. Τέλος, ο Ηράκλητος πίστευε ότι η ψυχή προερχόταν από την φωτιά. Πουθενά ο Κύριος ο Θεός. Η ύλη απ' την ύλη για την ύλη. Ψεύτικοι θεοί, εξωγήινοι, ένα σωρό φιλοσοφίες, αδελφοί, αλλά πουθενά η αλήθεια, ο Κύριος των δυνάμεων. Ψαλμός 14:1. Ψαλμός 14:1. Είπε ο άφρον εν την καρδία αυτού. Ω, αδελφοί, είναι φοβερό εδάφιο. Είπε ο άφρονας στην καρδιά του, «Δεν υπάρχει Θεός». Διεφθάρισαν, έγιναν δελειροί στα έργα. «Δεν υπάρχει πράτων αγαθών». Όταν ένας άνθρωπος πιστεύει ότι δεν υπάρχει Θεός, γίνεται ο χείριστος των ανθρώπων. Κάνει ό,τι θέλει. Δεν μπορεί να πράξει το αγαθό, γιατί μέσα του δεν εργάζεται η κατά Θεόν συνείδηση, αλλά η κατά κόσμο συνείδηση. Γένεσης 1-1. Εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Στην αρχή, αυτός που ποίησε, που έφτιαξε, που δημιούργησε, που έφτιαξε, έκαμε, ευλόγησε, έδωσε, έκτισε τα πάντα, είναι ο Κύριος, ο Θεός. Μέσα λοιπόν από την φωτιά της ηλιστικής φιλοσοφίας που καταστρέφει στο πέρασμά της εκατομμύρια ψυχές, έρχεται το μοναδικό βιβλίο που μας μιλάει, αδελφοί, για τη ζωή, για την πρόλευσή της και φυσικά για τον προορισμό αυτής. Μας λέει για τη δημιουργία της ζωής, από πού προήλθαμε και ποιος είναι ο προορισμός μας. Είναι ο Λόγος του Θεού, ο οποίος έρχεται να αποκαταστήσει κάθε βλάβη, να ξυπνήσει τον άνθρωπο και να του δώσει τη σωστή γνώση, οδηγώντας αυτόν στο σωστό δρόμο. Διαβάσαμε στο εδάφιο Γένεση 1-1 ότι ο ένας και μόνος Θεός, ο οποίος είναι αληθινός και ζωντανός, δημιούργησε τα

0: αντικρούεται και ο ηλισμός. Η ύλη επίησε την ύλη. Μεν έκαμε η ύλη την ύλη, ο Θεός δημιούργησε την ύλη. Για να ζήσει ο άνθρωπος τα όποια χρόνια της ζωής του, να γνωρίσει τον Κύριο τον Θεό, τον Σωτήρα της ψυχής του, να μετανοήσει, να δώσει την καρδιά του σε Αυτόν, να τον υπηρετήσει και να οδηγηθεί στον ουρανό, στην αιώνια παρουσία του Κυρίου. Επίσης, να πούμε κάποια πράγματα. Δεν γνωρίζουμε ούτε μία περίπτωση ζωντανού οργανισμού που δημιουργήθηκε από μόνος του. Η θεωρία των μαθηματικών καταδικάζει από πλευράς πιθανοτήτων την δημιουργία της ζωής από το μηδέν. Κάποιος μαθηματικός είπε, το να έχει γίνει το οτιδήποτε από μόνο του είναι σαν να βάλουμε έναν πίθηκο επάνω σε μια γραφομηχανή, να χοροπηδάει ο πίθηκος και να γραφτεί ένα τέλειο σε σύνταξη βιβλίο. Όσες πιθανότητες λοιπόν έχει ο πίθηκος πηδώντας επάνω στη γραφομηχανή να γράψει ένα τέλειο συντακτικά βιβλίο, τόσες πιθανότητες έχει και να δημιουργηθεί από το τίποτα οτιδήποτε και όσα αδελφοί βλέπουμε γύρω μας σε αυτή τη γη, σε αυτόν τον κόσμο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Οι άνθρωποι αυτοί σίγουρα δεν γνωρίζουν το Λόγο του Θεού για τις χιλιάδες προφητείες που εκπληρώθηκαν, για αυτές που εκπληρώνται σήμερα, για τις προφητείες τις μεσιανικές που μιλούν για το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν μάθει τις υπερφυσικές προσωπικές μας εμπειρίες, τα θαύματα του Κυρίου, τις νεκραναστάσεις, τις δυνάμεις, τα χαρίσματα, τις θεραπείες. Ακούστε αυτό. Μυτοχονδριακή εξέταση DNA σε 150 ανθρώπους από διαφορετικά μέρη έδειξε κοινό πρόγονο. Ξέρετε ποιον? Την Εύα. Ο παντοδύναμος Θεός έκανε να έρθουν στην ύπαρξη τα πάντα από το μηδέν. Με ξεχωριστό τρόπο ο Θεός δημιούργησε εσένα και μένα, δημιούργησε τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος πλάστηκε ολοκληρωμένος, γεμάτος αρετές, πρικισμένος, και αυτό βλέπουμε στο ότι ο Αδάμ ήταν πλήρης νοημοσύνης όταν έδινε ονόματα σε όλα τα ζώα. Δημιουργήθηκε ακέραιος ο άνθρωπος, καθώς πλάστηκε σύμφωνα με την εικόνα του Θεού και ήρθε σε ύπαρξη με τον Λόγο και, την δύναμη του Κυρίου. Ο άνθρωπος ήρθε σε ύπαρξη με τον δημιουργικό Λόγο του Θεού και τη δύναμη του Κυρίου. Αμήν. Αφού εν ολίγης αδελφοί είπαμε ό,τι είπαμε, έτσι περιληπτικά πιάσαμε κάποιες φιλοσοφίες, κάποιες διδασκαλίες, κάποιες θεωρίες. Με λίγα λόγια επίσης θα πούμε για τον Κύριο, τον αληθινό δημιουργό, και ότι εμείς είμαστε αποτέλεσμα της αγάπης Του, αποτέλεσμα της έκφρασης του σχεδίου Του, καθώς ο Κύριος ο Θεός δημιούργησε τα πάντα με κορονίδα της δημιουργίας των άνθρωπων. Και θα πούμε μερικά στοιχεία που επαληθεύουν τον βιβλικό τρόπο δημιουργίας. Και το πρώτο στοιχείο είναι η ανθρώπινη συνείδηση. Η ανθρώπινη συνείδηση είναι το πρώτο στοιχείο που επαληθεύει τον βιβλικό τρόπο δημιουργίας. Και διαβάζουμε Παροιμίες 20-27 εδάφιο. Λίχνος του Κυρίου είναι το πνεύμα του ανθρώπου, το οποίο διερευνά πάντα τα ενδόμηχα της καρδιάς. Η συνείδηση είναι η εσωτερική γνώση, η επίγνωση των πράξεων και των σκέψεών μας. Είναι κάτι από την τελειότητα της εικόνας του Θεού που είχε ο άνθρωπος προτού πέσει. Είναι βαλμένη από τον Θεό μέσα στον άνθρωπο για να μπορεί ο άνθρωπος να ξεχωρίζει το καλό από το κακό. Η συνείδηση είναι το φυσικό βιβλίο χαρισμένο από τον Θεό που όποιος καταφέρει και το διαβάσει, εκτελώντας το όσα λέει, μαθαίνει και καταλαβαίνει το σχέδιο και την καρδιά του Κυρίου, αποκτά θεϊκές γνώσεις. Όταν ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, φύτευσε μέσα του τον θεϊκό λογισμό ως μια φωτεινή σπίθα για να φωτίζει το νου του. Ο πρώτος νόμος ποιος ήτανε? Ο συνειδησιακός νόμος. Ο γραπτός νόμος πότε δόθηκε? Επί Μωυσή, 1500 χρόνια συν πλην προτού γεννηθεί ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Μέχρι τότε οι άνθρωποι βάδιζαν σύμφωνα με τον νόμο της συνείδησης και τα όσα άκουγαν από τους Αγίους και τους προφήτες. Η συνείδηση θεωρείται φρουρός του ηθικού βίου και το κυριότερο μέσο για την μεταμόρφωση του ανθρώπου με την χάρη του Θεού. Η συνείδηση είναι η φωνή του Θεού μέσα στον άνθρωπο. Είναι ο οφθαλμός της ψυχής. Είναι η δύναμη για να ανιχνεύσει τα ίχνη της παρουσίας του Χριστού. Είναι η ομορφιά για να νιώσει το έξοχο και διαφορετικό της φύσης του Κυρίου. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που μας έχει δώσει αυτή την ευλογία, την συνείδηση, για να ξεχωρίζουμε, αδελφοί, από τα ζώα. Όπως επίσης να μπορούμε να ξεχωρίζουμε, να έχουμε διάκριση το καλό από το κακό. Απορρίπτοντας το κακό, διαλέγοντας το καλό, να ζούμε μια ηθική ζωή μαζί με τον Κύριο μέχρι να έρθει να μας παραλάβει. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο μας βεβαιώνει τον βιβλικό τρόπο δημιουργίας είναι ο Λόγος του Θεού. Ιακώβου 1.18. Διαβάζουμε Ιακώβου 1.18. Εξαιτίας αυτού θελήσεως εγέννησε ημάς για του λόγου της αληθείας, για να είμαστε εμείς απ' αρχή της των κτισμάτων αυτού. Μας άφησε μια παρακαταθήκη ο Κύριος. Ένα αιώνιο δώρο. Ένα βιβλίο έξοχο. Ένα πολυμορφικό βιβλίο που περιλαμβάνει οτιδήποτε ο Κύριος ήθελε να μας μεταδώσει, να μας ευλογήσει. Περιλαμβάνει νόμους, ηθική, λειτουργίες, ύμνους, παροιμίες, βιογραφίες, επιστολές, προφητείες. Ο Λόγος του Θεού μας μαρτυρά τόσο την προέλευσή μας, όσο και το έξοχο αυτού που μας δημιούργησε. Ο Λόγος είναι η αιτία που γνωρίζουμε τα πάντα. Ο Λόγος του Θεού είναι η αιτία που μπορούμε να γνωρίσουμε τα πάντα. Την γέννηση, την αναγέννηση, την σωτηρία, την κόλαση. Σε αυτό το βιβλίο δεν υπάρχει ούτε ένα λάθος. Όλα έχουν έναν τέλειο ηρμό και μια έξοχη σύνδεση. Το 1/3 του Λόγου είναι προφητικό. Οι μεσιανικές προφητείες που είναι γύρω στις 320 επαληθεύτηκαν όλες. Όλες οι προφητείες που μιλούσαν για την ζωή του Κυρίου και γράφτηκαν, αποδόθηκαν από προφήτες κατά την Παλαιά Διαθήκη, περίπου 320 τον αριθμό, επαληθεύτηκαν στην ζωή του Κυρίου. Να πω επίσης ότι το 80% των προφητιών έχει πραγματοθεί. Ο Λόγος είναι επιστημονικά ακριβής, καθώς στοιχεία της φύσης και κανόνες αυτής που υπόθηκαν αιώνες πριν βιβλικά ανακαλύπτονται τώρα από τους επιστήμονες της σύγχρονης εποχής. Αρχαιολογικές ανασκαφές έφεραν στο φως χώρες και πόλεις που οι περιγραφές του Λόγου ταιριάζουν απόλυτα. Ο ίδιος ο Ιησούς επιβεβαίωσε κάθε τι που είναι γραμμένο μέσα στο Λόγο. Ψαλμός 119-105. Ψαλμός 119-105. Λίχνος εις τους πόδας μου είναι ο Λόγος σου και φως εις τας τρίβους μου. Ο Λόγος του Θεού είναι λίχνος, είναι φως που φωτίζει. Μας μιλάει κατευθείαν στην καρδιά, αδελφοί, και μας δίνει νόηση και σοφία, λύνοντάς μας οποιανδήποτε απορία. Και είναι κρίμα να βλέπουμε έξυπνους ανθρώπους με μια προκατειλημμένη αιμονή. Δέχονται πως όλα είναι δυνατά, πως όλα είναι αλήθεια, εκτός από την ιδέα πως ο Θεός δημιούργησε τα πάντα. Αλλά παρά τη σκληρότητα του ανθρώπου, ο Λόγος του Θεού μένει σαν βράχος, ασάλευτος και έτοιμος να δώσει σωτηρία και φως στον όποιο άνθρωπο μετανοημένα ανοίξει την καρδιά του. Τέλος αδελφοί, ένα τρίτο στοιχείο που μας διαβεβαιώνει και μας πιστοποιεί τον βιβλικό τρόπο δημιουργίας είναι η ίδια η δημιουργία. Η ίδια δημιουργία μαρτυρεί ότι όλα αυτά τα έφτιαξε και τα έκαμε ο Κύριος ο Θεός. Προς Ρωμαίους 1:20. Επειδή τα αόρατα αυτού διέκονται φανερός αποκτήσεως κόσμου νοούμενα δια των ποιημάτων, είτε αίδιος αυτού δύναμης και η θειώτης, ώστε αυτή είναι αναπολόγητη. Αν ένας άνθρωπος παρατηρήσει τη δημιουργία, την φύση, αν είναι ειλικρινής προς τον εαυτό του, τότε πρέπει να φωνάξει δυνατά: υπάρχει Θεός, υπάρχει ο Κύριος ο Θεός. Τι να πρωτοπούμε αδελφοί? Η γη είναι στη σωστή απόσταση από τον ήλιο. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει ζωή στην γη εάν ήταν λίγο κοντύτερα ή λίγο μακρύτερα. Έχει το σωστό μέγεθος η γη. Γιατί εάν είχε μικρότερο μέγεθος δεν θα μπορούσε να κρατήσει νερό, όπως ο Ερμής και η Σελήνη. Ενώ αν είχε μεγαλύτερο μέγεθος θα κρατούσε δηλητηριώδη αέρια. Βλέπουμε την βαρύτητα, τους νόμους της φύσεως, τους πλανήτες, τα αστέρια, την διαδικασία της εξάτμισης του νερού, την βροχή, τα ζώα, τα δέντρα, τα οροθέσια της θάλασσας, είναι όλα τέλεια φτιαγμένα. Αμήν. Υπάρχουν δισεκατομμύρια γαλαξίες, αστέρια, πλανήτες, δυνάμεις, ο ήλιος, οι δύο φωστήρες, τα αστέρια. Φοβερά πράγματα που δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι όλα αυτά έγιναν από μόνα τους. Τυχαία είναι η διδασκαλία, όπως είπαμε πριν λίγο, του φαταλισμού. Αμήν. Δεν μπορούν όλα αυτά να έγιναν τυχαία. Αλλά κάνοντάς σας μια ερώτηση, το πιο έξοχο δημιούργημα του Θεού ποιο είναι? Ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι το πιο έξοχο δημιούργημα του Κυρίου του Θεού. Θα πω λίγα στοιχεία για να ολοκληρώσουμε το κήρυγμά μας. Ο άνθρωπος, το ανθρώπινο σώμα, μοιάζει με μια μεγάλη πόλη όπου μένουν 300 τρισεκατομμύρια κάτοικοι. Οι ζωντανές μονάδες που αποτελούν το θαυμαστό αυτό δημιούργημα είναι τα ανθρώπινα κύτταρα. Καθένα από αυτά είναι γεμάτο από μία ουσίνη, το πρωτόπλασμα. Χωρίς κανένας να διδάξει αυτά τα μικροσκοπικά κύτταρα, αυτά αρχίζουν από την πρώτη στιγμή να κτίζουν το ανθρώπινο σώμα. Στην αρχή ο άνθρωπος έχει μία μονοθάλαμη καρδιά, που σε λίγο χρόνο αρχίζει να στέλνει υγρό από τις σωληνώσεις που έχουν δημιουργηθεί. Μέσα σε 2 μήνες, μέσα στη μήτρα, αρχίζουν να δημιουργούνται τα οστά και σιγά σιγά να δομείται ο άνθρωπος, καθώς έχουν πλαστεί το νευρικό σύστημα, η μύση του σκελετού και της καρδιάς. Να μιλήσουμε για το αίμα. Σε έναν υγιή και κανονικό άνθρωπο υπάρχουν 5 με 6 λίτρα αίματος. Το αίμα αυτό αποτελείται από τουλάχιστον 30 τρισεκατομμύρια ερυθρά κύτταρα. Κάθε λεπτό 72 εκατομμύρια από αυτά καταστρέφονται και ταυτόχρονα αντικαταστώνται. Κάθε ένα από αυτά τα αιμοσφαίρια εσωτερικά έχει μια ουσία, την αιμογλοβίνη. Είναι ένα είδος πρωτεΐνης που έχει τεράστιες δυνατότητες παρακράτησης οξυγόνου. Όταν φτάσει στους πνεύμονες, απορροφάει όλο το οξυγόνο όσο μπορεί, τέλος πάντων, να μεταφέρει, που είναι 4 φορές πιο πολύ από τον εαυτό του. Κατόπιν το μεταφέρει σε όλα τα ζωντανά κύτταρα για να αναπνεύσουν και να ζήσουν. Ακούστε, ένα τέτοιο μόριο αιμογλοβίνης αποτελείται από 758 άτομα άνθρακα, 1203 άτομα υδρογόνου, 195 άτομα αζότου, 3 άτομα θείου, 1 άτομο σιδήρου, 218 άτομα οξυγόνου, σύνολο 2378 άτομα σε κάθε μόριο αιμογλοβίνης. Όλα τα μόρια έχουν τον ίδιο αριθμό. Δεν μπορεί όλο αυτό να έχει γίνει από μόνο τα αδελφή. Να έχει μια εξωγήινη προέλευση ή μια εξελεκτική εξέλιξη. Δεν μπορεί όλο αυτό να έχει γίνει, αδελφοί. Δεν μπορεί να έχει γίνει, αδελφοί, αυτό πράγμα. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι αυτό το θαύμα, ο άνθρωπος, έχει δημιουργηθεί από το τίποτα. Η πίστη λέει ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από τον Κύριο τον Θεό. Να μιλήσουμε τα νεφρά. Καθαρίζουν το αίμα μας και συνολικά 300 φορές το σύνολο του αίματός μας περνάει από τα νεφρά. 300 φορές. Επίσης συντελούν ώστε να υπάρχει ισοζύγιο, το σωστό δηλαδή νερό, στο σώμα μας. Το σηκώτη, που είναι ένα χημικό εργοστάσιο, το φαγητό διασπάται και κατανέμεται στο σώμα. Είναι φίλτρο τοξικών ουσιών, όπως το αλκοόλ, καθώς διασπά κάθε βλαβερή ουσία. Έχουμε τους αδένες που παράγουν ουσίες ρευστές και χρήσιμες για το σώμα. Επίσης, αποβάλλουν από το σώμα άχρηστα υλικά. Οι αδένες είναι οι αμυγδαλές, η σιελογόνη, το σηκώτη, το πάνκρεας, η υδροτοποιή. Και τέλος, θα μιλήσω και για τον εγκέφαλο. Τον εγκέφαλό μας, αδελφοί, τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Έχει τον άμεσο έλεγχο όλων των εκούσιων ενεργειών του ανθρώπου, το βάδισμά μας, την ομιλία μας, αλλά και όλων των αυτόματων, την έκρηξη του σάλιου, την αναπνοή μας. Πολύπλοκο όργανο που ρυθμίζει εκατοντάδες δραστηριότητες ταυτόχρονα. Αποτελεί την πηγή της συνείδησης, της ευφυΐας, της δημιουργικότητας, των συναισθημάτων, της επικοινωνίας. Τέλος, λαμβάνει μια εσωτερική ροή πληροφοριών που έχουν σχέση με τα έσω όργανά μας και τις λειτουργίες του σώματος, όπως η πίεση του αίματος, η θερμοκρασία του σώματος. Όλα αυτά παρακολουθούνται και προκαλούν τις κατάλληλες αντιδράσεις συχνά χωρίς τη δικιά μας λογική συμμετοχή της συνείδησής μας. Χωρίς εμείς να καταλαβαίνουμε τίποτα, ο εγκέφαλος λειτουργεί ένα σωρό λειτουργίες, αδελφοί. Αμήν και ευχαριστούμε τον Κύριο που μας έφτιαξε κατά την εικόνα Του και μας φτιάχνει και κατά ομοίωσή Του και μας φτιάχνει σύμφωνα με την καρδιά Του, σύμφωνα με το θέλημα της αγάπης Του, ώστε, αδελφοί, να αντιπροσωπεύουμε ως εικόνα Θεού εκείνον στην γη. Και θα ήθελα να σηκωθούμε και να διαβάσουμε Ψαλμός 19:1 και να προσευχηθούμε. Να πάρουμε πίστη και παράλληλα, αδελφοί, ο Κύριος να δώσει το φως της αληθείας του σε κάθε καρδιά, σε κάθε άνθρωπο ο οποίος είναι ποτισμένος με το οποιοδήποτε διαβολικό, εωσφορικό, ερπετικό δηλητήριο. Θα προσευχθούμε και για εμάς, αλλά και για τους ανθρώπους εκεί έξω. Αλλά πρωτού αυτό, ας διαβάσουμε Ψαλμός 19:1. Οι ουρανοί διηγούνται την δόξα του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού. Αμήν. Ο Θεός να μας ευλογήσει, αδελφοί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και εδώ σε αυτόν το όνομα, το υπερπανόνομα. Πάσος σε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλεις ότι. Ποιο είναι το όνομα του Κυρίου? Ο Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο Ζ. Και εν τες ημέρες του Άχαζ, ιού του Ιωάθαμ, ιού του Οζίου, βασιλέως του Ιούδα, Ρεσίν, ο βασιλεύς της Συρίας, και Φεκά, ο υιός του Ρεμαλία, βασιλεύς του Ισραήλ, ανέβησαν επί την Ιερουσαλήμ, για να πολεμήσω συν αυτήν. Αλλά δεν εδυνήθησαν να εκπολιορκήσω συν αυτήν. Και ανήγγυλαν προς τον οίκον Δαβίδ, λέγοντες, «Η Συρία συνεφώνησε μετά του Εφραήμ, και η καρδία του Άχαζ και η καρδία του λαού αυτού εκλονίσθη, ως τα δέντρα του δάσους κλονίζονται υπό του ανέμου». Τότε είπεν ο Κύριος προς τον Ισαΐαν, «Έξελθε τώρα η συνάντηση του Άχαζ, σύ και Σεάρια Σούβ ο υιός σου, εις το άκρον του υδραγωγού της Άνω Κολυμπήθρας, κατά την μεγάλην οδόν του αγρού του Γναφέως, και είπε προς αυτόν, «Πρόσεχε, να μένεις ήσυχος, μη φοβηθείς, μη δε μικροψυχήσεις δια τας δύο ουράς των καπνιζόντων τούτων δαυλών, δια των άγριων θυμών του Ρεσίν και της Συρίας και του υιού του Ρεμαλία. Επειδή η Συρία, ο Εφραήμ και ο υιός του Ρεμαλία εβουλεύθησαν κακήν βουλήν εναντίον σου, λέγοντες, ας αναβόμεν εναντίον του Ιούδα και ας στενοχωρήσομεν αυτόν και ας διαμεριστόμεν αυτόν εις εαυτούς και ας βάλομεν βασιλέα εν μέσω αυτού τον υιόν του Ταβεήλ. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Τούτο δεν θέλει σταθεί, ουδέ θέλει γίνει. Διότι η κεφαλή της Συρίας είναι η Δαμασκός και η κεφαλή της Δαμασκού ο Ρεσίν. Και εις 65 έτη ο Εφραήμ θέλει συντριφθεί, ώστε να μην είναι λαός. Και η κεφαλή του Εφραήμ είναι η Σαμάρια και η κεφαλή της Σαμαρίας ο υιός του Ρεμαλία. Εάν δεν πιστεύετε, δεν θέλετε βεβαίως στερεωθεί». Και ελάλησεν έτη ο Κύριος προς τον Άχαζ, λέγον, «Ζήτησον σημείον παρακυρίου του Θεού σου. Ζήτησον αυτό ή εις το βάθος ή εις το ύψος άνω». Αλλά ο Άχαζ είπε, «Δεν θέλω ζητήσει, ουδέ θέλω πειράσει τον Κύριον». Και είπεν ο Ισαΐας, «Ακούσατε τώρα οίκος Δαβίδ. Μικρόν πράγμα είναι δια σας να βαρύνετε ανθρώπους και θέλετε βαρύνει έτη και τον Θεόν μου. Δια τούτο ο Κύριος αυτός θέλει σας δώσει σημείον. Ιδού, η Παρθένος θέλει συλλάβει και γεννήσει ιών και θέλει καλεστεί το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Βούτυρον και μέλι θέλει φάγει, εωσού μάθει να απορρίπτει το κακόν και να εκλέγει το αγαθόν. Διότι πριν μάθει το παιδίον να απορρίπτει το κακόν και να εκλέγει το αγαθόν, η γη την οποίαν αποστρέφεσαι θέλει εγκαταληφθεί υπό των δύο βασιλέων αυτής. Ο Κύριος θέλει φέρει επί σε και επί των λαών σου και επί των οίκων του πατρός σου ημέρας, έτινες δεν ήλθον αφής ημέρας εχωρίσθη από του Ιούδα ο Εφραήμ δια του βασιλέως της Ασσυρίας. Και εν εκείνη τη ημέρα θέλει συρρήξει ο Κύριος εις τας μίας τας εν της εσχάτης των ποταμών της Αιγύπτου και εις τας μελίσσας τας εν τη γη της Ασσυρίας. Και θέλει συνελθεί και αναπαυθεί πάσε επί τας ηρημωμένας κοιλάδας και εν τις τρύπες των βράχων και επί πάσαν βάτων και επί παν ωραίων δέντρων. Εν τη αυτή

0: Πέρα, ο Κύριος θέλει ξηρίσει με το ξηράφιον το μεμισθωμένον από του πέραν του ποταμού, μετά του βασιλέως της Ασσυρίας, την κεφαλήν και τα στρίχας των ποδών, και τον πόγωνα έτη θέλει αφαιρέσει. Και εν εκείνη τη ημέρα άνθρωπος τρέφων μίαν δάμαλην και δύο πρόβατα, από της αυθονίας του γάλακτος το οποίον θέλει συνδίδει, βούτυρον θέλει τρώγει. Διότι βούτυρον και μέλι θέλει τρώγει έκαστος, ως της υπελήφθη εν το μέσο της γης. Και εν εκείνη τη ημέρα, πας τόπος ενώ ήσαν χίλιε άμπελοι, χιλίων αργυρίων, θέλει είστε διατριβόλους και ακάνθας. Με βέλη και με τόξα θέλει συνελθεί εκεί. Διότι πάσα η γη θέλει κατασταθεί τρίβολη και άκανθε. Και παν όρος γεγεωργημένων με δίκελαν, όπου δεν ήλθε φόβος τριβόλων και ακανθών, θέλει είστε για να εξαποστέλλονται εκεί βόες και για να καταπατείτε υπό προβάτων.
1: Οσιέ, κεφάλαιο Α. Ο λόγος του Κυρίου, ο γενόμενος προς Οσιέ των ιών του Βεϊρή, εν τες ημέρες Οζίου, Ιουάθαμ, Άχαζ και Εζεκίου, βασιλέων του Ιούδα, και εν τες ημέρες Ιρεοβοάμ, Ιού του Ιωάς, βασιλέως του Ισραήλ. Αρχή του λόγου του Κυρίου δια του Οσιέ. Και είπε Κύριος προς τον Οσιέ, «Είπαγε, λάβε εις αυτόν γυναίκα πορνείας και τέκνα πορνείας, διότι η γη κατεπόρνευσε, εκλίνασα από όπισθεν του Κυρίου. Και υπήγε και έλαβε την Γόμερ, τη γατέρα του Δεβιλαΐμ, και συνέλαβε και γέννησεν εις αυτόν Ιών. Και είπε Κύριος προς αυτόν, «Κάλεσον το όνομα αυτού Ιεζραέλ, διότι έτει ο λίγον και θέλω εκδικήσει το αίμα Ιεζραέλ επί των οίκων Ιηού και θέλω καταπαύσει την βασιλείαν του οίκου Ισραήλ. Και εν τη ημέρα εκείνη θέλω συντρίψει το τόξον του Ισραήλ εν τη κοιλάδη του Ιεζραέλ». Και συνέλαβεν έτη και γέννησε θυγατέρα και είπε προς αυτόν, «Κάλεσον το όνομα αυτής Λο Ρουχαμά, διότι δεν θέλω ελεήσει πλέον τον οίκον Ισραήλ, αλλά θέλω σηκώσει αυτούς διόλου. Τον δε οίκον Ιούδα θέλω ελεήσει, και θέλω σώσει αυτούς δια Κυρίου του Θεού αυτών, και δεν θέλω σώσει αυτούς δια τόξου, ουδέ δια ρομφέας, ουδέ δια πολέμου, δια ύπων, ουδέ δια υπαίων». Και αφού απεγαλάκτησε την Λόρου Χαμά, συνέλαβε και γέννησεν Ιών. Και είπε Κύριος, «Κάλεσον το όνομα αυτού Λο Αμή, διότι σεις δεν είστε λαός μου και εγώ δεν θέλω είστε ημών. Ο αριθμός όμως των ιών Ισραήλ θέλει είστε ως η άμμος της θαλάσσης, ή της δεν δύναται να μετρηθεί ουδέ να εξαριθμηθεί. Και εν το τόπο όπου ελέχθη προς αυτούς, δεν είστε λαός μου, εκεί θέλει λεχθεί προς αυτούς η ή του Θεού του ζώντος. Τότε θέλουσι συναχθεί ομού η ή Ιούδα και η ή Ισραήλ, και θέλουσι καταστήσει σε αυτούς αρχηγών ένα, και θέλουσιν αναβεί εκ της γης, διότι μεγάλη θέλει είστε η ημέρα του Ιεζραέλ». Οσιέ, κεφάλαιο Β. Είπατε προς τους αδελφούς σας Αμή και προς τα αδελφά σας Ρουχαμά. Κρίθητε μετά της μητρός σας, κρίθητε, διότι αυτή δεν είναι γηνή μου και εγώ δεν είμαι ανήρ αυτής. Ας αφαιρέσει λοιπόν τας πορνείας αυτής απέμπροσθεν αυτής και τας μοιχείας αυτής εκ μέσου των μαστών αυτής. Μήποτε εκδίσας γυμνώσω αυτήν και αποκαταστήσω αυτήν, καθώς εν τη ημέρα της γεννήσεως αυτής, και θέσω αυτήν εις έρημον και καταστήσω αυτήν ως γην άνυδρον και θανατώσω αυτήν εν δίψη. Και δεν θέλω ελεήσει τα τέκνα αυτής, επειδή είναι τέκνα πορνείας, διότι η μήτηρ αυτών επόρνευσεν, η συλλαβούσα αυτά έπραξεν εσχήνιν, διότι είπε, θέλω υπάγει κατόπιν των εραστών μου, ήτινες με δίδουση των άρτων μου και το ίδωρ μου, το μαλίον μου και το λινάριόν μου, το έλαιόν μου και τα ποτά μου. Δια τούτο, ιδού, εγώ θέλω φράξει την οδόν σου με ακάνθας και θέλω οικοδομήσει φραγμών, δια να μη έβρει τα σοδούς αυτής. Και θέλω τρέξει κατόπιν των εραστών αυτής και δεν θέλει φτάσει αυτούς. Και θέλει ζητήσει αυτούς και δεν θέλει ευρύ. Τότε θέλει πει, θέλω υπάγει και επιστρέψει προς τον πρώτον μου άντρα. Διότι καλύτερον ήτο τότε είσαι με, παρά τώρα. Και αυτή δεν εγνώριζεν ότι εγώ έδωκα εις αυτήν τον σίτον και τον ίνον και το έλεον
0: και επλήθυνα το αργύριον εις αυτήν και το χρυσίον με τα οποία κατασκεύασαν τον Βάαλ. Δια τούτο θέλω επιστρέψει και λάβει τον σίτον μου εν το καιρό αυτού και τον ίνον μου εν το διορισμένο καιρό αυτού και θέλω αφαιρέσει το μαλλίον μου και το λινάριόν μου τα οποία είχε διανασκεπάζει την γύμνωσιν αυτής. Και τώρα θέλω αποκαλύψει την ακαθαρσίαν αυτής έμπροσθεν των εραστών αυτής και ουδείς θέλει λυτρώσει αυτήν εκ της χειρός μου. Και θέλω καταπαύσει πάσαν την εφροσύνην αυτής, τας εορτάς αυτής, τας νεομηνίας αυτής και τα Σάββατα αυτής και πάσας τας πανηγύρης αυτής. Και θέλω αφανίσει τας αμπέλους αυτής και τας σικάς αυτής, περί των οποίων είπε «Μισθώματά μου είναι ταύτα, τα οποία μη έδωκαν οι εραστέ μου». Και θέλω καταστήσει αυτάς δάσος και τα θηρία του αγρού θέλουσι κατά τρόγι αυτάς. Και θέλω επισκεφθεί επ' αυτήν τας ημέρας των Βάλιμ, καθάς εθυμίαζεν εις αυτούς και εστολίζετο με τα ενότια αυτής και τα περιδέρεα αυτής και επορεύετο κατόπιν των εραστών αυτής, εμέ δε ελισμόνησε, λέγει Κύριος. Δια τούτο, ιδού, εγώ θέλω εφελκίσει αυτήν και θέλω φέρει αυτήν εις την έρημον και θέλω λαλήσει προς την καρδίαν αυτής. Και εκείθεν θέλω δώσει εις αυτήν τους αμπελώνας αυτής και την κοιλάδα του Αχόρ διαθύραν ελπίδος. Και θέλει ψάλλει εκεί, ως εν τες ημέρες της νεότητος αυτής και ως εν τη ημέρα της αναβάσεως αυτής από γης Αιγύπτου. Και εν τη ημέρα εκείνη, λέγει Κύριος, θέλεις με καλέσει ο Ανήρ μου και δεν θέλεις με καλέσει πλέον ο Βάαλ μου, διότι θέλω αφαιρέσει τα ονόματα των Βααλίμ από του στόματος αυτής και δεν θέλουσιν αναφέρεστε πλέον τα ονόματα αυτών. Και εν τη ημέρα εκείνη θέλω κάμει διαθήκην υπέρ αυτών προς τα θηρία του αγρού και προς τα πετεινά του ουρανού και τα ερπετά της γης. Τόξον δε και ρομφέαν και πόλεμον θέλω συντρίψει εκ της γης και θέλω κατοικήσει αυτούς εν ασφαλεία. Και θέλω σε μνηστευθεί εις εμ' αυτών εις τον αιώνα. Και θέλω σε μνηστευθεί εις εμ' αυτών εν δικαιοσύνη και εν κρίση και εν ελέη και εν νυκτηρμής. Και θέλω σε μνηστευθεί εις εμ' αυτών εν πίστη και θέλεις γνωρίσει τον Κύριον. Και εν εκείνη τη ημέρα θέλω αποκριθεί, λέγει Κύριος, θέλω αποκριθεί προς τους ουρανούς και αυτή θέλω συναποκριθεί προς την γην. Και η γη θέλει αποκριθεί προς τον Σίτον και τον Ίνον και το Έλεον. Και ταύτα θέλω συναποκριθεί προς τον Ισραήλ. Και θέλω σπήρει αυτήν διε με αυτόν επί της γης και θέλω ελεήσει την ουκ ηλεημένην. Και θέλω υπεί προς τον ου λαόν μου, λαός μου είσαι. Και αυτή θέλω συνυπεί, Θεός μου είσαι.
2: Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιον γιώτα γάμα. Ο δε Ιησούς ήτο γέρον προβεβικός εις την ηλικία. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος, «Σύ είσαι γέρον προβεβικός εις την ηλικία. Μεν ιδε έτη πολύ γη να κυριευθεί. Αυτή είναι η γη ημένουσα έτη. Πάντα τα όρια των Φιλιστέων και πάσα η Γεσουρή από Σιόρ του κατέναντι της Αιγύπτου έως των ορίων της Ακαρών προς βοράν, τα οποία αριθμούνται εις τους Χαναναίους. Επέντε η γεμονία των Φιλιστέων, των Γαζαίων, των Αζωτίων, των Ασκαλονιτών, των Γετθαίων και των Ακαρονιτών και ή των Αβιτών. Από Μεσημβρίας πάσα η γη των Χαναναίων και η Μεαρά ή των Σιδωνίων έως Αφέκ, έως των ορίων των Αμοραίων. Και η γη των Γιβλιτών και πάσο Λίβανος προς Ανατολάς Ηλίου από Βάαλ Γάδ υπό το όρος Αερμών έως της εισόδου Εμάθ. Πάντες οι κάτοικοι της Ορεινής από του Λιβάνου έως Μισρεφόθ Μαΐμ πάντες οι Σιδόνοι. Τούτους εγώ θέλω εξολοθρεύσει απέμπροσθεν των ιών Ισραήλ. Σίδε διαμήρασον αυτήν διακλήρων εις τους Ισραηλίτας, καθώς προσέταξα εισέ. Τώρα λοιπόν διαμήρασον την γην ταύτην εις κληρονομίαν εις τα σενέα φυλάς και εις το ίμιση της φυλής του Μανασί. Οι Ρουβινίτε και οι Γαδίτε μετά του άλλου ημίσεως αυτής έλαβον την κληρονομίαν αυτών, την οποίαν έδωκεν εις αυτούς ο Μωυσής πέραν του Ιορδάνου προς Ανατολάς, καθώς ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, έδωκεν εις αυτούς, από τη Σαροήρ της παρατοχήλος του ποταμού Αρνών και την πόλη την εντομέσω του ποταμού και πάσαν την πενδυνή με Δεβά έως Δεβών και πάσα στας πόλεις του Σιών βασιλέως των Αμοραίων του βασιλεύοντος Ενεσεβών έως των ορίων των Ιών Αμών και την Γαλαάδ και τα όρια των Γεσουριτών και των Μαχαθητών και παν το όρος Αερμών και πάσαν την Βασάν έως Σαλχά, άπαν το βασίλειον του Όγ εν Βασάν, του βασιλεύοντος εν Ασταρόθ και την Εδρεή, ως της εν απελήφθη από τον υπολείπον των γιγάντων. Διότι τούτους ο Μωυσής επάταξε και εξολόθρευσεν αυτούς. Τους Γεσουρίτας όμως και τους Μαχαθήτας, οι Ισραήλ δεν εξολόθρευσαν, αλλά κατοικούσιν οι Γεσουρίτε και οι Μαχαθήτε, μεταξύ του Ισραήλ έως τη σήμερον. Μόνον εις την φυλή του Λεβί δεν έδωκε κληρονομία. Διαπυρός γινόμενε θυσία Κυρίου του Θεού του Ισραήλ είναι η κληρονομία αυτών, καθώς είπε προς αυτούς. Κι έδωκεν ο Μωυσής εις την φυλή των Ιών Ρουβίν κληρονομίαν κατά τα συγγενείας αυτών. Και τα όρια αυτών ήσαν από Αροήρ της παρατοχήλος του ποταμού Αρνών και η πόλης η εντομέσω του ποταμού και πάσα η παιδινή έως Μεδεβά. Η Εσεβών και πάσα η πόλης αυτής εν τη παιδινή, η Δεβών και η Βαμόθ Βαάλ και η Βεθ Βαάλ Μεών και η Ιασά και η Κεδημόθ και η Μιφάθ και η Κυριαθαΐμ και η Σιβμά και η Ζαρέθ Σαά εν το όρι της Κοιλάδος και η Βεθ Φεγόρ και η Ασδόθ Φασγά και η Βεθ Ιεσιμόθ και πάσε πόλης της παιδινής και άπαν το βασίλειο του Σιών βασιλέως των Αμοραίων του βασιλεύοντος Ενεσεβών τον οποίον επάταξεν ο Μωυσής αυτόν και τους ηγεμόνας της Μαδιάμ τον Εβί και τον Ρεκέμ και τον Σουρ και τον Ουρ και τον Ρεβά άρχοντας του Σιών κατοικούντας την γη και τον Βαλαάμ τον Ιών του Βεόρ τον Μάντι οι Ισραήλ εθανάτωσαν εν μαχαίρα μεταξύ των φωνευθέντων υπ' αυτών. Και τον Ιών Ρουβίν ο Ιορδάνης ήτο το όριον αυτών. Αυτή είναι η κληρονομία των Ιών Ρουβίν κατά τα συγγενείας αυτών, επόλης και εκόμε αυτών. Και έδωκεν ο Μωυσής κληρονομίαν εις την φυλήν Γάδ, εις τους Ιούς Γάδ κατά τα συγγενείας αυτών. Και το όριον αυτών ήτο η Ιαζήρ και πάσε επόλης της Γαλαάδ και το ίμιση της γης των Ιών Αμών έως της Αροήρ της κατέναντι Ραβά. Και από Εσεβών μέχρι Ραμάθ Μισπά Βετονίμ και από Μαχαναΐμ έως των ορίων της Δεβίρ και εν τη Κοιλάδη Βεθ Αράμ και Βεθ Νιμρά και Σοκχώθ και Σαφών το επίλοιπον του βασιλείου του Σιών βασιλέως της Εσεβών και ο Ιορδάνης το όριον από άκρου της θαλάσσης Χινερόθ πέραν του Ιορδάνου προς Ανατολάς. Αυτή είναι η κληρονομία των Ιών Γάρ κατά τα συγγενείας αυτών, επόλης και εκόμε αυτών. Και έδωκεν ο Μωυσής κληρονομίαν εις το ίμιση της φυλής Μανασί και έγινε κτήμα εις το ίμιση της φυλής των Ιών Μανασί κατά τα συγγενείας αυτών. Και το όριον αυτών ήτο από Μαχαναΐμ πάσα η Βασάν άπαν το βασίλειον του Όγ βασιλέως της Βασάν και πάσε εκομοπόλης του Ιαΐρ εν Βασάν εξήκοντα πόλης και το ίμιση της Γαλαάδ και η Ασταρόθ και η Εδρεή πόλης του βασιλείου του Όγ εν Βασάν εδόθησαν εις τους Ιούς Μαχίρ Ιού Μανασί εις το ίμιση των Ιών Μαχίρ κατά τα συγγενείας αυτών. Ούτε είναι οι τόποι τους οποίους εκκληροδότησεν ο Μωυσής εις τας παιδιάδας Μωάβ εις το πέραν του Ιορδάνου πλησίον της Ιεριχώ προς Ανατολάς. Εις δε την φυλή του Λεβί δεν έδωκε κληρονομίαν ο Μωυσής. Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, αυτός ήτο η κληρονομία αυτών, καθώς είπε προς αυτούς. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιον Ιώτα Δέλτα. Και ούτε είναι οι τόποι τους οποίους οι Ισραήλ εκκληρονόμησαν εν τη γη Χαναάν, τους οποίους εκκληροδότησαν εις αυτούς Ελεάζαρ ο ιερεύς και Ιησούς ο γιος του Ναβί και οι αρχηγοί των πατριών των φυλών των ιών Ισραήλ. Διακλήρου έγινε η κληρονομία των εννέα τούτων φυλών και της ημισίας φυλής, καθώς προσέταξεν ο Κύριος δια του Μωυσέως. Διότι ο Μωυσής είχε δώσει την κληρονομία των δύο φυλών και της ημισίας φυλής από του πέραν του Ιορδάν. Εις τους Λεβίτας όμως δεν έδωκε κληρονομίαν μεταξύ αυτών. Διότι οι Ιωσήφ ήσαν δύο φυλέ, του Μανασί και του Εφραήμ, και δεν έδωκαν εις τους Λεβίτας μερίδιον εν τη γη, ημι πόλης δια να κατοικώσιν μετά των προαστίων αυτών, δια τα κτίνη αυτών και δια την περιουσίαν αυτών. Καθώς προσέταξεν Κύριος εις τον Μωυσήν, ούτως έκαμον οι Ισραήλ και διεμήρασαν την γη. Και προσήλθον η Ιούδα προς τον Ιησούν εις Γάλγαλα και είπε προς αυτόν Χάλευ ο γιος του Ιεφωνή ο Κενεζαίος. Σύ εξεύρεις των λόγων των οποίων ελάλησε ο Κύριος προς τον Μωυσήν, τον άνθρωπον του Θεού περί εμού και σου εν Κάδης Βαρνή. Ήμην 40 ετών ηλικίας ότε με απέστειλεν ο Μωυσής ο δούλος του Κυρίου από Κάδης Βαρνή δια να κατασκοπεύσω την γη. Και απήγγειλα προς αυτόν λόγον ως τη σήτω εν την καρδία μου. Οι αδελφοί μου όμως, οι συναναβάντες μετέ μου, ενέκρωσαν την καρδία του λαού, αλλά εγώ οικολούθησα εντελώς Κύριον των Θεών. Κι όμως εν ο Μωυσής την ημέραν εκείνην λέγον, «Εξάπαντος η γη την οποίαν επάτησαν οι πόδες σου, θελήστε κληρονομία η δική σου και τον ιό σου διαπαντός». Διότι εντελώς οικολούθησας Κύριον των Θεών μου. Και τώρα ιδού ο Κύριος με φύλαξε ζώντα, καθώς είπε, τα 45 ταύτα έτη, αφής ημέρας ελάλησεν ο Κύριος των λόγων τούτων προς τον Μωυσή, ότε ο Ισραήλ επορεύεται εν τη ερήμου. Και τώρα ιδού εγώ είμαι σήμερον 85 ετών ηλικίας, έτι και την σήμερον είμαι δυνατός, καθώς την ημέραν ότε με απέστειλεν ο Μωυσής. Οσίτο τότε η δυναμής μου δια πόλεμον και δια να εξέρχομαι και δια να εισέρχομαι. Τώρα λοιπόν δώσμη το όρος τούτο, περί του οποίου ελάλησεν ο Κύριος την ημέραν εκείνην. Διότι σύ ήκουσα την ημέραν εκείνην ότι είναι εκεί ανακοίν και πόλης μεγάλε οχυρωμένε. Εάν ο Κύριος είναι μετέ μου, εγώ θέλω δυνηθεί να εκδιώξω αυτούς, καθώς είπεν ο Κύριος. Και ευλόγησεν αυτόν ο Ιησούς και έδωκεν εις τον Χάλευ τον ιόν του Ιεφωνή την Χεβρόν εις κληρονομία. Δια τούτο η Χεβρόν αποκατέστη κληρονομία του Χάλευ ιού του Ιεφωνή του Κενεζαίου έως τη σήμερα, διότι εντελώς οικολούθησε Κύριον των Θεών του Ισραήλ. Το δε όνομα της Χεβρόν πρώτερον ήτο Κυριάθ Αρβά. Ήτο δε ο Αρβά, άνθρωπος μέγας μεταξύ των ανακοίμ. Και η γη ησύχασεν από του πολέμου.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια. Σοφία του Θεού λοιπόν. Η πανσοφία του Θεού σημαίνει ότι αυτός πάντα έχει τα καλύτερα σχέδια, τους καλύτερους τρόπους για να τα πραγματοποιήσει. Και αυτός ο ορισμός, αδερφοί, πηγαίνει πέρα από το ότι ο Θεός είναι παντογνώστης. Άλλο να γνωρίζεις τα πάντα και άλλο να είσαι πανσοφός. Ψαλμός 104, 24. Πόσο μεγάλα είναι τα έργα σου, Κύριε. Με σοφία έφτιαξες τα πάντα. Η γη είναι γεμάτη από τα έργα σου. Επειδή ο Θεός είναι αιώνιος, πανταχού παρών, παντογνώστης, τι σημαίνει? Ότι όλες οι αποφάσεις του, όλες οι κρίσεις του, όλες οι ενέργειες του, όλες οι παρεμβάσεις του είναι πάντα οι καλύτερες δυνατές. Και οι πράξεις του Θεού πάντα φέρνουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Προσέξτε όμως, τα καλύτερα αποτελέσματα από τη μεριά του Θεού. Δηλαδή αυτά που θα το δοξάζουν. Γιατί το λέω, το καλύτερο ορίζεται πάντα όχι από τη δική μας την πλευρά, όπως τα βλέπουμε εμείς, αλλά από τη μεριά του Θεού, ο οποίος είναι πάντσοφος. Ανεξάρτητα από το αν κάτι είναι για μας ευχάριστο ή όχι. Μπορεί για τον άνθρωπο να είναι δυσάρεστο αυτό που συμβαίνει, αλλά ο Θεός μέσα στην πανσοφία του να πει αυτό πρέπει να γίνει. Γιατί ύστερα από 153 χρόνια θα γίνει αυτό και εγώ ετοιμάζω το έδαφος. Ο άλλος δεν ξέρει, ούτε θα ζει τότε. Το ζητούμενο είναι, δοξάζεται ο Κύριος? Εκεί, αυτό πρέπει να βλέπουμε και εμείς σαν παιδιά του. Όχι το δικό μας το συμφέρον. Ο Θεός είναι σοφός, είναι καλός, άρα θα καλοπερνώ κι εγώ, αφού είναι ο πατέρας μου. Είναι και έτσι, αλλά μπορεί να είναι και αλλιώς, ανάλογα με την περίσταση. Ρωμαίους 16:27. Γιατί ο λόγος του Θεού διδάσκει σε διάφορα μέρη για τη σοφία του Θεού. Και μαθαίνουμε ότι ο ουράνιος πατέρας μας είναι ο μόνος σοφός Θεός. Στον μόνο σοφό Θεό ας είναι η δόξα διαμέσου του Ιησού Χριστού στους αιώνες. Ένας είναι ο Θεός και είναι ο μόνος σοφός. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλοι οι άλλοι μπορεί να έχουν μια λογική, και εμείς έχουμε λογική, σκεφτόμαστε, κρίνουμε, αλλά ο σοφός είναι μόνο ένας. Τώρα, πει κάποιος, καλά, είναι σοφός. Εμένα τι με αφορά αυτό, η σοφία του, τι έχει να κάνει μαζί μου? Οι σοφές πράξεις του Θεού αγγίζουν τη ζωή μας. Ο Θεός δημιούργησε το περιβάλλον, τον κόσμο που ζούμε, και τον έκανε με τέτοιον τρόπο που ο ίδιος δοξάζεται. Και απολαμβάνουμε και εμείς και τον ευχαριστούμε. Δηλαδή, κάποιος έστω και πρόχειρα μπορεί να κάτσει να δει τη φύση. Θυμούμαι, ήμουν στο στρατό και έμενα βράδυ αξάγρυπνο στη Σκοπιά. Έβλεπα, τι να βλέπω, έβλεπα τα αστέρια, έβλεπα κάτι, τα δέντρα. Και έλεγα στις πολλές ώρες, ξανά και ξανά, Κύριε, πώς είναι ωραίο αυτό, πώς είναι εκείνο, τι έχει εκεί κάτω. Αναγκάζεσαι να σκεφτείς. Τώρα με τις γρήγορους ρυθμούς της ζωής κάποιος δεν βλέπει. Αλλά για πιάσει ένα λουλουδάκι να κόψεις και να κάτσεις κάτω από ένα δέντρο και να το φιλοσοφήσεις λίγο και να δεις πόσο όμορφο είναι. Ενώ είναι εντελώς διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Ένα άρωμα ξεχωριστό. Αν το δεις με το φακό ή με το μικροσκόπιο, μέσα δεν τελειώνει. Πιάστε ένα σπόρο. Ένα σποράκι, έτσι μες στη γη. Εκείνο το σποράκι τι είναι? Τίποτα, ένα σπόρος. Λέει, όταν μπει ο σπόρος μέσα στη γη και πεθάνει, ταυτί, θα βλαστήσει. Τι θα βλαστήσει? Ένα δέντρο. Μπορεί να είναι, ας πούμε, μια μηλιά, έτσι, ένα κυπαρίσι. Για σκεφτείτε, μέσα σε εκείνο το σποράκι υπάρχει τα συστατικά, οι ουσίες που ο Θεός έδωσε, ούτως ώστε όχι μόνο να βγει το τεράστιο δέντρο, που με το νερό, με το χώμα, με τον αέρα θα μεγαλώσει με τα χρόνια, αλλά θα είναι ένα δέντρο μηλιά, ας πούμε, που θα κάνει χιλιάδες μήλα όλα τα χρόνια και θα βγουν σποράκια, εκατομμύρια σποράκια από τα μήλα και δεν τελειώνει. Ο λαπλασιασμός. Λέμε για το θαύμα των δύο ψάρια και τα πέντε ψωμάκια που έκαμε ο Κύριος. Αμήν, μεγάλο θαύμα, έτσι, και δύο περιπτώσεις. Επειδή έγινε γρήγορα, μεγάλο θαύμα. Δεν βλέπουμε αυτό το θαύμα που γίνεται κάθε μέρα παντού. Κόβεις το δέντρο, το στάχι, βγαίνει άλλο. Το κόβεις, βγαίνει άλλο. Κόβεις τα μήλα, βγαίνουν άλλα. Κόβεις τα μήλα, βγαίνουν άλλα. Κόβεις τα λεμόνια, έχει λεμονιές που σου δίνουν, λέει, 7 κιλιές. το χρόνο. Δηλαδή κόβεις και δεν τελειώνει και ξαναβγάζει. Μια μηχανή που βγάζει. Βάζεις νερό, παίρνει λίγο οξυγόνο, λίγο χώμα και έχεις. Δηλαδή θαύματα που βλέπουμε μπροστά μας, λέμε για τη σοφία του Θεού, που δεν τα εκτιμούμε και θεωρούμε ότι απλά θα παίρνω και θα παίρνω. Μα ποιος σου τα δίνει? Έχεις εσύ κάποια μηχανή να σου παράγει, να τρως, να τρως, να καταναλώνεις και να ξαναβγαίνουν ατέλειωτα? Βλέπουμε δηλαδή πώς λειτουργεί το οικοσύστημα. Βλέπεις τον ήλιο, η απόσταση που είναι εκεί. Λίγο ζεστό στο καλοκαίρι, λίγο κρύο στο χειμώνα, αλλά αν ήταν πιο κοντά, λέει, θα μας έκαιγε. Αν ήταν πιο μακριά, θα παγώναμε όλοι. Παρόλο που η αμαρτία έχει αφήσει το στίγμα της πάνω στην πλάση, εν τούτης μπορούμε να δούμε ότι το χέρι του Θεού τα προνόησε όλα θαυμαστά. Δηλαδή να υπάρχει αρμονία και ποικιλία μαζί. Κυρίως όμως, η σοφία του Θεού που μιλάμε απόψε, φανερώνεται στο σχέδιο της λύτρωσης. Πώς ο Θεός εκτελεί τα σχέδια Του. 1 Κορινθίους 1:23. Γιατί στο Λόγο του Θεού μαθαίνουμε πως ο Ιησούς είναι η σοφία μας. Εμείς κηρύττουμε Χριστό σταυρωμένο, για μεν τους Ιουδαίους σκάνδαλο, για δε τους Έλληνες μορία, ανοησία δηλαδή, στους ίδιους όμως τους προσκαλεσμένους και τους Ιουδαίους και τους Έλληνες, τον Χριστό Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Είναι Θεού σοφία σε μας δοσμένο. Και λίγο πιο κάτω στο 30 γράφει: «Αλλά εσείς είστε από Αυτόν εν Χριστώ Ιησού, που έγινε σε μας σοφία από το Θεό και δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωση». Δηλαδή με άλλα λόγια, το σχέδιο του Θεού να μας σώσει μέσω της θυσίας του Κυρίου Ιησού, του Σταυρού, είναι το πιο σοφό. Αυτός όμως ο τρόπος, ο ίδιος ο Λόγος του Θεού λέει ότι τα μάτια των ανθρώπων μπορεί να φαίνεται και ανοησία. Πάμε λίγο πιο πάνω πίσω, στο 18. «Ο λόγος του Σταυρού σε εκείνους μεν που χάνονται είναι μορία, σε εμάς όμως που σωζόμαστε δύναμη Θεού». Επομένως, για να μπορέσει κάποιος να αντιληφθεί τη σοφία του Θεού και το έργο του Θεού, πρέπει να ανοίξουν τα μάτια του τα πνευματικά. Γιατί οι άνθρωποι είναι τυφλοί πνευματικά. Βλέπουν, αλλά δεν βλέπουν. Όπως λέει ο Κύριος, όποιος έχει αυτιά να ακούσει, ας ακούει. Μα όλοι έχουν αυτιά. Και ακούνε. Τι ακούεις? Πνευματικά δεν μπαίνουν μέσα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος δηλαδή να δει πώς είναι δυνατόν ο Θεός, που έτσι δημιούργησε όλο το σύμπαν και διακηρύττει ο ίδιος ότι δεν έχει αμαρτία, ότι είναι απόλυτα δίκαιος, ότι είναι αγαθός, ότι είναι άγιος. Έτσι, πού είναι? Αυτός ο Θεός να έρχεται και να λέει στο πλάσμα του: «Πρέπει να τιμωρηθείς. Πρέπει να καταστραφείς, γιατί με έχεις προσβάλει. Κανένας δεν είναι δίκαιος. Όλοι πρέπει να φύγουν, να χαθούν. Αλλά επειδή σε αγαπώ, θα πεθάνει κάποιος άλλος στη θέση σου». Αυτό το σχέδιο, εντάξει, εμείς που είμαστε εδώ το έχουμε συνηθίσει, το ξέρουμε. Στα αυτιά μας δεν φαίνεται περίεργο, δεν είναι ανόητο. Ευχαριστούμε τον Κύριο, το αντιλαμβανόμαστε, αλλά στον κόσμο δεν φαίνεται έτσι. Ακόμα και εδώ στην πατρίδα μας, όταν πεις το άλλο ότι ο άνθρωπος σώζεται με τη χάρη του Θεού, λόγω της θυσίας που έγινε πριν 2.000 χρόνια, πέθανε ένας άνθρωπος πάνω στο Σταυρό, δεν, λέει, εγώ δεν πρέπει να κάνω κάτι, να προσπαθήσω έστω, να κάνω καλά έργα. Πες μου, να βγω, ξέρω εγώ, 45 σκαλιά γονατιστός, να ματώσουν τα γόνατά μου, να στωθώ, να κάνω κάτι. Δεν είναι δυνατόν να δίνεται η σωτηρία κατά χάρη χωρίς έργα και να εννοεί αυτόν που λέει. Αλλά, αδερφοί, Εφεσίους 2:8, ο Λόγος του Θεού βεβαιώνει, επειδή κατά χάρη είστε σωσμένοι, και εμείς, κατά χάρη, διαμέσου της πίστης. Και αυτό δεν είναι από σας, είναι δώρον του Θεού, όχι από έργα, ώστε να μην καυχηθεί κάποιος. Δεν είναι από μας, είναι δώρο. Και για να λάβεις το δώρο, χωρίς να το αξίζεις, πρέπει να έχεις ταπεινότητα μέσα σου. Τίτος 3:4. Ένα παράλληλο εδάφιο. «Φανερώθηκε η αγαθότητα και η φιλανθρωπία του σωτήρα μας Θεού». Ποιος είναι ο σωτήρας μας, ο Ιησούς ή ο Θεός? Βλέπετε, ο Θεός είναι που αγάπησε τον κόσμο και έδωσε τον Γιον Του για να μην απολεστεί κανείς. Γιατί έχει κάποιους που λένε ότι ο Θεός είναι αυστηρός, κακός και ήρθε ο Χριστός να μας σώσει. Αμήν, ο Κύριος είναι καλός και μας αγάπησε τέλεια, αλλά έκανε το θέλημα του πατέρα του, του ουράνιου. Όχι το θέλημα του πατέρα μου, το δικό σου να γίνει. Ποιο? Πάνω στο Σταυρό. Φανερώθηκε η αγαθότητα και η φιλανθρωπία του Σωτήρα μας Θεού, όχι από έργα δικαιοσύνης που εμείς πράξαμε, αλλά σύμφωνα με το έλεος του μας έσωσε. Διαμέσου λουτρού παλιγγενεσίας. Είναι λίγο δύσκολη λέξη αυτή, εννοεί την αναγέννηση. Και ανακαίνιση του Αγίου Πνεύματος, το οποίο ξέχισε πάνω μας πλούσια, διαμέσου του Ιησού Χριστού, του Σωτήρα μας. Ξέρετε, υπάρχουν και άλλοι που το σχέδιο του Θεού φαίνεται ανόητο, γιατί δεν κρίνουν ήδη ότι έχουν ανάγκη μετάνοιας. Δεν μπορούν να μετανοήσουν, γιατί πιστεύουν πως είναι αρκετά καλοί. Και ο Θεός, εντάξει, καταλαβαίνει, δεν μπορεί, θα δει την καλοσύνη μου και θα με πάρει στον ουρανό. Γιατί τι κάνουν, συγκρίνουν με τα χειρότερα της ανθρωπότητας που υπάρχουν, βιαστές, ληστές, δολοφόνους κλπ. Και σου λέει, καλός είμαι. Δηλαδή, αν πάω κι εγώ κόλαση, τελικά ποιος θα μείνει? Είναι λογικό, ποιος θα μείνει, κανείς δεν θα μείνει. Αλλά ο Κύριος λέει, κανένας δεν είναι άξιος. Γι' αυτό πρέπει να πάρεις το δώρο. Μην ντρέπεσαι για το μήνυμα του Ευαγγελίου, έστω και αν κάποιοι μπορεί να σε ειρωνευτούν. Τι είναι αυτό, γιατί είναι έτσι? Ο Απόστολος Παύλος, Ρωμαίους 11:32, λέει, εξηγώντας τη σοφία του Θεού και το σχέδιο του να σώσει τους εθνικούς, μάλιστα, πως σκληραίνοντας την καρδιά του λαού του. Γιατί, αδερφοί, κάνω μια παρένθεση. Ξέρουμε ότι ο Θεός δεν διάλεξε λαό κατά κρυβία, διάλεξε έναν άντρα, τον Αβραάμ. Και από τον Αβραάμ, τον πατέρα της πίστης, βγήκε ο λαός Ισραήλ, οι 12 φυλές, και είναι ο λαός του ο Ισραήλ. Και λογικά από εκεί έπρεπε να σώζεται όλος ο κόσμος. Δηλαδή να πηγαίνει όλος ο κόσμος στο λαό Ισραήλ, να τηρεί τον νόμο και να σώζονται από εκεί. Αλλά ο Θεός, λέει, έκλεισε τους πάντες μέσα στην απίθεια, και τους μεν και τους δε, για να ελεήσει τους πάντες. Και λέει στο 33, «Ω βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσης Θεού, πόσο ανεξερεύνητες είναι οι κρίσεις Του και ανεξιχνίαστοι οι δρόμοι Του. Επειδή ποιος γνώρισε τον νουν του Κυρίου ή ποιος έγινε σύμβουλος Του?» Να σου πω εγώ, Κύριε, τι να κάνεις. Εγώ ξέρω καλύτερα. Ποιος πρώτος έδωσε κάτι σε Αυτόν για να Του γίνει ανταπόδοση? Επειδή από Αυτόν και διαμέσου Αυτού και σε Αυτόν είναι τα πάντα. Σε Αυτόν ανήκει η δόξα στους αιώνες. Αμήν. Άρα, δόξασε το Θεό για το πάνσοφο σχέδιο της σωτηρίας Του και μίλησε για το μήνυμα αυτό στους ανθρώπους. Μην προσπαθήσεις να το βελτιώσεις, να το κάνεις καλύτερο. Είναι πάνσοφο. Δεν μπορείς να βάλεις κάτι στο τέλειο. Ό,τι και να βάλεις θα το χαλάσεις. Γιατί καμιά φορά θέλουμε εμείς να γίνουμε πιο καλοί από το Θεό ή διαφορετικά να το φέρουμε για να πείσουμε καλύτερα με άλλα επιχειρήματα. Η σοφία του Θεού, αδερφοί, όμως, επηρεάζει και την καθημερινή μας ζωή και συνεχίζει να μας προκαλεί. Γιατί ο Κύριος συνεχίζει να θέλει να μας κάνει να αρνούμαστε τη δική μας σοφία, γιατί έχουμε δική μας σοφία. Το δικό μας τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τη ζωή, που κρίνουμε εγκαταστάσεις, και να εμπιστευτούμε τη δική του σοφία, η οποία εργάζεται, όπως είπα, για να εκπληρώσει τα σχέδια του. Το ζήτημα είναι μήπως τα σχέδια μου και τα σχέδια του Θεού έρχονται σε αντίθεση, γιατί εκεί θα έχω πρόβλημα. Εάν έχουμε χαρακτήρα Χριστού, όπως μας θέλει ο Λόγος του Θεού, και το έργο του είναι έργο μου και το θέλω του είναι θέλω μου, δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί το συμφέρον του Θεού είναι συμφέρον μου. Αν εγώ όμως θέλω τα δικά μου, να κάνω και λίγο του Θεού, αλλά ρε αδερφέ, και εγώ να κάνω τα δικά μου. Κάτι για μένα, εκεί μπορεί να έχουμε εναντίωση και να μην μας αρέσει η σοφία του Θεού ως προς τη δική μας τη ζωή. Ο χαρακτήρας του Κυρίου είναι ο ίδιος και εκδηλώνεται με παρόμοιους τρόπους σε όλα τα θέματα. Μας καλεί να εμπιστευτούμε τη σοφία Του σε όλα αυτά που μας συμβαίνουν, γιατί εργάζεται μέσα μας σε κάθε περίσταση για το δικό μας το καλό. Το δικό μας το καλό. Και ποιο είναι αυτό που θέλει να πετύχει? να γίνουμε όπως τον Κύριο Ιησού. Έχεις χαρακτήρα Χριστού, έφτασες στην τελειότητα. Ρωμαίους 8:29. Όσους προγνώρισε, προσέξτε, γιατί υπάρχουν και διάφορες σχολές σκέψεις ότι ο Θεός προαποφάσισε αυτόν να σώσω, αυτόν δεν θα το σώσω. Αυτόν που αποφάσισα να σώσω θα το σώσω, γιατί Θεός είμαι. Αυτόν που αποφάσισα να μην σώσω, για να μην φανώ κακός, θα τον αφήσω να μείνει μέσα στην αμαρτία, να γεμίσει με αμαρτία, να χαθεί. Δεν μπορείς να αντισταθείς στο Θεό. Όχι, λέει, όσους προγνώρισε. Είναι ο Λάζαρος εδώ και ο Θεός κάνει ένα έτσι και βλέπει τη ζωή του όταν ήταν 32 χρονών, 35, 25, οτιδήποτε. Τι αποφάσεις έκανε. Διάλεξε, θέλει, είναι καλός με μένα, είναι ταπεινός, ωραία. Πάω πίσω και τον προγνωρίζω. Αυτούς και προόρισε. Γιατί λέμε για τον προορισμό. Α, με προόρισε ο Θεός, να χαθώ, θα χαθώ, τι να κάνω. Σε προγνώρισε για να σε προορίσει. Άρα δεν προορίζει κανέναν ο Θεός στα τυφλά. Δηλαδή, εσύ θα σωθείς, εσύ θα χαθείς. Γιατί κάποιοι πρέπει να σωθούν και κάποιοι να χαθούν. Όχι, ο Κύριος θέλει να σωθούν πάντες οι άνθρωποι. Αυτή είναι η καρδιά του. Αλλά προεγνώρισε, προόρισε να γίνουν σύμμορφοι με την εικόνα του γιού του. Για να είναι αυτός πρωτότοκος ανάμεσα σε πολλούς αδελφούς. Δηλαδή, ο σκοπός του Θεού είναι να μας κάνει σαν το Χριστό. Όμοιοι με αυτόν. Γι' αυτό θα εργαστεί με σοφία μέσα από κάθε κατάσταση, για αυτό το σκοπό. Όχι για να γίνεις πλούσιος, να κάνεις ταξίδια και να ευαγγελίζεις, να έχεις μια τεράστια ανέπαυλη και να φιλοξενείς κόσμο, να έχεις πολύ ωραίο αυτοκίνητο για να παίρνεις τους αδελφούς βόλτα. Ξέρετε, πολλές φορές τα πλάθουμε όπως τα θέλουμε για να βγει αυτό που θέλουμε εμείς. Πρόσεξε τα κίνητρα, γι' αυτό λέμε σαν τον Χριστό. Τι ωραίο όχημα είχε ο Κύριος Ιησούς. Αν πείτε, τότε δεν είχε αυτοκίνητα. Είχε όμως γαϊδούρια. Είχε γκαμίλες. Υπήρχαν οι πλούσιοι στην εποχή του, πάντα υπήρχαν οι πλούσιοι σε όλες τις εποχές. Ο Κύριος λέει: εγώ δεν έχω πού να κλείνω το κεφάλι. Θέλανε τα χρήματα για τον ναό, να πληρώσει το δίδραχμο, και του λένε: ο Κύριος δεν πληρώνει δίδραχμο. Και ο Πέτρος λέει: Κύριε, για εδώ, Πέτρο. Κανονικά δεν πρέπει να πληρώσουμε, αφού είμαστε. Δικός μας είναι ο ναός. Αλλά για να μην τους σκανδαλίσουμε, λεφτά ένοχο, πήγαινε, πάρε το πρώτο ψάρι, ένα τετράδραχμο θα πάρεις. Αυτό θα βρεις. Όχι παραπάνω, όχι ένα χρυσό φλουρί να ευλογήσεις και τους φτωχούς. Όσο χρειάζεται για να πληρώσει το δασμό. Και συνεχίζουμε. Γιατί στον ουρανό είναι ο πλούτος, ο αληθινός. Γι' αυτό λοιπόν θα εργαστεί με σοφία μέσα από κάθε κατάσταση, για να μας κάνει όπως τον Κύριον Ιησού. Αν αυτόν τον σκοπό του Θεού τον έχεις αγαπήσει, τον έχεις δεχτεί, τον έχεις αγκαλιάσει, θα μπορείς να δεις, καθώς περνούν τα χρόνια, πως σοφά ο Θεός έχει επιτρέψει προβλήματα στη ζωή σου, δοκιμασίες, δυσκολίες, και σοφά άλλοτε έχει απαντήσει θετικά, όπως θα ήθελες, και κάποτε όχι. Αν λέει, Κύριε, αφού με θέλεις να δυσκολεύομαι, να υποφέρω, είσαι πατέρας, ουράνιος, αγαπάς τα παιδιά σου. Θα δεις με εμπιστοσύνη τη σοφία του και θα μπορείς να δεχθείς τα σχέδια του. Θυμάστε το παράδειγμα του Αποστόλου Παύλου, να μην το δούμε γιατί το ξέρουμε όλοι, με το σκόλοπα στη σάρκα. Υπέφερε ο άνθρωπος του Θεού και προσευχήθηκε μια και δύο και τρεις. Είδε τη σοφία του Θεού στη ζωή του, καθώς ο Κύριος δεν του έκανε αυτό που του ζήτησε. Έτσι, για να πούμε, εμείς είμαστε λίγο αμαρτωλοί, δεν είμαστε. Ο Παύλος, πλήρως αφιερωμένος, σπασμένο αγκείο, με τον Κύριο στο έργο του, και να έχει και από πάνω έναν άγγελο Σατάν να το χτυπάει. Τον άφησε ο Κύριος με το πρόβλημά του. Δεν μπορούσε ο Κύριος να το σηκώσει, να το θεραπεύσει. Τόσα θαύματα κάνει. Ο Ιώβ αναγνώρισε πως δεν τα ήξερε όλα. Ένας άνθρωπος που έχασε ό,τι είχε, έτσι, ενώ ήταν δίκαιος ενώπιον του Θεού. Αναγνώρισε, παραδέχθηκε πως δεν τα ξέρει όλα και ότι ο Θεός γνωρίζει καλύτερα. Και το άφησε στον Κύριο. Ήρθε μετά ο Κύριος και τον επιβεβαίωσε και του έδωσε διπλάσια από όσα έχασε, αλλά εσύ κοιτάξτε ότι εκεί μέσα στη φωτιά που ήταν, που πέθανε, που του λέει η γυναίκα του, τι κρατάς την ακαιρεότητά σου, βλαστήμησε το Θεό και πέθανε. Μόνο τα καλά θα δεχθούμε από το Θεό, γυναίκα. Τα κακά δεν θα. Μα ο Θεός δεν δίνει κακά. Κοιτάξτε, αδερφοί, ο διάβολος το χτύπησε, ο Θεός έδωσε την άδεια. Ο διάβολος πρέπει να πάρει άδεια. Το να δέχομαι, να εμπιστεύομαι τη σοφία του Θεού, είναι κομμάτι του καθημερινού μου αγιασμού. Κολοσσαΐς 2 στην αρχή. Ξέρετε ότι όλη η θησαυρή της γνώσης και της σοφίας βρίσκονται μέσα στο Χριστό. Θέλω να ξέρετε ποιο μεγάλο αγώνα έχω για σας και για αυτούς που είναι στη Λαοδίκεια και για όσους δεν έχουν δει σωματικά το πρόσωπό μου, για να παρηγορηθούν οι καρδιές τους, καθώς θα ενωθούν μαζί με αγάπη και σε κάθε πλούτο της πληροφορίας της σύνεσης, ώστε να γνωρίσουν το μυστήριο του Θεού του Ιησού Χριστού, στον οποίο είναι κρυμμένη όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσης. Είναι κρυμμένη όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσης. Η σοφία και η γνώση μας το μεταφράζει ότι είναι θησαυρή εκεί μέσα. Μιλάμε για το λυτρωτή του κάθε ένα που μετανοεί και πιστεύει, έτσι, και εμείς είμαστε ανάμεσα. Για αυτόν που πρόκειται να ξανάρθει, να κρίνει τον κόσμο. Σε αυτό λοιπόν το Χριστό βρίσκονται κρυμμένοι όλοι οι θησαυροί. Τώρα, τι σημαίνει όλοι οι θησαυροί είναι κρυμμένοι? Σίγουρα δεν εννοεί ότι ο Θεός τους κρύβει για να μην τους βρούμε. Θέλει να μας τους κρύψει, δηλαδή να μην έχουμε επαφή μαζί τους. Σημαίνει πως είναι κρυμμένοι από κάθε άνθρωπο που δεν πλησιάζει τον Κύριο όπως αυτός ζητάει. Δηλαδή με ταπεινό πνεύμα, με μετάνοια, με πίστη. Δεν είναι θησαυροί σε κοινή θέα, αλλά πρέπει κανείς να ψάξει να τους βρει. Θυμάστε, λέει, δεν θα ρίξω τα πολύτιμά μου στους χείρους. Τι εννοεί? Βάλε ένα παιδάκι, έτσι, άνω, μωρό, δεν φταίει, δεν είναι κακό το μωρό, και δώσ' του διαμάντια, ξέρω εγώ, μαργαριτάρια να παίξει, θα δει χρωματιστές μπαλίτσες, θα παίξει, θα πετάξει, θα τα χάσει. Δεν φταίει το μωρό, φταίει αυτός που του τα έδωσε, αφού δεν μπορεί να τα εκτιμήσει. Καμιά φορά λέμε, Κύριε, γιατί δεν μας δίνεις, γιατί δεν μας ανοίγεις πράγματα? Μπορείς να το εκτιμήσεις αυτούς τους θησαυρούς, αφού δεν είσαι σε θέση να αντιληφθείς τη σοβαρότητα. Μπορεί να το δεις από πάνω επιφανειακά και να μην το εκτιμήσεις και θα είναι χειρότερο μετά. Να φερθεί σαν χείρος εισαγωγικά, ο οποίος θα το ξαλαπατήσει και θα φύγει. Είναι κρυμμένη από όποιον θέλει να ελέγξει τον Ιησού. Έτσι, πολλές φορές θέλουμε άνθρωποι να βάλουν τον Κύριο στο σκαμνί και να του πούν τι κάνει. Τι κάνει ο Θεός? Ο Παναπαγγελίσεις, ο Θεός γιατί επιτρέπει αυτό? Γιατί κάνει τα κακά? Γιατί κάνει σεισμούς? Γιατί πεθαίνουν τα μωρά με καρκίνο? Ο Θεός. Δεν υπάρχει άλλος. Άλλη δύναμη. Δεν υπάρχει άρχοντας του κόσμου τούτου. Ο Θεός σου λέει είναι πάνω απ' όλα. Ναι, αλλά επειδή δεν ξέρουν τον νόμο του Θεού και τη γραφή δηλαδή γενικά, πώς είναι το σύστημα και πώς είναι η δικαιοσύνη και πώς ο Θεός σέβεται τις αρχές και τις εξουσίες. Και όταν ο διάβολος έκλεψε από τον Αδάμ, το σεβάστηκε γιατί έφτιαξε η Εύα και ο Αδάμ. Ναι, μεν ο διάβολος μπαμπέσικα έκλεψε, αλλά ήταν ένα fair play που λέμε, έπαιξε. Γι' αυτό και όταν ήρθε ο έσχατος Αδάμ, την πλήρωσε. Ο Θεός είναι δίκαιος. Και με το διάβολο είναι δίκαιος, μέχρι να έρθει η ώρα του. Ματθαίος 12:38. Τότε μερικοί από τους γραμματείς και τους φαρισαίους απάντησαν λέγοντας, «Δάσκαλε, θέλουμε να δούμε από σένα ένα σημείο». «Κάτι, Κύριε, δείξε ένα σημείο να πιστέψουν όλοι». Και εκείνος απαντώντας τους είπε, «Πονηρή και μιχαλίδα γενεά ζητάει σημείο». Γιατί, βλέπετε, δεν ήθελαν σημείο για να πιστέψουν πραγματικά, αλλά προσπαθούσαν να ξεγελάσουν τον Κύριο γιατί ήταν πονηρή και μιχαλίδα. Τι εννοεί μιχαλίδα γενεά? Που ενώ αντί να έχεις τον Κύριο για σύζυγο, είσαι στα είδωλα. Αλλά σημείο δεν θα της δοθεί, παρά δεν θα της δοθεί σημείο. Γιατί ο Κύριος να τους στερήσει? Γιατί δεν τους άξιζε, είναι αυτό που λέμε, ότι δεν εκτιμούσαν. Δεν θα της δοθεί παρά μονάχα το σημείο του προφήτη Ιωνά. Όπως ο Ιωνάς ήταν στη κοιλιά του κήτου τρεις μέρες και τρεις νύχτες, έτσι και ο Υιός του ανθρώπου στην καρδιά της γης τρεις μέρες τρεις νύχτες. Μιλούσε για το θάνατο του. Οι θησαυροί του Χριστού είναι κρυμμένοι γιατί δεν φανερώνονται με τους τρόπους που θέλει ο άνθρωπος. Να κάθομαι και να έρθει να μου φέρει τους θησαυρούς να τους δω. Λες και είναι μπαούλο που θα το ανοίξει και θα έχει μέσα πολύτιμα και θα πέσει με τα μούτρα μέσα. Ή όπως το Σκρούτζ που πηδάει στο θησαυροφυλάκιο του και κάνει μπάνιο με τα χρήματά του. Όσοι θυμάστε. Οι θησαυροί του Ιησού είναι κρυμμένοι από τον άνθρωπο που νομίζω ότι μπορεί να του υποδείξει τι να κάνει. Και προσέξτε, αδερφοί, και εμείς την παθαίνουμε, γιατί λέμε για τους κακούς άπιστους. Και εμείς ήδη πολλές φορές υποδεικνύουμε στον Κύριο τι να κάνει. Προσευχόμαστε και του διατάζουμε σε εισαγωγικά πώς να ενεργήσει και πώς να λύσει το πρόβλημά μας. Σε παρακαλώ, Κύριε, έχω αυτό το πρόβλημα, κάνε έτσι, έτσι, έτσι. Αφού έρχεσαι σε μένα, που είμαι ο πάντο δύναμος, και μου ζητάς να σε βοηθήσω. Άσε με να το κάνω όπως εγώ ξέρω, αφού αναγνωρίζω ότι είμαι σοφός. Όταν μου λες πώς να ενεργήσω, τότε τι θέλεις, θέλεις απλώς τη δύναμη. Γι' αυτό λέω, δεν είναι το ίδιο. Ο Θεός είναι παντοδύναμος και μπορεί να κάνει τα πάντα. Είναι στο θέλημα του όμως να το κάνει? Δεν είναι πάντα στο θέλημα του, αδερφοί. Σέβεται ο Κύριος τις καταστάσεις, τους νόμους που έβαλαν τους φυσικούς, γιατί δεν περπατάμε όλοι, ξέρω εγώ, στα κύματα? Ο Ιησούς περπάτησε και ο Πέτρος περπάτησε. Μια φορά. Και είδαν και βούλιαξε. Και ο Ιησούς δεν μας. Δεν ξέρουμε, αλλά δεν μας λέει ο λόγος του Θεού ότι περπατούσε. Πάνε, έμπαινε μέσα στη βάρκα μαζί με τους μαθητές και πήγαινε απέναντι. Ενώ μπορούσε να περπατάει και αυτή να ήταν δίπλα. Είχε εξουσία πάνω στη φύση. Όταν έκανε τα ψωμιά και τα ψάρια τόσο